0: και 4 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση ενόπλων χθες εναντίον λεωφορείου στην Συριακή επαρχία Χόμς. Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός της τήξης των πάγων, πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79, ενώ στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, θα είναι κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στην νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
1: Καλημέρα.
0: Τέλειωσε και ο Σεπτέμβριος,
1: εντάξει. Ακόμα σήμερα, αύριο Οκτώβριος. Πάμε για Χριστούγεννα.
0: 14 μέρες για να βάλεις πετρέλαιο, Αντώνη.
1: 14 μέρες να βάλω πετρέλαιο και βενζίνη, πώς θα βάλω αύριο, Γιάννη?
0: Θα βάλεις βενζίνη όπως έβαλες και σήμερα.
1: Όπως έβαλα και σήμερα.
0: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
1: Εντάξει. Για λεφτά μιλάω πάντα, θέλω να ξέρεις.
0: Και στα λεφτά ισχύει το ίδιο.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, 10 λεπτά επιδότηση έχεις τώρα.
1: Ναι.
0: 10 λεπτά θα έχεις και αύριο.
1: Α, θα έχω 10, όχι 10 επιπλέον.
0: Στη βενζίνη, όχι.
1: Όχι.
0: Ότι η τιμή που βλέπεις τώρα στον ταμπλό θα είναι και αύριο το πρωί.
1: Ωραία.
0: Δεν θα ανέβει συν 10 δηλαδή, αν κοβόταν η επιδότηση.
1: Εντάξει.
0: Αν βάζεις πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν βάζω.
0: Θα βάλεις με μειωμένα ακόμα 10 λεπτά. Γιατί? Με ακόμα 5 λεπτά μειωμένα. Γιατί είναι σήμερα 15, 10 βάζει το κράτος επιδότηση, 5 τα δηληστήρια. Εδώ θα αυξηθεί κατά 5 ακόμα από το κράτος η συμμετοχή. Άρα θα πάει συνολικά 20 λεπτά κάτω το πετρέλαιο κίνησης με την κανονική τιμή που θα έπρεπε να έχει. Γιατί αυτές οι τιμές που βλέπουμε στο βενζινάδικο δεν είναι οι τιμές των πρατηρίων. Αυτές που αντιστοιχούν στην κανονική τιμή του καυσίμου, αν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις, είναι μειωμένες κατά 10 λεπτά. Η βενζίνη, 15 το πετρέλαιο. Και αυτό για 14 μέρες. Μετά βλέπουμε.
1: Χαμός θα γίνει αύριο από κίνηση, αυτό προβλέπω.
0: Παναγεμίσου, ναι. Όσοι έχουν πετρέλαιο όμως.
1: Όχι, έχουν πετρέλαιο.
0: Κάνει διαφορά.
1: Ναι. Θα καταλαβαίνουμε ποια αυτοκίνητα έχουν πετρέλαιο. Θα είναι έξω μόνο αυτοί. Οι οποίοι σώθηκαν με 10 λεπτά, έτσι δεν το συζητάω. Άρα θα έχουμε σήμερα θέματα, την αντιπολίτευση να αντιδρά, δεν είχατε προβλέψει τίποτα, πήγατε στη ΔΕ, τα δώσατε όλα και τα αφήσατε τα καύσιμα, πω χαμός θα γίνει. Και σήμερα λοιπόν ακούτε τον Εξώστη, καλό Οκτώβριο να έχουμε από αύριο, θα τα πούμε και αύριο μάλλον. Μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Παντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί σας να σχολιάσουμε και να δούμε την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Αναμένουμε, όπως είπαμε, και στις 11 τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170 έως 174. Απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Στο Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης. Και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Και αυτή τη φορά θα έχουμε μέτρα για 14 μέρες, γιατί θα πρέπει στις 14 του μήνα να αποφασιστεί τι θα γίνει με την τιμή του πετρελαίου. Ο στόχος είναι να είναι περίπου 50-60 λεπτά πιο χαμηλά από την κανονική τιμή. Δηλαδή, αν σήμερα υπολογίζαμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανση, θα ήταν στα 2 ευρώ. Στόχος κυβέρνησης να το πάει περίπου στο 1,5 ευρώ. Το πιο αισιόδοξο να πάει στο 1,40. Αναλόγως λοιπόν τι χρήματα θα χρειαστεί να μπουν τότε για να επιτευχθεί αυτή η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δούμε τι περισσεύει για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει επιδότηση στη βενζίνη και αν θα είναι σε αυτό το ύψος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Γιατί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης που αφορά και την εφοδιαστική αλυσίδα και επηρεάζει τις τιμές σε όλα τα προϊόντα θα παραμείνει με κάποιο τρόπο.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση γιατί όλα επηρεάζονται από τα καύσιμα και όλα αυτά ενδεχομένως αν δεν έχουμε καλές τιμές σαν να μετακυλιστούν μετά στα τρόφιμα και οι αυξήσεις να γίνουν ακόμα πιο επώδυνες για την τσέπη μας.
0: Ούτως ή άλλως ετοιμάζονται αυξήσεις σε πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σούπερ μάρκετ και να δούμε τι θα γίνει και με αυτή τη συμφωνία κυρίων για πόσα προϊόντα θα μείνει και αν θα μείνει και τι θα κλείσει τελικά πάνω σε αυτό.
1: Από χθες το άλλο θέμα που είναι στο τραπέζι και βεβαίως σήμερα κυριαρχεί παντού σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ είναι η παραπομπή με αμετάκλητο βούλεμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημαλήματος του Δημήτρη Τριαντόπουλου. Αναμένουμε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και μάλλον το δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο. Και βεβαίως εκεί θα έχουμε πάρα πολλά να λέμε και πολλές εξελίξεις και όλο το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, ήδη έχουν αρχίσει τα τζατζαρίσματα κυβέρνηση με αντιπολίτευση.
0: Εντάξει, προφανώς δεν τα άφηνε κάτω η αντιπολίτευση να πέσει κάτω αυτό. Βέβαια, μερικά πράγματα δεν κουμπώνουν, αλλά το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση.
1: Τι δεν κουμπώνει.
0: Θα σου πω μετά. Το καλό είναι ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση. Πρέπει να διερευνηθεί. Πρέπει να φτάνουν όλα αυτά στο φυσικό δικαστή και εκεί να δίνονται οι απαντήσεις για το αν υπάρχει κάποιο αδίκημα, για το αν υπάρχει ενοχή ή δεν υπάρχει, παρά να βλέπουμε αυτές τις αθωώσεις μέσω της Βουλής για όσους πολιτικούς έχουν κρεμίσει υποθέσεις στην δικαιοσύνη.
1: Ουσιαστικά ποιο είναι το θέμα, ότι δια παραλήψεως ο τότε υφυπουργός δεν εμπόδισε να γίνουν ενέργειες αλλίωσης του χώρου. Απλώς σκέφτομαι, ρε Σιγιάννη, επειδή αναμένουμε και ένα δικαστικό συμβούλιο για την παραπομπή ή όχι του Κώστα Καραμαλή, όπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι η μη εφαρμογή της σύμβασης για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών γραμμών. Αν υπάρξει ανάλογη απόφαση και για τον Κώστα Καραμαλή με δύο ειδικά δικαστήρια ή τουλάχιστον με ένα, δεν ξέρω, θα είναι μια δύσκολη προεκλογική περίοδος για την κυβέρνηση. Θα επιβαρυνθεί από αυτό.
0: Καλά, προφανώς και ειδικά με το δικαστήριο του κυρίου Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Αν εκεί υπάρχει ειδικό δικαστήριο, θα είναι ακόμη πιο δύσκολη υπόθεση. Και το λέω αυτό γιατί σε σχέση με τον κύριο Τριαντόπουλο, βλέπω την αντιπολίτευση που λέει δικαιωθήκαμε που λέγαμε για τον Τριαντόπουλο. Δικαιώθηκαν που έλεγαν για τον Τριαντόπουλο, δεν δικαιώθηκαν όταν έλεγαν ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν θα γίνει ειδικό δικαστήριο. Έλα μου, που έγινε.
1: Ναι, πάντα εντάξει, αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, θυμόμαστε πολλούς να βγαίνουν και να λένε με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, ο Τριαντόπουλος δεν θα πάει στο ειδικό δικαστήριο. Όμως που πήγε.
1: Ναι. Πήγε και να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί το ειδικό δικαστήριο, στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Υπάρχει ένα. Οι δικαστές οι οποίοι θα κληρωθούν από τον πρόεδρο της Βουλής σε μια ειδική διαδικασία και εκεί θα τρέξουν. Δεν υπάρχουν ούτε οι εντυπωσιασμοί, ούτε τα κολλήματα που βλέπουμε σε αυτά που έγιναν στη Λάρισα από την αρχή και με την αίθουσα. Δεν χωράει, είναι μεγάλη, είναι μικρή και όλα αυτά τα
0: σοκ που δεν βοηθάμε. Δεν έχει από καμία πλευρά. Ναι. Δεν έχει τέτοια κόλπα προφανώς σε αυτή τη διαδικασία. Και αν τρέξει γρήγορα και έχουμε αποτέλεσμα πριν τις εκλογές.
1: Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα για όλους.
0: Δεν θα είναι το καλύτερο για όλους.
1: Ακόμα καλύτερα για όλους. Δεν το συζητώ.
0: Γιατί πολλοί βιάζονται να θώσουν, άλλοι τόσοι και περισσότεροι βιάζονται να καταδικάσουν.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχουμε και σήμερα τα ηχητικά μας. Πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Πάμε σιγά-σιγά.
0: Για πάμε σιγά-σιγά. Για πάμε.
1: Ο Τσίπρας λοιπόν χτες, Γιάννη, στο Ολυμπία Φόρουμ είδε ότι ο παράγοντας αποσταθεροποίησης είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, το έχει πάει μακριά. Επειδή έχει αρχίσει να γράφει βιβλία.
1: Θα στο εξηγήσω πως ακριβώς το ερώτημα.
0: Θα το ακούσουμε.
2: Μετατρέπεται από σημείο σταθερότητας του πολιτικού σύστημα, γιατί έτσι πρέπει να είναι ο κάθε πρωθυπουργός, σε σημείο αποσταθεροποίησης. Διότι με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει κυβέρνηση μετά την κάλπη και θα ανοίξει μια συζήτηση συνεργασιών, είναι απολύτως σαφές ότι αυτός ο οποίος έχει τις λιγότερες πιθανότητες να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας με τον ίδιο τη θέση του Πρωθυπουργού είναι ο σημερινός Πρωθυπουργός.
1: Ξέρεις τι είπε? Είπε, καταρχάς εμφανίζεται σίγουρος ότι θα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν έχεις αυτοδυναμία, σου λέει Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Πασόκ γιατί υπάρχουν αυτές οι διαφορές, υπάρχει το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα το δεχόταν ποτέ Ανδρουλάκης. Του ρίχνει και αυτονομία. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με το Σαμαρά γιατί δεν το θέλεις. Έχεις πει πως δεν θα συνεργαστείς με το Βελόπουλο, άρα δεν έχεις κυβερνητικό εταίρο. Άρα, αν βγεις εσύ πρώτος, το πάει έτσι τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συναχιστεί, να σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχουν πρόσωπα με τα οποία μπορείς να συνεργαστείς.
0: Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης, ενώ ο ίδιος τι παρουσιάζεται ως παράγοντας σταθερότητας, όταν λέει ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος στις εκλογές δεν έχει το δικαίωμα να είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή, εισχωρεί στο σενάριο που κυκλοφορούσε για πάρα πολύ καιρό και συνεχίζει να κυκλοφορεί και τώρα το διακινεί από ό,τι καταλαβαίνω και ο ίδιος, ότι με έναν τρόπο ο Μητσοτάκης να μην είναι πρωθυπουργός. Ας κερδίσει όποιος θέλει και θα δούμε ποιος θα μπει πρωθυπουργός.
1: Μα δεν είπε αυτό. Είπε ότι δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν είπε ότι θα πρέπει να βγει άλλο Νέα Δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να βγω εγώ πρώτος, γιατί εγώ μπορώ να σχηματίσω κυβέρνηση. Αυτό εννοούσε.
0: Εννοούσε αυτό, μπορεί να εννοούσε αυτό, αλλά αυτό που λέει είναι ότι και πρώτος να είσαι, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ως πρωθυπουργός κυβέρνηση.
1: Ξέρεις ποιο είναι το φάουλ που βρίσκω εδώ στον Τσίπρα? Τι έχει κάνει? Εμφανίζεται πολύ σίγουρος ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πάρει αυτοδυναμία, και αν τελικά με κάποιο τρόπο πάρει αυτοδυναμία ή φτάσει κοντά στην αυτοδυναμία και βρει 2-3 βουλευτές να κυβερνήσει και πάρει και ο ίδιος ένα καλό ποσοστό, επειδή έχει στοιχηματίσει πάνω σε αυτό, ουσιαστικά θα είναι σαν να έχει βγει τρίτος.
0: Ούτως ή άλλως ο τρίτος θα είναι χαμένος και θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, επειδή έχει επενδύσει πολλά στο ότι με τίποτα δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση από την πρώτη κάλπη, θεωρεί δεδομένη τη δεύτερη.
0: Ωραία, και αν στη δεύτερη δεν τα καταφέρει όμως, έχεις δίκιο, θα είναι μεγαλύτερο το πλήγμα για αυτόν. Αλλά η εισχώρηση σε αυτό το σενάριο για μένα είναι καθαρή από αυτή την τοποθέτηση. Δεν τυχαίο ότι ίσως έλεγε και τόσο καλά λόγια για τον κύριο Σαμαρά τις προηγούμενες φορές χρειάστηκε να τοποθετηθεί για τον κύριο Σαμαρά. Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
1: Δεν το περίμενα στο μαξί μου, νερό και λάτι σιγά. Να, τι έγινε?
0: Το ίδιο σενάριο πιστεύω.
1: Έλα τώρα.

0: θυμάσαι έναν πολύ σοβαρό προβληματισμό που είχε εκφράσει το στέλεχος της Ελλάς, η κυρία Αντωνοπούλου?
1: Αυτά είναι θέματα, Γιάννη, που εμείς θα αναδικρύουμε τώρα. Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: το
1: δεν προσβάλλει ερώτησης.
0: Ωραία, ωραία, για να τη θυμηθούμε όλοι.
2: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Ασδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, σε όπου να είναι?
1: Τι 10 μέρες αυτό περίπου.
0: 22 σε 12 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης και της δίνει την απάντηση και τη λύση.
3: Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται, ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται.
0: Άρα, μετά τους ελέγχους που έγιναν, τα μπότοξ είναι ασφαλή εκεί που γίνονται. Όπου δεν ήταν ασφαλές να κάνεις μπότοξ, τα βρήκε το MedWatch, τα βρήκε ο Γεωργιάδης, άρα λύθηκε το πρόβλημα.
1: Ποιος το έβαλε το θέμα? Ποιος το έβαλε το θέμα?
0: Η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ωραία, συνέχισε, συνεχλεβάζει.
0: Και δόθηκε λύση.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, λέει για τα οδοντιατρία, να πω ότι με βάση τον νόμο και το προεδρικό διάταγμα που ψάξα και βρήκα χθες, μπορούν στα οδοντιατρία να γίνονται μπότοξ και αλουρονικά και για αισθητικούς λόγους.
1: Γιατί να ζούμε σε αυτή τη χώρα, πες μου τώρα. Γιατί.
0: Αρκεί κάποιος να είναι χειρουργός οδοντίατρος. Να μην είναι σκέτος οδοντίατρος. Αλλιώς ο νόμος τον καλύπτει. Αν είναι χειρουργός, να κάνει μπότοξ και αλουρονικά.
1: Βγάλε μου το φροντιμίδι, κάνε μου και ένα μπότοξάκι.
0: Τους δίνει τη δυνατότητα. Να ξέρεις ότι δίνει τη δυνατότητα.
1: Πολύ φυσιολογικό.
0: Και γίνονταν και σεμινάρια πόσοι οδοντίατροι θα μπορούν να κάνουν μπότοξ.
1: Πάω στον οδοντίατρο να κάνω μπότοξ.
0: Δηλαδή όσοι πάτε και κάνετε τον μπότοξ στον οδοντίατρο, αν δεν τον έχουν κλείσει και είναι ανοιχτός, πάει να πει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Είχαμε στη Βουλή χτες πάλι ένα περιστατικό το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο. Προκάλεσε έτσι αντιδράσεις.
0: Ποιος πρωταγωνιστούσε, πες μου?
1: Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται να το πω, μισοκράτες ξέρουν, έχουν καταλάβει.
4: Κύριε Σιμόπουλε, παρακαλώ από κάτω, κύριε Σιμόπουλε. Κοιτάξτε, εντάξει, ανεβείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
5: Σεξιστικό είναι αυτό.

0: θα είχε γίνει πόλεμος.
1: Και γι' αυτό το παίζουμε. Το λέει και ο Κωνσταντόπουλος, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, είπε κάτι για να παίξει. Αν το έκανε οποιοδήποτε άλλο, θα έχει ανέβει στα κάγκελα πρώτη η ίδια.
0: Ναι.
1: Τον βρίζει και να τον χλεβάζει που είπε αυτό το πράγμα.
0: Εννοείται. Απλώς εδώ επανέρχομαι λίγο στην κουβέντα ότι υπάρχουν και σεξιστικά σχόλια από γυναίκες προς άντρες.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ζδούκου προς Φαραντούρη, Φαραντούρης προς Ζδούκου. Αυτό εννοώ.
1: Εγώ δεν τα συγκρίνω μεταξύ τους αυτά τα δύο, αλλά συμφωνώ ότι υπάρχουν σεξιστικά σχόλια και από γυναίκα προς άντρα.
0: Είναι πολιτικός όταν το λέει η Ζδούκου, δεν είναι πολιτικός όταν λέει Φαραντούρης. Δεν μπορεί.
1: Αν
0: να
1: βάλουμε τις δύο φράσεις στη σειρά, δεν είναι ίδιες φράσεις.
0: Όχι, μωρέ, ίδιες φράσεις είναι. Χαριαντισμός είναι και δύο και μάλιστα το λέει, το είπε και πρώτη. Αλλά εντάξει.
1: Για μένα καθόλου ίδιες. Α, μην πούμε όμως.
0: Μπορεί
1: να έχει την άποψή σου, έχω την άποψή μου.
0: Ναι, εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω το διαχωρισμό όμως. Δεν το είχα καταλάβει την προηγούμενη φορά.
1: Το ένα είναι ότι χαριαντίζεσαι με έναν πολιτικό φορέα. Δεν συναντιέσαι κάπου με
0: την. Δεν είπε
1: Καριστιανού, αλλά μιλούσε για το κόμμα.
0: Όχι.
1: Και δεν συναντιέσαι κάπου με την Καριστιανού. Άλλο λέει ότι χαριαντιζόσουν με υπουργού και ναι, ανέβηκε επαγγελματικά. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Να δικαιολογήσω και εγώ το Φαραντούρη, γιατί δεν ήθελε να γίνει στέλεχο Νέα Δημοκρατία. Ήταν απλό μέλο. Γιατί το ερμηνεύει το ένα και δεν ερμηνεύει το άλλο.
1: Γιατί το ένα λέει καθαρά χαριαντιζόσουν με υπουργού. Αυτό είναι υπονοούμενο για την επαγγελματική ανάπτυξη.
0: Και το άλλο είναι
1: ξεκάθαρο.
0: Χαριαντιζόσουν με την Καριστιανού προκειμένου να καταφέρει να ξαναεκλεγεί. Δηλαδή...
1: Μπορούμε να έχουμε διαφορετικέ απόψει.
0: Σοβαρό και μπορούμε.
1: Τέλεια.
0: Και βέβαια έχουμε. Συνεχίζονται τα πειρά από τον Έσο στη Νέα Δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε σήμερα τι είπε το πρωί στο Μέγκα ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.
2: Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονία. Μα δεν τα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
3: Καλά, μια τα βλέπετε εσείς.
2: Πώς δεν τα βλέπουμε, τι είμαστε, στραβή είμαστε.
3: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν βάλει στο
2: κεφάλι. Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι.
3: Ποιοι δηλαδή.
2: Δεν χρειάζεται να ονοματίσουν κόσμο, δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Πες το, μη μας κας. Ποιοι είναι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Το θέμα είναι ότι του κάνουν μια ερώτηση μετά οι παρουσιαστές της εκπομπής, είναι ο Χαζαπόπουλος και η Ανθή Βουλγαρή, και του λένε, γιατί έχει πει και άλλα για το σώμα επιθεωρητών, του λένε, είστε σίγουρα Νέα Δημοκρατία.
1: Και λέει, όχι, είμαι κουκουέμουλου. Και το είναι ότι βγαίνει, τα λέει σήμερα αυτά ο κ. Καλογερόπουλος, την μέρα που ο κ. Μητσοτάκης, Υπουργικό Συμβούλιο, θέλει να στείλει ένα μήνυμα, σταματήστε την εσωστρέφεια. Και όλη αυτή την συζήτηση που δεν βοηθάει κανένα και δεν οδηγεί πουθενά.
0: Ανοιχτικά με έναν κλειστή.
1: Με έναν τρόπο θα το πει.
0: Ναι. Με έναν τρόπο και σίγουρα μετά έτσι.
1: Ναι. Με έναν τρόπο θα το πει. Ναι. Έχει ήδη φανεί η ενόχληση που υπήρχε για αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα όταν έλειπε ο γάτος και χορεύαν τα ποντίκια και έπαιγαινε ο καθένας και έλεγε ότι ήθελε. Θα δοθεί και σήμερα το μήνυμα. Βέβαια κάποιοι. Ίσως ο κ. Καλογερόπουλος πήγε, ας τα πω τώρα πριν το μήνυμα, για να είμαι καθαρός. Μετά θα ξαναμιλήσω.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω να πάει ταξίδι ο Μητσοτάκης μέχρι τις εκλογές τέλος. Άντε να λείψει αυθημερών.
1: Μέχρι Βρυξέλλες το πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρέμβαση στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης κάτω από το 1,75 το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθεμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούν βυσί μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν οι κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Τζολέτος.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ στην Καθημερινή για την μάχη στην οθόνη του κινητού.
1: Εκεί στρέφονται όλα τα κόμματα, όλοι έχουν βγει πλέον.
0: Εντάξει, νομίζω και έδωσε το δρόμο ο Μητσοτάκης το 23, έτσι, με τα βιντεάκια.
1: Ναι, και ξύπνησαν και οι υπόλοιποι τώρα και άρχισαν να κυνηγάνε το TikTok, το Instagram, να κάνουν έξυπνα βιντεάκια. Όχι πάντα.
0: Εντάξει, όχι πάντα. Κάποια δεν είναι πολύ επιτυχημένα, αλλά κάποια είναι. Δηλαδή, να πω εγώ για το Τσίπρα που θυμάμαι, με το βιβλίο του, η υπογραφή για τον Άδωνη, η αφιέρωση και το λιγουρεύεστε, είχε γίνει viral.
1: Εγώ θυμάμαι ένα του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι στην Ισπανία, έχει πάει σε ένα συνέδριο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και φαίνεται ότι και καλά τον χτυπάνε στην πλάτη και του λένε Are you in pain? Και λέει No, I'm in Spain. Το οποίο ήταν μια προσπάθεια χιούμορ. Δεν θα τη χαρακτηρίσω.
0: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε αυτό να δούμε likes που είχε κερδίσει. Γιατί αυτό που σου είπαμε τον Άδωνη είχε πάει πολύ ψηλά στο Τσίπρα. Είχε φτάσει νομίζω στο Instagram κοντά στα 20.000 και είχε πάει πολύ καλά και η εγγραφή της της Εύης Παπαθεοδόρου, της τηλεοπτικής Θεοπούλας στο κόμμα.
1: Αλλά όλα αυτά δείχνουν όμως και κάτι, γιατί φαίνεται και από τα social του κ. Μητσοτάκη, όπου έχει τους περισσότερους ακολούθους, ειδικά στο TikTok κοντεύει 300.000, έχει ξεπεράσει 300.000 στο Instagram, που είναι τα πιο νεανικά κοινά και προφανώς Facebook και έχει, είναι ότι όταν κάνουν τέτοιου είδους βίντεο, που είναι λίγο με πλάκα μέσα, λίγο πιο ιντριγκαδόρικα, έχουν πολλά views, έχουν δηλαδή πολλές θεάσεις, έχουν πολλά μ' αρέσει πάνω από το κοινό. Όταν κάνουν κάτι πιο σοβαρό, όσο προσεγμένη δουλειά και αν γίνει στο βίντεο, ναι, με είχαν κάνει διάφορα πολύ προσεγμένα βίντεο η ομάδα του κ. Μητσοτάκη για τα ταμείο ανάκαμψης, για προγράμματα με τα σχολεία που φτιάχνουν τώρα μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, δεν έχουν πάει τόσο καλά.
0: Όχι, και μου λέγανε χθες από το επιτελείο του Τσίπρα πως είχε ξεκινήσει μια καμπάνια αυτά τα Ask Τσίπρας. Όταν το ρωτούσαν, ας πούμε, οι νέοι για το γιατί επανήλθε στην πολιτική, και είχε λίγο χιούμορ όλο αυτό μέσα, απαιτούσε. Όταν έβαζε πιο σοβαρά θέματα και ήταν μεγάλα τα βίντεο, εκεί έπεφτε πάρα πολύ ο πύχης των views και των likes και όλα αυτά. Ποιοι είναι πιο δυνατοί?
1: Καλά, ο κ. Μητσοτάκης με διαφορά. 442.000 ακολούθους στο Facebook, 393.000 στο Instagram, 295.000 στο TikTok και 786.000. Βέβαια, ο κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεί τον επίσημο λογαριασμό που είναι για τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ως Πρωθυπουργός, το Prime Minister. Είναι 786.000 οι ακολούθοι.
0: Ο Τσίπρας είναι πιο πάνω στο Facebook, που είναι λίγο έτσι πιο κοινό για μεγαλύτερους, είναι 510.000. Πάει καλά στο X, 601.000, εντάξει, έχει μεγάλη διαφορά στα άλλα, τα δύο, τα πιο νεανικά που παίζουν πιο πολύ, Instagram και TikTok, που είναι 125.000 και 136.000 αντίστοιχα. Και ο Σανδουλάκης θέλει δουλίτσα ακόμα, νομίζω.
1: Τρίτη θέση και εδώ. Τρίτη θέση και εδώ. Facebook 77.000, Instagram 31, TikTok 24, Twitter 36.000 ακόλουθοι για τον κύριο Ανδρουλάκη. Πιο γρήγορα μειώνει τη διαφορά του τη δημοσκοπική ο Ανδρουλάκης από τον Τσίπρα από ότι στους ακολούθους.
0: Ναι, επειδή όμως όλα παίζουν ρόλο, πρέπει και εδώ να ανέβει. Πρέπει να το δει το επιτελείο του, εμείς στέλνουμε τα μηνύματα.
1: Και θέλω να συζητήσουμε και μια είδηση που έρχεται από τον αθλητισμό, αλλά νομίζω έχει ευρύτερα μηνύματα.
0: Είμαστε κατά βάση αθλητική εκπομπή. Οπότε.
1: Έχουμε ακούσει και στο. Παίζει και στο δελτίο, γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα και ζήτημα. Η καταδίκη της Manchester City, μιας ομάδας που κοστίζει δισεκατομμύρια, για παραβάσεις οικονομικές που ξεφεύγουν από το financial fair play, δηλαδή το πώς θα πρέπει να κινούνται οικονομικά οι ομάδες με τα έσοδα-έξοδα. Προσπάθησε να εξαπατήσει δηλαδή αυτό το σύστημα για να μπορεί να αγοράζει πιο πολλούς ποδοσφαιριστές, πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές και να αποφεύγει τους ελέγχους. Και επειδή στην Αγγλία δεν παίζουν με αυτά, έκαναν ανεξάρτητη επιτροπή που τους καταδίκασε για 114 αδικήματα και οι καμπάνες που έρχονται φτάνουν μέχρι και τον υποβιβασμό στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας. Για μια ομάδα που, ξαναλέω, κοστίζει δισεκατομμύρια, έχει κερδίσει άπειρους τίτλους αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κινδυνεύουν να τις αφαιρεθούν λόγω αυτών των οικονομικών παραβάσεων. Κάτι που δείχνει ότι αν θέλεις να έχεις ένα προϊόν στο πιο ψηλό ράφι, και αυτό είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή ως προϊόν, στο πιο υψηλό ράφι, πρέπει να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται από όλους, και όταν υπάρχει καμπάνα, δεν χαριζόμαστε.
0: Άρα τώρα πρέπει ή να πληρώσει ή να υποβιβαστεί, θα υπάρχει μια απόφαση πάνω σε αυτό?
1: Μπορεί είτε να υποβιβαστεί, υπάρχουν διάφορα σενάρια, είτε να υποβιβαστεί, είτε να τις αφαιρεθούν όλοι οι τίτλοι που έχει κερδίσει αυτά τα 9 χρόνια που έκανε αυτές τις παραβάσεις, είτε συνδυασμός διαφόρων ποινών. Συν τα διάφορα οικονομικά πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν για τη Manchester City. Διότι είναι στην ουσία μια ομάδα που ανήκει σε ένα κράτος.
0: Ναι.
1: Ανήκει στο Αμπου Ντάμπι.
0: Το Αμπου Ντάμπι. Ο Χάλαντ που θα πάει μετά?
1: Λένε,
0: θα
1: ζούμε,
0: δεν θα μείνει στην τέταρτη κατηγορία της Αγγλίας, έτσι?
1: Δεν νομίζω. Το Πεπ Γκουαρδιόλα έφυγε νωρίς. Που έγιναν όλα αυτά στη θητεία του.
0: Έφυγε νωρίς, ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα μάθημα για τη χώρα μας. Όχι μόνο για τα αθλητικά, αλλά και για τα αθλητικά και για όλα.
0: Βεβαίως.
1: Επειδή έχουν έρθει μηνύματα, αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι στην υπουργική απόφαση για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ χυαλουρονικά είναι και οι οδοντίατροι, αρκεί να έχουν κάποιες ειδικότητες χειρουργικής. Έχουν στείλει διάφοροι φίλοι οδοντίατροι μήνυμα ότι όλοι με το που παίρνουν στην Ελλάδα πτυχίο είναι χειρουργός οδοντίατρος. Mm-hmm. Και τυχαίνει να το ξέρω, γιατί έχω αρκετούς φίλους οδοντίατρους. Εγώ είπα.
0: Επίτηδες.
1: Εγώ είπα τι λέει. Τι λέει. Εγώ λέω τι λέει η απόφαση. Mm-hmm. Που υπάρχει αναρτημένη στη διάβια για το ποιοι μπορούν να κάνουν μπότοξ και ελαιορονικά στα ιατρία τους.
0: Ο Παναγιώτης μας στέλνει σε σχέση με το ηχητικό που παίξαμε πριν από τη Βουλή, ότι το σεξιστικό των φράσεων από τους πολιτικούς με ενοχλεί, ότι είναι τόσο παρηχημένες όλες αυτές οι εκφράσεις, είναι κακογραμμένες, σε ποιους απευθύνονται, από πάνω, από κάτω. Ναι, έχεις δίκιο, πέρα από το κακό σεξιστικό. Δεν βοηθούν σε τίποτα.
1: Και για τον Γιώργο, δεν είπαμε ότι δεν πήγε καλά το πρόγραμμα Μαριέτα. Είπαμε ότι οι αναρτήσεις στα social media που έχουν σοβαρό περιεχόμενο, που στο Ταμείο Ανάκαμψης ή το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, δεν πάνε τόσο καλά σε απήχες και σε likes όσο πάνε τα πιο ανάλαφρα βίντεο που κάνουν οι πολιτικοί.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Σταύρος Θοδωράκης. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την παραπομπή Τριαντόπουλου, όπου πλέον θα περάσουμε από τη νέα χρονιά στη φάση του ειδικού δικαστηρίου. Εκεί νομίζω θα πέσει φως σε πάρα πολλά πράγματα, έτσι?
2: Ναι, θα δώσει μία από τις απαντήσεις που περιμένει η κοινωνία. Το ειδικό δικαστήριο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Δεν έχει αμφισβητήσει κανείς τις συνθέσεις του. Είναι δικαστές που δεν περιμένουν κάτι άλλο. Το λέω αυτό γιατί λέει κάποιος, όταν δικάζει ένας εφέτης, περιμένει και μια προαγωγή αύριο. Στο ειδικό δικαστήριο μιλάμε για συμβούλους επικρατείας και αρίου πάγου. Άρα δεν περιμένουν κάτι άλλο. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε την κρίση τους. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι θα γίνει το ειδικό δικαστήριο και πιστεύω ότι θα τρέξουν οι διαδικασίες μέσα στο 2027, εγώ πιστεύω στα μέσα του 2027 να έχουμε την μία από τις απαντήσεις που ζητάμε.
0: Για το αν έπρεπε να ασφαλιστεί ο χώρος, έτσι, προκειμένου να βρούμε στη.
2: Ναι, κοίτα, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Mm-hmm. Μπορεί στη λέξη μπάζουμε, ο καθένας δίνει ένα δικό του περιεχόμενο και δεν θέλω να τη χρησιμοποιώ αυτή τη φράση, γιατί έχει γίνει μια πολιτική παντιέρα από κάποιους που μπερδεύουν πολλά πράγματα. Το ότι όμως αυτός ο χώρος δεν πάγωσε, ο σωστός όρος είναι αυτός, ξέρεις, που λένε επιστήμονες, ότι όταν υπάρχει μια μεγάλη τραγωδία, ο χώρος πρέπει να παγώνει. Δηλαδή να σταματάει εκείνη τη στιγμή, να μην υπάρχει καμία φθορά, καμία παρέμβαση, και να μπαίνουν οι ανεξάρτητοι ερευνητές για να συλλέξουν όσα στοιχεία μπορούν να δώσουν απάντηση για αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Είναι σαφές ότι είτε από απειρία, είτε από τη λογική που έχουμε στην Ελλάδα να μην μελετάμε πώς πρέπει να αντιδράμε σε μεγάλες καταστροφές, είτε γιατί υπήρξαν και κάποιες πολιτικές παρεμβάσεις, αυτά όλα θα απαντηθούν από το ειδικό δικαστήριο.
1: Έχει σημασία, Σταύρο, όμως, επειδή είπες πριν για το πλαίσιο που χρησιμοποιείται πολύ όρος μπάζωμα, και έτσι παίζει και από χθες που βγήκε αυτή η απόφαση και το χρησιμοποιούν και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι. Η έκφραση μπάζωμα άρχισε να παίρνει αυτή την έκταση όταν ταυτοχρόνως είχε αρχίσει να ξεδιπλώνεται και το αφήγημα περί ξυλολίου, Γιατί υποτίθεται ότι το μπάζωμα κάλυψε τα ίχνη του ξυλολίου, που αποδείχθηκε ότι όλο αυτό δεν υπήρχε.
2: Ναι. Εδώ να επιτρέψει να κάνω τις δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Το ένα είναι ότι οι δημοσιογράφοι, όπως και οι πολιτικοί, αγαπάμε πολύ τις απλουστεύσεις. Έτσι, αλλά δεν πληρωνόμαστε για τις απλουστεύσεις. Πληρωνόμαστε για να λέμε κάτι παραπάνω από το απλό, από το απλοϊκό, από το σύνθημα. Άρα, γι' αυτό δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη μπάζωμα.
0: Καλά, για τώρα, το σύνθημα βοήθησε και ο Φλωρίδης, έτσι. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Να απαντήσω όμως πρώτα σε αυτό που είπε. Είναι σαφές ότι όταν αυτή η λέξη συνδέεται με ξυλόλια ή διάφορα άλλα λαθρέα καύσιμα, σε αυτό το τομέα έχει καταρρεύσει. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μέχρι και τους ερευνητές δεν μιλούν για τίποτα κρυφές μεταφορές, για τίποτα λαθρέα καύσιμα κτλ. Όλα αυτά που ήταν η αρχική κουβέντα. Έτσι, γιατί
1: και συγκλώνησαν τη χώρα και συγκλώνησαν όλη τη χώρα για μήνες.
2: Είχαν ακουστεί τέρατα. Αυτό έχει τελειώσει και δεν νομίζω ότι κανείς σοβαρός πολιτικός το επαναφέρει. Έχει τελειώσει, εννοώ δεν έχει βρεθεί το παραμικρό στοιχείο περί αυτών. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί από το ειδικό δικαστήριο είναι εάν φροντίσαμε να κάνουμε έναν ασφαλή χώρο από, από οποιαδήποτε παρέμβαση, ώστε να μπορούν οι ανεξάρτητοι ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι σαφές ότι μάλλον δεν έγινε. Είναι μια κατηγορία πλημελητικού χαρακτήρα, έτσι, την οποία θα εξετάσει το δικαστήριο. Τώρα, μου λες για το Φλωρίδη. Μ' αρέσει, ξέρεις, να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι κάθε φορά. Ο Φλωρίδης μιλούσε για τους πολιτικούς που είναι από τα μπάζα. Αν δεις όλη τη φράση, έχει κοπεί η λέξη «η πολιτική που είναι για τα μπάζα». Δεν υπερασπίζομαι, ξέρεις, δεν υπερασπίζομαι κανέναν υπουργό που θέλει να εντυπωσιάσει με τις φράσεις του και δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητα τη δουλειά του, αλλά έχει ως πρώτη προτεραιότητα μια ατάκα απέναντι στη Βουλή. Αλλά η φράση, η επίμαχη, ότι αυτοί που μιλούν για τα μπάζωμα, για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ήταν αυτοί οι πολιτικοί που μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
1: Σωστά. Ήταν και σε μια πολύ σφοδρή αντιπαράθεση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της Βουλής που συζητούσαμε εκείνη την εποχή.
2: Άλλωστε είχε βγει τότε, νομίζω, και ο Βελόπουλος και είχε πει για μένα τα λέει, γιατί έχουμε μια διαμάχη, και άρχισαν τέλος πάντων να μιλάνε στη Βουλή αν τα λέει για αυτόν ή αν τα λέει για την Κωνσταντοπούλου κτλ.
0: Απλώς όλο αυτό νομίζω πατάει και πάνω στην κουβέντα που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για το πώς πρέπει οι πολιτικοί λίγο να είναι πιο προσεκτικοί στις εκφράσεις τους, με την κυρία Μπακογιάννη που είχε μιλήσει και για αλαζονία. Και νομίζω ότι όταν αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο δυστύχημα, πρέπει λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα, είπα και πριν ότι πάρα πολλοί πολιτικοί κυνηγούν τις εντυπώσεις και όχι την ουσία. Έτσι. Τα κάναμε όλα λάθος στα Τέμπη. Όλα λάθος και δεν είναι ευθύνη ενός. Δηλαδή, να εξηγήσω τι εννοώ. Ότι ξεκινάμε πάντα από το τέλος. Και λέμε, αθώοι ένοχοι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό το πρώτο ερώτημα για τα Τέμπη. Το πρώτο ερώτημα είναι ότι πρέπει να μπουν στο χώρο οι επιστήμονες, να μπουν οι άνθρωποι που ξέρουν και να μας δώσουν μια απάντηση. Γιατί στην Ελλάδα την σύγχρονη πολιτεία δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή και συγκρούνται με 57 νεκρούς. Αυτό είναι το ερώτημα. Και προφανώς εκεί προκύπτουν οι ένοχοι και οι αθώοι. Αλλά αν ξεκινήσεις από το συμπέρασμα ότι εγώ θεωρώ ότι είναι ένοχος αυτός, εγώ θεωρώ ότι είναι αθώος αυτός, το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση να οχυρώνεται, η αντιπολίτευση να επιτίθεται και ο λαός, γιατί αυτό εμένα με ενδιαφέρει, η κοινωνία να χωρίζεται σε κάποια στρατόπεδα, που τα στρατόπεδα, ξέρεις, πάντα δημιουργούν ένα κλίμα που οι οποιοδήποτε θεσμοί δεν μπορούν να κινηθούν με την ανεξαρτησία που πρέπει να τις διέπει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή περιμένουμε κι άλλη μία απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Κώστα Καραμαλή. Να δούμε βεβαίως τι θα προκύψει από εκεί. Πιστεύεις πως αν υπάρξει και ένα δεύτερο ειδικό δικαστήριο, αυτό θα στριμώξει πάρα πολύ την κυβέρνηση στην προεκλογική περίοδο?
2: Δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Για μένα, αν μου επιτρέπετε, η πιο σημαντική δίκη είναι αυτή που γίνεται στη Λάρισα, προφανώς, παρά τις κλόπιες καθυστερήσεις που κάνουν διάφοροι πολιτικοί που τσάρουν τα σόου, είναι η δίκη που αφορά τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εκεί χρειαζόμαστε μια απάντηση. Γιατί κάποιοι κατέστρεψαν κάποια βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας? Αυτό είναι ένα τρίτο δικαστήριο, έτσι, που έχει προσδιοριστεί, ενώ δηλαδή πέρα από τα ειδικά δικαστήρια που περιμένουμε, που όντως και εκεί θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Γι' αυτό όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα είπα, παιδιά, ότι πρέπει να αρχίζουμε να δίνουμε τις απαντήσεις στον κόσμο. Την απάντηση του ειδικού δικαστηρίου, την απάντηση της Λάρισας, την απάντηση για, για την εμπορική αμαξοστοιχεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη όχι από τα συμπεράσματα των πολιτικών, που ο καθένας προσπαθεί να φυλαχτεί ή ο καθένας προσπαθεί να κατηγορήσει τον απέναντι, έχει ανάγκη από απαντήσεις. Μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη σε αυτό? Αυτό νομίζω ότι είναι το χρέος μας σε μια πολιτεία που θέλει να αναπτύσσεται και να πηγαίνει μπροστά χωρίς να χωρίζεται σε στρατόπεδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ.

0: Στην Κηφισιά δίνει 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση.
1: Έπρεπε λίγους μήνες πριν να έχει γίνει δημότης Κηφισιάς.
0: Τι να δεις, αλλιεύσαμε αυτή την είδηση γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι σε μερικά θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα την κοινωνία έχει περιθώριο η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις.
1: Και στηρίζω τους πολιτικούς που λένε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από 1η Ιανουαρίου του 2027 θα ισχύσει αυτό. Προφανώς θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Θα ξεκινάει η ενίσχυση από 1.000 έως 3.000 ευρώ κλιμακωτά. Μια καλή πρωτοβουλία από το Δήμο Κηφισιάς αυτή. Και είναι πράγματα τα οποία αυτό θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπαίνει λίγο πιο ενεργά όταν μπορεί σε όλες αυτές τις διαδικασίες που είναι θέματα ευρύτερης πολιτικής, δεν έχει αρμοδιότητες, αλλά ακόμη και εκεί που δεν έχει αρμοδιότητες, δεν θα λύσει η τοπική αυτοδιοίκηση το δημογραφικό, αλλά μπορεί με τον τρόπο της να δώσει ένα μήνυμα.
1: Και είναι αυτό ένα πολύ καλό παράδειγμα για τους άλλους δημάρχους που έχουν μια οικονομική ευρωστία και σκέφτονται τι μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους. Βέβαια, δεν ξέρω αν τώρα θα έχουμε μεταφορές δικαιωμάτων προς την Κηφισιά. Ελπίζω να μην δούνε τέτοιο.
0: Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο γιατί θα πρέπει να βρεις και σπίτι στην Κηφισιά να μείνεις.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Οπότε δεν είναι τόσο εύκολη η μεταδημότευση.
1: Αρχίζουν σιγά-σιγά, μήπως το σκεφτούν.
0: Και μετά από 23 χρόνια αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι όλοι οι στρατιώτες των Ηνωμένων Πολιτείων από το Ιράκ και μετά από 4.500 νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή. Ένας πόλεμος, συνεχείς μάχες και τελικά όπως αποχώρησαν από το Αφγανιστάν και επανήλθαν οι Ταλιμπάν, έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν και από το Ιράκ.
1: Ναι, αλλά θα λένε πάλι νικήσαμε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
0: Βγήκαμε
1: δικαιωμένοι.
0: Και έχοντας ανοίξει μια νέα πληγή στο Ιράν που την πληρώνουμε μέχρι και στην τσέπη μας με τα καύσιμα και τις τιμές που εκτοξεύονται. Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο πάλι στις 10. Μείνετε στο Sky. Ακολουθεί Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης, υπηκός Ομάν, είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλτ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Όπως είπε, ο δράστης ήταν είτε τρομοκράτης είτε τρελός. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφορό όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφίξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφίξη του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλουν σφοδρές αντιδράσεις. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβείων στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πηλέα με σκορ 93-78. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, θα είναι κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί, ενώ στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 21 βαθμούς. Στην νότιο-ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Το ερώτημα της μέρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, δεν είναι ούτε οι βροχές που έρχονται, δεν είναι ούτε η αεροπειρατεία καν. Αλλά δεν είναι καν αυτά που γίνονται στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι είναι τότε?
0: Είναι το ερώτημα προς τον Νότι Παπαδόπουλο. Αφού δεν τα αντέχεις, γιατί ξενυχτάς?
2: Έλατε.
0: Πες μου την αλήθεια τώρα.
1: Υποχρεώσει.
2: Έχεις μερικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
2: Τι να κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ότι ξενυχτάς μόνο.
2: Το θέμα είναι δεν αντέχουμε να μην φάμε.
1: Τρώσουμε.
2: Δεν αντέχουμε
1: έτσι
2: να μην πιούμε.
0: Ναι.
2: Και μετά είμαστε γκολ. Με το ζόρι περπατάω.
0: Τόσο, τι φάγατε?
1: Τόσο πολύ έφαγες.
0: Καλό φαγητό.
2: Ωραίο. Αλλά είχε και πρώτο και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο. Είπες
1: και εσύ να μην τους προσβάλλεις. Τα φάγεις όλα.
0: Έχει δίκιο κι
2: αυτό.
0: Δεν άφησες τίποτα.
1: Είναι σαν για το λέει με το πρωινό.
2: Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ευτυχώς είχα κάποιον να μην πάει σπίτι μου.
0: Σκέψω ότι εγώ χθες το βράδυ την έβγαλα με ένα γιαουρτάκι. Οπότε είσαι ένα καταπληκτικό.
2: Όχι, σωστά. Γι' αυτό είσαι και φάτος και λες.
0: Ναι, γιαουρτάκι.
2: Και κάνεις χιούμορ. Δεν μου λες. Εσύ τώρα τι πιστεύεις? Τον. Ποιο σου λένε εδώ, του διάφορου κυβερνητικού για εκείνο εκεί, τη Wall Street Journal και Financial Times.
0: Α, για την Κίμπερλι και τα λοιπά. Εγώ πιστεύω από την αρχή τη Wall Street Journal.
2: Εντάξει, πάμε καλά.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
2: Τι να πιστεύεις δηλαδή? Με
1: συγχωρείτε. Καλά, και απ' την άλλη είναι τρεις άνθρωποι, τρεις υπουργοί της κυβερνήσεως. Λες να συνοήθηκαν να
2: υπάρχουν. Μια μεγάλη εφημερίδα σαν τη Wall Street Journal, τη Financial Times, που επανέρχεται να λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
2: Έχει όμως.
1: Άρα λένε οι άλλοι
2: ψέματα. Έχει ένα πολύ ωραίο Πετρουλάκη σήμερα. Έχει την Κυλφόη και λέει: μη σας νοιάζει, δεν πρόκειται να ρίξω την κυβέρνηση. Με έναν ανασχηματισμό θα ρίξω.
0: Για κάποιους που δεν τραβάνε. Πάντως τώρα για να είμαστε σοβαροί, ρε Γιάννη, και εσύ είπε: είναι δυνατόν να έβγαινε ποτέ υπουργός κυβέρνησης ή στέλεχος του κόμματος και να έλεγε ναι, βεβαίως, όπως το ακούτε, η κυρία Κιλφόιλ είπε ακριβώς αυτά που γράφει το δημοσιογράφο. Οπότε τι συζητάμε?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δηλαδή, μην απαγορεύσουμε και τους δημοσιογράφους να κάνουν τη δουλειά τους και μην τους διαψεύδουμε και συνεχώς. Γιατί καμιά φορά μπορεί ο δημοσιογράφος να έχει κάθε πληροφορία.
2: Τι είπε ο Μητσοτάκης?
0: Α, έχει πει τα καλύτερα. Αφού συστηθούμε, θα τα πούμε όλα εδώ.
1: Κώστας Πανός είναι
0: Μητσοτάκης, Πασόκ.
1: Τι Πασόκ?
0: Πασόκ.
2: Κάτσε να πείτε λοιπόν
1: τέσσερα πράγματα. Δεν
0: είναι πειράκι. Τώρα να τσαντιστούν οι δεξιοί εδώ, κατάλαβε.
1: Κώστας Πανός στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου, στη διεύθυνση της εκπομπής όπως κάθε ημέρα ο Δημήτρης Γιαννήρης. 2-10-48-00 170 έως 174 απαντά το Λενάκι μας, η Ελένη Μπουλιέρη. Στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις και μέσω Viber 698-123-1003 και εκεί μπορείτε επίσης να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε πράγματα τα οποία είχαν προαναγγελθεί βεβαίως ως την ημέρα των καυσίμων, μας την έλεγε ο Τζούνους εδώ. Ένα πράγμα ανακοινώθηκε για τα καύσιμα, ανακοινώθηκαν και άλλα σημαντικά πράγματα.
1: Βεβαίως.
0: Τα οποία
2: λεπτά,
0: όμως.
2: 20 λεπτά, δεν είναι, εντάξει.
0: Ναι, τα οποία θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι το σωστό για μένα, διότι αλλάζει κατάσταση.
1: Είναι ρευστή διεθνώς.
2: Πόσο πιο φθηνά θα είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα, 20 λεπτά?
1: Το πετρέλαιο κίνησης ήταν το τελευταίο δίμηνο 15 λεπτά φθηνότερο.
2: Άρα 5
1: τώρα
2: λεπτά
1: θα είναι
2: ακόμα.
1: 20 λεπτά φθηνότερο.
2: Ωραία.
1: Είναι τα 10 λεπτά της κυβέρνησης, συν 5 που ανακοίνωσε σήμερα ο Μητσοτάκης, 15, συν τις εκπτώσεις των διελιστήριων, 20.
0: Και βγάλαν και 3 χάλκινα από την τσέπη και τα κάνουν 23. Τι με έδειξε, δεν είπα, πλάκα. Μπορούμε να κάνουμε και πλάκα.
2: Η τιμή πόσο είναι τώρα, 2,20?
1: 2,20 περίπου. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το έκανε, θα λέγαμε.
0: Όχι, καλώς το κάνει, ρε φίλε. Μισό λεπτό, δεν τα ισοπεδώνει.
1: Και πολύ σωστά είπες ότι θα εξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο.
0: Σωστό είναι αυτό.
2: Τώρα.
0: Γιατί μπορεί να αγριέψει το πράγμα.
2: Εντάξει, είναι 2-10, 2-10 και 2-20, παιδιά.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, εδώ έχει κάνει το λάθος η κυβέρνηση. Ότι αν δεν υπήρχαν τα μέτρα, το πετρέλαιο θα είχε 2,40. Και η αμόλυβδη θα είχε 2,43, κάτι 44, κάτι.
1: 2,5.
2: Η αμόλυβδη την πειράζει,
1: ναι, όχι.
0: Όχι, 15, παραμένει το 15.
1: 15.
0: Ή δεν υπάρχει το 15.
1: Ποιο?
0: Υπάρχει το 15.
1: Για την αμόλυβδη.
0: Υπάρχει, για την αμόλυβδη.
1: Δίζελ τώρα συζητάμε τι αμόλυβδη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Επίσης είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες ότι ανά 15ήμερο και όλα μετακινούνται στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Λοιπόν, το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν.
2: Τι άλλο είπε?
0: Άσε με να τα πω αυτά πάνω από ό,τι με κόβεται συνέχεια. Με τα 3 και 60 και 2 και 1 κτλ. Έχει πει σοβαρά πράγματα ο Πρωθυπουργός σήμερα.
1: Μην το κόβεις, πες τα.
0: Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν, λέει, είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Λοιπόν, και ανακοίνωσε τα εξής, ότι θα εξετάζονται ανά 15ήμερο όλα τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα μέτρα που υπάρχουν ήδη. Πάμε τώρα τι ανακοίνωσε. Πρώτον, νέα ρύθμιση για τα χρέη.
1: Μάλιστα.
0: Από 72 δόσεις που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ, ένα μήνα μετά.
1: Τι έκανε 120.
0: Τι έκανε 120. Όπως ζητούσε.
1: Και αλλάζει, και αλλάζει και το χρόνο.
0: Όπως ζητούσε το ΠΑΣΟΚ.
2: Εντάξει.
0: Η νέα ρύθμιση θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και θα καλύπτει ληξιπρόθεσμα χρέη έως τα τέλη του Δεκεμβρίου του 2024 αντί του Δεκεμβρίου του 2023 που ίσχυε για τις 72.
2: Και 30 ευρώ λέει.
0: Και η χαμηλότερη δόση 30 ευρώ, ελάχιστη καταβολή. Έχει σημαντικότερο και αυστηρότερο πλαίσιο για τους services. Εάν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση που έχει με τον κούτρα που χρωστάει και τα λοιπά, αλλά έχουμε κάνει τη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα.
0: Εντάξει. Δηλαδή. Λοιπόν, επίσης 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ. Mm-hmm. Με τα δηληστήρια και τα λοιπά θα προσθεθούν, θα φτάσει 20 λεπτά όπως είπαμε. Δεσμεύτηκε ότι το πετρέλαιο στόχος του είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75.
2: Το ξαναγεμπήρα.
0: Το μάζεψε βέβαια στα λόγια τουλάχιστον. Γιατί okay, η πρώτη φορά που είχε πει είναι, θα ήταν πολύ χαμηλότερο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75.
2: Για τους διάφορους οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, είπε τίποτα.
0: Βεβαίως. Επίσης είπε ότι τα μέτρα είναι προσωρινά και στοχευμένα και για τους υπουργούς και τους βουλευτές είπε. Μετά την παρουσίαση των μέτρων. Τους ζήτησε να μην περιορίζουν τη δημόσια παρουσία τους στα θέματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να υπερασπίζονται συνολικά το κυβερνητικό έργο. Το μήνυμα αυτό ήρθε να συμπληρώσει όσα έχει επισημάνει νωρίτερα. Λέει, να μην αρνούμαστε τη δύσκολη καθημερινότητα και να υπερασπιζόμαστε με θάρρος ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ο μόνος δρόμος να υπερβούμε τη διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και της στήριξης της κοινωνίας με βάση τις πραγματικές αντοχές μας.
2: Και αυτοί που λένε
0: περιμένετε. Περισσότερο παρά ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία να είναι σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από fake news και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο ώστε να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα και πάνω απ' όλα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Για τη δημόσια αντιπαράθεση, είπε, και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Υπογραμμίζεται ότι ο λόγος μας οφείλει να είναι και μετρημένος. Στο τέλος, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αυτό απάντησε στην
2: τώρα.
0: Στην
2: τώρα, τώρα δεν μπορεί
1: για τα
2: να
1: καβάλια. Για
2: δεν
1: τα
2: μπορεί
1: τα
2: να πει καλά τώρα.
0: Τι να σου πω.
2: Η τώρα είναι τα διπλάσια χρόνια αυτό στην πολιτική.
1: Ναι,
2: και τι. Και είναι, η τώρα, αν θυμάμαι, είναι από το 89 βουλευτής.
1: Ναι, είναι, αλλά.
2: Εντάξει, από το 2004.
0: Ναι, εγώ είμαι πρωθυπουργό.
2: Ναι, δεν μπορεί να πει ένα.
1: Πού να
2: δεν μπορεί να πει ένα άνθρωπο ο οποίο είναι στην πολιτική τόσα χρόνια ότι μην καβαλάτε καμπλάνι.
1: Μπορεί να το πει, αλλά το αν το καλάμι του καβαλάει ο Νότη ο Χρήστο ο Γιάννη. Είναι ικανό για να τον διώξει. Αυτό το αποφασίζουν οι Μητσοτάκης. Ή να τον ανασχηματίσω.
0: Γενικά προσέξτε την καβαλά.
2: 13η σύνταξη είπε τίποτα. Γιατί βλέπω γιατί εκεί πάμε. 13η σύνταξη.
1: Όχι, δεν είπε
2: τίποτα.
1: Αυτό το λέει το Πασόκ.
0: Πώς θα φέρει ο διάολος σήμερα και είχαμε την Άννα Διαμαντοπούλου στην εκπομπή στην τηλεόραση, η οποία μόλις άκουσε αυτό το Μητσοτάκη λέει: χαίρομαι που το Πασόκ κάνει καταπληκτική αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Γιατί ήρθε η κυβέρνηση στις δικές μας προτάσεις.
0: Ναι, τι θες εσύ, δεν καταλαβα, τι θες κύριε Γιαννήρη. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε ο κύριος, θα το συζητήσουμε και μετά, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Για το ύφος, σε ποιον λέτε να πήγαινε?
2: Σε αυτούς
1: για το ύφος.
0: Ναι,
2: σε αυτό που είπε, πάρτε τα λεωφορεία, άμα δεν έχετε λεφτά.
0: Και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Δεν είχε ύφος αυτός.
2: Δεν είχε.
1: Θα τελευταία δήλωση.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Πού λέτε ότι πάει το ύφος?
2: Πες το λοιπόν, έχουμε ένα άνθρωπο.
0: Όχι, εσείς λέω που πότε το
2: δεν
0: λέτε.
2: Ξέρω.
0: Δεν ξέρετε. Δεν. Την πάπια τώρα.
2: Ποιον?
0: Εγώ λέω για τον Γεωργιάδη.
2: Α, μπορεί, σίγουρα. Αλλά το Γεωργιάδη τον στηρίζει όμως. Ο Γεωργιάδης είναι ο μοναδικός που βγαίνει έξω
0: και υπερασπίζεται
2: όλο το έργο της κυβέρνησης.
1: Και επειδή
2: μιλάει πολύ.
1: Αλλά έχει ένα άλλο ύφος.
2: Λέει και γκάφες. Τι να κάνουμε. Όπως, αυτό συμβαίνει συνήθως. Άμα μιλάει κάποιος συνέχεια. Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σας μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Είναι υπεύθυνος για τα αυτοκίνητα. Διότι έχουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι ακόμη και τώρα που μιλάμε το 2026. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα σας. Ακάλυπτα. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, 3,4 βλέπω εδώ εκατομμύρια στην καθημερινή. 3,4 οχήματα ανασφάλιστα έναντι φυσικών καταστροφών. Ενώ ο νόμος λέει αλλιώς.
3: Ο νόμος λέει από πέρυσι έπρεπε όλοι να είμαστε ασφαλισμένοι. Καταφέραμε βέβαια από το 30% που ήταν μέχρι πέρυσι ασφαλισμένα, και ο θέλος δηλαδή, είχαν προτιμήσει οι άνθρωποι να ασφαλιστούν, είχαν μεριμνήσει για την ασφάλισή τους. Mm-hmm. Φτάσαμε περίπου στο 50% που είναι σήμερα ασφαλισμένα. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια ποινή, αυτό είναι το πρόβλημα πιστεύω εγώ. Δηλαδή πάλι και ο θέλος είναι. Η μόνη ποινή που τουλάχιστον στον νόμο λέει ότι αυτοί που θα υποστούν ζημιά και δεν είναι ασφαλισμένοι δεν θα τύχουν κρατικής αρρωγής. Στην πράξη βέβαια δεν ξέρω πώς ακριβώς.
1: Μα πόσο μεγάλη τίποτα άλλο, δεν υπάρχει πρόστιμο δηλαδή, αυτό λέτε.
3: Ακριβώς. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία που το 30 έγινε 50, όπως ζούμε σήμερα.
2: Ένας πληρώνει 150 ευρώ στην ασφάλειά του. Πώς θα πληρώνει, δηλαδή, δεν έχει και φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Μιλάμε τώρα, μην σας πω το νούμερο, είναι χαμηλό πάρα πολύ.
2: Αυτό λέω.
3: Ανά 1000 ευρώ είναι περίπου 1 ευρώ. Δηλαδή, αν το αυτοκίνητο σου κάνει 10.000, θα πληρώσει ακόμα 10 ευρώ.
2: Ναι, αυτό μα είναι δεν, είναι, δεν είναι χαζό αυτό να το κάνει κάποιο.
1: Να μην το κάνει.
2: Να μην το κάνει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην πληρώσει αυτό το δεκάρικο.
3: Μέχρι πρότινο, περίπου 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα για τη βασική του και σημαντική ευθύνη που λέγεται αστική ευθύνη.
2: Καλά, αυτό είναι εγκληματικό. Άμα σκοτώσει κανένα, να πα φυλακή δηλαδή.
3: Πότε όμω ήρθε και μειώθηκε αυτό, όταν η πολιτεία αποφάσισε ότι θα κάνει ελέγχου σωστού. Και λοιπά και λοιπά, και σχεδόν σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό το φαινόμενο έχει εξαφανιστεί.
2: Και άμα σε πιάσει η αστυνομία ανασφάλιστο, τι ποινή έχεις?
3: Δεν είναι η ποινή, και πριν υπήρχαν οι ποινές. Δεν είναι η ποινή, η ποινή δεν αλλάζει. Απλώς τώρα το μέτρο, τρόπος που γίνεται είναι πολύ σωστό. Δηλαδή ηλεκτρονικά σε βρίσκει και σου στέλνει το πρόστιμο.
1: Άρα μετά από χρόνια, κύριε Μπερτσιά, εντοπίζεται ποιος είναι ανασφάλιστος. Μάλιστα, εντοπίστηκε λοιπόν ο Ιωάννης ότι είναι ανασφάλιστος. Παρακάτω τι γίνεται?
3: Από εκεί μετά η πολιτεία αυτό το πράγμα πάει και το χρεώνει ουσιαστικά σε εσάς, μέσα από την εφορία, και έρχεται η εφορία και σας δίνει τα χρήματα. Το πρόστιμο. Δηλαδή πληρώνεις και το πρόστιμο. Έγινε. Ο τρόπος που έγινε είναι αποτελεσματικότερος από ότι στο πριν που ήταν αν σε βρει αστυνομία, αν σε γράψουν, αν.
0: Έρχεται η εφορία, ζητάει τα λεφτά και τα αποδίδει στις ασφαλιστικές.
3: Όχι, καμιά σχέση, δεν είναι πρόστιμο.
0: Δεν είναι πρόστιμο.
2: Και εμείς που ξέρουμε τώρα αν το αυτοκίνητό μας είναι για πλημμύρες ασφαλισμένο.
3: Όχι, για πλημμύρες δεν υπάρχει καμία ποινή.
2: Για φυσικές καταστροφές θέλω να πω.
3: Δεν υπάρχει. Για τις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει ποινή.
2: Αλλά
3: ουσιαστικά υπάρχει, ο νόμος λέει πρέπει να ασφαλιστείς. Αν δεν ασφαλιστείς.
2: Ναι, αλλά εγώ που ξέρω ότι εμείς πάμε στον ασφαλιστή και λέμε, δώσουμε μια ασφάλεια. Πρέπει να πούμε, εμείς βάλε και τις φυσικές καταστροφές μέσα.
3: Οι ασφαλιστικές το λένε γιατί έχουν συμφέρον να σου το πούνε. Ναι, ασφαλιστικές.
2: Ας το κουάζει λοιπόν.
3: Προτιμά όμως ένα 50% του κόσμου να είναι ανασφαλιστό.
0: Να μην τα κάνουν και όλα οι άλλοι. Δηλαδή, μόλις σου δίνουν ένα χαρτί. Κάνεις μια ασφάλεια. Λες,
2: το διαβάζεις.
0: Κάτι 150 ευρώ. Λες, τι έχει μέσα.
2: Για τα σπίτια που έπρεπε να, για τους σεισμούς και τις πλημμύρες, τι έχει προχωρήσει κανένας να ασφαλίσει τα σπίτια του?
3: Ένα 20% είναι ασφαλισμένα.
2: Ένα 20%.
1: Ναι, νομίζω γι' αυτό.
2: Μα αυτό εξέπεμπτε και από τον έμφυα, δεν εξέπεμπτε.

0: προβληματίζουν κάποια πράγματα που φαίνονται προφανή σε πολλοί κόσμο που καταλαβαίνει. Για άλλους αυτά τα θεωρούν ότι είναι ένα ταράτσι, ένα ποσό, ένα ασφάλιστρο που θα πληρώσουμε, δεν το χρειάζεται. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι χρειάζεται. Παράδειγμα, η τελευταία μόνο καταστροφή που έγινε με τις ζημιές, τις πλημμύρες τον Ιανουάριο, περίπου 2.500 άνθρωποι έχουν κάνει δήλωση ζημιάς και από αυτούς μόνο 950 είναι ασφαλισμένοι.
1: Φανταστείτε λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μπερθιά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Ο Γιώργος ο Ζαχαράκης, εντάξει, είναι των ημερών, στο πνεύμα των ημερών, οπότε είναι ωραίο. Καλημέρα, λέει 10 ευρώ από εδώ, 10 ευρώ από εκεί, 10 ευρώ για το λεωφορείο. Άντε να δούμε πού θα βρούμε τα 10 ευρώ.
1: Θα μας λείπουν τα 10 ευρώ.
2: Έχει δίκιο.
1: Σωστή είναι, μόλις τα 1000 ευρώ, 10 μετά το 10.
2: Λοιπόν, πριν σας πούμε τα διαφημιστικά, να πούμε ότι αυτή η πτήση της Fly Dubai χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια από το Ισραήλ.
1: Έτσι.
2: Έτσι τη χαρακτηρίζουν, έτσι την αντιμετωπίζουν. Ουσιαστικά ο ένας από τους δύο κυβερνήτες θέλησε να καταλάβει το αεροσκάφος και να το ρίξει. Είχε προορισμό το Ισραήλ.
1: Ναι.
2: Η πτήση είναι η FZ1073, εξέπεμψε σήμα αεροπειρατείας. Μετά δεν ήταν καλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα αεροπειρατείας.
1: Τσακώθηκαν
2: οι πιλότοι, ναι, κάτι, ναι, ναι, χαλαρό. Τελικά αποδεικνύεται ότι έχει γίνει μάχη μέσα στο αεροσκάφος.
1: Μεταξύ τους.
2: Μεταξύ και των πιλότων και Ισραηλινών, οι οποίοι συνέτρεξαν τον ένα πιλότο για να αφοπλίσουν τον άλλον και να τον αποδυναμώσουν για να μην πέσει το αεροσκάφος. Έχουν ματώσει κιόλας.
1: Κάτσε, εμείς χωρίς βάλανε ένα Ρώσο και ένα Ουκρανό να πετάξουν.
2: Όχι,
1: ούτε γι' αυτό υπάρχει.
2: Υπάρχει μια συζήτηση τέτοια, αλλά λέει ότι ο ένας είχε καταγωγή από το Ομάν. Τα επίσημα κανάλια. Τώρα τι θα βγει, πάντως οι Ισραηλινοί το αντιμετωπίζουν ως
1: τρομοκρατικό περιστατικό.
2: Τρομοκρατικό περιστατικό, όντως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ήρωα χαρακτηρίσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούμβηση μεταξύ κουρασγερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κουρασγερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας, να του πούμε καλό μεσημέρι, είναι στο Όσλο.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Μήνυμα.
1: Όσλο. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, βενζίνη πετρέλαιο λέει 3 ευρώ και υποτίθεται ότι παράγει και πετρέλαιο. Και μην πείτε ότι η μισθή μας είναι άλλη εδώ, γιατί ο οικογενειακός προϋπολογισμός και των επιχειρήσεων καταραίει όταν πριν από 10 χρόνια είχε 1 ευρώ το λίτρο. Καλησπέρα σας από Όσλο, Κώστας.
1: Είναι δύσκολο. Να σε το θέμα ήταν πόσο ήταν το πετρέλαιο που πήγε 3.
0: Προσέξτε τώρα,
1: έχετε πάει στο Όσλο?
0: Όχι, εγώ δεν έχω πάει δυστυχώς και θέλω να πάω πάρα πολύ. Και γενικά στην Βόρεια Ευρώπη δεν έχω πάει πολύ. Έχω προτιμήσει την Νότια.
1: Είχαμε πάει σε μια αποστολή και ήταν όλη τη μέρα μέρα. Όλη τη μέρα μέρα, μέχρι τις 11 το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το έχω βιώσει.
1: Και κάτι παιδιά είχαν τρελαθεί.
0: Και εγώ είχα τρελαθεί με αυτό.
1: Εντάξει, εμένα με πειράζει, αλλά αυτοί βάζανε τις κουβέρτες, κολλάγανε στα τζάμια κουβέρτες.
0: Εννοείται, δεν γίνεται.
2: Για να γίνει βράδυ.
0: Εγώ κάποια στιγμή πήγα να κοιμηθώ και κάτι έμπαινε φως από το. Έβαζα κάτι που κάμισα νομίζω. Τέλος πάντων, επειδή το ψάξα λίγο, ρώτησα το ChatGPT για να μην προειδοποιηθώ. Την τεχνητή νοημοσύνη που λέει ότι ξεφεύγει τώρα. Έχουν ξεφύγει διάφορα μοντέλα κινέζικα αυτή τη στιγμή, έχουν μεγάλες τρύπες ασφαλείας, λένε. Τι θέλουν. Στο Όσλο λέει, το πετρέλαιο κίνησης, αυτό το ChatGPT λέει, είναι από 2, η μέση τιμή είναι περίπου 2,5 ευρώ το λίτρο. Ναι. Και σε κάποια πρατήρια φτάνει και τα 2,75.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά πήγα να κάνω τη σύγκριση με μια χώρα η οποία είναι πιο κοντά στα δικά μας.
2: Στο Νότο λοιπόν.
0: Όχι στο Νότο ακριβώς, στα δικά μας μεγέθη.
2: Μεγέθη, οικονομικά, ναι.
0: Επίσης στην Πορτογαλία η βενζίνη, το πετρέλαιο συγγνώμη κίνησης, αυτή τη στιγμή είναι 2,33.
2: 2,33.
1: Η Νορβηγία έχει τις μεγαλύτερες παραγωγές.
0: Ναι, ναι, και το μεγαλύτερο αποθεματικό. Αλλά το διαχειρίζονται.
1: Αλλά η τιμή είναι διεθνής, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Νίκο.
1: Και επειδή κάποιος μου είπε κάτι και μπήκα και εγώ στο ChatGPT, βλέπω εδώ ότι τώρα πρώτη φορά εξελέγει το 1989, έτσι, και ο Κυριάκος το 2004. 15 χρόνια διαφορά έχουν.
0: Ναι. Μαζί μας είναι Νίκος Φιλιππίδης και ο κύριος Κώστας Παπαμιχαήλ, είναι αναπληρωτής διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας. Γεια σου Νίκο, γεια σας κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Νίκο με σένα. Όπως τα έλεγες από το πρωί, τι δεν περίμενες από αυτά που ακούστηκαν? Βλέπω και μια ανακοίνωση του Πασόκ τώρα που βγήκε, νομίζω μόλις βγήκε, που ταχώνει στην κυβέρνηση ότι σπέβδει πανικόβλητη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
3: Ναι, δεν περιμέναμε τις 120 δόσεις. Να διευκρινίσουμε τι έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα, οι 72 δόσεις ισχύουν από τις 17 Ιουλίου. Δηλαδή μπορούσε να καταθέσει όποιος ενδιαφερόταν από τις 17 Ιουλίου τις 72 δόσεις. Ήταν έκτακτη, επαναλαμβάνω, ρύθμιση, γιατί μέχρι τότε ισχύαν 24 και 48. Δεν υπήρχε ενδιαφέρον μεγάλο. Δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει τώρα με τις 120, δεν είμαι βέβαιος καθόλου. Για ποιο λόγο? Γιατί ακούνε όλοι για ρυθμίσεις και όλοι θέλουν να μπουν στις καλύτερες δυνατόν. Αυτές οι ρυθμίσεις έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι προβλέπουν χρέη τα οποία είναι έως το 2023, ήταν σε 72, τώρα διευρύνεται στο τέλος του 2024. Έκτοτε πρέπει να τα πληρώνεις όλα, να τα έχεις πληρώσει όλα.
2: Από το 24 μέχρι εδώ δηλαδή.
1: Να μην έχεις χάσει δόση δηλαδή.
3: Και για τις 72 πρέπει να είσαι το ίδιο.
1: Ναι.
3: Και να μην έχεις ρυθμίσει τα παλιά.
2: Γι' αυτό λες δεν θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Δεν είχε, οι 72 δεν είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, αλήθεια είναι. Αν και ήταν μεγαλύτερος αριθμός που έχει δοθεί εδώ και χρόνια. Πάμε τώρα σε 120. Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει. Το σίγουρο είναι ότι ενδεχομένως είναι το πιο σημαντικό μέτρο για τους μικρομεσαίους, βάσει και των αιτημάτων τους. Σημαντικότερο και από αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός η ΔΕΘ.
2: Μάλιστα.
3: Το ανακοινώνει σήμερα. Άρα είναι σημαντική ημέρα. Και έχει έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη.
2: Οι 120 δόσεις. Τα υπόλοιπα δεν ήταν έκπληξη. Έτσι που έχει να κάνει με την ενέργεια.
3: Υπάρχουν εκπλήξεις. Στην ενέργεια όχι.
2: Όχι.
3: Στην ενέργεια ενδεχομένως έκανε την επιστολή. Η επιστολή η οποία έρχεται και λέει στους Ευρωπαίους ότι έστειλε επιστολή στη Φόντερ Λάιον ο Πρωθυπουργός. Που λέει δύο πράγματα. Που κοιτά, δύο μου προκαλούν. Το δεύτερο ειδικά μου προκαλεί εντύπωση περισσότερο. Λέει τέλος πάντων ότι θα πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να μην μετράει στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο επιχείρημα που λέει είναι να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα υπερέσοδα που υπάρχουν στην ενέργεια αυτή την περίοδο από, από τα αυξημένα έσοδα των φόρων λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι μια δημοσιοποιημένη στο Bloomberg επιστολή η συγκεκριμένη. Άρα υπάρχουν τα λεφτά και επιβεβαιώνεται. Χρειαζόμαστε έγκριση από την Ευρώπη. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη είναι διατεθειμένη, οι μεγάλες χώρες είναι διατεθειμένες να βγουν και να πούν ότι χώρες σαν την Ελλάδα θα μπορούν να δίνουν και εμείς επειδή δεν έχουμε, δεν θα δώσουμε.
1: Πόσα ήταν η Γερμανία, είδα ότι δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο βέβαια. Τους είδαμε μαζεμένους.
3: Η Γερμανία είναι μαζεμένη αρκετά, γιατί έχουν αυξήσει πάρα πολύ τις αμυντικές τους δαπάνες, πέσαν απότομα. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ταυτόχρονα. Ναι. Και πανδημία και μετά ενεργειακή κρίση και μετά αύξηση των αμυντικών δαπανών λόγω Τραμπ και τώρα δεύτερη αύξηση των δεύτερη ενεργειακή κρίση.
0: Κύριε Παπαμιχαήλ, πόσα είναι τα λεφτά στην ενέργεια? Αυτά που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλό σας μεσημέρι.
4: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Κοιτάξτε, το ζήτημα στην ενέργεια είναι προφανώς βαθύ και μακροπρόθεσμο. Δηλαδή η λύση δεν είναι, σαφώς περιλαμβάνει και μέτρα άμεσου χαρακτήρα, όπως τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ενδεχομένως και άλλα μέτρα τα οποία προς το παρόν βέβαια η κυβέρνηση δεν αφήνει περιθώριο για επιδοτήσεις στην ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά το ζήτημα θα έλεγα ότι είναι κυρίως μακροπρόθεσμο και σχετίζεται με τη γενικότερη ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και της χώρας μας. Και αυτό περνάει μέσα από επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αποθήκευση.
0: Αυτά είναι λίγο μακρινά. Για τώρα τι γίνεται?
4: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένα, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιέσεις στις τιμές, στην χονδρομπορική αγορά. Ήδη και τον Αύγουστο υπήρξε μια αύξηση της χονδρομπορικής τιμής κατά 20% περίπου. Αντίστοιχα και το Σεπτέμβρη κινούμαστε σε μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%. Οπότε αυτό δημιουργεί πιέση στα τιμολόγια, κυρίως στα κειμενόμενα τιμολόγια. Και στα λεγόμενα πράσινα, στο ειδικό τιμολόγιο, όπου αναμένουμε και την ανακοίνωση των προμηθευτών για τις τιμές του Οκτωβρίου. Οπότε εκεί σίγουρα θα υπάρξουν πιέσεις. Ωστόσο, η απάντηση ή τέλος πάντων η κατεύθυνση της πολιτείας σε αυτή τη φάση είναι να μην εξετάσει το ενδεχόμενο επιδοτήσεων. Δεδομένου ότι υπάρχουν και κάποια ανταγωνιστικά προϊόντα, κυρίως σταθερά προϊόντα στην αγορά.
0: Εντάξει αυτό.
2: Πάντως και στα καύσιμα τις επιδοτήσεις επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή και στο κομμάτι της ενέργειας αναφορικά με τα καύσιμα επιδοτήσεις. Και θυμόμαστε παλιότερα όταν είχαμε πρόβλημα με τους λογαριασμούς ρεύματος, επίσης επιδοτήσεις. Το λέω αυτό γιατί λέτε επιλέγει να μην προχωρήσει έτσι.
4: Σωστά, τουλάχιστον την ηλεκτρική ενέργεια, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές, δεδομένου ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κάποια κοινή κατεύθυνση, κάποια μέτρα.
0: Συγγνώμη κύριε Παπαμιχαήλ, να γυρίσουμε στον Νίκο. Άρα ποια χρήματα θα χρησιμοποιήσει, Νίκο, η κυβέρνηση?
3: Πρώτα απ' όλα, για τα χρήματα έχουμε πλεονάσματα. Άρα είναι σαφές
0: ότι δικά της χρήματα. Από την ενέργεια, λέω, που κάτι είπες.
3: Ναι, είπε, ναι, αναφέρει στην επιστολή ότι έχει παραπάνω έσοδα από τους φόρους στην ενέργεια. Από το ΦΠΑ.
0: Ναι.
3: Το ΦΠΑ είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι δημοσιευμένο.
0: Το έχει επισημάνει πρώτος.
3: Και δεν αρνείται από ό,τι καταλαβαίνω και η κυβέρνηση στην πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι εισπράττει παραπάνω από το ΦΠΑ. Εισπράττει λιγότερα βέβαια από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί έχει μειωθεί λίγο η κατανάλωση. Λίγο όμως συγκριτικά. Άρα λέει ότι μπορούμε πολλά από αυτά τα πράγματα να τα. Από αυτά τα χρήματα, αν μας επιτραπεί, γιατί θα πρέπει να μας επιτραπεί για να το κάνουμε. Γιατί είμαστε στην οροφή δαπανών και την έχουμε φτάσει και την έχουμε την κάρη, να το πούμε πολύ απλά. Το ερώτημα τώρα στο ρεύμα, στον κύριο Παπαμιχαήλ, νομίζω ότι είναι πού είναι το όριο του προβλήματος στο ρεύμα, κύριε Παπαμιχαήλ. Δηλαδή, για να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα και δεν θα μας αρκεί η λύση των μπλε τιμολογίων που έχουν διάφορες εταιρείες. Είναι να ανέβει και άλλο η τιμή του φυσικού αερίου, να ανέβει πού να πάει η τιμή της χονδρικής, ποιο είναι το σήμα δηλαδή.
4: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είχε τεθεί ως όριο, τουλάχιστον αν επίσημα, αλλά αυτό ήταν το όριο ενεργοποίησης των επιδοτήσεων στο παρελθόν, ήταν το κόστος των τιμολογίων των κειμενόμενων στα 150 ευρώ η μεγαβατόρα.
3: Στα 15 λεπτά δηλαδή, αν το λέμε εδώ κάτι που χρησιμοποιούν οι κατάλληλοι. 15
4: ακριβώς.
3: λεπτά και πάνω είναι κόκκινος συναγερμός.
4: Ακριβώς.
3: Είμαστε κοντά, είμαστε κοντά.
4: Είμαστε κοντά πράγματι, είμαστε κοντά, ωστόσο και αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται και από τα, και αυτή η πολιτική παρέμβαση εξαρτάται και αυτή από τα περιθώρια που υπάρχουν για ενίσχυση και υποστήριξη των λογαριασμών. Διότι θυμίζω ότι οι επιδοτήσεις που δίνονταν στο παρελθόν προέρχονταν από το λεγόμενο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ναι. Στο οποίο συγκεντρώνονταν τα ποσά από την πλεονάζουσα τιμή που συγκέντρωναν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι το κόστος παραγωγής τους ήταν μικρότερο εκείνη την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, το 2021-2022. Ναι. Οπότε αυτά ανακατευθύνονταν, ουσιαστικά συγκεντρώνονταν σε αυτό το λογαριασμό των ανανέωσιμων πηγών, τον λεγόμενο ΕΛΑΠΕ, και ανακατευθύνονταν στους λογαριασμούς μέσω επιδοτήσεων.
3: Και λειτουργήσε τότε αυτό, γιατί συγκράτησε τις τιμές αυτός ο μηχανισμός.
4: Η αλήθεια είναι ότι λειτουργήσε πράγματι. Ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά να παρακαμφθεί το γεγονός ότι η χονδρεμπορική αγορά, η τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώνεται από την ακριβότερη μονάδα, από την ακριβότερη τεχνολογία παραγωγής, που σε πολλές ώρες της ημέρας είναι το φυσικό αέριο, οπότε ουσιαστικά όλοι οι παραγωγοί πληρώνονται με την ακριβότερη τιμή. Αλλά ωστόσο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, οπότε εκεί συγκεντρωνόταν ένα πλεόνασμα εσόδων, να το πούμε έτσι, το οποίο είχε ανακατευθυνθεί προς τους λογαριασμούς μέσω των επιδοτήσεων.
1: Με τα μπλε τιμολόγια τι έχει γίνει, στέλνει εδώ ο Γιάννης, δηλαδή πρέπει να πάμε όλοι στα μπλε τιμολόγια?
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα μπλε τιμολόγια ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τον προηγούμενο χρόνο, δηλαδή είδαμε μια μεγάλη αύξηση του μεριδίου των μπλε τιμολογίων, δεδομένου ότι είχαν πολύ ανταγωνιστικές τιμές και έδιναν και αυτή την ασφάλεια, την προβλεψιμότητα στον καταναλωτή. Υπήρξε μια περίοδος στην άνοιξη που οι τιμές τους αναπροσαρμόστηκαν, δηλαδή είδαμε να αλλάζουν λίγο τα δεδομένα, να γίνονται ξανά λίγο πιο ανταγωνιστικά τα κειμενόμενα, τα κίτρινα. Βλέπουμε όμως τώρα, δεδομένη της κρίσης και των πιέσεων στις τιμές, ότι οι καταναλωτές σπέβδουν και πάλι να επιλέξουν τα μπλε, τα σταθερά τιμολόγια.
1: Είναι σοφή η κίνηση αυτή, δηλαδή κάποιος πρέπει να πάει εκεί?
4: Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι σίγουρα δίνει μια προβλεψιμότητα. Ωστόσο, το περιορισμός με τα μπλε σταθερά τιμολόγια είναι ότι και η αγορά, νομίζω το έχει επισημάνει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ότι στην πραγματικότητα η αγορά δεν μπορεί να υποστηρίξει την παροχή μπλε τιμολογίων για το σύνολο των καταναλωτών. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να εμφανίζονται φθηνά οικονομικά, αλλά εάν σπεύσει το σύνολο των καταναλωτών να επιλέξει αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν και οι τιμές τους, διότι η βασική προϋπόθεση για να δοθεί σταθερή τιμή είναι ότι δεσμεύονται αντίστοιχες ποσότητες και στη χονδρεμπορική αγορά από τον πάροχο σε μια συγκεκριμένη τιμή. Οπότε με την αυξημένη ζήτηση θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και αυτή η τιμή. Οπότε, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι μια λύση για μια μερίδα καταναλωτών.
2: Αλλά όχι για όλους.
4: Ωστόσο, δεν μπορεί να το υποστηρίξει για το σύνολο της αγοράς.
0: Ευχαριστούμε κύριε Παπαμιχαήλ.
2: Να είστε καλά, κύριε Παπαμιχαήλ.
0: Ένα θέμα που βάζουν οι φίλοι μας εδώ για τις. Ο Νίκος ο Φραγκεδάκης, ας πούμε, λέει. Είναι χαμηλό το ενδιαφέρον, λέει, γιατί το επιτόκιο είναι το γογλυφικό 5,5%. Επίσης, τώρα που.
2: Για τις 122 τι λες?
0: Και γενικά την προηγούμενη.
3: Για τις 72. Δίκιο έχει ο Νίκος. Ναι.
0: Έχει δίκιο, ναι, όπως το λες. Άμα το λες εσύ, δίκιο θα έχει. Και από το Πασόκ λένε ότι δεν περιλαμβάνει και κούρεμα προς αυξήσεων.
3: Ναι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια οι όποιες ρυθμίσεις έρχονται. Νομίζω από τις αρχές των μνημονίων έχουν σταματήσει πλέον οι ρυθμίσεις με κουρέματα κτλ. Προς αυξήσεων. Πλέον οι ρυθμίσεις που έρχονται ήταν ή οι συμφωνημένες, οι νομοθετημένες, ναι. 24-48, ή αυτές οι εξτρά που ήρθαν τώρα.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί έχουν μαζευτεί προφανώς χρέη λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων, οι 72 και 120. Αλλά όχι, καμία δεν είχε αυτό το ευνοϊκό καθεστώς. Ξέρεις, υπάρχει εξοδικαστικός που είχε ακόμα περισσότερες δόσεις, μερικές εκατοντάδες δόσεις έχει εκεί και κάνει μεγάλα κουρέματα. Αλλά εκεί είναι οι πιο βαριές.
0: Είναι περιπτώσεις. Για άλλη δουλειά, μωρέ, αυτό. Mm. Δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτές τις δουλειές είναι για άλλη
3: δουλειά.
0: Οι μικροφυλέτες, ας πούμε, δεν βολεύονται με τον εξοδικαστικό τώρα. Μην κοροϊδευόμαστε. Είναι για άλλες δουλειές.
3: Συμβαίνει με οι μικροφυλέτες. Μια από τις πληγές που καταλάβαμε την προηγούμενη δεκαετία και δυστυχώς υπάρχει ακόμα είναι ότι μόνιμα περιμένανε μια ρύθμιση.
0: Και δεν πληρώνανε. Ναι, σωστό.
3: Σβήνανε γιατί ερχόταν μετά η επόμενη κυβέρνηση, ο λαοφιλής υπουργός, πρωθυπουργός, έφερνε μια ρύθμιση, έκοβε και
0: τέτοια. Όντως, αλήθεια είναι αυτό.
3: Και πλήρωνε σκοψοχρονιά και υπήρχαν κάποιοι άλλοι που τα πληρώνουν κανονικά.
0: Έλα όμως που ήρθε και ο Μητσοτάκης που έλεγε δεν κάνω 120 και ανακοίνωσε 120 σήμερα.
3: Με αυτό συζητάμε.
0: Γιατί ο Πιερακάκης 2 Σεπτεμβρίου είχε πει ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα. Και έρχεται ένα μήνα μετά και ανακοινώνει αυτό. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι στο Μανώλη το Χαρολίδη από το Λονδίνο. Το diesel λέει ξεπέρασε τις 2 λίρες, 2,35. Και ο φίλος μας ο Μουπουσού αύριο θα μας πει πόσο κάνει βενζίνη στην Αυστρία.
2: Παρακαλώ. Μάλιστα.
0: Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, που έχει κάνει εντύπωση στο Νότι, αυτό που έχει κάνει εντύπωση περισσότερο στο Νότι είναι που είπε, που λέμε ότι απάντησε ο
2: Μητσοτάκης. Για τα καβάλια που
0: άντε πάλι, θα το πείτε μία φορά σωστά. Μία το πω ένας κάπως, μία εσύ. Τα καβάλια.
2: Είναι
0: τα καβάλια.
2: Έτσι δεν το έπαιρνε ούτε πριν.
0: Αυτό σου έκανε εντύπωση.
2: Τα καλάμια.
0: Ότι είπε για την Ντόρα.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό, παιδί μου.
2: Τι, γιατί σου έκανε εντύπωση, τι είπε. Καλά τα λες τι λέει, αλλά εγώ αποφασίζω.
1: Εσύ αποφασίζεις. Τώρα είπε ότι αποφασίζω εγώ. Τώρα είπε ότι ξεκαβαλίστε.
0: Λες να μην τα έχουν καλά.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αναστολή των εξώσεων στην Ισπανία. Έτσι, μετά την 87χρονη την οποία τη βγάλαν το σπίτι της.
0: Ο νόμος Μαρικάρμεν.
1: Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος και τώρα μέχρι το 2030 αυτόματη ανανέωση συμβολέων ενοικίασης. Είδες.
2: Άγιος
1: φοβέρα θέλει.
0: Ξεσηκώθηκε.
2: Και έγινε αυτό.
0: Μα εντάξει, ήταν και τρομακτικό αυτό που έγινε με την αύξηση στη γυναίκα.
1: Ντροπή. 70 χρόνια είχε μείνει σε αυτό το σπίτι. Και ήθελε να την βγάλει ο άλλος.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
1: Αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ όσο το ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης υπηκός Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. 4 νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρελαιό κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ένα 15ήμερο. Στο μέτωπο των οφείλων, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ερέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντλητικά μέσα. Στο μεταξύ στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια ημέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφήξή του προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και στη χρήση πυρηνικών όπλων αν κάποιο μέλος της συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διάφορων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό του Καλίνινγκραντ. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, ημέρα 5η, 1η Οκτωβρίου του 2026. Συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 8 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλύτερο τουλάχιστον από τον προηγούμενο. Sky 100,3, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως μας ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, συχνότητα του Sky, καθημερινά 5 με 6 το πρωί, τα Σάββατα 5 με 7. Με όλα αυτά τα οποία ενδιαφέρουν, με όλα αυτά τα οποία έχουν και αξίζουν να τα ακούσετε στην έναρξη του νέου πρωινού ή στη λήξη της νυχτερινής σας βάρδιας, να παραδώσετε στις 6, ώστε να πάτε κι εσείς να ξεκουραστείτε. Όπως και να έχει, αυτό το οποίο ξέρουμε να κάνουμε. Δηλαδή ειδήσεις, ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, να σας τα παρουσιάζουμε έτσι ώστε να έχετε την πλειστερή ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, για την έναρξη του νέου πρωινού, κυρίως για τους περισσότερους, αλλά και για εσάς τους νυχτερινούς, οι οποίοι θα πάτε να ξεκουραστείτε, και το εύχομαι αυτό και όχι συνέχεια σε κάποια πρωινή βάρδια, σε κάποια άλλη εργασία. Όπως και να έχει, πάντως εδώ θα είμαστε έως και τις 6 με όλα αυτά τα οποία απασχολούν την Ελλάδα και τον κόσμο, με όλα αυτά τα οποία απασχολούν εσάς, απασχολούν τη δική μας και δική σας καθημερινότητα, την πραγματική πραγματικότητα την οποία ζει ο καθένας. Και ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να κάνει κάποιος, δεν μπορεί να την αλλάξει και δεν μπορεί να την επηρεάσει στο βαθμό που θα θέλαμε πάντοτε και βεβαίως προς το καλύτερο. Τη ζούμε όλοι στην ίδια χώρα και ο καθένας βεβαίως έχει τις δικές του παραστάσεις, τα δικά του βιώματα και φυσικά τη δική του οπτική γωνία των πραγμάτων. Εδώ είμαστε για να τα συνθέτουμε όλα αυτά και για να βγάζουμε ένα κεντρικό νόημα. Πάντοτε όμως με τα δεδομένα τα βασικά και χωρίς να παραποιούμε ή να ρίχνουμε καθρέφτες σε πράγματα τα οποία θέλουμε να αποπροσανατολίσουμε ή να παρουσιάσουμε με άλλη οπτική γωνία. Εδώ, η πραγματική πραγματικότητα, όσο και αν αυτή μπορεί να προκαλεί, όσο και αν αυτή μπορεί να μην αρέσει, όλα αυτά λοιπόν, αλλά και βεβαίως εδώ, πάντοτε και με τη δουλειά όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Καλημέρες, καλό μήνα. Ξεκινάμε προφανώς βεβαίως αυτό το οποίο κυριαρχεί, είναι όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τα οικονομικά μας, δηλαδή την αύξηση της επιδότησης στο ντίζελ στα 20 λεπτά με τη συμμετοχή των διηγηλιστηρίων, καθώς και την επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη από τα διηγηλιστήρια, ανακοίνωσε χθες ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι επιδοτήσεις θα ισχύσουν στις 14 Οκτωβρίου, όταν ξανά η κυβέρνηση θα επανεξετάσει την κατάσταση και θα ανακοινώσει την επιδότηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μια μέρα πριν την διάθεση του, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου είναι η διάθεση, 14 θα έχουμε εκ νέου ανακοινώσεις. Δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων, η ελληνική κυβέρνηση μεταφέρει και το ζήτημα της παρέμβασης για την ενεργειακή αυτή ακρίβεια και κατάσταση που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή το μεγαλοποιούμε το πράγμα και το ανοίγουμε. Το ανοίγουμε έτσι ώστε να υπάρξει μια κινητικότητα και να υπάρξει μια τελική απόφαση και από την Ευρώπη και όχι αυτή ο διαχωρισμός που υπάρχει μεταξύ Βορρά και Νότου, κάποιων χωρών οι οποίες δεν θέλουν να γίνει τίποτα, κάποιες άλλες οι οποίες θέλουν πραγματικά και φυσικά το μπορούν να δώσουν και περισσότερα χρήματα. Με επιστολή του λοιπόν, όπως ο ίδιος αποκάλυψε, προς την Κομισιόν και την πρόεδρο της Κομισιόν, ο κ. Μητσοτάκης ζητά μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της κρίσης και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης των υψηλών εσόδων του ΦΠΑ για την ελάφρυνση των καταναλωτών. Κάτι το οποίο βεβαίως προφανώς και χρειάζεται η ευρωπαϊκή σφραγίδα, προφανώς και χρειάζεται και η ευρωπαϊκή έγκριση, διότι τα πράγματα δεν είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δικό του μαγαζί. Από την άλλη, η ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ επεκτείνεται, όπως ακούσαμε, από τις 72 σε 120 δόσεις, σε έως 120 δόσεις, ανακοίνωσε, όπως ξέρετε, χθες και ο Πρωθυπουργός. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις γίνανε εχθές στην ώρα και τον ακούγατε στην ώρα του Γιώργου Μουρούτη και του Δημήτρη Στούμπου. Καλύπτει λοιπόν χρέη που κατέστησαν πρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται έως και τον Ιούνιο του 2027. Η αλλαγή τώρα διευρύνει το περιθώριο αποπληρωμής για τους οφειλέτες και έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα της αγοράς για περισσότερες δόσεις για αποπληρωμή χρεών σε βάθος δεκαετίας. Προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει από αντιπολίτευση στο χρονικό σημείο όταν έγιναν, η κυβέρνηση είχε πει ότι δεν μπορεί και δεν το έχει το εργαλείο αυτό να πάει σε 120 δόσεις. Προφανώς τα πράγματα αλλάζουν. Όπως θέλετε μπορείτε να το χαρακτηρίσετε, ότι βλέποντας, αλλά
δεν έχει κάποιο λόγο. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι περιμένανε, όπως διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες, περιμένανε τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως Πασόκ αλλά και Ελλάς του κ. Τσίπρα μία πτώση της κυβέρνησης μετά τη ΔΕΘ, που ευελπιστούσαν ότι θα είναι εκεί γύρω στο 25. Αυτό, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν επετεύχθη. Όπως δεν επετεύχθη και αυτό το οποίο συζητάμε και συζητάτε και εσείς, ή ακούτε ή διαβάζετε, ή προβληματίζεστε με αυτό το οποίο ακούτε και τα αναλύει εδώ και ο Άρης καθημερινά, αυτή η αλλαγή πρωθυπουργού εν κινήσει. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν έχουν βγει. Πολλοί είχαν ποντάρει σε διάφορες χρονικές περιόδους για αλλαγή, είτε για πτώση της κυβέρνησης και του Μητσοτάκη. Όλα αυτά λοιπόν δεν γίνανε. Άρα λοιπόν το ότι δεν γίνανε και δεν ανακοινώθηκαν κάτι νωρίτερα αναφορικά με τις 120 δόσεις, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω οι προτάσεις της κομμάτων αντιπολίτευσης είχαν όντως κατατεθεί, αυτό να πιστώνατε. Τώρα ήρθε λοιπόν η στιγμή όπου και τα οικονομικά ή εν πάση περιπτώσει μια δεύτερη ή μια τρίτη ανάγνωση ή εν πάση περιπτώσει μια άλλη κατανομή δεδομένων και οικονομικών μπορεί να το επέτρεψε και όντως τελικά ανακοινώθηκε και βεβαίως προφανώς είναι προς όφελος όλων ημών. Αλλά πάλι θα υπάρξουν οι γνωστοί άγνωστοι που θα πούνε «Α, και αυτά δεν φτάνουν, α, και πάλι λίγα είναι». Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην πραγματική πραγματικότητα που ζούμε και ελάτε να το συζητήσουμε αν θέλετε και βεβαίως ελάτε και να τα βάλουμε τα πράγματα δεδομένα κάτω. Από την άλλη υπήρξαν και εσωτερικά ζητήματα της κυβέρνησης τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός αναφορικά με τις παραφωνίες και με αυτό το πλέον το οποίο θέλει να λήξει ο Πρωθυπουργός, διότι προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν βοηθάει το κόμμα αλλά και την κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα ακούσετε και σχετικά ρεπορτάζ. Θα ακούσετε βεβαίως και την ανάλυση του Νίκου Φιλιππίδη, εχθές με την Άννα Φλιτζάνη, διότι είναι από τους λίγους, ελάχιστους, οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους και λένε τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι, που δεν αρέσει, αλλά εδώ επιμένουμε. Και κάθε φορά να τον προβάλλουμε με τις αναλύσεις του στο Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά εδώ τον ακούτε καθημερινά με τον Άρη στην ανάλυση των δεδομένων της πραγματικής πραγματικότητας. Αυτά τα οποία εδώ λέει ο Νίκος και τα οποία προφανώς και δεν ακούτε πουθενά αλλού, τα διαβάζετε και στα δικά του κείμενα και φυσικά στην Οικονομική Καθημερινή. Στα υπόλοιπα βεβαίως είμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για την άφιξη του κυρίου Ρούμπιο. Λέγεται και γράφει ο Χρήστος Νέδος σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή ότι έρχεται τις πρώτες μέρες τώρα του Οκτωβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ με διάφορες συναντήσεις και με Πρωθυπουργό αλλά και με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας η Καθημερινή. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με το πρόγραμμα PISA. Και οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων δεν πάνε όσο καλά νομίζουν ή θέλουν να λένε και να πιστεύουν κάποιοι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί και άξιοι δάσκαλοι και καθηγητές και στα δημόσια σχολεία. Και υπάρχουν και δάσκαλοι και καθηγητές όπου δεν είναι τόσο καλοί και στα ιδιωτικά. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην ίδια κοινωνία ζούμε, από τα ίδια πανεπιστήμια βιώνουν όλοι. Από εκεί πέρα ο καθένας μετά τι κάνει και πώς κάνει τα μαθήματά του και πώς πηγαίνει στην τάξη προετοιμασμένος ή όχι, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με το καθένας πώς αντιλαμβάνεται το δικό του έργο που έχει να κάνει. Γιώργος Βραχνός μαζί στην πρώτη εργάσιμη μέρα του νέου μήνα, 1η Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα. Φροντίζει για την ποιότητα που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά από πλευράς ήχου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και ο Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσει να το ευχηθείτε καλό μήνα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Ο Τάσος έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρώτο μήνυμα για σήμερα μέσω του Viber 698-123-1003. Ευχόμενος καλό μήνα σε όλους μας. Καλημέρα Τάσο, καλό μήνα. Και βεβαίως περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μηνύματα επίσης μέσω του διαδικτύου, του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή, μέσω του 1003 της sky.gr. Μένετε στο εικονίδιο που λέει ραδιόφωνο. Εκεί θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο που μπορείτε να γράψετε αυτό που θέλετε. Και φυσικά SMS, γραπτό SMS από το κινητό στον πενταψήφιο αριθμό του Sky. Εδώ θα είμαστε έως και τις 6. Πάμε στην παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Δέσποινα Χριστοπούλου και συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου όλα αυτά τα οποία βλέπαμε χθες σε εξέλιξη εκεί στην ώρα του Άρη Πορτοσάλτε με αυτήν την αρχικώς πειρατεία που νομίζαμε ότι ήταν, τον πιλότο της Fly Dubai που δέχτηκε την επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση θρύλωρη από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας λοιπόν την αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία Fly Dubai ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο Ινδός πιλότος τώρα νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης του υπήκοος Ομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφος του Ομανού συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσεύχονταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψίες με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και, όπως είπε, ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε εχθές ο Πρωθυπουργός στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πετρέλαιο κίνηση, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ξανά ανά δεκαπενθήμερο. Στο μέτωπο των οφειλών τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισες, δηλαδή τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Δρυμία κριτική τώρα είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις πρωθυπουργικές αυτές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονταν ένα δεκαπενθήμερο, κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αναγανάκτησης. Παράλληλα, τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνή τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της αντλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά λοιπόν θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν επίσης και πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα με λέμους και ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και η ομάδα με αντιληπτικά μέσα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτος χθες το απόγευμα με πάνω από 2.800 επιβάτες και θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Με βαριά ατζέντα και με μια ιδιαίτερη κρίσιμη γεωπολιτικά συγκυρία, σε μια μάλλον ιδιαίτερη γεωπολιτικά κρίσιμη συγκυρία, λόγω της διπλής ανάφλεξης σε Ουκρανία και Ιράν, αναμένεται την προσοχή.

7, εκείνη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, του κ. J.D. Vance. Απορρίφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών η προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης 36χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν. Η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε, να θυμίσουμε, τον περασμένο Αύγουστο για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του συνηγόρου της, Κώστα Παπαδάκη, η 46χρονη παραμένει προφυλακισμένη άδικα, χωρίς στοιχεία εναντίον της, χωρίς ταυτοποίηση για καταπαράβαση δεδικασμένου, και αντιμετωπίζει την καταστροφή της ζωής της και την αποκοπή της από την 5χρονη κόρη της μέχρι νεοτέρας. Καμία εμπλοκή στην θεραπεία που γινόταν στον Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροι του. Τονίζουν ακόμη σε δελτίο τύπου που έχουν εκδώσει ότι ο 58χρονος γιατρός όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά ούτε τους είχε προτείνει θεραπεία και ακόμη δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών των δημοσίων σχολείων και των ιδιωτικών. Ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από την βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA που γράφει σήμερα και αποκαλύπτει ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων που ήταν το 2022. Πεσμένοι και στα ιδιωτικά. Στην κατανόηση τώρα η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες βάση, έναντι 69 μονάδων που ήταν το 22, και στα μαθηματικά η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες έναντι 72 που ήταν το 2022. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασία στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη τη βασική σύμβαση που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις, κόστους και ενδυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Η Γαλλία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε επικίνδυνη δημοσιονομική κατάσταση, διεμήνυσε χθες η Κριστίν Λαγκάρντ. Όταν το χρέος σου πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, χωρίς σαφή πορεία για τον έλεγχό του, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα, είπε μιλώντας εφημερίδα La Croix. Απαιτούνται αξιόπιστη πορεία προς τα εμπρός, συλλογική αποφασιστικότητα και μεταρρυθμίσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, πρόσθεσε η ίδια η κυρία Λαγκάρντ. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυραυλικών όπλων αν κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλίνιγκραντ στην Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά από ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες προς το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό στην περιοχή. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ καταδίκασε περίφραστα την απειλή χρήσης βίας συμπεριλαμβανομένης κάθε ανεύθυνης πυρηνικής ρητορικής. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μιας εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση. Δύο δημοφιλή μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κινέζικης εταιρείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους και να δώσουν σε ερευνητές οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων και την πραγματοποίηση δολοφονιών. Την αποκάλυψη έκανε στο BBC εκπρόσωπος της εταιρείας που δικεύεται στον έλεγχο της ασφάλειας συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας ότι οι δικλείδες ασφαλείας θα έπρεπε να είχαν εμποδίσει τα συγκεκριμένα μοντέλα να εμπλακούν σε συζήτηση με χρήστες για τέτοιου είδους θέματα. Στο μεταξύ, συμφωνία για ελέγχους 4 επιπέδων με κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας στα συστήματα αυτά ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Η άνοδος της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των υδάτων της Αρκτικής είχε μειώσει και έχει μειώσει τους πάγους κατά 17% μέσα σε 40 χρόνια, αναφέρει η ετήσια έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus Marine. Αν επιμείνει ο σημερινός ρυθμός τήξης των πάγων πάνω από το 90% των αυτοκρατορικών πιγκουίνων, μπορεί να εξαφανιστούν μέχρι το 2100 σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα. 12,3 εκατομμύρια δολάρια πωλήθηκε σε δημοπρασία η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν από τον τρίτο τελικό του NBA του 1998. Δεν ακούει τώρα και ο Χρήστος Κούτρας. Πρόκειται για την φανέλα που φορούσε ο ζωντανός τρίλος του NBA στον αγώνα των Chicago Bulls με τους Utah Jazz.
Εθνική ενημέρωση για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκόρ

0: 179. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκόρ 93-78. Και η Εθνική Ποδοσφαίρου σήμερα, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες της, νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League. Σέντρα 10 παρτέρατο στην Τούμπα. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε σε όλες τις εξελίξεις που είχαμε χθες με τα γεγονότα γύρω από αυτήν την παρολίγωνα αεροπειρατεία. Όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες το πρωί, εκεί γύρω στις 8.30 με 9, με τις εξελίξεις που ανακοίνωσε και παρακολούθησε η Χρυσατσίγλα χθες στο κεντρικό δελτίο.
1: Οι επιβάτες, λοιπόν, οι Ισραηλοί επιβάτες πτήσης Thriller επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Πριν από λίγα λεπτά αποβιβάστηκαν και έδιναν δεκτή, όπως βλέπουμε, με πανηγυρισμούς από όσους είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να τους υποδεχθούν με τραγούδια, χορούς, μπαλόνια, Ισραηλινές σημαίες και αγκαλιές από τους συγγενείς τους. Μετά από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια, κάποιοι επιβάτες χαμογελούσαν με ανακούφιση, ενώ άλλοι έκλαιγαν επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Το αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέφερε τους επιβάτες από τη Σαουδική Αραβία προσγειώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στον Μπεν-Γκουριόν, ολοκληρώνοντας μία σπάνια απευθείας πτήση από τη Σαουδική Αραβία προς το Ισραήλ. Να θυμίσουμε ότι το Ισραήλ είχε αρχικά ζητήσει να στείλει δικό του αεροσκάφος στην Ταμπούκ για να τους παραλάβει. Το Ριάντ όμως απέρριψε το αίτημα. Οι δύο χώρες, θυμίζουμε, δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και έτσι οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με το αεροσκάφος Fly Dubai που βλέπουμε.
2: Αυτή είναι η μία εικόνα. Εν μέσω πανηγυρισμών, επομένως, κατέφθασαν σόι και αυλαβείς στο Ισραήλ. Να δούμε λίγο, Χρύσα, τι γνωρίζουμε για τον ύποπτο ως δράστη.
1: Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα από τα μέσα ενημέρωσης πάντα, πρόκειται για τον συγκυβερνήτη Πικό Ομάν, ο οποίος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εργαζόταν στη Fly Dubai λιγότερο από έναν χρόνο. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Από εκεί και πέρα όμως, παραμένουν ακόμη πολλά κενά. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ από τη Σαουδική Αραβία, που έχει αναλάβει και την ανάκριση και την έρευνα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναλυτική επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Άλλωστε, από το Ριάντ οι λεπτομέρειες δίνονται πάντα με το σταγονόμετρο. Πιο καθαρή εικόνα πάντως έδωσε η ίδια η Fly Dubai. Η εταιρεία επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή της ότι σημειώθηκε επεισόδιο στο πιλωτήριο στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία συνέχεια εκτράπηκε σε Σαουδική Αραβία. Και εδώ έχει σημασία η προσεκτική διατύπωση που επιλέγει. Η Fly Dubai δεν αποδίδει ακόμη ευθύνες, ούτε μιλά για συγκεκριμένο κίνητρο. Αναφέρει ότι το αεροσκάφος τέθηκε υπό έλεγχο από μέλη του πληρώματος της εταιρείας που ταξίδευαν με την πτήση αλλά ήταν εκτός υπηρεσίας και ότι εκείνα ήταν που κατάφεραν να το οδηγήσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ. Τονίζει ακόμη ότι τα αίτια και τα κίνητρα παραμένουν άγνωστα και θα αποσαφινιστούν μέσα από την επίσημη διαδικασία και καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν προώρες εικασίες μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από το συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 20 λεπτά ένα λίτρο θα φτάσει η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα μείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου. Λόγω του έντονου κυματισμού έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και αντινόμενο ανταγωνισμό. και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό μήνα και πάλι. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. 1η Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα του 2026, ανατολή του ηλίου, αν τη δούμε αναλόγως δηλαδή και του καιρού δηλαδή και της, της συννεφιάς, 7 και 20 πάντως θα συμβεί, ενώ η δύση του ηλίου θα συμβεί 7 και 8 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλιων, στα Γαυγαμήλια. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 εκδίδεται η απόφαση για τη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατος εγκληματίες πολέμου. 1960 η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ανακαλυφτικού Μαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει, σε άσκηση στο Αιγαίο. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθημάτων, με την εξισωμείωτη εξαίρεση της Ελλάδος, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές. 1541 σε σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος και φυσικά ως Ελ Γκρέκο, Έλληνας ζωγράφος. Το 1957 και θα πούμε χρόνια πολλά γιορτάζει μέρος Τέλειος Μάη, ένας Έλληνας τοπίος, ενώ το 1969 γεννιέται ο ελληνικής καταγωγής Ζακ Γαλιφιανάκης, Αμερικανός κωμικός. Το 1974 φεύγει από τη ζωή ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στην θύρα της Σαντορίνης. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις πρώμερες φωτογραφίες και τα διάσημα πορτρέτα με τους αστέρες του Χόλιγουντ. Ενώ το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Χόμς Μπάουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Καλημέρες, καλό πρωινό στην Έλλη Δημοπούλου. Καλημέρα στη Σωτήρη Κορφιάτη. Καλημέρα στον Παναγιώτη Λιρατζής. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην Αυστραλία και Θεοδόση Πανού. Καλό πρωινό, διότι σαν σήμερα το 1950.

0: στον ουρανό.
1: Αυτή η ιδιαίτερη φωνή, η ελπίδα γεννιέται σήμερα το 1950. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, καλό πρωινό Μάνο, καλημέρα, καλή δύναμη. Καλό πρωινό Νίκο Ποφάντη, καλημέρα Αλεξάνδρα Καημένου, Βιβί Μπουγιούρα, να είστε καλά.

0: you are the one.
1: Για αυγά μιλάνε, ναι, έχεις δίκιο, τα κοιμούν, κατά λάθος τώρα, ναι. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό, καλό μήνα επίσης. Και είπαμε και στη Μελβούρνη, στο Δημήτρη, είπε καλημέρα Δημητρό, καλή δύναμη, να σε καλά. Και στην Αστόρια, καλημέρες από εδώ, από την Αθήνα. Αλάσκα, καλημέρα στην Μαρτινίκα, καλό πρωινό εκεί στο Νέο Δελχή που ακούτε μέσω διαδικτύου. Για έλατε λοιπόν να δούμε τώρα σε αυτά τα οποία απασχολούν βεβαίως προφανώς την πραγματική πραγματικότητα και αυτή την οποία ζούμε και μιλάμε δηλαδή για την ενεργειακή πίεση που δυναμώνει τα μέτρα στήριξης. Μάλλον η ενεργειακή πίεση δυναμώνει και τη ζούμε καθημερινά. Και έρχονται τώρα τα μέτρα στήριξης σε δύο δόσεις. Στην πρώτη δόση είναι η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά που θα φτάσει στα 20 με τις προσφορές των διηγηλιστήριων, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό το δούμε την εβδομάδα πριν ανακοινωθεί, δηλαδή στις 13-14 του μηνός Οκτωβρίου. Σε αυτό το υπουργικό βαρύτητα δόθηκε χθες στους συνεπείς οφειλέτες με αύξηση των δόσεων και το ρυθμιστικό πλαίσιο των services. Οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, λιγότερο ικανοποιημένοι είναι οι επαγγελματίες οδηγοί που χαρακτηρίζουν τις παρεμβάσεις στα αγώνα στον ωκεανό. Ρεπορτάζ από το Χρήστο Ματσούφι.
2: 5 μόλις μήνες μετά την εξαγγελία τους και ούτε 3 από το άνοιγμα της πλατφόρμας, οι 72 δόσεις για χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία είναι παρελθόν. Γίνονται 120 με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ.
3: Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια.
2: Η νέα ρύθμιση διευρύνει τον αρχικό κύκλο οφειλών, εντάσσοντας και αυτές που γεννήθηκαν μέσα στο 2024 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η αίτηση ένταξης μπορεί να γίνει έως τις 30 Ιουνίου, με συμμετοχή μάλιστα και όσων ήδη έχουν ενταχθεί στις 72 δόσεις και υπολογίζονται σε 35.000.
4: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτημά μας που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε. Όμως δεν αρκεί. Χρειάζεται να διαγραφούν και τα πρόσημα για προσαυξήσεις, γιατί αυτό θα είναι ωφέλιμο και στην πολιτεία αλλά και στις επιχειρήσεις.
2: Με νομοθετική ρύθμιση, η κυβέρνηση προχωρά σε αλλαγές όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τη σχέση servicers δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές. Στις περιπτώσεις που τα funds επιχειρούν να βγάλουν σε πληστηριασμό την περιουσία δανειοληπτών που τηρούν τη ρύθμισή τους, θα προβλέπεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, ακύρωση του πληστηριασμού και πίστωση του οφειλέτη με 5 μηνιαίες δόσεις.
5: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι πραγματικά θα λυτρωθούν μετά από αυτό το μέτρο, διότι παρότι είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους, οι servicers συνέχιζαν να τους ενοχλούν και να τους τρέχουν στα δικαστήρια για να σταματήσει αυτή η διαδικασία.
2: Στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους και έως τις 14 Οκτωβρίου, ο κρατικός προϋπολογισμός αυξάνει την επιδότηση στο ντίζελ κίνησης στα 15 λεπτά. Αν προσθεθούν και τα 5 των διηλιστηρίων, η συνολική επιδότηση αυξάνεται στα 20 λεπτά.
6: Δεν βγαίνουμε, παιδιά. Τσάμπα δουλεύουμε.
2: Ο Οκτώβριος μπαίνει με τιμή του ντίζελ στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ένα μεσαίο φορτηγό με ντεπόζιτο 200 λίτρων γεμίζει με 442 ευρώ, ενώ πριν τον πόλεμο γέμιζε με 314. Χωρίς την επιδότηση, το κόστος θα έφτανε στα 482.
6: Χρειάζεται πολύ παραπάνω, όχι αυτό.
2: Τα διηλιστήρια θα συνεχίσουν να επιδοτούν με 10 λεπτά την τιμή της αμόλυβδης, που βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,21 ευρώ το λίτρο.
7: Εκεί που έβαζες ένα πενιντάρικο και έφτανε σχεδόν πάνω από το μισό στο ντεπόζιτο, τώρα είναι οριακά στη μέση.
2: Ταυτόχρονα, με επιστολή του στις ηγεσίες της Κομισιόν και του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός ζητά την παροχή έκτακτης δημοσιονομικής ευελιξίας στα κράτη-μέλη για όσο διαρκεί η κρίση.
1: Τώρα, όπως ακούσατε, 4 νέες παρεμβάσεις λοιπόν για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και μαζί με τις πρόσθετες εκπτώσεις των διηλιστήριων, η συνολική ελάφρυνση εκτιμάται ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Παράλληλα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί από κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο και ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτές οι παρεμβάσεις, κυρίως και ιδίως για τα ζητήματα των καυσίμων, θα εξετάζονται ανά 10. Στο μέτωπο τώρα των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Παρανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους services με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα έχει σε πολύ πολύ σύντομο σχόλιο του και ανάλυση ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
8: Έχουμε 16 παρεμβάσεις που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τις πιο βασικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε με τους τόκους. Με τους τόκους έρχεται κάτι από το παρελθόν, καθώς τα πανωτόκια ήταν κάτι που ακουγόταν πριν από πολλά χρόνια. Έχουμε λοιπόν πλέον ένα όριο. τρεις φορές το ύψος του κεφαλαίου μπορούν οι τόκοι να αυξήσουν το ποσό το οποίο ζητάει ένας δανειολήπτης. Θα περάσουμε τώρα στην προκαταβολή της ρύθμισης, καθώς και εδώ μπαίνει ένα πλαφόν, φτάνει στο 15%. Είχαν εμφανιστεί φαινόμενα κατά το παρελθόν όπου μπορεί η προκαταβολή να φτάνει ακόμη και το 50% και η ρύθμιση γινόταν ανέφικτη. Και θα περάσουμε και στην πρόταση ρύθμισης που όταν την κάνει ένας δανειστής θα πρέπει να είναι έγγραφη, να είναι κατάλληλη για τον δανειολήπτη, θα πρέπει να είναι βιώσιμη και τεκμηριωμένη.
1: Ανάλυση, σχόλιο, πώς φτάσαμε έτσι, γιατί φτάσαμε σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις τιμές, σε αυτή την επιδότηση και όλα αυτά. Εχθές ο Νίκος Φιλιππίδης, ακούσε τον, και εδώ θα είναι και μετά τις 8.30 με τον Άρη Πορτοσέλτε, φυσικά για να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία ακούσαμε χθες από τον Πρωθυπουργό.
0: Εντάξει, η αλήθεια ότι είναι και πληγές που άμα σε βρούνε πάνω στην κρίση, σε καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο. Και το ιδιωτικό χρέος είναι μια μεγάλη πληγή, γιατί και τα δύο θέματα που συζητάμε, και των servicers και οι δόσεις, παραπάνω δόσεις, είναι μέρος του ιδιωτικού χρέους του ανίσπρακτου, το οποίο φτάνει αυτή τη στιγμή τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό. Από αυτά θεωρητικά μπορούν να εισπραχθούν περίπου το 1 τρίτο, αλλά αυτό το 1 τρίτο είναι που κρατάει πίσω μεγάλο μέρος της οικονομίας.
9: Άρα είναι ένα άνοιγμα στους μικρομεσαίους, δεν είναι?
0: Είναι ξεκάθαρο άνοιγμα στους μικρομεσαίους. Οι μικρομεσαίοι βάζουν μπροστά πάντα τις 120 δόσεις και ξαφνικά τους εμφανίζει την πρώτη μέρα ανακοίνωσης, το αναδεκαπενθήμερο πλέον ανακοινώσεων για την ενεργειακή κρίση, μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των δόσεων. Η δόση, η ρύθμιση που έτρεχε από τις 17 Ιουλίου δεν έχει προπατήσει ιδιαίτερα και δεν έχει προπατήσει περίπου 20.000 από τους 1,5 εκατομμύρια δικαιούχους, 1,3 είναι οι φυσικά πρόσωπα και 200.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί, έχουν ενταχθεί μόνο 20.000. Άρα η κυβέρνηση λύνει με αυτόν τον τρόπο δύο προβλήματα. Και βάζει ξανά στο κάδρο τους μικρομεσαίους πολιτικά, και από την άλλη έρθει και λύνει το πρόβλημα μιας αποτυχημένης ρύθμισης αυτής των 72 δόσεων.
9: Μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω?
0: Κοιτάξτε, οι λεπτομέρειες είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ο τρόπος που έχει στηθεί η ρύθμιση, αν μείνει η ίδια, είναι πολύ πιθανό οι 120 δόσεις να μην προπατήσουν πάλι.
9: Άρα
0: ούτε αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα. Θα πρέπει, δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτά που λέει ο κ. Χατζηθοδοσίου, δηλαδή να σβηστούν και προσαυξήσεις και πρόστιμα κτλ. Αλλά το βέβαιο είναι ότι, για παράδειγμα, θα μπορούσε λίγο να μειωθεί το επιτόκιο, που είναι 5,5% και θεωρείται αρκετά υψηλό και επιβαρύνει αρκετά. Δηλαδή, πληρώνεις μαζί αρκετές επιπλέον επιβαρύνσεις και πρέπει να είσαι επίσης μυστηριωδός, ενώ είσαι ασυνεπής ως το τέλος του 24, πρέπει να έχεις βρεθεί απόλυτα συνεπής από την 1η-1η-25 και μετά. Δύσκολα και τα δύο.
9: Τώρα, σχετικά με την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν, εδώ πέρα να δούμε τι ζητεί η Αθήνα. Ναι. Έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά και τι ευρωπαϊκό έδαφος υπάρχει, τι περιθώριο υπάρχει, αυτά που ζητάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μπορέσουν οι Βρυξέλλες να τα κάνουν και να τα κάνουν οριζόντια.
0: Ναι, επιχειρεί να βγει μπροστά, να τρέξει, γιατί βλέπει μια Ευρώπη που σέρνεται, μια Ευρώπη που είναι απρόθυμη, μια Ευρώπη που έχει τα πολιτικά της θέματα να σκεφτεί. Και τι γίνεται? Το πρώτο που λέει στην επιστολή είναι ότι πάμε να ενεργοποιήσουμε την εξαίρεση από τους δημοσιονομικούς κανόνες των χρημάτων που δίνουμε για τα μέτρα για την ενέργεια. Είναι δύσκολο, γιατί θα πρέπει να το αποφασίσουν και να είναι και ομόφωνη η απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Euro, σε κάποιο Eurogroup. Κάπου πρέπει να ληφθεί αυτή η απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, που ελέγχουν μεγάλο μέρος των αποφάσεων, δεν έχουν τα χρήματα ακόμα και αν τους δοθεί η δυνατότητα, αν τους δοθεί αυτή η εξαίρεση. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα από εκεί. Μέσα στην επιστολή όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει και κάτι πολύ ενδιαφέρον, το οποίο νομίζω ότι κάνει ακόμα πιο, θα έλεγα, δύσκολη την κατάσταση. Έρχεται και λέει ότι εισπράττουμε, κάτι το οποίο το λέει και η αντιπολίτευση συχνά πυκνά, το βλέπαμε και στα νούμερα, αρκετά
9: το
0: λεφτά.
9: Το Πασόκ είναι πρότασή του αυτή.
0: Σωστά. Αρκετά λεφτά εισπράττουμε από το ΦΠΑ παραπάνω λόγω της ακρίβειας των ακριβών καυσίμων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, το βλέπουμε. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι για να τα διαθέσουμε αυτά τα λεφτά χρειαζόμαστε έγκριση της Ευρώπης. Έχουμε τα λεφτά, δεν μας δίνουν την έγκριση να τα διαθέσουμε, ώστε να περιορίσουμε το πρόβλημα, και μας κρατάνε πίσω να το περάσουμε μαζί με την ίδια δυσκολία που αντιμετωπίζουν αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά. Αυτό είναι μια ευρωπαϊκή σχιζοφρένεια.
9: Άρα η απάντηση και θα αργήσει και δεν θα είναι και πολύ ευχάριστη, καταλαβαίνουμε.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι αλλάζει ρυθμό εν ώψη του Eurogroup της Δευτέρας και της Συνόδου Κορυφής 15 και 16 Οκτωβρίου, όπου πλέον η αλήθεια είναι, εν ώψη και της κρισιμότητας αποφάσεων, όπως για παράδειγμα το πάγωμα των εξαγωγών του αμερικανικού ντίζελ, το οποίο αν έρθει δεν θα συζητάμε με αυτούς τους όρους που συζητάμε τώρα, δεν ανταλλάσσουμε επιστολές, γιατί πολύ απλά θα έχουν φύγει στο Θεό οι τιμές και θα έχουμε να διαχειριστούμε μια άλλη κατάσταση. Η Ευρώπη όμως δεν είναι έτοιμη ούτε για το ήπιο σενάριο ούτε για το δύσκολο.
1: Έτσι. για να είναι τα πράγματα στη θέση τους. Πολλά περισσότερα και με σχόλια και με παρατηρήσεις άλλες και πιο αναλυτικά. 8-9 με τον Άρη Πορτοσάλτε, ο Νίκος Φιλιππίδης. Τώρα πάμε στα δράση των κομμάτων. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ νωρίτερα τις δράσεις των επαγγελματιών. Αντιδράσεις των κομμάτων στο πολιτικό επίπεδο, η Χρύσα Μπάτου.
10: Το δρόμο της εσωτερικής σταθερότητας προέταξε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, αντικρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης για το ύψος των παρεμβάσεων στην ενέργεια.
3: Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα.
10: Διακυβερνητικό success story που καταραίει λόγω το ΠΑΣΟΚ, καταλογίζοντας ολιγορία και αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
11: Ανακοίνωσε μία από τα ίδια. Δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά παίζει καθυστερήσεις για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της κοινωνίας. Απεδείχθη ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συνεχίζει τη λαϊλασία του εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
12: Στη χώρα υπάρχουν 5-6 στο πολιτικό σύστημα μαθητευόμενοι μάχοι. Δεν θα προσφέρουμε κάτι να είμαστε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση ο 7ος μαθητευόμενος μάγος. Όμως εκεί που στην αντιπολίτευση ακούμε φωνές, υπερβολές, ακοστολόγητες παροχές και λόγια του αέρα, εμείς προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις.
10: Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο διαμηνύουν από την αμαλίας.
13: Οι πολίτες δεν ζητούν 15ήμερα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα. Ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών.
10: Σφοδρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
14: Αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας την ώρα που αυτή ακριβώς η σταθερότητα που εγγυάται είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και τη φορολογιστία.
15: Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα του ότι δίνει λεφτά, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την ισχοκέρδη.
16: Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου παραδέχτηκε πως έλεγε ψέματα για τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.
17: Ακούσαμε έναν πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου.
18: Τα μέτρα Μητσοτάκη για τα καύσιμα μοιάζουν με τσιρότο στις πληγές που προκαλεί η ακρίβεια.
10: Με το βλέμμα στραμμένο στο ρευστό διεθνές τοπίο, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα εξετάζονται ένα 15ήμερο.
1: Πριν αλλάξουμε θέμα, να πάμε στις δικές σας καλημέρες. Στην αγαπημένη της ομάδα που μας λέει η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, πώς με την αγορά, με όλους αυτούς τους αριθμούς, με τους ελέγχους και όλα αυτά, είναι και παρακολουθεί, διότι είναι εντός εισαγωγικών άρρωστη με τον Παναθηναϊκό. Όχι, λέει, κέρδισε, έσκησε, λέει, εκτός ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, κυρία Τσαγκάρη, καλό πρωινό. Να είστε καλά. Και μπασκετική αλλά και ποδοσφαιρόφιλη πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη, στην κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, στην κυρία Φροδίτη από τα Βερλίσια, στην κυρία Δέσποινα από τα Κάτω Πατήσια, στην κυρία Σοφία από τη Σπάρτη και στον Σπύρο από το Βοτανικό, στον Πέτρο Μωραίτη, στον οποίο ευχηθήκατε και τον καλό σας μήνα, έτσι 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα, Τάκαρε από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και εύχεται, λέει, καλό πρωινό στο Σωτήρι από τα Μελίσια, στον Αλεχάνδρο, στον Αναστάση από την Κάριστο και στον Ιχολή. Μας και λέει και φυσικά και στον Άρη, με υγεία, λέει, σε όλους. 10 ώρες, λέει, έκανα tour με ζευγάρι Κινέζων. Ποιος ξέρει, λέει, πόσα σπίτια ακόμα θα γυρίσουμε για την Golden Visa που ψάχνουν. Καλημέρα, Τάκη, να είσαι καλά. Καλό πρωινό, Τάκη από το Λαγονίσι. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό, Τάνια μου. Καλό πρωινό, Γιώργο Σίσκα. Καλό πρωινό, Γιώργο Δανδρινέ. Καλή δύναμη και φυσικά, κυρία Κότσαρη, Γιώργο Κότσαρη και όλο το επιτελείο του εκεί στην Πνίκα. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στο θέμα Τριαντόπουλου, διότι σε 204 σελίδες το Δικαστικό Συμβούλιο παραθέτει το σκεπτικό της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Μια δίκη που θα διερευνήσει το τι συνέβη μετά την σύγκρουση των δύο τρένων, ενώ το ρόλο που είχε ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και για την απομάκρυνση των συντριμμιών έγινε χωρίς δικαστική άδεια, ενώ ακόμη υπήρχαν αγνοούμενοι. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
19: Ενέργειες που αλλίωσαν τον τόπο του δυστυχήματος. Παραλήψεις και απώλεια σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων. Αυτά είδαν οι ανώτατοι δικαστές, οι οποίοι αξιολογώντας το υλικό που είχαν στα χέρια τους, έκριναν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής για τους Χρήστο Τριαντόπουλο, Κώστα Αγοραστό και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το αποκαλούμενο μπάζωμα της πρώτης κρίσιμης ώρας μετά το δυστύχημα.
14: Οι εμπλεκόμενοι με την παρέμβασή τους στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας είχαν ως σκοπό να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα. χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού και κατά παράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος.
19: Οι ανώτατοι δικαστές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στους Τριαντόπουλο και Αγοραστό, τονίζοντας ότι συναποφάσισαν αυθαίρετα για τη διαμόρφωση του χώρου. Επισημαίνουν μάλιστα την απομάκρυνση περίπου 300 κυβικών χώματος και υλικών από το σημείο της σύγκρουσης, την ώρα που η ανακριτική έρευνα ήταν σε πρώιμο αρχικό στάδιο και υπήρχαν ακόμη αγνοούμενοι.
20: Περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί αυτός τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις φαγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια.
19: Σύμφωνα με τους δικαστές, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε εντολή στον διαχειριστή εταιρείας μηχανημάτων για την επίστρωση του δρόμου με Χαλίκια και Πίσα, ενώ ο τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτή την ενέργεια.
21: Και εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι ο κύριος που ακούγεται να λέει κάντε τα όλα λαμπίκο, μη σας.
22: Η λέξη πλημέλημα δεν μας καλύπτει. Δεν καλύπτει δηλαδή τις προσπάθειες όλες αυτές των οικογενειών, των νομικών και όλα αυτά η λέξη πλημέλημα.
1: Εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τις οικογένειές τους και τους δικούς τους ανθρώπους, έχουμε και αντιδράσεις. Η παραγωγή λοιπόν Τριαντόπουλου έχει ήδη αγριέψει την κόντρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Το επιχείρημα δικαιώσης θέλει να γκρεμίσει το Μέγαρο Μαξίμου, που επιμένει στο τεκμήριο αυθότητας ότι η παραπομπή δεν είναι απόφαση και στο γεγονός ότι ο πρώην υπουργός παραπέμπεται στο φυσικό δικαστή. Τα κόμματα την αντιπολίτευση βάλουν για κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη. Ο Γιώργος Φλωρίδης σηκώνει το γάντι, υπενθυμίζει την τραγωδία στο μάτι και λέει ότι τότε η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είχε βρει υπουργούς να παρετήσει. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
23: Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση.
24: Ήταν ένα ψέμα ότι επιχειρήθηκε να γίνει το μπάζωμα,
25: ναι,
24: προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχές της κυβέρνησης.
26: Εμείς λοιπόν υποβάλαμε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, όταν η Νέα Δημοκρατία σύρθηκε να την υπερψηφίσει. Είχε προηγηθεί ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο.
23: Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της ασκεί σύσσωμη αντιπολίτευση.
27: Η κυβέρνηση προσπάθησε και συνεχίζει να προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες της.
28: Ότι στην υπόθεση του ξεμπαζώματος, γιατί εκείνο είναι το πρόβλημα των τεμπών και όχι μόνο του μπαζώματος, η ελληνική λύση πρωτοστάτησε.
29: Ο πρώτος που πάτησε στα μπάζα των τεμπών είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δεν τα είδε τα μηχανήματα.
23: Η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση Φλωρίδη για τις δηλώσεις του περί μπαζώματος.
30: Μετά τη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για μπάζα είναι για τα μπάζα και την τελική παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, δεν μπορεί να παραμένει στη θέση.
31: Ζητάμε την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη ή την αποπομπή του από τον κύριο Μητσοτάκη.
23: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξαπέλυσε πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα.
24: Ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παραίτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο με το πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα το πρωί, ενώ ήξερε ότι κάηκαν 104 άνθρωποι.
23: Η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ενταθεί.
1: Καλημέρες τώρα. Προσοχή σήμερα στην Κρήτη. Έχει κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Τίθεται μέχρι και την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μένουν τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στο νησί μεταβαίνουν και πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από την Αθήνα και από άλλες περιοχές, με Λέμβους, ειδικό ερπιστριοφόρο όχημα και ομάδα με αντιλιακά μέσα. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Πάμε τώρα στα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Πρωθυπουργός για τα εσωτερικά, δηλαδή για τη Νέα Δημοκρατία, για τους υπουργούς, με όλα αυτά τα οποία έχουμε την κριτική και τα σχόλια που είχαμε από βουλευτές. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
14: Φρένο στις δηλώσεις υπουργών και βουλευτών που προκαλούν, θέλησε να βάλει με την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, ενώ απάντησε αμέσως στην Τώρα Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
32: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
14: Ωστόσο, η συζήτηση περί αλαζονίας συνεχίζεται. Εχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ενώ παρέμβαση έκανε και ο Κώστας Μπακογιάννης.
0: Είμαστε και φαινόμενα που κατήγγειλε η κυρία Μπακογιάννη αλαζονίας. Πάντα καταγγείλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγείλουμε όλοι μας.
2: Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλεί στο
0: κεφάλι? Εκείνοι που από το πουθενά γίνανε νοματέοι. Δεν μετράμε να το κάνουμε. Αν έχει ψηλά τη μύτη και ανήκει σε αυτό το κόμμα, θα πάθει ζημιά το κόμμα, κάνει ζημιά στην παράταξή σου.
3: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Τη αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με νέες εξουσίας.
14: Το μήνυμα του Πρωθυπουργού απευθυνόταν σε όλους και πρέπει να το λάβουν υπόψη τους, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.
4: Όταν λέμε όλοι, είναι υπουργοί, βουλευτές, τα στελέχη. Είναι περισσότερο ένα μήνυμα για αποτελεσματικότητα και σεμνότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος προείσταται του Υπουργικού Συμβουλίου, κρίνει και αξιολογεί.
14: Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να μιλάνε στις δημόσιες εμφανίσεις τους για το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους.
1: Και κλείνουμε όλα αυτά που έχουμε σε συνέχεια των αποκαλύψεων και των συζητήσεων που έχουμε με αφορμή την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή λοιπόν αυτά, που παροχώρησε σε παράνομες ιατρικές πράξεις, γίνονται έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις του ιδιοκτήτη. Το δίθεν ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε χωρίς άδεια και στον Sky οι συγγενείς μίλησαν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
5: Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
14: Μετά το σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, οι καταγγελίες ανθρώπων που πέρασαν από τις εγκαταστάσεις της διαδέχονται η μία την άλλη. Συγγενείς ασθενών περιγράφουν εικόνες που, όπως λένε, δύσκολα ξεχνιούνται.
5: Ένα κολαστήριο. Εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζα και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Τι να σας πω δηλαδή. Οι άρρωστοι ήταν σε άθλια κατάσταση. Κακομεταχείριση και η γυναίκα φυσικά σε 15 μέρες πέθανε.
14: Και όλα αυτά σε μια κλινική. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, λειτουργούσε χωρίς αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Την ώρα που επί χρόνια διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες και χημειοθεραπείες.
6: Δεν έχουν σταματημό οι καταγγελίες συγγενών ασθενών της ιδιωτικής κλινικής επί της οδού Παπαναστασίου. Οι περισσότερες από αυτές κάνουν λόγο για κακοποιητικές συμπεριφορές και τραγικές ελλείψεις.
7: Στο τέλος μας έβγαλαν ένα λογαριασμό διπλό-τριπλό από αυτά που συμφωνήσαμε. Χρειάστηκε αυτό να γίνει, χρειάστηκε εκείνο. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιπτώσεις στην υγεία κλπ.
14: Καταγγελία προκαλεί σοκ. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι εκτός από το λογαριασμό που εκτοξεύθηκε σε σχέση με την αρχική συμφωνία, μετά τον θάνατο του ανθρώπου τους, ο σωρός του βρέθηκε σε χώρο που, όπως περιγράφουν, θύμιζε αποθήκη.
7: Ο πατέρας μου πέθανε, το εμείς τον είδαμε πριν να πήγουμε τον αδερφό μου σε ένα δωματιάκι, μπαίνοντας εκεί, ανεβαίνοντας κάτι καλά και αριστερά, σε ένα αποθηκάκι, γιατί είχε και πράγματα σουγκαρίστες, δεν ήταν κάποιος χώρος που θα βάλει σε ένα νεκρό.
14: Και δεν είναι η μόνη μαρτυρία.
8: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της, με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ.
14: Τρεις μόλις ημέρες, καταγγέλει η ίδια, ήταν αρκετές για να παραλάβει τη μητέρα της εντελώς διαφορετική κατάσταση από εκείνη στην οποία την είχε αφήσει.
8: Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού από πίσω.
14: Προϊστάμενος Εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης παρέγγειλε προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ποινικές ευθύνες. Εξηγήσεις θα ζητηθούν από μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας, η οποία το 2025 είχε εισηγηθεί την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης.
1: Την καλημέρα μας τέλος στους δύο Σωτήριδες. Σωτήρη από τα Μελίσσα και Σωτήρης Κράβαρης εδώ στον Πέμπτο. Τα λέμε σε λίγο, Σωτήρη μου, να είστε καλά.
9: Εξήγησε αυτά, ότι καλημέρα είναι και τον
1: ξέρουν, καφέ. Ξέρουν οι ακροατές.
9: Γιατί μην νομίζεις ότι έχει καμιά...
1: Εσύ μαθαίνεις τώρα ποιος είναι ο Σωτήρης. Λοιπόν, καλημέρα. Έτσι, λοιπόν, η Δέσποινα Χριστοπούλου στο Δελτίο Ειδήσεων τελευταίο για να πάει να ξεκουραστεί κιόλας. Και αμέσως μετά, ο Πολυλογάς και δεν κάνει παρέμβαση, Γιώργος Ψάλτης. Εμείς αύριο στις 5, να είστε καλά, καλημέρα. Καλό πρωινό.
11: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον πιλότο της Fly Dubai που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Το αεροσκάφος με 180 επιβάτες έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο, ενώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα κρατηθεί πάνω από το 1 κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να γίνει δεκτός στο Μεγάρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολόγο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδείας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ υψηλό σε ολόκληρο το νησί. Κλειστά θα είναι σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου, ενώ στην Κρήτη μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στο μεταξύ, στη Σούδα κατέπλευσε εκτάκτος χθες το απόγευμα κρουαζιερό πλοίο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Επακούμβηση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατηγού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τελενσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών. Πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Φιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πειλέα με σκορ 93-78. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος Superstar, μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς πριν από το παιχνίδι με τη Δανία, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πάντως πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

Αυτό ήταν, δεν έχει άλλο. Α, κάνε λιγάκι υπομονή, λέει το άσμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, παιδιά, καλό μήνα. Με το καλό να μας μπει, και όπως έλεγε και μια συνάδελφος νωρίτερα, με το καλό να μας βγει κιόλας, γιατί το να μπει θα μπει, αλλά το θέμα είναι πώς θα βγει. Λοιπόν, καλό μήνα, καλό Οκτώβρη να έχουμε στη ζωή μας, ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Να ξέρετε ότι μπήκε με αέρα αρκετό. Δεν κάνει κρύο όμως εμάς εδώ το λεκανοπέδιο, αλλά φυσάει αρκετά. Να είστε προσεκτικοί, εννοώ και οι αυτοκινητιστές και οι δικυκλιστές. Κάτι κομμάτια έβλεπα, κάτι, πώς το λένε, κλαριά δέντρων έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα σταθμευμένα την ώρα το πρωί που περνούσα από κάποιες περιοχές. Ντυθείτε καλά. Είναι φθινόπωρο. Είναι φθινόπωρο. Μπήκε για τα καλά το φθινόπωρο ουσιαστικά. Ξαναλέω, χθες είχαμε αρκετή. Φάγαμε και μια βροχή χθες με τη μηχανή. Δεν το περίμενα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ακούω και εγώ, ξέρω εγώ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα μου πει τώρα δεν είναι τη ακρίβεια. Βροχή, λέει, μετά το μεσημέρι. Φάτη τη βροχή 11 η ώρα το πρωί στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚΑΡΑ εκεί μας έκανε μουσκεμά, να ξέρετε. Μέχρι να πάμε εκεί που ήταν να πάμε. Είχα καιρό να φάω βροχή, να σας πω την αλήθεια. Καλή βροχή όμως, εκεί παίξε-γέλασε. Βροχή βροχάρα. Το μεταξύ, παιδί μου, λέω, βλέπεις τώρα έναν μοτοσυκλετιστή που τρώει τη βροχή. Είχα μπροστά κάτι φορτηγά, κάτι αυτά. Δεν κάνανε ένα βόσιλο να τα φώτανε. Κάντε στην άκρη να περάσουμε, να πάμε γρήγορα εκεί που είναι να πάμε. Τίποτα, γαμπάρι ο Τρίφωνας. Ρε, πως τη ματήσαμε χθες έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, βλέπω φυσάει. Η Κρήτη είναι, βλέπω, στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Και η εικόνα που υπάρχει από την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είναι ότι θα έχουμε αρκετό νεράκι. Να ξέρετε ότι έχουμε ενεργοποίηση ενός μηχανισμού, μιας επιχείρησης, τέλος πάντων, μεταφοράς και δυνάμεων και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, και από την Αττική μετακινήθηκαν δυνάμεις ορθώς, αν και εφόσον χρειαστεί, να παρέμβουν και να επέμβουν στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στην Κρήτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με το χάρτη που είναι ανιρτημένος τώρα πριν 10 λεπτά, πάνω από την Κρήτη, εκτός από τα Χανιά, ένα κομμάτι δηλαδή δυτικά, είναι σκεπασμένη με σύννεφα η Κρήτη. Δεν βρέχει βέβαια. Φυσάει αρκετά, πιο πολύ φυσάει στις Κυκλάδες και νομίζω πιο πολύ από όλες τις περιοχές φυσάει στη Σκύρο. Μπορεί και να τη μεταφέρει τη Σκύρο λίγο πιο κοντά στην Έδεσα, στην Εύβοια, δίπλα έπεσα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, φθινόπωρο, είχαμε και τα μέτρα χθες, αλλά Οκτώβρης, Αγιοδημήτρης ή Αγιοδημητριάτης, λόγω του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, Βροχάρης και Σποριάς, τα ονόματα του Οκτώβρη, και Μπρουμάρης, λέει, Μπρουμάρης, γιατί είναι ομιχλώδης και σκοτεινός, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 31 μέρες, 91 για να τελειώσει ο χρόνος, παρακαλώ πάρα πολύ, θα τον πάρουμε στην πλάτη και το 2026. Λοιπόν, Οκτώβριος θεωρητικά ήταν ο 8ος μήνας στο αρχαίο δεκάμηνο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Στη συνέχεια βάλαμε Γενάρη και Φλεβάρη, έγινε 10ος. Αλλά δεν άλλαξε το όνομα. Γιατί να αλλάξει, να μου πεις, για χαρά είναι. Γενικά με τα ονόματα των μηνών, Ιούλιος, Αύγουστος κλπ. Δεν έγιναν κάποιες προσπάθειες, διάβαζα προσφάτως εκεί κάποια πράγματα. Δεν ευδοκίμησε. Ωραίο, το ευδοκίμησε πάρα πολύ. Είχαμε γράψει Πανελλήνιες τότε. Δεν ευδοκίμησε η προσπάθεια για να αλλάξει τα ονόματα των μηνών. Θυμίζω, 26 Οκτωβρίου απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ωραία, κάνουν εκεί ένα τετραήμερο, βαρβάτο τετραήμερο, πενθήμερο αυτή τη βαρβάτο στη Θεσσαλονίκη. 28 Οκτωβρίου είχαμε τα γνωστά θέματα με τους Ιταλούς. 12 Οκτωβρίου του 1944 είχαμε το κυματισμό της Γαλανόλευκης στην Ακρόπολη μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς. Ναζί και λοιπά, ναι. Μάλιστα. Ο Οκτώβρης συγυρίζει. Ναφθαλίνη θα μυρίσει, λέει μια παροιμία. Δεν έχει πολλές παροιμίες, η αλήθεια είναι. Ο Οκτώβρης, όποιος παίρνει τον Οκτώβρη, έχει 8 σειρές σταλόνι. Τι λες, παιδί μου. Γιορτάζει ο Ανανίας σήμερα, τον Ανανία μου μέσα, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Σήμερα είναι η μέρα μου, να ξέρετε, Διεθνής ημέρα καφέ.
Και παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εδώ είμαστε, γιορτή μας. Κερνάμε γλυκά, να ξέρετε, εδώ πέρα. Και παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Αν θέλετε, ό,τι θέλετε, διαλέγετε, παίρνετε κλπ. Λοιπόν, σαν σήμερα έγινε η μάχη των Γαυγαμήλων, κυρίες και κύριοι. Και έχετε γράψει εξετάσεις, δεν μπορεί. Έχουμε γράψει. 331, ο Δαρίος ο Τρίτος αντιμετώπισε τον Μέγα Αλέξανδρο, ιτήθηκε ο Δαρίος. Τα λένε αυτά στο Ιράν, δεν ξέρω. Στην Περσία τα λένε, δεν ξέρω. Μπορεί να τα λένε, μα μην τα λένε εγώ, ε. Ουσιαστικά ήταν η τελευταία μάχη για την κατάκτηση του Μέγα Αλέξανδρου της Περσικής Αυτοκρατορίας τότε. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής». Σαν σήμερα βγαίνει η απόφαση της δίκης της Νιρεμβέργης, Βούνταμπα. Φίλοι μας οι Γερμανοί, δεν ήταν Γερμανοί εκεί, ήταν άλλοι έτσι. 12 λέει από τους 22 Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο. Σήμερα είναι η μέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έχουμε παρέλαση κλπ. Σας έχω πει από χθες ότι ο αρμόδιος υπουργός άμυνας βρίσκεται στην Κύπρο, ο Νίκος Δένδιας. Τι άλλο έχει γίνει σαν σήμερα, έτσι που να έχει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, 1541. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, εξαιρετικός ηθοποιός. Όπου 10 χρόνια μου ρίχνει, για το Θεό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γαλιθιανάκης, ο Ζακ. Ζακ! Τώρα το λένε κωμικό τέλος πάντων. Ζαχαρίας Γαλιθιανάκης είναι το ελληνικό όνομα. Και σαν σήμερα φεύγει ο Σπυρίδων Μαρινάτος, αρχαιολόγος, με μεγάλο έργο στη Σαντορίνη, στη Θήρα. Το 1929 ο Μαρινάτος διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω την επικοινωνία, βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει και έρχονται και μπράβο σας. Σήμερα έχουμε και ρίζο, μην το ξεχνάτε αυτό, άρα... Είτε 2-10-48-00-170-174 στον νεαρό Πέτρο Μωραϊτη. Είτε μέσω του skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Και βεβαίως μέσω Viber τώρα που το έχουμε μάθει το σύστημα, 698-123-1003, 698-123-1003. Δύο μηνύματα, γιατί δεν μπορώ να επικοινωνήσω διαφορετικά με τους ανθρώπους αυτούς. Έκανα προσπάθειες αλλά πέτυχα. Το ένα μήνυμα στο φίλο μου τον Κώστα στη Γερμανία. Κώστα, χθες μας έστειλες και μηνύματα γιατί οδηγούσες σχετικά με το κόστος ενοικίασης σπιτιού στη Γερμανία. Θέλω να τα πούμε παρέα. Στείλε μήνυμα. Γιατί εγώ μέσω του κινητού δεν μπορώ να σε βρω πλέον. Ήταν κλειστό κάποια στιγμή. Μας παρέπεμπε σε τηλεφωνητή. Και να στείλω και την καλημέρα μου στο φίλο μου στο Μάντσεστερ, που χθες δεν προλάβα να του πω καλημέρα και μου έκανε παράπονα. Έστειλα μήνυμα στο mail που μας είχε στείλει, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω, δεν το πήρε το σύστημα, δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σου. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει πρωί-πρωί στο Ηράκλειο, βρέχει δεν βρέχει μου λέει. Άρα ψυχάλες, ε. Ναι, μήπως η ζημιά γίνεται στα βουνά, ξέρω εγώ. Ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί από τον Άγιο Νικόλαο, καλημέρα. Χρόνια έχει εδώ να κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο. Βρέχει σιγά σιγά, ωραίος καιρός, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, με 18 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία. Το θέμα, αν καταλαβαίνω καλά, Γιάννη, δεν είναι η ονομός ο δικός σας, αλλά τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι και στους άλλους δύο νομούς της Κρήτης μας δεν θα έχουμε βροχούλες. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, τα πάμε. Παγκόσμια μέρα ηλικιωμένων. Λοιπόν. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή και στη Γεια Κατερίνα. Αφού βλέπω το μήνυμα του Παναγιώτη, να θυμίσω σήμερα έχουμε εθνική το βράδυ, ε! Μέσα σε όλα τα άλλα, θα το δούμε, θα κοιμηθούμε. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς τα παππούδια δεν αντέχουμε μέχρι τις 10 παρατέταρτο. Πέσουμε με τους Ολλανδούς πάνω στην Τούμπα. Ωραία, χαμός θα γίνει. Τούμπα θα είναι φίσκα. Χαμός. Τι γίνεται, παιδιά, με τα μέτρα, πώς σας φάνηκαν? Να ξέρετε, έκανα μια κουβέντα για την ιστορία με των μέτρων γύρω από την υπόθεση των services. Θυμάστε τον κύριο Νικολακόπουλο, τον δικηγόρο που τον βγάζουμε ενίοτε
και μας λέει κάθε φορά ότι οι σέρβισες ό,τι θέλουν κάνουν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι, διατάξεις, αποφάσεις κλπ. Τώρα λέει πάνε να το κάνουν πιο αυστηρό το πράγμα. Θα σας πω 2-3 στοιχεία για την ιστορία αυτή. Στα καύσιμα πάντως να ξέρετε ότι μπορεί να βελτιωθούν λίγο τα πράγματα, όχι τίποτα τρελά πράγματα στα πετρέλαια, γιατί έχουμε μια επιπλέον βελτίωση της κατάστασης κατά 5 λεπτά. Λοιπόν, θα σας πω, έχω στοιχεία τώρα, θα σας τα πω λίγο αναλυτικά. Για τη βενζίνη, την 95, δεν υπάρχουν μέτρα, επειδή με ρωτάγατε όλο το βράδυ χθες, τα απόγευμα σωστότερα. Υπάρχουν μόνο τα 10 λεπτά τα οποία προσφέρουν εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπτωση τα 2 δηληστήρια στα πρατήρια. Δεν υπάρχουν όμως μέτρα από τη μεριά της πολιτείας για βελτίωση στη βενζίνη ή όπως λέει καλός στη βενζίνα. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης που τα ξαναλέω τα 10 λεπτά που έδινε το κράτος μαζί με το ΦΠΑ τα έκανε 15 λεπτά. Συν 5 που δίνει το δηληστήριο, τα δηληστήρια 20 λεπτά. Δηλαδή, ξαναλέω, η διαφορά τους, αν δεν υπάρξει κάτι σημαντικά διαφοροποιημένο όσον αφορά τις διεθνείς τιμές, θα πέσουν όμως λίγο οι τιμές, μαθαίνω σήμερα. Σας λέω, θα σας πω τα στοιχεία γύρω από την ιστορία αυτή. Άρα, περιμένουμε τώρα 14 του μηνός, ανά 2 εβδομάδες θα το βλέπουν, λέει, το μέτρο, αν πρέπει να συνεχιστεί, αν πρέπει να αυξηθεί. Στείλαμε και επιστολή στην Ούρσουλα. Να σας πω, η επιστολή που είχαμε στείλει, αυτό σκεφτόμουν χθες. Πάω να πεις, το μυαλό σου 3-1 ψάλλει. Σωστό, δίκιο έχετε, δεν λέω εγώ, όχι, λέω εγώ ότι είπαμε. Την άλλη επιστολή που είχαμε στείλει για την ιστορία με τα, πες τα, με τα ενεργειακά κλπ. Αποτέλεσμα είχε. Γίνεται συζήτηση, διαβούλευση. Σωστά. Έχουν ληφθεί μέτρα. Οκ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Εντάξει, στείλαμε επιστολή, πετάμε εμείς το μπαλάκι και λέμε, τώρα θα έχει και σύνοδο κορυφής τέλος πάντων, πάρτε μια απόφαση, δώστε μας αέρα ανάσα στην υπόθεση των καυσίμων. Για να μειώσουμε τον ειδικό φορό κατανάλωση. Θυμίζω ότι μπορούμε να το μειώσουμε, γιατί εμείς είμαστε αρκετά ψηλά

των 72 δόσεων και την κάνουν 120 για να μπορούν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδιώτες τέλος πάντων να πάρουν ανάσα. Μεγάλη ιστορία και απλώνονται οι οφειλές ούτως ώστε να μην έχουμε τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις να πέφτουν στον κάθε επιχειρηματία, δηλαδή οι παλιές, οι καινούργιες, οι τρέχουσες και τα υπόλοιπα τρέχοντα. Εντάξει. Βέβαια, εμένα να σας πω την αλήθεια, με ξενίζει το επιτόκιο. Το επιτόκιο, παιδιά, είναι 5,84%. Θα μπορούσε και το επιτόκιο να είναι καλύτερο. Α, θα μου πεις, αυτό σε μαράνε ψάλτη. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί θυμίζω ότι αν το κράτος οφείλει στο πολίτη, δεν έχει επιτόκιο. Δηλαδή, και το μαχαίρι και το πεπόνι ή και το καρπούζι. Ο καρπούζι δεν έχει τώρα, τέλος πάντων, αλλά εντάξει, πες το μήλο, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα 5,84, είναι μεγάλο επιτόκιο, δεν μικρό. Έτσι δεν είναι. Καλά το καταλαβαίνω. Αλλά άλλα δύο θέματα που θέλω να σας πω είναι καταρχήν το μεγάλο ζήτημα με την αεροπορική πτήση εκεί από τη... που πήγαινε για Ισραήλ, που προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία. Να ξέρετε ότι χθες το πρωί που αυτό έγινε περίπου, ξέρω εγώ, 9 ώρα Ελλάδος, το μάθαμε. Λοιπόν, και ψάχναμε τα πρακτορία να δούμε τι γίνεται. Παρακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη πτήση τώρα με τα δεδομένα τα... σε πραγματικό χρόνο που υπάρχουν στο διαδίκτυο κλπ. Βλήδαμε την πτήση που ήταν, που πήγαινε, το δρόμο, που στραβε. Πού να ξέραμε όμως τι γίνεται μέσα. Όπου ο συγκυβερνήτης, λέει, από το Ομάν, είχε ένα μαχαίρι, δούλευε, λέει, ή ένα ή δύο χρόνια, λέει, στην εταιρεία. Ποιος ξέρει τώρα αυτός που τον πιάσανε, πώς τον πείσανε. Είχε μαχαίρι μαζί του. Εκεί αλήθεια δεν γίνονται έλεγχοι στο πτάμενο προσωπικό που πετάει. Ε? Μαχαίρωσε, λέει, τον κυβερνήτη, ο οποίος ήταν Ινδός, αλλά, λέει, ήταν χρόνια, λέει, στο Ομάν. Δηλαδή ήταν, νομίζω, πολιτογραφημένος στο Ομάν, αλλά ήταν Ινδικής καταγωγής. Και ξέρετε ποιος έσωσε, λέει, την όλη ιστορία. Ένας, λέει, Ισραηλινός, ο οποίος πετούσε μέσα στο αεροπλάνο, τα έλεγε, λέει, στο Μπίμπι, τον πρωθυπουργό, τον Νετανιάχου, που συναντήθηκαν και τραβήξανε κάμερες και τα δείχνανε. Είχε δει, λέει, μια σειρά τηλεοπτική πώς σηκώνεται το αεροπλάνο. Και μπήκε, λέει, μέσα στο κόκπιτ, περίεργος πώς η πόρτα, λέει, ήταν ανοιχτή, και τράβηξε, λέει, το πιδάλιο, και εκεί που έχασε, ξέρω εγώ, 15.000 πόδια, ανέβηκε πάλι πίσω, βέβαια, με προβλήματα, λέει, το πιδάλιο πίσω, και προσγείωσε ο γάτος, ο μαχαιρωμένος κυβερνήτης, το αεροσκάφος κανονικά. Απίστευτο. Όταν εντωμεταξύ μάθαμε χθες ότι υπήρχε, λέει, η πρώτη πληροφόρηση που ήρθε από τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, ότι υπήρξε, λέει, αψιμαχία μεταξύ των πιλότου κυβερνήτη ή κυβερνήτη, το μυαλό μας δεν πήγε προφανώς εκεί. Αλλού πήγε το μυαλό μας, αλλά η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη. Και από την άλλη μεριά, να το πω και αυτό, ακούσατε νωρίτερα στο δελτίο. Είναι συγκλονιστικό, γιατί τώρα, εντάξει, εμείς τώρα τα λέμε από εδώ πέρα και λέμε ότι θέλουμε να πούμε, αλλά ισχύει ακράδαντα το «εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θάρθης». Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Volkswagen, για βουνταμπά, Volkswagen, για, καταγγέλει, λέει, σχεδόν όλες τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία και της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για πάνω από 100.000 εργαζόμενους, γιατί, λέει, έχει έντονο κινέζικο ανταγωνισμό και πρέπει, λέει, να τα ξαναμετρήσουν από την αρχή όλα. Πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ, πομ. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τη Γερμανία. Για τον όγκο της Γερμανίας πάνω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό που λέγαμε χθες, ότι η Γερμανία δεν θέλει να περπατήσει ο προϋπολογισμός, γιατί δίνει λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει σημαντικές περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό μαζί με άλλες χώρες, Ολλανδία, Δανία,
Σουηδία,

0: Φιλανδία, ε. Θέλουν, λέει, περικοπές και άλλες. Πω. Εκεί σου λέω που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Με αυτά που περάσαμε εμείς, θυμάστε τον υποκατώτατο. Το θυμάστε, όχι τον κατώτατο, τον υποκατώτατο. Αυτούς τους νέους, τι λεφτά πέρανε μια περίοδο. Τα θυμόμουν χθες που τα έψανα λίγο στο αρχείο μου εκεί πέρα να τα βάλω σε μια τάξη να τα θυμηθώ. Deutschland, γεια. Αυτά είναι. Καταλάβαμε. Λοιπόν, 6 και 28 προλάβαμε και όλα φτάσαμε 6 και 28. Τι λες, παιδί μου. Να θυμίσω και να πω για μια ακόμα φορά ότι έχω ρίζο. Μην το ξεχνάτε, σας λέω να βάλω σε τάξη τα ερωτήματά σας. 8 παρατέταρτο θα είναι ο κύριος Ρίζος στην παρέα μας. Σήμερα θα μιλήσουμε και με τους κατοίκους, γιατί δεν τα είπαμε προχθές εκεί στην Κυψέλη. Εχθές έκανα μια κουβέντα μαζί τους, γιατί πήγε και ο Τσίπρας, πήγε και η Δούρου. Και ρώταγα, λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εκεί με τους πολιτικούς αρχηγούς. Και μου λέει ένα παλικάρι εκεί πέρα, μου λέει, μας βάλανε λύση στο στόχαστρο οι πολιτικοί, δεν θα πάμε καλά. Φοβηθήκανε λίγο χθες οι κάτοικοι της Κυψέλης. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σήμερα, κάτσε, γιατί ουγάρι έρχεται μόνο του. Κάτσε ψάλτη, γιατί αλλή μόνο σου. Α, θα μιλήσουμε και με τους οδοντιάτρους. Με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Οδοντιάτρων, με αφορμή τα γνωστά ιστορία της υγείας, αυτά τα οποία εντοπίστηκαν για παρανομίες, λέει, σε οδοντιατρία. Είναι αλήθεια παράνομα, γιατί έχουν άλλη άποψη οι οδοντιατροί. Το ενδιαφέρον όμως των οδοντιάτρων, για να κλείσω, είναι, λέει, ότι τα πειθαρχικά συμβούλια τα οποία έχουν είναι διαφορετικά, λέει, από τα πειθαρχικά συμβούλια του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί, λέει, προείσταται δικαστικός, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έχει πολύ πιο αυστηρές ποινές σε σχέση με τους γιατρούς. Και όταν ρώτησα και λέω, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κόρακα σκοράκου μάτι βγάζει. Δηλαδή ένας συνάδελφος που είναι παράνομος τον ελέγχει. Και μου λέει, βεβαίως τον ελέγχει, γιατί άμα δεν τον ελέγξει, πρώτον είναι αθέμητος ανταγωνισμός για κάποιες δουλειές που γίνονται, και δεύτερον η ζημιά που γίνεται, λέει, στους υπόλοιπους οι οποίοι είναι νόμιμοι. Και θα μας πει ο πρόεδρος αν έχουν επιβληθεί ποινές, τι είδους ποινές, σε αυτούς που εντοπίζονται να παρανομούν μετά από καταγγελίες. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Ωραία, βλέπω. Α, γι' αυτό είπε ο πρωτοσάλτε τα ροζάκια. Η Μελάνια ήρθε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, απευθείας πτήση. Έχει το προεδρικό αεροσκάφος. Έρχεται από την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Η ροα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Έλαφρα πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και ντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιταλικό παίζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Η κυρία που ασχολείται με τα μουσικά μας, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, είναι ερωτευμένη με τα ιταλικά τραγούδια. Το έχετε καταλάβει, ε. Εμείς είμαστε σε άλλη κατηγορία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Άλλοι είναι υπεύθυνοι, δεν είμαστε εμείς. Την καλημέρα μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, ο οποίος μου έχει στείλει το μήνυμά του πρωί-πρωί μέσω κοινωνικών δικτύων. Να θυμίσω ότι ο κύριος Γιώργος Βραχνός για δεύτερη μέρα μέσα στην εβδομάδα πρωινή βάρδια, μεγάλη επιτυχία. Ο Πέτρος Μωραΐτης, όπως είπαμε, στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Θα τα ακούσετε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εκεί στις 7. Η κυρία Βαρσάμι, όπως είπα και νωρίτερα, στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου για μια ακόμα φορά σε όλους σας. Επισήμως, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σήμερα, παιδιά, ο ήλιος θα ανατείλει. Θα το δούμε. Α, χλωμό το βλέπω. 7 και 21, θυμάμαι. 6 και 3 που ήταν η μεγαλύτερη μέρα. Τώρα είναι 7 και 21, ε. Και τέλος του μήνα αλλάζει και η ώρα, ε. Για να δω. Πότε αλλάζει η ώρα. Πότε είναι 28η. Άρα θα αλλάξει. Πότε, 31 που είναι Σάββατο προς 1 ή την προηγούμενη εβδομάδα, ε. Α, μάλιστα. Άρα 24 προς 25 θα αλλάξει η ώρα. Και θα έχουμε τη χειμερινή ώρα. Και θα δεις, παιδιά, ο ήλιος σήμερα στις 7 και 9 πρώτα λεπτά. Θυμίζω, πάλι στο μεγαλύτερο, γιατί αναλαμπές έχω, μην νομίζω τα θυμάμαι όλα. 9 παρά 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα είναι 7 και 10. Χάσαμε ένα διωράκι, τριωράκι, πρωί βράδυ. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, να είναι καλά. Ανανίου Αποστόλου Ρωμανού του Μελωδού Μιχαήλ και 36 είναι αυτό μοναχών οσιομαρτύρων. Ιωάννου Οσίου Κουκουζέλους, Γρηγορίου Οσίου Δομεστίκου, Υπεραγίας Θεοτόκου Γόργο Επικόου, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι το αγιολόγιο, εορτολόγιο για τη σημερινή ημέρα. Χρόνια πολλά στους γιορτάζεις, δεν έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι, να είμαστε καλά. Να ξέρετε ότι από σήμερα αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Με βάση λοιπόν το χειμερινό ωράριο, αυτές θα ασκήσουν, λέει, μέχρι 31 Μαρτίου του 27. Οι ώρες κοινής ησυχίας είναι από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 και από τις 10, αργά είναι για μας, μέχρι τις 7.30 το πρωί. Εν τω μεταξύ, πέρα από την πλάκα, τώρα σας εκμυστηρευθώ και κάτι, μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Έχω να σηκωθώ 7.30 από ποτέ. Ούτε στο σχολείο. Πιο νωρίς ξύπναγα. Ξέρετε, πού και πού μιλάω με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με ρωτάνε, μου λένε, τι δουλειά κάνεις. Λέω, κάνω κι εγώ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αφού τους λέω αυτό που κάνω και λοιπά, μου λέει, και τι ώρες κάνεις εκπομπής. Λέω, ξέρω εγώ, τελειώνω 8. 8, λέει, 8 δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Βέβαια, σαν πει, αν κοιμούνται παιδί μου 12 ή 11 ή 1. Ε, δεν είναι. Αλλά εμένα μου φαίνεται τόσο ανάποδο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για πάμε να πούμε καλημέρες τώρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη που πάει κάθε μέρα, μας στέλνει μήνυμα ο Έρμος. Πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό δρόμο και καλό μήνα. Γεια σου Δημήτρη, ο άλλος Δημήτρης στον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα με υγεία, φίλε μας, να είμαστε καλά. Καλημέρα στη Ρουμπίνη. Καλό μήνα στο Γέρακα, να είμαστε καλά. Καλημέρα Μιχάλη. Νορμάλ προς το παρόν, μου λέει το Ρέθυμνο. Ψιλοβρέχει με λίγο αέρα, λέει ο Μιχάλης. Αεκάρα ο Μιχάλης. Τα πάμε και το βράδυ, έτσι. 10 παρατέταρτο, εθνική. Τούμπα. Λοιπόν, απέναντι στην Ολλανδία και μετά έχουμε και τη Γερμανία, ε! Έρχεται για τον επαναληπτικό αγώνα. Πάλι στην Τούμπα. Ωραία, χαμός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στα Βορδόνια, στον ομό Λακωνίας. Καλά θυμάμαι τα εκεί, ε! Καλημέρα, καλημέρα. Λεωνίδα, καλημέρα, καλό μήνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Λευτέρη. Επιτέλους, μου λέει ο Λευτέρης, κάνει πλάκα ο Λευτέρης. Φθηνό ντίζελ, λέει, κίνησης 5 σεντ πιο φθηνό. Λοιπόν, ακούστε τώρα, αφού μου δίνει την ευκαιρία να το πω και αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Η υποχώρηση, μας τα έχει πει αυτά ο Ασμάτογλου, που κάποιοι μου λέτε, μα γιατί μιλάς με τον Ασμάτογλου. Η υποχώρηση, λέει, των τιμών πλάτς, είναι οι τιμές Μεσογείου, ε? Και στα δύο προϊόντα, δηλαδή και στο πετρέλαιο και στην βενζίνη, μεταφέρεται σταδιακά μέχρι και την Παρασκευή στις Αγγλίες. Και η εικόνα που υπάρχει είναι ότι θα μειωθεί η βενζίνη κατά 2,2 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ κίνησης κατ' ητής παραπάνω. Ωραίο το κατ' ητής, έτσι. 2,4 λεπτά. Μετά την επιδότηση λοιπόν του ντίζελ κίνησης, θυμίζω ότι η τιμή του ντίζελ έχει ξεπεράσει τη βενζίνη, έτσι, η οποία κινείται, λέει, στα 2,21, αναμένεται μέχρι την Παρασκευή να είναι 2,13. Όπω, Ανάσταση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,18 είναι η μέση τιμή της βενζίνης. Μάλλον θα είναι μέχρι την Παρασκευή η μέση τιμή της βενζίνης. Τώρα είναι 2,2 από ό,τι βλέπω εδώ, από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου, τα άπα και γετά της βενζίνης. Αυτά στο λεκανοπέδιο και στις μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια και στα νησιά, είναι αλλιώς τα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Βασίλη, καλημέρα. Ο Βασίλης μου έχει στείλει και φωτογραφία. Ωραία, ρίχνει, ε. Αγία Βαρβάρα Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή είναι η μαγεία, ρε παιδί μου, του Viber τώρα. Τραβάει το μεταξύ, δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα φώτα φαίνονται και οι ψυχάλες που πέφτουν πάνω στο μπαμπρίζ του αυτοκινήτου. Πας γρήγορα, βλέπω, Βασίλη. Βλέπω την ταχύτητα από κάτω. 6 και 19 πρώτα λεπτά είναι το μήνυμα και το βίντεο του φίλου μας του Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Θοδωρή. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, χάθηκε το παλικαράκι, ο 16χρονος πάνω στη Θάσο που είχε χτυπήσει στο γήπεδο, ρε παιδί μου, στο κεφάλι του. Και λέει ο Θοδωρής και έχει δίκιο, ποιος δίνει πιστοποίηση για τα γήπεδα αυτά? Έλατε. Ευθύνη, οι σύλλογοι γιατί να έχουν ευθύνη? Νομίζω οι δήμοι στους οποίους ανήκουν τα γήπεδα. Και να ξέρετε ότι η ιστορία με τα ακατάλληλα γήπεδα υπάρχει παντού. Η στραβή είναι να μην γίνει. Όπως το παλικαράκι τώρα, το οποίο έχασε τη ζωή του στα 16 του χρόνια, ρε παιδί μου. Αμαρτία από το Θεό. Τώρα που λέω και για το παλικαράκι αυτό, μου επιτρέπετε, γιατί χθες κάθισα και είδα λίγο πιο αναλυτικά τα στοιχεία για την δίκη των Ντεμπών. Χθες λοιπόν, στη δίκη των Ντεμπών που έχουμε περάσει στους μάρτυρες, μάρτυρας ήταν ο μπαμπάς του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος, σας θυμίζω, είναι το παλικαράκι ο φοιτητής, ο οποίος ο έρμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του τρένου, ο οποίος είναι μεταξύ φθοράς και αθαρσίας. Ο μπαμπάς του, Διονύσης Γεωργιάδης, αν δεν κάνω λάθος, υπτάμενος στην πολιτική αεροπορία, αναφέρθηκε στον αγώνα που δίνει ο γιος του, φοιτητής τότε του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για να κρατηθεί στη ζωή. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης, «Έχω ένα συναίσθημα μεγαλύτερο από θυμό, έχω πίκρα. Περίμενα μετά από αυτό που έγινε ότι θα έρχονταν οι δημόσιοι φορείς για να δουν πώς θα σώσουν τα παιδιά. Σε αυτό το τραγικό δυστύχημα δεν έσπασε κανένας κρίκος για να σπάσει η αλυσίδα. Μας κάλεσαν οι γιατροί και μας είπαν πως η κατάστασή του είναι τρομακτικά δύσκολη. Είχε καταστραφεί μεγάλο μέρος του εγκεφάλου. Το παιδί άρχισε να ανοίγει τα μάτια και σε κάποιους ήχους άρχισε να έχει αντίδραση, όπως τις φωνές της μαμάς ή της αδελφής του. Οι γιατροί λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Αλλά είπε ο μπαμπάς του Γεράσιμου, είμαι πεπισμένος ότι το παιδί αντιλαμβάνεται». Και περιέγραψε και τη διαδρομή που ακολούθησε η οικογένεια για να σώσει το Γεράσιμο σε Ευρώπη και Αμερική. Σκεφτείτε τώρα το Γολγοθά, εκτός του παιδιού που περνάει αυτά που περνάει και της οικογένειας. Μίλησε για το ταξίδι στη Βοστόνη, όπου οι γιατροί εκεί τους είπαν πως ίσως παρά την καταστροφή υπάρχουν ίχνη συνείδησης, μετά από τεστ που έκαναν ακούγοντας και αντιδρώντας τη φωνή του αδελφού του. Ο Γεράσιμος, είπε ο μπαμπάς, θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι ίδιοι γιατροί δηλώνουν έκπληκτοι πως έφτασε μέχρι σήμερα. Αν ο Γεράσιμος, κατέληξε ο μπαμπάς, με τέτοιο πείσμα αρνείται να εγκαταλείψει, εγώ ως πατέρας είμαι υποχρεωμένος να αγωνιστώ για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και αυτό να μην ξαναγίνει, είπε ο μπαμπάς. Πέστε μου κι εσείς τώρα, να σας πω κι εγώ τα υπόλοιπα. Τα μικρά, τα καθημερινά, τα μίζερα ενδεχομένως, τα βαρετά, τα απογοητευτικά κλπ. Κλπ. Έχοντας τέτοιο αγώνα να δίνει το παλικαράκι και όλη η οικογένεια. Και ξαναλέω, εμείς που είμαστε απ' έξω, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε μια άποψη, λέμε την παρόλα μας, λέμε το μακρύ μας, λέμε το κοντό μας, αλλά αυτό που βιώνουν καθημερινά και σαν την οικογένεια και εκείνες οι οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δεν περιγράφεται. Όταν λέμε δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Κώστα, καλημέρα. Σε πήρα τηλέφωνο χθες. Τώρα μου έχει στείλει ηχητικό μήνυμα, δεν μπορώ να το ακούσω, αλλά θα το ακούσω μετά. Γιατί θέλω να μιλήσουμε. Δεν ξέρω βέβαια τι ώρες σε βολεύουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είσαι οδηγάς τώρα που μιλάμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε όμως στις 7 θα ακούσω το μήνυμά σου. Σταμάτη μου, καλημέρα. Καλό μήνα. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Βάλια. Ψύχρα μου, λέει η αισθητή στο πήλιο. 2,20 επαγγελματικό πετρέλαιο χθες το βάζουμε με χρήματα, όχι με λίτρα. Θέλω, λέει, 500 ή 1000 ευρώ αναλόγως, λέει η Βάλια. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τάκη. Έχω κρατήσει, ωραία, έχω κρατήσει το μήνυμα για τον Ρίζο. Ωραία. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα, χαιρετισμούς, καλό μήνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρε καλό στον Αβραάμ. Αβραάμ, το είδα και εγώ αυτό. Για την σεξουαλική ζωή στην Ευρώπη. Αλλά δεν ξέρω ρε παιδί μου πόθεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Εμείς που είμαστε, πάνω ή κάτω? Πάνω είμαστε, Όχι, κάτω είμαστε. Χάμος. Γεια σου Γιάννη. Καλό μήνα στο Περιστέρι. Είναι οδηγός σχολικού ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα. Γεια σου Μέρι, όπου τι έστειλες? Α, για το ρίζο, οκ. Το βάζω όλο. Το βάζω. Έχεις πολλά παράλληλα ερωτήματα. Ωραία. Ευχαριστώ Μέρι μου. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου Πάνο. Καλημέρα. Καλό μήνα. Τι γίνεται, λέει, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, λέει, που θεωρητικά ξεκινάει, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν πλατφόρμα. Ναι, θα ρωτήσω. Ευχαριστώ Πάνο. Καλά κάνετε και βάζετε ερωτήματα, να ξέρετε. Διότι και εγώ δεν τα ξέρω όλα. Πρέπει να ρωτήσω. Ό,τι σας απασχολεί, Χανιά βρέχει. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Χαιρετισμούς. Α, για να πάμε σε διαφημίσεις. 19, επειδή τα λέγαμε χθες, 19 συλλήψεις μαθαίνω, λέει, από την υπηρεσία για ρευματοκλοπή σε ασπρόπυργο και κοροπή. Διπλή επιχείρηση, λέει, της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, εντοπίζοντας περιπτώσεις ρευματοκλοπής. Στον ασπρόπυργο, λέει, σε καταβλισμό Ρωμά, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Την είχαν γραπώσει την ηλεκτρική ενέργεια και την πηγαίνανε παρακάτω. Κλοπή νερού και νερού. Εδώ είμαι να το πω. Εδώ είμαι. Καθώς, λέει, και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Στη στελέχη, λέει, του ΔΔΕ, ξύλωσαν καλώδια 1120 μέτρων. Που χρησιμοποιούνταν, λέει, από τους συλληφθέντες για κλοπή ρεύματος από κολόνες φωτισμού. Ρε τους κολόνες φωτισμού. Στο Κοροπή την ίδια ώρα, πάλι σε οικισμό, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 7 άτομα για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παραβάσεις περιβαλλοντικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Και 29 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας κλπ. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εν τω μεταξύ, μου λέει μια ψυχή, θα την πω, δεν μπορώ να μην το πω, γιατί εγώ δεν ξέρετε, είμαι και λίγο. Έχω μια κακία μέσα μου. Σαν να κλέβεις εκκλησία, μου λέει, ψάχνετε τις ιστορίες αυτές. Γιατί λέγατε, λέει, στο ραδιόφωνο περί ρευματοκλοπών και καταγραφής του ΔΔΕ και τα λάθη κλπ. Εμείς, λέει, που πάμε και κάνουμε εκεί πέρα, είναι σαν να κλέβουμε εκκλησία. Με το που πάμε, λέει, τσακ, τα του γραπώνουμε. Είναι, λέει, μπροστά στα μάτια μας. Καλά, λέω, γιατί δεν το κάνανε τόσο καιρό. Καλό ερώτημα, διαφημίσεις.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
4: Το έχω δει στο σινεμά.
5: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
16: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετά την Ιταλία πάμε και μια βόλτα στη Γαλλία, διότι το γνωστό ισχύει. Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, Vive France! Βέβαια, έχουμε και αυτά. Χτύπησε το 112 στην Κρήτη, να ξέρετε. Με ενημερώνει ο κύριος Γιαννίρης, ο οποίος είναι στο σύστημα αμέσως, ενεργοποιεί τα πάνω κάτω. Το 112 λέει ότι λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις παύλα επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μηλοποτάμου στο Ρέθυμνο, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Πριν από ένα λεπτό χτύπησε το 112, που σημαίνει λοιπόν εκεί στα ορεινά έχουμε ζητηματάκια και για να τα προσέξουν. Να, ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη. Βρέχει στα Χανιά, τι όμορφα τα Χανιά. Και με βροχή είναι όμορφα τα Χανιά. Έτσι, θα μου πει εσύ, πας επισκέπτης Ψάλτη. Προφανώς δεν πάω, δεν είμαι μόνιμος. Οι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα τα ξέρουν καλύτερα. Καλημέρα, Αντώνη. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Καλησπέρα. Άρχισε και εδώ να βρέχει, λέει. Η πρόβλεψη είναι 40 χιλιοστά σήμερα, 40 αύριο, 30 το Σάββατο. Καλή επιτυχία στην Εθνική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου εδώ στην Καλυθέα, θα τα πούμε σε λίγο. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μήνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Αθανάση. Αθανάσιο, σωστά. Μ' αρέσει, λέει, που μιλάτε σε πρώτο πληθυντικό για τον εαυτό σας. Δυσυπόστατος, λέει, κύριε Ψάλτη. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, δεν είναι απλό. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Δύο πράγματα θέλω να σας πω. Καταρχάς, ας μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Σοβαρά. Εντάξει, θα πάμε λίγο αλλού, ρε παιδί μου, καταλάβατε τώρα. Χθες ο Πρωθυπουργός, λέει, έβγαλε πάλι κίτρινες κάρτες με αφορμή την ιστορία της αμετροέπειας και ενδεχομένως της αλαζονίας κάποιων. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που τα λέει ο Πρωθυπουργός. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός στα υπουργικά συμβούλια κατά καιρούς βάζει ζητήματα τρόπου συμπεριφοράς κυβερνητικών στελεχών. Θα μου πεις, το ερώτημα είναι τι γίνεται. Για να τα επαναλαμβάνει, πολύ φοβάμαι ότι λίγα πράγματα γίνονται. Έτσι. Λοιπόν, και απάντησε και στις δηλώσεις που είχε κάνει εδώ στον Άρη Πρωτοσάλτε η Ντόρα Μπακογιάννη για τα περί αλαζονίας και κάλεσε, λέει, να υπερασπίζονται οι υπουργοί το σύνολο του κυβερνητικού έργου και όχι μόνο, λέει, τα ζητήματα του Υπουργείου τους. Μπα, μάλιστα. Και άλλο ένα που θέλω να σας πω για να μην το ξεχάσω, γιατί μετά θα χαθούμε με τις συνεντεύξεις, γιατί μ' άρεσε εμένα αυτό. Βρήκανε, λέει, στη Σιτία οι αρχαιολόγοι ένα κρανίο ρινόκερου 8,5 εκατομμυρίων ετών, κυρίες και κύριοι. Χθεσινή ιστορία, ε. Αυτό, λέει, έγινε τον περασμένο Μάρτιο σύμφωνα με τον καθηγητή παλαιοντολογίας και στρωματογραφίας Γιώργο Ηλιόπουλο. Αυτό είναι, λέει, στο γεωπάρκο της Σιτίας. Και βρέθηκε, λέει, βρέθηκαν διάφορα οστά, μεταξύ των οποίων και ένα κρανίο ρινόκερου. Αυτό, λέει, το συγκεκριμένο είδος ζούσε στη δυτική, λέει, Ευρασία και έχει βρεθεί, λέει, και στο Πικέρμι της Αττικής. Άκου να δεις, τότε ποιος ξέρει πώς να ήτανε η γεωμορφολογία του χώρου. Παράλληλα, λέει, στην Αίγυπτο, για να κλείσω, βρέθηκε, λέει, τάφος 1700 ετών, ο οποίος, λέει, αποκάλυψε πείμα στα αρχαία ελληνικά, αλλά και ξόρκια, λέει, για την προστασία των νεκρών. Άκου να δεις, ρε παιδί. Με αυτά τα πολύ ωραία και διαφορετικά, ελπίζω, τελειώνουμε την πρώτη ώρα. Αμέσως μετά έχουμε να πούμε και να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Αμέσως τώρα διαφημίσεις, αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εδώ θα είμαστε στο Sky 100,3. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
16: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 5η-1η Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Γαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και περιοχές του Ηρακλείου. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανιά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάδοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Ήρωα χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της Καθημερινής. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στη Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen. Επηρεάζονται περισσότεροι από 100.000 εργαζόμενοι. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, να αρχίσουμε από το σοβαρό περιστατικό με το αεροσκάφος και τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πιλωτήριο της στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Η ρώτα τον χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως είπε ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφου. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως αναστέλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ ως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες. Ο συγκυβερνήτης Ιππίκο Σομάν είχε προσληφθεί πριν από 8 μήνες. Συνάδελφός του, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούνταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγο, έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Αποφεύγονται μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και τον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέβλεψε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλου με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Η επιδείνωση του καιρού αναμένεται να φέρει και άλλες έκτακτες αφήξεις στη Σούδα, η οποία θεωρείται ασφαλές λιμάνι. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδο, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο νησί έσπασαν κάδοι πρόσθεσης του κρουαζιερόπλου με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλου είχε προσεγγίσει το λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη άφιξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού χθες για τη στήριξη των πολιτών στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης 4 νέες παρεμβάσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Στο μέτωπο των οφειλών, ανακοίνωσε τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής στα 30 ευρώ. Προανήγγειλε επίσης αυστηρότερο πλαίσιο για τους σέρβισερς με στόχο στην προστασία των συνεπών οφειλετών. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: Στην ενίσχυση της προστασίας των συνεπών οφειλετών, εστίασε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυριακάκης, σχολιάζοντας το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Προστατεύουμε τους συνεπείς οφειλέτες. Όσοι παραβιάζουν τους κανόνες, τα λογοδοτούν, τόνισε ο Υπουργός, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τους οφειλέτες και αυστηρότερες υποχρεώσεις για όσους διαχειρίζονται τα χρέη τους.
2: Θεσπίζουμε πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις 30%, 40% ή ακόμη και 50%. Προστατεύουμε τον συνεπή οφειλέτη, όσο τηρεί τη ρύθμισή του δεν μπορεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με κατάσχεση ή πληστηριασμό.
0: Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξήλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το πουλόβερ του Σαξεστόρη της οικονομικής του πολιτικής, τον ίσο εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Η ακρίβεια δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί δεν λειτουργούν με κυβερνητικό χρονόμετρο, αναφέρει σε ανακοίνωση της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί κριτική και για τα επιδόματα στους πολίτες, χαρακτηρίζοντας τα φιλοδωρήματα.
3: Ο Μητσοτάκης εμφανίζεται ως φιλέσπλαχνος και φιλοδωρεί με κάποια επιδόματα.
4: Αναφέρεσαι στα επιδόματα,
3: από τα ταμεία τα οποία γεμίζουν με το σταθερά υψηλό φόρο προστιθέμενης αξίας. Η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα σε όλη την Ευρώπη έχουν πάρει.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευσης των εξαγωγών πετρελαιοκίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκρινε ότι η επιβολή απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαιοκίνησης. Υποστήριξε ότι στις βασικές αιτίες της ανόδου των τιμών είναι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, στο πλαίσιο του οποίου και οι δύο πλευρές πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και θετικές προοπτικές της. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί σύμφωνα με πληροφορίες και η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου στην Ελλάδα στις αρχές του 2027. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα Τέμπη αποδίδουν οι δικαστές στο Χρήστο Τριαντόπουλο. Παράλληλα, στο βουλευμά τους, οι αεροπαγίτες εξηγούν ότι η Χρήστος Τριαντόπουλος, Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη πρόσωπα, χωρίς να ζητήσουν την άδεια των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενήργησαν από κοινού για καταπαράβαση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, συναποφασίζοντας την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι είπε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας.
5: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο. Για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις καταγγελίες του Προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη για την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των οθικών. Όπως ανέφερε, απευθύνθηκε σε κέντρο γιατρού στη Βόρεια Μακεδονία με παράρτημα στη Φλόρινα και παρουσία στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλοντας συνολικά περίπου 100.000 ευρώ. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε θεραπείες τύπου πλασμαφαίρεσης, ενώ της υποσχέθηκαν ακόμη και αλλαγές στο DNA και στο RNA των κυττάρων με χρήση θερμοφόρων. Τελικά η γυναίκα γυναίκα που απομακρύνθηκε από την κλασική ιατρική πέθανε 2 μήνες αργότερα με φρικτούς πόνους και μεταστάσεις. Ο κ. Κωνσταντινίδης έκανε λόγο για ένα δίκτυο που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, επεκτηνόταν στη Βιέννη αλλά και στη Μάλτα, όπου φέρεται να διακινούνταν ειδικά χάπια από μανιτάρια που δήθεν άλλαζαν τη διάθεση. Σε άλλες διεθνείς ειδήσεις, την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας της στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένης της βασικής σύμβασης που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Τα συνδικάτα και το Συμβούλιο Εργαζομένων προαναγγέλνουν σφοδρές αντιδράσεις και δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις από το 2027. Προειδοποίηση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμη και στη χρήση πυρηνικών όπλων, κάποιο μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας επιχειρήσει να απομονώσει το ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στη Βαλτική θάλασσα. Η έγγραφη προειδοποίηση ήρθε μετά τις ανακοινώσεις διαφόρων ρωσικών πρεσβειών στην Ευρώπη που ανέφεραν ότι η Μόσχα διαθέτει πληροφορίες πως το ΝΑΤΟ προετοιμάζει αεροπορικό και ναυτικό αποκλεισμό της συγκεκριμένης περιοχής. Στις ΗΠΑ, το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες το πράσινο φως για να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ, η πρώτη γυναίκα που έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τη θανατική ποινή στο Τενεσί τα τελευταία 200 χρόνια. Η Πάικ είναι σήμερα 50 ετών, πέρασε ολόκληρη την ενήλικη ζωή της στη φυλακή, περιμένοντας μια εκτέλεση για φόνο που διέπραξε όταν ήταν 18 ετών. Αποχωρούν και οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις από το Ιράκ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επισημένοντας ότι πρόκειται για το τέλος μια εξαιρετικά δαπανηρής περιπέτειας στην κόλαση.
4: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με τη Μακάμπη. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του Eurocup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Η εθνική ποδοσφαίρου μετά από 2 μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και επί της Γερμανίας υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης σε έδρα στις 14 στην Τούμπα. Αποσύρθηκε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από την κόντρα που είχε με τον προπονητή πριν από το παιχνίδι με τη Δανία. Ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή της Εθνικής. Τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως δεν πρόκειται για οριστική αποχώρηση.
7: Πάμε επόμενη γραμμή.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανό πεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μπεράνια, κυρίες και κύριοι. Θα ήταν ένα πιο ήσυχο κυκλοφοριακά πρωινό το σημερινό, αν δεν είχε συμβεί μια καραμπόλα πολλών αυτοκινήτων. Ο Γιάννης, ο φίλος ο Κροατής, ο οποίος μας ενημέρωσε πρώτος, έκανε λόγο για 8 αυτοκίνητα. Καραμπόλα λοιπόν 8 ενδεχομένως αυτοκινήτων στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτό καθιστά την κάθοδο της Κηφισού απαγορευτική, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ήδη από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις τρεις γέφυρες έχουν ακινητοποιηθεί τα αυτοκίνητα. Οι εναλλακτικές όμως προς το παρόν τουλάχιστον δουλεύουν. Δηλαδή, όσοι είστε προς τα δυτικά προαστία, μπορείτε να κατεβείτε τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και από τους Αγίους Αναργύρους και μετά να πιάσετε την Εθνική Οδό, που θα έχετε περάσει στην ουσία αυτό το μποτιλιάρισμα. Απ' την άλλη πλευρά μπορείτε να κατεβείτε από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης, την Τατοίου και εν συνεχεία τη Δεκελίας, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως, όσοι εξυπηρετήσετε, τη λεωφόρο Κίμης βεβαίως και να πάτε από το Γαλάτσι ή Κηφισίας, που είναι η πρώτη που έρχεται στο μυαλό όσων βρίσκονται στα βόρεια προάστια, είναι καλή προς το παρόν. Στη Νέα Ερυθρέα έχει μικρές καθυστερήσεις και μετά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, σας κατεβάζει στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να αποφύγετε με κάποιον από αυτούς τους τρόπους που αναφέραμε την κάθοδο της Κηφισού. Η άνοδος τώρα της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει τη συνήθεια εικόνα. Λιγότερη η κίνηση στον ανωδικό άξονα Αρβιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη συνήθως λιγότερη εννοώ, και ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένουμε Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αντίθετα λίγη μόνο συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με αρκετά μεγάλα ύψη βροχής. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 9 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Και πάλι στην Κρήτη τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός. 6 με 8 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Και όπως σωστά μου υπενθυμίζει ο φίλος μου ο κύριος Κιμιονής, από σήμερα η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είμαστε μη μόνιμο μέλος. Λοιπόν, για ένα μήνα θα είμαστε εμείς η προεδρεύουσα χώρα. Δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά δίκιο έχει ο κύριος Κιμιονής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επαναλαμβάνω, η χώρα μας είναι η προεδρεύουσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για ένα μήνα. Είναι κυλιόμενο το σύστημα, όπως η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Εμείς είμαστε μη μόνιμο μέλος για δύο χρόνια και πλέον από σήμερα για ένα μήνα είμαστε και πρόεδροι. Σε όλο τον πλανήτη. Για σκέψω αυτό, φίλε ακροατή. Χάρη, καλημέρα, καλημέρα στο Μάντσεστερ. Εχθές σου στείλα mail, δεν ήρθε ποτέ, δεν ξέρω γιατί, κάτι έκανα λάθος. Για να ζήσω συγγνώμη που δεν τα είπα χθες. Τις καλημέρες, κατάλαβες. Χαιρετισμούς, Χάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να αφήσουμε τώρα τα πολλά-πολλά και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Ο κύριος Κουτρουλάρης, τον θυμάστε ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, είναι τυχερός παυλάτικος γιατί έμπλεξε τώρα με το μετρό που πέρασε από κάτω, δημιουργήθηκαν προβλήματα στα σπίτια και. Χθες είχαν και τα κόμματα, πήγε και ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και η Ρένα Δούρου, έγινε και τη Δευτέρα μια συνέντευξη τύπου από τον Δήμο και είπε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω και εκπρόσωποι της εταιρείας που κατασκευάζει, έχουμε δηλώσει και του κ. Αρμόδιου Υφυπουργού, του κ. Ταχιάου για την ιστορία. Για να δούμε πού βρισκόμαστε και αν, γιατί ακούστηκε και αυτό, αν πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί όταν τα έργα επαναξεκινήσουν, ξαναενεργοποιηθεί δηλαδή ο Μετροπόντικας. Για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ψάλτη, καλό μήνα σε όλους σας.
0: Τι γίνεται, μπλέξαμε τα κόμματα τώρα, ήρθαν τα κόμματα, αρχίζουν και σας κυνηγάνε. Σε καλό δρόμο είσαστε κύριε Κουτρουλάρη. Λοιπόν, ναι, μην γελάτε καθόλου. Πάμε παρακάτω. Πού βρισκόμαστε,
1: μετά. Εντάξει, κοιτάξτε να σας πω κάτι, από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον. Είναι μια συμβολική κίνηση ότι έρχονται πολιτικοί αρχηγοί να δουν και οι ίδιοι την κατάσταση και ξέρετε, να δηλώσουν ένα παρόν και παρακολουθούν το θέμα για να πιέσουν και εκείνοι.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η πίεση, έχετε δίκιο, η πίεση έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη μέρα. Καταρχήν, επειδή εμείς τα είπαμε, συνεχίζουν να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα σπίτια παρά το γεγονός ότι τα έργα του Μετροπόντικα έχουν σταματήσει από κάτω.
1: Κοιτάξτε, οι επιβαρύνσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι κυρίως λόγω των διαφορετικών καθιζήσεων, επειδή τα κτίρια έχουν κάτσει στραβά. Μάλιστα. Δηλαδή κάθε πλευρά του κτίριου έχει κάτι διαφορετικά από την άλλη.
0: Ναι.
1: Οπότε πολλές κολόνες δέχονται βάρη και φορτία, τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα τι να κάνουν, να παραμορφώνουν το σκελετό του κτιρίου.
0: Άρα να συνεχίζονται λοιπόν οι παραμορφώσεις. Σωστά. Λιγότερες, αλλά συνεχίζονται.
1: Κοιτάξτε, όταν ένα κτίριο κάθεται στραβά.
0: Κάθεται στραβά.
1: Συνεχίζονται.
0: Ναι. Να σας πω. Τι θα γίνει, τι στοιχεία, σας έχουν δώσει στοιχεία, ζητάτε στοιχεία, αν δεν κάνω λάθος, και με την παρέμβαση του Δήμου από την εταιρεία, την κατασκευαστική, αλλά γενικότερα στοιχεία για το τι αντιμετωπίζουν, τι βρίσκουν. Έχετε λάβει τα στοιχεία αυτά ή τα έχετε πάρει στα χέρια σας?
1: Εντάξει, εμείς θα ζητάμε τα στοιχεία από μέσα Μάρτη, τέλη Μάρτη.
0: Ναι, τώρα μπήκαμε στον Οκτώβριο.
1: Σωστά. Ό,τι στοιχεία πήραμε, τα πήραμε μέσω του Δήμου, ναι, μετά τη δεύτερη-τρίτη προσπάθεια του Δημάρχου,
0: ναι,
1: τα οποία στοιχεία ήταν αυτά.

0: από εκείνη την εταιρεία που έκανε την αυτοψία ότι έχω δύο υπόγεια. Κάποιος πήγε μετά με μπλάνκο και το άλλαξε και το έκανε ότι έχω ένα υπόγειο.
1: Άρα τι, χάθηκε ένα υπόγειο στο δρόμο?
0: Κάπου χάθηκε στη διαδρομή μάλλον.
1: Ναι, είναι...
0: Αυτό είναι προφανώς. Τώρα είναι παραποίηση στοιχείων για να φαίνεται ότι η σύραγγα δεν θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα γιατί έχει απόσταση από την επιφάνεια.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι πάντως ότι όπως και να έχει, υπάρχει ένα αντικειμενικό ζήτημα με προβλήματα τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο και να αντιμετωπιστούν αφενός και αφετέρου, υποψιάζομαι, να κάπου να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες οι οποίες συνεχίζουν και μένουν εκεί. Τα σπίτια τους, ας πούμε, μου λέγατε και την προηγούμενη φορά, δεν ανοιγοκλίνουν τα παραθυρόφυλλα, τα κουφώματα. Υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς, μετακίνησης κάποιων οικογενειών? Έχετε κάποια τέτοια οικογένεια για αυτήν την υπόθεση?
0: Επίσημα δεν είχε βγει ακόμα κάποια ανακοίνωση, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς περιμένουν τα πρώτα απορίσματα και τις πρώτες εκτιμήσεις από το τεχνικό επιμελητήριο.
1: Μάλιστα.
0: Αν επίσημα, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες ότι σε διάφορες πολυκατοικίες, και ειδικά εκεί που σταματήσω μετροπόντικα, γιατί οι πολυκατοικίες έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ, για να μπορέσει να ξαναξεκινήσει, είναι πολύ πιθανόν να βγάζουν τους ανθρώπους από το σπίτι για να υποστηλώσουν τα κτίρια ώστε να περάσει ο μετροπόντικας.
1: Επιμένω να λέω, κύριε Κουτρουλάρη, αυτό είναι δικές μου πληροφορίες, ότι επειδή αντίστοιχα προβλήματα έχουν καταγραφεί και στο εξωτερικό, υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι προστασίας των κατοικιών, δηλαδή οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνδράμουν και να προστατεύσουν τα σπίτια και ταυτόχρονα να γίνει γραμμή. Το έχουμε πει και άλλη φορά μαζί, εσείς δεν εναντιώνεστε στη γραμμή του μετρό, αλλά το πρόβλημα είναι απλώς να μην υπάρχει ζήτημα για τη στατικότητα των σπιτιών.
0: Δεν εναντιώθηκε ποτέ, δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα.
1: Ναι, το κατάλαβα, απλώς το λέω γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα τώρα που έρχονται γι' αυτό.
0: Να σας πω κάτι, εμείς στην Κυψέλη έχουμε δεκαετίες τώρα τεράστιο πρόβλημα συγκοινωνίας, γιατί δεν έχουμε ούτε σε σταθερή τροχιά μέσα. Έχω δύο τρόλεϊ που συνδέονται. Οπότε είναι τεράστια η ταλαιπωρία για τον κόσμο να κινείται με δημόσια μέσα. Οπότε το περιμένουμε χρόνια το μετρό εμείς. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα τέτοιο δημόσιο έργο, τέτοιου μεγέθους, πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και ασφάλεια. Δεν μπορεί για να γίνει ένα σύρμο και μια σύρακα τώρα να καταστραφούν 40 κτίρια από πάνω. Και το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Αν δεν είχαμε φωνάξει τόσο πολύ και οργανωθεί, θα είχε ξαφτεί το θέμα. Θα μπαίνανε οι μηχανικοί τους μέσα, θα βάφανε τις ρογμές και τα σπίτια θα μένανε με χτυπημένες κολόνες και χτυπημένα θεμέλια.
1: Έχουν έρθει, για να κλείσουμε, έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούν την εξέλιξη των επιπτώσεων στις πολυκατοικίες της ευρύτερης περιοχής, κύριε Κουτρουλάρη?
0: Κοιτάξτε, όταν ενημερώνουμε τους μηχανικούς της ελληνικό μετρό, πάντα έρχονται.
1: Okay.
0: Δεν μας έχουν πει ποτέ όχι, δεν θα έρθουμε.
1: Okay.
0: Άρα, λοιπόν. Αλλά επί της ουσίας δεν έχουν κάνει καμία παρέμβαση. Απλά έρχονται, θα δουν με το μάτι,
1: ναι.
0: Ούτε καν θα τις καταγράψουν σκεφτείτε τις ζημιές.
1: Ναι. Οπότε δεν έχετε εικόνα δηλαδή τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη συγκεκριμένη ιστορία.
0: Περιμένουμε όλοι το πρώτο πόρισμα από το τεχνικό επιμελητήριο, γιατί οι μηχανικοί του ΤΕΕ δεν έχουν ολοκληρώσει τις μελέτες.
1: Πότε περιμένετε να το λάβετε για να κλείσουμε?
0: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος μας είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι μέσα σε 10 μέρες θα βγουν κάποια πρώτα πόρισματα. Τώρα τα περιμένουμε εν αγωνίας. Και πρωτού κλείσουμε, κύριε Φθάλη, να σας πω ότι το Σάββατο, τώρα στις 3 του Οκτώβρη, στις 6 ώρα έχουμε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κυψέλης και θέλουμε να καλέσουμε όλους τους κατοίκους της Αθήνας, γιατί δεν είναι τοπικό ζήτημα. Ο Μετροπόντικας θα συνεχίσει, θα πάει στην Αλεξάνδρα, θα πάει στα Εξάρχεια, θα πάει στο Κολωνάκι και πρέπει όλοι να δώσουμε ένα χειρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να διακυβεύουμε ανθρώπινες ζωές και σπίτια μόνο και μόνο για να ολοκληρωθεί ένα δημόσιο έργο με πολύ πρόχειρο τρόπο.
1: Ναι, πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας όλων των από πάνω. Είναι δεδομένο. Ευχαριστώ, κύριε Κουτρουλάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: δύναμη, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ. Κύριος Αλέξανδρος Κουτρουλάρης. Μην μου λέτε κάποιοι, μα γιατί συνέχεια ασχολείσαι με την ιστορία? Είναι πολύ, πολύ σοβαρή και πολύ σοβαρή. Για σκεφτείτε τώρα στα καλά καθούμενα να έχεις το σπίτι σου και ξαφνικά να μην έχεις να μείνεις μέσα ή να έχεις σημαντικές φθορές ή ρογμές κλπ. Και να μην ξέρεις αν το σπίτι θα αντέξει ή όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε τι είναι ωραίο? Να μην χρειάζεσαι να αποφασίζεις αν θέλεις αυτοκίνητο για την πόλη ή για να φύγεις το Σαββατοκύριακο. Το Hyundai i20 είναι ακριβώς τέτοια περίπτωση. Χώρη, τεχνολογία, turbo κινητήρας και τιμή από 17.690 ευρώ. Hyundai i20 Turbo χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το

0: Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Είμαι σίγουρος ότι σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, περισσότερο για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Ήρθε η ώρα για να κλείσω να εξοικονομήσουμε, κυρίες και κύριοι, ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
11: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Σε κατάσταση κόκκινο συγκιαρμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Πριν από λίγη ώρα, έσταλε μήνυμα από τα 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο ποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετήθητία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτηρίο σε πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλό μήνα κυρίες και κύριοι, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Όχι με συννεφιά, σχετικά καλύτερο καιρό από τη χθεσινή ημέρα. Ξεκινάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Μου στέλνετε τώρα μηνύματα κάποιοι, προφανώς τώρα μπήκατε στην παρέα. Αλλά τα έχω πει εγώ από νωρίς ότι σήμερα καταρχήν γιορτάζει ο Ανανίας. Ένα, είναι Διεθνής ημέρα καφέ ημέρα μας. Είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων ημέρα μας. Γελάς. Και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μπορεί και να είναι η μέρα μας. Αναγκαστικά. Λοιπόν, 8 παρατέταρτο έχουμε το ρίζο. Άρα, ξαναλέω, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του skyradio.gr, είτε μέσω Viber 698-123-1003, στέλνετε τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Χρήστο μου, μου λες το εξής. Προσπαθώ από χθες να πληρώσω, λέει, τον ένφια και μου βγάζει μήνυμα: η λειτουργία πληρωμών είναι προσωρινώς απενεργοποιημένη. Η τράπεζά σου το βγάζει αυτό το μήνυμα. Πήγαινε σε μια άλλη τράπεζα, δεν έχει μια άλλη επιλογή. Ή βάλε κάποιον άλλο να το πληρώσει. Για να μην τα χρεωθεί, εντάξει, ένα λεπτό. Πόσο θα είναι τώρα, μια μέρα. Αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Καλημέρα, Χρήστο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να πάμε στην παρέα μας τον κύριο Θανάση Δευλιώτη. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. Τον κάλεσα. Με αφορμή τώρα τα γνωστά του Media Watch που ψάχνει δεξιά και αριστερά, βρήκε, λέει, και κάποιους οδοντιάτρους οι οποίοι κάνουν κάποια πράγματα που ενδεχομένως να επιτρεπόταν να τα κάνουν, αλλά τους έχει πιάσει στο κόκκινο. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται και με το κομμάτι των οδοντιάτρων. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα και
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι σας φέρνω τα πάνω κάτω, αλλά υπομονή.
1: Είμαι λίγο άρρωστος.
0: Α, περαστικά, σε καλό δρόμο είστε. Α, μπήκε. Με δύναμη. Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς, επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται στα οδοντιατρία να κάνουν κάποιες ενέσεις ή αλουρονικού κλπ. Γιατί εδώ έχει αρχίσει ένα σύστημα τέτοιο να κουβεντιάζεται. Γιατί από ό,τι έμαθα εγώ, ότι ψιλοεπιτρέπεται, λέει αυτό. Επιτρέπεται, λοιπόν, από τον νόμο.
1: Ήμουνα ξεκάθαρος από ό,τι έχω μιλήσει και είμαι και τώρα. Με τον νόμο, στο νόμο των οδοντιάτρων, όλη η περιοχή,
0: ναι,
1: του στόματος, ως τα γνάθη δόντια, μαλακή, πεαρακή, μενιστή, είναι τις αρμοδιότητες του οδοντιάτρου της αποκλειστικής ευθύνης.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμη και η τελευταία εγκύκλους, που εγκύκλους, όπως ξέρετε, είναι κάτω από νόμο ή κάτω από υπηρετική απόφαση,
0: ναι,
1: είναι διευκρινιστική. Η τελευταία λοιπόν που βγήκε από τον Μάριο του Θεμιστόπουλου λέει ότι είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται από γιατρούς, γίνεται και από οδοντιάτρους στην περιστοματική περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Το διευκρινίζει, γιατί υπάρχει και ένας πόλεμος, ανταγωνισμός, συντεχνιακός, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά ινστιτούτα που δεν έχουν καν άδεια λειτουργίας παροχής υπηρεσιών υγείας και κάνουν τέτοιες πράξεις, και νομίζω είναι γνωστά και από παλιά, τα ξέραμε τότε και οι γιατροί. Αλλά να είμαστε ξεκάθαροι, γιατί βγαίνει μια τάση, μου το λένε οι συνάδελφοι εμένα, ότι απαξιώνεται και επιστημονικά ο οδοντίατρος. Εντάξει, δεν είναι ούτε πολιτικός μηχανικός που κάνει μποτόξ, ούτε υδραυλικός που κάνει μποτόξ.
0: Ναι,
1: είναι
0: okay,
1: οδοντίατρος.
0: Okay, okay.
1: Είναι μια θεραπευτική πράξη που έχει ανακαλυφθεί από πολύ παλιά. Δηλαδή, το μποτόξ, η μποτουλινική τοξίνη. Από πολύ παλιά είχε ανακαλυφθεί ότι κάνει πολύ καλό στις εισπάσεις των ιών, την μυϊκή υπερθεραστηριότητα.
0: Άρα το πρόβλημα, άλλα, λοιπόν, ωραία. Άρα λοιπόν το πρόβλημα ποιο είναι, η διαφήμιση ενδεχομένως που γίνεται, που απαγορεύεται.
1: Το πρόβλημα, και ευχαριστώ βέβαια που με καλείτε, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στο βήμα. Η διαφήμιση είναι το πρόβλημα γενικά στην υγεία. Και έχουμε συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα και η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ειδικά έχει κινηθεί απέναντι προς τον Υπουργό για να βρει λύσεις για το θέμα της διαφήμισης σε όλες τις ιατρικές υπηρεσίες. Η διαφήμιση είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ειδικά, καλά, τώρα τελευταία βγαίνουν, έχουμε δει όντως διαφημίσεις, οι οποίες είναι προκλητικές, θα έλεγα, και δεν συνάδουν με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Και γι' αυτό έχουμε και πειθαρχικά συμβούλια που κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση, και συνέχεια, όποτε έχει μια καταγγελία, φυσικά καλούν, αλλά πολλές φορές και αυτεπάγγελτα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλύπτουν.
0: Ωραία, ερώτημα. Μάλλον δύο ερωτήματα. Πρώτον, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει από την αρχή όταν εντοπίζονται? Γιατί καταλαβαίνω ότι τώρα άρχισε το σύστημα να ψάχνει. Πέραν του γεγονότος αυτό που μου είπατε, ότι κοιτάξτε να δείτε ότι και σε εμάς υπήρχαν καταγγελίες ή και εμείς όταν βλέπαμε κάποια πράγματα παρεμβαίναμε. Να σημειώσω δε ότι στο δικό σας το σύστημα των ελέγχων και του, του κομματιού της, των ποινών, προείσταται δικαστικός, έτσι. Δεν είναι όπως στον Πανεπιστήμιο.
1: Ο πρόεδρος του Όντος, ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και στους συλλόγους. Στους συλλόγους είναι πρωτοδίκης, μάλλον, στους εταιρικούς συλλόγους.
0: Ναι.
1: Και το ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι της Ομοσπονδίας έχει εφέτη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι δικαστικός.
1: Σαν πρόεδρο. Ναι. Τα άλλα μέλη του Συμβουλίου είναι οδοντίατροι αιρετοί.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος είναι δικαστικός.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Και είμαστε και πολύ αυστηροί γενικά τόσα χρόνια. Και οι ιατρία έχουμε κλείσει. Με αναστολή δηλαδή. Έχουμε κλείσει ιατρία που δεν έχουν άδεια λειτουργία ή που δεν είχαν τροποποιήσει την άδεια λειτουργία.
0: Πρόεδρε, πώς ανοίγουν αφού δεν έχουν άδεια. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γενικότερα κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα διαπιστώνοντας ότι γίνονται πρώτον κάποιες πράξεις, μετά γίνονται πράγματα μέσα στα οποία δεν έχουν άδεια. Πώς ανοίγουν χωρίς άδεια.
1: Λοιπόν, Ινστιτούτα που, για να είμαστε ξεκάθαροι, Ινστιτούτα που διαφημίζαν λεύκανση και δεν είχαν καν την αρμοδιότητα να κάνουν λεύκανση, τα έχουμε κλείσει διότι δεν είχαν άδεια λειτουργία οδοντιατρίου. Δηλαδή, πήγαινε με εισαγγελέα με αστυνομία και έκλεινε έναν που διαφήμιζε οδοντιατρική πράξη χωρίς να έχει οδοντίατρο. Που πάλι άπτετο, τη καθαρά αισθητική. Τη αποκλειστικά αισθητική. Σε κάποια φάση τη λεύκανση, τα θυμόσαστε κι εσείς, είχε κυκλοφορήσει πολύ και ανοίγαν λευκατζίδικα που τα λέγαμε εμείς. Τα μανιτάρια φυτρώνανε. Και για να τα κλείσουμε. Και για να σταματήσει αυτή η κατάσταση, δώσαμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Με επιμονή, με υπομονή, χωρίς να έχουμε βοήθεια από κυβερνήσεις.
0: Κακός. Κακός, κατά την άποψή μου, κακός.
1: Πολύ κακός. Θα το πω και αυτό.
0: Πέστε μου και κάτι άλλο. Γιατί το...
1: Όχι, θέλω εδώ να πω
0: κάτι.
1: Χίλια συγγνώμη. Αυτό εδώ με την εφαρμογή της AI που πολύ ωραία παρουσίασε ο υπουργός.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ζητήσει σε ένα μεγάλο πακέτο από ένα ΕΣΠΑ. Στο Υπουργείο του κυρίου Παπαθανάση Ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μεγάλο ΕΣΠΑ που ένα κομμάτι ήταν αυτό το σύστημα προκειμένου να εντοπίζουμε τα κόκκινα και να ειδοποιείται την ίδια ώρα και ο παράνομος, ο οδοντίατρος και η ομοσπονδία για να κινηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί, και μάλλον να απαντώ και στην προηγούμενη ερώτησή σας, μετά τον κορονοϊό, με την τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών πλατφορμών, χάνεται η μπάλα. Υπάρχει μια τεράστια έκταση και διάχυση πληροφοριών, και γι' αυτό εμείς ανησυχούμε για τις παραπιστικές διαφημίσεις. Που εμείς πηγαίνουμε μόνοι μας, μας παίρνουν μια καταγγελία, ανοίγουμε, βλέπουμε τη διαφήμιση, έχει εξαφανιστεί η διαφήμιση. Ή φωνάζουμε κάποιον στο πειθαρχικό, ας πούμε, καλύτερας. Δεν διέδευε στο πειθαρχικό ή στο διοικητικό συμβούλιο για απολογία για να πάει στο πειθαρχικό. 100.000 δικαιολογίες ότι την έχω κατεβάσει τη διαφήμιση, την έχω κάνει.
0: Ναι, αλλά την έκανε.
1: Θέλουμε βοήθεια.
0: Ναι,
1: θέλουμε βοήθεια.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω. Άλλο
1: θέλουμε
0: ερώτημα.
1: Βοήθεια,
0: κύριε Πρόεδρε, άλλο ερώτημα γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Σας το είπα και χθες στο τηλέφωνο. Θέλει, μάλλον είναι δόκιμο ένα συνάδελφο, ένα συνάδελφο, όποιος κάνει μια διαφήμιση ή ξέρω κάνει μια πράξη που ενδεχομένως δεν επιτρέπεται. Να του επιβάλλει πρόστιμα ή να του κλείσει προσωρινά το οδοντιατρίο. Δηλαδή θέλω να πω, είναι δόκιμο το ίδιο το επάγγελμα να αυτό, πώς θα το πω, να καθαρίζει από κομμάτια τα οποία δεν είναι σύνομα ή πρέπει να υπάρχει άλλος ελεγκτικός μηχανισμός.
1: Όταν έχουμε το συμφέρον και το επαγγέλματος πάνω απ' όλα, έτσι, και το επαγγελματικό συμφέρον. Και μιλάω για τους αιρετούς. Όταν πάνω απ' όλα έχουν την ίδια ώρα, αν μπορούν, και το επαγγελματικό συμφέρον των πολλών και όλων, αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, είναι δοκιμότατο. Πρόσφατα έχουμε κάνει αναστολή λειτουργίας ιατρείου, γιατί υπήρχε μια φτηνή παραγωγή σε TikTok που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος.
0: Διαφήμιση δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Διαφήμιση μέσω κοινωνικών δικτύων.
1: Κοιτάξτε, εγώ βγάζω σπυράκια με τη λέξη διαφήμιση. Ναι, αυτό.
0: Τι να κάνω, ένα κλάμα είναι, για να το βγάλω.
1: Η διαφήμιση. Ναι. Και πείτε μου.

0: αν έχω λάθος, γιατί λένε ότι είμαι ο πιστοδρομικός. Α, δώστε με ένα λεπτό. Η διαφήμιση, σαν λέξη διαφήμιση και μόνο, παραπέμπει ότι θα προσελκύσω και θα πω και κάτι παραπάνω από το κανονικό. Πρέπει να βγουν κανόνες ακριβώς. Γι' αυτό ζητάμε εμείς την αναθεώρηση του τεντολογικού κανονισμού που έχουμε από το 2009, που ακόμα λέει ότι απαγορεύεται η προβολή στο χρυσό οδηγό και είναι αναχρονιστικότατη. Να βγουν οι κανόνες της, ας το πω, εμπορικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω
1: πού είναι. Ωραία, ας μπει επικοινωνία. Δεν θα μαλώσουμε τώρα.
0: Να γράφει ο νόμος τον κανόνα. Ο δοντίατρος, εκεί ο δοντιατρίος λέγεται έτσι.
1: Τέλος.
0: Στη διεύθυνση. Ναι, τέλος. Και οι υπηρεσίες. Και τα πτυχία που κατατίθενται στον ιατρικό σύλλογο πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πτυχία εννοώ και τα μεταπτυχιακά. Και κάτι τελευταίο να πω.
1: Παρακαλώ, κύριε.
0: Ήμουν και άρρωστο τώρα, ρίξα να πέρω φορά. Για τον Μπότοξ. Η άποψή μου είναι ότι, και αυτό ισχύει και για άλλες ειδικότητες, το σημαντικότερο είναι η εκπαίδευση σε όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που έρχονται. Μπορεί να έχει το δικαίωμα σαν τίτλο επαγγελματικό, αλλά χρειάζεται και εκπαίδευση και επιστοποίηση. Σε όλες τις νέες επιστημονικές θεραπείες χρειάζεται μια επιστοποίηση. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία το έχει προτείνει αυτό. Έχει Ινστιτούτο Επιστημονικών Θεμάτων που πιστοποιεί τους παρόχους της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, δηλαδή τις εταιρείες, τις επιστημονικές και τους συλλόγους που κάνουν σεμινάρια. Πιστεύω ότι θέλει πιστοποίηση σε όλες τις σύγχρονες μεθόδους για να νιώθει ασφαλής
1: και
0: ο κόσμος. Για να έχει την πιστοποίηση, να μπορεί να το κάνει.
1: Έτσι
0: έχουμε κάνει με το πρωτοξίδιο του αζότου. Και κλείνω εδώ την εισπνεώμενη χαλάρωση με μείγμα πρωτοξιδίου του αζότου και οξυγόνου, που χαλαρώνει ο ασθενής εντελώς, ο φοβικός ασθενής, και γίνεται με πιστοποιητικό καταλόγιο στο οδοντιατρείο και με κατάρτιση των οδοντιάτρων που τα παρέχουμε εμείς. Με υπουργική απόφαση βγαίνουν αυτά.
1: Θέλουμε
0: να κάτσουμε στο τραπέζι όλοι οι γιατροί.
1: Και να βρεθούν λύσεις προφανώς.
0: Και να δούμε τις λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις, αν δεν κλείνουμε τα μάτια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πεδρέ. Ευχαριστώ. Καλημέρα και περαστικά. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δευλιώτης είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας για αυτά που βρήκε το σύστημα. Και ελπίζω, ξαναλέω, να συνεχίσει το σύστημα να ελέγχει και να μην σταματήσει. Λοιπόν, κύριος Χολιομιχάλης, γρήγορα κατά τη κίνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Τώρα το πόσο γρήγορα, καλό μήνα. Όπως ξέρεις, είχαμε καραμπόλα 7-8 αυτοκινήτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, εκεί που βγαίνουμε για το Ήλιον, για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Και η ουρά έχει φτάσει ήδη πίσω στη Λυκόβρηση. Και θα πάει Κηφισιά. Θα πάει Νέα Κηφισιά.
1: Άρα να βρουν έναν εναλλακτικό
2: δρόμο. Πρόσεχε να δεις. Η Δημοκρατία, η λεωφόρος Δημοκρατία ήταν πολύ καλή εναλλακτική. Αρχίζει να πίζει και η Δημοκρατία και η λεωφόρος Φυλής. Προς το παρόν, καλή είναι η εναλλακτική της Τατοίου ακόμα. Γέφυρα Τατοίου δηλαδή. Κατεβαίνουμε Δεκελίας, Νέα Φιλαδέλφια και ερχόμαστε χαμηλά. Ή Κίμης Βεϊκού, όσοι εξυπηρετούνται βεβαίως, ή κάθοδο Κηφισίας που έχει κινησούλα, αλλά βαστάει καλά ακόμα, αρκετά καλά.
1: Ωραία, ωραία.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα περιμένουμε, Γιώργο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M.

ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
1: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
8: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτού του ραντεβού του εβδομαδίου. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να κουβεντιάσουμε και να απαντήσει στα ερωτήματά σας, να δούμε αν έχει κάτι επικαιρότητα από τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό, παύλα συνταξιοδοτικό. Καλημέρα, Διονύση.
9: Καλημέρα, καλημέρα, Σωκρατές.
8: Τι έχουμε, κάτι προς ανακοίνωση ή θα πάμε στα ερωτήματα?
9: Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, το θέμα με τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνει τις δόσεις από 72 σε 120, αυξάνει την περίοδο που μπορεί να υπαχθεί μέχρι 31/12/2024, λήξη πρόθεσμες οφειλές. Θα πρέπει όμως από 1/1/25 και μετά να είναι ρυθμισμένα και ενήμερα οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.
8: Μάλιστα.
9: Για να υπαχθεί και το υπόλοιπο κομμάτι της 120 δόσης. Το πρόβλημα σε αυτό είναι το πολύ ψηλό επιτόκιο, 5,84%, το οποίο ουσιαστικά καθιστά πολύ δύσκολη τη ρύθμιση, γιατί σε βάθος χρόνου η οφειλή αυξάνεται, αδυναμώνεται και δεν προσφέρει και κίνητρο περικοπής ή κουρέματος στα πρόσθετα τέλη και τους τόκους, όπως ήταν η ρύθμιση 46/11/2019.
8: Α, δεν έχει τέτοιο δεδομένο.
9: Δυστυχώς όχι.
8: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, η αλήθεια. Δεν μπορεί
9: το
8: να
9: ήταν και αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε να δώσει μια δυνατότητα κουρέματος πρόσθετα τέλη και τοκοφορία της οφειλής, ναι, που όμως δεν κατέστη δυνατό και από ό,τι καταλαβαίνω δύσκολα θα περπατήσει πολύ και αυτή η ρύθμιση, γιατί ο κόσμος περίμενε μια ελάφρυνση της οφειλής για να μπορέσει να ρυθμίσει.
8: Okay. Πάμε στα ερωτήματα. Ξεκινάμε. Φίλη Αγγελική, 28 χρόνια στο ΙΚΑ. Δεν μας λέει βέβαια η ηλικία, αλλά μας λέει ότι αν βγω στη σύνταξη στα 62, αν με συμφέρει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αν με συμφέρει, αλλά.
9: Προφανώς και συμφέρει να βγει στη σύνταξη στα 62. Είναι πριν τα 67, 5 χρόνια. Άρα είναι συμφέρουσα επιλογή να βγει κάποιο νωρίτερα στη σύνταξη, ακόμη και αν συνεχίσει να εργάζεται. Τώρα, αν θέλει να πάρει μειωμένη σύνταξη, πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να έχει τελευταία πενταετία από 100 έτσιμα ανά έτος. Αν δεν έχει αυτό, δεν θα μπορεί να βγει στα 62 παρά μόνο με πλήρη αν έχει 40 χρόνια.
8: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Βασιλική, γεννημένη το 72, εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα συνεχόμενα από το 91. Έχω, λέει, την κόρη μου γεννημένη το 99, είμαι μόνο γονέας, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη?
9: Δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση για τις μονογονεϊκές οικογένειες και επειδή έχει γεννηθεί το 1972 η ακροάτρια συμπληρώνει το 50ο έτος ηλικίας της μετά το 2021, που είναι η λήξη της μεταβατικής περίοδου για την ειδική ρύθμιση για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων. Επομένως, η δυνατότητα συνταξιοδότησης της πάει με τα γενικά όρια ηλικίας, 62 με 40. Λογικά, όταν το 2034 συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας της, θα έχει συμπληρώσει πλήρως τα 40 έτη ασφάλισης, αν έχει ξεκινήσει το 91, όπως λέει. Δεν μπορεί να φύγει όμως νωρίτερα, δηλαδή, ακόμη και αν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αν δεν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος ηλικίας σου, δεν μπορεί να υποβάλει έτη συνταξιοδότηση.
8: Μάλιστα. Πάμε στον Γιώργο. Πήρα σύνταξη το 16, αλλά δούλεψα στο 19. Κατέθεσα για τα 3 χρόνια και πήρα την αύξηση που δικαιούμαι. Δικαιούμαι αντίστοιχη αύξηση και στο επικουρικό, και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
9: Ειδική αίτηση για την αύξηση του επικουρικού για την προσθήκη των εισφορών μετά τη συνταξιοδότηση.
8: Okay. Ο Μιχάλης λέει το εξής. Γεννημένος, λέει, το 1967 Απρίλη, έχω από το 85 έως το 88 3 χρόνια ΙΚΑ, Από το 92 έως σήμερα πρώην ΟΑΕΚ και 4 ημέρες δε το 85 έχω και ΝΑΤ. Τον Απρίλιο του 27 θα είμαι 60 και σύνολο ασφαλιστικού βίου 37 έτη. Συμβαίνει.
9: Τον Απρίλιο του 27 μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότηση αφού συμπληρώνει τα 60 του και μπορεί πλέον να μεταβιβάσει το φάκελο με την ειδική διάταξη διαδοχής ασφάλισης το πρώην ΤΕΒΕ. Θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη με την ειδική διάταξη του ΝΑΤ που προβλέπει πάνω του 20 ετία και συμπλήρωσε 72 με το άθροισμα με την ηλικία. Επομένως μπορεί να υποβάλει την συνταξιοδότησή του κανονικά 2 χρόνια νωρίτερα για πλήρη σύνταξη. Δεν χρειάζεται να περιμένει στο 62.
8: Ναι, γιατί βλέπω, λέει ο άνθρωπος, ότι συνεχίζω, λέει, και στις δύο περιπτώσεις να εργάζομαι ως αυτοαπασχολούμενος, αλλά αφού μου λες ότι μπορεί να βγει στα 60, είναι ένα ενδιαφέρον.
9: Και φυσικά μπορεί να συνεχίζει και την εργασία του αυτοαπασχολούμενος. Η συμφέρουσα επιλογή είναι και τα δύο. Δηλαδή, και να παίρνεις τη σύνταξη για να φτιάξεις το εισόδημά σου και να συνεχίζεις την απασχόληση.
8: Ωραία. Πάμε παρακάτω. Γιάννης λέει το εξής. Είμαι γιατρός. Υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό ως απλός πολίτης, ιατρός, όχι δόκιμος, για 19 μήνες, από τους οποίους τους τελευταίους 3 μήνες θητείας μου ως βοηθός γιατρός σε παθολογική κλινική στρατιωτικού νοσοκομείου. Τι ισχύει συνταξιοδοτικά τόσο για τους πρώτους 16 μήνες, όσο και για τους 3 τελευταίους που ήταν σε νοσοκομείο?
9: Τίποτα απολύτως. Κοινή θητεία μπορεί να εξαγοραστεί όπως εξαγοράζεται στρατιωτική θητεία στις περιπτώσεις των απλών ασφαλισμένων. Με 20% επί των αποδοχών σου μπορεί να υποβάλεις έτσι την εξοδότηση και να εξαγοραστεί ο χρόνος αυτός ο πλασματικός.
8: Okay. Ο Γιάννης, τελευταίο ερώτημα γιατί νομίζω δεν έχουμε και άλλο χρόνο, λέει το εξής. Μπαίνοντας, λέει, στον ΕΦΚΑ με τους κωδικούς, είδα ότι μου λείπει μια χρονιά από το ΤΕΒΕ ασφαλισμένος από το 91 έως το 2000, το 1994 μου λείπει. Γιατί, λέει, δεν το είχα πληρώσει, αλλά έκανα διακανονισμό αργότερα και το πλήρωσα. Κάνω κάτι τώρα ή σε 2 χρόνια που θα καταθέσω για σύνταξη θα το διορθώσουν?
9: Αυτό θα διορθωθεί τότε, εφόσον φαίνεται ότι έχει εξοπλιστεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Καλό είναι να πάρει μια βεβαίωση τώρα που είναι νωρίς, ναι, για να μην αντιμετωπίσει προβλήματα στη συνέχεια.
8: Οκ, okay, γιατί λέει ο άνθρωπος ότι έδωσα τις καρτέλες του ΙΚΑ για καταμέτρηση. Πόπο, είχε καρτέλες του ΙΚΑ. Θα μετρήσουν και το ΤΕΒΕ ή όχι, λέει, και επειδή δεν θα συμπληρώνουν
9: μέχρι. Δεν μετράνε παράλληλα με το ΙΚΑ το ΤΕΒΕ. Πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση που να ζητά βεβαίωση χρόνου ασφάλιση από τον ΟΑΕ που θα σου χορηγήσει μια βεβαίωση από πότε μέχρι πότε είναι η ασφάλισή σου και τι δεν οφείλει.
8: Άψογα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία.
9: Την καλημέρα μου. Καλημέρα στους ακροατές. Καλό μήνα.
8: Ευχαριστώ, Διονύση, μου επίσης. Καλό μήνα. Να είμαστε καλά. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας κάθε Πέμπτη. Έχω αρκετά ερωτήματα αυτή την εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να τα βάλω σε μία τάξη, αλλά μάλλον θα επανέλθετε αν έχετε την καλοσύνη κι εσείς, γιατί χάνομαι κι εγώ με το χαρτομάνι το δικό μου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά σε δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σε όλους και καλό μήνα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
19: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
21: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
22: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
21: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
24: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη γέφυρα Ολυμπιακού χωριού λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο Σκαραμαγκά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων προβλέπεται πολύ ψηλό σε ολόκληρο το νησί. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό ογκομιλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία σε Ρέθυμνο, Χανιά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Στη Σούδα εντωμεταξύ κατέπλευσε εκτάκτως χθες το απόγευμα κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Ελαφρά πρόσκρουση μεταξύ κρουαζιερόπλοιου και επιβατικού τουριστικού πλοίου σημειώθηκε χθες το βράδυ στον τουριστικό λιμένα της Ρόδου, όταν λόγω του κυματισμού που επικρατούσε στο λιμάνι έσπασαν κάβοι πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το πλοίο να μετακινηθεί από τη θέση του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κρουαζιερόπλοιο είχε προσεγγίσει στο λιμάνι μια μέρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη αφήξή του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και στο Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, η επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ενδέχεται να αποτελέσει τη σημαντικότερη πολιτική στιγμή της ελληνικής Προεδρίας. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τον πιλότο του αεροσκάφους που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι ο Ινδός πιλότος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του κόκπιτ και επέστρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να κινητοποιήσουν το δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία. Άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στην πτήση ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Ινδός πιλότος νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή. Συνάδελφος του συγκυβερνήτη, μιλώντας σε Ισραηλινά μέσα, τον χαρακτήρισε θρησκευτικό εξτρεμιστή, υποστηρίζοντας ότι προσευχόταν υπερβολικά και αρνούταν να κάνει χειραψία με γυναίκες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Όπως είπε ο δράστης, είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι συζητά το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην επιβολή απαγόρευση των εξαγωγών πετρελαίου κίνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να περιορίσει την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέο ότι η επιβολή απαγόρευση εξαγωγών δίζελ θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις τιμές της βενζίνης, αλλά θα μείωνε αυτές του πετρελαίου κίνησης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του EuroCup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πηλαιά με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου, μετά από δύο μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Σερβίας και της επί της Γερμανίας, υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, με την οποία εγκαινιάζουμε με το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Δεν μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου, ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς. Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίον καταφεύγουμε όλοι στην Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ, πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό, κυρία Ροκά, ξέρω θα ακούσετε εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια, θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας, καλό μήνα να έχουμε αδέλφια, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, όπως θέλετε, όπως γουστάρετε. 8 και 11 πρώτα λεπτά, σας καλωσορίζω όλες και όλους και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα, μάλλον ένα μήνυμα και μια φιλική συμβουλή, φιλική τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθεται η εκπαιδευτική, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφει τα εξής στο πρωτοστάλτα.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα δεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία. Εμένα μου αρέσει η υπερπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου από τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω, είναι από το Σατό Ηλίας, είναι από το κάστρο Ηλίας, από το Σατό, λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει, δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να σπάνε οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα, προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία. μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας, για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για σας που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας, το διάβασμα, το, να διαβάζεις οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι διάβασε, διάβασε ένα περιοδικό, διάβαζε όμως, δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου, διάβασε, διάβασε, τι να σου πω, το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ, διάβασε το όμως, δηλαδή απασχόλησε το μυαλό σου, αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσομητροπούλου, μπουστάρει την ενσυναίσθηση, τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγνωσία, πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι. Είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας, αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου σήμερα στο liberal.gr. Θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη Μερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα, αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις, σε παρακαλώ. Ελάτε κύριε Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, αν βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για τα οποία απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα, αν σας έλεγα τώρα, κυρία Μπακογιάννη, με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του, ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με... Πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ. Πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη. Άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης. Άλλο λέω εγώ. Είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία. Εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να σας το πω ταπεινά. Ταπεινά. Μην με παρεξηγήσετε όμως. Μην πείτε είναι αλαζόνο Άρης. Μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι περισσότεροι, μια Χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω, αν γουστάρετε να πάτε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακου στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε. Όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού για τον οποίο λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ, μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει. Δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, Ακούστε τι απάντηση, κυρία Μπακογιάννου, όταν της έκανα την ερώτηση. Τι νομίζω ότι πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Αν του λέγατε δύο θέματα, Κυριάκο, πάρτα πάνω όμως, εσύ, τρέξτε εσύ. Ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν κτλ. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
1: Το περιεχόμενο.
0: Περιεχόμενο.
1: Δηλαδή, υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Γιατί πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Πρωθυπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Να βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά αυτή τη στιγμή είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει, έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω
0: και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, θέλω να πω, δηλαδή και είπατε
1: οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, ναι. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω, το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι.
0: Γράφει η Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε, και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες, είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες, αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες όπου έχουν τομέα εκπαίδευση στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό. Στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας

αρτές, ένα είναι ο Ηλίας. Και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι κι εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει: το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα, πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια ακόμη έτσι να πει, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν να πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία.

0: με βιέρε. Άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια. Τώρα. Λοιπόν, τώρα. Παρακαλώ, θα βάλω σε μια σχέση, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει, σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να πιστωθεί, το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του Πασόκ πρέπει να πιστωθεί και το 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται. Και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος. Έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδρουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός ευέλικτος on αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ. Γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή. Διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα πού να την... Αυτά είναι τζις τα θέματα, άστα τώρα που δεν... Αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ, κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, με τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίο λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο, τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνει, μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο... μόνο η αριστεροβλαμενίαση τα έχει αυτά τα πειράματα και η κομμουνιστοβλαμενίαση, αλλά για τους κανονικούς, για εμάς κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Εννοείται, αλλά να το ξέρετε όσοι δεν θα ακούσετε αργότερα, ότι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Εάν τώρα ξεκινάτε να βρείτε σπίτι, κυρίες και κύριοι, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος, σίγουρα ψάχνετε εκείνο που ταιριάζει στις ανάγκες και στις δυνατότητές σας. Η Φύνθεση, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος, σας βοηθά να κάνετε το επόμενο βήμα με μεγαλύτερη σιγουριά. Μέσα από την πλατφόρμα Ιστεγαστικό, κάνετε εύκολα την αίτησή σας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, χωρίς επισκέψεις σε καταστήματα και χωρίς χρέωση για την υπηρεσία στεγαστικής διαμεσολάβησης. Περισσότερα στο finthesis.gr.
1: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
2: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
1: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη Φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
2: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
3: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα. Κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισέ την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς.

0: Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε μήκος 11 χιλιόμετρων από τη Νέα Κηφισιά προς τις 3 Γέφυρες λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μέχρι την Κυριακή το πρωί η Κρήτη, καθώς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Νωρίς το πρωί έσταλε μήνυμα από το 112 λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου αναμένεται στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ο Ηλίας Κανέλης, ο οποίος εκτός από αρθρογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, διατηρεί στήλη καθημερινή, εκδίδει το The Books Journal, το περιοδικό των βιβλίων, κάνει συναντήσεις με σημαίνοντα πρόσωπα. Και τώρα λοιπόν στη σημερινή εκδήλωση, σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου στις 7.30 στο 2 Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής, Ριγύρης και Βασιλέως Γεωργίου Β, στη γωνία ακριβώς εκεί είναι το Οδείο Αθηνών, με είσοδο ελεύθερη, θα συναντήσει και θα συζητήσει με τον ποιητή Τίτο Πατρίκιο. Και αυτή είναι Ελλάδα, και αυτή είναι η Ελλάδα, είναι ο τίτλος αυτών του κύκλου των συζητήσεων. Μάλιστα έχει βγει και βιβλίο, είναι συνεντεύξεις που έχει κάνει στο The Books Journal, αλλά τώρα που λέμε ζωντανά, απόψε στις 7:30, Τίτος Πατρίκιος Ηλίας Κανέλης, και εδώ Δημήτρης Κολομιχάλης, πόσοι τρακάραμε στο ανωδικό της Λεωφόρου Κηφισού, τι ρεκόρ έχουμε σήμερα?
13: Στο καθοδικό της Κηφισού,
12: ναι. Στο καθοδικό.
13: 7-8 αυτοκίνητα.
12: 7-8 αυτοκίνητα, μπράβο δυνατά, πολύ ωραία.
13: Φαντάσου τι αποστάσεις κρατάμε έτσι και πόσο έτοιμοι είμαστε και πόσο και πόσο και πόσο.
12: Αυτά είναι προσωπικά σχόλια, εγώ δεν τα υπογράφω, κρατώ απόσταση από αυτά που λες και σε παρακαλώ πολύ να τα πεις γρήγορα.
13: Εντάξει, εντάξει. 11 χιλιόμετρα λοιπόν στην κάθοδο της Κηφισού.
12: Λίγα είναι.
13: Λίγα είναι, λίγα. Από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες, φίλες και φίλοι, λόγω της καραμπόλας που προαναφέραμε τώρα με τον Άρη. Το κακό είναι ότι έχουν χαλάσει και οι εναλλακτικές. Πιο γρήγορα θα φτάσετε, είτε πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας, είτε μέσω της Κίμης, μέσα από την Νέα Φιλαδέλφια. Θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πολύ καλές. Μία είναι τηρουμένο των αλλογιών καλή εναλλακτική. Η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας έχει κίνηση στα συνήθη από τα σημεία, αλλά δεν είναι περισσότερη από αυτή που είναι καθημερινά. Και η άνοδος της Κηφισού έχει επηρεαστεί από την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Η Αττική Οδός με μεγάλη αναμονή προς το αεροδρόμιο, από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κίμης τουλάχιστον. Η άνοδος της Συγκρού, ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένετε, και το λιμάνι του Πειραιά. Από τον Άγιο Διονύσιο πηγαίνοντας προς τα τρένα και μετά τη Δημητρίου Γούναρη, είστε σχεδόν ακινητοποιημένοι.
14: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Για όσες και όσους δεν μας προλάβατε στο προηγούμενο ημίωρο, είχαμε κάνει ένα ταξίδι με το μυαλό μας, δηλαδή, έτσι δεν το συζητώ, στη Βενετία. Τώρα λοιπόν για εσάς που μπαίνετε σήμερα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσω την ρομαντική διάσταση, διότι μου αρέσει πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα ο ουρανός σήμερα. Αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα μου αρέσει πάρα. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα. Μ' αρέσει και η άνοιξη μου αρέσει, αλλά μου κάθεται πιο πολύ η βροχή, ας πούμε. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία των βλαμμένων. Είμαστε κι άλλοι, το καταλαβαίνω. Είμαστε οι ονομαζόμενοι χειμωνάκηδες, αλλά υπάρχουν και οι φθινοποράκηδες. Λοιπόν, τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, σας κάνω ένα ωραίο μικρό δώρο δικό μου για τον μήνα Οκτώβριο ή Οκτώβριο ή Οκτώβρη. Ό,τι γουστάρετε, παίρνετε. Παρακαλώ. Άκου μια φωνή τώρα.

0: Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε, μπροστά. Κάτσε την εκεί καβάτζα. AI, ευκαιρία ή απειλή? Ο υποψήφιος βουλευτής νότιου τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης, οργανώνει σήμερα εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γλυφάδας, Παύλου Μπακογιάννη και Αλέξανδρου Παναγούλη στη Γλυφάδα. Θα μιλήσουν Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Τσιόδας, Ευρωβουλευτής, και ο ίδιος ο Τάσος Γαϊτάνης. Θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Θα συντονίσει η δικιά μας Τίνα Μιχαηλίδου, δημοσιογράφος. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως θα το ακούσετε τώρα.
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Ο καλός μου, ο γλυκός μου, ο επερχόμενος, καινούριος πάνω απ' όλα, καινούριος, έχοντας ριμπραντάρει τον εαυτό του, ο καλός μου Αλέξης Τσίπρας, δεν ήθελε να ακούσει, όπως και πολλοί άλλοι, αυτήν την λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη και να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
2: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος σας θυμίζω με ηταμό ύφος απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε με τις φράσεις «Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στεφάνος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη, ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απαταιών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο. Αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται, η γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει, βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια. Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας, την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους?
1: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία, παιδί μου, ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα, αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκη με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι αμόρφωτοι, εκπαιδευμένοι μη εκπαιδευμένοι. Με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη, υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε, ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας. Όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα. Δεν μπορώ να συνεχθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του. Ελάτε και Υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος για χιλιοστή φορά. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο, μπήκε ο Φλωρίδης.
4: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm, και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
5: Είναι για τα μπάζα.
4: Και βγήκε αυτή λοιπόν.
5: Εσείς
4: είναι
5: πιστεύετε
4: για τα
5: μπάζα.
0: Λοιπόν, τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
4: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συναίσθημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
5: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα, δεν μου απαντήσατε σε αυτό πριν.
4: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας θες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο Υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον Οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο Υπουργός, δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο Φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων, έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκι. Δεν πέφτει έτσι βρε χαχαβλίες πολιτική, κακή πολιτική, πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης, βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξετε. Πού βρε κακομύριδε πάνω το ρίξει το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους services τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τες. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 9 παρά 10. Η ώρα είναι 9 παρά 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, πρώτου διαλύματος, τι σημαίνει στην πράξη διαμεσολάβηση στεγαστικού δανείου? Σημαίνει ότι έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σου εξηγεί με σε πρώτου διαλύματος, έτσι, τις επιλογές, να σε βοηθά να συγκρίνεις λύσεις από συνεργαζόμενες τράπεζες και να οργανώσεις σωστά τον φακελό σου. Στη φύνθεση, η υπηρεσία παρέχεται χωρίς χρέωση για εσένα και η διαδικασία γίνεται πιο απλή, πιο οργανωμένη και πιο ξεκάθαρη από την προέγκριση μέχρι την τελική εκταμείευση. Ξεκινά τώρα κάνοντας την αίτησή σου στο istegastiko.gr και για πληροφορίες φύνθεσης.gr.
6: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
7: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
6: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
7: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Λοιπόν, θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα, εννοείται σήμερα την Πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά και τα πιστώνω στον Ανδουλάκη αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε, θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή τη δικαστική στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

0: Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη. Τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανετοπούλου, να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass. Καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκεφτόμαι. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, τα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεφιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα, δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας στέλνει και αυτός σε ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ σατανάς, το μποτιλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι οκτώ έπεσε, οκτώ συμπολίτες έπεσαν ο ένας πάνω τον άλλον. Ευτυχώς, μόνο ηλικές ζημίες, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε. Καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απογοήτευση. Κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα. Ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος, πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον τα οποία. Όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Πριτανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους, να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Δεν ξέρω τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω, αλλά μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι και τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires που πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων, εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε? Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο? Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα. Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Αν ο Πρωθυπουργός μας παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε η Ντόρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλεί στο καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλή, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία τι παρέχει το κράτος και η πρωτεύουσα αυτή, αλλά και όλες οι πόλεις της Αυστρίας στους πολίτες τους. Μετά είναι και οι τουρίστες, εννοείται. Γιάννα Καρατζά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία και τον καφέ σας. Διάλειμμα εδώ. Έρχεται ο κύριος Γιαννίδης. Συνεχίζουμε, να είστε όλες και όλες καλά. Αυτά ήταν μηνύματα από το Viber 698-123-1003.
1: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
2: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
1: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
2: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμοί.
14: Ενεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς λόγω σύγκρουσης πολλών οχημάτων στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο και στην άνοδο της Συγκρού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Νωρίς το πρωί, η εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους λόγω έντονων καιρικών φαινομένων να αποφεύγονται οι μετακινήσεις, επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις και από την Αθήνα. Εν τω μεταξύ, στη Σούδα κατέπλεψε εκτάκτο εχθές το απόγευμα κουραζιερόπλοιο με πάνω από 2.800 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν τα καιρικά φαινόμενα το επιτρέψουν. Σε ισχύ είναι το απαγορευτικό από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγόμενο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας θα αναλάβει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στην Μεσανατολή και στα στενό του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Την στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου, όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδίας στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Μειώνεται η διαφορά σε επιδόσεις των μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσον αφορά τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους από τα δημόσια. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 62 μονάδες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και όπως είπε ο δράστης ήταν τρομοκράτης ή τρελός. Την καταγγελία σχεδόν όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στην Γερμανία ανακοίνωσε η Volkswagen, συμπεριλαμβανομένη τη βασική σύμβαση που ρυθμίζει μισθούς, ωράρια και εργασιακά δικαιώματα για περισσότερους από 100.000 εργαζομένους. Η εταιρεία επικαλείται αυξημένες πιέσεις κόστους και εντυνόμενο ανταγωνισμό, κυρίως από Κινέζους κατασκευαστές. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, για δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στην Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στο μεταξύ, ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του στην Ευρωλίγκα με την Μακάμπη. Στην πρεμιέρα τώρα της φάσης των ομίλων του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Ισπανική Μανρέσα στην Πειλαία με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου τώρα υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nation League σέντρα στις 10 παρατέρατο στην Τούμπα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Ζούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα της καθόδου της λεωφόρου Κηφισού. Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, είχε συμβεί τροχαίο ατύχημα, καραμπόλα 7-8 οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος των τριών γεφυρών και έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα 11 χιλιόμετρων. Τώρα βελτιώνεται, επαναλαμβάνω, σταδιακά η εικόνα. Υπάρχει κίνηση σαφώς από τη Νέα Κηφισιά κατεβαίνοντας προς τα ΚΤΕΛ, αλλά είναι ανατμήματα και βαίνει επί τα βελτίω. Κυρίως από τη Νέα Φιλαδέλφια και κάτω τίνει να αδειάσει ο δρόμος. Το λέω αυτό για να ξέρουν ποιες εναλλακτικές θα χρησιμοποιήσουν οι ακροατές μας. Η Λεωφόρος Δημοκρατίας είναι μια καλή εναλλακτική και πάλι. Σας βγάζει στους Αγίους Αναργύρους κατευθείαν και γλιτώνετε τη μεταμόρφωση και την ταλαιπωρία της. Δεν είναι καλή εναλλακτική η Λεωφόρος Κηφισίας. Καθώς από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αττική Οδό, ανατμήματα έχει ισχυρό μποτιλιάρισμα η κάθοδος, επαναλαμβάνω, της Λεωφόρου Κηφισίας. Κηφισίας η οποία έχει και τα συνήθη προβλήματα ανάμεσα στους αμπελοκήπους και το ψυχικό. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε. Υπάρχουν προβλήματα σημαντικά στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Από την Ιερά Οδό, πηγαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αχαρνών, στο ρεύμα προς τα βόρεια, από τον Άγιο Νικόλαο, δηλαδή πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ελευθέριο χοντρικά. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει κίνηση, αλλά είναι καλύτερο στις προηγούμενες ημέρες, ομοίως και η παραλιακή.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό πρωινό, καλό μήνα, κουράγιο για όσους και όσες ταλαιπωρήσετε τώρα στην προσπάθειά σας να φτάσετε στον προορισμό σας. Εύχομαι να είμαστε υγιείς, να ανταπεξέλθουμε της καθημερινότητάς μας και επειδή είναι πρωτομηνιά σήμερα φίλες και φίλοι, ας ξεκινήσουμε λίγο ρομαντικά.

0: Αυτό το αφιερώνω στο το τραγούδι, αυτή τη σύνθεση μάλλον, σε δύο ανθρώπους. Ένας είναι ο Γιώργος, ο φίλος μου. Στον φίλο μου Γιώργο Κατσιγιάννη, του αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνθέσεις και έχει μάλιστα, επειδή έχει και την πατρότητα, είναι ένας τίτλος που και εγώ ακόμη δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο τι είναι αυτά τα τραγούδια. Και στον Γρηγόρη Ψαριανό που μοιράζονται και οι δύο τα ίδια αυτά γούστα μουσικά και ταιριάζουν με τα δικά μου. Αστειεύομαι προφανώς. Μου αρέσει επίσης για εσάς που μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, στην ακρόασή μας, και όλη αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα στον Αττικό ουρανό, φίλες και φίλοι. Γενικώς γουστάρω αυτόν τον καιρό. Όχι βέβαια με τις ακραίες εκδοχές του, τα άκρα δεν αρέσουν σε κανέναν, έτσι δεν είναι, γιατί έχουν συνέπειες πάνω στους ανθρώπους. Οπότε ελπίζω και εύχομαι αυτή η ανατροπή στον καιρό να έρθει, και κυρίως κάτω στην Κρήτη που λέγεται ότι μπορεί να χτυπήσουν καταιγίδες, να έρθει με όσο πιο τρόπο που να είναι με έναν τρόπο όχι επικίνδυνος για τους ανθρώπους. Αυτό. Εχθές ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, έκανε ανακοινώσεις. Αυτά που είπε όμως, εγώ προλέγω ότι, για να παίρνω θέση, ότι επιβεβαίωσε τον Νίκο Ανδουλάκη, και θέλω να τα πιστώσω στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βεβαίως κινήθηκε ευέλικτα και τα υιοθέτησε και πολύ καλά έκανε. Όμως ο Νίκος Ανδουλάκης τα έχει πει σε προγενέστερο χρόνο και πρέπει εδώ να του δώσουμε τα εύσημα. Αυτή είναι η σοβαρή αντιπολίτευση. Πιέζει η αντιπολίτευση τον Πρωθυπουργό και τον οδηγεί σε αυτά που έχει προτείνει εκείνη. Οπότε μπράβο στον Νίκο Ανδουλάκη. Πάμε λοιπόν. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
2: Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή. Να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Αν φώναζε λιγότερο, αν είχε δηλαδή μια άλλη, αν αυτά τα μοιράκια που τον περιστοιχίζουν του έλεγαν και 2-3 πράγματα και εκείνος τους άκουγε, ότι πιο ήσυχα, ήρεμα, με άλλη στιβαρότητα, χωρίς φωνές, χωρίς την κόρνα την πασοκική, χωρίς τις αναγωγές το 80... Τώρα πια είμαστε στο 2030. Το να συζητούμε για το 1980, που για μένα είναι όταν ήμουν 20 ετών, είναι σαν να λέμε 1821. Σαν να λέμε. Λοιπόν, άρα ένα κλασικό, αγαπητέ Νίκο Ανδουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, φτιάξε λίγο τον εαυτό σου. Φρόντισε τον λίγο. Χωρίς φωνές, χωρίς κόρνες, χωρίς μπιπ. Πες τα είπες πολύ ωραία. Και κέρδισες. Είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
0: Έχει πει από μήνες ο Νίκος Ανδουλάκης.
3: Πρέπει να υπάρξει ρύθμιση νομοθετική που θα περιφρουρεί τους Έλληνες που βάλανε εγγυήσεις, που παλέψανε, δεν άντεξαν. Δεν θα τους αφήσουμε τροφή στα ξένα φαντ και στις εταιρείες αυτές για να τους εκβιάζουν και να τους πάρουν μέχρι το μεδούλι και στο τέλος να μην έχουν και ουσιαστικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους με αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, για να τα πακετάρουμε όλα πριν μιλήσει ο Νίκος Φιλιππίδης, είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Πετρέλαιο Κίνησης.
1: Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον δίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
0: είπε ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε. Το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Πολύ ωραία. Πρώτου μιλήσω με τον Νίκο Φιλιππίδη. Σύντροφε Γρηγόρη Ψαριανέ, καλημέρα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου και τα emoji σου. Λοιπόν, Νίκο, καλημέρα. Καλό μήνα.
4: Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε χτες συνέχεια ΔΕΘ επί της ουσίας. Ήταν σαν ΔΕΘ νούμερο 2.
0: Και αναγνώρισε το λάθος που έκανε ότι δεν είπε στη ΔΕΘ τα 120. Νομίζω. Ταπεινά, χωρίς να. Εσύ είσαι ο expert, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Ναι.
4: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είναι μέτρο το οποίο είναι ισχυρότερο από όλα όσα, πολιτικά ισχυρότερο από όλα όσα είχε αναφέρει για τους μικρομεσαίους στη ΔΕΘ η 120 δόση. Είναι απάγιο αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει μάθει να λειτουργεί με αυτού του είδους τις πολύμινες ρυθμίσεις, καλός ή κακός. Μεγάλο μέρος, λέγαμε πάντα, στην κριτική που γίνονταν προς τη χώρα και προς τον τρόπο λειτουργίας της, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καλλιεργούσε έτσι μια κουλτούρα ασυνέπειας.
0: Για να είμαι σαφής και ξεκάθαρος προς το κοινό, για μένα το κακός υπερτερεί του καλός. Έτσι, για να είμαι ξεκάθαρος. Βέβαια, δεν το ανοίγω τώρα το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα.
4: Και εγώ στην ίδια το ξέρεις.
0: Το ξέρω. Δεν έχει νόημα το ανοίξουμε, γιατί στον κουβά θα πάμε και οι δύο.
4: Προφανώς. Είμαστε πολύ μικρή μειοψηφία.
0: Εντελώς. Απόλυτη μειοψηφία. Θα μας πούνε, θα ακούσουμε τα χίλια μύρια. Δεν με νοιάζει με το τι θα ακούσω. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν θα έχει αποτέλεσμα η κουβέντα μας, δηλαδή. Ναι, ορίστε.
4: Για να καταλάβουμε λίγο τη συλλογιστική και τη ρύθμιση των 72, που είναι σε εφαρμογή από τις 17 Ιουλίου και δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Δηλαδή λιγότερο από 30.000 από το 1,5 εκατομμύριο θεωρητικά που θα μπορούσαν και είχαν δικαίωμα να ενταχθούν, εντάχθηκαν. Και αυτοί των 120 έχουν το εξής χαρακτηριστικό, ότι επί της ουσίας έρχονται να επουλώσουν τις πληγές, αυτό τουλάχιστον λέμε προς την Ευρώπη και νομίζω ότι συμβαίνει, από την πανδημία και από την πρώτη ενεργειακή κρίση. Το πρόβλημα πάντα σε αυτή τη ρύθμιση ήταν το εξής, ότι σου έλεγε ότι μέχρι την περίοδο τέλος 23 ήταν με την προηγούμενη, τέλος 24 είναι με την τωρινή, θα πρέπει να έχεις να είναι οι οφειλές σου αρρύθμιστες, δηλαδή να είναι ληξιπρόθεσμες, να μην έχεις δηλαδή κάνει αυτό που κάνουν πολλοί άνθρωποι που λειτουργούν με μια τάξη στη ζωή τους, ότι όταν δυσκολεύονται ρυθμίζουν. Θα πρέπει να μην έχεις ρυθμίσει και μετά το 24 με την προηγούμενη και μετά το 25 με την τωρινή των 120 δόσεων θα πρέπει να τα έχει πληρώσει όλα μέχρι κεραίας, μέχρι ευρώ. Δηλαδή ενώ είσαι ασυνεπής για τα παλιά και δεν έχεις κάνει τίποτα για αυτά, θα πρέπει μετά να τα έχει πληρώσει. Αυτό πάντα δημιουργούσε ένα ζήτημα, τι άνθρωπος είναι αυτός. Έτσι, γιατί και ψυχολογικά να το δούμε, δύσκολα μπορεί να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι ασυνεπής και να μην έχει ασχοληθεί καθόλου με τα παλιά του και να ασχολείται μέχρι κεραίας με τα τωρινά του. Αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε στην τελική
0: ρύθμιση. Τώρα μπήκε στα δύσκολα, Νίκο. Άστο, Νίκο.
4: Ναι.
0: Προσπέρνατο. Όλη η κοινωνία, μικρή, μεγάλη, σοβαρή, ασοβαρή, είναι με τις 120. Άστο. Νίκο, δεν έχει νόημα.
4: Μαζί. Είμαι και εγώ αυτό υπερασπιστώ.
0: Τώρα αυτό είμαστε. Ο Μπάμπης, εγώ που μαθήτευσα δίπλα στον Μπάμπη, εσύ κτλ. Τρεις και άλλοι δύο, πέντε.
4: Αν την κάνει, όμως πρέπει να τη βελτιώσεις. Ώστε να ενταχθούν περισσότεροι. Αν θες να το κάνει, να το πω πολύ απλά.
0: Το επιτόκιο έχει σημασία, Νίκο. Το επιτόκιο.
4: Το επιτόκιο παίζει ρόλο πάρα πολύ και είναι υψηλό, 5,5%.
0: Ναι, δηλαδή δεν πρέπει να βελτιώσει το επιτόκιο, αφού πάλι δεν θα πάνε.
4: Δεν το συζητάμε. Ναι. Το επιτόκιο αυτή τη στιγμή είναι
0: απαγορευτικό.
4: Κοίτα, όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία και θες να πας με πατροπαράδοτο τρόπο, πρέπει να το κάνεις όλο. Πρέπει να κάτσεις να δεις λίγο το επιτόκιο, πρέπει να δεις τα πρόσημα και τις προσαυξήσεις, ενδεχομένως. Ναι. Πρέπει να το κάνεις
0: δελεαστικό. Και μετά λέει ότι για να μπουν πρέπει να είναι καθαροί έως το 22. Τώρα θα έλεγα ποιος καθαρός και ποιος βρώμικος.
4: Ναι, γενικώς.
0: Δηλαδή οι προϋποθέσεις, δηλαδή και το έκανε 120, πρέπει, αφού έχεις δίκιο, αφού ναι. Το κάνει που το κάνει, κάντο εντελώς ξεφτυλισμένα. Ναι. Πες παιδιά, δώστε από 1 ευρώ και προχωρούμε.
4: Ναι,
0: κάπως έτσι, σημαντικά το λέω. Σημαντικά, ξέρω, ενοχλώ και εγώ
4: 30.
0: Τώρα.
4: Ας είναι 30 αυτό που λέει. Δηλαδή, για να το πω πλέον, υπήρχαν οι τελευταίες ρυθμίσεις.
0: Είναι σαν τους ελεύθερους επαγγελματίες που λέει ρε παιδιά, δώστε λίγο φόρο. Δηλαδή, μη δηλώνεις ότι ζεις με 300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, ξεφτυλιζόμαστε όλοι μαζί. Και οι κανονικοί και οι μη κανονικοί.
4: Ναι, και όταν σου λένε ότι.
0: Ενώ

0: να ξέρουμε ότι στο τραπέζι εκείνο κανένα δυο πληρώνουν το φόρο του διπλανού κουμπάρου, ξαδέλφου, ενδεχομένως και αδελφού, αδελφής, δηλαδή κατά το συγκοινολόι βάζω πρώτα. Και μετά είναι και οι φίλοι, οι παρέες. Δηλαδή μέσα εκεί δεν θέλω να κατονομάσω επαγγέλματα, για να μην στοχοποιούμε, δεν θέλω να διβγεί αίσθηση του ότι στοχοποιούμε, αλλά να ξέρετε ότι εμείς που πληρώνουμε είμαστε οι μαλάκες που πληρώνουμε για εσάς. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα.
1: Το άλλο θέμα τώρα με τους services, νομίζω ότι κάθε φορά φέρνουν κάτι αυστηρότερο. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, οι εταιρείες αυτές που ανέλαβαν να διαχειριστούν την επένδυση, το funds πάνω στο κόκκινο χρέος, με εγγύηση μάλιστα του ελληνικού δημοσίου, ήταν ο τρόπος που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, να θυμίσουμε, με το σχέδιο Ηρακλής, και ολοκληρώθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί αυτή τη στιγμή το εξής πρόβλημα, ότι πρέπει να αποκτήσουν υπόσταση. Έχουν αποκτήσει μια υπόσταση μετά από συνεχείς βελτιώσεις στην νομοθετική πίεση που τους ασκείται, αλλά ακόμα υπάρχουν ζητήματα. Και αυτό που έγινε χτες είναι ίσως η πιο προωθημένη, γιατί περιλαμβάνει και πολύ μεγάλα πρόστιμα και έρχεται και τους μαζεύει πάρα πολύ. Και την προκαταβολή για να ισχύσει μια ρύθμιση, τους μειώνει πάρα πολύ τα χρονικά διαστήματα, τους βάζει συγκεκριμένα ορόσημα προκειμένου να απαντήσουν, και αν δεν απαντήσουν να έχουν κυρώσεις. Τους λέει ότι πολύ απλά ότι αν έχει ρυθμίσει κάποιος, μην του κάνεις αναγκαστικά μέτρα. Γιατί του κάνεις αναγκαστικά μέτρα και πληρώνει, τον τελείωσες και του βάζει και πρόστιμο μεγάλο, 500.000 στον σέρβισε. Γενικώς είναι ένα πλέγμα ρυθμίσεων προς τη σωστή κατεύθυνση και δεν χτυπάει κατά τα φαινόμενα πάνω σε εγγυήσεις του σχεδίου Ηρακλής, που αυτό πρέπει να μας αφορά ιδιαίτερα, μαζί με την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δυσκολεύονται, που έχουν παλιά χρέη.
0: Πληρώσουμε...
1: Πρέπει να μας αφορά και οι φορολογούμενοι, ως φορολογούμενοι.
0: Όχι, γιατί εμείς με το φόρο μας, ξαναπέστω αυτό, δηλαδή να με συγχωρείτε, έτσι θα είμαι λίγο σκληρός, για αυτόν που δεν πλήρωσε συστηματικά. Για λίγους μόνο πιστεύω ότι έχουν πρόβλημα, έτσι, πορτοσάλτε λέγομαι και δεν κρύβομαι. Είναι ότι πάλι εμείς θα πληρώσουμε εκείνου που είχε και δεν πήρωνε.
1: Ναι, τουλάχιστον
0: εκτός από τη δικιά μας δόση, πληρώνουμε και του αλουνού, του λατρεμένου συμπατριώτη πάνω απ' όλα, ναι.
1: Τουλάχιστον μην καταπέσουν και οι εγγυήσεις και σκάσουν μέσα στο έλλειμμα και στο χρέος. Δηλαδή, οι τωρινές ρυθμίσεις δεν δημιουργούν τέτοιο κίνδυνο. Άλλες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από μερικούς μήνες ενδεχομένως δημιουργούν τέτοια λύση, όπως για παράδειγμα η λύση που δόθηκε για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, οι οποίες έχουν αυτό τον πρωτότυπο ανατοκισμό, ο οποίος η αλήθεια είναι το μηνιαίο ανατοκισμό, το οποίο όλοι θα τον θέλαμε στη ζωή μας, αλλά μυστηριωδώς αυτοί το έχουν πάρει οι πολίτες μας, όχι μόνο με δικαστική απόφαση, το οποίο είναι απόφαση δικαστηρίου και όλοι δικαιούνται να πάρουν μια τέτοια απόφαση εφόσον τη δικαιούνται, αλλά την πήρανε και με νόμο. Πράγμα που σημαίνει ότι εδώ έχουμε πλέον ένα νέο καθεστώς ξεκάθαρα διακρίσεων δύο διαφορετικών δανειοληπτών, το οποίο
0: και γιατί δεν πήγαμε και εμείς στον νόμο, θα πω εγώ και το κλείνω εδώ, Νίκο μου, θα σε ακούσουμε. Σε διακόψα από το μέμε σχόλιο.
1: Όχι, αυτό ήθελα.
0: Θα συνεχίσουμε με λίγο πετρέλαιο, μια ατάκα πετρέλαιο, μόλις γυρίσουμε από τίτλους και σε αποδεσμεύουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, ελληνικός χρυσός. Στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προηγμένα συστήματα ελέγχου, αυτοματισμοί και τηλεχειρισμός ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρουσία σε απαιτητικά σημεία. Ελληνικός χρυσός στην περιοχή Σκουριές, Χαλκιδικής, μια τεράστια επένδυση.
2: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Isomat Premium.

0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό,

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Βελτιώνεται σταδιακά η εικόνα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, όπου νωρίτερα είχε σημειωθεί σύγκρουση πολλών οχημάτων στο ύψος των τριών γεφυρών. Αυτή τη στιγμή η κίνηση είναι αυξημένη από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλανα τμήματα. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη στο Ρέθυμνο. Στο Δήμο Μήλοποτάμου, από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ίσχυ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, συντροφιά μας. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη, παρακαλώ.
8: Μην αποφεύγετε πλέον την κάθοδο της Κηφισού, Αθηνών, Λαμίας και Κηφισού. Βελτιώνεται και βελτιώνεται τάχιστα. Ανατμήματα υπάρχουν μποτιλιαρισματάκια μικρά από τη Νέα Κηφισιά προς τα κτέλ και θα συνεχίσει να βελτιώνεται εκτός απρόπτου φυσικά. Αντιθέτως, η άνοδος της Κηφισού από τη λεωφόρο Αθηνών και τα κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Χρησιμοποιήστε την Πατησίων προς τα πάνω, προς τα βόρεια και θα με θυμηθείτε ή τη Θηβών ή την Αχαρνών. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου παραμένει εξαιρετικά δύσκολος. Ο άξονας Πειραιός στα δύο έχει αρκετά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς φτιάχνει και αυτό σιγά σιγά. Θα προσέξετε, θα το παρακολουθήσουμε βασικά εμείς για εσάς. Στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, έχει ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό και έχει αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα. Θα το παρακολουθήσουμε. Αν χρειαστεί, θα σας ενημερώνουμε.
9: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα, καλό μήνα από την Φραγκφούρτη. Τώρα παίζω λίγο με τα εκτός έδρας, εκτός Ελλάδος, μήνυματά σας. Μισό λεπτό, έχουμε τον Νικόλα Ολέφα, Νίκο Τρικαλινό, καλημέρα, ο οποίος από το ζεστό Ντουμπάι, 36 βαθμοί Κελσίου, 10 το πρωί, Παναγία μου. Καλή αντοχή, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Νίκο, να είσαστε καλά. Εύη Πεφάνη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σάββας Ιωαννίδης, η Ανατολική Αττική να δεις δρόμους και αστική συγκοινωνία. Αρνητικό το πρόσημο από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Νίκος Κοντογιάννης στη Ζηρίχη, 25 βαθμοί Κελσίου και ήλιος. Μπράβο, φθινοπορεινή η Ζηρίχη, δυνατά με 25 βαθμούς. Χαίρομαι. Και εμείς κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσουμε στους 25 από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για την επόμενη εβδομάδα. Καλημέρα, Νίκος στην Κοπενχάγη. Μου λέει: το υπόδειγμα συγκοινωνίας αλλά και σεβασμού συμπεριφοράς στο δρόμο είναι η Κοπενχάγη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιότητα ζωής. Τόσο απλά. Νίκο μου, απόλαυσε τη ζωή σου εκεί. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά. Α, και η κυρία Δόμνα μου λέει κάτι το οποίο έτσι με αγγίζει τώρα στα κατάβαθά μου, στην ψυχή μου. Μου λέει, και εγώ αγαπώ το χειμώνα. Μήπως στέει το μακροχώρι. Θα πρόσθετα το μακροχώρι μας, αγαπητή Δόμνα. Εννοεί την συνοικία στην οποία έζησε η κυρία Δόμνα και εκεί όπου γεννήθηκα και εγώ και έζησα τα 10 πρώτα χρόνια μου, το μακροχώρι. Γι' αυτό τώρα δεν έχω χρόνο, αλλά θα μιλήσω μια μέρα για το φθινόπωρο χειμώνα του μακροχωρίου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητή Δόμνα, και σε όλους τους μακροχωρίτες, συντοπίτες, συμπατριώτες, την καλημέρα μου. Λοιπόν, πάμε. Νίκο, δύο κουβέντες για το πετέλαιο.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε καλό νέο, γιατί υποχωρούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή ο καλός, ότι είμαστε μια καμπή, θα μας βοηθήσει, θα είναι κάτι μόνιμο, κανείς δεν γνωρίζει. Έχει υποχωρήσει προς τα $95 από τα 109 που ξεκίνησε η εβδομάδα. Άρα για τις επόμενες ημέρες περιμένουμε μείωση στην Αντλία για λόγους καθαρά αγοράς και καθαρά εμπορικούς. Θα υπάρχει επιπλέον και τα 5 λεπτά στο ντίζελ που προσθέθηκαν από χτες, κρατική επιδότηση, τα 15 έγιναν 20, άρα θα δούμε τιμές μεταβεβαιότητας από αύριο και ενδεχομένως και μεθαύριο. Αύριο θα δούμε τιμές κοντά στο 2,15-2,16, θα είναι η μέση τιμή χώρας για τον ντίζελ, και αυτό είναι καλό νέο. Αν μου επιτρέπεις μία ακόμα είδηση που την ξεχνάμε μόνιμα, αλλά αυτή τη φορά ήταν πολύ σημαντική. Ποσοστό ανεργίας το 2 για το μήνα Αύγουστο στην Ελλάδα, 7,4.
7: Άρη. Φύγαμε κάτω και από το 8. 7,4 δεν είχαμε ποτέ. Αστείευομαι.
0: Είχαμε μία φορά 7,3, έχει καταγραφεί σε μία μηνιαία μέτρηση.
7: Πότε?
0: Το 7,4 είναι παλιά, δεν είναι στη σύγχρονη ιστορία.
7: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι εδώ στα δικά μας χρόνια, δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς για το μία, θα το βρω. Ναι. Αλλά το 7,4 είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση της ανεργίας των νέων από το 21 στο 15%. Γιατί είναι σημαντικό? Γιατί φαίνεται ότι αν ασχοληθείς με την πολιτική στοχευμένα σε ένα συγκεκριμένο κοινό που δυσκολεύεται, για παράδειγμα τους νέους κάτω των 25, που τους οποίους η φορολόγηση επί της ουσίας έχει μηδενίσει, αποδίδει. Και φαίνεται ότι υπάρχουν πολιτικές.
7: Εμφανίστηκε λοιπόν η εργασία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν το συζητάμε.
7: Ότι 85... τι δεν συζητάμε. Όλο δεν όταν πρόκειται να πούμε αυτό. Αστειεύομαι, δεν το λέω. Δεν στρέφομαι σε σένα. Ναι. Λοιπόν, όταν πρόκειται να πούμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να, ξέρω εγώ, έτσι, να αποκαλύψουν τον σκοτεινό μας εαυτό, στον οποίο σκοτεινό εαυτό συμπλέει πάντα η πολιτική τάξη και τη κυβερνώσα παρατάξεω. Βρήκε ο κύριος Γιαννίρης ότι 7,3% ήταν η ανεργία τον Μάιο του 2008, στα χρόνια του Κώστα Καραμαλή. Στα χρόνια της ευημερίας Μάιος του 8, προτού καταρρεύσει η Lehman Brothers.
0: Άρα 18 χρόνια πριν.
7: Μάλιστα. 18 χρόνια πριν ήμασταν στο 7,3. Μάλιστα.
0: 85.000 περισσότεροι απασχολούν.
7: Άρα αυτά που ανακοίνωσε πέρσι ο Πρωθυπουργός και εφαρμόστηκαν αργότερα, όλα αυτά με τους νέους που άφησαν τους μισθούς κτλ, όλα αυτή η κάρτα εργασίας, δηλαδή όλο αυτό το πλέγμα απέδωσε στην οικονομία. Μισό λεπτό, κάτσε. Γιατί η λατρεμένη μου αντιπολίτευση, επειδή είναι πάντα ισοπεδωτική για να τον ρίξουμε αυτόν τον κερατά εκεί, τον Μητσοτάκη, να τον ρίξουμε, να τον κάνουμε, να τον πετάξουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω αποδίδουν αυτά.
0: Ναι, γιατί πολύ απλά δόθηκε ένα κίνητρο και στράφηκε η αγορά εργασίας προς αυτό το κομμάτι των εργαζομένων. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι έξεχε πάρα πολύ. Το 20% ανεργία που υπήρχε στους νέους ήταν πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι, άμα σκεφτεί, κάτσε κάτω και σκεφτεί οι κυβερνήσεις, αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι να παίρνουν γενικά μέτρα. Είναι να ψάχνουν να βρουν πού είναι το πρόβλημα, σε ποιες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και να προσπαθούν με πολιτικές συγκεκριμένες να το λύνουν. Και η συζήτησή μας αυτή θα έπρεπε να είναι. Με ποιο τρόπο μπορούμε τέτοιου είδους προβλήματα στοχευμένα να τα λύνουμε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν είναι άλλη. Να συζητάμε γενικά και αόριστα σε έναν κόσμο που θα είναι οι χαμηλές οι τιμές των καυσίμων, θα έχουμε όλοι μεγάλα εισοδήματα και αυτοκινητάρες θα κυκλοφορούμε.
7: Και πρέπει μην να τολμήσει κανείς να πει για περιορισμό. Μην τολμήσει με τέσσερις πολέμους και οι τέσσερις κατά σύμπτωση στη δική μας πλευρά. Δεν λέω ότι είναι στην πλευρά του ειρηνικού, πες ότι είναι εκεί μακριά. Αλλά και οι τέσσερις πόλεμοι σε εμάς, εδώ στην γειτονιά μας, απλώς χέρι έφτασες, μην τολμήσει και όποιος πει για περιορισμό. Έσχος, ντροπή. Θα χαλάσουμε τις συνήθειές μας επειδή σκοτώνονται στην Αραβική Χερσόνησο και εδώ δίπλα στη Ρωσία. Αλίμονο. Γεια σας, κύριε Νίκο.
0: Γεια σου, Άρη.
7: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας.
7: Ο κύριος Γαλής ήταν μεταξύ των ορθολογιστών, των ελαχίστων που ήμασταν, ούτε μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι παλέψαμε την επιχειρούμενη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, η οποία συνετελέστη σε ποσοστό 80%. 8 στους 10, να με συγχωρείτε λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπολίτες, συμπατριώτησες, είτε ήσασταν με την Ευρώπη, είτε εκτός, είτε χωρίς Ευρώπη, είτε με τον Τσίπρα, είτε χωρίς Τσίπρα, επειδή ακριβώς η στόχευση έγινε πάνω στο συναίσθημά μας. Γιατί όλοι έχουμε συνέστημα, δεν είσαστε εσείς πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή, θέλω να πω, στον ανθρωπισμό δεν είναι κάποιοι πιο ευαίσθητοι από όλους για μας, σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, εμείς απλώς είπαμε, κάποιοι άνθρωποι διείδαμε το πώς πάει να στηθεί η σκευωρία, την οποία περιέγραψε σήμερα με άριστο τόπο ο Υπουργός Φλωρίδης. Ιστορικό για τα μπάζα είναι ο τίτλος του. Για να γίνει κατανοητή η κουβέντα μας σε λίγο με τον κύριο Δημήτρη Γαλή. Ο κύριος Δημήτρης Γαλής είναι μεταξύ εκείνων, όπως ο Κώστας Κάπος, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, ο Σάκης Μουμτζής, ο Μιλών, ο Θανάσης Μαυρίδης, λίγοι άνθρωποι, πολύ λίγοι, και από τη δημοσιογραφία ελαχιστότατη, που βγήκαμε και είπαμε ότι, κοιτάξτε, εδώ στείνεται ιστορία ως προς το πού να προσανατολιστεί ή να στηθεί σκευωρία με αφορμή την τραγωδία των τεμπών. Δηλαδή να πατήσεις πάνω στην τραγωδία των τεμπών, να πατήσεις πάνω στο συναίσθημα των ανθρώπων και να καλλιεργήσεις προσπάθεια να πεις ρίχνω αυτόν τον Μητσοτάκη. Γιατί ο σκοπός είναι πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Και αυτός ο άτιμος δεν πέφτει, δηλαδή να πέσει. Τι πάθαμε. 8 χρόνια έχουμε τον ίδιο. Και πάει και για τρίτη, λέει, τετραετία. Παναγία, πώς θα σωθούμε, αδέλφια. Να κρυφτούμε, τι να κάνουμε. Φτιάξτε σχέδια στο μυαλό σας. Ελάτε, Υπουργέ.
15: Καταρχάς, να πούμε τη φράση. Την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει: α, επιτίδες στους συγγενείς. Παιδιά, λέω: οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μία λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Αυτό... Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm. ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μία αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μία συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας, mm. και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
14: Είναι για τα
15: μπάζα. Και βγήκε. Αυτή λοιπόν
14: εσείς
15: είναι
14: πιστεύετε...
15: για τα
14: μπάζα.
7: Λοιπόν, κύριε Γαλλή, καλημέρα σας για άλλη μια φορά.
16: Καλημέρα.
7: Έλαβα μία επιστολή από τον Γιώργο με το επώνυμό του, ο οποίος μάλιστα μου λέει στον τίτλο: παρακαλώ διαθέστε 2 λεπτά από το χρόνο σας για να τη διαβάσετε. Μου λέει λοιπόν ότι διευκρινίζει ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για την εντυμότητα των δικαστών, των δικαστικών, αλλά έχω αμφιβολίες για την ικανότητα αποτελεσματικής λογικής και ορθής τους κρίσης όταν απαιτείται ταχύτητα, σύνθετη σκέψη και αποτελεσματικότητα. Κάποιοι ψηλόβαθμοι δικαστικοί παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο αλλά μαζί με αυτόν και τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της αστυνομίας της Λάρισας για αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος. Κατά παράβαση του άρθρου 251 της ποινικής δικονομίας, όπως διαβάζω στο άρθρο του δικηγόρου κυρίου Γαλλή στις 30 Σεπτεμβρίου του 26. Παραγνωρίζοντας πως το άρθρο αυτό αναφέρεται πως ο ανακριτής και ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαίτιους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορούμενους να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, να καταλαμβάνουν πιστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω πως οι ανακριτικές αρχές είναι που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Αλλά τέλος πάντων, το σημαντικότερο όμως που λένε είναι το εξής τραγικό. Όταν τυχόν γίνει, που κάποια στιγμή κάτι θα γίνει, κάποιο μεγάλο δυστύχημα, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί δεν θα επέμβουν στον χώρο της τραγωδίας, μην τυχόν και κατηγορηθούν, αλλά θα περιμένουν τους ανακριτές να τους δώσουν την άδεια. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Και το χειρότερο. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, κάποιος τέτοιος δικαστικός αναλαμβάνει να χειριστεί ως πρωθυπουργός ό,τι εύκολο ή δύσκολο προκύψει στη χώρα και ίσως κάποιοι άλλοι ως υπουργοί σε κρίσιμα ζωτικής σημασίας υπουργεία. Αφήνω αυτό το δεύτερο. Πάω στο πρώτο. Δεν θέλω να μπω στην ουσία, αλλά κύριε Γαλλή, παρακαλώ, επειδή εσείς το ξεκινήσατε αυτό, υπήρχε ανακριτής την ώρα, λίγες ώρες, λίγες στιγμές μετά την τραγωδία στα Τέμπη και για τις επόμενες μέρες?
16: Υπήρξε ανακριτής από τις 2 Μαρτίου. Μέχρι τις 2 Μαρτίου την ευθύνη την είχε το τμήμα τροχέας Λάρισας.
7: Να εξηγηθούμε ότι το δυστύχημα συμβαίνει 3η 28η Φεβρουαρίου νύχτα προς 1η Μαρτίου και λέτε ότι έρχεται 2 του μηνός, τη μεθεπόμενη μέρα λοιπόν.
16: Για να τα συνδέσουμε όλα πρέπει να εξηγήσουμε για ποιο ακριβώς λόγο παραπέμπονται όσοι παραπέμπονται και από εκεί και πέρα ο κόσμος θα βγάλει τα συμπεράσματά του. 2 είναι οι κατηγορίες για τις οποίες γίνονται παραπομπές. Η πρώτη αφορά τον επικεφαλής πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ο αρμόδιος κατά το βούλευμα να ανασύρει τους νεκρούς, ο οποίος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν από τον χώρο τα χώματα, τα πουρνάρια, τα κλαδιά και ό,τι άλλο υπήρχε εκεί, προκειμένου να στηθούν οι γερανοί. Κατηγορείται ότι έδωσε αυτή την εντολή.
7: Να στηθούν οι γερανοί για να ψάξουν αν από κάτω υπάρχουν άνθρωποι.
16: Ναι, αυτό. Έχει εξηγηθεί πολλαπλώς ότι ήταν αναγκαίο εκεί να φύγουν οι λάσπες που είχαν δημιουργηθεί από τα νερά που έριξαν οι πυροσβέστες την πρώτη ώρα και στη συνέχεια να γίνει μια διαμόρφωση για να μπορέσουν να πατήσουν οι γερανοί για να σηκωθούν τα βαγόνια και να αποκαλυφθούν οι σωροί. Επειδή λοιπόν ο πυροσβέστης αυτός έδωσε την εντολή αυτά να απομακρυνθούν από το χώρο και οι υπόλοιποι 4 δεν τον εμπόδισαν, οι υπόλοιποι 4 είναι Τριαντόπουλος Αγοραστός, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το καθήκον τους. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι μετά την ολοκλήρωση αυτών των ενεργειών, δηλαδή της ανάρσησης των νεκρών, διαμορφώθηκε ένα κομμάτι του χώρου εκεί, στρώθηκε με πίσα για να στηθεί επάνω το εκκλησάκι, το αφιερωματικό, σύν το ότι διαμορφώθηκε ο δρόμος με χαλικόστρωση. στο σημείο δεν υπήρχε δρόμος πρόσβαση κανονική. Η πρόσβαση δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των συνεργείων. Και αφού τελείωσαν όλα αυτά, έγινε δρόμος κανονικός για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος. Όλα αυτά κρίθηκε ότι έγιναν χωρίς να ληφθεί η έγκριση της ανακρίτριας, η οποία ανέλαβε από τις 2 Μαρτίου και εξελίχθηκαν κατά το κατηγορητήριο από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 7. Όντως, η κατηγορία αφορά στο ότι έγινε απομάκρυνση χωμάτων και λοιπόν υλικών από τον χώρο, γεγονός που εμπόδισε στη συνέχεια την ταυτοποίηση νεκρών. Εδώ ας κάνουμε μια σημαντική παρένθεση. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για τους συγγενείς. Υπάρχει άνθρωπος που δεν ταυτοποιήθηκε, η Εργέτα Μόλχο, και βρέθηκαν στη συνέχεια εκεί που αποτέθηκαν τα χώματα, βρέθηκαν και βιολογικά υλικά τα οποία δεν μπόρεσαν να ταυτοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ βαρύ ζήτημα για τους συγγενείς, το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Από εκεί και πέρα, τυπικά με βάση την κατηγορία, όλα αυτά προϋποθέτουν δόλο βλάβης της ανάκρισης. Και αυτό είναι που θα κριθεί στο δικαστήριο. Εάν δηλαδή ο πυροσβέστης την ώρα που έδινε την εντολή να φύγουν τα χώματα από εκεί για να στηθούν οι γερανοί, είχε δόλο να βλάψει την ανάκριση και τις έρευνες, ή αν αυτό καταλάβει ο άνθρωπος εκείνη την ώρα ότι έπρεπε να κάνει προκειμένου να κάνει το καθήκον του, να σηκώσει τους νεκρούς. Και εκεί εντοπίζει το βούλευμα και την βλάβη, κυρίως την ηθική βλάβη των συγγενών, για τους οποίους είτε δεν βρέθηκε ο άνθρωπός τους, είτε ενδεχομένως βρέθηκαν να ταυτοποιεί τα στοιχεία. Είναι ένα θέμα που αφορά αποκλειστικά το συντονισμό των αρχών, και βεβαίως εδώ μέσα εμπλέκονται και οι ανακριτικές αρχές, οι οποίες επίσης έχουν την εποπτεία και ενδεχομένως την πρωτοβουλία. Είναι ένα καθαρά θέμα επιχειρησιακού συντονισμού και σίγουρα δεν έχει να κάνει με φορτία, ξυλόλια, λαθρεμπόρια και όλα αυτά. Και για την ακρίβεια δεν είναι μπάζωμα αυτό, είναι ειδικά τις πρώτες μέρες, είναι ξεμπάζωμα. Είναι απομάκρυνση χωμάτων από το χώρο του συμβάντος.
7: Αλλά μας εξήγησε ο Υπουργός ότι άλλο αυτό ανακοινήθηκε γιατί τις πρώτες ώρες και πρώτες ημέρες κανείς δεν εκφράζει την αγωνία αν πράγματι έχουμε εγχειρίδιο το πώς ακριβώς συμπεριφέρονται σε περίπτωση σιδηροδρομικού δυστυχήματος οι αρχές. Νομίζω ότι τις πρώτες ώρες συμπεριφέρονται σαν ένα τροχαίο. Κάνω λάθος ή όχι? Θα εξεταστούν όλα αυτά στο δικαστήριο, φυσικά, εννοείται.
16: Έτσι αντιμετωπίστηκε και εμπλέκεται επίσης στην όλη διαδικασία και το σχέδιο αντιμετώπισης θυμάτων, μαζικών θυμάτων.
7: Για το οποίο μαθαίνω δεν υποβλήθηκε αίτημα ότι πρέπει να εφαρμοστεί. Αλλά αυτά θα τα βρει το δικαστήριο.
16: Το βούλευμα δέχεται ότι εφαρμόστηκε στην πράξη χωρίς να υπάρχει γραπτή εντολή. Και σε αυτό το πλαίσιο, κάπου στο τέλος λέει ότι όταν όλοι αυτοί τελειώσουν τις δουλειές τους, παίρνουν έγκριση από το ανακριτικό όργανο για να αποκλιμακώσουν, όπως λέει το σχέδιο, στην ουσία για να φύγουν.
7: Ωραία, εγώ δεν θέλω να μπω στις διαδικασίες για τις δίκες, θέλω να σταθώ στις παρυφές, κύριε Γαλλή. Απλώς να πω ότι όλα αυτά τα μπαζώματα, όλες αυτές οι λέξεις εφευρέθηκαν και κυρίως η συγκάλυψη 1,5 χρόνο μετά το δυστύχημα, προκειμένου να τεκμηριωθεί ότι υπήρχε μέσα έφλεκτο υλικό το οποίο διακινεί το παρανόμως από την εμπορική αμαξοστοιχεία, την εμπορευματική. Και όταν πια άρχισε να γίνεται, πριν ακόμη βγουν και τα βίντεο που παρουσίασε ο κύριος Καπερνάρος και τα οποία και εγώ ανήρτησα συνέχεια στο λογαριασμό μου στο X. Αλλά και με τις δηλώσεις της μητέρας του μηχανοδηγού που λέει της εμπορικής αμαξοστοιχίας ότι το παιδί μου δεν κάηκε, δεν υπάρχει ίχνη καύσης, άρχισε αυτό το πράγμα να καταραίει. Όμως στήθηκε όλη η ιστορία για να τεκμηριωθεί ότι έγινε παράνομη διακίνηση λαθρέου προϊόντος και έστειλε ο Πρωθυπουργός τον άνθρωπό του, τον Τριαντόπουλο, να καλύψει τα ίχνη. Αυτό είναι αυτή τη σκευωρία. Σε αυτήν αναφέρεται ο Φλωρίδης.
16: Ακριβώς το αντίθετο λέει και το βούλευμα και η παραπομπή Τριαντόπουλο. Ακριβώς το αντίθετο λέει, ότι ό,τι έγινε εκεί πέρα δεν έχει να κάνει σε τίποτα, ούτε με φορτία ούτε με συγκαλύψεις. Έχει να κάνει μόνο με την ορθή επιχειρησιακή λειτουργία, κυρίως ως προς την ταυτοποίηση των νεκρών και τίποτε άλλο.
7: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλλή. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα.
7: Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ. Διάλειμμα πρώτο εδώ. Οι Σκουριές, κυρίες και κύριοι, είναι ένα νέο μεταλλείο εκεί, στις Σκουριές. Συγκροτείται ένα νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, το οποίο θα περνάει στην παραγωγή πια προϊόντος, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για την δραστηριότητα και η λειτουργία του μεταλλείου, παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως τον θόρυβο. Όλα αυτά από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός.
14: Το μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, plugin αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
24: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
27: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
28: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
27: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
28: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Σας καλημερίζω όλες και όλους. Ευχόμενος άλλη μια φορά καλό μήνα. Ειδική καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος από το Γκντάνσκ της Πολωνίας μας λέει ότι εκεί είναι 11 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Μάρκο. Και η αγαπημένη μου γιατρός, η κυρία Κοσμίδου, μου λέει: στο βλυγικό τρένο υπάρχουν σιωπηλά βαγόνια, όπου δεν μιλάς και δεν χτυπά το κινητό και οι επιβάτες αναπαύονται ταξιδεύοντας. Και σε άλλα τρένα, οι Ευρωπαίοι συμπατριώτες μας, εννοώ με την ευρεία έννοια, απολαμβάνουν σιδηρόδρομο που δεν το έχουμε εμείς σε εκτίμηση, δυστυχώς, στον τόπο μας, με πολύ ωραίες ανθρώπινες συνθήκες. Έχεις δίκιο, αγαπητή Δάφνη. Καλημέρα σας.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σάνς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Σειράς Οδού και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Νέο μήνυμα εστάλει πριν από λίγο από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Μήνο Απεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ενώ νωρίς το πρωί έστάλει μήνυμα από το 112 να αποφεύγονται οι μετακινήσεις επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινόγκο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στον Μυλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλησε από το μεγάλο όγκο νερού, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια και να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στο χωριό και στο δικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου. Από την ένταση των φαινομένων, ένας άνθρωπος εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο τεροπεδίου Λασιθίου. Ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Στο νησί μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό από όπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό από όπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αναλαμβάνει από σήμερα η Ελλάδα για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου για την περίοδο 2025-2026. Η χώρα μας αναλαμβάνει την Προεδρία εν μέσω διεθνών κρίσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, παράλληλα με την επιλογή νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, ενώ θα συναντηθεί και με τον ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού δεν γίνεται στο πλαίσιο περιοδία στην περιοχή, αλλά αποκλειστικά προκειμένου να τονιστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι θετικές προοπτικές τους. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή τη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατεία του αεροσκάφου στη χθεσινή πτήση Thriller από τον Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σε συνέντευξη του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντρίβη του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου, όπως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικό-ακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε και το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός νίκησε εντός έδρας στη Βιλερμπάν με σκορ 102-79. Στην πρεμιέρα της φάσης των ομιλών του Europe Cup, ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ισπανική Μανρέσα στην Πιλέα με σκορ 93-78. Η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 14 στην Τούμπα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά, με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Γιάννη μου.
1: Αυτή η γλυκιά μουντάδα του φθινοπόρου, Αντώνη.
0: Ναι, μπήκε για τα καλά του φθινόπωρο. Πάνω στη Φλωρινά έχουν ανοίξει τζάκια, σόμπες και τέτοια.
1: Και ψήνουν λουκάνικα.
0: Θέλω να σου πω, άσχετα τώρα, όταν είχα πάει τον Ιούνιο του 18 για τη Συμφωνία των Πρεσπών, πάω και αφήνω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο, στο Πισοδέρι, και μου λέει η κυρία, εδώ είναι και το καλόριφερ. Λέω, ποιο καλόριφερ? Πάω το βράδυ κατευθείαν να δω καλόριφερ.
1: Δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερα. Ρίξα να πάει εκεί. Τι γίνεται, έχουμε.
1: Πετρέλαιο θέρμανση, δεν ξέρω αν έχουν, αλλά αυτοί επειδή είναι έμπειροι, έχουν βάλει από πέρσι.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητάω.
1: Είναι γεμάτη τώρα.
0: Καλά, είτε...
1: και περιμένω να δουν που θα ανοίξει.
0: Είναι και πετόνια γεμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένουμε όλοι. 14 Οκτωβρίου με κομμένη την ανάσα.
1: Εντάξει. Τα χθεσινά μέτρα για τα καύσιμα δεν ενθουσίασαν.
0: Μα γιατί?
1: Δεν έδωσαν μεγάλη αλλαγή. Αλλά.
0: Κίνηση,
1: η,
0: δηλαδή,
1: κίνηση με, η κίνηση με τις 120 δόσεις και για το ιδιωτικό χρέος ήταν τελικά η μεγάλη έκπληξη που κατάφεραν να το έχουν στεγανοποιήσει από το Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ στεγανοποίηση έχει πέσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω τι μηχανικό έχουν βρει.
0: Έχουν πάρει ειδικό.
1: Δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Ναι, δεν είχε ξεφύγει τίποτα. Αλλά ήταν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για όσους οφείλουν στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: εγώ στα έλεγα. Το έκανε τελικά και τις 120 δόσεις.
1: Σημασία έχει στο τέλος της ημέρας, το συζητάγαμε και στη ΔΕΘ, όχι ποιος λέει τι, ποιος κάνει.
0: Ναι, εντάξει, το κάνει πάντα
1: και το πιστώνεται.
0: Γιατί πολλοί δεν μπορεί να το κάνει. Θα φέρει δύο τροπολογίες σήμερα να δουλάει στη Βουλή, αλλά πού θα πάνε.
1: Σε κανένα εξάμεινο.
0: Να σου πω τι, έχουμε ελληνοτουρκικά.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι ξαναβγάζουν το όρο του ΡΕΙ έξω, αλλά πάει προς την Κύπρο,
0: ναι,
1: να κάνει έρευνες. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται περισσότερο απ' όλα με το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να εδραιώσει τη λογική των δύο κρατών με κάθε τρόπο στο νησί, την ώρα που η ελληνική και η κυπριακή πλευρά προσπαθούν να ενεργοποιήσουν τον ΟΗΕ, έχει ενεργοποιηθεί μάλλον, μήπως καταφέρουν να βρουν μια λύση στο πλαίσιο των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι είμαστε μακριά από αυτό παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
0: Είναι ένα τμήμα του αγωγού που συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Έχει φτιαχτεί το μεγαλύτερο μέρος, αλλά τώρα βγαίνει το Oruç Reis προκειμένου να κάνει συμπληρωματικές έρευνες. Βεβαίως το γεγονός ότι σήμερα είναι η επέτειος ανακήρυξης Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους Κύπριους.
0: Χρόνια πολλά. Δεν μπορεί να μην συνδεθεί ότι κάνουν μια επίδειξη ισχύως, αλλά να μείνουν έτσι ήρεμα τα νερά από τη στιγμή που δεν είναι σε περίεργα ύδατα.
1: Αναλαμβάνουμε όμως και εμείς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ.
0: Γι' αυτό σου λέω μια επίδειξη ισχύως με κάποιο τρόπο. Τη δείχνουν.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη. Όπως είπαμε, ξεκινάει ένας καινούριος μήνας, Οκτώβριος. Αντώνης Ατζολέτος σε ένα μικρόφωνο.
0: Γιάννης Καντέλης.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί στον Sky 100,3 να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα, να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάτι να πούν ή που κάνουν εντύπωση. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου» ή στο 210-4800-170-174, εκεί που απαντούν ο Πέτρος Μωρέτης και η Ρούλα Βρετάκου. Επίσης, ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας μαζί μας είναι το Viber 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Και νομίζω ότι οι παρουσίες στελεχών, γαλάζιων στελεχών, δείχνουν, Γιάννη, ότι είμαστε full σε προεκλογική περίοδο πλέον, έτσι.
1: Ναι, και όλοι οι πιο δυνατοί, οι πιο πρωτοκλασσάτες έχουν αρχίσει και μεγάλες συγκεντρώσεις. Μία έκανε ο κύριος Χρυσοχοΐδης χθες στο Περιστέρι.
0: Είχε πολύ... κόσμο,
1: Είχε κόσμο, μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν μια δήλωση ισχύω στην Δυτική
0: και
1: Αττική.
0: Και πολύ Πασόκ.
1: Εντάξει, ψήφι να είναι. Στο σακούλι της Δημοκρατίας μπαίνουν.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ο κύριος Δένδιας αύριο, μαθαίνω στον Άλυμο, ετοιμάζει πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Θα δούμε και πολλούς βουλευτές εκεί, θα δούμε πάρα πολύ κόσμο. Και αυτές είναι συγκεντρώσεις και λίγο πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, Δευτέρα στον Γκάζι, που θα γίνει
0: 52
1: η εκδήλωση για τα 52 χρόνια. Πάντως όλοι οι κορυφαίοι κινητοποιούνται γιατί η μάχη του Σταυρού θα είναι σκληρή σε αυτές τις εκλογές.
0: Πάντως σίγουρα δεν θα ψάχνουμε σε αυτά τα γενέθλια αν θα πάνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Που ψάχναμε στα 50 χρόνια, ξέρουμε.
1: Τελείωσε τώρα αυτό. Είδες πως φεύγουν οι αγωνίες από τη μέση.
0: Αυτό.
1: Έχεις λιγότερα
0: αυτό.
1: Πράγματα σε απασχολούν.
0: Μπράβο στο
1: Μητσοτάκη. Τα λύνει η ζωή.
0: Έτσι. Πάμε στον εξώστη, γιατί έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και να σχολιάσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια, με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νομίζω χτες το έδωσε το στίγμα, έτσι. Για καθίστε ήσυχα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Ακούς τώρα? Θα μπορούσα να κλείνει αυτή η φράση.
0: Φαντάζεσαι, θα το έκανε έτσι.
1: Ενόχλησε η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη εδώ στο Skype περί αλαζονίας. Ενόχλησαν βουλευτές οι οποίοι βγήκαν μετά και υπερασπίστηκαν αυτή την άποψη. Ενόχλησε αυτό το εμμύριδες του κυρίου Θεοχάρη. Απορώ πως δεν ενόχλησαν κάτι άλλο, βέβαια. Γιατί όπως είπαμε,
0: μείναμε
1: σε αυτά και όλα τα άλλα περάσανε λίγο.
0: Ήταν χοντρό, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Προφανώς ήταν χοντρό. Αλλά υπόθηκαν και άλλα πράγματα που καλό θα ήταν να τα απέφευγαν. Βέβαια, απ' την άλλη, έρχεται ο άλλος και σου λέει: δεν κατάλαβα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος, αν είναι αλαζόνας, είναι αλαζόνας. Δεν μπορούμε να ασκήσουμε μια κριτική. Και αν δεν την ασκήσουμε την κριτική, πώς θα μαζευτεί και θα ισορροπήσει το σύστημα?
0: Μα αυτό δεν λέγανε στη Νέα Δημοκρατία, ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα που λέμε ελεύθερα την άποψή μας? Άρα λοιπόν το είπανε. Απλώς, ξέρεις τι λάθος κάνω στην Δημοκρατία? Δεν τα λένε στα όργανα. Όταν πηγαίνουν στα όργανα και κάθονται και τα λένε δημοσίως. Ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά συνέβαινε το αντίστροφο, καταλαβαίνεις.
1: Ενώ αν κάνανε υπομονή 2-3 μήνες ακόμα, μήπως συνεδριάσει κάποιο όργανο, θα μπορούσαν να τα πούνε εκεί.
0: Α, είναι εκεί που δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Άλλο πρόβλημα αυτό. Σου λέει κάπου πρέπει να τα πω.
1: Δεν πρέπει.
0: Πάντως στο τέλος έπρεπε να πει και ο Μητσοτάκης: παιδιά, δεν ξαναφεύγω. Τέλος. Εδώ.
1: Το πιο μακρινό ταξίδι μπορεί να κάνει οι Βρυξέλλες πλέον με αυτό που γίνεται να λείπει. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα τώρα που είναι πραγματικό. Ωραία, λείπει ο Μητσοτάκης. Έλειπε 7 μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιος από το Μαξίμου είναι το σημείο αναφοράς που θα μαζέψει οτιδήποτε γίνει αυτή τη στιγμή?
0: Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας ανασχηματισμός.
1: Όχι, εγώ δεν λέω ότι χρειάζεται ανασχηματισμός. Λέω ποιο είναι το ζήτημα. Γιατί τι ανασχηματισμό να κάνεις 6 μήνες εκλογές?
0: Το αποκλείεις. Μια διορθωτικούλα.
1: Νομίζω ότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχει νόημα.
1: Εδώ αρχίζουν και συζητάνε μήπως τελικά οι εκλογές το Μάιο είναι μακριά.
0: Και επειδή λέγαμε ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, ένας από αυτούς που περιοδεύει στον βόρειο τομέα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Σωστά.
3: Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ από τον πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
4: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
1: Απολαύστε τον μαζί με το κεμπάπ.
0: Ναι, θα πρέπει να πει τον λιγουρεύεστε, απολαύστε τον, γιατί έχουμε το καλύτερο κεμπάπ εδώ πέρα. Καλά, για να το λέει προφανώς θα είναι πολύ καλό, εντάξει, αλλά αν πηγαίνει σε κάθε ταβέρνα και τρώει, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Θα σας πω κάτι. Του κάνουν προεκλογική συγκέντρωση, αν μπει δύο καλά λόγια.
0: Για το κεμπάπ της ταβέρνας.
1: Ναι.
0: Εσύ τώρα, αυτός,
1: δεν σου έχει μείνει στο μυαλό ο Πλάτωνας να πας να φας κεμπάπ? Πες την αλήθεια.
0: Δεν το συζητάω. Θα γίνεται χαμός Σαββατοκύριακο στον Πλάτανο. Δεν το συζητάω. Λέει ο Υπουργός Υγείας, τελείως.
1: Παιδιά, αν θέλετε κεμπάπ, ξέρετε. Και για να το λέει ο Υπουργός Υγείας, μπορεί να κάνει και καλό στην υγεία.
0: Τώρα
1: να σκεφτεί ο άλλος.
0: Θα αρχίσουν όλοι οι μαγαζάτορες και με το που πηγαίνουν οι υπουργοί εκεί πέρα θα λένε: ανέβασε κάτι στα social. Ναι. Έχω πολύ καλό μπριζολάκι. Το μπιφτεκάκι, το αφαγές.
1: Σούσι. Ποιος από τους υπουργούς θα μπορούσε να κάνει τέτοια συγκέντρωση σε σουσάδικο?
0: Σουσάδικο, δεν μου βγαίνει κάτι.
1: Κανένας, δεν πάει το μυαλό σου πουθενά?
0: Όχι, εγώ πιο πολύ για μπριζολοκατάσταση τους έχω.
1: Όλους?
0: Όλους, μωρέ, είναι μερακλείδες όλοι.
1: Όντως?
0: Ναι. Σου κάνει κανείς για σούσι?
1: Για ιταλικό?
0: Ιταλικό, εντάξει τώρα, πρέπει να το σκεφτώ αυτό ρε εσύ. Που βάζεις quiz για το δεύτερο μέρος.
1: Εγώ δεν τους έχω όλους πάντως για κεμπάπ και μπριζολάδικο.
0: Ποιους έχεις για πιο light καταστάσεις, πιο ευρωπαϊκές?
1: Και ο Σκέρτσος Ιταλικό πιστεύω.
0: Και ο Σκέρτσος Ιταλικό, ναι. Ο Δένδιας?
1: Ο Δένδιας θα πήγαινε...
0: Ταϊλανδέζικο.
1: Ο Δένδιας μπορεί να πήγαινε στο σουσάδικο να δοκίμαζε ένα, να παίρνει από ένα Ιταλικό, αλλά θα κατέληγε και αυτός. Γιατί ξέρει από αυτά, θα πήγαινε να φάει ένα κρέας ή ένα κεμπάπ.
0: Πολύ κεφαλογιάννη έχω για κατάσταση.
1: Σούσι.
0: Σωστό.
1: Είδες λοιπόν που αν το ψάξεις, δεν είναι όλα
0: αυτό.
1: Για μπριζολάδικο.
0: Θα το φτιάξουμε αυτό.
1: Ποιο είναι το κατάλληλο μαγαζί για να κάνουν οι υπουργοί προεκλογικές συγκεντρώσεις?
0: Άλλοι τρέχουν εδώ στις γειτονίες, άλλοι τρέχουν στις Ισπανίες, Γιάννη μου.
1: Βρήκαν κάτι εκεί που τρέχανε.
0: Βρήκανε τον Πέντρο Σάντσεθ. Δεν ήταν και λίγο.
1: Ξέρεις πώς θέλουν να πάνε στην Ισπανία να ψάξουν και να καταλήξουν να βρουν τον Πέντρο Σάντσεθ?
0: Καλός φίλος μου λέει, Άκης Κέρτσος μόνο σούσι. Οπότε πέσαμε μέσα.
1: Είδες. Ποιος κάνει βόλτες, ποιος περιηγείται την ισπανική πρωτεύουσα?
0: Χάρης Δούκας και βραβεύει τον Ισπανό πρωθυπουργό. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: El cambio. El cambio και une.
6: Μαθαίνεις ισπανικά?
5: Προσπαθώ, γιατί πάμε στην Ισπανία, στον Πέντρο Σάντσεθ.
6: Και τι σημαίνει αυτό το πράγμα?
5: Σημαίνει η αλλαγή που ενώνει. Είναι ένας ακόμα λόγος που τον βραβεύουν.
0: Σε άψογα ισπανικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Να δουλέψει και λίγο την προφορά.
0: Εντάξει, αυτό θα έρθει μετά. Αλλά το δουλεύει, είδες. Πάει σε κάθε χώρα και μαθαίνει και τη γλώσσα.
1: Αυτοί του Πασόκ έχουν μία έμπνευση όταν πηγαίνουν στην Ισπανία και κάνουν βιντεάκια τα οποία. Λες τώρα, είναι πετυχημένο το χιούμορ, δεν είναι να γελάσω, να μην γελάσω. Θυμάσαι, το λέγαμε και χθες, το κύριο Ανδρουλάκη.
0: Ναι. Στην Ισπανία του εμπνεύει.
1: Are you in pain, I'm in Spain.
0: Εγώ εδώ μεταξύ διάβασα στην αρχή το δελτίο τύπου και λέω, μπα, θα έρθει ο Σάντσεθ εδώ. Και μετά διάβασα ότι είναι μαγνητοσκοπημένο.
1: Κοιτάξτε.
0: Αλλά τον είδε, μια χαρά, τα είπαν, το βράδυ.
1: Πόσο Πασόκ είναι ο Δούκας? Που μερικές φορές, ξέρεις, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες, σου λέει, είναι Πασόκ, δεν είναι, μήπως είναι Ελλάς, κατάλαβες. Εδώ δείχνει ότι είναι Πασόκ, γιατί σου λέει, θα βραβεύσω τον Πέντρο Σάντσεθ. Αλλά δεν θα φέρω να τον φιλοξενώ εγώ στην Αθήνα. Είναι ευκαιρία να πάω κι εγώ στη Μαδρίτη να του δώσω το βραβείο και να κάνω και τη βόλτα μου στη Μαδρίτη. Είναι πασοκική σκέψη, Δούκα, αυτή.
0: Εκτός αν του είπε, έλα στην Αθήνα και του λέω και του είπε, Σάντζερ, θα στιεύεσαι βέβαια. Έλα εσύ εδώ, δώσε το μου και να τραβήξουμε ένα βιντεάκι. Πιο ρεαλιστικό το βλέπω αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πασοκική σκέψη, Δούκα.
0: Καλά, και εγώ πιστεύω γιατί και ο Σάντζερ πασόκ είναι.
1: Μπορεί να, του χρόνου να βραβεύσει κάποιον από Λατινική Αμερική και εκείνο ωραίο ταξίδι.
0: Ω, καλά, εντάξει. Εντάξει, τέλεια.
1: Μια Βραζιλία.
0: Μια Κούβα.
1: Ναι. Βέβαια, δεν μπορώ να δώσω το βραβείο για τη δημοκρατία στην Κούβα. Υπάρχει ένα conflict. Υπάρχει ένα πρόβλημα, μια σύγκρουση.
0: Θα τη βρει την άκρη.
1: Λίγο το βλέπω δύσκολο.

0: Δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο Πέτρος Ευθυμίου στο One. Λίγο με μπέρδεψε. Λίγο πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, δεν ξέρω.
1: Να ακούσουμε τι έχει πει.
0: Ναι, θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις.
1: Βέβαια. Ναι.
2: Αυτό που θεωρείται μειονέκτημα του Πασόκ είναι το πλεονέκτημα του, που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: Πρέπει στο μειονέκτημά σου σε πλεονέκτημα.
1: Άρα αυτό το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης.
0: Σύμφωνα με τον κύριο Ευθυμίου.
1: Και έχει κάνει το πλεονέκτημα του Τσίπρα που είναι επικοινωνιακός να φανεί μειονέκτημα ο Ανδρουλάκης.
0: Ο Ευθυμίου.
1: Ο Ευθυμίου το λέει για τον Ανδρουλάκη.
0: Εντάξει, ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κατά λάθος. Ο Ευθυμίου του δίνει μορφή.
1: Ο Τσίπρας τι λάθος κάνει, να είναι λιγότερο επικοινωνιακός.
0: Κοίτα να δεις. Αυτό που καταλαβαίνω από τον Ευθυμίου τι λέει, ότι ο Ανδρουλάκης αυτός είναι, αναγκαστείς να τον ψηφίσεις, θα τον ψηφίσεις. Ξέρεις ότι αυτό είναι. Σου λέει ο Τσίπρας όμως, που εμφανίζεται γελάκια, ναι σε όλα, καλό σε όλους. Στην ουσία δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
1: Α.
0: Άρα ο Τσίπρας, επειδή έχει εμπεδωθεί ότι είναι αναξιόπιστος σε πολύ μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, σου λέει όσο έχει αυτή την εικόνα θα συνεχίσει να θεωρείται αναξιόπιστος, μήπως την πείσουμε εμείς ότι τουλάχιστον δεν κρυβόμαστε. Αυτοί είμαστε.
1: Μετάφραση. Θα πετύχει. Μετάφραση Πέτρου Ευθυμίου από Γιάννη Καντέλη. Πάρα πολύ
0: καλή. Θα πετύχει, πιστεύεις?
1: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Η ερμηνεία ήταν πάρα πολύ καλή και η προσπάθεια
0: ήταν πάρα πολύ τσούκου, καλή. Μήπως τσούκου τσούκου όμως.
1: Όταν είσαι επικοινωνιακός βοηθάει. Όταν δεν είσαι δεν βοηθάει.
0: Μήπως τσούκου τσούκου τσούκου το Πασόκ όμως μασάει αυτή τη διαφορά με την Ελλάς.
1: Μήπως τσούκου τσούκου γίνεται πιο επικοινωνιακός και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην τελευταία μονομαχία με τον Πρωθυπουργό τον είδα πάρα πολύ δυνατό. Εκεί με τα θέατρα και αυτά, με το Φλωρίδι δίπλα του.
0: Δεν χρειάζεται να χαμογελάσει αυτή τη συζήτηση.
1: Βέβαια, αυτό. Είδε και το Φλωρίδι και το ανέβη και το έβαλε στο κεφάλι, έτσι.
0: Βοήθησε.
1: Βοήθησε.
0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να τα προλάβουμε.
1: Έχουμε
0: όλα.
1: Και άλλα μετά, έτσι.
0: Προφανώς έχουμε και άλλα μετά και έχουμε και συνεντεύξεις. Να πάμε σε διαφημιστικό λοιπόν περιβάλλον. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκη θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο Φλάουτο Τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr.

0: υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από το ύψος της Αττικής Οδού και στο ανωδικό από το ύψος των ΚΤΕΛ. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε κάποιες περιπτώσεις έχει ανέβει η στάθμη των υδάτων και φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνο Απεδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης και στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια στο Ρέθυμνο. Στο Ομιλοπόταμο η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα. Ο ποταμός στην περιοχή ξεχύλισε από το μεγάλο νερούν, σπίτια έχουν πλημμυρίσει, ενώ έχουν προκληθεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τη στενή σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο Μάρκο Ρουμπίο αναμένεται στην Αθήνα το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια, μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, ξεκινήσαμε την εκπομπή με τις τιμές, με τα καύσιμα, με τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και αναμένουμε βεβαίως και την τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Και όλα να πάνε καλά και οι τιμές να πέσουν, δεν ξέρω πότε.
2: Μακάρι, εγώ το εύχομαι να φύγει αυτό το διάρρεο από μπροστά. Να μπει ο άσος.
0: Σας το λένε έτσι και οι οδηγοί,
2: όχι,
0: φαντάζομαι. Είναι βαρύ.
2: Πρώτα το λόγο, δεν μ' αρέσει. Πώς το λένε, βρε παιδιά. Θέλω τον άσο.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι είμαστε λίγο μακριά ακόμα από αυτό.
2: Ο άσος μπροστά αξιολογεί και δίνει βαρύτητα στα μηδενικά που είναι μετά. Ναι. Άμα έχεις και 10 μηδενικά και δεν έχεις τον άσο μπροστά.
0: Εσείς πότε παραλάβατε και σε τι τιμή?
2: Εγώ παρέλαβα εχθές.
0: Ναι.
2: Πήρα απλή αμόλυβδη και απλό πετρέλαιο, δηλαδή μεταξύ των άλλων. Και είναι οι ίδιες οι τιμές που είχα. Δηλαδή πουλάω και σήμερα 2,11,9 πετρέλαιο. Απλό.
0: Ναι.
2: Και 2,17,9 απλή αμόλυβδη.
1: Αυτές τις τιμές είχα από την Παρασκευή.
2: Mm-hmm. Παρασκευή που πήρα δεν άλλαξαν.
1: Σε αυτό το 2,11, στο οποίο πουλούσατε και τις προηγούμενες μέρες, πότε θα μειωθεί τα 5 λεπτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες?
2: Πιστεύω από σήμερα όποιος αγοράσει πρέπει να είναι τα 5 λεπτά, τα οποία μπορεί να φανούν και μπορεί να χαθούν, ανάλογα αν έχουν πέσει μειώσεις ή αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Είναι αυτό που γίνεται κάθε φορά, δηλαδή δίνεται μία επιδότηση, έχει πέσει μία αύξηση 10-12, οπότε το δεκάρι χάνεται.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Αν είναι σταθερή θα φανεί.
1: Η κατανάλωση αυτό το διάστημα πώς είναι στα πρατήρια?
2: Ναι, προσθετικά σιγά σιγά έχει πέσει. Δηλαδή πολλά μαγαζιά έχουν σύνολο, δηλαδή όχι τώρα μόνο αυτόν τον καιρό, γύρω στα 20% και τραβάνε τα μαλλιά τους.
1: Το 20% μείωσης των καυσίμων στα οποία πουλάτε φαντάζομαι έχει και τον ανάλογο αντίκτυπο και στην απόδοση του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς το δημόσιο.
2: Κοιτάξτε, δείτε τι γίνεται τώρα. Ναι, μεν φαίνεται ότι εμείς χάνουμε γιατί πουλάμε λιγότερα, έχει αυξηθεί όμως η ονομαστική αξία του καυσίμου.
1: Και εκεί μπαίνει ο ΦΠΑ.
2: Και μπράβο, το ΦΠΑ και το ειδικός φόρος, φόρος και ΦΠΑ κερδίζουν. Γιατί έχει αυξηθεί. Γι' αυτό εγώ επιμένω και με βλέπετε και λέω, όχι, έχουν λεφτά. Και τα δηληστήρια και η κυβέρνηση. Και τώρα που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι και σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογές, πρέπει να γίνουν γενναίες κινήσεις. Να βοηθηθεί η αγορά και ο καταναλωτής. Ο κόσμος έρχεται στο μαγαζί και είναι ψυχοπλακωμένος. Τον βλέπεις δηλαδή, σου λέει βάλε μου 20, βάλε μου 30, αλλά και πόσα θα πάρει.
0: Γεμίζουν μόνο αυτοί που πάνε ταξίδι, φαντάζομαι δηλαδή.
2: Ναι, αυτοί γεμίζουν. Μην το συζητάτε καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν μου λένε Μαρία, γεμάτο και να στάξει. Αυτό και την περιφέρεια.
0: Να φοβούνται κάτι στην περιφέρεια, τις τιμές ή να είναι νοθευμένοι οι βενζινοί.
2: Για το πετρέλαιο, ποιο το, της κίνησης.
0: Ναι, της κίνησης.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν ακόμα περιστατικά, ιδίως με παίρνουν από Θεσσαλονίκη και πάνω, πάρα πολλοί κόσμος για νοθεία.
0: Να, μάλιστα. Έλεγχοι δεν γίνονται.
2: Εγώ τους λέω, δηλαδή, εγώ με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, εκείνο που κάνω είναι να ενημερώνω, να μην ας πούμε νομίζει και εμείς με ελεκτικά όργανα ότι όλα καλά. Όχι, εμείς λέμε, έχουμε καταγγελίες. Αλλά ο κάθε καταναλωτής παίρνει το 15-20, κάνει την καταγγελία του. Και από εκεί πέρα άλλοι πάνε και στο ΣΔΟΕ και κινούνται πιο δυναμικά. Ανάλογα από πώς θα είναι η κατάσταση.
1: Αν άνοιγε το πετρέλαιο θέρμανση σήμερα, σε τι τιμή θα το αγόραζαν οι καταναλωτές?
2: Μην το ακούσουμε, 2 ευρώ.
1: 2 ευρώ.
2: Μην το συζητάτε.
1: Ο υπολογισμός που γίνεται και από την κυβέρνηση που γινόταν και από την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Είναι τραγικό. Δηλαδή ακόμα που λένε 1,70-1,75 είναι η τιμή με την οποία κλείσαμε τον Απρίλιο.
1: Ναι, και ο στόχος της κυβέρνησης τουλάχιστον αυτό λέει, αλλά με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν να πάει κάτω από το 75 που κλείσατε πέρσι. Πόσο είχατε ανοίξει όμως πέρσι?
2: Α, εδώ σας θέλω. Κοιτάξτε να δείτε τι ωραία πράγματα γίνονται. Όταν είχαμε κλείσει με ένα 40, οπότε δεν είχαμε πουλήσει. Ανοίξαμε με ένα 10, ήταν και άδειες οι δεξαμενές, το οποίο και πάλι συμβαίνει στον κόσμο. Οπότε με το 1,10, 1,13 τι έγινε? Ο κόσμος πήγε, ήρθε μάλλον και ψώνισε, γέμισε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Με χαρά. Και εμείς πουλήσαμε και αυτοί κέρδισαν. τώρα, όταν έκλεισε το Απρίλιος, ο Απρίλιος έκλεισε με 1,70. Με 1,70, ποιος θα πουλάγε. Οπότε αρχές Απριλίου, τι είπαν όλοι οι πρατηριούχοι, Μαρία, κλείνουμε από τα αποθήκες, δεν πουλάμε, ο κόσμος δεν πρόκειται να αγοράσει, οπότε κλείνσαμε. Και έτσι έκλεισε άδοξα.
0: Πόσο μακρινό φαίνεται τώρα αυτό το 1,10 που είπατε? Γιατί πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο, έτσι. Μιλάτε εσείς.
2: Προσέξτε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Ζηνοπολών Ελλάδος, μιλάω κάθε μέρα με όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε, με παίρνουν και πολλοί από την Κρήτη, που στην Κρήτη, ας πούμε, είναι κυρίαρχη η ΠΟΠΕΚ. Και παρόλα αυτά παίρνουν εμένα και λέω, βρε παιδιά, έχετε την ΠΟΠΕΚ εκεί? Όχι, όχι, μου λένε, κυρία Μαρία, σας θέλει ο κόσμος να μάθει, να καταλάβει. Είναι πολύ σημαντικό. Συγγνώμη, πάμε στο ΜΕΚΑ, στη Συγκρού. Είμαι στο ταξί, με παρεξηγείτε.
0: Όχι, καταλαβαίνω, είναι ημέρες, τέτοιες έχετε ζήτηση.
2: Τι να κάνω, προσπαθώ να σας καλύψω όλους. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι επάνω η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, όλοι είναι ξεσηκωμένοι, θέλουν να μάθουν. Από εδώ θα πάτε δεξιά. Γελάτε, μα ξέρετε ότι με ψηφίσανε εξήμι, όχι.
1: Τα έχουν να βάλει τις
2: ραδιόφωνο. Είμαι συνέχεια έτοιμη για πόλεμο. Εμένα να με βάλει στον πόλεμο. Θα τους κάνω, θα τους λιώσω. Είμαι έτοιμη. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι η δουλειά μας.
1: Είναι εφικτός ο στόχος για κάτω από 1,75 να πουλήσετε, αν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα?
2: Προσέξτε. Εφόσον λέει το 1,70-1,75, να βγάλει, εφόσον πάρει και την έγκριση και τον ειδικό φόρο. Ο οποίος ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο δεν είναι μεγάλος, είναι 28 λεπτά. Γιατί το πετρέλαιο είναι 40. Από 15 Οκτωβρίου, και να μάθει και ο κόσμος γιατί μας ακούνε, 15 Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου, το πετρέλαιο θέρμανσης κατεβαίνει και πάει στα 28 λεπτά. Γι' αυτό παλιά, αν θυμάστε, είχαμε πρόβλημα και πολλά ταξί επαγγελματίες βάζανε πετρέλαιο θέρμανσης, σαν κόκκινο, ναι, για οικονομία. Και έξω από το μαγαζί την έστειλαν εκεί τα ηλεκτρικά όργανα και τον τσάκωναν. Εγώ δεν είχα τέτοιο πράγμα, αλλά τον έκαναν έλεγχο.
1: Ναι.
2: Και λέγανε, φύγε η Ελλάδα, σε τσακώσαμε. Άρα λοιπόν κατεβαίνει ο ειδικός φόρος και πάει 28%. Μετά κλειδώνει. Αυτός πουλάει πρόστιμο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό όμως είναι σημαντικό να πούμε. Και ένα, εγώ το έχω πει, δημόσια. Ότι και ένα 60 να πάει, πάλι δεν θα πουλήσουμε. Γιατί ο άλλος είναι κολλημένος στο 1,10.
1: Αλλά το 1,10, τώρα για να μιλάμε και ρεαλιστικά, με αυτό που γίνεται παγκοσμίως, δεν γίνεται το 1,10, κυρία Ζάγκα. Δηλαδή, να έχουμε και πράγματα στον κόσμο με βάση το τι συμβαίνει.
2: Εάν το καταφέρει η κυβέρνηση, γιατί να σας πω κάτι, το παλεύει. Φαίνεται, το παλεύει. Και εδώ που τα λέμε και τα δηληστήρια, τώρα βάλαν το χέρι και βάζουν και δίνουν. Και πρέπει να δώσουν. Δεν γίνεται, δεν πάει για όση κατάσταση. Θα δει τι. 15 μέρες. Πώς πάει η κατάσταση, θα λύσετε. Μπορεί το 20 να το κάνει παραπάνω στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, εμείς ποιος είναι ο ρόλος μας, εμείς που είμαστε εκπρόσωπο τύπου, να μιλάμε και να τονίζουμε τα σημεία. Ακούνε στην κυβέρνηση, το πρωθυπουργός ακούει. Το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ακούει και παρακολουθεί και παίρνει feedback. Εσείς βοηθάτε γιατί μας καλείτε, μας δίνετε διαθέσιμη ώρα, άρα ακούνε και ο καταναλωτής και αυτοί που πρέπει να ακούσουν και σου λέει, α, εδώ είναι δύσκολα. Εγώ θα σας το πω καθαρά, μέχρι και το Σάββατο που ήμουνα σε κανάλι ήρθε πληροφορία από εκπρόσωπο κλπ ότι δεν πρόκειται να μπει στο παιχνίδι η αμόλυβδη. Και λέω, είσαι καλά, δεν θα βάλετε επιδότηση? Θα σε σηκωθώ πρώτη. Τα 10 λεπτά άμα μπουν στο 2.20 θα πάει 2.30. Και έτσι όταν έμαθα που μπήκανε τα 10 λεπτά, ησύχασα λίγο.
0: Κυρία Ζάγκα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Πάντα στη διάθεση.
1: Καλή συνέχεια σε εμφανίσει.
2: Γεια σα. Γεια σα. Ευχαριστώ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή. Ημερησίως.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: διαβάζουμε λίγο τα μηνύματά σας στο Viber. Οκ, η Έλλη, επειδή η κυρία Ζάγκα όσο μιλούσαμε πήγαινε στο Μέγκα, μας λέει ο ταξιτζής θα μεταλαμπαδεύσει τη γνώση στους επόμενους πελάτες. Μη σας πω ότι θα τον καλέσω στα κανάλια για ανάλυση όταν δεν θα είναι διαθέσιμη η κυρία Ζάγκα. Σίγουρα, θα άκουγε για αυτά που έλεγε, οπότε είναι πολύ λογικό.
1: Και ο Νικόλας λέει ότι λέμε συχνά για τις αυξήσεις, αλλά πρέπει να μπούμε και σε αξιολογήσεις των πρατηρίων, όπου γίνεται χαμός, θα το πω εγώ, από νοθεία ή αποκλέψιμο, πιέστε για περισσότερους ελέγχους. Το είπε και η κυρία Ζάγκα, ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και η ίδια δέχεται πολλές καταγγελίες.
0: Ο Βασίλης μας γράφει σε σχέση με τις δύο τροπολογίες που καταθέτει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή. Λέει αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, να κάνει επικοδομητικές προτάσεις. Επιτέλους άρχισε να το καταλαβαίνει το ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και ο Μιχάλης, ο οποίος συνεχίζει την προηγούμενη μας κουβέντα, Γιάννη, και για το ποιος μπορεί να φάει πού από την κυβέρνηση. Ίσως να βάλουμε και την αντιπολίτευση στο παιχνίδι, και λέει ποιος θα ήταν για πατσατζίδικο. Μιλάει για τους ξενύχτιδες τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
0: Πρέπει να δούμε ποιο πάνε και στα μπουζούκια.
1: Και βέβαια μηνύματα για τις 120 δόσεις. Καλό το μέτρο, αλλά κάποιοι λένε ότι θα πρέπει να γίνει κάτι και με τις υποχρεώσεις του 25. Το 26 δεν έχει βγει ακόμα, το 26. Δύσκολο ακόμα προφανώς για αυτές να γίνει κάποια ρύθμιση. Και υπάρχει και μια γκρίνια για το επιτόκιο που λένε ότι παραμένει υψηλά, λίγο πάνω από το 5%.

0: Εντάξει, θα του λαγωνίσει, κάνει γι' αυτό την πλάκα του. Λέει: έχω στο αυτοκίνητο 55 λίτρα απλή βενζίνη, αγορασμένη 1,75. Δέχομαι προσφορές. Εντάξει. Εντάξει, από τώρα. 1,80 σου δίνω εγώ, Τάκη. Έρχομαι, λαγωνίσει μετά.
1: Και έχουμε κοντά μας τώρα τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και τις ισορροπίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπροστά μας και θέλουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου τα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, τις πρωτοβουλίες που θα μπορούσε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση και της επιστολής του κύριου Μητσοτάκη προς την κυρία Φοντελάιν, που είπε χθες στο Υπουργικό ότι τις έχει αποστείλει, βάζοντας το ζήτημα της δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη για να δώσουν περισσότερη στήριξη στους πολίτες. Καλημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
2: Καλή σας ημέρα. Βρίσκομαι στην Κροατία, στη Σύνοδο των Υπουργών των Μεσογειακών Χωρών της Ένωσης. Επομένως, και η ενέργεια και ο ευρωπαϊκός προπολογισμός είναι μοιραία στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων σήμερα εδώ που βρισκόμαστε.
1: Φαντάζομαι ότι οι μεσογειακές χώρες έχουν μια κοινή γραμμή, τουλάχιστον ως προς το τι θα μπορούσε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα καύσιμα, ή και μεταξύ των μεσογειακών χωρών υπάρχουν διαφωνίες.
2: Όχι, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ταύτιση, μια και όλα τα σχετίζουμε, τα συνδυάζουμε με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Οι μεσογειακές χώρες είμαστε νέα στον αριθμό. Ουσιαστικά ζητούμε δύο πράγματα. Να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση πόρων στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη εφταετία, για να μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις παραδοσιακές πολιτικές, για να το πω πάρα πολύ απλά, αγροτική πολιτική, αλληλευτική πολιτική, πολιτική συμμαχής, και ταυτόχρονα να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις, να στηρίζουν τους πολίτες τους σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή την οποία διάγουμε τώρα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεν είναι εύκολη η συζήτηση και η συμφωνία, όμως η επιστολή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά, η οποία και αποτελεί αντικείμενο συζήτηση εδώ στα πηγαδάκια των συναδέρφων της αποδέσης που βρισκόμαστε εδώ στην Κροατία, ρίχνει ουσιαστικά, βάζει ουσιαστικά το θέμα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ναι, λοιπόν. Έχει αναγγείλει εδώ και μέρες, όπως θυμόσαστε, ο Πρωθυπουργός, ότι θα θέσει το θέμα της ενέργειας τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το 15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και πρακτικό, ότι πρέπει να υπάρξει από την Ευρώπη η μεγαλύτερη δυνατή δημοσιονομική ευελιξία, ούτως ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις να στηρίξουν τα νοικοκυριά σε κάθε χώρα σε αυτό το ενεργειακό ράλι που φαίνεται και πάλι να ξεκινά, μια και εξελίξει στη Μέση Ανατολή, δεν φαίνεται για την ώρα ιδιαίτερα ιδίωνα.
0: Διάβαζα χθες στο Bloomberg με την επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρότεινε μεταξύ άλλων τα κράτη του μπλοκ ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απροσδόκητη άνοδο των γενικών τιμών, για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι μια πρόταση που την έχει προτείνει και η αντιπολίτευση εντωμεταξύ, που πιστεύετε είναι ρεαλιστική για να γίνει αποδεκτή?
2: Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση που ο Πρωθυπουργός την καταθέτει με τεκμήρια και με συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο, που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Άλλωστε, σας θυμίζω τι ξεχωρίζει σήμερα, ότι η πρώτη κυβέρνηση η οποία παίρνει πρωτοβουλία για να τεθεί το θέμα σε συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο είναι η ελληνική. Το είχε, σας λέω, προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, αλλά η χθεσινή επιστολή ουσιαστικά θέτει ένα σαφές πλαίσιο για το πού θέλουμε να πάμε. Και ναι, προσωπικά πιστεύω, και το συζητώ και εδώ με τους ομολόγους μου σήμερα στην Κροατία, ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να δημιουργήσει δημοσιονομικό φόρο, ώστε να μπορούν οι χώρες να αξιοποιήσουν τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας και των υψηλών ενεργειακών τιμών, ούτως ώστε να στηρίξουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις,
2: είναι μια πρόταση.
1: Πιστεύετε ότι οι αντιδράσεις που τις είδαμε να υπάρχουν και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας από χώρες του Βορρά θα μπορέσουν να καμφθούν? Γιατί πολλές φορές φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώνουμε την ανάγκη, αλλά υπάρχει ένα σκληρό γκρουπ χωρών, όπως η Ολλανδία ανάμεσα σε αυτές, αναδιαστήματα η Γερμανία, που τελικά η δική τους αντίσταση δεν βοηθάει στο να πάει παρακάτω συζήτηση.
2: Κύριε Καντελή, θα θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε να μιλάει για το φυσικό αέριο. Θυμόσαστε τότε με το πλαφόν. Καταναλώθηκε αρκετός χρόνος σε συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουν να καταλήξουν τελικώς οι ηγέτες σε μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση. Εκτιμώ ότι και εδώ θα μπορούσε να συμβεί το ίδιο. Δηλαδή, θα έχουμε σίγουρα χώρες οι οποίες θα φέρουν αντιδράσεις, θα προβάλλουν εν πάση περιπτώσει έτσι, ερωτήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Αυτή είναι η Ευρώπη. Είμαστε μαθημένοι σε διαπραγματεύσεις. Αισιοδοξώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορέσουμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Ξέρετε γιατί? Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του φυσικού αερίου, για παράδειγμα, στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί. Αν δείτε τι συμβαίνει σήμερα στις τιμές, νομίζω ότι βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις τιμές του αερίου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι απειλείται ευθέως η ευρωπαϊκή οικονομία, τα νοικοκυριά και λύβει η ανταγωνιστικότητα όλων μας. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι χρειάζεται να λάβει έκτακτα μέτρα για έκτακτες συνθήκες όπως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι δυσκολίες θα γίνουν περισσότερες για την ευρωπαϊκή οικονομία και για όλους εμάς καταναλωτές.
0: 1,75 έχει φτάσει το φυσικό αέριο. Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν στο 1,1. Καλά σημαίνει αυτό.
2: Κύριε Τζορέτο, στα λόγια μου, είναι νομίζω ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το έχουμε πολύ καλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Έχουμε φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022 στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου. Νομίζω ότι αυτό τα λέει από μόνο του.
0: Άρα, κύριε Χατζηβασιλείου, όπως κερδίσαμε τη Γερμανία, να κερδίσουμε και σήμερα την Ολλανδία, να στείλουμε μήνυμα στους Βόρειους, έτσι ότι εμείς είμαστε εδώ ισχυροί.
2: Σημασία έχει, κύριε Τζολέτο, να μπορέσουμε οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε τέτοιες δύσκολες τιμές να βρίσκουν κοινά σημεία και κοινούς βηματισμούς. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μας στοίχημα και έχει αποδείξει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι έχουν πολλές φορές καταφέρει να είναι οι προτεργάτες σε ένα κοινό βηματισμό. Θα δούμε λοιπόν και τώρα, ελπίζοντας ότι θα έχουμε και εδώ ένα ίσιο αποτέλεσμα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια της εργασίας στο Split.
0: Πριν σας αφήσουμε και ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σας ημέρα από εμάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος εδώ στο Ραδιοθάλαμο σε πολύ λίγο.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Στο καθοδικό ρεύμα τα προβλήματα αρχίζουν από τύψη της Μεταμόρφωσης και στο ανωδικό από τύψη της λεωφόρου Αθηνών. Στην περιοχή των Λιωσίων διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολύμπου από τη συμβολή της με την οδό Βέρειας, λόγω πρόσκρουση φορτηγού σε κολόνα του ΔΔΕ. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Οι σειρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται ήδη σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνουνα Παιδιάδας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια και στον ορεινό όγκο Μιλοποτάμου Ρεθύμνου. Στον Μιλοπόταμο, η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα με σπίτια να έχουν ήδη πλημμυρίσει. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγόρευση κυκλοφορίας στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου. Η ισχυρή μπόρα το πρωί προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις καλλιέργειες. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλο, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Με ταχύτητα που αγγίζεται τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγό στην Αττική Οδό, σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβεβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω του κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχύμετρου οχήματος. Μάλιστα μεταδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η ειδικογραφία που σχηματίστηκε για τον περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Αχαρνών, στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41 ετών άντρας συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια, επικίνδυνη οδήγηση για εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 10χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή στη Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφου στην χθεσινή πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Στη συνέντευξή του δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, ο οποίος επιτέθηκε στον κυβερνήτη σε μια πιθανή απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, αλλά προφανώς έτρεφε μίσους για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου. Ως υποδράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για τρίτη αγωνιστική του Nation League σε έντρα στις 10 παρτέρωτο στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, Δημήτρη. Καλό μήνα σε όλους.
1: Καλό σας μήνα. Καλό μήνα σε όλες και όλους.
0: Όλες και όλους, σωστά. Είναι ημέρα Θεού Πέμπτη. Ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη.
0: Και μαζί
1: κάθε μέρα.
0: Και χώρια. Σήμερα, πριν πούμε για τις Διεθνείς Ημέρες που ξέρω ότι είσαι ήδη ενημερωμένος, να πούμε ότι γιορτάζουν οι Ρωμανοί. Είναι του Ρωμανού του Μελαδού. Και το αναφέρω γιατί νομίζω ότι πρόκειται για μια σπουδαία προσωπικότητα που άλλαξε την βυζαντινή υμνογραφία. Για όσους είτε γνωρίζετε είτε σιγοψιθυρίζετε ορισμένους από τους ύμνους της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα τη υπερμάχο στρατηγό ή τον ακάθιστο ύμνο και άλλα πολλά, η Παρθένος σήμερα κτλ. Όλα αυτά οφείλονται στο Ρωμανό τον Μελωδό. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ενστάσεις για κάποια υμνογραφία που το αποδίδεται, όμως θεωρείται πολύ επιδραστική η μορφή της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και σε αυτόν οφείλονται τα περισσότερα έτσι ευχάριστα, θα έλεγα, απολυτίκια και υμνογραφία της εποχής. Και πάμε στα της ημέρας.
1: Εντάξει, εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα για τους Ηλικιωμένους, αν και είναι μεγάλη συζήτηση πλέον ποιοι είναι οι ηλικιωμένοι. Πριν 1,5 αιώνα γράφανε οι εφημερίδες, ηλικιωμένος άνδρας 40 ετών χτυπήθηκε από άμαξα. Είναι μια από τις αναφορές. Ναι, άμαξα εννοώ με άλογο.
0: Αυτό
1: τότε.
0: Όμως είναι και η πρόοδος της κοινωνίας μας, διότι αυξήθηκε και το προσδόκιμο ζωής.
1: Ο μέσος όρος
0: και είναι καλύτερη ποιότητα ζωής για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Όμως, ξέρω ότι εκεί είναι το μεγάλο στίχημα των σύγχρονων κοινωνιών, η υπογεννητικότητα σε συνδυασμό με τη γύρανση του πληθυσμού. Σύμφωνα με τις ενδείξεις, θα αυξηθεί κι άλλο το προσδόκιμο ζωής λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, λόγω των νέων φαρμάκων και των εμβολίων για ανίατες μέχρι σήμερα ασθένειες. Νομίζω λοιπόν ότι εκεί είναι και το μεγάλο στίχημα που θα πρέπει να εξετάσουν οι κυβερνήσεις. Αν για παράδειγμα θα αυξηθεί και το όριο της εργασίας των χρόνων που εργάζεται κάποιος, αν υπάρχει η δαπάνη προκειμένου να υπάρχει ευζοία για τους μεγαλύτερους ανθρώπους, δηλαδή κάποιος συνοδός, οι φαρμακευτικές τους αγωγές, την ώρα που δεν είναι η ίδια η παραγωγή στις μικρότερες ηλικίες, γιατί ο κόσμος δεν είναι λόγω του δημογραφικού ο ίδιος που μπαίνει στην αγορά εργασίας.
1: Τώρα εντάξει, για να κάνω μια αντίστοιξη, το βασικό ζήτημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα τις πιο αναπτυγμένες και τις πιο δημοκρατικές που έχουν ένα βαθμό κράτους δικαίου, είναι με πόσο τρόπο θα συνεχίσουν να βλέπουν πρώτα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και μετά τους αριθμούς, γιατί στην πραγματικότητα, πρώτα απ' όλα για να το συνδυάσουμε λίγο σε όσους μας ακούνε, και στην αρχαιότητα ακόμα υπήρχαν ξεχωριστά στρώματα κοινωνικά που ζούσαν και 80 και 85 χρόνια. Απλά τώρα ποια είναι η ποιοτική βελτίωση, αυτό που είπες πριν, είναι ο μέσος όρος. Έτσι πήγε μπροστά η ανθρωπότητα, αλλά ο μέσος όρος και οι χαρακτηρισμοί πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, να θεωρήσει κανείς αν ο ηλικιωμένος είναι με βάση τη συνταξιοδότηση τα όρια ηλικίας που από χώρα σε χώρα διαφέρουν. Από άποψη υγείας πάντως υπάρχει κάποτε λεγόμενη τρίτη ηλικία. Ουσιαστικά έχει ξεφύγει από τα 70, να το πω έτσι χοντροκομμένα, αν και ιατρικά επιστημονικά ακόμα γίνεται συζήτηση σε σχέση με το όριο του πάνω από τα 65 και 70, γιατί ο μέσος όρος και στη χώρα μας είναι γύρω στα 82 και στην Ευρώπη είναι λίγο ανεβασμένο ανάλογα τις χώρες. Και το τελευταίο που έχω να πω σε σχέση με αυτό είναι ότι επειδή σε πολλές χώρες ήδη συζητιέται το να ανέβει ο μέσος όρος της συνταξιοδότησης με βάση τα οικονομικά στοιχεία, νομίζω το κεντρικό στοίχημα για τις ευρωπαϊκές χώρες πρωτίστως δεν είναι απλά να δουν τα όρια ηλικία σε σχέση με τη συνταξιοδότηση, αλλά είναι με ποιο τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις οικονομικές βαστάνε το κοινωνικό κράτος που σήμερα σε παγκόσμια βάση ξεχωρίζει στην Ευρώπη όσες ατέλειες και να έχει, όσα ελλείμματα και να έχει.
0: Εγώ στο σχόλιο σου.
1: Είναι από τα προσόντα της Ευρώπης ακόμη.
0: Προφανώς και όχι μόνο και της Ευρώπης και των χωρών που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ευρωπαϊκές χώρες όπως για παράδειγμα η Σουηδία, το κοινωνικό κράτος είναι πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Εγώ απλώς θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο εξής αυτό που λες, δηλαδή βάζεις λίγο ιδεολογικό πλαίσιο στην τοποθέτησή σου, οι αριθμοί έναντι της κοινωνικής διάστασης. Εγώ θα σου πω ότι πρέπει να αλλάξει ίσως και το κοινωνικό μοντέλο. Για παράδειγμα, το κοινωνικό μοντέλο θα πρέπει να ενσωματώνει σε ίδιο επίπεδο, όπως γίνεται για παράδειγμα με την παιδεία ή την υγεία, και την προστασία των μεγαλύτερων ηλικιών. Τι εννοώ? Εννοώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 80, 85, 90 χρονών και δεν έχει οικογένεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει ευζοία. Χρειάζεται υποστήριξη, χρειάζεται άνθρωπο στο σπίτι, χρειάζεται υποστήριξη οικονομική για τα φάρμακά του, ίσως χρειάζεται να γίνουν κάποια κέντρα που να προσφέρουν υπηρεσίες ολιστικές, όπως λέει και η σύγχρονη γλώσσα μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά όμως θα πρέπει να γίνονται στον απόλυτο βαθμό και με όρους αξιοπρέπειας, όχι με όρους όπως πολλές φορές γίνονται στις ημέρες μας. Εγώ μου έκανε εντύπωση, θα σου το πω, ότι φέτος και ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης στις ομιλίες τους βάλαν αυτή την παράμετρο. Και μου έκανε εντύπωση γιατί είναι μια κουβέντα που γίνεται στο εξωτερικό, άρα να γίνει μια πρόβλεψη στο λεγόμενο κοινωνικό κράτος, προκειμένου οι μεγαλύτερες ηλικίες να μην αισθάνονται απομονωμένες, αλλά να αισθάνονται ουσιαστικό μέρος του κοινωνικού συνόλου και να έχουν τις ίδιες.
1: Είναι από τα κεφάλαια της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να βλέπει κανείς λίγο χοντροκομμένα. Θα θυμίσω ότι στην οχταετία εκείνη του πρώτου Πασόκ, νομίζω η διαμόρφωση έστω και στα σπάργανα των ΚΑΠΗ έδινε ένα σήμα μιας προσπάθειας κοινωνικοποίησης των ηλικιωμένων της γειτονιάς, άσχετα πώς εξελίχθηκε και πόσο καλά λειτουργήσε ή όχι, αλλά ακόμα και σήμερα,
0: υπάρχει,
1: έχει πολλές δυνατότητες.
0: Υπάρχει ένας χώρος για να βρίσκονται οι μεγαλύτεροι άνθρωποι.
1: Και για να πάω στο σήμερα,
0: να
1: προσθέσω.
0: Να δώσει εύσημα, όχι στο Πασόκ, στο Μακαρίτη τον Ανδρέα Λεντάκη, που το είχε πρώτο εφαρμόσει στο Δήμο Ημιτού και το πήρε ως πρότυπο το Πασόκ και το εφάρμοσε ως κυβέρνηση, και μάλιστα τα έχει αποδώσει τα εύσημα στον Λεντάκη στην ώρα του. Οπότε να το λέμε και αυτό. Ήταν καλός δήμαρχος ο Λεντάκης.
1: Όπως και όταν ήταν κοινοτάρχης δήμαρχος και ο Μακαρίτης ο Γλέζος. Λοιπόν, αλλά ήθελα να προσθέσω κάτι. Ένα από τα θετικά βήματα της σημερινής κυβέρνησης είναι η ιστορία του βοηθού, του ηλικιωμένου ή της οικογένειας, όπως λέμε. Τώρα βέβαια ακόμα θέλει ένα ζήγισμα να δούμε στους επόμενους μήνες πώς θα υλοποιηθεί.
0: Ευρωπαϊκή πολιτική.
1: Αλλά αυτό είναι ένα από τα βήματα που είναι προς τα μπρος, για να
0: και
1: τα λέμε.
0: Πρέπει, όπως
1: γιατί
0: το λες,
1: πολλοί τα ξεχνάνε.
0: Να ενσωματωθεί ωραία.
1: Όπως λέμε, προσπαθώ να μείνω ψύχρεμος θεσμικά και ιστορικά.
0: Και καλά κάνεις λοιπόν. Και το βάζεις πάρα πολύ ωραία.
1: Έχει σημασία. Και μετά για να το τελειώσω. Τελικά και η ζωντάνια της ηλικίας, γιατί και η συνταξιοδότηση, ένα άλλο από τα θετικά που έγινε, παρότι η αντιπολίτευση πολλές φορές το έχει επικρίνει κατά τη γνώμη μου λάθος, ήταν η προσπάθεια της ενίσχυσης του ενεργού παραγωγικού ρόλου των συνταξιούχων που θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν. Και αυτό έδειξε και μια άλλη προσέγγιση, που πράγματι τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί συνταξιούχοι έχουν επιλέξει να εργάζονται και να έχουν τη μικρότερη περικοπή. Άρα και αυτό ήταν ένα βήμα. Τώρα το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι επειδή η ηλικία πολλές φορές δεν δείχνει και τη ζωντάνια είτε της παραγωγικότητας είτε της προσφοράς, απλά να θυμίσω ότι έχουμε κορυφαία παραδείγματα πλέον των κατά τα άλλα ηλικιωμένων, Τραμπ 80 χρονών, Λούλα στη Βραζιλία 80 χρονών που διεκδικεί. Λέω, με την ιατρική λογική, ναι, είναι ηλικιωμένος. Αλλά βλέπουμε ποια είναι η άλλη διάσταση.
0: Και στα δικά μας.
1: Μην πω και για
0: και
1: άλλα
0: στα
1: τώρα.
0: Δικά μας.
1: Μένω σε αυτά, μένω
0: αλλά
1: σε αυτά.
0: Δεν είναι ηλικιακό, δεν το βάζω ηλικιακά. Στα δικά μας, αν κάποιος έλειπε από τη χώρα 15 χρόνια και είχε αφήσει τη χώρα με Τσίπρα, Σαμαρά, δεν ξέρω εγώ τι, Κασιδιάρη, και γυρνούσε μετά από 15 χρόνια και άνοιγε την τηλεόραση και έβλεπε ίδιους πρωταγωνιστές, θα έλεγε, ρε παιδιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή την χώρα. Και επαναλαμβάνω, δεν το βάζω ηλικιακά, το βάζω σε επίπεδο ανανέωσης, αν θέλετε, των πρωταγωνιστών. Αλλά μια που λέμε για τις ημέρες, μην ξεχάσουμε την ημέρα της Κύπρου, την μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου από την Βρετανική αποικιοκρατία, από την Βρετανική κατοχή. Σαν σήμερα το 1960 ουσιαστικά καθιερώθηκε να εορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου, των αδερφών μας θα έλεγα Κυπρίων, μια σπουδαία ημέρα που οφείλεται στο δικό τους απελευθερωτικό αγώνα, στον αγώνα της ΕΟΚΑ.
1: Θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες λίγο τη συζήτηση, γιατί πρέπει να θυμίσουμε μερικά πράγματα.
0: Σε
1: άλλωστε,
0: τσιγκλάω, σε τσιγκλάω.
1: Με τσιγκλάσει, γιατί εδώ υπάρχουν πολλές πλευρές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν καταλάβαινε, ιδιαίτερα και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, την ανάγκη η Κύπρος να είναι ενωμένη με την Ελλάδα. Αυτό ήταν μια λογική.
0: Ήταν το πάγιο έτοιμα.
1: Μια λογική σκέψη να έχει κανείς, αλλά τώρα πλέον να συνεννοηθούμε διαφορετικά μετά το έγκλημα της δικτατορίας, κυρίως της δικτατορίας. Γίνανε και άλλα λάθη, αλλά τέλος πάντων τώρα να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Νομίζω
1: ότι πλέον αλλάξαν οι όροι και πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο σημερινός χάρτης πρέπει να διατηρήσει το ενιαίο της Κυπριακής Δημοκρατίας, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και την προσπάθεια μιας συνδιαμόρφωσης, μιας ομοσπονδίας, όπως λέμε, των δύο κοινοτήτων. Δύσκολα πράγματα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να γίνουν, θα τα πιάσουμε άλλη μέρα.
0: Αλλά είναι πάντα ανοιχτά.
1: Αλλά νομίζω
0: ο κύπος δεν έχει χάσει την...
1: Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο και το στατιστικό, τώρα που καταλαβαίνεις τι σημαίνει, τώρα μετά από 50 χρόνια, ιδιαίτερα με τους επικισμούς, οι οποίοι έχουν αλλοιώσει και τη δημογραφική σύνθεση στα κατεχόμενα.
0: Αυτό συμφωνούμε.
1: Και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Γιατί ο άλλος μένει 40 χρόνια στην Κύπρο και έχει γεννήσει παιδιά, αυτά τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, τώρα για να είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να είναι Κύπροι πολίτες. Άλλο ένα. Άρα τεράστια ζητήματα.
0: Σου θυμίζω πάντως, παρά τον επικισμό, στο δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΑΝ έδειξαν τη διάθεσή τους να έχουν ευρωπαϊκή ελπίδα και ευρωπαϊκή προοπτική οι κάτοικοι των κατεχομένων.
1: Τώρα ξύνεις πολλά, είναι μεγάλη
0: παρά
1: συζήτηση.
0: Παρά το γεγονός ότι εγώ διαφωνώ απόλυτα
1: μεγάλη
0: με
1: τον κύριο
0: ΑΝΑΝ, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Και να κλείσουμε μετά τη ημέρα ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα καφέ. Όσοι δεν έχετε πει ακόμα το καφέ σας.
1: Με πρόλαβες. Ήθελα να δω αν θα το πεις.
0: Να τιμήσετε τη μέρα. Ο καφές
1: βοηθάει. Το μέτρο του καφέ. Το μέτρο του
0: αλήθεια
1: καφέ.
0: Είναι. Να πούμε ότι ο καφές είναι ένα προϊόν με πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι μια ολόκληρη οικονομία. Υπάρχει χρηματιστήριο στην αγορά καφέ. Είχαμε βγάλει πέρσι τέτοια εποχή, αν δεν κάνω λάθος, και τον πρόεδρο της της Παγκόσμιας Οργάνωσης Καφέ, που είναι Έλληνας, να πούμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η διεθνής τιμή του καφέ και δεν οφείλεται μόνο στα μεταφορικά κόστη, κυρίως οφείλεται στο Ελνίνιο και στην αλλαγή του κλίματος και στην μείωση της παραγωγής ή στην αλλίωση της παραγωγής σε κάποια σημεία του πλανήτη. Προκαλείται, αν θέλετε, μία οξύτητα στον καρπό του καφέ λόγω του κλίματος, είτε της πολύ μεγάλης ζέστης είτε της ξηρασίας.
1: Να πω και κάτι ακόμα για την ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα για τους νεότερους που μας ακούνε. Επειδή είναι η μέρα που σαν σήμερα βγήκε τότε η απόφαση του ιστορικού δικαστηρίου της Νιρεμβέργης που καταδίκασε τους ναζιστές αρχιεγκληματίες του χιτλερικού καθεστώτος, καλό θα είναι να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες και να τα θυμούνται, γιατί νομίζω παραμένουν ακόμα επίκαιρα με τις ανοησίες και τις ακρότητες και τους φανατισμούς πολλών μιμητών, κακών ή προηγούμενων μιμητών. Τέλος πάντων, να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί σημάδεψαν ολόκληρη την ανθρωπότητα και όχι μόνο την Ευρώπη.
0: Πριν πάμε στα δικά μας να συστηθούμε, Δημήτρη, πέραν ημών που ξέρετε ότι ποιους ακούτε, απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης. 210-4800-170-4 το τηλέφωνό μας, και γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε επίσης μαζί μας μέσω διαδικτύου skyradio.gr και μέσω Viber 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Να πούμε επίσης, Δημήτρη, εγώ πριν μπούμε στην βαριά θεματολογία μας, ότι θέλω να σου πω ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση η απόπειρα εκτέλεσης με την θανατηφόρο ένεση μιας καταδικασμένης 50χρονης στο Τενεσί. Και γιατί μου έκανε φοβερή εντύπωση? Πρώτον, εγώ προσωπικά είμαι κατά της θανατικής ποινής, όπως νομίζω οι περισσότεροι από εμάς. Ο δυτικός κόσμος λίγο πολύ το έχει.
1: Πλην Αμερικής, γιατί πολλές πολιτείες κρατάνε ακόμα.
0: Ακόμα συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό το δικαίωμα στις πολιτείες να επιλέγουν αν θα εφαρμόσουν ή όχι την θανατική ποινή. Εγώ ως πολίτης είμαι αρνητικός σε αυτό, έστω και αν έχουν διαπραχθεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα, γιατί δεν είσαι Θεός να αφαιρείς ζωή. Τη ζωή την αφαιρεί και τη δίνει μία δύναμη υπέρτατη ημών. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η 50χρονη καταδικαστήσα σε θανατική ποινή. Γιατί όταν ήταν πιτσιρίκα είχε σκοτώσει μία συμμαθήτριά της στα 18 της, σήμερα 50. Σήμερα οδηγήθηκε το πρωί στην αίθουσα θανάτωσης, της χορηγήθηκε η πρώτη ένεση, δεν έπιασε η πρώτη ένεση.
1: Δεύτερη ένεση.
0: Βάσει του νόμου δεύτερη ένεση, δεν έπιασε η δεύτερη ένεση και η γυναίκα αυτή είναι ακόμα ζωντανή. Και μάλιστα αυτό το ζήτημα γεννάει ένα τεράστιο νομικό κενό, γιατί δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται μετά την δεύτερη ένεση, αν τελικά δεν καταφέρει να πετύχει τον στόχο της, δηλαδή να θανατώσει τον κατάδικο, και δόθηκε εντολή να σταματήσει η διαδικασία από τον κυβερνήτη, τον κυβερνήτη του Τενεσί, τον κύριο Μπιλ Λί, και επίσης διέκοψε ο ίδιος όλες τις υπόλοιπες εκτελέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 26, διατάσσοντας ανεξάρτητη έρευνα για το τι συνέβη. Νομίζω ότι αυτή η υπόθεση θα είναι μια υπόθεση που θα γεννήσει νέα νομολογία στην Αμερική και νέα ηθικά διλήμματα, που όπως βάζουμε και εμείς νομίζω θα μπουν και εκεί. Βεβαίως με τον πρόεδρο Τραμπ είναι λίγο πιο πληθωρικός ο τρόπος που συζητούνται αυτά τα ζητήματα και δεν υπάρχει περιθώριο για πιο ψύχρεμες προσεγγίσεις.
1: Ούτως ή άλλως ο κύριος Τραμπ είναι θέμα ποιας μέρας, είπαμε, πώς αντιμετωπίζει μια σειρά ζητήματα. Και μια και λέμε τώρα για αυτά, να πούμε ότι σήμερα είναι επίσημα και η τελευταία μέρα που αποχωρούν οι τελευταίοι στρατιώτες Αμερικανοί από το Ιράκ. Μερικοί πανηγυρίζουν. Πανηγυρίζει και ο Τραμπ που λέει ότι αποδείχθηκε ότι ολοκληρώσαμε επιτυχημένα την αποστολή μας. Εγώ θα ήθελα να ξαναπώ ότι όλη αυτή η ιστορία...
0: Μετά από 23 χρόνια φεύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις.
1: Θυμάσαι... Και πάνω από 5.000 απώλειες Αμερικανών. Μιλάω στρατιωτικών, δεν μιλάω τώρα για τους αμάχους και τα λοιπά.
0: Και ένας πόλεμος χωρίς ηθική υπόσταση, διότι επικαλέστηκαν τα περίφημα από χημικά του Ιράκ, τα οποία ήταν προς... παρήγαγαν στο Ιράκ ο στρατός τα χημικά. Αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ήταν μια πληροφορία που κατασκευάστηκε προκειμένου να υπάρχει ένα ηθικό υπόβαθρο για την εισβολή στο Ιράκ.
1: Και βλέπουμε πόσο εκρηκτική παραμένει η περιοχή, όχι μόνο με τα τωρινά, αλλά και μέσα στο Ιράκ. Άλλωστε, ήδη βγήκαν ανακοινώσεις από τα απομεινάρια διαφόρων τρομοκρατικών φανατικών οργανώσεων που λένε θα δείτε τι έρχεται κτλ.
0: Υπάρχει μεγάλος φόβος ότι θα κυριαρχήσει ο ISIS πάλι το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ. Ήδη κάποιοι προετοιμάζονται. Σε κάθε περίπτωση όμως η επίσημη κυβέρνηση Βαγδάδης, η οποία είναι φιλοδυτική, φιλοαμερικανική, κήρυξε σήμερα την ημέρα ως ημέρα εθνικής κυριαρχίας και κήρυξε επίσης και τριήμερο εθνικό εορτασμό. Αλλά ποιος είναι αυτός που θα καλύψει το κενό ισχύως, όπως πολύ σωστά είπες Δημήτρη, αυτό είναι το ερώτημα το οποίο επικρατεί αυτή την περίοδο. Το τελευταίο που μας λείπει είναι να έχουμε τέτοιου τύπου αναστάτωση και ένα fail state και στο Ιράκ, ενώ είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Συνορεύει με το Ιράν, έχουμε αντίστοιχες καταστάσεις στη Συρία.
1: Και έχει προηγηθεί και η αποτυχία, η παταγώδης αποτυχία, και όχι μόνο των Αμερικανών, αλλά ευρύτερα της Ατλαντικής Συμμαχίας υποτιθέμενης και άλλων πολλών στο Αφγανιστάν, που αυτές τις ημέρες έχουμε αναζωπήρωση των συγκρούσεων με το Πακιστάν.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό τι δείχνει, είναι αυτό που λέμε το άσβεστο πάθος. Κάποτε να θυμίσουμε το. Πώς να το πω τώρα, ότι ουσιαστικά το Πακιστάν

0: την άλλη, το καθεστώς των Ταλιμπάν λέει ότι ήταν άμαχοι, γυναίκες και παιδιά και ηλικιωμένοι.
1: Σε αυτό το περιβάλλον, Δημήτρη, περιμένουμε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα, στις 6 και 7 Οκτωβρίου, τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα βρίσκεται στην Αθήνα. Στο πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Καθημερινής σήμερα αναφέρεται ότι η επίσκεψή του θα έχει χαρακτήρα επίσκεψης τόνωσης των σχέσεων με την Ελλάδα και το να δείξει ότι είναι πολύ στενή αυτή η σχέση και ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος. Όμως πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μας μαλώνουν εδώ οι συνάδελφοι, και θα τα συζητήσουμε
0: μετά
1: το διάλειμμα μαζί με τα δικά μας τα οικονομικά, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αλλά και την προοπτική που έχουμε μπροστά μας.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο. Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
16: Α, ένας κύρος που μιλάει.
15: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
14: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρισης έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία τέθηκε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώνονται σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Προειδοποιητικά μηνύματα έχουν σταλεί από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μήνο Απεδιάδα, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, καθώς επίσης στα χωριά Ζωνιανά, Λιβάδια και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, για τον οποίο ο Δήμαρχος ζητεί να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το πρωί κατέρευσε γέφυρα κοντά στη Μονή Δίσκουρη, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλο από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Ο ανήλικος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 11:33, Δημήτρη. Πήγε η ώρα. Απλώς να πω, διαβάζω ένα μήνυμα και έχετε δίκιο, με διορθώνετε. Είπα ότι η Σουηδία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς και είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν εννοούσα τη Σουηδία. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ για την διόρθωση. Πάντως, η Σουηδία σε κάθε περίπτωση έχει ένα κοινωνικό κράτος το οποίο είναι πρότυπο. Βεβαίως, τώρα έχουν αρχίσει διάφορα φωνές που θεωρούν ότι η μετανάστευση αυτό αλλοιώνει, λέει, το κοινωνικό κράτος στην Σουηδία, γιατί οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να διαχέονται, γιατί δεν είναι τόσο καλές όσο ήταν στο παρελθόν.
1: Υπάρχει θα πούμε και για τα οικονομικά λίγο μετά, γιατί είναι οι χώρες οι βόρειες που προσπαθούν τώρα να φρενάρουν μερικά ζητήματα. Θα τα πούμε. Απλά θέλω να προσθέσω κάτι, ναι, επειδή λέμε για διάφορα ζητήματα που εγώ νομίζω ότι βοηθάμε τους συμπολίτες μας αν τα ακούνε και μετά στα κρίνουν στη συνέχεια. Εχθές έκανε μια βαρεσίμαντη ομιλία ο Υπουργός Πολέμου, όπως λέει ο Τραμπ, στην Αμερική, ο φοβερός Χέξερτ, για τον οποίο έχουν ακουστεί πολλές κριτικές. Υποτίθεται ότι ακόμα και ο ίδιος ο Τραμπ του τράβηξε το αυτί, γιατί θεωρεί ότι στα θέματα εξοπλισμού έχει βρεθεί λίγο κενός. Τι ανακοίνωσε όμως, αυτό έχει σημασία, δεν έχει ξαναγίνει στην Αμερική, ότι από τους κορυφαίους αξιωματικούς σε όλα τα όπλα, που υπολογίζονται περίπου σε ένα χιλιάρικο, το λέω σε αριθμό χοντροκομμένα, περίπου το 25% θα απομακρυνθεί άμεσα από το στράτευμα, γιατί όπως είπε, το λέω να μην το εξαντλήσω τώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, μέσα στην ομιλία του που έκανε σε ένα επιτελικό, σε μια σύσκεψη εκεί κεντρική, ότι οι κλόουν πρέπει να βγουν έξω επιλέξει, δεν το παραλαμβάνω. Και οι πατριώτες καουμπόιδες ή θα είναι μέσα, γιατί με την τεστοστερόνη ψηλά εμείς θα απαντήσουμε στα ζητήματα. Τώρα τι να πεις όταν ο Υπουργός Πολέμου
0: πεις,
1: λέει τίποτα, αυτά τα πράγματα, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι το πρώτο σχόλιο που κάνει με αντίστοιχη έτσι ρητορική έξαρση. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι η προϋπηρεσία του ήταν πολύ ισχυρή για να επιλέγει για αυτό τον ρόλο. Ήταν τηλεσχολιαστής στο Fox. Οπότε αυτός ο ρόλος νομίζω του έδωσε
1: και μιλάμε
0: τη
1: συγκυρία,
0: να γίνει Υπουργός
1: στη
0: Πολέμου.
1: Στη συγκυρία, επειδή είπες για τον Ρούμπιο και θα τα ξαναπούμε, ενώ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να έρθει στην Αθήνα, να πω μόνο ένα γρήγορο σχόλιο. Είναι και αυτό ένα βήμα.
0: Κύριο Πετράκη, πες το σχόλιο.
1: Το τελειώνω,
0: για να
1: το καλημερίσουμε. Εχθές λοιπόν ο Ρούμπιο έβγαλε μια εντολή ότι πρέπει να φύγουν οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης από την Αμερική. Πάνω που φεύγαν και όλα εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Και γεγονός είναι ότι φύγανε. Και είπε συγκεκριμένα ότι ακόμα και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσή.
0: Ναι.
1: Και λέω τώρα, απ' τη μια έχουμε λοιπόν αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις και απ' την άλλη αυτές τις εξαγγελίες. Αυτό δείχνει ότι μόνο ανίσχυοι μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε. Και ας περάσουμε τώρα στα οικονομικά που έχουν όλα μια συνάρτηση ευρύτερη. Να ακούσουμε τον κύριο Πετράκη.
0: Καλημέρα κύριε Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή και εξαιρετικό φίλο της εκπομπής και πάντα αναλυτικό στην προσέγγιση του. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και σε εσάς. Είναι εντυπωσιακά αυτά που μας συμβαίνουν. Δεν σας κρύβω ότι με ανησύχησε αυτή το ότι θα πρέπει να φύγουν από την Αμερική περισσότερο, διότι ελπίζουμε να διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση. Διότι αν χειροτερέψει, τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα για τα οικονομικά.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή βάζετε αυτή την εξίσωση και πριν τη βάλετε στη μεγάλη της διάσταση, να πούμε ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα έχει και ατζέντα οικονομική, έχει ατζέντα που αφορά και την Ουκρανία και τα στενά και την άμυνα και τους εξοπλισμούς και προφανώς το αμερικανικό LNG που βρίσκεται και στο επίκεντρο και κριτικής. Άρα θα είναι και αυτή η επίσκεψη σημαντική διάσταση και για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά την οικονομία.
2: Αναμφισβήτητα θα είναι και θα είναι σημαντική ο κάθετος άξονας και η αλλαγή της του συνόλου των δυνατοτήτων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης από πλευράς προμήθειας ενεργειακών πόρων. Εμείς παίζουμε ένα πολύ σοβαρό ρόλο και αυτό, όπως και να το κάνουμε, θα μας ευνοήσει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό από αυτή την άποψη. Ελπίζουμε να κάπως να μειωθούν και οι εντάσεις στον κόσμο, διότι αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τέτοια υψηλό βαθμό έντασης στο οποίο ζούμε, τα πράγματα είναι στην καθημερινότητά μας αρκετά δύσκολα. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο αυτή τη στιγμή μας απασχολεί, να δούμε αν οι σημερινές συνθήκες ας διατηρηθούν έτσι όπως είναι σήμερα, έστω στο 97, στο 98 το Brent, στο 95. Μην αρχίσουν να συζητάμε για 110-120, μην δούμε τη χειροτέρευση.
0: Καθηγητά, μια που το βάζετε στην εξίσωση, και συγγνώμη Δημήτρη που σου παίρνω προκαταβολικό στο λόγο, μια που το βάζετε στην εξίσωση, ακούσαμε πριν λίγο διάστημα και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης να λένε ότι η πρόβλεψη του προϋπολογισμού έχει γίνει με την τιμή του βαρελιού κάτω από τα 100 δολάρια. Αν πράγματι η τιμή φτάσει στα 110-115 όπως μας λέτε, οι προτεραιότητες της οικονομίας...
2: Σαν κακό σενάριο. Έτσι,
0: σαν κακό σενάριο. Οι προτεραιότητες της οικονομίας αλλάζουν. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μπορούν να υποστηριχτούν, για παράδειγμα, όπως και οι χθεσινές, όπως και άλλες που έκανε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Κύριε Μουρούτη, θεωρώ δεδομένο ότι οι εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης θα τηρηθούν. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ κάτι άλλο. Θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνουν τα 2,2, δηλαδή θα υπάρξουν. Θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε σε μια φάση υποστήριξης του ενεργειακού κόστους και του κόστου θέρμανσης. Εκτιμούμε αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, τα εκτιμώ γύρω στα 20 εκατομμύρια. Μιλάω για τις 15 μέρες. Αλλά αν διατηρηθεί αυτό το σενάριο για ένα χρόνο, συν την επιδότηση της θέρμανσης, τα εκτιμώ γύρω στα 500 με 600 εκατομμύρια. Αυτά, κύριε Μουρούτη μου, αρχίζουμε και μπαίνουμε στα κόκκινο.
0: Δηλαδή, τι θα σημαίνει κόκκινο για μας,
2: δηλαδή. Δημοσιονομικό έλλειμμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό εννοώ.
0: Άρα σημαίνει σφίξιμο του ζωναριού, σημαίνει νέα μέτρα προφανώς.
2: Όχι ακόμα. Κοιτάξτε, ζήσαμε στο κόκκινο και επί COVID για 1-2 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η δημοσιονομική ισορροπία, αν χρειαστεί να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να στηρίξουμε αυτούς που πρέπει να στηρίξουμε, δίνοντας συγχρόνως και το μήνυμα μειώστε την κατανάλωση. Αλλά πρέπει να στηριχθούν οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις βεβαίως. Άρα είμαστε σε αυτό το δρόμο αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε οριακά από πλευράς δημοσιονομικών αποτελεσμάτων για το 27, αυτό είναι που μετράω εγώ, δεν έχει νόημα το 26, μετράω το 27, αν είμαστε σε κόκκινο ή σε πράσινο, είμαστε οριακά, θα πρέπει να ασκηνοποιηθούν τα μέτρα για να είμαστε βέβαιοι. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι από εδώ και πέρα όποιος βγαίνει και όποιος λέει να κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο, να κάνουμε το παράλληλο, να λέει τι θα κόψουμε ή ναι, να έχουμε έλλειμμα. Και ό,τι πρακτικά αυτό σημαίνει. Είναι δηλαδή και μια πολιτική συζήτηση. Συνεπώς πρέπει να βάλουμε τα πράγματα με το όνομά τους για να ξέρουμε πού οδεύουμε και στα νοικοκυριά και σαν πολιτεία.
1: Επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να ασχολούμαστε πολύ πιο προσεκτικά με τα οικονομικά, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι ένα βήμα μπρος στην δημόσια συζήτηση και μας βοηθάτε σε αυτό, κύριε Πετράκη. Απλά θέλω να επισημάνω το εξής και να το σχολιάσετε. Έχουμε δύο τρόπους να προσεγγίζουμε τα ζητήματα και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Μία αμιγώς οικονομοτεχνική και μία ευρύτερα, θα έλεγα, οικονομικοστρατηγική. Πάσχουμε και στα δύο, το λέω και ευρωπαϊκά πρώτα και μετά ελληνικά. Διότι όλο και περισσότερο φαίνεται η ολιγορία και η αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι σήμερα τουλάχιστον, να μπορέσει να απαντήσει γρήγορα. Είδαμε, ας πούμε, αυτή τη γραφικότητα προχθές της άτυπης συνόδου των Υπουργών Ενέργειας, που δεν μπόρεσε να δώσει κάποια κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε στις επόμενες συναντήσεις τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο που θα κάνουν οι ηγεσίες της Ευρώπης κάπου να καταλήξουν. Γιατί είδαμε ότι και ο Πρωθυπουργός εχθές, να το προσθέσω αυτό γιατί χάνεται στη δημόσια συζήτηση, έστειλε την επιστολή. Αυτή η επιστολή δείχνει κάτι και προς τα μέσα και προς τα έξω, κατά τη γνώμη μου. Αυτό, επειδή το σχολιάζαμε με τον Γιώργο και πριν το καλοκαίρι, ότι ερχόταν ο βαρύς χειμώνας, δεν χρειάστηκε να μας τα πει εδώ ο Κομισάριος της Ενέργειας της Ευρώπης που είναι καθυστερημένος, λέω το εξής. Πράγματι, αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή ζυγοσταθμισμένη σοβαρή κίνηση, θα είναι πολύ βαρύς και πολύ κόκκινος ο χειμώνας. Και μετά πάμε στα δικά μας τα οικονομικά.
2: Σωστά. Να το σχολιάσω. Υπάρχει απάντηση. Αυτή τη στιγμή ζητάει ο Πρωθυπουργός την άρση κάποιων ορίων τα οποία τίθενται στη δημοσιονομική διαχείριση. Αλλά μην φανταστείτε ότι αυτά τα όρια είναι όρια τα οποία είναι απαγορευτικά ή χρειάζεται σαν και καλά μια άδεια, και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει την άνεση να υπάρχουν μέτρα. Έχει να κάνει με την τήρηση της δημοσιονομικής, εγώ θα έλεγα, συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή το δομικό ζήτημα. Και αυτό θα το αντιμετωπίσουμε και θα δείτε ότι θα αντιμετωπιστεί και η Ευρώπη έχει εικόνα αυτών των δεδομένων, αλλά ανάλογα με τις δυνατότητες η κάθε χώρα περνάει και στη διαφοροποίηση των μέτρων. Δεν είναι εύκολο να πάρεις και μια ενιαία θέση, θα μου πείτε, εκτός εάν σκέφτεσαι να κάνουμε πάλι ένα ταμείο σαν αυτό που κάναμε στον COVID. Δεν υπάρχουν αυτές τις συνθήκες αυτή τη στιγμή για να αρχίσει να σκέφτεται κανείς για τη δημιουργία, δηλαδή για τη δημιουργία κοινού δανεισμού, ο οποίος θα επιστρέψει στις χώρες. Είμαστε αρκετά μακριά από αυτό.
1: Ναι, είμαστε, κύριε Πετράκη, μπορεί να είμαστε μακριά πολιτικά ή και ίσως οικονομοτεχνικά, αλλά εδώ χρειάζεται μια πολιτική τολμηρή κίνηση προς τα μπρος για την Ευρώπη. Αλλιώς νομίζω αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγαλύτερο από τις καταιγίδες που βλέπουμε μέχρι τώρα. Και το λέω και οικονομικά, το λέω και κοινωνικοπολιτικά, με συγχωρείτε. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, να πούμε κάτι για τους ακροατές μας, απλά και συνεχίστε εσείς την ανάλυση σας. Η ελληνική κυβέρνηση, το ότι χτες ανακοίνωσε ας πούμε τις 120 δόσεις, κατά τη δική μου γνώμη περίπου 3 χρόνια επέμενα ότι έπρεπε να γίνει αυτό, δεν με νοιάζει που συμπίπτω ή δεν συμπίπτω με, με πολιτικές θέσεις, συγκυρίες. Αλλά τέλος πάντων είναι μια κίνηση που νομίζω κάπως μπορεί να απελευθερώσει κάποιους. Αλλά δεν είναι αυτό το δομικό. Το δομικό είναι ότι η πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη και της Ευρώπης συνολικά για το ενεργειακό, αν δεν αντιμετωπίσει στρατηγικά το θέμα, και βλέπουμε και τη σύγκρουση ανάμεσα στις βόρειες χώρες άλλη μια φορά και τις νότιες, που ζητούν μεγαλύτερη ας το πούμε προσέγγιση οικονομικο-κοινωνική, ας το πούμε λογικής, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά
1: το βλέπουμε και ενώπιση των συνόδων που έρχονται.
2: Ωραία, αλλά προσέξτε όμως κάτι, μην καταλήγουμε ότι η διαφορά των νοτίων από τους βόρειους, οι βόρειοι βάζουν πάντα το ζήτημα του μην χρησιμοποιείτε τον κοινό δανεισμό ή μην κάνετε δαπάνες υψηλές δημόσιες, έτσι ώστε έχουν πάνω εφιδολή σε αυτό το πράγμα και το γνωρίζουμε. Μην καταλήγουμε πάντοτε ότι η λύση είναι η δημιουργία ενός πολύ μεγάλου φαν το οποίο θα χρηματοδοτεί όποιον έχει ανάγκη. Η λύση είναι πρέπει να είναι ουσιαστική και έχει να κάνει με την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, και αυτό θα ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο, διότι στην Ευρώπη 2 χώρες έχουν ενεργειακούς πόρους, η Νορβηγία και η Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα η οποία η Ελλάδα ακόμα δεν τα έχει βρει. Είμαστε σε μια φάση αξιοποίησης τους. Και να κάνω και εδώ μια παρένθεση. Όσο κρατιούνται ψηλά οι τιμές πετρελαίου, τόσο ευνοούμεθα να βρούμε τους ενεργειακούς πόρους. Αυτός, ας κλείσω αυτή την παρένθεση. Αλλά αυτές οι 2 χώρες δεν έχουμε άλλο. Συνεπώς, μια συζήτηση η οποία έπρεπε να έχει γίνει καιρός για την πυρηνική ενέργεια, αυτή δεν γίνεται, και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί δεν γίνεται και δεν είναι καθόλου εύκολη. Άρα τα μείζωνα ζητήματα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται με ένα βραχυπρόνιο τρόπο. Ποιος είναι? Αφήστε τις τιμές να δουλεύουν και να μειώσουμε την κατανάλωση. Αυτό κάνει το αυτή τη στιγμή η Ευρώπη.
1: Εντάξει, νομίζω είναι πολύ πεπαλαιωμένη αντίληψη όμως, κύριε Πετράκη. Είναι σαν να λέμε τώρα να σβήσουμε τα φώτα στο στούντιο για λίγο, να κάνουμε μια εξοικονόμηση στους δρόμους.
2: Θα θυμίζω το 72-74 ζούσαμε και αυτό το σενάριο. Δηλαδή, κλείνανε τα φώτα στους δρόμους. Δεν πρόκειται να φτάσουμε.
0: Αλλά βέβαια, κύριε καθηγητά, υπάρχουν και αντιφάσεις της παγκόσμιας κοινότητας. Την ίδια στιγμή καταναλώνει τεράστια ενέργεια για τα data center της τεχνικής νοημοσύνης, χωρίς να υπολογίζει και το κόστος αυτής της ενέργειας και τις ανάγκες του ευρύτερου πληθυσμού σε αυτό.
2: Και δεν είμαι και βέβαιος και ποια είναι η πολιτική σημασία όλης αυτής της κρίσης και της έντασης στον κόλπο, το οποίο τελικά έχει καταλήξει να διατηρούνται πολύ υψηλές τιμές ενέργειας. Άρα όποιος παράγει, και όταν λέω παράγει εννοώ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κόλπος και ο Βενεζουέλα.
0: Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες από την περίοδο Biden, δηλαδή πριν την κρίση του κόλπου, με την κρίση της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, βγήκαν ευνοημένες, διότι πούλησαν το δικό τους υγροποιημένο αέριο στην Ευρώπη.
1: Το προωθούν.
0: Και σήμερα ακόμα περισσότερο. Και με την αποχώρηση επίσης από το Ιράκ της Αμερικής σήμερα, διαβάζαμε ότι έχει πια κυριαρχήσει και οικονομικά στο πετρέλαιο και του Ιράκ
2: Και αποχωρεί με τις στρατιωτικές
0: δυνάμεις. Και αποχωρεί όπως έκανε και στην Βενεζουέλα. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή αυτό θα τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να δούμε τουλάχιστον εμείς να έχουμε τη μικρότερη.
2: Όμως, ή θα κρατήσει 5-6 χρόνια ακόμα, που είναι το επόμενο σενάριο το οποίο εξετάζουμε, ότι αυτή η ένταση θα διατηρηθεί για πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διότι τι είχαμε? Είχαμε, θυμάστε, ένα σενάριο 4 μήνες, μετά έχουμε ένα σενάριο 6 με 18 μήνες, μετά έχουμε μια περιφερειακή ένταση, χαμηλή ένταση, η οποία διατηρεί για 2-3 χρόνια. Και αυτό που δεν είχαμε σκεφτεί, ότι θα μπορούσαμε να περνάμε από το ένα σενάριο στον άλλο. από το ένα σενάριο να μεταπίπτουμε στο άλλο.
1: Πάντως, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα προειδοποίησαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και εκεί κράτησαν σωστή στάση απέναντι στον κύριο Τραμπ και στην, πώς να το πω, απενενοημένη αυτή προσπάθεια που έκανε με την αυταπάτη που είχε μαζί με τον Νετανιάχου. Τουλάχιστον τώρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να επιταχύνουν λίγο παραπάνω, να καταλάβουν πώς θα στηρίξουν τη συνέχεια της κοινωνικής, οικονομικής, να το πούμε, προσπάθειας που πρέπει σε ένα βαθμό να είναι δίκτυο ασφάλειας.
2: Διότι η συνοχή, η αβεβαιότητα η οποία καλλιεργείται αυτή τη στιγμή έχει τα πολιτικά αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε. Άρα πραγματικά ίσως πρέπει και με αφορμή και τη δικιά μας συζήτηση που κάνουμε τώρα, όχι για τους Ευρωπαίους αλλά εμείς για τη δικιά μας σκέψη, για τη δικιά μας σκέψη, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι χρειαζόμαστε ένα ενδιάμεσο στάδιο μαξιλαριού το οποίο θα βοηθήσει τις κοινωνίες στην Ευρώπη. Διότι αλλιώς οι άνθρωποι στην Ευρώπη, οι πολίτες, θα σκεφτούν πολύ απλά, πολύ στοιχειωδώς, ότι θα να κοιτάξω τι είναι εκείνο το οποίο μου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και ξέρετε πολύ καλά πού οδηγούν αυτές τις σκέψεις. Άρα νομίζω.
0: Και με αυτόν τον προβληματισμό να ολοκληρώσουμε, εγώ θα πω ότι για να απεγκλωβιστούμε από όλο αυτό, αρκούν εμπνευσμένες ηγεσίες που να έχουν όραμα όχι μόνο για τα οικονομικά και για το δικό τους τόπο, αλλά και ευρύτερα. Φοβάμαι ότι δεν οδηγούμαστε σε τέτοιες λύσεις,
2: αλλά όπως,
0: όπως λέτε υπάρχουν κίνδυνοι και για το μέλλον της Ευρώπης αλλά και για άλλες χώρες. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την
1: συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ, πολύ
1: καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Διαφημίσεις κυρία Σταματίου και επανερχόμαστε.
3: Silky Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silky Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Μαρτινού και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Επιστρέψαμε λίγο πριν το κλείσιμο. Εγώ θα σου πω μία είδηση που έχει ενδιαφέρον, πιθανότατα να μην την έχουν πάρει χαμπάρι οι ακροατές μας. Ανακαλύφθηκε ελληνικό επιτύμβιο ποίημα στην Αίγυπτο. Ανακαλύφθηκε ένας πυραμιδοειδής τάφος του 3ου ή του 4ου π.Χ. Μετά Χριστού αιώνα, και έχει ενδιαφέρον γιατί είναι τάφος αφιερωμένος από τον γιο στον πατέρα και γραμμένος στα ελληνικά ξεκινά τον αποχαιρετισμό με τη φράση «Άκου πατέρα». Είναι σπάνια έκφραση αυτή, έχει πολύ μεγάλο πολιτιστικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι 1700 τουλάχιστον χρόνια μετά την επιτύμβια αυτή επιγραφή, είναι η φράση προς τον νεκρό πατέρα, μια φράση που θα μπορούσε εύκολα και σήμερα να είναι η ίδια. Όσοι έχετε τη δυνατότητα, δείτε σήμερα το θέμα στην Καθημερινή, έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και την φωτογραφία από το ποίημα στον τάφο. Είναι σπάνιο έβριμα αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω στο σύγχρονο, μόνο ένα τίτλο θα πω, δεν έχουμε χρόνο, όπως μας λέει εδώ η συνεργάτρια, η εκλεκτή, η συνονόματη. Λέω το εξής. Εχθές έγινε η περιβόητη ψηφοφορία, επειδή είναι της μόδας τώρα η Ρουμανία, στη γειτονιά και όχι μόνο. Mm-hmm. Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης που ζητούσε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, ο Μουρεζάν, στην Ρουμανία. Και πάμε σε μια μεγάλη πολιτική κρίση στη γειτονική αυτή χώρα, που θυμίζω έχει πολλά ζητήματα ανοιχτά. Και θα δούμε τι θέσεις θα πάρουν μια σειρά δυνάμεις για τη συνέχεια. Μια εκδοχή που λένε ότι θα συζητηθεί πολύ άμεσα είναι να γίνουν οι πρόορες εκλογές, παρότι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας το αποκλεί ακόμα και χτες. Θα δούμε τη συνέχεια. Απλά το καταγράφουμε, γιατί βλέπουμε ότι τα δημοσιεύματα συνεχίζουν και είναι αλλεπάλληλα.
0: Ωραία.
1: Και θα δούμε.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ να σας πω για το Spetses Mini Marathon, το οποίο συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας, και η Big Win είναι για μία ακόμα φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα. Να πούμε την καλημέρα μας και σας περιμένουμε και αύριο την Παρασκευή, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, να συζητήσουμε όσα έμειναν από σήμερα και όσα θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Και αύριο.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ, με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ, στην κάθοδο της λεωφόρου Ηρακλείου στη Νέα Ιωνία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι και την Κυριακή το πρωί. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητα στο σύνολο του νησιού, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου στον ορεινό Μυλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Να κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητεί ο Δήμαρχος. Σύμφωνα με στελέχη του Δήμου, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Ζωνιανά, στα Λιβάδια και στην Αξιό, όπου το οδικό δίκτυο έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα. Στο Ηράκλειο, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχές Μαλάδες και Φινικιά. Στην περιοχή Ανοφινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό απόπλου, ωστόσο έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις σε δρομολόγια προς και από τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ταλαιπωρία για 777 επιβάτες ταχύπλοου επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου σημαίας Κύπρου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό, σημειώθηκε εμπλοκή κάβου στο σύστημα κίνησης του πλοίου κατά τον απόπλου για το δρομολόγιο Θύρα, Νάξος, Πάρος, Μύκονος, Σύρος και Πειραιά. Από το πλοίο γίνονται προσπάθειες απεμπλοκής με τη συνδρομή Ιδιώτη Δίτη. Με ταχύτητα που άγγιζε τα 206 χιλιόμετρα την ώρα, φέρεται να κινούνταν οδηγός στην Αττική Οδό σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ήταν αρχικά 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια 70 χιλιόμετρα την ώρα. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία έφτασε στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μαζί με την καταγγελία διαβιβάστηκε και οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο είχε καταγραφεί μέσω κινητού τηλεφώνου η ένδειξη του ταχυμέτρου οχήματος. Μάλιστα, μεταδιδόταν ζωντανά μέσω του TikTok από συγκεκριμένο λογαριασμό. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Συνελήφθησαν 12 άτομα για ρευματοκλοπές κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Αχαρνών στην Αθήνα, όταν μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 41χρονος συγκρούστηκε με ποδήλατο που οδηγούσε 12χρονος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο του ατυχήματος, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς. Σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη του τόπου τροχαίου ατυχήματος. Ο 12χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Στέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, μια χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
15: Εμείς έχουμε όραμα.
16: Οπα!
17: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
18: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
19: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
20: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
21: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
22: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα. Καλό μήνα, καλημέρα, καλόν Οκτώβρη, με μη είναι το σωστό να πούμε. Έχω ακούσει και υφυπουργούς. Τώρα δεν θα πω συγκεκριμένα, μήπως και κάνω λάθος, αλλά θα το ξανακούσω και μπορούμε να το ακούσουμε όλοι μαζί αύριο για τον Οκτώβριο. Ο Κωνσταντίνος, καλό μήνα, αφού ξέρω πώς εκτιμά τις ευχές, εύχομαι φέτος να εξαλείψουμε το μη από τον Οκτώβριο. Εγώ εύχομαι όχι, γιατί υπάρχουν και μερικές σημαδούρες. Είναι καλό να υπάρχουν σημαδούρες να παίρνεις χαμπάρι τους ανθρώπους. Δηλαδή, άνθρωπος που η δουλειά του είναι να μιλάει δημοσίως. Είναι η δουλειά του, ρε παιδί μου, δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας τεχνίτης, σιγά τι έγινε, να πούμε πώς θα το πει. Οκτώβριο, ας το πει και Οκτώβριο. Αλλά άνθρωπος που μιλάει δημοσίως, είναι η δουλειά του και λέει Οκτώβριο, δεν είναι καλό να το λέει για να καταλαβαίνεις τι είναι, μην κάθεσαι να ακούσεις όλα τα άλλα που έχει να σου πει. Οπότε ευχόμαστε να παραμείνει. Αυτή είναι η σωστή ευχή, Κωνσταντίνε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θα ξεκινήσει, το συγγνώμη, με ένα χαρμόσυνο νέο. Υπουργός Παπαστεργίου, κάμερες.
1: Κάμερες. Το θέμα κάμερες. Κάμερες. Τι θα γίνει με τις κάμερες?
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ, 12 η ώρα, 23 και 59, εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής προτάσεων. Θα δούμε σήμερα που θα ανοίξει το σύστημα πόσες προτάσεις έχουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί δυστυχώς συνήθως σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν ενστάσεις. Αλλά πλέον η διαδικασία προχωρά. Ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει ικανός αριθμός συμμετεχόντων, προκειμένου ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει.
3: Χρονικά, πότε το τοποθετείτε αυτό, την ολοκλήρωση δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε ζητήματα ενστάσεων, θα μπορούσαμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να υπογράψουμε σύμβαση. Ναι. Αν έχουμε ενστάσεις, από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο πίσω θα μας πάνε οι ενστάσεις.
0: Άστο, άστο, καταλάβαμε. Αφού τα ξέρουμε εδώ και χρόνια, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τα έχουμε παραδώσει στο μάθημα. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μέσα στο τρίμηνο θα υπογραφεί η σύμβαση. Δηλαδή, οι κάμερες θα τοποθετηθούν, καταλάβατε. Δέχομαι συγχαρητήρια για την πρόβλεψη, αλλά πραγματικά δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Αν και, γνώμη μου, δίνω μια ιδέα τώρα, δεν ξέρω αν το κόστος το επιτρέπει, αλλά μπορούμε να το κόψουμε σε κομμάτια και να το επιτρέψει και το κόστος. Όλα τα λύνουμε με μια απευθείας ανάθεση. Τι ψυχή έχει άλλη μία? Κάποιοι παλιά άνθρωποι, έτσι, τους οποίους διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις, πολλές από τις καθυστερήσεις, καλή ώρα οι πινακίδες, που δεν υπήρχε το ελληνικό κράτος, δεν είχε προνοήσει να έχει πινακίδες, καλή ώρα προκαλούνται για να είναι λίγο πιο εύκολη η απευθείας ανάθεση με την δικαιολογία του κατεπήγοντος. Τι να κάνουμε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μια απευθείας ανάθεση. Λένε κάποιοι ότι αυτή είναι η αιτία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, φυσικά διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Πιστεύω και στην ανικανότητα των υπουργών. Αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, πάει το μυαλό σου στο κακό. Δηλαδή αυτό το έφτασε ο κόμπος στο χτένι και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε απευθείας ανάθεση, έχει ένα νόημα όταν κάποιος δεν έχει φτάσει ο ίδιος τον κόμπο στο χτένι. Στις πινακίδες, ας πούμε, είναι του Υπουργείου που πήρε τον κόμπο και τον έφτασε στο χτένι. Αν το Υπουργείο έκανε κανονικά τη δουλειά του, ο κόμπος και το χτένι θα ήταν μακριά ο ένας από τον άλλον. Μπάση περιπτώσει, να λέμε, είπαμε και τα καλά, είπαμε χτες τα καλά για τις 120 δόσεις. Είπαμε τα καλά, εγώ δηλαδή είπα τι καλή ιδέα αυτές οι 120 δόσεις επιτέλους. Ωραίο, πολύ, πολύ πιο λογικό από τις 72, γιατί ο σκοπός είναι να πάρεις τα λεφτά. Αυτός είναι ο σκοπός του κράτους, να πάρει τα λεφτά. Δεν είναι να κάνει νιά σε όσους δεν έχουν ή δεν θέλουν να πληρώσουν. Αλλά δεν είχα όταν έδινα συγχαρητήρια, ήταν κάπως συγκρατημένα. Τώρα τα συγχαρητήρια θα τα δώσω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν υπερσυγχαρητήρια. Αφού υπάρχει υπερνοημοσύνη, υπερκέρδη κτλ. Γιατί να μην υπάρχουν και υπερσυγχαρητήρια? Αυτά τα υπερσυγχαρητήρια θέλω να δώσω στην κυβέρνηση, η οποία, ναι μεν είπε 120 δόσεις, βεβαίως να δώσετε 120 δόσεις, δικαίωμα να υπαχθείτε έχετε μόνο όσοι είστε απολύτως εντάξει στις υποχρεώσεις σας από 1η-1η του 25 και μετά. Ρε εσείς, αυτό είναι σαν να κάνεις πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να πας να πεις στο πρόγραμμα αυτό απεξάρτησης από τα ναρκωτικά έχουν δικαίωμα να μπουν μόνο όσοι έχουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών, δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών τα δύο τελευταία χρόνια. Ρε είστε καλά. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά να κάνω χαβαλέ. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι η δουλειά της κυβέρνησης να κάνει χαβαλέ, γιατί μόνο χαβαλές μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή τους φαντάζομαι εκεί στο επιτελείο, το οικονομικό. Πιερακάκης, μετά και ανάπτυξη, το δωρικά, ξέρω όλα τα μυαλά. Και λένε, ρε παιδιά, να πάμε στις 120 δόσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά μήπως να το κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται. Δηλαδή, μήπως να βάλουμε να έχουν δικαίωμα ένταξη στις 120 δόσεις όσοι πληρώνουν άνετα τα τελευταία δύο χρόνια. Πω πω ιδέα, πω ρε τι ιδέα είναι αυτή, μπράβο. Βέβαια είναι καλή για το Δελφινάριο, αλλά δεν πειράζει, ας την βάλουμε και στην κυβέρνηση. Το άκουσα χθες στο δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο τον Φιλιππίδη και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πήγα μετά, μπήκα στο site και ξανά άκουσα το δελτίο. Δεν άκουσα καλά. Το ξαναλέω γιατί και εσείς μπορεί να έχετε απορίες αν ακούσατε καλά. Η κυβέρνηση λέει βεβαίως όποιος έχει ψηλά χρέη να μπει στις 120 δόσεις ο άνθρωπος να ξεπληρώσει. Με τον τόκο δεν το συζητάμε. Μπορεί να συμφέρει καλύτερα να πάρεις το δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω. Να πάρεις κανένα δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω. Παρά να πας να. Λέμε, μπορεί και να μην συμφέρει. Δεν ξέρω πώς είναι το επιτόκιο των δανείων. Αλλά λέμε. Γιατί. Και λέει. Όσοι μπορούν να μπουν λοιπόν σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, που ως επιτοπλίστων θα μπουν άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν θέλουν, τέλος πάντων δεν πληρώνουν. Ρε παιδί μου, αυτοί θα μπουν. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι πληρώνουν. Τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά πληρώνουν. Σατανικό. Μεγαλοφιές. Διάλειμμα για διαφημίσεις.
4: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ έβαλα μπιπ γιατί δεν κάνω διαφημίσεις, δεν είμαι σαν τον υπουργό, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια περισσότερες διαφημίσεις και από το Φάνη το Λαμπρόπουλο. Ο Φάνης κάνει συνέχεια διαφημίσεις και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι από τους πιο ταλαντούχους κομικούς που υπάρχουν. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει κάνει περισσότερες διαφημίσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διαφημίσει μαγαζιά, κλινικές, σούπα, ό,τι μπορεί να φανταστεί, τα έχει διαφημίσει, παιδιά. Έχει διαφημίσει και κρέμες. Τι κρέμες έχει διαφημίσει? Της Κατσαφάδου. Α, της Κατσαφάδου είδα διαφήμιζε γενικά όλη την πίσνα. Από τις κρέμες είναι που γυαλίζει έτσι. Εγώ νομίζω ότι υδρώνει συνέχεια ο άνθρωπος, ότι έχει πρόβλημα εφίδρωσης. Γι' αυτό αυτή η γυαλάδα. Και νόμιζε ότι ήταν κάποια αρρώστια. Είναι απλώς σηματοδοξία δηλαδή.

0: Ο Σπύρος απλά σε βάζει να κάνεις και 24 δόσεις από 1η Ιανουαρίου 2025. Ρε Σπύρο. Λέμε, δεν έχεις να πληρώσεις. Λέμε, δεν έχεις. Γιατί άμα έχεις και δεν πληρώνεις, τότε το κράτος πρέπει να πάει να βρει ότι έχεις και να σου πει: Ελλάδο έχεις. Φέρτα. Αλλά ας πούμε ότι για αυτούς που δεν έχουν. Αυτός που δεν έχει, δεν έχει Σπύρο. Του δίνεις τις 120 δόσεις για να μπορέσει. Δεν του βάζεις 700 όρους μέσα. Εάν θέλεις να εισπράξεις και να κινηθεί το πράγμα. Αλλιώς, άμα είναι να το παίξεις παιχνίδι και να πεις να βάλω και αυτή τη δυσκολία, να βάλω και την άλλη δυσκολία και να το κάνεις σαν survivor, εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους κανόνες. Να μπορούν να μπουν μέσα και όσοι είναι από 1,80 και πάνω. Λέω, θέλω να πω, μπορώ να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Και σίγουρα βάζει ένα επιτόκιο κάπως, ρε παιδί μου. Ξαναλέω, παιδιά, εδώ το θέμα είναι να πληρωθούν τα πράγματα. Εάν έχει το κράτος τρόπους να τα εισπράξει αλλιώς, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Και να λέγει, φέρτε εδώ, υπάρχει τρόπος. Εάν δεν έχει τρόπους, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εισπράξουμε. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, νομίζω, κυρίως. Προφανώς, χωρίς να βγει κερδισμένος αυτός που δεν πληρώνει και να σταλεί το μήνυμα, α, καλύτερα να μην πληρώνεις. Δηλαδή, να του έρθει και κάτι παραπάνω. Να μπει λίγο μέσα, αλλά τελικά να πληρώσει. Εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο σύνθετα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα πιο απλά παιδιά. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ζούμε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Έτσι το έχετε καταλάβει, όχι από τη ζωή την πραγματική, αλλά το έχετε καταλάβει από τις ενημερωτικές εκπομπές, στις οποίες και με τη συγκατάβαση των δημοσιογράφων βγαίνουν διάφοροι και λένε ο μισθός τελειώνει στις 10, 15 και 20. Και εντάξει, η δημοσιογραφική συγκατάβαση είναι λογική, διότι όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση όντως είναι πανφτωχοι και τελειώνουν οι μισθοί τους 15-20. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό με όλους τους ανθρώπους. Εκμεταλλευόμενος αυτό το περιβάλλον, ο Αλέξης μας βγαίνει και μιλάει για το νέο θέμα που είναι οι φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές.
1: Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Τι έρε, δεν ακούς τι λες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μπήκαν 9 στην ιατρική της Πάτρας και αυτό δείχνει φοβερή φτώχεια, ότι δεν αντέχουν οι γονείς. Ένας κανονικός δημοσιογράφος, το πρώτο που θα έκανε δεν ήταν απλώς να μυρικάσει και να κάνει αναπαραγωγή αυτού του νούμερου. 9 δεν μπήκαν, πω, τι μας βρήκε στο κεφάλι, τι μας χτύπησε, λοιμός, σεισμός και καταποντισμός. Είναι να κάνει την απλή ερώτηση. Πόσοι συνολικά εισάγονται στην ιατρική σχολή της Πάτρας? Απλή αυτή ερώτηση απαντάται πολύ εύκολα με ένα γκουγκλάρισμα. Ο αριθμός είναι 160. Οι 9 που δεν πήγανε είναι ένα ποσοστό της τάξης, το έκανα εδώ την πράξη τώρα που άκουγα τον Αλέξη μας, 5,6%. Εάν όντως και οι 9 πήγανε επειδή δεν μπορούσαν, που μπορεί να έχουν πάει και για άλλους λόγους να μην έχουν πάει οι άνθρωποι, αλλά αν οι 9 και οι 9, όλοι αυτοί οι 9, δεν έχουν πάει γιατί δεν μπορούσαν, το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι είναι 5,5% των ανθρώπων δυσκολεύεται. Ναι. Αλλά αυτό δεν το λες και ανθρωπιστική κρίση, δεν λες γενικευμένη φτώχεια, ένα 5,5% να μην μπορεί να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη. Που ξαναλέω και το 5,5, το πολύ χαμηλό 5,5% προκύπτει αν δεχτούμε ότι και οι 9 δεν πήγαν επειδή δεν αντέχουν οικονομικά. Για να δείτε πόσο εύκολα πουλιέται το παπατζιλίκι όταν οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν το πιο απλό, να πάρουν ένα κομπιούτερ.

0: της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
1: Σε όλους, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν λεφτά. Όσο για τα παιδιά της επαρχίας που περνάνε στην Αθήνα, να παρακουρευτούν τι μας νοιάζει εμάς. Στο πόδι. Όλα στο πόδι και μπράβο στον Αλέξη μας, γι' αυτό τον αγαπάμε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το τον μπλ***ο δηλαδή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
6: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
5: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μα αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και...

0: Δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Ρωσινιόλ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλείας Σοφίας προς τη Βουλή καθώς και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου στον ορεινό μυλοπόταμο κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικία στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλέ σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά του λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τυφωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με το νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα.
9: Όπα!
10: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
11: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει από τον πλούτο στα 200 δις.
12: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ το Βασίλη. Δεν είναι τεράστια έκπληξη, αλλά είναι τρομερά ευχάριστο και τόσο μα τόσο ταιριαστό. Ποιος εντάσσεται στο Πασόκ, ή μάλλον για να το πω πιο σωστά, ποιος ακόμα Σιριζέος εντάσσεται στο Πασόκ? Αυτός.
1: Επειδή ο κόσμος είναι ένας καλά καλός επιστήμονας, καταρτισμένος, και πιθανόν να μην εννοούσε ότι υπάρχει και παράταση μνημονίου, πιθανόν να εννοούσε το εξής, ότι είναι τόσο επώδυνα τα μέτρα που μοιάζουν με μνημόνιο.
0: Ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, άλλος ένας Σιριζαίος, τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που φτιάχνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Πω τώρα, παιδιά, φανταστείτε τους Σιριζαίους συμπολίτες. Έτσι, δηλαδή, λίγο την προσοχή σας παρακαλώ και την αγάπη σας. Είσαι Σιριζαίος. Τι θα ψηφίσεις? Είναι απ' τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ γράφει το πάνω επάνω. Είναι Νέα Αριστερά, τα ακόμα πιο ρετάλια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, είναι η οργανική ανακύκλωση. Μετά είναι το κόμμα του Αλέξη, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ, που και το ΠΑΣΟΚ ποια είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι να ψηφίσετε, δηλαδή είναι τρέλα. Άσε, άμα βάλω και βαρουφάκιδες και ζωές μέσα,

Καριστιανού ήταν μια λύση για τους Σιριζέους, τώρα πάμε. Μα, δεν. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ρούλα Βερετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Συφνιός, τώρα που τελείωσε η ομιλία του συντρόφου Κουτσούμπα, ποιος θα μαζέψει τις αφίσες που έχουν γεμίσει όλη την Αθήνα? Κανείς, δεν έπρεπε να τις μαζέψει. Εντάξει, βέβαια ξέρω ότι έχουν δημάρχους και πώς το λένε, και περιφέρεια, είναι στην υπηρεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πάνε και τους αφήνουν και τις μαζεύουν τις αφισούλες τους. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να τις αφήσουν. Τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Του χρόνου στην επόμενη τελετή που θα κάνουν, γιατί είναι τελετές αυτές, δεν είναι πολιτικές εκδηλώσεις, είναι θρησκευτικές τελετές. Μην κάνετε το λάθος να βλέπετε το Κομμουνιστικό Κόμμα ως πολιτικό κόμμα. Είναι θρησκευτική οργάνωση. Είναι πιστοί όλοι αυτοί. Είναι πιστοί και φανατικοί πιστοί. Είναι μουτζαχεντίν. Τέτοια κατάσταση. Οι Εχοβάδες, μάλλον, για να το πω. Είναι έτσι. Είναι κολλημένοι. Αυτοί. Ο Γάιδαρος πετάει, πετάει ο Γάιδαρος. Δεν είναι. Γιατί ο Μάρξ τότε. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχουν Αγίους, βίβλους κτλ. Και όπως όλοι οι πιστοί, δεν έχουν διαβάσει τη βίβλο τους οι περισσότεροι. Γιατί αν την είχαν διαβάσει, λίγο θα ξεστραβωνόσαν το. Εν πάση περιπτώσει, έχουν τους ιερείς που τους λένε το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά πώς γουστάρουν και τελειώνει η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αφήσουν εκεί τις αφήσεις και να πηγαίνουν με ένα μαρκαδωράκι. Δεν ξέρω ποιο φεστιβάλ, ποια τελετή, ποια λιτανή. Ήταν το φεστιβάλ 52, 53 του χρόνου, 54. Με ένα μαρκαδωράκι κάνει το 3-4 να τελειώνουμε. Τι να ξοδεύουν χαρτί και τα λοιπά και να ρυπαίνουν? Δεν ρυπαίνουν αρκετά με τις ιδέες τους, να ρυπάνουν και με τις αφίσες τους? Ναι, είναι η απάντηση. Πώς θα δείξουν ποιος κάνει κουμάντο? Ο Διονύσης, σήμερα θα γελάσουμε, συνελήφθησαν 12 Ρωμά για ρευματοκλοπή. Θα αφαιθούν ελεύθεροι οι Διονύση, εντάξει, δεν είναι σιγά και τι έγινε να πούμε. Είναι και στην κουλτούρα τους, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος και να δοθούν εντελώς. Να μην...

Γκατζόλης. Ποιον Οκτώβρη βρε καλοχειμωνάκια μου λαρίνε, 62 Αυγούστου έχουμε ακόμα. Παιδιά, εμένα ούτε ο χειμώνας μ' αρέσει, ούτε το φθινόπωρο, ούτε το καλοκαίρι. Η άνοιξη μου, αν με ρωτάτε, πια δεν με ρωτάτε κιόλας γιατί χεστήκατε, αλλά θα το πω από μόνος μου, η άνοιξη μου αρέσει. Αυτή είναι η ωραιότερη εποχή. Ο Τζίζους Κασέλ για την απονομή βραβείου από το Κουνάβι στο Σάνστετ. Θα πεις κάτι ή ζήλεψες? Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα είπε όλα ο Κασιμάτης που έχει τη φωτογραφία και είναι τόσο σοβαρό το βραβείο που πήγε αυτός που βράβευε να το δώσει. Το βραβείο μου είναι σημαντικό. Είναι ο Δούκας έδωσε ένα βραβείο στο Σάντζετ. Το βραβείο πας και το παίρνεις. Σου κάνουν τιμή μεγάλη. Άμα το έχεις σχεσμένο, λες καλά, έλα να μου το δώσεις. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό το βραβείο. Τόσο το θεωρεί ο Σάντζετ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σπουδαίο.

0: Ο Ανδρέας, παραβιάζω stop προχθές και ζητάω συγγνώμη από το μηχανάκι που κινδύνευσε και εκείνος και ο αναβάτης μου απαντάει «Και εγώ ανάποδα πάω». Ζήτω η Ελλαδάρα! Μου στέλνετε διάφοροι και για τους φοιτητές πως είναι δυνατόν να μην μπορούν να πάνε και ότι κάποιοι μπορεί να πληρώνουν για φροντιστήρια. Δεν το ξέρουμε ότι το κάνανε αυτό, παιδιά. Και άλλοι να λένε γιατί τη βάλαν την Πάτρα, μα δεν είχαν λεφτά να πάρουν. Μπορεί κάτι να τους έτυχε οικονομικό, δεν ξέρουμε. Δεν έχει σημασία, ξαναλέω αυτό. Σας εξήγησα γιατί δεν έχει σημασία. Και τώρα θα σας πω ποια είναι η μόνη λύση, παιδιά. Η μόνη λύση, αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης, είναι Πασόκ. Είναι ο πράσινο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι ο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη. Είναι ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ του 13-0. Του καταδικασμένου σε 2 χρόνια φυλακή, αλλά έξω με αναστολή. Έκανε την ποινή του έξω, πέρασε και αναστολή. Είναι καθάριος πλέον. Είναι της Κωνσταντοπούλου, της κόρης του Κωνσταντόπουλου το κόμμα. Είναι ο Κασελάκης, είναι του Κασελάκη, είναι του Βαρουβάκη. Όχι, παιδιά! Είναι το κόμμα με τα χαμηλότερα ποσοστά από όλους. Δηλαδή το τελευταίο είναι η Νέα Αριστερά.
1: Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε αυτήν την συζήτηση και λέμε στον ελληνικό λαό ότι η ψήφος που μπορεί πραγματικά να ανοίξει τον δρόμο για να ανατραπεί αυτή η καθημερινότητα, για να μην ξανά έχουμε ένα νέο σερβιτόρο που σερβίρει στην θάλασσα, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στα πρατήρια καυσίμων χωρίς να μας ληστεύουν, να υπάρχει ισχυρή φωνή της αριστεράς και ειδικότερα της νέας αριστεράς.
0: 0,5 στη δημοκρατία, επίπεδου μουλού κουκουέ τα ποσοστά. Εν τω μεταξύ για το σερβιτόρο που έμπαινε στη θάλασσα, ο άνθρωπο τον εφάγανε. Οι διάφοροι τέτοιοι που δεν μπορούν. Τι έπαθε, ο άνθρωπο και έφαγε κάτι μπουρμπουάρ τρελά, α πούμε, κτλ. Αλλά του κόψανε τη δουλειά. Αυτό κατάφερε η αριστερά. Αυτό καταφέρνει γενικά η αριστερά, παιδιά, να κάνει κακό στου ανθρώπου ω επιτοπλίστων. Απλώ έχει το ταλέντο να ισχυρίζεται ότι του κάνει καλό την ώρα που του κάνει κακό. Και επειδή η Νέα Αριστερά είναι πραγματική αριστερά, παιδιά, είναι προφανώ και κατά των εξοπλισμών.
1: Γιατί αντί να πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία κατευθύνονται στην πολεμική βιομηχανία, που είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων όπως του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, στις πραγματικές ανάγκες που αυτή τη στιγμή έχει η ελληνική κοινωνία, στην στέγη,
2: στην μείωση,
1: πείτε το δημόσιο και στην ελληνική κοινωνία να δούμε αν θέλει να μειωθεί η τιμή στα κοτόπουλα που έχει φτάσει στο 8 ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή αν θέλει όπλα. Γιατί δεν ξέρω αν τρέφεται με όπλα η ελληνική κοινωνία.
2: Αν δεν έχουμε.
0: Και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να αμυνθεί με κοτόπουλα επίσης. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Εν τω μεταξύ είναι χαρακτηριστικό του πόσο αποκομμένοι είναι οι σύντροφοι από την πραγματικότητα που λέει στο Ζαχαρό, το Σταμάτη του Ζαχαρό, από την εκπομπή του είναι προφανώς, το καταλαβαίνετε από τη φωνή, ότι λέει στο Σταμάτη του Ζαχαρό, πείτε το στην ελληνική κοινωνία ότι θέλετε εξοπλισμούς. Λες και είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν έχουν τόσα μεσάνυχτα για την ελληνική κοινωνία. Νομίζουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι 5 που κάθονται στο καπηλιό και λένε μεταξύ τους για την Επανάσταση και τον άλλο κόσμο που είναι εφικτός. Στο καπηλιό παλιά, στην πισίνα ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη. Γιατί όμως δεν θέλει τους εξοπλισμούς η αριστερά? Είναι, πώς να το πω, δεν αγαπούν την πατρίδα? Όχι, παιδιά, δεν είναι ότι δεν αγαπούν την πατρίδα, απλώς αγαπούν και το γείτονα.
1: Δεσμευτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Έχουμε κακό γείτονα εδώ πέρα και χρειαζόμαστε όπλα. Δεν έχουμε κακό γείτονα.
1: Καλά, εμείς παράλληλα, εγώ δεν εστερνίζομαι πλήρως στην άποψη ότι έχουμε ένα κακό γείτονα.
0: Είναι, δεν έχουμε κακό γείτονα. Εντάξει, τι, επειδή απειλεί ότι θα μας κάνει πόλεμο άμα κάνουμε αυτό που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, σιγά τον κακό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο παρεξηγημένος. Θα τα πει και μετά για τον τύπο που έδιρε την υπηαγωγό. Θα πει απαράδεκτο αυτό. Όμως. Έτσι ίσως και για την Τουρκία σκέφτονται οι σύντροφοι. Ναι, είναι απαράδεκτο που είναι ο τραμπούκος της γειτονιάς, αλλά μπορεί να είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ας τον αγαπήσουμε, ας τον αγκαλιάσουμε. Και εννοείται ότι αγαπούν τους Τούρκους, άρα μισούν, ο μισούν είναι μεγάλη λέξη, δεν αγαπούν καθόλου το Ισραήλ γιατί τα έχουν όλα μπλεγμένα στο μυαλό τους.
1: Πού βρήκε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που δώσε για την ασπίδα του Αχιλέα στο κράτος
2: του Ισραήλ? Να μην την πάρουμε την ασπίδα του Αχιλέα.
1: Από το κράτος του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Να μην την πάρουμε σίγουρα την ασπίδα του Αχιλέα. Ξαφνιαστήκατε, σας βλέπω εντυπωσιαστήκατε με το γεγονός ότι εγώ, αλλά και αριστερά και κάθε φιλελεύθερος και προοδευτικός πολίτης σε αυτόν τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, δεν στηρίζει τον Νετανιάχου, ένα μακελάρι, έναν γενοκτόνο.
0: Μοναδική γενοκτονία στην οποία ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι κακή γενοκτόνη, δεν είναι. Μπορεί να μην κάνουν καλά. Να πούμε ότι στην πραγματικότητα κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Όχι με τον Νετανιάχου. Ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Μπορεί να έχει αντίρρηση στον τρόπο αντίδρασης του Ισραήλ. Αλλά ο φιλελεύθερος άνθρωπος, όταν έχει μία χώρα, τη μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει δημοκρατία, μοναδική. Συμπεριληπτικότητα, μοναδική. Συμπεριληπτικότητα όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις σεξουαλικές κατευθύνσεις, με τις σεξουαλικές ορέξεις, αλλά και με τις εθνικές, την εθνική καταγωγή. Είναι μια χώρα που έχει μέσα Άραβες, Ισραήλ, έχει απ' όλα. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι η μόνη χώρα στην οποία τα δικαιώματα όλων τα ανθρώπινα γίνονται σεβαστά. Θυμίζω στους woke συμπολίτες ότι το Ισραήλ έστελνε τραβεστή στη Eurovision όταν ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρανε τι είναι. Δεν ξέραν τι είναι woke. Συνεπώς, ο κάθε φιλελεύθερος, και γύρω-γύρω δεν χρειάζεται να περιγράψω τι γίνεται, θεοκρατικά καθεστώτα, μοναρχίες, βασανισμοί, πετάγματα από τα ράτσες των ομοφιλόφιλων. Οπότε, ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι με το Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς. Και μπορεί να πει, εντάξει, η αντίδραση είναι πολύ σκληρή σε σχέση ή όχι, δεν είναι, αλλά είναι με το Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο που ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος θα ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους συμμάχους, παρότι οι σύμμαχοι ισοπαίδωσαν τη Δρέσδη και κάποιοι είπαν, ρε παιδιά, το παρακάναμε. Παρότι οι σύμμαχοι έριξαν ατομικά στην Ιαπωνία, δεν είπε κανένας, α, ρίξαν ατομικά στην Ιαπωνία, είμαστε με τους Ναζί. Μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν, αλλά δίστασαν. Είμαστε, θα ήταν όλοι φιλελεύθεροι άνθρωποι, ήταν με τους συμμάχους, ακόμα και όταν κάναν πράγματα που ξεπερνούσαν κάποιο όριο που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Φυσικά όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Τους Εβραίους δεν γουστάρουνε, απλώς πάνε να τον ντύσουν κάπως. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Με ποιους είναι ο Ζαχαρός?
2: Δεν είναι αντισημίτες, προχωράμε παρακάτω.
1: Εσείς είστε με τον κύριο Νετανιάχου όμως, και αυτό είναι καλό να αποτυπώνεται και στη σημερινή μας εκπομπή. Να αποτυπωθεί ξανά λοιπόν ότι είστε με το Ισραήλ.
2: Με το δίκαιο του Ισραήλ, το οποίο δέχθηκε επίθεση.
1: Ότι είστε με τις βόμβες, με τα κανόνια, με τους ανθρώπους που δολοφονούν εκατομμύρια ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας.
0: Εκατομμύρια ανθρώπους που δεν ξέρω αν ζουν στη λωρίδα. Δεν θέλω να πω, είναι πόσα, 3, 4, 5 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να έχει μείνει, πρέπει να τους έχει σκοτώσει και να τους έχει αναστήσει όλους και να τους έχει ξανασκοτώσει για να βγουν τα νούμερα των συντρόφων. Αλλά δεν πειράζει, όταν λέμε ένα παραμύθι, όσο πιο υπερβολικό είναι το παραμύθι μας, όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, τόσο πιο πιθανό να το πιστέψουν. Γιατί άμα είναι υπερβολικό το παραμύθι, θα πει, δεν μπορεί ρε, είναι πολύ υπερβολικό αυτό, δεν μπορεί να το σκέφτηκαν μόνοι τους. Μόνοι τους το σκέφτηκαν. Όσο για την Παλαιστίνη, δεν ήταν ποτέ κράτος που θέλει την ανεξαρτησία. Τι ήταν, Αιγυπτιακό ή Ιορδανικό, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν έδαφος ξένης χώρας που επιτέθηκε στο Ισραήλ. Επιτέθηκε η χώρα στο Ισραήλ και το Ισραήλ κέρδισε τον πόλεμο. Τι να κάνουμε? Ξέρω, έπρεπε να κάτσει να χάσει. Ναι, αλλά τον κέρδισε τον πόλεμο που ποτέ δεν κήρυξε το ίδιο. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στον υπηαγωγείο. Του θέτει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός την ερώτηση κατευθείαν. Είστε υπέρ του, μπήκε ένας πατέρας και πλάκωσε στο ξύλο την υπηαγωγείο. Πρέπει να του αφαιρεθεί η μέλη του παιδιού? Μπορεί αυτός ο πατέρας να μεγαλώνει παιδί? Η σωστή απάντηση φυσικά είναι όχι, δεν χρειάζεται πολλή σκέψη, εκτός αν είσαι αριστερός.
2: Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τον γονιό που χτύπησε την υπηαγωγό?
1: Αρχικά να σας ξεκαθαρίσω ότι εμείς προφανώς συμπαραστατευόμαστε στην εκπαιδευτικό που αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρος, δεν το συζητάω. Πρέπει να αφαιρεθεί.
1: Το μεταφέρετε κι εσείς, εννοείται το πραγματικό γεγονός.
2: Πρέπει να
1: μεταφερεθεί. Πριν στο
2: πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια.
1: Εμείς αυτό το οποίο θεωρούμε είναι ότι και τα φαινόμενα βίας τα οποία απασχολούν.
2: Πείτε μου ό,τι θέλετε μετά. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα σχολείο.
1: Εγώ δεν θέλω να πάρω.
2: Τη γνώμη σας θέλω.
0: Πρέπει να είναι πρωτοφανές. Αριστερός δεν θέλει να βγάλει ετοιμιγορία και περιμένει τη δικαιοσύνη? Εδώ έχουν καταδικάσει μέλη της κυβέρνησης, στελέχη, τους έχουν στείλει φιλ, τους έχουν πει, τους έχουν, είναι για φυλακή. Πώς εδώ ξαφνικά δεν θέλουν στη δικαιοσύνη να παρεύουν? Α, είναι Ρωμάο. Α, πες το ρε παιδάκι μου, και λέμε γιατί δεν θέλουν ξαφνικά οι σύντροφοι να αφήνουν τη δικαιοσύνη να αποφασίσει. Και αφού είναι Ρωμά παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Το που έκανε, όμως έχουμε πολλές δικαιολογίες να του χαρίσουμε.
2: Η πολιτική σας άποψη ποια είναι? Μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους να δέρνουν μέσα στα σχολεία ή όχι?
1: Η πολιτική μας άποψη είναι προφανώς ότι η βία δεν χωράει στα σχολεία. Τώρα τι να συζητάμε, είναι αυτονόητο. Όμως αυτά τα φαινόμενα.
2: Δεν πρέπει να το αφαιρέσουμε λοιπόν την επιμέλεια.
1: Μια κοινωνική αποκρυστάλλωση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ξέρετε, δεν ζούμε σε μια χώρα ακραία ευημέρεια όπως παρουσιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Και προφανώς η κοινωνική πίεση, το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν από πολύ νεαρή ηλικία, το γνωρίζετε κι εσείς, νομίζω ότι το έχετε αναδείξει και σε παλιότερα δελτία σας, το γεγονός ότι υπάρχει κρίση οικονομική, στεγαστική, πληθωριστική κ.ο.κ. Αυτά συμπιέζουν και δημιουργούν συμπεριφορές στο πεδίο, επί παραδείγματι στο σχολείο, τα οποία αποτυπώνται με το χειρότερο τρόπο.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι έτσι το περιβάλλον που του έρχεται του ανθρώπου και δέρνει, ρε παιδί μου. Δεν φταίει αυτός που δέρνει. Δεν φταίει ο βιαστής που βιάζει, δεν φταίει κτλ. Τα ξέρουμε. Μας τα έχει πει αριστερά χιλιάδες φορές, δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Φταίει που δεν έχουμε, πώς το είπε, ευημέρεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πολύ γρήγορα, Δημήτρη.
3: Πολύ γρήγορα. Καταγγελίες από την Πεντέλη προς τον Άγιο Πέτρο, προς τη Νέα Μάκρη, έχουν γύρει δέντρα, κίνδυνος κυρίως για τους δικυκλιστές. Κίνηση στην άνοδο της Κηφισού αρκετή, στη Σταδίου και στις δύο Βασίλισσες προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
4: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να τρώω το κεμπάπ το τον δηλαδή.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
4: 'Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση του Σωτήρη', λέει. 'Δεν έχω καμία αίσθηση της γελοιότητας στο Πασόκ να μαζεύουν τα...' Δεν μ' αρέσει η λέξη καθώς, τα λύματα. Τα απορρίμματα, να πούμε. Δεν είναι. Του Τσίπρα, κρίμα στην Άννα το think tank των μεταρρυθμίσεων. Κρίμα δεν είναι κρίμα, αποφάσεις είναι αυτές της ζωής που παίρνει ο καθένας. Παιδιά, μια χαρά αίσθηση της γελοιότητας έχουν, αλλά έχουν αποφασίσει, αν δεν πάμε καλά στις εκλογές, θα κάνουμε θίασο. Έχουν μαζέψει Φαραντούρη, έχουν τον Πρίτανη, αχ κόλλησα, Πελεγρίνη, Μιχελογιαννάκη τώρα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι θεοί, ο Νίκος είναι θεός. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω, Νίκο ή Αλέξη. Και τους δύο, αφού στην πραγματικότητα πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Νίκος είναι πιο αριστερός λίγο απλώς. Και άντε ενωθείτε βρε, να έχουμε δύο να τελειώνουμε. Και ο Πιγκουίνος πολύ σωστά λέει, ο κύριος Λυκοπάτης, ο εκπρόσωπος της νέας αριστεράς που ακούγαμε πριν από στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού, μπορεί να εννοούσε την Ιταλία όταν έλεγε ότι δεν έχουμε κακό γείτονα ο άνθρωπος. Και να παρεξηγήθηκε. Και ο Αλέξανδρος λέει, μάλλον πρέπει να γίνεις πρίγκιπας των τσιγκάνων, πολύ του στηρίζεις τελευταία. Τα λέει η Πίζα, τα λέει για την κατανόηση, την αδυναμία κατανόηση κειμένου. Α, δεν ακούτε, να ορίστε. Και στέλνει μετά ο Αλέξανδρος μηνύματα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
5: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το δηλαδή.
6: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
1: Γεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστη.
2: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
0: Και τελείως άγνωστη.
3: Πολλά, σενιόρ Μακής.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
4: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς την Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στο κέντρο της Αθήνας της Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, η οποία έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού μέχρι την Κυριακή το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό κτηνοτρόφου από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο οποίος μετέβη χθες το βράδυ στο πυμνιοστάσιο του και έκτοτε δεν έχει επιστρέψει ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Δισκουρίου κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι δύο κατηγορούμενοι ως φυσικοί δράστες της επίθεσης. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα, με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι, έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις Συναφείς Γνωστικές Διαταραχές. Επισημαίνω ότι πρόκειται για το πρώτο πρότυπο κέντρο αυτού του είδους στη χώρα μας, το οποίο, αν και θα έχει την έδρα του στην Δυτική Αθήνα, θα διαθέτει εθνική εμβέλεια. Εντός του Οκτωβρίου, οι πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το πρόγραμμα Ανακαινίζω θα μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, να δηλώσουν τις δαπάνες και να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή, δήλωσε σε συνέντευξή της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν 46χρονο οδηγό ταξί, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που ανήρτησε σε δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί το εν λόγω ταξί στην Αττική Οδό, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επανέρχεται στην προκλητική ρητορική της η Άγκυρα. Δεν θα επιτρέψουμε την πόντιση του καλωδίου αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια, ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας «Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας». Παράλληλα, χαρακτηρίζει προκλητικές ενέργειες την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για τα 66 χρόνια της ανεξαρτησίας της, με τη συμμετοχή τμήματων των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που σημειώθηκε χθες σε πτήση που αναχώρησε από το Ντουμπάι με την προορισμό το Τελαβίβ και αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 14 το βράδυ στην Τούμπα.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά υπηρετικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τσούνος και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Είμαστε όλοι εδώ με το στόμα ανοιχτό, παρακολουθώντας εικόνες από την Κρήτη. Μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και έχουμε και επιβεβαιωμένο ένα νεκρό πριν από λίγο, από τον Χάρη Λεοντάκη, τον ανταποκριτή του Sky στην Κρήτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι ο κτηνοτρόφος είναι από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετέβη χθες το βράδυ στο πνημνιο στάσιο του, έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής ο άνθρωπος και τώρα ενημερωθήκαμε από το Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος βρέθηκε νεκρός από αυτή την ιστορία. Η γέφυρα του Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο Ηράκλειο, στην περιοχή Άνω Φοινικιά, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από ακινητοποιημένο όχημα λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Mm-hmm. Πλημμυρικά φαινόμενα στάλει και 112. Είχαμε και στο Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Γενικά, οι εικόνες που μεταδίδονται από την Κρήτη είναι εικόνες πολύ μεγάλης καταστροφής.
1: Και συνεχίζεται, αντιλαμβάνομαι.
2: Και συνεχίζεται και οι μετεωρολόγοι έχουν πει ότι τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν ίσως και μέχρι την Κυριακή, που σημαίνει υπάρχουν τρεις μέρες ακόμη μπροστά μας. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, κομμένες γέφυρες, οδικό δίκτυο. Ο Δήμαρχος Μιλοποτάμου μας έλεγε ότι δεν μπορούν να φτάσουν σε όλα τα σημεία, γι' αυτό και ζήτησε να κηρυχθεί ο Δήμος του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Προσπάθειες της πυροσβεστικής, μηχανήματα περιφέρειας και Δήμου, αλλά παρά τα αυτά είναι τόσο πολύ το νερό που έχει πέσει, που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε χυμάρους. Τα φερτά υλικά που έλεγε ο Χρήστος πριν, τα οποία πέφτουν πάνω στο οδόστρωμα, κόβουν την κυκλοφορία. Μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση για την Κρήτη.
1: Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου 210-48-00-170-4 και στο Viber 698-123-1003 για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο κτλ. Μην τηλεφωνάτε σε αυτό το νούμερο μόνο.
0: Ναι, δεν είναι για τηλέφωνο. Απλώς να σας πω ότι, συγγνώμη, κίνηση θα συναντήσετε στο κέντρο της Αθήνας αυτή βασικά και κάποιες μικρές ανασχέσεις στην άνοδο του Κηφισού, αλλά μέχρι εκεί τουλάχιστον, και αν είναι κάτι θα μας ενημερώσει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Διαβάστε γι' αυτό την ιστορία, την αεροπειρατεία που μπορείς να την πεις, την προσπάθεια αεροπειρατείας εκεί σε αυτό το αεροπλάνο.
0: Ναι, κάποιοι το λένε ότι ετοιμάζονταν να κάνει μια δεύτερη 11η Σεπτεμβρίου.
2: Ναι, η οποία πετράπη χάρη στην αυτοθυσία του πιλότου, έτσι, ο οποίος ήταν μαχαιρωμένος. Τον μαχαίρωσε ο άλλος, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, η οποία δεν ανοίγει απ' έξω.
1: Όρμησαν, βέβαια. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου δεν.
2: Δεν ανοίγει απ' έξω, ανοίγει μόνο από μέσα από τους πιλότους. Κατάφερε, όντας τραυματισμένος, να την ανοίξει την πόρτα.
1: Ένας υδραυλικός, λέει τώρα.
2: Επενέβησαν και.
1: Ένας υδραυλικός, ο οποίος πήγε και την ώρα που οι άλλοι πιάνανε τον τύπο, ας πούμε.
2: Που ήθελε να κάνει την αεροπειρατεία.
1: Έπιασε το και τράβηξε το πιδάλιο. Του λένε, καλά, πού ήξερε εσύ? Λέει, έβλεπα, λέει, τη σειρά αυτή που με τα αεροπλάνα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο κτλ. Mm-hmm. Που είμαι φανατικός και ξέρω, λέει, τώρα λίγο να πετάω το αεροπλάνο.
2: Γιατί το αεροσκάφος όλη αυτή την ώρα από τις 33.000 πόδια είχε πάει στις 14.000 πόδια και μέχρι να γίνει ο αφοπλισμός του τρομοκράτη, όπως τον αποκαλούν και από το Ισραήλ, διότι για τρομοκρατική ενέργεια μιλούν, είχε χάσει ύψος το αεροσκάφος.
0: Λοιπόν, έχει πολλές ειδήσεις, η αλήθεια είναι, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη ακριβώς. Πάμε να βρούμε την κυρία Μαρία Λιονή, είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Την καλησπερίζουμε. Γεια σας, κυρία Λιονή. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
3: Καλό σας μεσημέρι. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Πώς έχει η κατάσταση στο Ρέθυμνο?
3: Έχει σηκάσει τώρα ο καιρός προς το παρόν. Mm-hmm. Είχαμε τα ξημερώματα, τα πολύ μεγάλα έτσι και έντονα καιρικά φαινόμενα στον ορεινό όγκο του Μιλοποτάμου, στο Δήμο Μιλοποτάμου, χωριά Λιβάντια, Ζωνιανά, Αξός, εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα θέματα, γιατί έπεσαν μεγάλες ποσότητες, δηλαδή για Κρήτη πρωτόγνωρα πράγματα, τεράστιες ποσότητες νερού επάνω στο Ψιλορίτη. Τα νερά ερχόντουσαν ορμητικά στα χωριά αυτά που σας λέω, mm-hmm. που είναι ορεινά, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και σπίτια, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ. Επιχειρούν τα μηχανήματά μας, έχουν ανοίξει όλους τους δρόμους, τους επαρχιακούς κυρίως και τους δημοτικούς, Δεν έχει κλείσει οδικό δίκτυο. Έχουν καταστραφεί όμως αγροτικοί δρόμοι. Ναι. Είμαστε σε...
0: Κυρία Λιονή, ενημερωθήκαμε πριν από λίγο από τον ανταποκριτή μας του Χάρη Λεοντάκη ότι ο κτηνοτρόφος που αναζητούνταν από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου έχει βρεθεί νεκρός. Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε?
3: Κοιτάξτε, δεν έχει σχέση με το φαινόμενο ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή είναι σε τελείως στο αντίθετο στο σημείο, ας πούμε... μέρος του νομού μας,
0: ναι.
3: Όπου εκεί δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Άρα δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
3: Δεν συνδέεται με την κακοκαιρία.
1: Άρα έχασε ζωή από κάτι άλλο ο άνθρωπος. Δεν έχει σχέση
3: ναι,
1: με το...
3: Ναι, ναι, δεν συνδέεται μάλιστα. με την κακοκαιρία. Ναι, αυτός από χθες το βράδυ έμαθα ότι τον αναζητούσε η οικογένειά του. Ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος. Μου είπαν άνθρωπο θανάτου, αλλά θέλω να το επιβεβαιώσω και δεν μπορώ
1: Σωστά.
3: να το πω τώρα χωρίς επιβεβαίωση. Αλλά πάντως δεν έχει σχέση με. Το σημείο εκείνο του νομού μας όπου είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε ότι δεν έχει σχέση με την κακοκαιρία. Είναι νεκρός βέβαια ο άνθρωπος.
3: Είναι νεκρός και δυστυχώς θα πω τώρα πριν πάρετε έπαιρνα τον αντιδήμαρχο εκεί πολιτικής προστασίας για να δω, αλλά αναζητείται από χθες το βράδυ που δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα.
0: Συνδέθηκε διότι μπορεί να πήγε ο άνθρωπος να δει τι γίνεται στο ποιμνιοστάσιο και να τον έπιασε
3: ναι,
0: κακοκαιρία σήμερα.
3: Μπορεί, ναι, ναι, αλλά καμία σχέση.
0: Αλλά δεν έχει καμία
1: σχέση. Και τώρα περιμένετε και νέο κύμα εκεί το βράδυ.
3: Ναι, περιμένουμε και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία έτσι και επαφή με τη μετεωρολογική υπηρεσία διότι ναι. το φαινόμενο δυστυχώς έχει διάρκεια. Όπως γνωρίζετε και εσείς έχουν δώσει. Κόκκινο για την Κρήτη μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι. Οπότε εμείς είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση και για αύριο και για μεθαύριο. Τι να πω.
0: Να σας αποδεσμεύσουμε να μιλήσετε και να μάθουμε
3: πολύ.
0: Νεότερα
3: ναι,
0: για τον κτηνοτρόφο
3: ναι, ναι,
0: και
3: ναι,
0: μας
3: ναι.
0: ενημερώνετε και πάλι για να μάθουμε την
3: πληθία.
0: Ευχαριστούμε πάρα
3: καλά.
0: Πολύ κυρία Λιονή. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Επίσης τώρα έχουμε μια ανακοίνωση δηλώσεις από την Άγκυρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την πόντου Καλωδίου αν δεν δώσουμε άδεια, καινούργιες δηλώσεις και με Ναύτεξ φαίνεται ότι ξαναβγαίνει το Oruç Reis στο Αιγαίο.
1: Κρατάνε την ένταση δηλαδή οι Τούρκοι αυτό.
0: Το κρατάνε.
4: Το συντηρούν, το συντηρούν.
1: Την Τρίτη θα είναι εδώ ο Ρούμπιο.
0: Ο Ρούμπιο.
1: Για να δούμε τι θα έχει.
0: Όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή σήμερα. Ναι. Ναι.
1: Μόνο η Καθημερινή του
0: Καπούλου. Νομίζω ναι.
1: Ναι. Okay. Νομίζω πως ήταν η γενική ανακοίνωση.
0: Α, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι δικιά σας ανακοίνωση καθημερινή.
4: Το πρόγραμμα του Ρούμπιου δηλαδή.
1: Ναι.
4: Θα
1: ναι.
4: είναι εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε θα πάρουν άλλη τροπή αυτά τα θέματα. Ίσως γι' αυτό να γίνεται και συντήρηση από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο ΜΠΣ Σίγμα λέει: καλό μεσημέρι από την ακόμα ηλιόλου στη Βιέννη.
1: Mm-hmm.
0: Στη Βιέννη έχουν ήλιο και εμείς εδώ πνιγόμαστε.
4: Βροχή.
0: Το diesel 2.30 και η αμόλυβδη 95 2.03.
4: Α, πολύ πιο φθηνή. Γιατί εδώ είναι ίδια.
0: Πολύ πιο φθηνή.
4: Πολύ πιο φθηνή, γιατί εδώ είναι ίδια έτσι. Το diesel με την αμόλυβδη έχουν ίδια τιμή. Δηλαδή. Πέριξ το 2.20 δηλαδή κινείται.
0: Αν έχουν πάρθει μέτρα κτλ. Μας τα λες έτσι. Μην είσαι χέμηθη δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω. Είναι σήμερα, τα ξημερώματα δηλαδή, έγινε κάτι το οποίο χαρακτηρίζεται εντυπωσιακό με την έννοια ότι έχει συμβεί για πρώτη φορά, δεν έχει επαναληφθεί, επειδή σας αρέσουν και τα διεθνή πάρα πολλά. Στο Τενεσί είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί η Κρίστα Πάικ.
4: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι για φόνο, που είχε καταδικαστεί για φόνο στο 18 της.
4: Εις θάνατον, έτσι.
0: Εις θάνατον. Πήγε στο θάλαμο εκτέλεσης, εκεί στο Τενεσί η εκτέλεση γίνεται με ένεση, θανατηφόρο ένεση. Έγινε η πρώτη ένεση, δεν πέθανε. Το πρωτόκολλο λέει ότι γίνεται και δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Έγινε η δεύτερη θανατηφόρα ένεση. Δεν πέθανε. Είχε πέσει σε βαθύ ύπνο και ροχάλιζε. Επειδή δεν υπάρχει άλλο πρωτόκολλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπως δήλωσαν και οι
4: δικηγόροι της.
0: Ζήτησαν οι δικηγόροι της. Και φαίνεται ότι αλλάζει όλο το πρωτόκολλο των εκτελέσεων, τουλάχιστον για το Τενεσί. Είναι μια είδηση η οποία δεν την έχουμε ξανακούσει.
4: Δεν το έχουμε ξανακούσει, όχι.
2: να επιζήσει άνθρωπος μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις.
0: Μόνο στο Πράσινο Μήλι νομίζω είχε γίνει αυτό.
2: Ναι,
0: στην ταινία.
2: Αυτό ήταν όμως ταινία, δεν ήταν πραγματικότητα.
0: Αλλά με ηλεκτρικό. Με ηλεκτρική καρέκλα.
2: Γινόταν ο θάνατος μέσω ηλεκτρικής καρέκλας.
0: Λοιπόν,
2: πάμε να επιστρέψουμε στην Κρήτη στον κύριο Γιώργο Κλάδο, είναι ο δήμαρχος του Μηλοποτάμου. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
2: Για να δούμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Έχει ηρεμήσει, έχουν ηρεμήσει λίγο τα φαινόμενα και τι προβλήματα αντιμετωπίζετε τώρα?
5: Όχι, τα φαινόμενα είναι σε εξέλιξη.
2: Μάλιστα.
5: Δεν είναι με την ίδια ένταση που ήταν τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά είναι σε εξέλιξη. Και από ό,τι λένε θα επιδεινωθεί κιόλα.
2: Ναι. Τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Είδαμε γέφυρες οι οποίες ήταν κομμένες, οδικό δίκτυο, ηλεκτρικό, νερό.
5: Τίποτα, όλα αυτά παραμένουν. Παραμένουν. Προσπαθούμε να ανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους
2: ναι.
5: και σε εξέλιξη όλα τα συνεργεία και τα δικά μας της περιφέρειας. Η πυρασβεστική αδειάζει υπόγεια.
2: Mm-hmm.
5: Προσπαθούμε να ενώσουμε τους οικισμούς.
2: Μάλιστα.
5: Να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα χωριά, να μην τύχει κανένα περιστατικό υγείας, να μπορεί να περάσει ασθενοφόρο, να μπορούν να περάσουν.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν επομένως κάποιοι οικισμοί που είναι αποκλεισμένοι τώρα?
5: Ναι, τώρα με το που κόπηκε η γέφυρα στα λιβάδια, είναι τα λιβάδια. Πρέπει να κάνουν ολόκληρο κύκλο πολλών χιλιόμετρων για να μπορέσει να φύγει ένας κάτοικος από εκεί.
2: Μάλιστα. Άρα μόνο τα λιβάδια μέχρι στιγμής.
5: Τα λιβάδια, ναι, Ζωνιανά εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά και σε πολλά άλλα χωριά έχουμε και κατολιστεί σε σπίτια, στις Μαργαρίτες, στο Δενή Μηλοποτάμου. Και μεγάλο πρόβλημα έχει και η αγροτική οδοποιία με τους κτηνοτρόφους.
2: Μάλιστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στα μαντριά τους και δεν μπορούν να γυρίσουν ή δεν μπορούν να πάνε.
5: Δεν μπορούν να πάνε, ήταν νύχτα, δεν μπορούν να πάνε.
2: Μάλιστα.
5: Και πάνε με τα πόδια, ξέρεις. Ζωοτροφές δεν μπορεί να βγάλει, δεν μπορεί να πάρει το γάλα, υπάρχουν πάρα πολλά. Νερό δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, ζημιές έχουμε, άρα.
5: Αλλά πρώτα εμείς προτεραιότητα δίνουμε στους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Και μετά στη β' φάση είναι αυτά.
2: Κηρύχθηκε ο Δήμος σας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
5: Ναι, τώρα στέλνουμε το έγγραφο, έχουμε μιλήσει με τον υπουργό τον Τουρνά.
2: Ναι.
5: Προχωρούμε σε εξέλιξη. Τώρα στέλνουμε το έγγραφο.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα ενισχυθούν περισσότερο οι πυροσβεστικές δυνάμεις από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Τα μηχανήματα είναι έξω και από την περιφέρεια μας.
5: Εδώ είναι όλα τα πυροσβεστικά κλιμάκια του Ρεθινού. Ας είναι καλά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από παντού.
2: Μάλιστα.
5: Παντού. Αλλά πρέπει να ενισχυθούμε και με άλλα συνεργεία, με εξωτερικούς συνεργάτες για να προσπαθήσουμε να φτάξουμε και στο τελευταίο μαντρί από αύριο και πέρα να μπορούν να πηγαίνουν οι εκτινοτρόφοι στις δουλειές τους.
2: Μάλιστα. Υπάρχει και 112 το οποίο έχει ενεργοποιηθεί ξανά εκτός από τα πρωινά.
5: Δύο φορές.
2: Έχουν απομακρυνθεί κάτι και από τα σπίτια τους?
5: Εννοείται. Όποιοι ήταν. Περνάω το ποτάμι δίπλα από το σπίτι σου. Δεν θα κάθεις να κοιτάζεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Είναι δύσκολη κατάσταση τώρα και στην Κρήτη, με δεδομένο ότι τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή, όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Γι' αυτό και κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο Δήμος Μηλοποτάμου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, για να διευκρινίσουμε, η είδηση για τον Βοσκό, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ, δεν συνδέεται καθόλου με το φαινόμενο. Είναι άλλα τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου και δεν συνδέεται καθόλου με την κακοκαιρία και την έντονη βροχή.
0: Όπως μας είπε η κυρία Λιονή,
2: και
0: θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Να πούμε ότι συνελήφθη. Ταυτοποιήθηκε δηλαδή ένας οδηγός ταξί που έκανε live στο TikTok και πήγαινε στην Αττική Οδό με 200 χιλιόμετρα. Έλληνας είναι, για να
1: νηπιακή κατάσταση.
0: 46χρονος, έκανε TikTok, πώς το λένε, live TikTok,
2: live μετά,
0: πήγαινε με 200 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Απλά πράγματα. Και αυτός που είναι και επαγγελματίας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει και τη σκέψη της αυτοπροστασίας. Με ποια έννοια? Όχι να μην τρέχει, γιατί θα τρέξει. Αυτός όπου και να πάει θα την κάνει την μπιπ. Είναι γεματή κάμερες, ρε μεγάλη
2: Ιατική οδός.
0: Δεν θα σε βρούνε.
2: Είναι δεδομένο.
1: Μα και όταν τον ανεβάζει στο TikTok.
0: Μιλάμε για τρέλα.
1: Ξέρουν ποιος είσαι.
2: Να τον έβασα από μόνος του. Αυτό είναι το δεύτερο.
0: Όχι, παιδί μου, στο TikTok μπορεί να λέγεται σαλαμάνδρας. Ξέρω κι εγώ, και απλώς να δείχνω ότι πηγαίνουμε 200 χιλιόμετρα. Δεν θα σε βρουν. Αφού έχει, μόνο κάμερες έχει.
2: Μα όσοι έχουν. Νομίζω ότι όλοι όσοι κυκλοφορούν στην Αττική Οδό και στο περιβάλλον τους έχουν άνθρωπο ο οποίος έχει από τις κάμερες φανεί, είτε γιατί τρέχει είτε γιατί έκανε οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Αλλά για την ταχύτητα, είναι πάρα πολλά χρόνια οι κάμερες στην Αττική Οδό.
4: που σε γράφει, ναι, να ξεπεράσει τα.
0: Ο Γιώργος λέει Ελσίνκι Diesel 220. Δεν ξέρω για μέτρα ή όχι. Εδώ εμπιστευόμαστε το κράτος. Εμείς πληρώνουμε φόρους, that's all. Εσείς τρελαίνετε τον κόσμο. Απορώ πότε ηρεμούν οι Έλληνες. Ποτέ.
4: Γιατί εμείς τρελαίνουμε τον κόσμο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Γιατί και εμείς.
4: Δεν είναι 2,20 το ρεβενζίνη και το αμόλυβδη και το πετρέλαιο.
0: Συνεχώς.
1: Άλλο ο μισθός στο Ελσίνκι, άλλο ο μισθός στην Αθήνα.
4: Και η ζωή όμως εκεί.
0: Ανέβηκε και 3 λεπτά και έπεσε 2,5, ανέβηκε 14. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι λέει. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος.
4: Εντάξει, εγώ διαφωνώ λίγο. Γιατί δεν είναι, είναι πραγματικότητα. Το 2,20 και το 2,25.

0: Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Πάμε Breaking Bad.
14: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
13: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
14: Stand-up είναι.
13: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
14: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
13: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
15: Και επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
16: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ανά τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλής Αμαλίας και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, καθώς επίσης και στη Σταδίου. Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται η Κρήτη, όπου σπίτια πλημμύρισαν και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Τα πιο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στον Μιλοπόταμο Ρεθύμνου, όπου γέφυρα κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιάς στο Ηράκλειο μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Στο μεταξύ εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο πυμνιοστάσιο του κτηνοτρόφος από τις Καρίνες Ρεθύμνου,

Ποιος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινική αξιολόγηση των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Τη δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στα βόρεια. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, για τις η βενζίνη είναι κάτι που σας πληγώνει πολύ, καταλαβαίνουμε. Μας έχετε στείλει καταρχάς, μας ακούτε από όλη την Ευρώπη σχεδόν, οπότε θα τα πούμε μετά. Πάμε όμως στην κυρία Λιονή, την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την ξαναέχουμε μαζί μας, για να δούμε τι έχει συμβεί με τον κτηνοτρόφο. Κυρία Λιονή, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Επίσης, από ό,τι έμαθα από τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Ταταράκη, η οικογένειά του τον αναζητούσε από χθες το βράδυ. Εκείνος, επειδή έβρεχε, πήγε, λέει, στα ζώα του. Η οικογένεια θεώρησε ότι θα μείνει στο στάβλο εκεί που είχε τα ζώα του και τον αναζήτησε το πρωί. Εκείνος όμως φαίνεται ότι επέστρεφε τη νύχτα. Πήγε να περάσει με τα πόδια του ένα ποταμό, έτσι, εκεί που μάλιστα συναντιόνται τρία αριάκια, έμπρεχε, είχε γεμίσει νερό ο ποταμός αυτός και πήγε να τον περάσει με τα πόδια του και προφανώς ο άνθρωπος δεν μπόρεσε, ήταν και ηλικιωμένος, περίπου 80 χρονών.
0: Αλλά δεν είναι άλλοι λόγοι, είναι από την κακοκαιρία έχει
1: αυτοί από την κακοκαιρία δεν... Ας το πούμε έτσι. Εντάξει. Θα έπρεπε, είναι δυνατόν τώρα να περάσει.
0: Συμφωνούμε αυτό, δεν το συζητάμε αυτό, ότι θα πρέπει να προσέχεις και να κάνεις αυτό που σου λένε αρχές.
1: Αυτό κυρίως. Όλες οι γραπτές προφορικές ανακοινώσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από χθες είναι αυτό. Προσέξτε, προσέξτε. Όχι στις Ιρλανδικές διαβάσεις, μην υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας στα ριάκια και στα ποτάμια. Αν είναι δυνατόν τώρα να περάσει με τα πόδια ένα ποταμό που φέρνει νερό, πώς θα τον περάσει.
0: Μάλιστα. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους.
1: Και δεν είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή δεν έχουμε ζημιές, δεν έχουμε. Είχαμε βροχή όμως.
0: Ευχαριστούμε κυρία Λιονή. Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Λοιπόν, ο Γεράσιμος λέει από την Μάλτα, δεν λέω τιμή εδώ, είναι σταθερή εδώ και καιρό. Ας πούμε 8 χρόνια λέει περίπου τώρα.
2: 8 χρόνια σταθερή τιμή στα καύσιμα στη Μάλτα, είναι εντυπωσιακό είναι αυτό.
3: Γιατί?
2: Είναι εντυπωσιακό, πώς γίνεται. Πρέπει να μας εξηγήσει, βρε Γεράσιμε, πώς γίνεται αυτό.
0: Πού να ξέρω, γιατί πού είναι δηληστήριο έχω στην Μάλτα.
2: Όχι, αυτό θα μας εξηγήσει.
0: Ο Γεράσιμος το λέει.
2: Θα μας εξηγήσει ο Γεράσιμος πώς γίνεται.
0: Είναι εκεί και η Πινελόπη λέει, δεν ξέρω, καλό μήνα λέει, δεν ξέρω για σκανδιναβικές χώρες, αλλά στη Γερμανία, στο Άχεν λέει, με επιδότηση 17 σέντς η βενζίνη είναι γύρω στα 3,50. Εγώ μπήκα, ρώτησα το ChatGPT.
3: Πότε έπαιρνε.
2: Για τις τιμές.
3: Η Σούπερ λέει εδώ πέρα 95 στο Βερολίνο και μένεται σήμερα μεταξύ 2,8 και 2,47. Λέει
0: 2,08.
3: Ναι.
0: Όχι, πες το γιατί.
2: 2,80, ναι.
3: 2,47.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, άρα είναι περίπου στα 2,5 ευρώ από ό,τι λένε τα μηχανήματα, αλλά 3,5 λέει η φίλη μας.
0: Και για το Άχιν συγκεκριμένα που λέει εδώ το chat, είναι φθηνότερη τιμή, τουλάχιστον και δίνει και πρατήρια, Πινελόπη. Ο Γεράσιμος επανήλθε τώρα γιατί μας ακούει και λέει 1,21 το πετρέλαιο, 1,34 η αμόλυβδη.
3: Πώς γίνεται αυτό?
2: Αυτό είναι φοβερό.
3: Ένα ευρώ διαφορά. Να πηγαίνουμε να γεμίζουμε στη Μάλτα.
2: Πώς θα πηγαίνεις να γεμίζεις τη Μάλτα κι εσύ? Λοιπόν.
0: Δεν θα έχουν φόρηση.
2: Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία εκεί.
3: Ναι, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν έχει ειδικό φόρο κατανάλωσης και μπορεί να μην έχει 24% ΦΠΑ.
2: Ναι, άρα σε κάθε περίπτωση για να είναι τέτοια τιμή δεν υπάρχει φορολογία πάνω στο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Γιατί σωστό, εδώ λέμε ότι πάνω στην
0: καύσιμο. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Είναι για μηνύματα το Viber.
3: Διότι η μεγαλύτερη φορολογία που έχουμε στα καύσιμα είναι περιβαλλοντική φόρη.
0: Ιρλανδία.
2: Ναι.
0: Κάτσε λίγο να κλείσει το τηλέφωνο που μας παίρνει ο φίλος μας εδώ. Τα το κλείσει.
2: Κλείσε το, φίλε.
3: Δεν κλείνει.
0: Έλα.
3: Επιμένει.
0: Κάτσε
3: Ιρλανδία.
0: Ο φίλος μας ο Θωμάς. Τι να κάνουμε, τεχνολογία, παλεύουμε με τα τηλέφωνα. Ο Θωμάς λέει, καλησπέρα από Ιρλανδία. Αμόλυβδη 2 ευρώ, ντίζελ 2,10 στα πιο ακριβά πρατήρια. Πιο χαμηλή τιμή, με καλή ποιότητα, όμως 1,95 η αμόλυβδη και 2,05 το ντίζελ. Μέτρα έχουν πάρθει πριν το καλοκαίρι και αναμένονται και άλλα. Το καλοκαίρι το ντίζελ είχε φτάσει και στο 1,65.
2: Μάλιστα. Τιμές που είχαμε εμείς εδώ πέρα στον δίζελ πριν κανένα δίμηνο.
0: Ναι, τρέλυνο. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με κούφανο νότισε με αυτό που είπε. Είναι η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι.
3: Η Μάλτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Βέβαια. Όχι, και ο Μαλτέζος πρωθυπουργός που είχε έρθει εδώ και τα λοιπά. Λέω κι εγώ.
3: Είπα βλακία.
0: Ναι, άρα. Αλλά δεν είπαμε τίποτα γιατί σε εμπιστευόμαστε πλήρως.
3: Ναι.
2: Άρα μπορεί να μην είναι και αυτό με τους φόρους. Ναι. Προφανώς δεν θα υπάρχει φορολογία.
0: Ο Σταύρος βέβαια εδώ στην ταπεινή Ελλάδα λέει μπουκάλα υγραερίου την προηγούμενη Παρασκευή 20 ευρώ. Μπουκάλα, ίδια μπουκάλα τη Δευτέρα 23 ευρώ. Ίδια μπουκάλα σήμερα 25 ευρώ λέει.
3: Ρε Σταύρο, πρέπει να τον κοιτάξει αυτόν που σου δίνει την πασίλη μπουκάλα.
2: Επίσης πολύ συχνά παίρνει μπουκάλες, παιδί μου. Μόνο τόσο σου βγαίνει. Δύο μέρες, ανά δύο μέρες.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Ο Γιώργος Αντωνάκος λέει: επιμένει ο κύριος Κούτρας, πήγε ο άλλος να περάσει από το ποτάμι με τα πόδια και φταίει η βροχή. Συνεχίστε, μπράβο.
2: Okay. Τι φταίει η βροχή.
0: Ναι, τι να σου πω, βρε μεγάλε. Τι να σου πω, και αγαπητέ κύριε Αντωνάκο μου, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Κάτι άλλο ακούτε προφανώς, έτσι. Κάτι άλλο ακούτε.
0: Λοιπόν, ο Γιαννίδης επανήλθε τώρα για τη Μάλτα και λέει ότι η Μάλτα εφαρμόζει τον ελάχιστο προβλεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικό φόρο κατανάλωσης. Mm. Κατάλαβες.
2: Ναι. Αλλά αυτό. Και αυτό δεν φτάνει για να είναι στο 1,34. Προφανώς πρέπει να υπάρχουν
3: και το ΦΠΑ.
0: Η Μάλτα λέει ακολουθεί το 0,33 το λίτρο για τον ντίζελ ή 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο για τη βενζίνη.
3: Ναι, ενώ εμείς πώς είμαστε, 700 μου φαίνεται.
0: Εμείς είμαστε. Άστο, τι το συζητάς μου,
2: το 1,34 ανώτιμο στο 2,20.
0: Για πάμε να βρούμε τον κύριο. Αλλάξουμε θέμα και κλίμα, παιδιά, να συζητήσουμε για την καρδούλα μας. Πάμε να βρούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Τούτουζα, τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Τούτουζα.
2: Γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλό μεσημέρι, γεια σας όλους, γεια σας. Να είστε καλά.
0: Είστε στο εξωτερικό.
4: Είμαι στο εξωτερικό, ναι.
0: Πού είστε, μήπως είδατε τιμές βενζίνης, γι' αυτό σας ρωτάμε.
4: Είμαι στο Γερεβάν, στο Γερεβάν της Αρμενίας. Έχουν εδώ πέρα το συνέδριό τους και μας έχουν καλέσει και ήρθαμε τώρα το πρωί, δηλαδή στις 6 το πρωί. Και αύριο γυρνάμε.
3: Αυτό δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα.
0: Ναι.
4: Όχι. Θα το κοιτάξω όμως αυτό που λέει. Θα το κοιτάξω αυτό που λέει ο κ. Κούτρας όμως.
0: Λοιπόν, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει κάνει μία έρευνα, την οποία την έκανε για λογαριασμό σας η εταιρεία Mark. Και έχει πάρα πολύ χρήσιμα και ταυτοχρόνως ανησυχητικά, θα έλεγα εγώ, σε κάποια σημεία, συμπεράσματα. Μας τα λέτε κάποια από αυτά.
4: Λοιπόν, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που κάναμε τέτοια σαν έρευνα το τι πιστεύει ο απλός κόσμος, γενικός κόσμος, όχι οι γιατροί, για ορισμένα πράγματα που συνδέονται με την καρδιακή υγεία. Πράγματι, μερικά είναι ανησυχητικά, μερικά είναι και θετικά όμως, για να μην, λέμε
3: όλα. Καλά, και καλά πληροφορημένοι είναι ο κόσμος από ό,τι είδα πάντως γενικώς.
4: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλά πληροφορημένος ο κόσμος όταν μόλις ένας στους τέσσερις ξέρει ποια είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις λέει ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιακά. Οι άλλοι τρεις στους τέσσερις λένε ότι είναι τα ατυχήματα,
3: εντάξει, αλλά ξέρει όμως ότι η καρδιά θέλει άσκηση, ότι το κάπνισμα κάνει κακό, ότι υπάρχει σαρκία, δεν πρέπει να είσαι παχύσαρκος και όλα αυτά. Δηλαδή αυτά που αφορούν τον εαυτό του.
4: Η αλήθεια είναι ότι πάνω από 60% ξέρανε για όλους τους παράγοντες κινδύνου, ίσως λίγο μένει πίσω λίγο η χοληστερόλη και το ζάχαρο. Αυτό μας εντυπωσίασε να πω τα λεπτά. Αλλά η επαξαρκία το κάπνισμα, αυτά τα ξέρουν και τα καλά.
3: Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που βλέπει 78% των πολιτών λέει έκανε προληπτικό έλεγχο για την καρδιά του τον τελευταίο χρόνο.
4: Ναι, 8 στους 10 σχεδόν έχουν κάνει κάποιο
3: πρόβλημα. Τρελό.
4: Βέβαια, ναι, είναι μεγάλο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και το πρόγραμμα προλάμβανου.
3: Βεβαίως.
4: Ενεργοποίησε κατά κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθούν για να ελεγχθούν. Αυτό που όμως κρατάω έτσι και μας ανησυχεί λιγάκι είναι ότι παρά την αναγνώριση των παράγοντων κινδύνων, ας πούμε, το 42% εξακολουθούν και καπνίζουν ακόμα. Ή ατμίζουν, να το πω, είναι 32-10% περίπου.
3: Ναι, το ρημάει δεν κόβεται.
2: Δύσκολα.
4: Ναι, έπεσε το κάπνισμα, αλλά έχει ανέβει το άτμισμα στο 41-42%. Επίσης,
0: έχει διαφορά το ένα από το άλλο, αυτό να μας εξηγήσετε.
4: Ναι. Κοιτάξτε, επιστημονικά αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του καπνού, το ποσό της νικοτίνης, γιατί είναι πιο ελεγχόμενο στο άλλο. Τώρα, αυτό αν μεταφράζεται σε καλύτερη καρδιακή υγεία μακροχρόνια, το κανένας δεν μπορεί να το πει ακόμα.
2: Α, θα πρέπει να περάσουν χρόνια δηλαδή. Λέτε, όπως έχει συμβεί με το
3: κάπνισμα.
2: Δηλαδή,
3: μπορεί να είναι το ίδιο κακό και το άτμισμα με το κάπνισμα.
4: Κοίταστε, εγώ θα πω το εξής. Σίγουρα. Δεν μπορεί να είναι κάτι.
3: Τώρα στην πίσα, καταρχήν.
4: Τώρα, ότι υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία και αυτό πρέπει να γνωρίζουμε.
0: Εγώ έχω ακούσει όμως εκτός από την καρδιά και τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι φίλος του κυρίου Τούτουζα, που λέει ότι τα πνευμόνια μας δεν έχουν φτιαχτεί για να ρουφάνε καπνό.
2: Καπνό, αυτό.
0: Απ' όλα. Καπνό. Δεν είμαστε για κάπνα.
4: Τίποτα. Αυτά είναι πάρα. Δεν είναι φυσιολογικά. Όπως λέμε τώρα, με ρωτήσατε αν είναι το ίδιο ή καλύτερο.
0: Σωστό.
4: Εργαστηριακά μπορεί να μπει κάποια καλύτερα θέματα. Δεν μπορώ να το αποδείξω αυτό κλινικά αυτό που λέμε εμείς. Ένα άλλο θετικό επίσης ότι στην ερώτηση που τους κάναμε, ποιους εμπιστεύεστε, και είναι και επίκαιρο το θέμα. Για πληροφόρηση για την καρδιακή υγεία, 8 στους 10 πάνε τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον οικογενειακό τους γιατρό. Γενικότερα ενημερώνεται, θα έλεγα, αυτό που θέλω να ενημερωθεί σωστά.
3: Ναι. Και όχι για όσους κάνουν πλασμαφαίρεση, δηλαδή, αυτό λέτε.
4: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ναι. Βέβαια είπε 5% από το διαδίκτυο. 5% δείχνει την νοημοσύνη. Αλλά ναι. Πάντως δώσει ένα ψηλό ποσοστό.
3: Καλό
4: θέλει να μειώσει.
0: Εδώ πιστεύετε, κύριε Τούτουζα, ότι λένε αλήθεια.
4: Κοιτάξτε,
0: το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ βλέπω, εγώ και στον κύκλο μου, και το έχω κάνει και εγώ και νομίζω ότι το έχουν κάνει περισσότεροι, την ερώτηση στο ρημάδι το διαδίκτυο την κάνει.
4: Όχι.
0: Και τρελαίνεσαι.
4: Ναι, άλλο, κύριε Κούτρα. Ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ. Δεν σημαίνει ότι δεν
0: το γιατρό.
2: Για το γιατρό, όχι το διαδίκτυο, αλλά ερωτήσεις κάνουν όλοι στο διαδίκτυο.
4: Διαδίκτυο μπορεί να κάνουν όλοι. Αλλά σε ρωτάει στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ για την ενημέρωσή σας, λένε τον καρδιολόγο τους ή τον οικογενειακό γιατρό. Αν το κάνουν στο διαδίκτυο, είναι άλλη υπόθεση αυτό.
0: Συμφωνώ
4: δηλαδή. Είναι διαφορετική ερώτηση. Θέλει λίγο να το.
3: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
4: Πονηρή. Ναι.
3: Στο εξωτερικό βλέπεις πάρα πολλούς απεινιδωτές. Δηλαδή στους δημόσιους χώρους, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, σε μεγάλα καταστήματα. Εδώ δεν τους βλέπεις. Εδώ δεν πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, να έχουμε πιο πολλά τέτοια μηχανήματα σε περίπτωση που κάποιος παθαίνει έμφραγμα, ξέρω ότι ανακοπή ή ότι όπως αλλιώς.
4: Πολύ σωστά. Εγώ αυτό που λέω καταρχήν, εδώ στη χώρα μας υπάρχει, είναι στα τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που βάλαμε την κάρπα και την υποχρεωτική παρουσία απεινιδωτών σε μεγάλες εταιρείες όπου υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εδώ και πολλά χρόνια.
3: Ναι.
4: Τώρα, το αν γίνεται αυτό, το αν έχουν εκπαιδευτεί ο κόσμος, το αν λειτουργούν οι απεινιδωτές, διότι ένα άγχος το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή παντού είναι, και πάλι είναι και επίκαιρο θέμα, τον πείζει τον απεινιδωτή. Αυτό πρέπει να το αλλά στην μπαταρία του, το προσέχει κάποιο, δεν είναι τον πείζει τον
0: απεινιδωτή. Ελκυστική συντήρηση, ναι, βέβαια. Τι είναι.
4: Θα εντυπωσιαστείτε αν δείτε ότι είναι κλειδωμένοι οι απεινιδωτές σε γήπεδα.
0: Τι εννοείται.
3: Άρα δεν μπορεί
2: να έχει πρόσβαση
3: να πάρει κάτι, δεν μπορεί να τον ανοίξει.
4: Έχει πάρει τα κλειδιά και έχει φύγει σπίτι του ο φύλακα. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα λειτουργία μετά. Δεν είναι μόνο τον πείζει.
3: Είναι κλειδωμένα γιατί κλέβουν μέχρι του πυροσβεστήρε από ό,τι ξέρετε τώρα. Ό,τι βρουν. Το χαρτί υγεία.
4: Από άγνοια, έχετε πολύ το δίκιο. Από άγνοια. Σημασία όμως τι λένε οι πολίτες για την αντιπολιτεία. Ότι θέλουν πραγματικά να καταρχήν να ενημερώνονται, να μάθουν πιο πολύ κάρπα. Το 82% μου κάνει εντύπωση γνωρίζει τι είναι η κάρπα. Αλλά μόλις το 25% λέει ότι έχει εκπαιδευτεί να την πραγματοποιήσει κιόλας.
0: Οπότε θα κάνετε ανάλογες κινήσεις, κύριε Τούτουζα.
4: Ναι, εμείς αυτό το θα κάνουμε τώρα, κοιτάξτε. Είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά στοιχεία αυτή η έρευνα. Πάρα
0: πολλά.
4: Και εμείς δηλαδή. Για να αναλύσουμε αυτά τα στοιχεία θα περάσει καιρός δηλαδή και θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δεύτερον, εμείς θα ενημερώσουμε επίσημα σαν καρδιολογική κοινότητα, σαν καρδιολογική εταιρεία και την πολιτεία και τι ζητάει ο κόσμος, τι θέλει ο κόσμος και πού φαίνεται ότι
3: ναι.
4: Μάλιστα, πώς να το πω, προωθεί ορισμένα μέτρα που θέλει να πάρει και η πολιτεία κάθε μια φορά και δεν παίρνει την πολιτική απόφαση. Στην ενημέρωση, στα σχολεία, ο κόσμος το θέλει. 9 στους 10 θέλουν πιο πολύ ενημέρωση. Και ακόμα και στα σχολεία.
3: Ναι. Κάρπα, ας πούμε, θα μπορούσαν να μαθαίνουν τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εσείς πρέπει να πιέσετε γι' αυτό.
4: Δεν είναι απλό. Εμείς ήδη έχουμε κάνει, για να καταλάβετε, από πέρσι έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, πάλι έχουμε την άλλη εβδομάδα. Στο οποίο έχουμε δώσει μια ύλη. Θα δώσουμε τώρα, μάλλον την ύλη, το έχουμε προτείνει. Στο οποίο θα προτείνουμε να υπάρχει μάθημα πρόληψης καρδιαγωγικών νοσημών στα σχολεία. Όπως μαθαίνουν άλλοι. Γεωγραφία. Ιστορία, να μάθει τι πρέπει να κάνει γιατί
3: πιο σημαντικό είναι η γεωγραφία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τούτουζα, γιατί εγώ επίσης κόλλησα με ένα στοιχείο της έρευνας. Ναι. Ότι 3 στους 10, δηλαδή το 30%, δεν γνωρίζουν τον αριθμό του ΕΚΑΒ.
4: Αυτό δηλαδή, κύριε Τούτουζα, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό που πέσαμε τα σύννεφα πραγματικά, ότι όταν τους ρωτήσαμε τι θα κάνετε σε μια δύσκολη στιγμή, ναι. Απάντησαν ότι θα πάρουν το 166, πολύ χαμηλό ποσοστό. Να το βρω τώρα και το κοιτάξω. Αλλά οπωσδήποτε αυτό μας ανησυχεί, δηλαδή ο κόσμος.
0: 77,8 λέει των πολιτών δηλώνει ότι θα καλούσε αμέσως το ΕΚΑΒ. Σωστή ναι. Κίνηση. Ωστόσο λέει μόνο το 59,3 γνωρίζει τον αριθμό ναι. 166.
4: Δεν ξέραν το νούμερο του 166.
0: Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα.
4: Ούτε και εμείς. Και όμως πέσαμε τα σύννεφα σε αυτό που λέει ο κ. Κούτα. Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι και αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Τι να κάνουμε. Νομίζουμε ότι είναι ως μέρα πάμε τα δεδομένα, αλλά τελικά...
0: Δεν είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Τώρα να εκμεταλλευτούμε, εκτός από το πρόεδρο είστε και γνωστός γιατρός. Να σας ρωτήσουμε, κάθε πότε πρέπει να κάνουμε εξετάσεις για την καρδιά μας?
4: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος τον κίνδυνο του. Δηλαδή, έχει μέτρο, και αυτή είναι η δράση που κάναμε όλη τη εβδομάδα. Εμείς είχαμε στην καρδιολογική εταιρεία ανοιχτά και όλη τη εβδομάδα και εξεταζόντουσαν άνθρωποι για να γνωρίσουν τον κίνδυνο τους. Αν κύριε Κούτσα, το λέω απλά αφού με ρωτάτε. Είμαι καπνιστής. Έχω θετικό κληρονομικό. Έχω αρτηριακή πίεση. 6 στους 10 ας πούμε ξέρουν την πίεση τους. 4 στους 10 δεν ξέρουν την πίεση τους. Mm. Άρα ξεκινάνε τα βασικά. Αν έχω ζάχαρο, είμαι υψηλού κινδύνου. Αυτός πρέπει κάθε χρόνο να βλέπει τον καρδιολόγο του μετά τις 40. Δεν μπορεί να μην τον βλέπει τον καρδιολόγο. Να ξέρει τι του γίνεται. Αν κάποιος όμως είναι χαμηλού κινδύνου άνθρωπος, δεν καπνίζει, δεν έχει κληρονομικότητα, γυμνάζεται, δεν έχει αρτηριακή υπέρταση, δεν έχει σαχαροδιαβήτη, αυτός μπορεί να τον πάρει μια φορά την πενταετία. Άρα εξαρτάται.
3: Το προλαμβάνω, θα συνεχιστεί όμως, δεν θα συνεχιστεί αυτό και φέτος. Δηλαδή, οι άνθρωποι που πήγανε, μας είπανε ότι πήγανε 80% πήγανε πέρσι να εξεταστούν. Θα μπορούν και του χρόνου.
4: Το προλαμβάνω που λέτε, είπαν θα συνεχιστεί. Ακόμα δεν έχει καθοριστεί σε ποιο πληθυσμό. Ελπίζουμε να υιοθετήσει η πολιτεία την πρότασή μας να πάει και σε μετρίου κινδύνου και σε κατά από 40 ετών. Να πούμε ότι το πρόγραμμα προλαμβάνω στα καρδιακά. Λόγω του ότι συμμετείχαν όλοι οι καρδιολόγοι, και αυτό πρέπει να το βοηθήσουμε και στην καρδιολογική εταιρεία, ότι έστελνε email στους καμπογοντάρους. Είναι νομίζω το πιο πετυχημένο πρόγραμμα, δεν συγκρίνεται με άλλα προγράμματα, και αυτό νομίζω ότι να πάρουμε και ένα μάθημα από τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά. Αν συμμετέχουν οι κοινότητες, η καρδιολογική κοινότητα, η γαστρεντερολογική κοινότητα, η πνευμονολογική κοινότητα, λέω γενικότερα αυτή τη στιγμή σαν επιστημονικοί, κάτι θα πάει καλά. Αν δεν συμμετέχουν, προφανώς δεν θα έχουμε την ίδια συμμετοχή. Στα καρδιακά, ευτυχώς υπήρχε πολύ καλή συνεργασία τελικά με το Υπουργείο, με την καρδιολογική εταιρεία και βγήκε κάτι πολύ θετικό. Θα δούμε και τα στοιχεία τώρα που θα έχουμε και από εκεί πέρα να εντοπιστούν κάποιοι πληθυσμοί, τους οποίους θέλει παραπάνω έλεγχο στο μέλλον. Ελπίζω στο νέο πρόγραμμα να μπουν και χαμηλότερο κινδύνου άνθρωποι και πιο νέοι.
3: Διάβασα στην έρευνα ότι υπάρχουν κάποια αόρατα, συμπτώματα όταν κάποιος παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή, εκτός του ξέρουμε ότι πονάει το στήθος σου, πονάει το αριστερό σου χέρι. Ποια είναι τα αόρατα αυτά τα συμπτώματα?
4: Αόρατα, δεν υπάρχουν. Είναι ασυμπτωματικοί κάποιοι. Δηλαδή, δεν έχουν σύμπτωμα μέχρι να το εκδηλώσουν. Παρά τα αυτά, να πω δύο πράγματα για αυτή την ερώτηση. Ήταν καλά ενημερωμένος ο κόσμος στα συμπτώματα. Ήξερε δηλαδή τον πόνο στο στήθος, τη δύσπνοια. Ξέρουν αρκετά. Τώρα, στην ερώτηση που κάνετε, ποια είναι τα ερώτηση που είναι δηλαδή ασυμπτωματικοί. Πράγματι, υπάρχουν αρκετοί ασυμπτωματικοί άνθρωποι που παθαίνουν και ευνίδιο θάνατο ακόμα ή και έμφραγμα. Συνήθως όμως, αν πας και ανατρέξεις νωρίτερα, υπάρχουν κάποια πρόδρομα σημεία τα οποία τα έχει υποτιμήσει ο άλλος. Δηλαδή, κάποια αίσθημα ζάλης, κάποιο μικρό πόνο, το οποίο το δικαιολογούν. Αυτό το παθαίνουν ιδιαίτερα οι νέοι και οι γυμνασμένοι. Γιατί έχουν μάθει να αντέχουν, ας πούμε.
0: Μπερδεύονται με τα συμπτώματα.
4: Με τα μυοσκελετικά, ναι, σε αυτό που λέτε, ναι. Μες. Και το υποτιμούν. Εμείς τι λέμε, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα νιώσει κάτι στη ζωή του για πρώτη φορά, δεν το ξανανιώσει, να πάει στον καρδιολόγο του, να το εκτιμήσει. Δηλαδή, αν νιώσει κάτι για πρώτη φορά, μια περίεργη ζάλη, μια περίεργη ταχυκαρδία, έναν πόνο που δεν τον είχε ξανανιώσει στη ζωή του. Τεχνικά εμφανίστηκε.
3: Σα πιάσιμο κάτι υποτιμάει. Δηλαδή. Ναι.
4: Ακριβώς. Μην το υποτιμάει. Δεν είναι τίποτα να πάρει στον καρδιολόγο να το εκτιμήσει. Έτσι, και ένα καρδιογράφημα. Είναι απλές εξετάσεις αυτές. Δεν είναι ακριβές. Είναι απλές εξετάσεις που μπορούμε να το κάνουμε.
2: Οι οποίες μπορούν να σώσουν τη ζωή μας, κύριε
4: Τουρσάκη. Αυτό που λέει ο κ. Τζούνο. Δηλαδή, να καταλάβει στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ότι την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα καρδιακά μιλάω, την κάνει ο καρδιολόγος που είναι καλά ενημερωμένος. Σε άλλα συστήματα στο εξωτερικό δεν βρίσκει εύκολα καρδιολόγο. Δεν έχει εύκολα πρόσβαση. Εμείς με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει εύκολα πρόσβαση. Να τα λέμε αυτά. Έχουμε και τα καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Τουτουζανά. Είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια κύριε Τουτουζανά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Δηλαδή, εγώ μάλλον είμαι υπερβολικό.
3: Τι?
0: Με τις εξετάσεις.
2: Γιατί αν στη λέξη υπερβολικό μπορεί να.
0: Εξάμεινο.
3: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
2: Αν αυτό ηρεμεί και αν αυτό σε κάνει να είσαι εντάξει, μια χαρά. Όπως είπε και ο κύριος Τουτουζάς, μπορούμε να βρούμε και καρδιολόγο, μπορούμε να κάνουμε και τις εξετάσεις του πρώτου βαθμού πολύ εύκολα και πολύ φθηνά.
3: Ένας πολύ καλός μου φίλος έπαθε να κοπεί. Το πρωί νόμιζε πως. Ένα πιάσιμο ένιωσε και είχε πάρει και ένα έμπλαστρο μάλιστα μαζί του για να το βάλει. Αλλά φαίνεται δεν ήταν πιάσιμο. ήταν κάτι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει αυτό εξελίχθηκε σε ανακοπή και έφυγε. Λοιπόν, τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Η Μάλτα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Pando App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: εσύ.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω, μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Το μάθημα της μέρας.
8: Η Μάλτα είναι σε Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Γεια σας.
9: Γεια σας.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
18: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026
9: οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα να έχουμε. 5η 1η Οκτωβρίου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Δοκιμάζεται η Κρήτη από κύμα κακοκαιρίας με σφοδρές βροχοπτώσεις και ανέμους. 2 άτομα τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε γέφυρα.
2: Το ποτάμι παρέσυρε τη γέφυρα την ώρα που περνούσε το αυτοκίνητο από πάνω. Στο νοσοκομείο ευτυχώς έχουν διαφύγει το κίνδυνο.
3: Έχουν κατεβεί τα αργιάκια με φερτά υλικά. Δυστυχώς έχει χτυπήσει πάρα πολύ δυνατά το Δήμο μας.
1: Λίγο νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός και ένας κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοείται από χθες. Έχουμε διαμαρτυρίες αλλιέων σε όλη τη χώρα με αφορμή την έναρξη από σήμερα της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες. Δεν αντέχουμε το κόστος για το πετρέλαιο, λένε και προαναγγέλουν νέες κινητοποίησεις.
4: Πριν την έναρξη του πολέμου, το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά, ναι, να μιλάμε με τιμές Πειραιά, ήταν 0,50 έως 0,55 το λίτρο πετρέλαιο ναυτιλίας. Σήμερα το πετρέλαιο εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά έχει 1,40.
5: Ένα μέσο σκάφος έχει 2.000 ευρώ εκεί πέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ τη μέρα.
6: Ακούσαμε πριν τον εκπρόσωπο των ψαράδων αλλιέων, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος είναι σε πολύ δυσχερή θέση. Και όχι μόνο αυτή, είναι τα ταξί, είναι οι μεταφορές, είναι τα φορτηγά και στο τέλος είναι ο καταναλωτής, διότι η επιβάρηση σε αυτόν φτάνει.
1: Στο τέλος είμαστε όλοι μας. Έχουμε νέες προκλητικές ανακοινώσεις από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για καλώδιο και Κύπρο. Πρέπει εμείς να δώσουμε άδεια για το καλώδιο, λένε οι Τούρκοι. Εκνευρισμός για την παρέλαση στην Κύπρο. Περίεργα δημοσιεύματα υπάρχουν τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες στον τουρκικό τύπο για δημιουργία, προσέξτε, τεχνητών νησιών.
7: Προτείνει στην τουρκική κυβέρνηση να χτίσει τεχνητά νησιά στο Αιγαίο για να βοηθήσει στις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ξύπνησαν το πρωί και είδαν οράματα την τελευταία εβδομάδα σε 2 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης.
1: Όντως, λογικά δεν ξύπνησαν ένα πρωί τόσο συντονισμένα. Κάτι άλλο συμβαίνει, θα μας το πει λίγο, σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλό μήνα, Δημήτρη.
8: Καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Από το πρωί όμως, Σπύρο μου, δεν έχει ηρεμήσει λεωφόρος Κηφισού. Καθόλου. Καθόλου. Είχαμε τεράστια μποτιλιαρίσματα, 11-12 χιλιόμετρα είχαν φτάσει, αναρρεύμα η κυκλοφορία. Τώρα τι έχει συμβεί? Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή προς τα βόρεια, με αποτέλεσμα από το ύψος του Εγάλεο προς τη Ρωσινιόλ να έχουμε εκ νέου κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όσοι περάσετε από το κέντρο της Αθήνας και εξυπηρετήστε φυσικά, μέσω της Πειραιός και της Πατησίων θα φτάσετε πολύ γρήγορα προς τα έξω. Ενδέχεται να μεγαλώσει κι άλλο, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το μποτιλιάρισμα, γι' αυτό και σας προειδεάζω. Κατεβαίνοντας στην Κηφισού, μην στεναχωρηθείτε, είναι μικρή η καθυστέρηση που θα συναντήσετε στο ύψος της Αττικής Οδού, θα ανοίξει ο δρόμος μετά από λίγο. Αρχίζει ο Σκαραμαγκάς σιγά-σιγά να πυκνώνει, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, εδώ και ώρες, έχουμε τις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή γεμάτες αυτοκίνητα και την Σταδίου, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Κρήτης, με σπίτια και καλλιέργειες να πλημμυρίζουν. Έχουν υπερχυλήσει ποτάμια, δρόμοι, πολλοί δρόμοι έχουν κοπεί στη μέση, ενώ και δύο άνθρωποι γλίτωσαν από θαύμα όταν έπεσε μια γέφυρα τη στιγμή που περνούσαν από εκεί με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή η σημερινή για την Κρήτη. Το 112 ηχεί στις περιοχές και οι κάτοικοι βεβαίως δοκιμάζονται.
9: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό. Μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια.
10: Πλημμύρισαν υπόστεγα, νοικόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε.
1: Και δεν είναι μόνο αυτά που σας είπα. Πριν από λίγο μας ενημέρωσε και ο ανταποκριτής μας, που θα πάμε αμέσως τώρα δηλαδή στην Κρήτη, στο Χάρη Λοντάκη, ότι είχαμε και ακόμη μια δυσάρεστη εξέλιξη με έναν κτηνοτρόφο, τον οποίο έψαχναν από χθες, είχαν χαθεί από χθες τα ίχνη του. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
1: Έλατε.
11: Σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και σε μια Κρήτη που θρυνεί έναν άνθρωπο, έναν κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, θυμίζω, είναι ο Δήμος που είχε τις φωτιές το καλοκαίρι. Τώρα έχει πλημμύρες.
1: Τώρα πλημμύρες, ναι. Συνήθως έτσι.
11: Έτσι γίνεται συνήθως ακριβώς. Λοιπόν, ο κτηνοτρόφος έφυγε χθες το βράδυ από το σπίτι του για να πάει στο ποιμιοστάσιο, το οποίο είναι λίγο έξω από το χωριό, να καλύψει κάποια στέγαστρα φοβούμενο στον αέρα και να βάλει τα πρόβατα, τα ζώα του μέσα στο στεγασμένο χώρο, φοβούμενος και την βροχή. Επέστρεψε, οι δικοί του άνθρωποι θεώρησαν ότι λόγω της κακοκαιρίας επέστρεψε στο σπίτι. Τον αναζήτησαν σήμερα το πρωί, ενημέρωσαν τις αρχές και δυστυχώς γύρω στη μία το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι βρέθηκε σε ένα αριάκι το οποίο είναι πολύ κοντά στο ποιμιοστάσιο του. Δοκιμάζεται η Κρήτη, δοκιμάζεται κυρίως τα σοβαρότερα προβλήματα στον ορεινό Μηλοπόταμο. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους για τον όγκο της βροχής. Έπεσαν όμως πολύ έξω στο γεωγραφικό προσδιορισμό του πού θα πέσει αυτή η βροχή. Γιατί και σε μια τηλεδιάσκεψη που έγινε χθες με αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπουσα την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η ενημέρωση που δόθηκε ήταν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης και θα είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι από τα ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου μέχρι το ανατολικό κομμάτι της πόλης των Χανίων. Δυστυχώς είχαμε πολύ μεγάλο όγκο βροχής στον Ψιλωρίτη. Τα ζωνιανά πλημμύρισαν και πλημμύρισαν από ένα ριάκι το οποίο περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν τόσο μεγάλος ο όγκος του
1: νερού και τα φερτά
11: υλικά. Έγινε χύμαρος και τα φερτά υλικά μπήκαν μέσα στο χωριό, πλημμύρισαν σπίτια. Στην έξοδο κάτω από τα ζωνιανά, μετά τα ζωνιανά είναι τα λιβάδια και μετά τα λιβάδια υπάρχει ένα μοναστήρι. Αμέσως μετά το μοναστήρι, αυτό το ποτάμι που τρέχει μέσα από τα ζωνιανά περνάει από εκεί. Υπάρχει ένα γεφύρι. Δίπλα ακριβώς από το γεφύρι, την ώρα που περνούσε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, έπεσε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος και έπεσε το αυτοκίνητο μέσα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός και η συνοδηγός. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια. Στις Βούβες Ηρακλείου, εκεί που είχε πληγεί η περιοχή το 2020, ξανά πλημμύρες, ξανά τρία αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κόπηκε ο δρόμος κυριολεκτικά στα δύο. Πήρε το δρόμο. Το ριάκι πήρε το δρόμο κυριολεκτικά. Προβλήματα είχαμε και στο Δήμο Ηρακλείου. Στην περιοχή του Δρακουγιάρη είναι ένας χήμαρος ο οποίος περνάει από την βιοτεχνική ζώνη της Φοινικιάς. Εκεί υπό το φόβο υπερχιλήσεων υπήρξε το 112 για να περιοριστούν οι μετακινήσεις και πολλά νερά και στον Άγιο Νικόλα, αλλά ακόμα και στη Σιτία, όπου δεν υπήρξε πρόβλεψη για τόσα πολλά νερά στον Άγιο Νικόλα και στη Σιτία. Αυτή την ώρα που μιλάμε έχει υπάρξει μια βελτίωση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο έντονες βροχές, δεν έχουμε δηλαδή αυτό που έκανε όλο το βράδυ να ρίχνει πάρα πολύ νερό για 5-10 λεπτά και στη συνέχεια να σταματάει και αυτό να επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ριάκια στον ορεινό Μηλοπόταμο που ακόμα βρισκόμαστε έχει κατέβει στάθμη τους. Αλλά οι προβλέψεις λένε ότι αυτή η ανάπαυλα στα καιρικά φαινόμενα θα είναι σήμερα το βράδυ και αύριο και δυστυχώς το Σάββατο θα έχουμε ξανά ένταση των καιρικών φαινομένων.
1: Συμπλήρωσες με το λεπτομερέστατο ρεπορτάζ σου το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να κάνω, ότι πώς, αν έχετε κάποια ενημέρωση από τους φορείς εκεί για το πώς θα είναι επόμενες ώρες, μας είπες ότι...
11: Έχει γίνει, υπήρξε έκτακτη σύγκληση προφανώς του οργάνου πολιτικής προστασίας της περιφέρειας το μεσημέρι. Δόθηκαν οδηγίες, έκλεισαν σχολεία στο νομό Ρεθύμνου και στο νομό Χανίων, γιατί υπήρξε η ενημέρωση για πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα και στους δύο νομούς. Έκλεισαν τα σχολεία σήμερα. Αργά το βράδυ θα υπάρξει ενημέρωση για το αν θα παραμείνουν ξανά και αύριο. Στο νομό Ηρακλείου έκλεισαν τα σχολεία του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Υπήρξαν και εκεί προβλήματα στην περιοχή γύρω από το νέο διεθνές αεροδρόμιο του Καστελίου. Έκλεισαν τα σχολεία στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου Και εκεί έπεσε αρκετό νερό, εκεί το χρειαζόμαστε γιατί κατεβαίνει στον Αποσελέμη, στο φράγμα που υδροδοτεί το βόρειο μέτωπο του Ηρακλείου. Και έξαν και τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Φόδελε και στην Αγία Πελαγία. Στην Αγία Πελαγία, θυμίζω, πριν από 4 χρόνια είχαμε τις φωνικές πλημμύρες. Και δόθηκε, υπήρξε απαγόρευση με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές όπως είναι φαράγγια, όπως είναι περιπατητικά μονοπάτια, όπως είναι περιοχές που
1: εγκυμονούν κινδύνους.
11: Εγκυμονούν κινδύνους και είναι πόλος έλξη για τουρίστες. Έχουμε αρκετούς τουρίστες ακόμα.
1: Σωστά, σωστά. Να είσαι καλά, Χαρή. Εύχομαι καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλή δύναμη. Ο Χάρης Λεοντάκης από τα σημεία όπου η Κρήτη δοκιμάζεται. Θα καταλάβατε από την ανταπόκριση του Χάρη ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και έχει θέσει βεβαίως σε συναγερμό και την πολιτική προστασία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο για την Κρήτη. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Γιώργο.
0: Γεια και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε βροχές σε νότια Πελοπόννησο και Κύθυρα, χωρίς αυτή τη στιγμή να
1: τέτοια
0: έχουμε.
1: Εικόνα που μας
0: δεν είναι εικόνα, Χάρης, όχι, ναι. Ούτε καν προβλήματα, αλλά ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή βροχές. Απλά ναι. Θα χρειαστεί λοιπόν επιφυλακή και σε αυτά τα σημεία. Επίσης, μια που μιλάγατε για τουρισμό, ήδη ακόμα στο λιμάνι της Ούδας είναι το Queen Anna με 2.842 επιβάτες, έφυγε χθες από τα Χανιά και παραμένει ακόμα και τώρα στο λιμάνι της Ούδας. Επίσης, στο Κρουαζιερόπλαιο, στο Scarlet Lady, στη Ρόδο, δεν είχαμε τραυματισμούς γιατί νωρίς το πρωί έσπασαν οι κάβοι και μάλιστα έπεσε δίπλα σε 2 καταμαράν και μικρότερα σκάφη το μεγάλο Κρουαζιερόπλαιο.
1: Από τον ισχυρό άνεμο.
0: Από τον ισχυρό άνεμο στο λιμάνι της Ρόδου. Στο λιμάνι της Ρόδου. Τώρα, εσείς που ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε, από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία. Δεν αναχωρούν τα fly dolphin, τα γρήγορα δηλαδή, τα ταχύπλοα. Επίσης έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι δεν θα γίνουν τα δρομολόγια των fly dolphin και στις 5 το απόγευμα για Ίδρα και Σπέτσες. Επίσης και το δρομολόγιο επιστροφής 7 και 4. Επίσης δεν αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, επικοινωνία με τους πράκτορές σας.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάθε περίπτωση, έτσι όπως είναι η κατάσταση, όποιος πρόκειται να ταξιδέψει, καλό είναι σε αυτές τις συνθήκες να κάνει ένα τηλέφωνο πρώτα.
0: Και επίσης ακυρώνονται και πολλά τοπικά δρομολόγια. Για παράδειγμα, ακυρώνεται το απογευματινό δρομολόγιο από Κέρκυρα για Ιγουμενίτσα. Και επίσης έχουμε και ακυρώσει πλοίων από Κιλίνη για Ζάκυνθο και Βολονιά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Αν προκύψει κάτι νεότερο, είτε θα πάμε στην Κρήτη, είτε σε σένα να μας ενημερώσεις. Και τώρα στα της οικονομίας, στον απόϊχο βεβαίως των κυβερνητικών μέτρων στήριξης για το ενεργειακό κόστος, σήμερα και με αφορμή την έναρξη της αλλιευτικής περίοδου για τις μηχανότρατες, αλλοί σε πολλά λιμάνια της χώρας προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ουσιαστικά, όπως και άλλοι επαγγελματίες δηλαδή, ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος για το πετρέλαιο.
12: Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ δυναμική κινητοποίηση πανελλαδικά. Το θέμα του πετρελαίου είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα αλευτικά σκάφη που βλέπετε να βγουν. Χρεοκοπήσαν τα καΐκια, πάμε στη δουλειά και δεν βγάζουμε το πετρέλαιο. Γιατί άλλο να βγάζεις 50 ευρώ για το πετρέλαιο και άλλο να βγάζεις 150 τώρα.
5: Ένα μέσο σκάφος έχει 2.000 ευρώ την ημέρα. Ένα μεγάλο, δηλαδή εγώ θέλω 4.000 ευρώ την ημέρα.
1: Και βέβαιως δεν είναι μόνο οι αλλοίς.
13: Τα καύσιμα κυρώμαστε, με τα πόδια πάμε. Φοβόμαστε την αύξηση, ελπίζουμε να την αντιμετωπίσουμε κάπως.
14: Εγώ δεν είδα σοβαρά μέτρα, δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στον κόσμο. Θα μάθω ποδήλατο τώρα. Πάρω ποδηλατάκι και τελείωσε.
15: Μόνο τα καύσιμα είναι.
16: Πιστεύω λίγο ότι είναι η μη μέτρα.
17: Θα δούμε, θα ισχύσουν, γιατί ισχύουν για μια εβδομάδα μετά.
18: Οι βενζίνες ό,τι πρέπει είναι να έχουμε λεφτά, τρύπησαν οι τσέπες μας.
19: Εχθές παρέλαβα 2,17,9, 2,11,9 απλό πετρέλαιο. Αυτό έχει την επιδότηση των 15 λεπτών. Από σήμερα όποιος αγοράζει μπαίνουν τα 5 λεπτά.
1: Άκουσες, Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι. Αρχίζει ο κόσμος να σκέφτεται σοβαρά και το ποδήλατο πια.
20: Εντάξει, η αλήθεια είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνεχώς, ανεξαρτήτως κρίσης.
11: το ποδήλατο είναι καλό, γυμνάζει κιόλας και τα λοιπά.
1: Πάντως
11: και...
1: από ό,τι άκουσα, έτσι, ας το πιάσουμε από τους αλείς, από τους ψαράδες, ας πιάσουμε mm-hmm. αυτή την ακρούλα και μετά εσύ θα μας παρουσιάσεις τη συνολική εικόνα. Άκουγα κάτι, Κώστη, απίστευτα, πόσο έχει εκτοξευθεί το κόστος για αυτούς, είναι τρομακτικό, γιατί η κατανάλωση για ένα τέτοιο καΐκι που βγαίνει, μην το φανταστούμε την κατανάλωση που κάνει ένα αυτοκίνητο, θέλουν 1.000-2.000 λίτρα κάθε φορά που βγαίνουν τα καΐκια, δηλαδή το κόστος είναι τεράστιο.
11: Το ίδιο ισχύει για την ακτοπλοεία, το ίδιο ισχύει για τους αγρότες,
1: για τους φούρνους,
11: για τις αεροπορικές εταιρείες, το ισχύει για τους φούρνους που δεν έχουν ρεύμα, και το ρεύμα έχει αυξητικές τάσεις. Γενικώς νομίζω ότι η ιστορία της ανά 15η μέρο εξέτασης κατάστασης είναι σωστή, γιατί είμαστε μέσα σε μια κρίση, αλλάζουν όλα. Θα χρειαστούν ενδεχομένως να πάμε σε λύσεις οι οποίες να θέλουν ενισχύσεις κλάδων. Οι ενισχύσεις κλάδων συνήθως είναι κοινοτικά προγράμματα που υποβάλλονται να μην καταπατούν τους κανόνες του ανταγωνισμού κτλ. Είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, πολύ απλώς. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, στην ενεργειακή κρίση είχαμε την ιστορία της υπόθεσης με τους φούρνους και τις μικρές επιχειρήσεις 35 ΚΒΑ που είχε φτιαχτεί το πρόγραμμα, το οποίο πήραν κάτι άνθρωποι έστω και με τεμποδίων εκείνο το διάστημα. Αλλά γενικώς φαίνεται ότι εξαπλώνεται παντού. Πλέον έχουμε και επισήμως παραδοχή ότι έρχονται αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ και αυτό φαίνεται, το λέμε από την...
1: Το έχεις πει εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες από εδώ, από το μαγκαζίνο του Sky. Έχεις ενημερώσει τους ακροατές ότι αρχίζουν να πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δηλαδή το δικό σου ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή λέω. Ναι. Μας είπες ότι πηγαίνουν στοιχεία στο Υπουργείο Ανάπτυξης που δείχνουν ότι πλέον περνούν οι αυξήσεις στο ράφι. Ό,τι ήταν να απορροφήσουν οι βιομηχανίες, το απορρόφησαν.
11: Αλεύρι έχει γίνει ήδη και γίνεται τώρα, ετοιμάζεται σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά. Και αυξήσεις δεν είναι μικρές, αν σκεφτούμε ότι μιλάμε για 10, 12, 15%.
1: Που δεν είναι μόνο η ενέργεια, δηλαδή τα σιτηρά έχουν σχέση και με την Ουκρανία. Τα γαλακτοκομικά ίσως έχουν σχέση και με τις ζωονόσους. Δηλαδή μπαίνουν και χίλιοι δυο παράγοντες ακόμη στο ήδη υπάρχον πρόβλημα, ας πούμε.
11: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Το μοναδικό παρήγορο μέσα στην ημέρα, να πούμε ότι είναι η μείωση των διεθνών τιμών των καυσίμων, του πετρελαίου, του Brent και του αργού. Έχει υποχωρήσει προς τα 94-95 δολάρια το βαρέλι. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτό, αλλά είναι μια ανάσα από τα 109, καθώς βγαίνουν πλέον σημαντικές ποσότητες από την περιοχή της Μέσης Ανατολής που είχαν διακοπεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, από την Σαουδική Αραβία και από την πλευρά της Ερυθράς και από την πλευρά του αγωγού που έρχεται από τον Περσικό κόλπο. Βγαίνουν ποσότητες με αποτέλεσμα να έχει πάρει μια ανάσα διεθνώς από πλευράς προσφοράς προϊόντος η αγορά, η διεθνής αγορά, αλλά υπάρχει στη μέση πάντα αυτή η διελκυστίδα των Αμερικανών λόγω της πίεσης που υπάρχει για τις εκλογές, για το πώς θα ρίξουν την τιμή του πετρελαίου και του γαλονιού για τον Αμερικανό αγρότη, όπου υπάρχει ξεκάθαρα πλέον πίεση να βγουν στρατηγικά από θέματα ευρωπαϊκά, αλλιώς θα έρθει αυτή η περίφημη απαγόρευση των Αμερικανικών
1: εισαγωγών. Κάτι σαν τηλεσίγραφο του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους, ότι ανοίξτε τις δεξαμενές σας, γιατί εγώ θα προχωρήσω να υλοποιήσω την απειλή μου. Για τρεις μήνες δεν θα βγάζω καθόλου πετρέλαιο από τη χώρα μου.
11: Το οποίο βέβαια μπορεί να δούμε με την απελευθέρωση των αποθεμάτων, να πάρει ανάσα δηλαδή και διεθνώς οι αγορές, δηλαδή να δούμε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών, αλλά μακροπρόθεσμα μην γελιόμαστε. Είναι win-win που λένε για τον Αμερικανό πρόεδρο. Επειδή δεν θα υπάρχουν τα αποθέματα, θα δημιουργήσει μεγάλη μεγαλύτερη εξάρτηση για την Ευρώπη στο μέλλον. Άρα οι Ευρωπαίοι έχουν δύσκολες αποφάσεις να λάβουν αυτή την περίοδο για το πώς θα κινηθούν.
1: Και μία από τις χώρες οι οποίες δοκιμάζεται είναι βεβαίως συνέπεια και της ενεργειακής κρίσης, πιθανότατη και άλλων επιλογών άστοχων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και θέλω να μείνεις μαζί μας, Νίκο, γιατί θα ζητήσω το σχόλιο σου. Θα ακούσουμε μαζί την Διευθύντρια της Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί ένας κολοσσός, έτσι, μιλάμε για μια αυτοκινητοβιομηχανία κολοσσός σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοινώνει μέτρα σοκ για την Γερμανία και τους εργαζόμενούς της. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Είναι μια είδηση που προκαλεί στη Γερμανία κραδασμός συνολικά σε όλη τη γερμανική οικονομία. Και αυτό γιατί η Volkswagen, ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε χθες ότι θα προχωρήσει τελικά στην καταγγελία του μεγαλύτερου μέρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Θα καλέσουμε πάλι τη Δήμητρα. Ωραία, μπορούμε να ξανακαλέσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη. Μας έδωσε σαν να λέμε το τίτλο της είδησης.
21: Η καταγγελία είναι απόλυση, έτσι.
1: Η καταγγελία είναι απόλυση. Μίλησα για το θέμα του ενεργειακού κόστους, γιατί δεν προμηθεύεται πλέον. Έχουμε τη Δήμητρα, την έχουμε. Έλα Δήμητρα.
22: Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ναι. Η Volkswagen λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει την καταγγελία του συνόλου σχεδόν των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 10 από τις 13, καθώς επίσης και όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας, κάτι που ανοίγει πλέον επίσημα τον δρόμο για απολύσεις, οι οποίες θα αφορούν περίπου 100.000 εργαζομένους.
1: 100.000 εργαζόμενους.
22: Ακριβώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, οι περισσότεροι εκ των οποίων απασχολούνται αυτή τη στιγμή σε τουλάχιστον 3 γερμανικά εργοστάσια, και λέω τουλάχιστον γιατί αυτές οι εξελίξεις ενδέχεται να έχουν ευρύτερες συνέπειες και για τις υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου. Πρόκειται για εταιρείες όπως η Audi, η Seat, η Skoda, Lamborghini, Porsche. Μιλάμε δηλαδή για μια σειρά γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών και με συνέπειες οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Από την πλευρά της διοίκησης της Volkswagen, αυτή η κίνηση είναι αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό, κυρίως λόγω της Κίνας, αλλά και το μεγάλο ενεργειακό κόστος, δεδομένου ότι πλέον η Volkswagen δεν είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τις ανάγκες της εγχώριας παραγωγής αυτοκινήτων. Ενδέχεται μάλιστα να τεθούν οριστικά εκτός γραμμής παραγωγής μοντέλα του γερμανικού ομίλου και βέβαια, όπως είπαμε, να κλείσουν ιστορικά γερμανικά εργοστάσια, δημιουργώντας και ένα συνολικά αρνητικό προηγούμενο εν γέννη για το σύνολο των εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων εργασίας στη Γερμανία, γιατί οι συμβάσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία έδιναν ουσιαστικά το πλαίσιο για όλες τις συμβάσεις εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη Γερμανία.
1: Θα σε ρωτήσω μόνο για να δώσουμε το λόγο και στον Νίκο Φιλιππίδη να ζητήσουμε το σχόλιο του πάνω σε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε μια τέτοια υπόθεση, Δήμητρα, αλλά εσύ θα μας πεις, δεν μπορούμε να το δούμε στενά κάτι που αφορά μια επιχείρηση. Δηλαδή εδώ θα κλονιστεί το σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο η Γερμανία αν υλοποιήσει η Volkswagen αυτό το οποίο προανήγγειλε στην ουσία.
22: Ακριβώς, γιατί θα δημιουργηθεί ένα εργασιακό αλλά και νομικό προηγούμενο ευρύτερα για την γερμανική βαριά βιομηχανία, αλλά τολμώ να πω ευρύτερα για το συνολικό πλέγμα των εργασιακών σχέσεων και των συμβολέων στη Γερμανία, γιατί πλέον μιλάμε για μια πρωτοφανή ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, δημιουργώντας όρους επισφάλειας για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους. Ήδη τα γερμανικά συνδικάτα, με πρώτο το ΜΕΤΑΛ, στο οποίο υπάγονται και οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον όμιλο της Volkswagen, έχουν εξαγγείλει απεργιακές κινητοποιήσεις τους επόμενους μήνες. Θα διαρκέσουν πάντως οι διαπραγματεύσεις για πολλά.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα το σε ευχαριστούμε, Δήμητρα. Είχε ολοκληρώσει η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle. Θα προσπαθήσουν και τα συνδικάτα να αντιδράσουν, βεβαίως, να δουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν μπροστά σε αυτή την κατάσταση, Νίκο. Αντιλαμβάνω

0: χώρα, η οποία βασίστηκε πάνω στη βαριά της βιομηχανία, η οποία βαριά της βιομηχανία στηρίχθηκε πάνω σε φτηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία πιστεύαμε ότι θα είναι πάντα αδιάλειπτη και σημαντική, η οποία είχε δημιουργήσει μια αγορά η οποία θεωρούσε ότι θα είναι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, η οποία θα τρέχει με τρελούς ρυθμούς, με δεδομένη ότι θα πουλάει πολύ στην Ευρώπη, βρέθηκε να χάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της φτηνής του φτηνού καυσίμου, βρέθηκε να χάνει ή να περιορίζει τα περιθώρια και τις πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα, και βέβαια να αφήνει να, γιατί το άφησε να συμβεί, να χάνει τα μερίδια της στην Ευρώπη. Πώς? Επιδοτώντας προϊόντα τρίτων χωρών, αυτοκίνητα τρίτων χωρών. Η Ευρώπη συνεχίζει να επιδοτεί ηλεκτρικά αυτοκίνητα τρίτων χωρών.
1: Τι τρίτων χωρών και Κινέζο και από την Κίνα.
0: Κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες της Ασίας που παράγουν.
1: Τα οποία επίσης
0: επιδοτούνται. Τα οποία η αλήθεια είναι παράδοξο. Η Ευρώπη εγκαταλείπει, και η αλήθεια είναι η χειρότατο σήμα.
1: Αυτό
0: ότι...
1: της Volkswagen, λες. Αυτό που έγινε με τη Volkswagen.
0: Ο φόβος της αποβιομηχάνησης, η οποία θεωρείται ότι θα φέρει ύφεση, όχι επιβράδυνση, ύφεση στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά το αυξημένο πληθωρισμό, δηλαδή τι, συνθήκες στασιμοπληθωρισμού που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει ο μέσος πολίτης, γιατί φέρνει ανεργία αυτό το μοντέλο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώς πολύ πολύ κακά νέα από τη Γερμανία.
1: Ναι. Αντιληπτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία. Ενεργείο.
4: Υγεία. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Καλώστη!
13: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Σου έφερα κέικ.
14: Γεια σας.
13: Ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
15: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
17: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS.

0: Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη. Όπως σας προαναγγείλαμε, υπάρχουν νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της Άγκυρας και για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Λένε εμείς θα δώσουμε την άδεια. Τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ η παρουσία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Κύπρο, στην παρέλαση της Κύπρου με F-16 και την παρουσία φρεγάτας στην Κύπρο. Ο Μανώλης όμως είχε ένα ρεπορτάζ που έχει προκαλέσει αίσθηση. Το έγραψε στην Καθημερινή και σχολιάζεται πάρα πολύ από το πρωί στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα ακούσουμε τον κύριο Αλεξάκη, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, σχολιάζοντας, επαναλαμβάνω, το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη. Το ανέλησε το πρωί, το γράφει στην Καθημερινή. Είναι μια αρθρογραφία που φαίνεται να είναι συντονισμένη στην Τουρκία για δημιουργία τεχνητών νησιών, να φτιάξουν τεχνητά νησιά όπως κάνει η Κίνα, προκειμένου έτσι να διεκδικήσουν θαλάσσιες ζώνες με την παρουσία ενός νησιού. Ακούστε τον κύριο Αλεξάκη.
5: Έχουν έναν στρατηγικό σκοπό, προσπαθούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να το προσεγγίζουν έτσι ώστε να θέτουν αυτοί το επόμενο βήμα πατώντας διαφορετικά κουμπιά κάθε φορά. Η αντίδραση δική μας εννοείται ότι πρέπει να το επιλύεις με ανακοινώσεις.
4: Αυτά είπε ρωτώμενος για αυτή, αν υπάρχει αυτή η πρόθεση από την πλευρά της Τουρκίας. Σε καθυστέρησα λίγο, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι καθόλου. Γιατί... Είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί. Δηλαδή, ναι. Εννοώ... Πράγματι, φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, αν το λέμε, αλλά αν μιλούσαμε το 2016-2017 και λέγαμε ότι η Τουρκία θα υπογράψει ένα μνημόνιο με τη Λιβύη, θα λέγαμε δεν γίνονται αυτά πράγματα. Άρα, γι' αυτό το λόγο και το τοποθετήσαμε εκεί που πρέπει, δηλαδή ξαφνικά άρχισαν να εμφανίζονται άρθρα σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και μάλιστα στο ένα, το Χαμπερτούρκ, έχει και. Κρατικό επίτροπο διαχειριστεί, έχει διοριστεί σε ένα ιδιωτικό τηλεοπτικό μέσο. Άρα, υπό τον απόλυτο κρατικό έλεγχο και τα δύο μέσα, και ξαφνικά εμφανίζονται με μία εβδομάδα διαφορά δύο άρθρα που λένε ότι θα μπορούσαν να κτιστούν νησιά, τεχνητά νησιά, στο Αιγαίο ή την Ανατολική Μεσόγειο. Και μάλιστα, στο ένα άρθρο στην εφημερίδα Star λένε κοντά στο Χίο και κοντά στο Καστελόριζο. Οι θαλάσσιες πλατφόρμες για να ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρκίας. Το σημειώνουμε.
4: Ναι.
6: Από και πέρα, ναι, δεν έχουν εκφραστεί τέτοιες απόψεις από την τουρκική κυβέρνηση.
4: Επίσημα, δηλαδή δεν υπάρχει.
6: Επίσημα, ναι. Όχι ακόμα. Λοιπόν, από και πέρα.
4: Ναι.
6: Όρους Ρέις, σήμερα, για να δούμε και την εικόνα που επικρατεί από την τουρκική πλευρά, σήμερα που είναι η παρέλαση
4: για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, ναι, της Κύπρου.
6: Ακριβώς. Η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ, στέλνει το Roots Race στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περιοχή μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου, για να πραγματοποιήσει έρευνες, έτσι ώστε αργότερα να ποντιστεί ο αγωγός φυσικού αερίου. Ήδη έχει ποντίσει αγωγό νερού η Τουρκία. Αλλά η ίδια η Τουρκία που κάνει αυτό το πράγμα εντός της Κυπριακής ΑΟΣ λέει με το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ότι και η σημερινή ανακοίνωση είναι πολύ πιο ξεκάθαρη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες. Αποκλεί οποιαδήποτε ενέργεια και αναφέρεται στο καλώδιο οποιαδήποτε ενέργεια εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέει χαρακτηριστικά. Και μάλιστα την καθορίζει βάσει των συμφωνιών που έχει υπογράψει σε αυτήν την ανακοίνωση, αυτό το τονίζει, και με τη Λιβύη και με την αυτοαποκαλούμενη, όπως την αποκαλεί, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Δηλαδή λέει όλη αυτή η περιοχή από το Ρόδο Κάσο Κάρπαθο μέχρι και την Κύπρο είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και δεν θα επιτρέψει καμία μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα της Ανατολικής Μεσογείου. Νομίζω εδώ τα πράγματα ζορίζουν, διότι δεν μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, όπως έγινε στις προηγουμένες μέρες, αν θα μετατοπίσει το καλώδιο ή όχι. Εδώ λέει η Τουρκία δεν επιτρέψει τίποτα, αν δεν διζητηθεί άδεια.
4: Ναι, και αυτές οι σκέψεις ή τα σενάρια που υπήρχαν για μια ενημέρωση ή κοινοποίηση ή συντονισμό, το δεν θα επιτρέψουμε σε μη αδειοδοτημένες, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να δώσω άδεια.
6: Ναι, αυτό δεν...
4: ναι, έτσι δεν τουλάχιστον όπως είναι, έτσι όπως τουλάχιστον όπως διατυπώνει.
6: Άδεια. Δηλαδή δεν λέει ο συντονισμός που χρησιμοποιείται προϊστικό είναι πιο προσεκτική. Άλλο η ενημέρωση που...
4: Ναι, αλλά εδώ μιλάει για αδειοδότηση.
6: Άδεια. Και όσο αναφορά την στρατιωτική παρέλαση που ανέφερες...
4: Πρέπει να τους ενόχλησαν πολύ τα Ισραηλινά όπλα που τα είδαμε στην Κύπρο, Μανώλη.
6: Ναι, γιατί θεωρεί προβοκατόρικες ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις Ελληνοκύπριους και την Ελλάδα δεν συμβάνουν στις προσπάθειες για εδραίωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στο νησί. Αντέτως, βλάπτουν το κλίμα σταθερότητας. Συμφωνώ μαζί σου, και τα Ισραηλινόπλα και η παρουσία
4: Αιγυπτίων. Και η παρουσία των F-16, της φρεγάτας. Βέβαια, γιατί ήταν και τα μπαράκ αυτά που θα τα πάρει και η Ελλάδα από το Ισραήλ. Είναι συστήματα αεράμινας. Τα έχουν εγκατασταθεί και στην Κύπρο. Οπότε σήμερα ήταν μια μέρα που εκνεύρισε πάρα πολύ την Τουρκία, μάλλον βλέποντας αυτή την παρέλαση.
6: Αυτά διαπιστώνουμε κι εμείς και ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα για άλλα τα spike που ήρθαν στα ελληνικά νησιά, αντιαρματικά όπλα, και εκεί λένε ότι η Ελλάδα προκαλεί. Έχουμε δρόμο. Καλό χειμώνα να έχουμε.
4: Ναι. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δούμε τις εξελίξεις σχετικά με το αεροσκάφος. Το αεροσκάφος το οποίο σώθηκε σαν από θαύμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εκλειφθεί, πώς δηλαδή εξουδετερώθηκε ο δράστης, ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και από επιβάτες. Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε για το περιστατικό, είπε ότι είναι πολύ νωρίς να ξέρουμε ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό. Ωστόσο, όταν το ρώτησαν για πιθανή ιρανική εμπλοκή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ισραηλινές αρχές μέχρι τώρα δεν έχουν εξακριβώσει το κίνητρο του δράστη και ότι η έρευνα ακόμη βρίσκεται σε εξέλιξη. Μιλάμε για το Boeing 737 MAX 8, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Έλεγα ότι συνεχίζουν να έρχονται στο φως πράγματα που δείχνουν ότι αυτές τις κρίσιμες στιγμές στο αεροσκάφος έγινε αφενός πραγματική μάχη με το δράστη και επιπλέον ο τρόπος και οι συνθήκες που οι επιβάτες κατάφεραν να τον εξεδετερώσουν και συνέχεια προσγειώθηκε, μόνο σε κινηματογραφική ταινία μπορεί να αποτυπωθεί.
7: Είναι μόνο για κινηματογραφική
4: ταινία. Είναι για ταινία αυτό το πράγμα.
7: Φαντάσου έναν πιλότο που ο συγκυβερνήτης του, ο άνθρωπος με τον οποίο συνεργάζεται, το επιτίθεται με μαχαίρι προσπαθώντας να αναλάβει τον έλεγχο των πιδαλίων. Φαντάσου αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει φέρει τραύματα στο στήθος, στα χέρια, στο κεφάλι. Εμόφυρτος σέρνεται προς την πόρτα και ανοίγει την πόρτα του πιλωτηρίου καλώντας σε βοήθεια. Επιπλέον, μέσα στην πάλη στέλνει και μήνυμα SOS
4: ότι γίνεται αεροπειρατεία στο...
7: Βέβαια, ναι. Το δεύτερο μήνυμα, το πρώτο ήταν 7700 που είναι πρόβλημα, το δεύτερο 7500 που είναι μη εξουδετερωμένη παρέμβαση στο πιλωτηρίο, μπορεί να εστάλει και από τους δύο πιλότους. Φαντάσου τώρα να υπάρχουν δύο εφεδρικοί πιλότοι ανάμεσα στους επιβάτες, ο αιμόφυτος κυβερνήτης που δέχεται επίθεση να ανοίξει το πιλωτήριο, να υπάρξουν δύο ηρωικά μέλη του πληρώματος μαζί με έναν υδραυλικό, ο οποίος είχε μάθει πώς να το πιδάλιο να το πάει πίσω για να εξισορροπηθεί το αεροσκάφος, το οποίο είχε κάνει μια βουτιά 17.000 ποδών. Δηλαδή...
4: Ο οποίος παρεμπιπτόντως πιλότοι που άκουγα το πρωί στην τηλεόραση και εδώ στον Sky λένε πως αυτή είναι μια κίνηση που μόνο F-16 μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει εμπορικό.
7: Μα γι' αυτό έπαθε και τη ζημιά που είδαμε στο πιδάλιο πίσω, στο κάθε του ουραίο πιδάλιο. Φαντάσου λοιπόν το αεροπλάνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Flight Radar, πάει από τα 34.000 πόδια, δηλαδή από τα 12-13 χιλιόμετρα. Φτάνει στα 17.000, δηλαδή πέφτει κάτω σχεδόν 6 χιλιόμετρα. Η ταχύτητά του από 434 μίλια αυξάνεται λόγω του nose diving, της βουτιάς, στα 600 μίλια την ώρα.
4: Και την ίδια ώρα... Αν δεν είσαι δεμένος μέσα στο αεροσκάφος...
7: Και την ίδια ώρα...
4: Κολλάς πάνω στο...
7: Αυτός ο ηρωικός, ο Σμιτ Ματσχάρ, όλοι πλέον στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες μαθαίνουν να λένε το όνομά του. Και λένε μάλιστα, έκανα προσπάθεια για να μάθω ακριβώς το όνομα αυτού του ήρωα. Ανοίγει το πιλωτήριο, φωνάζει τους άλλους, έρχεται μέσα μαζί με τα δύο μέλη του πληρώματος. Ο υδραυλικός, εδώ άλλοι λένε ότι η πάλη διήρκεσε πάνω από 10 λεπτά μέχρι να τον... ακινητοποιήσουν τελείως.
4: Σε ένα αεροσκάφος που ουσιαστικά
7: τον αεροπειρατή.
4: Είχε βγει ο αυτόματος πιλότος. Ακριβώς. Να κάνει αυτή την αποτομή κάθοδο.
7: Ακριβώς.
4: Ο δράστης
7: ακριβώς. Και ο υδραυλικός, άλλη σημαντική λεπτομέρεια, έχει δει σε σόου της τηλεόρασης, μου διαφεύγει το όνομα, νομίζω Mayday λέγεται το σόου,
4: με αεροπορικά
7: δυστυχήματα, ναι. Πώς να επαναφέρεις το αεροσκάφος με το πιδάλι.
4: Όχι, στην προτέρα κατάσταση. Είναι αυγαλμένη αυτή η υπόθεση.
7: Τώρα, να πούμε τις εξελίξεις. Είναι εκτός κινδύνου, αλλά δεν είναι τελείως. Νοσηλεύεται ο ήρωας πιλότος.
4: Για τον πιλότο λες, όχι για τον δράστη.
7: Ο δράστης είναι και αυτός εκτός κινδύνου. Ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές. Φρουρείται νοσηλευόμενος και ανακρίνεται.
4: Φαντάζομαι και όχι μόνο από τους Σαουδάραβες.
7: Σαουδάραβες
4: λένε.
7: Θα τελειώσει, λέει, η σαουδαραβική έρευνα. Αλλά επειδή το αεροσκάφος θεωρείται έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και αυτό έγινε πάνω σε αεροσκάφος, θα παραδοθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ήδη υπάρχουν πράκτορες της Mossad, της Σινμπέτ κτλ. Που ασχολούνται με αυτή την έρευνα. Και... μετά βέβαια και το Ισραήλ θα έχει λόγο για να, τον περιλάβει, θα λέγαμε. Τώρα, fly Dubai προς Ισραήλ, από εκεί που ήταν 10 πτήσεις την ημέρα, τώρα καμία. Ήδη ετοιμάζεται η πρώτη πτήση της Ελάλ, όπου έναντι αντιτίμου 249 δολαρίων, όσοι Ισραηλινοί ήταν στο Ντουμπάι, στα Εμμυράτα, και δεν μπορούν να πάρουν τις πτήσεις τις κανονικές, θα τους φέρει σιγά σιγά η Ελλάδα, με όλες βέβαια τις προδιαγραφές ασφαλείας.
4: Εκεί είναι διαφορετικά τα πράγματα, σε αυτά τα αεροσκάφη. Είναι
7: λοιπόν, εμένα μου είχε κάνει πιο πολύ εντύπωση, σου λέω ξανά, αυτός ο Σμιτ Ματσχάρ. Πραγματικά, την ώρα που στην ουσία πεθαίνεις, σκέφτεσαι όμως ότι ως πιλότος, ως κυβερνητής, κρατάς τα χέρια σου και τη ζωή 170, δεν είναι 179 ανθρώπων.
4: Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι μια σειρά ηρωικών πράξεων που έσωσαν
7: Απλούς ανθρώπους.
4: Ναι, από απλούς
7: ανθρώπους. Από τον υδραυλικό, το μέλος του πληρώματος, τους άλλους δύο πιλότους που
4: βρέθηκαν στο αεροπλάνο.
7: Ναι, ναι, επειδή έτυχε και εγώ να ταξιδέψω πρόσφατα, δηλαδή πήγαμε από Καστελόριζο Ρόδο και από Ρόδο Καστελόριζο και ο πιλότος που μας έφερε, ο πιλότος που μας έφερε από το Καστελόριζο στη Ρόδο, ήταν επιβάτης μπροστά μας στο Ρόδος Αθήνα.
4: Όσες πιθανότητες τώρα υπάρχουν.
7: Να έχεις και δύο πιλότες.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν με αυτή την ιστορία που φαντάζομαι μέρα τη μέρα θα έρχονται και άλλα στο φως, τόσο για τα κίνητρα του δράστη, αλλά και το τι έχει γίνει μέσα εκεί σε αυτό το αεροσκάφος. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
8: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Επιστρέφουμε με τη Σοφία Γαλάνη στο στούντιο για να δούμε ένα-δύο θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι μια συμμορία που δρούσε κυρίως στα βόρεια προάστια, νομίζω, στην οποία συμμετείχαν και ανήλικοι με θύματα. Κυρίως ηλικιωμένους, Σοφία.
10: Σε Μαρούς και Κηφισιά συγκεκριμένα δρούσαν οι συγκεκριμένοι. Ήταν μια συμμορία νεαρών, μεταξύ αυτών και ανήλικοι. Τι έκαναν αυτοί? Στόχευαν κυρίως γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες, ως πιο ευάλωτα θύματα. Τους άρπαζαν τις αλυσίδες από το λαιμό και εν συνεχεία γίνονταν καπνός. Σε τυχαίο έλεγχο τους εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κηφισιά. Μετά, όταν πήγαν στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων, προέκυψε από την έρευνα το τι ακριβώς γινόταν. Ένας 17χρονος και ένας 19χρονος έχουν συλληφθεί. Ένα ακόμη άτομο αναζητείται ως συνεργός. Να πω ότι προκαλούσε εντύπωση και η αγριότητα με την οποία δρούσαν. Δεν δίσταζαν να χτυπούν τα θύματά τους, να τα ρίχνουν κάτω προκειμένου να τους αποσπάσουν τα κοσμήματα.
9: Τώρα υπάρχουν και εγκλήματα όμως που συμβαίνουν στον δρόμο. Γιατί όταν οδηγείς μεθυσμένος ή όταν οδηγείς με 200-250 στους δρόμους Αττικής, αυτό είναι έγκλημα.
10: Εγκληματική ενέργεια, γιατί μπορεί να σκοτώσεις άνθρωπο. Και αυτό συνέβη χθες το βράδυ στην Αχαρνών, στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια. Ένας αναβάτης μηχανής 40 ετών χτυπάει έναν ανήλικο ποδηλάτη μόλις 12 ετών, ο οποίος διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών. Τον χτυπάει λοιπόν, Σπύρο, και μάλιστα όχι μόνο δεν σταματάει, τον εγκαταλείπει. Λίγο παρακάτω όμως τον εντόπισαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας και του πέρασαν χειροπέδες. Όπως διαπιστώθηκε, να σου πω, οδηγούσε μεθυσμένος. Το αλκοτέστ έγραψε πάνω από 0,55 και μάλιστα οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν και τις ποινές
9: της ομάδας. Και εδώ υπήρχε ένα περιστατικό.
10: Ακριβώς εκεί είχαμε έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος σε βίντεο μάλιστα τα αναρτούσε και στα social media. Όχι μόνο δεν κρυβότανε.
9: Αν δεν το ανεβάσει στο TikTok και στο Instagram, είναι σαν να μην το έχεις κάνει.
10: Βέβαια, τι έκανε λοιπόν. Κινούμενο στην Αττική Οδό, κυριολεκτικά, πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Δηλαδή, έτρεχε με 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός ταξί, παρακαλώ. Κινούμενο στην Αττική Οδό, τα έβγαζε σε βίντεο, τα αναρτούσε. Έτσι όμως σε τσιμπάει πολύ εύκολα η αστυνομία, γιατί σε εντοπίζει. Προφανώς μετά από την συγκεκριμένη έρευνα, ο 46χρονος συνελήφθη και πήγε για τα περαιτέρω στον εισαγγελέα.
9: Αυτό να το δούμε, αλλά τώρα δεν έχουμε το χρόνο να το δούμε, γιατί στην Αττική Οδό υπάρχουν και κάμερες. Δηλαδή,
10: φυσικά,
9: έπρεπε να το ανεβάσει στα κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχουν κάμερες που τον εντόπισαν. Αυτό άστο για αύριο.
10: Εύλογο
9: τώρα
10: το
9: θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Τελεσίγραφο του Ιράκ σε παραστρατιωτικές ομάδες. Εκδίωξη των Αμερικανών, βλέπουν οι φρουροί της Επανάστασης. Ελλάδα και Γερμανία ζητούν ταχείες διαδικασίες για το άσυλο, κρίσιμη διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η είδηση της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια νέα περίοδο της ιστορίας του, δηλώνει ο πρωθυπουργός της χώρας Αλί Αλζαΐντι, μετά την ολοκλήρωση της αποχώρησης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Την ίδια στιγμή ο Αλζαΐντι απευθύνει τελεσίγραφο σε όλες τις παραστρατιωτικές ομάδες που δρούν στο Ιράκ να παραδώσουν τα όπλα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων δηλώνει ότι υποστηρίζει και ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης κατά ήπιες Μπόλα, Αμπού Χουσέιν. Την πλήρη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράκ χαιρετίζουν οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης στο γειτονικό Ιράν. Σε ανακοίνωσή τους, μάλιστα, κάνουν λόγο για εκδίωξη των Αμερικανών από την ευρύτερη περιοχή.
9: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
13: Χαίρετε. Γεμάτη μπάσκετ αυτή η εβδομάδα. Χθες ο Παναθηναϊκός επικράτησε 102-79 εύκολα ουσιαστικά της Βιλερμπάν με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και τον Λευτέρη Ματζούκα. Ο ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, έκανε την νίκη για το EuroCup 93-78 της Μανρέσα. Απόψε ο Ολυμπιακός, στο δεύτερο παιχνίδι του για την διαβολοβδομάδα, αντιμετωπίζει την Virtus στην Πολώνια στην Ιταλία. Και στα του ποδοσφαίρου, που είναι και τα πιο σημαντικά, η εθνική μας ομάδα για το 3-3 απόψε, κόντρα στην Ολλανδία, στον όμιλο του Nations League, στην κατάμεστη Τούμπα. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει sold out τόσο για το απόψινό παιχνίδι, όσο για το παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Σε πολύ λίγο, με την Αναστασία Τσιβγούλη, όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
13: με 10 χρόνια εγγύηση.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό 82χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιό του, σε ρέμα που περνά από την περιοχή, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μιλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται, σε Λασίθι, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από 4 ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά συμμετείχαν πεζοπόρα τμήματα ενόπλων δυνάμεων από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πώντησή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια». Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα εγκεφαλικά σε νέους αυξάνονται, καθώς αυξάνονται και παράγοντες κινδύνου, όπως η χρήση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών ουσιών και κυρίως συνθήκη κάναβη και κοκαίνη, υπογραμμίζει στην Καθημερινή ο καθηγητής νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Τσιβγούλης. Βλέπουμε 10 με 15 περιστατικά κάθε μήνα σε εξειδικευμένο κέντρο για νέους στο νοσοκομείο Αττικών, ανέφερε ο κ. Τσιβγούλης, τονίζοντας τη σημασία της σωστής διαγνωστικής προσέγγισης. Την ίδια ώρα, μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Τη δημιουργία πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Κέντρου για την Άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαταραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας, κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχτηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη του μέσα στο πλετήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους 4 Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 με 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρά με μεγάλα ύψη βροχής. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά-Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα και πάλι στην Κρήτη δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος το Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. 3 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Κλασικά στα παιδιά της αλλαγής. Εδώ στο Sky 100,3. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Φυσικά και όσοι είστε από την Κρήτη και μας ακούτε, θέλουμε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη, πολύ δύσκολη μέρα για το Ρέθυμνο. Θα πάμε σε πολύ λίγο στην Κρήτη και στον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη. Όπως επίσης και οπουδήποτε αλλού έχετε πρόβλημα, ας πούμε, στους δρόμους αυτή την ώρα. 210-48-00-170-174, τηλεφωνικό κέντρο και Sky Radio στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Το ξέρετε, μπαίνετε μέσα, γράφετε. Το διαβάζουμε και κάνουμε ωραίο κουβεντάκι μέχρι τις 5. Μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στον πύργο ελέγχου ο Νότσο Παπαγιαννάκος. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή και διάλεξη μέρα που λείπει.
1: Πώς φαίνομαι.
0: Άλλος άνθρωπος Νότι μου. Τρόμαξα να σε γνωρίσω. Διάλεξη μέρα που λείπει Μαρία. Που λείπει εκτάκτωση Μαρία για υποχρεώσεις. Αν είναι δυνατόν. Ήθελε κουίζ, άρα θα έρθει και άλλη μέρα. Τώρα κερδίσαμε μια μέρα ακόμα μαζί σου. Η κυρία Σοφία Γαλάνη μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η φίλη μου η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Να μπούμε θεσμικά σήμα και πάμε Κρήτη ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, δύσκολη μέρα είπαμε. Θα δούμε μετά και την πρόγνωση για τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες, γιατί θα παραμείνει δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη. Πάμε ευθύς αμέσως στο Χάρη Λεοντάκη, να δούμε λίγο τι εικόνα έχουμε, γιατί δυστυχώς έχουμε και μία απώλεια ζωής. Ένας σκηνοτρόφος έχασε τη ζωή του. Χάρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
0: Σ' άκουγα και πριν, στο μαγκαζίνο μας περιγράφει μια κατάσταση πολύ δύσκολη, ναι.
1: Έχουμε ένα νεκρό, έναν 80χρονο κτηνοτρόφο στο χωριό Καρίνες, όπου χθες το βράδυ έφυγε για να πάει να προφυλάξει τα ζώα του, δηλαδή να τα βάλει μέσα στο υπόστεγο, ώστε να προφυλαχτούν από την βροχή. Μάλλον επιχείρησε να περάσει από ένα αεριάκι και παρασύρθηκε από τα νερά, βρέθηκε στη μία το μεσημέρι, καθώς το πρωί εντόπισαν την απουσία του τα συγγενικά του πρόσωπα, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Στήθηκε μια επιχείρηση από την αστυνομία για την πυροσβεστική, η οποία είχε την τραγική κατάληξη να εντοπιστεί στο Ριάκι, πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του 80χρονος. Αυτή ήταν η τραγική είδηση της ημέρας.
0: Το σημαντικότερο αυτό είναι πάντα, η ανθρώπινη ζωή.
1: Βέβαια. Από εκεί και πέρα έχουμε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές.
0: Έχει ρίξει πολύ νερό, Χάρη. Έχει ρίξει πολύ νερό, έτσι.
1: Ναι, έχει ρίξει πολύ νερό. Mm-hmm. Έχει ρίξει πολύ νερό και έριχνε νερό όλο το βράδυ. Πολλούς κεραυνούς, πάρα πολλούς κεραυνούς και αρκετό νερό στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το νερό να δημιουργήσει προβλήματα με υπερχυλήσεις χυμάρων και ριακιών. Ένα τέτοιο ριάκι περνάει μέσα από τα Ζωνιανά, υπερχείλησε, κατέβασε τόνους φερτών υλικών, λάσπης, τα οποία μπήκαν μέσα στο χωριό, μπήκαν μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Επίσης, στα έξοδο από τα λιβάδια με κατεύθυνση προς το Πέραμα, σε ένα σημείο που αυτά τα ριάκια συναντιόνται και δημιουργούν ένα ποτάμι. Αυτό το ποτάμι έχει έξω από τα λιβάδια μία γέφυρα, αμέσως μετά τη γέφυρα ένα αυτοκίνητο μόλις είχε περάσει τη γέφυρα βρέθηκε στο κενό. Άνοιξε η γη, έφυγε η άσφαλτος, υποχώρησε και δημιουργήθηκε ένας κρατήρας, θα έλεγα, όπου έπεσε το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός να μεταφερθούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με τραύματα στα κάτω άκρα.
0: Τυχαίνει και βλέπω την εικόνα αυτή που μας περιγράφεις τώρα και τη βλέπω μπροστά μου τώρα και το βίντεο αυτό. Πραγματικά άνοιξε η γη τελείως.
1: Δεν είναι η γέφυρα.
0: Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ο δρόμος.
1: Ναι. Ουσιαστικά είναι οι επιχωματώσεις που έχουν γίνει αριστερά και δεξιά της γέφυρας. Τώρα, μέσα στο χωριό τα Ζωνιανά υπάρχουν αρκετά φερτά υλικά ακόμα. Μέχρι και τώρα καθαρίζουν αυτό το ριάκι το οποίο. Έχουν υποχωρήσει τώρα τα φαινόμενα, δεν βρέχει έντονα, δεν ρίχνει τόσο πολύ νερό όσο έρχεται τη νύχτα. Στο Ηράκλειο ήταν και ήλιο οι κάτοικοι. Ναι. Προβλήματα όμως είχαμε και στις Γούβες.
0: Αυτό πήγα στις Γούβες που είναι κοντά εκεί, είχε αρκετά προβλήματα, ναι.
1: Δήμος Χερσονήσου, η περιοχή εκεί είχε πληγεί και το 2020, ναι. Όπου υπήρξαν πολύ σοβαρά προβλήματα και τώρα. Τρία αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Ένα γεφυράκι που εξυπηρετούσε ένα ξενοδοχείο επίσης παρασύρθηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν κάποιοι τουρίστες μέσα στο κατάλημα για κάποιες ώρες. Δυστυχώς ήταν τόσο έντονη η βροχόπτωση που όλο αυτό το νερό δεν μπορούσε να απορροφηθεί. 112 είχαμε και για τον Άγιο Νικόλαο, όπου και εκεί είχαμε παρόμοια προβλήματα. Και για μια περιοχή του Ηρακλείου, μια γνωστή περιοχή για μας εδώ, είναι η περιοχή της Φοινικιάς. Είναι ένα βιοτεχνικό πάρκο ουσιαστικά εκεί, αλλά υπάρχει ένας χήμαρος, ο Δρακουγιάρης, ο οποίος νωρίς το πρωί το νερό ήταν οριακά να υπερχυλήσει, οπότε δόθηκε 112 για να περιοριστούν και εκεί οι μετακινήσεις. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους. Υπήρξε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για απαγόρευση της κυκλοφορίας σε ευαίσθητες περιοχές, σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους, σε φαράγγια, σε μονοπάτια, περιπατητικά μονοπάτια, το Ε4, σε χώρους όπου έχουν εντοπιστεί προβλήματα στο παρελθόν. Και αυτό γιατί υπάρχουν και αρκετοί τουρίστες. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες ακόμα στο νησί, οι οποίοι ειδικά αυτή την εποχή πολύ συχνά επισκέπτονται τέτοιες περιοχές.
0: Και κάνουν διάφορες πεζοπορίες και τα λοιπά, τα οποία...
1: Ακριβώς. Mm. Και φυσικά είμαστε ακόμα σε κόκκινο συναγερμό μέχρι και την Κυριακή, γιατί μπορεί να έχουμε τώρα την ύφεση, η οποία θα είναι και αύριο, αλλά το Σάββατο θα έχουμε και πάλι έντονα φαινόμενα και δεν ξέρουμε αν θα έχει προλάβει η γη να...
0: Να στεγνώσει αποκλείεται. Να στεγνώσει αποκλείεται, ναι. Όντως. Με τόσο νερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Θα σε ξαναβρούμε προφανώς και μετά, αν χρειαστεί. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη για τα πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαμε στην Κρήτη. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Σούζη για να μας δώσει και την εικόνα για το τι θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, φυσικά οι φίλοι από την Κρήτη στέλνουν τα μηνύματά σας 698-123-1003 στο Viber του σταθμού για να δούμε και τις δικές σας μαρτυρίες, ας πούμε, αν θέλετε να μας πείτε και δύο κουβέντες πώς το έχετε ζήσει εσείς. Λοιπόν, η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ και για άλλα προβλήματα όμως, έτσι.
2: Ναι, γιατί έχουμε και εδώ στην Αττική κάποια προβλήματα. Να προσθέσω για την Κρήτη πριν πάμε εδώ, Γιάννη, ότι μέχρι την Κυριακή θα είναι η κατάσταση κινητοποίηση Red Code. Τα δύσκολα δεν έχουν περάσει. Και ενδέχεται και το πυροσβεστικό σώμα, επειδή έχει στείλει ήδη δυνάμεις από χθες από εδώ, από τον Πειραιά, το Πλοϊκό, ενδέχεται, αν χρειαστεί, να σταλούν επιπλέον δυνάμεις για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα, εδώ τώρα μιλάμε για την Αττική. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Επίσης, λόγω των πολύ έντονων ανέμων και στον Πειραιά, βέβαια, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, τα μεσημεριανά δρομολόγια αυτή την ώρα εκτελούνται μεν. Ωστόσο, επειδή η άνεμη είναι πάρα πολύ ισχυρή, τα βραδινά που είναι προγραμματισμένα από τις 8 έως τις 10 το βράδυ, θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος την έκδοση δελτίου της ΕΜΗ στις 6 το απόγευμα. Ανάλογα με το τι θα μάθουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενδέχεται να γίνει αναστολή δρομολογίων ή να τροποποιηθούν δρομολόγια πλοίων. Είναι σημαντικό αυτό, ο κόσμος να το ξέρει, ο οποίος θέλει να ταξιδέψει. Στον Αργοσαρνικό επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των μικρών υδροπτέρυγων. Ραφίνα και Λαύριο, επαναλαμβάνω, δεν προχωράει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα πλοίο το οποίο να αναχωρεί από εκεί και πέρα.
0: Δεν είμαστε σε full τουριστική περίοδο, αλλά.
2: Όχι, αλλά υπάρχει κόσμος που έχει σπίτια εκεί, μπορεί να έχει οικογένειες, μπορεί οτιδήποτε. Υπάρχουν οι μεταφορές των τροφίμων που είναι ακόμη πιο βασικό θέμα. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία χρειάζονται τα νησιά.
0: Πάλι μια ανατελεία μείνει μαζί μας. Πάμε στο Μυλοπόταμο, πάμε στην Κρήτη να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κλάδο. Να μας δώσει την εικόνα του για το τι έχουμε τώρα. Μας μιλούσε και ο Χάρης Λεοντάκης πριν από λίγο, κύριε Δήμαρχε. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για την Κρήτη, γιατί έχουμε και μια πόλη ανθρώπινης ζωής.
3: Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Βέβαια, πάντα. Πάντα είναι το πιο σημαντικό από όλα.
3: Από τα ξυναρώματα προσπαθούμε εδώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα λίγο να θρυνήσουμε θύματα στα λιβάδια Μυλοποτάμου.
0: Με το αυτοκίνητο που έπεσε μέσα στην τρύπα αυτή, που λέτε.
3: Ναι. Κατάρρευσε η γέφυρα. Και ήταν ένα ανδρόγυνο μέσα και παραλίγο να σκοτωθούν. Νοζουλεύονται εκτός κινδύνου στο πεπαγνί.
0: Α, πάλι καλά. Ναι. Τώρα τι άλλη εικόνα έχουμε, δηλαδή, για το τι άφησε πίσω τη. Βασικά τι πίσω. Είναι σε εξέλιξη το φαινόμενο. Ναι, είναι σε εξέλιξη.
3: Δεν έχει φύγει. Δυστυχώς φοβούμαστε ότι θα επιδηλωθεί κι άλλο. Αυτό που ακούμε από την ΕΜΗ.
0: Θα πάει μέχρι την Κυριακή, θα άφησε λίγο και μαζί μα η Χριστίνα Σούζη. Αλλά τώρα εικόνα.
3: Εδώ λοιπόν έβρεξε τόσο νερό, μια πρωτοφανής πλημμύρα. Από το 1986 είχε να βρέξει τόσο εδώ.
0: Α, μάλιστα. Πολλά χρόνια. Λοιπόν, 40 χρόνια λέτε τώρα, ναι.
3: Ναι, έχει καταστραφεί η αγροτική οδοπία.
0: Ναι.
3: Σε πάρα πολλά σημεία που έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία.
0: Οι δρόμοι που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να πάνε στα χωράφια τους. Αυτό λέμε.
3: Εδώ έχει κτηνοτρόφι. Είμαστε ένα τροπικό δήμο στην Ελλάδα. Δεν μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πλησιάσουν τα πλημμυροστάσια. Αλλά τώρα. Δίνουμε προσοχή στα χωριά.
0: Ναι.
3: Όλες οι δυνάμεις οι δικές μας και του Δήμου και της Περιφέρειας ασχολούνται να ενώσουμε τα χωριά, να μπορεί να φύγει ασθενοφόρο, αν χρειαστεί οτιδήποτε. Εκεί είναι το βάρος. Θα ασχοληθούμε μετά με τα πλημμυροστάσια και με το ζωικό κεφάλαιο.
0: Ναι. Τώρα το είπατε όπως είναι. Δηλαδή η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα.
3: Ναι. Και είχαμε κλείσει για διήμερο όλα τα σχολεία του Μυλοποτάμου.
0: Α, το είχατε κάνει. Μπράβο.
3: Και βρεφονιπιακούς. Μιλάμε για 2.500 μαθητές να μεταφέρονται δεξιά-αριστερά.
0: Όχι. Ναι, πάλι καλά που το σκεφτήκατε και το κάνατε και πήρατε αποφασία.
3: Είχαμε κλείσει για διήμερο όλα τα σχολεία του Μυλοποτάμου. Ευτυχώς.
0: Ναι. Ευτυχώς και είναι τα παιδιά σπίτι. Πάλι καλά.
3: Ναι.
0: Όντως, σε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, από οδοποιία έπατε. Μας είπατε πριν και μια γέφυρα που έπεσε. Τι άλλα προβλήματα έχουμε τώρα?
3: Έχουν καταρρεύσει μέχρι τώρα, έχουμε εντοπίσει 3 σπίτια, αλλά δεν έχουμε μπει στην ενδοχώρα, στα μικρά χωριά. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Mm-hmm. Εμείς προσπαθούμε τώρα να διανοίξουμε τους κεντρικούς δρόμους.
0: Ναι.
3: Έχω όλοι οι πρόεδροι στα χωριά να πιπογός. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι είναι όλοι στο πεδίο. Και εγώ ίδιος απλά έτυχα και πήγα στο Δημαρχείο για να κηρύξω με τον υπουργό τον Τουρνά. Το Δήμος έκανε τη ανάγκη.
0: Μάλιστα. Το κάνατε και αυτό. Αυτό έγινε σήμερα, έτσι, πριν από λίγο.
3: Ναι, το κάναμε σήμερα με συνεργασία με το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Και αυτό πάντα προφανώς είναι για να έχετε περισσότερα μέσα και προφανώς για να κινηθούν πιο γρήγορα μετά η αποκατάσταση των ζημιών. Έτσι, όπως
3: πάντα. Αποκατάσταση. Πώς θα πάνε οι άνθρωποι στα μειοστάσια του?
0: Βέβαια.
3: Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να δουλέψουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να ζητηθεί αυτό το πράγμα. Δίχτυα έχουν φύγει χιλιόμετρα δίχτυα αποχετευτικά. Δεν έχουμε ρεύμα. Δεν έχουμε νερό.
0: Ρεύμα σε πόσα χωριά δεν έχετε?
3: Σε 70 χωριά από τα 100.
0: Α, 70 χωριά είναι χωρίς ρεύμα αυτήν την ώρα. Και για ώρες, φαντάζομαι.
3: Ήταν όλη νύχτα.
0: Όλη νύχτα, ναι.
3: Ναι. Έχουν καταρρεύσει στήλη, η πυροθεστική μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αντιγεί σπίτια από υπόλοιπα. Έχουν εδώ γίνεται μάχη.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη, κύριε Δημαρχία. Καλή δήμαρχη.
3: Θες να κάνει?
0: Εντάξει, λοιπόν, αυτά. Ο κύριος Κλάδος, ο κύριος Γιώργος Κλάδος, δήμαρχος Μυλοποτάμου. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη στην Κρήτη και στο Μυλοποτάμο, ο οποίος δοκιμάζεται. Και σε λίγο θα είναι η Χριστίνα μαζί μας για να μας δώσει τη νεότερη εικόνα. Σε είχαμε διακόψει. Είχαμε τον απογορευτικό απόπλου, ξαναλέμε, από Λαύριο και Ραφίνα.
2: Πάντως, Γιάννη, ακούγοντας τον δήμαρχο, να πούμε ότι οι άνθρωποι τώρα παλεύουν, εντάξει, είναι πάνω στην ένταση. Αλλά το θέμα είναι για εκατοστή φορά να συζητήσουμε και αν θα αποκατασταθούν όλα αυτά και σε τι βαθμό.
0: Ναι.
2: Γιατί κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή, βλέπουμε ότι η αποκατάσταση μετά είναι ένα άλλο ζήτημα, πολύ πιο δύσκολο.
0: Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό, επειδή το συζητάω κάθε φορά εγώ.
2: Και με το οποίο θα πληρώσει την ύφη, που λέμε.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Και κατά πόσο θα την πληρώσει.
0: Υπάρχει το θέμα ότι. Και δεν γίνομαι αρεστός σε συναδέλφους μας, γιατί ξεκινάμε εμείς, πέφτουμε πάνω στο θέμα. Σήμερα θα ασχοληθούμε και αύριο και μέχρι την Κυριακή με τις ζημιές. Θα δείξουμε τις ζημιές. Θα μιλήσουμε για το Δήμο Μυλοποτάμου, ο οποίος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Θα ψάξουμε να δούμε τις ευθύνες όσο μπορούμε. Μετά θα το ξεχάσουμε. Δηλαδή, η αποκατάσταση των ζημιών μετά, θα αφήσουμε τους κατοίκους του Μυλοποτάμου με τα προβλήματά τους μόνος τους μετά. Δεν θα ξαναπηρήσουμε.
2: Καλό να μην το κάνουμε όμως. Δηλαδή, θα θυμίσω τώρα και το Αρκαλοχώρι, το οποίο προέβαλε και πρόσφατα η τηλεόραση του Sky. Το Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό που είναι ακόμα έτσι. Ο Ντάνιελ, η περιοχή εκεί που επλήγει από τον Ντάνιελ, είχε δικά της προβλήματα.
0: Είναι ακόμα έτσι όλοι. Τα αφήνουμε
2: είναι ακόμα
0: τα θέματα.
2: Οκτώβριος, έτσι. Τώρα μπήκε Οκτώβριος.
0: Και το θέμα δεν είναι η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα, οι εφημερίδες. Το θέμα είναι να λύνουν τα προβλήματα. Οι κάτοικοι να επιστρέφουν στη ζωή τους, στην κανονικότητά τους. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άλλα θέματα δεν έχουμε τώρα.
2: Να πω επίσης ότι το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας συνεδρίασε από εχθές μέχρι την Κρήτη, αλλά και γενικότερα το κύμα κακοκαιρίας. Γενικώς γίνονται διάφορες συσκέψεις, γιατί έχουμε αυτό το κύμα κακοκαιρίας τώρα και ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα. Προς ώρας στην Αττική, εκτός από τα δρομολόγια των πλοίων, ευτυχώς δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνεις ότι είναι σε ετοιμότητα άλλος κρατικός μηχανισμός.
0: Επανέρχεσαι σε λίγο προφανώς αν χρειαστεί. Η Σοφία Γαλάνη, την ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και η Χριστίνα Σούζη για να δούμε τι γίνεται με τον καιρό και πώς θα πάει αυτό το φαινόμενο μέχρι την Κυριακή. Εμείς διάλειμμα τώρα, κύριε Παπαγιαννάκο, και ξεκινάω εγώ που λέει και ο φίλος μου ο Μάνος και πάμε, είναι μαζί μας η Λέπας. Άκουσα με τώρα. Είναι κάτι νέο που έφτασε στην Ελλάδα και όσοι αναζητούν την κομψότητα, το δυναμισμό και την αρμονία σε κάθε τους επιλογή θα θέλουν να το γνωρίσουν πρώτοι. Είναι μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, το Μιλουτσέρι, εμπνευσμένη από τη Λεοπάρδαλη και τη φιλοσοφία Leopard Aesthetics, αλλά και από το πάθος για ξεχωριστό design. Ακολουθήστε λοιπόν τη Lepas Greece, papakilepas.greece στο Instagram και ανακαλύψτε περισσότερα.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύατε από το σπίτι.

0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερή και κινητή 24 μήνη διάρκεια. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρου και προποθέσει, μπείτε στο nova.gr.
1: Καλά, εσύ σκοτώθηκε νωρί. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου νήσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Στην εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε πολύ κοντά στο ποιμνιοστάσιο του σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Στο Μηλοπόταμο, σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. Η γέφυρα Διοσκουρίου κοντά στα Ζώνια ανακόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοίνικια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από τέσσερις ξένες χώρες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λευκωσία η στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Η διαδικασία αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων με τον νόμο περί τρομοκρατίας πράξεων που προβλέπει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μέχρι το μεσημέρι, αύριο στην Αττική έως 21 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, γεια σας, γεια σας. 3 και 32 πρώτα λεπτά. Κάνω το τραγούδι αυτό, ξαναβάλουμε τώρα σε λίγο. Το βάλουμε κανονικά την αρχή γιατί είναι και τραγουδάρα. Πάμε λίγο στη Βουλή. Στο βήμα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Λοιπόν, υπάρχει λίγο εντασούλα.
1: Από το σχολείο, την εκκλησία, τους υπερήλικους που μένουν ακόμη μέσα στα κοντέινερς. Και όσο δε αφορά τον κύριο Τριαντόπουλο, αν δεν υπήρχε αυτό εδώ που έχει το σήμα του ΠΑΣΟΚ, δεν θα υπήρχε ποτέ ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Αν δεν υπήρχε αυτό, αν είχαμε ακούσει αυτά που λέγατε εσείς, ουδέποτε θα υπήρχε παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Κωνσταντοπούλου. Γιατί τα παχιά λόγια δεν φέρουν αποτελέσματα.

0: Αποτέλεσμα φέρνει η σοβαρή αντιπολίτευση. Ο σεβασμός στους θεσμούς, στους νόμους, αυτή την αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι την αντιπολίτευση του σοου και του παραλόγου. Καληνύχτα.
1: Το καληνύχτα τι ήταν αυτό καινούριο. Καινούριο, όπως παλιά, καληνύχτα, κύριε Μητσοτάκη, που είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, στο Προεδρείο είναι ο Πάρης Κουκλόπουλος, απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να δούμε τώρα. Α, φεύγει ο Πρόεδρος Πασόκ, καλά, ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή για την παράθεση. Με το... Α, απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να ακούσουμε λίγο να πάρουμε και μια γεύση τι λέει η Πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας.
2: Εκείνο που πρέπει να απαντήσετε, κύριε Ανδρουλάκη, είναι γιατί απήχατε στην ψηφοφορία για τον Αβραμόπουλο. Επειδή είστε απλός φύλαθλος. Γιατί το. Κύριε Θεοδωρικάκο, θέλετε να κάνετε κάποια ιδιωτική συνομιλία?
1: Τώρα δεν θα βγάλουμε άκρη, γιατί όπως καταλαβαίνετε απευθύνεται στον Ανδρουλάκη, απευθύνεται και στον Θεοδωρικάκο και περιμένει η κυρία Κωνσταντοπούλου να απαντήσει και ο Θεοδωρικάκος ή να σταματήσουν να μιλάνε. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στη Βουλή για να δούμε τι ακριβώς συζητάνε. Το τραγούδι όπως ξεκινήσαμε, σε παρακαλώ, από την αρχή.

Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βαρσάμι για τα υπέροχα τραγούδια. Έτσι, πάμε λοιπόν μέχρι τις 5. Βλέπω εδώ πέρα ο Γιάννης ένα μήνυμα για τα κόκ του Κάκαλη. Αύριο θα έχουμε, αύριο, γιατί είναι, αύριο είναι η μέρα κόκκλη. Παγκόσμια μέρα κόκ, παγκόσμια ελληνική μέρα κόκ, δεν ξέρω τι είναι. Είναι η μέρα κόκ πάντως. Κοκκάκια αυτά τα φανταστικά κοκκάκια του Κάκαλη. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά για το μήνυμά σου. Έχει μια διαφωνία, αλλά εντάξει, okay, δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Ο φίλο μα είναι εδώ πέρα, κύριο Καλαθά. Σε άφησε η Μαρία για να πάει να κάτσει στον καναπέ, βλέπω. Εμείς όμως εδώ μαζί σου. Ναι. Θα είναι σε λίγο επί του καναπέως, στο Studio 3 με τον Θανάση και την Άνση. Τα καλά, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα δικά σας μηνύματα. Αυτά στέλνετε στο Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Και πάμε λιγάκι και στα δικά σας μηνύματα. Βλέπω ο Μανώλης εδώ συνεχίζει να λέει τον άνθρωπο που χτύπησε τη δασκάλα και κάνει βίντεο στο TikTok, ακόμα δεν τον βρήκανε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο τελείως. Απαράδεκτο και που το έκανε, απαράδεκτο και που τον έχουν βρει. Τα λέμε όλα έτσι, όπως πρέπει. Ο Γιάννης ο Τσιάπας λέει: δεν φτάνει που λείπει και σ' άφησε μόνο. Γεια σου, Γιάννη μου, φίλε μου. Θα κάνει και αντίπραξη, λέει, στην εκπομπή, μια και θα παίζει τηλεοπτικά απέναντι. Όχι, δεν ξέρει καλά. Άκουσα μετά. Το έχει φτιάξει αυτό. Ο Πέτρος, μην ξεχάσουμε, λέει, να καλωσορίσουμε το Πασόκ. Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά φανταστικό. Να καλωσορίσουμε στο Πασόκ το καινούργιο. Δεν θα το πω πώς το γράφεις, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, που καταλαβαίνεις. Μίσε Λοζανάτσι. Ναι, παιδιά. Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης με δήλωσή του επιστρέφει στο Πασόκ. Πραγματικά, αυτό είναι πολύ μεγάλη στιγμή για το Πασόκ. Πρέπει να το βρω αυτό. Γιατί όταν το είδα, πνίγηκα. Επινίγει, που λέει και ο φίλος μου ο Νόσο Παγιαννάκος. Τρελάθηκα γιατί. Μετά από 15 χρόνια και 4 κόμματα. Επιστρέφει, όπως γράφει πολύ ώρα το πρώτο θέμα, βλέπω εδώ. Η δήλωσή του. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες. Για στην Κρήτη αναφέρεται προφανώς. Η πολιτική μου διαδρομή είχε πάντως μοναδικό γνώμονα την προσφορά στον τόπο μας. Την προάσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη δημιουργία μιας προοδευτικής διεξόδου για τη χώρα. Σήμερα, η ανάγκη για μια ισχυρή, αξιόπιστη και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Αυτή την πρόταση μπορεί να την εγγυηθεί μόνο το Πασόκ και πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα. Το Πασόκ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης. Εντάξει, ξενέρετο λίγο αυτά. Δεν λέει κάτι πιο έτσι λίγο αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτή η επιστροφή λέει ξεκινά από εδώ, από την Κρήτη μας. Το νησί που υπήρξε διαχρονικά το κάστρο της δημοκρατίας, των μεγάλων κοινωνικών αγώνων και της προοδευτικής αλλαγής. Οι κριτικοί ξέρουν καλά τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Βάλε μια πεντοζάλι, Βρενότη. Τι σημαίνει αξιοπρέπεια, πολιτική ευθύνη και αληθινή προοδευτική ταυτότητα. Μάλιστα. Η Κρήτη δικαιούται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα στηρίζει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μικρομεσαίο. Κάνει πολιτική δήλωση κανονικά. Μανιφέστο, τι γίνεται εδώ πέρα. Λέει, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα για μια μεγάλη, λέει εδώ πέρα, πλειοψηφική προοδευτική παράταξη. Μπουρουμπουρουμπουρου. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό. Θυμάστε την απεργία πείνας εκείνη, που τελικά είχαμε αποκαλύψει εδώ από το Sky ότι δεν ήταν τόσο απεργία πείνας. Θυμάμαι τότε. Ωραία φάση. Ο κ. Μιχελογιαννάκης έχει πάει. Ήταν στο Πασόκ, πήγε στη Δημοκρατική Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Δημοκρατίας, πήγε στον Κασελάκη για ένα διάστημα και αποχώρησε το Δεκέμβριο του 25 και επιστρέφει στο Πασόκ.

0: Διαμαντής ο Καβοδέτης λέει: καλό μήνα από Μπραχάμι, καλό Halloween σε λίγες ημέρες. Πότε είναι το Halloween, νεολαία, πότε είναι ο Halloween, μάθε λίγο παρακαλώ. Το Halloween, τέλος του μήνα δεν είναι, τέλος Οκτωβρίου νομίζω είναι. Για ανημέρα στο μας παρακαλώ.
1: Πέρασα, θες να μάθεις το σφακιό, το πως ήταν βγάνει, ο το πως ήταν βγάνει, ο το πως ήταν βγάνει.
0: Ο Κώστας λέει: μη ζητήσετε, επειδή μας στέλνει την είδηση για την Κρήτη που ασχοληθήκαμε πριν από λίγο εκτενώς. Μιλήσαμε με τον Δημοχομήλο Ποτάμου, είπαμε για τα προβλήματα. Μη ζητήσετε, λέει, να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης, ούτε να τον κρεμάσουμε, λέει. Χιλιάδες αγρότες κτηνοτρόφοι έχουν χαθεί και χάνονται ανά τον κόσμο σε τέτοιες καταστάσεις και σε μεγαλύτερες καταστροφές. Η φορολογία δεν αρκεί για να δαμάσουμε τη φύση. Ναι, αδερφέ μου, καιρικά φαινόμενα. Δεν είπαμε ότι φταίει η κυβέρνηση γι' αυτό. Αν υπήρχαν έργα που δεν έχει κάνει όμως, φταίει η περιφέρεια και μετά η πολιτεία, προφανώς η κυβέρνηση, εννοείται. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν δαμάζεται έτσι. Δεν είπαμε κανένας να φύγει η κυβέρνηση. Είπαμε απλά ότι η αποκατάσταση μετά των ζημιών, η αποκατάσταση των ζημιών μετά, προφανώς είναι ευθύνη της πολιτείας. Εννοείται. Όταν υπόσχεσαι σε έναν τόπο ότι θα φτιάξει πράγματα και δεν τα φτιάχνει, ναι, συγγνώμη, εκεί πρέπει να σε ελέγχει κάποιο. Εμείς δεν τα ελέγχουμε ποτέ. Αυτό είναι δική μας ευθύνη δημοσιογράφων, που υποτίθεται αυτή είναι και η δουλειά μας να ελέγχουμε, που αφήνουμε τα θέματα, τα αφήνουμε στη μέση. Στην αρχή τους βάζει καταφύγουμε, όσο ακόμα είναι ζεστά. Μετά φεύγουμε και μετά λέμε, έρχονται οι άνθρωποι και λένε: εμάς μας ξεχάσανε εδώ πέρα. Δεν μας φτιάξανε το ένα, μας φτιάξανε το άλλο κτλ. Κι όμως. Φίλοι μου, κι όμως. Βλέπω μια είδηση τώρα, το κανονικό παρένθεση. Θα επιστρέψουμε σε αυτά γιατί θα πάμε ξανά στην Κρήτη. Βλέπω μια είδηση η οποία έχει λίγο το ενδιαφέρον της. Το έβλεπα τώρα στο Μέγκα. Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της δικηγόρου, της 56ης δικηγόρου. Αυτός ο κ. Αλεξανδρής, ο οποίος ορίστηκε πριν από τρεις ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Παραιτήθηκε. Ναι, της γιατρού. Δικηγόρος, ναι, ο δικηγόρος. Εντάξει. Ο δικηγόρος 56ης γιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γάκα είναι η γιατρός. Ο δικηγόρος, ο κ. Αλεξανδρής, παραιτήθηκε πριν από λίγο. Θα μάθουμε γιατί, θα δούμε αν βγει κάποια ανακοίνωση. Σοφία Μναδμάν, έχει βγει κάποια ανακοίνωση από τον δικηγόρο τον κύριο Αλεξανδρή, ο οποίος ορίστηκε πριν από τρεις μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, και είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό βγήκε χθες ο κύριος Αλεξανδρής και είπε κάποια πράγματα για την υπόθεση, θέλοντας να αποδείξει στην ουσία ότι δεν έχει την απόλυτη ευθύνη η κυρία Γάκα, ότι τα μηχανήματα είχαν άδειες, τα μηχανήματα αυτά που συζητάμε στο ιατρείο. Έθεσε μια ευθύνη του προσωπικού. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο πήγε να τα ρίξει και στον ίδιο Μαζονάκη για την υγεία του. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρουμε, πήγαινε κάπως αλλιώς το πράγμα. Και αυτό έγινε το απόγευμα. Και μετά από λίγες ώρες εμφανίστηκαν και δικηγόροι του γιατρού τώρα, του Θοδωρόπουλου, οι οποίοι είπαν ότι εμείς διαχωρίζουμε τη θέση μας, δεν έχουμε καμία ευθύνη, εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέραμε ότι υπήρχε Μαζονάκη, δεν ξέραμε το Μαζονάκη, δεν ξέρω αν ήξεραν ότι είναι και στην Ελλάδα. Κάπως έτσι. Αλλά όπως και να έχει, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όπως βλέπω και το γράφει πολύ εύστοχα το Studio 3 αυτή την ώρα, Κράμερ αντίον Κράμερ είναι, όντως. Δηλαδή από την πρώτη ώρα ο γιατρός με τη γιατρό αποφάσισαν να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους.

0: φίλε, μας λύσαξες με το Πασόκ. Βρε, αγαπημένα μου φίλε, δεν είπαμε τίποτα. Ο Μιχαηλογιαννάκης επέστρεψε στο Πασόκ, είπαμε. Αυτά λέμε, δεν έχουμε πει τίποτα άλλο. Είπαμε απλά ότι ο Μιχαηλογιαννάκης επιστρέφει στο Πασόκ. Δεν είναι η είδηση ότι ο κορυφαίος βουλευτής Γιάννης Μιχαηλογιαννάκης, καρδιολόγος στο επάγγελμα, με πολύ μεγάλη προσφορά στην Κρήτη, να ξέρετε. Αυτό είναι. Το βγάζουμε εκτός, γιατί είναι όντως γιατρός. Δεν έχουμε πει κάτι άλλο για το Πασόκ. Είπαμε απλά ότι ο Μιχαηλογιαννάκης πιστεύει στο Πασόκ, τίποτα άλλο. Άρα τα τρόλ είναι εδώ, μαζί μας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Θέλει διάλειμμα, κύριος Νότης. Θα πάμε σε διάλειμμα. Εντάξει. Α, 31 Οκτωβρίου μας ενημερώνει η κυρία Γαλάνη, είναι το Halloween. Το Halloween. Καταλαβαίνεις τώρα. 31 Οκτωβρίου, θα γίνει χαμός εδώ πέρα. Γιατί το ζούμε και στην Ελλάδα πια αυτό. Κάνουνε πάρτι και τέτοια η νεολαία. Τι νεολαία πια, μέχρι 30 ετών κάνουνε πάρτι. Είναι δικιά μου γιορτή. Αν δεν γιορτάζω, εγώ ποιος γιορτάζει? Ο Halloween. Εγώ είμαι ο ίδιος. Η κολοκύθα ίδια. Πάμε στα Hondo Center όπως είμαστε, που γιορτάζουν κάθε μέρα. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarence, Victor & Rolf, Moschino, Discworld και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά δύο τεμαχίων. Μόνο στα Hondo Center.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά. Bioclima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
0: Λοιπόν, 4 παρα 10 και προλάβαμε να κλέψουμε 2 λεπτά από την Χριστίνα Σούζου, η οποία τρέχει ασταμάτητα.
1: Και δεν φτάνει.
0: Και δεν φτάνει.
1: Ούτε βέγκος να ήμουν.
0: Ναι. Εντάξει. Την κυνηγάει η βροχή, ναι, όχι, ναι. Δυστυχώς. Και έχουμε πολλά προβλήματα στην Κρήτη. Τα είχατε πει. Είχες πει από χθες, μας είχες πει για την Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Βασικά προχθές μας.
1: Για όλη την Κρήτη, ε.
0: Για όλη την Κρήτη.
1: Όχι τη μισή, ούτε το ένα κομματάκι της.
0: Εδώ μας έχεις πει για όλη την Κρήτη πάντως. Από προχθές μας
1: πει
0: για την Κρήτη. Ναι. Για πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί μιλήσαμε με το Μιλοπότα πριν από λίγο και με τον Δήμαρχο. Μιλήσαμε, μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Κοίτα, το καλό είναι ότι θα υπάρξει από τώρα το απόγευμα, λίγο τις πρώτες βραδινές ώρες και μέχρι αύριο το πρωί εξασθένηση, μικρή εξασθένηση. Και από αύριο το πρωί μέχρι αύριο το απόγευμα μεγαλύτερη εξασθένηση. Δηλαδή θα είναι τα φαινόμενα λιγότερα. Δεν θα σταματήσουν τελείως, αλλά οι βροχές θα είναι πολύ λιγότερες. Άρα θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα στο οποίο θα μπορεί κανείς να επέμβει όπου χρειάζεται. Κάπως έτσι να το πω. Από αύριο όμως αργά το απόγευμα πάλι έχουμε τον τελευταίο γύρο που θα μας έρθει. Είναι νέο βαρομετρικό χαμηλό έτσι από τα βόρεια, το οποίο θα δώσει πάλι πολλές βροχές και καταιγίδες πάλι στην Κρήτη.
0: Άντε,
1: πάλι στις ίδιες περιοχές.
0: Δύσκολο.
1: Όλη την Κρήτη πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν την ξεχωρίζουμε ούτε δόθε ούτε κήθε. Όλη την Κρήτη. Οπότε, ναι, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Άρα
1: εσείς δηλαδή
0: εντοπίζετε και παραμένετε ότι η Κρήτη έχει το πρόβλημα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα έχει
1: ναι, ναι,
0: το
1: και το Σάββατο θα έχει το πρόβλημα η Κρήτη. Δηλαδή, από την Παρασκευή τη νύχτα μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα υπάρξουν πάλι προβλήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι στην ίδια περιοχή. Δεν είναι απαραίτητο. Είναι ανάλογα και πώς θα πέσει και από πού θα κατεβάσει το βουνό. Mm-hmm. Γιατί αυτά κατέβηκαν από το βουνό, απάνω.
0: Ναι.
1: Είναι πώς θα, πώς αυτό. Και στα Χανιά θα ρίξει παντού. Και τώρα ρίχνει πολύ πράγμα στα Χανιά πάλι.
0: Ρίχνει και αρκετό νερό, έτσι.
1: Ναι. Πολύ, πολύ. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής, δηλαδή. Αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι μεγάλα τα ύψη βροχής. Είναι πολλές ημέρες. Θα κορεστούν και τα εδάφη. Άρα το Σάββατο, αυτό που θα μας έρθει για το Σάββατο, νύχτα Παρασκευής προς Σάββατο, θα είναι και κορεσμένα τα εδάφη. Δηλαδή,
0: δεν θα προλάβουν να στεγνώσουν, λες.
1: Δεν θα προλάβουν. Δεν προλάβουν. Για μερικές ώρες που θα πιθανόν να κόψουν ή σε κάποιες περιοχές να σταματήσουν κιόλα.
0: Δεν είναι και Αύγουστο, δεν τα λαγιόμα να πει ότι θα ξεραθούν όλα.
1: Και επίσης εκείνο που έχω να πω είναι ότι αύριο θα έχει και νέα μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και Κυκλάδες δηλαδή.
0: Απαγορευτικό σήμερα.
1: Απαγορευτικό ήταν από τη Ραφίνα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου.
0: Λαυρίου, ναι.
1: Από τον Πειραιά δεν είχε ακόμα απαγορευτικό. Όμως από τη μία η ώρα τη νύχτα και αύριο φαίνεται ότι θα έχει απαγορευτικό πια σε όλες τις Κυκλάδες και το νοτιοδυτικό Αιγαίο και τη θάλασσα.
0: Ζώικη κατάσταση. Είναι δύσκολη.
1: Είναι, βέβαια είναι δύσκολη. Ναι. Βέβαια. Εννοείται.
0: Άρα και αύριο θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα.
1: Μια πολύ δύσκολη μέρα από το βράδυ για την Κρήτη.
0: Ναι, από το βράδυ για την
1: δύσκολη.
0: Κρήτη.
1: Ξανά το Σάββατο. Αλλά για τις θάλασσες.
0: Άλλα σημεία στη χώρα μπορεί να ρίξει βροχή.
1: Θα βρέξει.
0: Πολύ βροχή.
1: Όχι. Πολύ βροχή, η Εύβοια μπορεί να βγάλει κάτι παραπάνω και την Κυριακή, Σάββατο νύχτα προς Κυριακή, ίσως και τα Δωδεκάνησα να είναι κάπως περισσότερο. Δηλαδή όπως θα φεύγει το χαμηλό, να είναι εκεί και στα Δωδεκάνησα λίγο περισσότερες βροχές. Θα δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Όχι το χάλι της Κρήτης, σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά τώρα. Εντάξει, ακούσατε παιδιά. Που θα βρέχει, θα είναι ένα δύσκολο τρίμερο αυτό από εδώ και πέρα. Λοιπόν, δύσκολο τρίμερο.
1: Την Κυριακή το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Τη Δευτέρα θα σταματήσουν και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Άρα από
1: γιατί
0: Δευτέρα θα
1: βροχούλες. Ναι, βροχούλες. Δεν έχει κάτι, αλλά βροχούλες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού που θα έχει βοριάδες και θα είναι ενισχυμένη και θα έχει και ψύχρα. Αυτό.
0: Γάμοι βαφτίσεις τώρα γιατί ρωτάνε συνέχεια όλα.
1: Γάμοι βαφτίσεις το Σάββατο θα είναι δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν θα βρέχει.
0: Θα βρέχει.
1: Σιγά.
0: Ναι.
1: Τα ψιλοβρέχει.
0: Την Κυριακή πιο
1: χαρά. Την Κυριακή πιστεύω ότι εδώ στην Αττική δεν θα βρέχει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό πιστεύω.
0: Ωραία, σας αφήνουμε.
1: Αυτά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.

Γεια, καλησπέρα στον φίλο μας τον Τάκη Αντολαγωνής. Γεια σου Τάκη μου, γεια σου Τάκη μου. Θα τα μεταφέρουμε και στη Χριστίνα για τώρα τα μηνύματά σου. Η Χριστίνα τρέχει, τρέχει σήμερα όπως καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος, το Μόντρεαλ, τι ωραία. Γεια σου φίλε μου, την καλημέρα μας στον Καναδά. Εσάς λίγο είναι πρωί ακόμα. Το Halloween είναι μια μεγάλη υπόθεση εδώ, λέει. Μετά την ημέρα των ευχαριστειών, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, μικροί και μεγάλοι ασχολούνται με το ποια μεταμφίες θα βάλουν και τον στολισμό των σπιτιών με κολοκύθες και τρομακτικά ντεκόρ. Γιώργο, άκουσαμε τι θα κάνεις. Όταν αρχίσετε να στολίζετε, στείλε μας το Viber, σε παρακαλώ πάρα πολύ, καμιά φωτογραφία έτσι να δούμε λίγο πώς στολίζετε εκεί στο Μόντρεαλ. 698-123-1003. Τότε, όταν έρθει η ώρα, θα τα θυμόμαστε εμείς και θα επανέλθουμε, γιατί και εδώ το ζούμε πια το Halloween. Έχουμε τρελαθεί με το Halloween εδώ πέρα. Μου λέει, εγώ θα ντυθώ κολοκύθα. Όπως είμαι, κανονικά. Ο κολοκυθάς ντυθεί κολοκύθα, με ρωτάει η Γαλάνη. Τι άλλο δηλαδή. Είμαι ήδη έτοιμος. Λοιπόν, εδώ ο Σπύρος λέει, αυτός είναι αυτός που έκανε απεργία στο Σύνταγμα. Ναι, αυτός είναι που έκανε απεργία πίνα στο Σύνταγμα. Ο Μαχιολογιαννάκης, ναι, ναι. Είναι αυτός που έλεγε, μοιάζει, αλλά δεν είναι μνημόνιο. Αχ, δεν ξέρω το. Αυτός το έλεγε. Α, το μοιάζει, ναι, το μοιάζει. Ναι, τα βάζει ο Μάνος αυτά. Ναι, έχει δίκιο. Το μοιάζει, ναι, έχει δίκιο. Τώρα με το θυμίζει και ο Νότης. Σωστά, σωστά. Ναι, αυτός, παιδιά, δήλωσε ότι θα πάει, ότι θέλει να επιστρέψει στο Πασόκ. Δεν έγινε. Δεν τον κατεβάζει στο Πασόκ. Μάλλον, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.

0: Ο Γιώργος μας θυμίζει ένα θέμα το οποίο δεν αφήνουμε εδώ από τον Sky και το ξέρει ο Γιώργος και όλοι οι φίλοι μας στη Χίο. Οι φοιτητές δεν έχουν πολλά δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο από την φοιτητική εστία που απέχει 4 χιλιόμετρα και καλούνται για τα ελάχιστα δρομολόγια να πληρώσουν πανάκριβα εισιτήρια. Σας παρακαλούμε, λέει, βοηθήστε τους φοιτητές που ήρθαν σε αυτή την όμορφη γωνιά της Ελλάδας με σεβασμό. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Μετά θα σας πω και με μια ιστορία, μετά το διάλειμμα προφανώς και το δελτίο ειδήσεων, μια ιστορία τρέλας του ελληνικού κράτους γενικώς. Και δεν έχει ευθύνη η κυβέρνηση, έχει ευθύνη η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι για κάποια προγράμματα που κοινωνικής κατοικίας και δομών για άτομα με ειδικές ικανότητες, α πούμε εμείς. Αμαία που λέμε αλλιώς. Λοιπόν, με αμαία. Να σας πούμε μερικές αντιδράσεις δήμων για αυτές τις δομές ή για κοινωνικές κατοικίες. Θα τραβάτε τα μαλλιά σας πραγματικά. Θα ντραπείτε που ζείτε ακόμα και σε αυτές τις πόλεις που ζείτε. Δεν μπορώ να πούμε τις πόλεις, δυστυχώς. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι οι δήμαρχοι και θα τα ψάξουμε. Πάμε τώρα στα Hondo Center που είναι εγγύηση, που είναι πάντα εδώ μαζί μας. Λοιπόν, αυτήν την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν, γιατί έχουμε και βιβλία στα Hondo Center φυσικά. Σας προτείνουν δύο νέα βιβλία, «Ο Barman του Ridge» του Philip Cohen και «Την Οδύσσια» του Stephen Fry. Θα τα βρείτε αυτά στα Hondo Center φυσικά. Διάλειμμα κύριε Παπαγιαννάκο, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot και έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφονται και στο Μυλοπόταμο, όπου σπίτια έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. 70 από τα 100 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Σκάι ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από τα κινητοποιημένα όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώνονται και στον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Από το πρωί έχουν σταλεί πολλαπλά μηνύματα από τα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ σε όλες τις περιοχές που πλήττονται επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παρετήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα στην στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παραλληλά, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνα. Η δημιουργία ενός πλέγματος φροντίδας για την άνοια σε ολόκληρη τη χώρα με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι έθεσε ως στόχο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του κέντρου για την άνοια και τις συναφείς γνωστικές διαδραχές. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Οι δύο μετήχθησαν το πρωί στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και ζήτησαν προθεσμία προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικά εξηγήσεις μέσα στο επόμενο 15ήμερο. Αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στην ίδια ανακρίτρια οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για το περιστατικό με τον πιλότο που δέχθηκε επίθεση χθες από τον συγκυβερνήτη μέσα στο πιλωτήριο στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να απονείμει μία από τις υψηλότερες πολιτικές διακρίσεις της χώρας στους τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες που απέτρεψαν τη συντριβή του αεροσκάφους. Την ίδια ώρα, ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας του αεροσκάφους, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρέλος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τουμπά.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και νότια ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνο σήμερα η κυρία Νασοπούλου λείπει σε υποχρεώσεις. Φυσικά θα είμαστε μαζί αύριο την ίδια ώρα, όπως πάντα εννοείται εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Εσείς είστε εδώ βέβαια στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Έχετε γράψει όλα τα σχόλιά σας και τα διαβάζουμε φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όπως επίσης και στο Viber στο 698-123-1003. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Πρέπει να είναι καλά τα πράγματα, γιατί συνήθως η πολυγραφότατη Σοφία Γαλάνη, που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή, μας ψιλοπρίζει με ό,τι και αν γίνει. Ναι, ναι, αλλά σήμερα δεν βλέπω κάτι. Θα μας πει βέβαια. Στο αναδικό του Κηφισού έχει κινησούλα από χαμηλά, από Πειραιώς μέχρι και Αχαρνών, ανατμήματα. Έχει κίνηση αρκετή. Στο καθοδικό είναι χειρότερα τα πράγματα. Είναι από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μέχρι Κόκκινο Μήλο δηλαδή. Αυτό επηρεάζει και όσους φίλους έρχεστε από Ελευσίνα για να βγείτε προς Πειραιά. Κατά τα άλλα, η Αττική Οδός έχει κίνηση στο ρεύμα προς Ελευσίνα ψηλά, από Ανθούσα μέχρι και Μαρούση. Αρκετή κινησούλα. Η Κηφισίας έχει ζόρια από Κατεχάκη μέχρι και Άλωσο Συγκρού και στα δύο ρεύματα, και στο αναδικό και στο καθοδικό ανατμήματα. Η Μεσογείο είναι μια χαρά, καλά τη δίνει πάντως, εδώ πέρα οι χάρτες. Περιφερειακή Μήτου βγαίνοντας προς Ηλιούπολη έχει κινησούλα. Και να δούμε λιγάκι και την Κηφισίας έτσι όπως κατεβαίνετε. Από την Κατεχάκη και μετά θα βρείτε κινησούλα. Από την Αλεξάνδρας και μετά, ναι. Από την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε στην Καλλιρόης, θα βρείτε δυσκολίες κατεβαίνοντας προς τα κάτω. Η Σταδίου έχει κίνηση αρκετή. Βλέπω εδώ και όλη η δρόμη Πειραιώς έχει κίνηση. Έχει αρκετή κινησούλα. Έτσι στο κέντρο και κυρίως κατά την Ομόνια έχει κίνηση. Παραλιακή. Από Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση κλασικά τέτοια ώρα. Να δούμε και λίγο στον Ασπρόπυργο για τους φίλους που έρχεστε από τις δουλειές σας. Έχει κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Και έχει και ένα κομμάτι αυτό που βγαίνει από Περιφερειακή Γάλλιο προς Ασπρόπυργο που είναι λίγο ζώρικο. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε εσείς άλλη εικόνα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, έτσι. 2, 10, 48, 0, 0, 170 έως 174.

0: την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Βασίλη Μονογιό, εδώ πέρα τον άνθρωπο του Φαλήρου, ο άνθρωπός μου. Έτσι, καλή σχολική χρονιά, Βασίλη. Πατέρας ο Βασίλης, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή η χρονιά ξεκινάει πάντα. Τώρα ξεκινάνε κανονικά, τώρα μπαίνουν στα βαθιά όλοι. Φροντιστήρια κτλ. Κτλ. Και ό,τι χρειάζονται τα παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πολιτικά. Πάμε να ξεκινήσουμε από μια πολύ αρακόντρα. Μια πάρα πολύ αρακόντρα. Θα πάμε στο. Α, Νότι, πού θα σε πάω. Ο κ. Παπαγιαννάκος είναι μαζί μας, ο άνθρωπός μας. Θα σε πάω στην εκπομπή του φίλου μας, του Τάκη Χατζή. Όπως το πες. Εκεί καλεσμένοι, όπως καταλαβαίνεις, κάθε μέρα εκπρόσωποι κομμάτων, ο κ. Κούβελας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και ο κ. Μπουλέκος στον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Έχει και κάποιο θέση τομέα τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ, αλλά όπως και να έχει στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κεφάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει και τα μέσα, έχει και τα μέσα ο κ. Μπουλέκος, τα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, παρακαλώ την αντιπαράθεση. Ξεφεύγει λίγο. Κάτι για επιδήματα μπαίνουν μέσα. Όχι, πάει το μυαλό σου εκεί που πάει το μυαλό σας. Εκεί να πάει.
1: Το χειρότερο απ' όλα.
2: Και να είναι τίμιο.
1: Ναι.
2: Και να είναι δίκαιο.
1: Το χειρότερο απ' όλα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Κύριε, το φορολογικό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κύριε Κουβελά.
3: Που ζήσαμε.
1: Κύριε Κουβελά.
3: Ναι, ως
1: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα. Σας παρακαλώ.
4: Δεν είναι άδικο ο κ. Κουβελά σε αυτό που είπε τώρα.
1: Επαναλαμβάνω.
4: Γιατί λέτε για την διανομή εσείς πλούτου. Όχι να μιλήσετε.
1: Δεν με αφήνετε
4: να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν το πλούτο για να μιλήσει. Να διανομή μετά.
3: Και μας πηδήξατε τότε.
2: Εφάγατε το.
3: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
2: Ελάτε εκεί, κύριε.
1: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
3: Τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μας πηδήξατε.
1: Εντάξει.
3: Υπό το πρόσχημα
1: αυτό
3: του μνημονίου.
1: Αυτό είναι το επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Καλά, εντάξει.
1: Αυτή είναι.
2: Σημειολογικά το λέω.
3: Προφανώς.
1: Ακούστε κάτι. Καλά,
4: το έχει πει ο κύριος Πολάκης.
1: Ξαναλέω.
3: Προφανώς.
1: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία που έχει. Τώρα, μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί την λεφτά που την κάναμε τον κύριο Χατζή δεν πήγε πολύ καλά αυτή η κουβέντα. Και οι ευθύνες που έχει η Νέα Δημοκρατία για την πτώχευση της χώρας και το τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Α, μην το ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα.

0: Λοιπόν, τα ακούσατε. Τι είπε ο κ. Κούβελας. Μας πηδήξατε, λέει. Είτε το όπως το είπατε, όπως το είπε. Εννοούσε τη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεσαία τάξη. Έχει ξεφύγει λίγο στα πάνε. Λίγο, μιλάμε λίγο αλλιώς, ε. Το έχουμε ανοίξει λίγο το πράγμα. Ούτε μας πιέσατε, ούτε μας. Άντε, μας σκίσατε, ρε παιδί μου. Μας αυτό κτλ. Έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο. Προκατακτικά καθόλου πια. Ο κ. Καραμιτζόγλου εισβάλλει στο στούντιο. Γεια σου, Γιώργο μου. Έχω ένα σεισμό, ε.
1: Ναι, γεια σου και από μένα. Επειδή έχουμε λάβει και μηνύματα από αρκετές περιοχές εδώ στην Αττική, είχαμε πριν από λίγα λεπτά μια σεισμική δόνηση με μέγεθος 3,8 Ρίχτερ. Είναι το επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά της Θήβας και εστιακό βάθος επίσης 5 χιλιόμετρα. Βλέπω εδώ πέρα στα social media αισθητό σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή, Κοροπή, Βόρεια Προάστια, ακόμα και στον Πειραιά έχουμε κάποια μηνύματα ότι έγινε αισθητή αυτή η δόνηση. Παρατηρείται εδώ και 2 μέρες περίπου μια μικροσεισμική δραστηριότητα. Έχουμε. Είχαμε ένα 4 προχθές, ένα σεισμό μέγεθος 4 στο ίδιο εστιακό χώρο. Είχαμε κάποιους μικρότερους σήμερα, πάλι στο ίδιο σημείο, 1,7 Ρίχτερ είχαμε στις 7 και 4. Επίσης είχαμε και το μεσημέρι ένα σεισμό 2,8. Το παρατηρούν οι επιστήμονες. Μέχρι στιγμής δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι μικροί οι σεισμοί, αλλά γίνονται αισθητοί σε πάρα πολλές περιοχές. Είναι αστικές περιοχές και γι' αυτό λοιπόν σας ενημερώνουμε κι εμείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Πάμε να κάνουμε λίγο κουβεντάκι. Πρόσωπο των ημερών. Λόγω της παραπομπής Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, πρόσωπο των ημερών είναι ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει κάνει πολλές εμφανίσεις τώρα τις τελευταίες ημέρες, τελευταίες 2 ημέρες, τηλεοπτικές εμφανίσεις και ραδιοφωνικές κτλ. Σήμερα το πρωί ήταν εδώ στο Sky. Είπε κάποια πράγματα που φούντωσαν η αντιπολίτευση. Φούντωσαν. Το ακούσουμε το πρώτο, το οποίο είναι και η εξήγηση για την περιβόητη φράση που είχε πει αυτό για τα μπάζα. Όσοι μιλούν για τα μπάζα είναι για μπάζα. Όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα που είχε πει. Ο ίδιος μετά εξήγησε ότι ενώ όσοι πολιτικοί μιλούν για μπάζα, έτσι το έχει πει στη Βουλή. Εντάξει, δεν θυμούνται όλη τη φράση.
2: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πούνε σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολιτικούς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρεμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχτηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
3: Είναι για τα
2: και βγήκε αυτή λοιπόν.
3: Εσείς
2: είναι
3: πιστεύετε
2: για τα
3: πάντα. Έχουμε ένα ψευδόμενο υπουργό. Ένα υπουργό που προσπάθησε να προκαταλάβει την απόφαση της δικαιοσύνης. Όποιος μιλάει για μπαζόμενα για τα μπάζα. Όμως για την επιχωμάτωση. Το κοινό μπάζωμα πάει ο κύριος Τριαντόπουλος. Δικαιολογείται να μείνει στη θέση του κύριου Φλωρίδης.
4: Ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο κύριος Φλωρίδης έρχεται προς επίρρωση αυτής της συζήτησης που έχει ανοίξει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στην ελληνική κοινωνία για την αλαζονία των υπουργών της. Προσωποποιείται εδώ. Όταν υπάρχει το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος μιλάει για θεωρία συνωμοσίας.
0: Αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η φράση. Πώς το είχε πει ο κ. Φλωρίδης στη Βουλή? Το είχε πει 27 Μαρτίου του 24. Το βρήκαμε εδώ πέρα. Για να τα ακούσουμε.
5: Να μιλήσω στη γλώσσα του λαού. Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα. Ευχαριστώ.
0: Αυτό λοιπόν είχε πει τότε ο κύριος Φλωρίδης. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, κάποιοι θυμούνται μικρό κομμάτι. Βέβαια, βαριά φράση. Πολύ βαριά φράση. Πάμε λίγο στο σήμερα όμως. Γι' αυτό κρίνεται προφανώς ο κύριος Φλωρίδης. Δεν το λες, δεν το λέγεις αυτό. Όταν υπήρχε το μπάζωμα ακόμα εκεί. Λοιπόν, και ακόμα υποτίθεται το διερευνούσανε. Και τελικά τώρα μετά από 3,5 χρόνια μάθαμε τι γίνεται. Πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κόντρα Φλωρίδης εννοείται. Συνεχίζουμε. Πρόσωπο των ημερών ο Γιώργος Φλωρίδης. Είπε κάτι σήμερα. Αντέδρασαν πάλι. Τσουκαλάς, παρετήσεις τώρα να φύγει ο Φλωρίδης. Επιμένουνε. Δεν θα φύγει ο Φλωρίδης, παιδιά, ό,τι και να λέτε. Δεν πρόκειται ούτε να παραιτηθεί, ούτε να φύγει μόνος του. Κάντε πλάκα τώρα.
2: Το βούλευμα, στο οποίο αναφέρονται όλοι, δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν. Ναι. Αν χάθηκαν και ποια χάθηκαν. Με και εγώ μπορώ να υποθέσω στοιχείο. Ότι θα πέσει ναι. ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, όλα έχουν εξεταστεί.
6: Όταν κάποιος έχει πόσο εμφανώς με τις δηλώσεις περί μπάζων και μπαζώματος προσπαθήσει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την πορεία για μια δίκαιη δίκη, πρέπει να μην είναι υπουργός. Η χώρα χρειάζεται υπουργό δικαιοσύνης, όχι υπουργό κατά της δικαιοσύνης. Άρα, ή να παραιτηθεί
7: ναι.
6: ή αν αρνηθεί να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός πρέπει να τον αποπέμψει.
8: Ποιος είναι λοιπόν για τα μπάζα τώρα? Ρωτώ. Ο Φλωρίδης που δεν παραιτείται ή ο πρωθυπουργός που κρύβεται πίσω από τον Τριαντόπουλο? Γιατί κανένας Τριαντόπουλος δεν θα μπορούσε να δώσει εντολή να ξεπατρωθεί και να μπαζωθεί.
9: Στο βούλευμα καταπέλτης της παραπομπής υπάρχει ο φυσικός και ηθικός αυτούργος αυτής της εντολής για συγκάλυψη και μπάζωμα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Και το μήνυμα της ημέρας έρχεται από το φίλο μου τον Γιάννη Τσιάπα. Δεύτερο μήνυμα. Λοιπόν, όχι από τον Τσιάπα, δεύτερο μήνυμα της ημέρας εννοώ. Είμαι ο μόνος που εκνευρίζομαι με αυτά που ακούω από το Φλωρίδη και τους υπόλοιπους. Εν τω μεταξύ, αυτό κρατάω τώρα, γιατί άκουσα και τον Γιάννη Λοβέρδο, τον Ανδρέα Λοβέρδο, συγγνώμη, σήμερα σου κάνει. Λέει, τον Ανδρέα Λοβέρδο, ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, λέει, σαν να μην μίλησε ποτέ στο υπουργικό χθες ο Μητσοτάκης. Τον έχουν γράψει σήμερα κανονικότατα. Ρε εντελώς, είπε χθες να προσέχουμε το ύφος μας, το ένα, τ' άλλο κτλ. Τα είπε χθες ο Μητσοτάκης στο υπουργικό. Μια χαρά, βγήκαν παγανιά όλη σήμερα και λέγανε ακριβώς αντίθετα.
1: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Να τα θυμόμαστε αυτά. Το κρατήσουμε αυτό στην μπάνκα μας. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου τώρα. Πάμε στο θέμα των ημερών. Αυτό το θέμα που συζητάμε περισσότεροι και τους περισσότερους είναι αυτό που λέμε εμείς. Τα ύψη, οι τιμές των καυσίμων, βγαίνει οι τιμές των καυσίμων. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι μαζί μας, ο πρόεδρος των παρατηριούχων, ο άνθρωπός μας, ο άνθρωπος που θα μας βοηθήσει και μας βοηθάει πάντα. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν,
2: και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Έχουμε την επιδότηση από χθες. Και πότε περιμένουμε αυτή την επιδότηση, να δούμε αυτή την επιδότηση στην ουσία, στην αντλία εμείς οι οδηγοί?
2: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για μια επιδότηση στην δηληστηριακή τιμή, από το οικονομικό επιτελείο, από την κυβέρνηση δηλαδή, ναι, της τάξης των 5 λεπτών το λίτρο με το ΦΠΑ μαζί.
0: Ναι. Που σημαίνει με το ΦΠΑ μαζί. Δηλαδή στην ουσία...
2: Τελική τιμή, 5 λεπτά, φτάνει στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Δηλαδή το πρατήριο υγρών καυσίμων αγοράζει από τα δηληστήρια κατά 5 λεπτά πιο φτηνά από σήμερα.
0: Ναι.
2: Που σημαίνει ότι όποιο πρατήριο σταδιακά δεν θα αγοράσουν όλα τα πρατήρια, 8.000 πρατήρια, 7.500 πρατήρια που είναι στη χώρα σήμερα.
0: Ναι.
2: Έτσι, σταδιακά θα αγοράζουν, κυρίως αυτά που είναι κοντά στα δηληστήρια, στις μεγάλες αστικές πόλεις ή μεγαλύτερες καταναλώσεις πρώτα. Και αργότερα, μετά από μία εβδομάδα και 10 μέρες, γιατί τόσο καθυστερούν τα πρατήρια που είναι στα νησιά ή στα ορεινά μέρη της χώρας, θα προμηθευτούν και εκείνα τη νέα μειωμένη τιμή.
0: Άρα κινδυνεύουμε, κύριε Παγιοριού, να μην δούμε καμία μείωση της τιμής εμείς οι οδηγοί στην αντλία?
2: Κοιτάξτε, από σήμερα έχει αρχίσει να φαίνεται στις μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή τα πρατήρια που ψώνησαν, που αγοράσανε σήμερα με τη νέα μειωμένη τιμή, την αναρτούν στα ταμπλό τους.
0: Α,
2: δηλαδή είναι προς όφελος των καταναλωτών. Περνάει αμέσως. Υπάρχει και μια άλλη συγκυρία που έχει πέσει το πετρέλαιο του τύπου Brent στα επίπεδα κάτω από 100 δολάρια. Αυτό επειδή η διάρκεια του είναι περίπου στη μία εβδομάδα, έχει φέρει μια ηρεμία στην αγορά και τα δηλισμένα προϊόντα έχουν μειώσει την τιμή τους κατά 2-3 λεπτά. Άρα δεν θα δουν οι καταναλωτές μόνο 5 λεπτά μείωση, θα δουν και 7 και 8 και 9 λεπτά μείωση τις αμέσως επόμενες μέρες. Που σημαίνει ότι από τα επίπεδα του 2,22 ως μια μέση τιμή, και να πούμε για την Αττική ή τη Θεσσαλονίκη που τα επίπεδα ήταν στο 2,20, θα δούμε το πετρέλαιο κίνησης να πωλείται τις αμέσως επόμενες μέρες και 2,10. Αρκετά πιο κάτω δηλαδή, στα 10 λεπτά.
0: Ναι, γιατί έχει φτάσει στα 2,20, είναι φτάσει.
2: Ακριβώς. Αν όμως τα δεδομένα αλλάξουν, γιατί υπάρχει μια πρόθεση τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Αμερική να μειώσουν τις εξαγωγές του πετρελαίου, του πετρελαίου κίνησης, του δηλισμένου πετρελαίου προς την Ευρώπη. Ακούγεται πολύ έντονα τελευταία. Αν αυτό επαληθευτεί, τότε θα δούμε ξανά το πετρέλαιο τύπου Brent πάνω από 100 δολάρια. Και θα δούμε και την τιμή, την επιδότηση αυτή του πετρελαίου κίνηση να ροκανίζεται από τις υψηλές δηληστηριακές τιμές.
0: Άρα, να καταλάβουμε κι εμείς οι οδηγοί. Εσείς μας εξηγείτε το τι θα γίνει τα δηληστήρια, πώς θα αγοράσετε εσείς, ποιοι αγοράζουν σήμερα, αυτοί που έχουν μεγάλη κατανάλωση. Δηλαδή, μπορεί σε τρεις μέρες να αγοράσει ο επόμενος πρατηριούχος, ας πούμε.
2: Σωστό. Λοιπόν,
0: βλέπουμε τη μέση τιμή στον δίζελ κίνηση είναι 2,21 η χθεσινή τιμή.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και 2,30 κανονική τιμή στα πρατήρια.
2: Σωστά.
0: Και 2,10 επίσης. Άρα σιγά σιγά θα δούμε να πέφτει λίγο αυτή η τιμή. Αυτές οι μέρες τουλάχιστον. Ναι, για να μην βιαζόμαστε.
2: Ξεκινώντας από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα. Όσες είναι μεγάλες πόλεις έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις. Που σημαίνει ότι θα προμηθευτούν τη νέα μειωμένη τιμή.
0: Μάλιστα.
2: Πιο γρήγορα.
0: Έχει πέσει η καταναλώση. Σωστά.
2: Έχει πέσει αρκετά.
0: Ναι.
2: Έχει πέσει αρκετά και σε εμάς. Ακόμα και στην Αθήνα που όλοι λέμε ότι είναι η μισή Ελλάδα εδώ. Η κατανάλωση έχει πέσει αρκετά. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τους δρόμους, από την κίνηση στους δρόμους. Μετά τις 15-16 του μήνα, φαίνεται ότι μειώνεται η κίνηση και προφανώς και η κατανάλωση.
0: Αυτό έχει και επιπτώσει και εσάς προφανώς, γιατί βλέπω αρκετά φορτισμένους πολλούς πρατηριούχους. Εσάς σας ακούμε με ψυχραιμό, αλλά βλέπω αρκετά φορτισμένους γιατί δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει καλά η δουλειά. Επίσης, ακούω πολλοί δεν προμηθεύονται και τις κατοστάρες, δηλαδή τις premium, τα premium καύσιμα.
2: Σωστό. Και το premium και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Δηλαδή 98 κατοστάρα. Υπάρχουν αρκετά πρατήρια, να ξέρετε, που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος καταναλωτής και να ζητήσει να προμηθευτεί να βάλει την 98 ή την κατοστάρα. Ναι. Και να του πούν δεν έχω. Μην τον παραξενέψει. Είναι αρκετά τα πρατήρια.
0: Το έχουν πει λοιπόν, εμένα. Εγώ το λέω. Σας το λέω εγώ και Παγιωργίου. Επειδή βάζω κατοστάρα, έτσι μου έχουν πει να βάζω στο αυτοκίνητο αυτό που έχω. Έχω πάει σε δύο πρατήρια το Σαββατοκύριακο, πήγα σε δύο πρατήρια, δεν είχαν. Και μου λένε δεν έχουμε κατοστάρα.
2: Γιατί έχουν δεσμεύσει τα κεφάλαιά τους στην αύξηση της τιμής, προμηθευόμενη απλό πετρέλαιο και βενζίνη αμόλυβδη. Εμείς ξέρετε τα πρατήρια έχουν καυσίμων, με την αύξηση που έχει πάρει η τιμή, εσείς σαν καταναλωτής μπορεί να χρειαστείτε 30-40 ευρώ περισσότερο για να γεμίσετε το ντεπόζιτό σας. Εμείς χρειαζόμαστε κάποιες χιλιάδες ευρώ.
0: Σωστά.
2: Περισσότερα.
0: Ναι. Άρα και γι' αυτό το λόγο πρατηριούχοι δεν αγοράζουν κάτω

0: θα ήταν ιδιαίτερα υψηλά. Με τη συγκυρία την τωρινή, βέβαια, είναι περίπου στο 1,95. Αλλά αυτό ανεποκατεβαίνει. Δηλαδή, μέχρι στις 14 είναι ένα σασέρ που δεν ξέρουμε σε ποιο όροφο θα καθίσει.
1: Μάλιστα. Οπότε τα ξαναλέμε μέχρι τότε, εννοείται. Και είπα, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε και στα Χοντο Σέντερ όπως είμαστε τώρα. Πάμε στην Αγία Παρασκευή, στην οδό Αγίου Ιωάννου, στον αριθμό 16. Μας περιμένει ακόμα ένα Χοντο Σέντερ με όλα τα επώνυμα μπραντς για ομορφιά και μόδα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
15: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Ο 82χρονος ήταν καταπλακωμένος από φερτά υλικά σε ρέμα. Στο Ομιλοπόταμο, σπίτια.

έχουν πλημμυρίσει και δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια με λάσπη και φερτά υλικά. 70 από τα 100 χωριά του Μυλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Κοντά στα Ζωνιανά, γέφυρα κόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας, στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά, αύριο στην Αττική έως 21 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, βλέπω το μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη Μαμάκου και έχει απόλυτο δίκιο, γιατί ξεκίνησα κάτι να λέω και το ξέχασα προφανώς, εννοείται. Λέει: θεωρώ ότι θα ήταν ένδειξη σεβασμού προς όλους αυτούς τους γενναίους ανθρώπους που συναναστρέφονται αμαία η αναφορά ονομαστικά των δημάρχων στις πόλεις που υπάρχει ένδειξη για τη συμπεριφορά την οποία αναφέρατε. Ναι, δεν το έχει πει δημόσια κάποιος, οπότε, αλλά ξέρω τους δημάρχους εγώ, γιατί θα το ψάξουμε το ρεπορτάζ και θα το πούμε προφανώς. Μας το αποκάλυψε το θέμα Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η κυρία Δάμνα Μιχαηλίδου, σήμερα το πρωί. Ότι προσπαθούν να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες σε συνεννόηση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Σκέρτσο, να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες σε κάποιες περιοχές της χώρας και βρίσκουν αντιστάσεις. Βρίσκουν αντιστάσεις από δημάρχους αλλά και από τοπικούς βουλευτές. Για ακούστε το λιγάκι αυτό, κοινωνική κατοικία. Σου λέει, γιατί να φτιάξει κοινωνική κατοικία για φτωχούς εδώ στη γειτονιά μου, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το στάδιο, λέει, να το κάνεις ή πάρκο, ας πούμε, κάποιες εκτάσεις του δημοσίου, να τις κάνουν κοινωνικές κατοικίες, για να μείνουν κάποιοι άνθρωποι πιο οικονομικά. Λέει, όχι, να μην το κάνεις κοινωνική κατοικία σε μένα, κάτω στο διπλάνο Δήμο. Δηλαδή, μην το κάνεις σε μένα, το λένε αυτό. Επίσης, εκεί που τραβούσαμε τα μαλλιά μας σήμερα το πρωί, επειδή ακούσαμε, ότι λέει, μην φτιάξεις δομή για αμαία, για να φιλοξενούνται αμαία στο Δήμο μου. Γιατί εκεί έχω φτιάξει πάρκο που κάνουν γυμναστικοί πολίτες. Δηλαδή έχω βάλει δύο όργανα έξω. Λέμε γυμναστικοί πολίτες, αυτό εννοούμε. Δύο όργανα έξω. Λέει, μην το κάνεις εκεί, κάτω στο διπλανό Δήμο. Τα ακούτε όλα αυτά, πραγματικά τα ακούτε? Αν είναι δυνατόν, ψάχνουμε να βρούμε τρόπο πώς θα μπουν κάποιοι άνθρωποι σε σπίτια με κοινωνικές κατοικίες ή σε δομές για αμαία που μπορεί να φτιάξει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Ξέρουμε τους δημάρχους. Δυστυχώς όλοι είναι στην Αττική αυτοί που λέμε. Όλοι οι Δήμοι αυτοί είναι στην Αττική. Δυστυχώς, και δεν είναι μόνο, δεν είναι στα Βόρεια Προάστια. Μην σας πάει το μυαλό. Είναι Νότια Προάστια και Δυτική Αττική. Αυτά που σας λέω τόση ώρα. Μην τα φτιάξεις εμένα, την κοινωνική κατοικία, εργατικές που λέγαμε παλιά, ας πούμε, τύπου. Φτιάξε το διπλανό Δήμο. Τώρα μην μου χαλάσει την περιοχή εδώ πέρα. Έχω φτιάξει πάρκο εδώ πέρα. Έχω τα παιδάκια. Αυτά υπάρχουν, αυτά γίνονται τώρα. Λοιπόν. Εδώ χρειάζεται πρωτοβουλία προφανώς, έτσι. Χρειάζεται πυγμή σε αυτά. Και να προχωράς και να λες όχι, πρέπει να γίνει. Ο Γιώργος λέει: άντε να γυρίσει και η Τζάκρη στο Πασόκ. Ναι, Τζάκρη είναι βουλευτής όμως, βγαίνει, εκλέγεται. Ο φίλος Μιχαηλογιαννάκης δεν εκλέγεται. Και ο Μιχαηλογιαννάκης, παιδιά, δεν είναι απόφαση του Πασόκ. Είναι προσχωρή στο Πασόκ. Αυτό είναι το θέμα, ο ίδιος. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος από την Άνω Κυψέλη, γεια σου φίλε μου. Γεια σου φίλε γείτονα μου, ιδάτη Πανάθα, γεια σου ρε φιλαράκο, να είσαι καλά. Ο Τάσος Γκουβίτσας εδώ ο φίλος μου. Ο Γεράσμος από τη Μάλτα, ο καλός μου φίλος προφανώς εδώ και παλιός γείτονας. Η Ελένη εδώ μαζί μας, γεια σας. Αν θα πούμε την κίνηση στα Φιλαδέλφια, δεν είπα πριν την κίνηση. Την είπα, αλλά την άκουσες στα Φιλαδέλφια, ναι, την άκουσες, ναι. Είχε κίνηση μέχρι τη Φιλαδέλφια, μέχρι το κόκκινο μήλο που λέμε. Η Ελένη, την ευχαριστούμε πολύ. Φώτης Τσολιάς, παρακαλώ να τον προφέρετε σωστά. Μισελοζανάτσης λέγεται. Ναι. Εντάξει, τώρα το καταλαβαίνω. Έχεις δίκιο. Το είπαμε όσο μπορούσαμε κι εμείς. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα και τα μηνύματα του Τάσου. Μας στέλνει αρκά. Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Φέρνει θηλή μανταρίνια χωρίς κουκούτσια. Αυτά που τα λένε. Α, εντάξει, αυτά είναι τώρα με τα θήτα που κάνει. Ο Γιάννης Πελέκης λέει: δεν χάνω εκπομπή Χατζή. Θα το μεταφέρουμε του φίλου μας του Τάκη. Εδώ με τον Νότι, γιατί είναι και φίλος μας. Ο Τάκης στέλνει τα μηνύματα του και στο Viber, βλέπω εδώ πέρα. Βλέπει, λέει, 36% ο Μητσοτάκης, λέει. Ναι. Και ο Μητσοτάκης θα τους παίζει στη Βουλή όλους, ξεκινώντας από τη ζωή. Καλά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε εκλογές. Γεια σου, Τάκη μου, να είσαι καλά. Το Ελενάκι μαζί μας, γεια σου, Ελενάκι, για χαρά. Ο Δημήτρης εδώ πέρα, μακάρι να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, αλλά αν ξαναγίνει, θέλω να φανταστείτε όλη τα συνεργεία, ποια θα είναι η αντίδρασή τους, θα κάτσουν και θα κοιτάνε να χαροπαλεύει κόσμος. Ποιο θέμα τώρα όμως εδώ πέρα λες, 4-23, όποιο θέμα και να λες, πάντως ευχαριστούμε πολύ, φίλε Δημήτρη, που έστειλες. Και εδώ λέει. Για τον ναι, με τις απεργία. Α, για το Μιχαηλογιαννάκη. Λέει, μου είπε το πυρήνα από το χέρι, λέει ο Νίκος. Γεια σου, Νικογκίκα, να είσαι καλά. Και λέει, ο φίλος σου ενοχλείται με το Φλωρίδι, αλλά όχι με τα πουκάμισα της αντιπολίτευσης. Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά. Πολλά μηνύματα

0: έτσι θα μείνουμε.
1: Βλέπω εδώ πέρα κατά δικά σπίτια και σουκάριδο.gr. Εδώ πέρα. Τι λέει ο Κωνσταντίνος, αν θα μάθουμε κάτι για την καθηγήτρια που την έστειλαν στο νοσοκομείο οι κάτοικοι της περιοχής, εσύ λες γύφτη. Στους γύφτους. Ρωμά, τους λέμε επίσημα. Πες στους τσιγκάνους, πώς θες, δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά λέει. Το λέμε κάθε μέρα. Τι είναι αποτελείδηση. Πίνει η γυναίκα και τη χτύπησαν και προφανώς δεν έπρεπε. Αν είναι δυνατόν. Και απορώ πως δεν έχει συλληφθεί ακόμα. Τι είναι αυτά, δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Σε κάποιο σταθμό. Ο Γιώργος λέει: ποια κίνηση μειώνεται μετά τις 15 του μήνα, εννοείς. Πλάκα κάνουμε κίνηση, είναι στο φούλο σε όλους τους δρόμους μόνιμα. Α, μπήκε ο Τσιάρας μέσα σου, βλέπω. Αυτό που ο Τσιάρας, ο Κώστας Τσιάρας, Α, το πιάνουμε, είναι όλοι με συνδέεται όλο αυτό. Λοιπόν, και εδώ η Έλληνα, τον κύριο Φλωρίδη, έχουμε καταλάβει όλο το ρόλο του. Το πόσο κουτόχρωτο πιστεύουμε ότι μπορεί να φάμε ακόμη, λέει εδώ πέρα. Για το Φλωρίδη, το ρόλο του Φλωρίδη. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα ακούστε τι θα κάνουμε. Θα πάμε γρήγορα διαφημίσεις για να έχουμε καθαρό χρόνο με τον κύριο Νίκο Σταματέλο, ο οποίος έχει εισβάλει στο στούντιο. Γεια σου, Νίκο μου.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Είσαι τρέλερ τώρα, περίμενε.
2: Τι βάζω.
1: Τρέλερ, σου κάνω τρέλερ τώρα. Όπως γεια σου, Γιάννη, και τελείωσε αυτό.
2: Τελείωσε.
1: Θα είσαι εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομπή σας που κάνατε. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κομπή σου, βασικά. Εντάξει, ο μηνάς τώρα που λείπει πόσο, 5 μήνες πόσο λείπει, 6, πόσο λείπει.
2: Καραβοκύρης.
1: Άλλη μόνο. Έχει υποχρεώσει να κάνουμε.
2: Λιοκτήτη.
1: Η θάλασσα το ζητάει. Λιοκτήτης. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Η Big Win είναι μαζί μας. Συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονκ, εξοπλισμό μπάντμιντον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμη ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείς να βρεις στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win. Φεύγουμε για πολύ λίγο και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για Εθνική Ελλάδος αρχικά, για μπάσκετ μετά, εννοείται. Για τον Ολυμπιακό παίζει απόψε, τον Παναθηναϊκό παίξε χθες και παίζει πάλι αύριο, είναι η εβδομάδα, η διαβολοβδομάδα που λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις και για Ρονάλντο, που είναι θεματάρα. Διάλειμμα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Μίτινγκ.
6: Υγεία.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Ελευθερικά.
6: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Το έχω δει στο σινέμα.
9: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
15: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
14: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
0: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η καστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράστασης, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, γεια σου Νίκο μου, γεια σου. Πώς
18: γεια
1: είσαι?
18: Σε, μια χαρά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε επίσημα από την εθνική. Απόψε εθνική. Λοιπόν, Ολλανδία. Παίζουμε την Ολλανδία στην Τούμπα, κατάμεση Τούμπα, πάρα πολύ ωραία.
18: Κατάμεση και με τη Γερμανία η Τούμπα.
1: Και με τη Γερμανία.
18: Από την ώρα που βγήκαν, κυριολεκτικά την ώρα που βγήκαν τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες, Ολλανδία-Γερμανία εξαφανίστηκαν.
1: Λένε ότι στη Θεσσαλονίκη δεν λένε καλημέρα πια. Το μόνο που λένε φιλαράκι παίζει κανένα εισιτήριο. Ναι, το καταλαβαίνει τώρα.
18: Είναι εντάξει, μια ωραία ομάδα. Αυτό είναι σίγουρα ωραία στιγμή. Και είναι μια ομάδα που σε τραβάει να κάτσεις να τη δεις.
1: Ισχύει. Έχει πάρα πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι έχει περισσότερο ταλέντο από το 2004. Δεν είναι η Ρωσιλία αυτό που λέμε.
18: Όχι, δεν είναι η Ρωσιλία.
1: Ήταν πιο δεμένη ομάδα.
18: Πιο δεμένη και περισσότερες προσωπικότητες.
1: Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ ταλέντο. Έχει παίχτες που παίζουν σε ομάδες στην Ευρώπη. Εγώ με αυτό έχω μείνει. Γιατί είναι ας πούμε, ο Καρέτσας παίζει στην Ντόρτμουντ.
18: Ο Κωνσταντέλιας θα μου πει έχει αποσυρθεί από την Εθνική. Αλλά ήταν και αυτός ο βασικός. Ο Τζολάκης παίζει στη Χαλ. Ο Τζόλης παίζει στην Άρσεναλ. Όχι, ξέρω εγώ, Β' Γ' Εθνική. Παίζει στην Άρσεναλ.
1: Ο Παυλίδης παίζει στην Μπενφίκα, βασικός αναντικατάστατος. Και πολλοί άλλοι παίζουν.
18: Έχεις δει τι εκατομμύρια ακούγονται γύρω από το όνομά του.
1: Μπράβο. Ο Τσιμίκας έχει κάνει καριέρα Champions League ασταμάτητα. Είναι παίχτες που παίζουν στις ομάδες τους.
18: Ναι, δεν συμπληρώνουν την αποστολή στις ομάδες τους.
1: Ή πήγαν στην Ευρώπη σε μια ξένη ομάδα και λες απλά είναι εκεί κάποια στιγμή εντάξει, οκ, θα παίξει. Αυτοί παίζουν, είναι βασικοί.
18: Ακριβώς.
1: Και αυτοί έχουν πάρα πολύ ταλέντο. Αυτά τα παιδιά που είπαμε τώρα είναι. Ο Ζαφίρης που έπαιζε έξω, έπαιζε.
18: Είναι ένας και ένας.
1: Γύρισε στον ΠΑΟΚ τώρα, παίζει στον ΠΑΟΚ βασικός, εννοείται.
18: Είναι ένας και ένας. Και ούτε εγώ πιστεύω ότι είναι η Ρωσιλία να τη συγκρίνουμε σε ταλέντο, ξαναλέω, με την ομάδα του 2004.
1: Όχι,
18: αλλά απλά για μένα η εκείνη η ομάδα ήταν γεμάτη προσωπικότητες.
1: Ναι, ήταν άλλο πράγμα.
18: Ναι.
1: Ήταν άλλο πράγμα.
18: Καμία σύγκριση.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ιστορίες που. Που λέει ο Ζαγοράκης, πάρα πολλές ιστορίες. Και ακούω ότι μοιράζεται και με τον Βόγλη πάρα πολλές φορές και στον πεθαίνω πραγματικά με τις ιστορίες. Τι τους έκανε ο Ζαγοράκης πραγματικά. Που αν δεν υπήρχε ο Ζαγοράκης, νομίζω ότι δεν είχαμε κάνει πολλά από αυτά τότε. Πολλά από
18: το
1: αυτά.
18: Πιστεύω κι εγώ. Γιατί είναι...
1: Δεν ήταν πιο ταλαντούχος και πιο παιχταράς.
18: Όχι.
1: Αλλά ήταν η πιο ισχυρή.
18: Ήταν αρχηγός.
1: Αυτός ήταν
18: αρχηγός. Ναι. Ήταν αρχηγός.
1: Ισχύει.
18: Δηλαδή και οι ιστορίες που λένε όλα τα παιδιά και ο Χαριστέας.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Που μπορεί να σου φαίνονται αδιανόητες. Ότι ο Κατσουράνης λέει όταν πήγαινε το πούλμαν στο γήπεδο για τον αγώνα με τη Γαλλία,
1: ναι,
18: γύρισε στη γαλαρία και λέει: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω. Από τις οδηγίες των προπονητών, δεν έχω καταλάβει ποιον μαρκάρω.
1: Ναι.
18: Και του πως αγοράκι, εγώ μαρκάρω αυτό, εσύ μαρκάρεις εκεί.
1: Ναι.
18: Μια χαρά πήγε η ομάδα.
1: Ναι, μια χαρά. Όντως. Δεν το περιμέναμε, αλλά
18: όχι,
1: πήγε μια χαρά.
18: Δεν το περιμέναμε, αλλά πήγε μια χαρά.
1: Για πες τώρα απόψε Ολλανδία.
18: Δύσκολο. Yeah. Πολύ πιο δύσκολο από το κυριακάτικο με τη Γερμανία.
1: Έχουμε ενθουσιαστεί πάρα πολύ τώρα.
18: Καλά, έτσι είμαστε πάντα.
1: Το κλασικό. ελληνικό. Ναι, αλλά σήμερα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι.
18: Εγώ πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολο από το κυριακάτικο με τη Γερμανία.
1: Α,
18: αυτό
1: ναι.
18: Που έγινε. Ναι, ναι. Γιατί τώρα υπάρχει και πίεση.
1: Mm-hmm.
18: Τι εννοώ, υπάρχει πίεση. Από τον κόσμο στους παίχτες.
1: Ναι.
18: Κερδίσαμε τη Γερμανία με στη Γερμανία.
1: Σωστά.
18: Δεν θα κερδίσουμε την Ολλανδία στην Τούμπα.
1: Ναι.
18: Δεν πάει έτσι.
1: Η Ολλανδία είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
18: Από τις καλύτερες στην Ευρώπη, νομίζω ότι στην παρούσα φάση είναι και καλύτερη από τη Γερμανία.
1: Ναι. Ότι είναι φορμαρισμένη, λες πολύ. Ναι. Ε. Και ευτυχώς δεν παίζει ο Χάκπο. Αυτός δεν παίζει.
18: Αυτός δεν παίζει.
1: Ευτυχώς δεν παίζει.
18: Ευτυχώς, αλλά μιλάμε τώρα για μια εθνική ομάδα που. Οκ, δεν θα παίξει ο Χάκπο, θα βρουν τρόπο να καλύψουν το
1: κενό του.
18: Θα δούμε γκολ, πιστεύω. Και εμείς θα σκοράρουμε και οι Ολλανδοί θα σκοράρουν.
1: Ωραία,
18: έτσι
1: ωραία.
18: Πιστεύω τώρα τι να σου πω. Μακάρι να μην σκοράρουν οι Ολλανδοί.
1: Ναι, προφανώς.
18: Και για όποιον ξεχνά, το Nations League δεν θα σου δώσει κάτι. Δηλαδή δεν. Αλλά
1: όχι.
18: Σου δίνει καλύτερη κλήρωση.
1: Αυτό, ναι.
18: Στο Euro.
1: Καλύτερη θέση κλήρωση, ναι.
18: Αν αφήσουμε πίσω, μόνο τη Σερβία να αφήσουμε πίσω που την νικήσαμε μέσα στο Βελιγράδι,
1: ναι.
18: Θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση, ναι. για το Euro.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
18: Άρα θεωρητικά πάντα θα έχουμε μια κλήρωση πιο βατή από το να είσαι ξέρω να διαλέξεις Γαλλία, Ισπανία.
1: Κάναμε δύο πολύ καλά βήματα τώρα. Έτσι, για να έχουμε καλύτερη κλήρωση. Το θέμα είναι να περάσουμε στο Euro.
18: Ναι, πρέπει να περάσουμε στο
1: Euro. Δεν δικαιολογείται να περάσουμε στο Euro με αυτή την ομάδα. Πραγματικά το θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στο Euro.
18: Όπως και
1: πρέπει
18: και
1: να περάσουμε.
18: Ναι, το θέλουμε. Είναι ομάδα με πολύ ταλέντο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν πήγαμε στο Μουντιάλ ακόμα.
1: Έλατε, ναι.
18: Ακόμα. Έλατε. Θα το κουβαλάω. Ναι.
1: Okay.
18: Και ελπίζω να μην το λέμε, να μην είμαστε εδώ καλή ώρα και να λέμε όταν θα ξεκινήσει το Euro. Ότι ξέρεις, είδες καμιά τηλεόραση προσφορά για να δούμε το Euro.
1: Σωστά. Να σου πω τώρα για τα μπάσκετ που λέμε και εμείς μεταξύ μας. Okay,
18: νωρίς ακόμα.
1: Περίμενε. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι πολύ πάρα νωρίς.
18: Πολύ νωρίς.
1: Και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
18: Πολύ νωρίς.
1: Είναι δύο καταπληκτικές ομάδες. Έχουν το καλύτερο υλικό στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τι να κάνουμε. Ναι. Είναι και πολύ νωρίς.
18: Ναι, πολύ νωρίς. Ας το να το δούμε.
1: Ναι.
18: Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, θα υπάρχει κούραση.
1: Δηλαδή, ότι ναι. Όλο αυτό το Μάρτιο μπορεί να αλλάξει τελείως εικόνα.
18: Θυμάσαι πως ήταν πέρσι ο Ολυμπιακός. Νοέμβρη μήνα.
1: Ναι, ναι.
18: Τι λέγανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και βγήκε πρώτα της Ευρώπης. Δεν θέλω να το θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων.
18: Όχι, στο λέω για να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είναι όντως πολύ νωρίς.
1: Ξέρεις τι θυμόμουν τώρα. Τώρα που μιλήσαμε για τον Ολλανδία, επειδή και εσύ είσαι παλιός, μπερδεύτηκα τώρα με το μπάσκετ. Μου ήρθε τώρα αυτό, σκεφτόμουν. Ποιος είχε βάλει τον γκολ στην Ολλανδία, ήταν Σαραβάκος, έτσι.
18: Σαραβάκος από φάουλ που εκτέλεσε ο Μητρόπουλος.
1: Το θυμάσαι που το είχε βάλει.
18: Ναι, ναι, που βγαίνει ο τερματοφύλακας, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Φαμπρόγγελεν.
1: Φίλε.
18: Και του περνάει την μπάλα από πάνω.
1: Μεγαλώσαμε, Νίκο.
18: Μεγαλώσαμε, καλά.
1: Το σκέφτομαι.
18: Ο Σαραβάκος, αν έπαιζε μπάλα τώρα, δηλαδή με κοινοτικά διαβατήρια. Δεν θα τον βλέπατε στον Παναθηναϊκό παραπάνω από δύο χρόνια.
1: Εννοείται. Και πολλούς άλλους παίχτες.
18: Ναι, καλά, και πολλούς άλλους
1: παίχτες. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο θέμα Ρονάλντο. Λοιπόν, ο Ρονάλντο, εθνική Πορτογαλίας, δεν τον βάζει ο Ζεσούς να παίξει. Γεια σας.
18: Σηκώνεται και φεύγει.
1: Τι έγινε τώρα. Εντάξει, είναι η σημαία της Πορτογαλίας προφανώς. Είναι ο μεγαλύτερος παίκτης της Πορτογαλίας μετά τον Εουσέμπιο. Έτσι.
18: Μπορεί και πάνω από τον Εουσέμπιο.
1: Σε αυτά που έχει κατακτήσει, είναι πάνω από τον Εουσέμπιο. Ναι.
18: Αν βάλουμε τους τίτλους, σίγουρα είναι πάνω από τον Εουσέμπιο. Μετά όσα έχει πετύχει. Αλλά ο Γαρ έρχεται μόνο.
1: Είναι 41, αυτό είναι το θέμα.
18: 41.
1: Ναι.
18: Ξέρεις γιατί θαυμάζω τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ξέρεις γιατί θαυμάζω τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Είναι ο Ρονάλντο. Ο Διαμαντίδης δεν έκατσε παραπάνω από μία χρονιά στο παρκέ όταν άρχισε να καταλαβαίνει ότι ξέρεις κάτι.
1: Ναι.
18: Μήπως πρέπει να σταματήσω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
18: Τον θαυμάζω έτσι κι αλλιώς για την πορεία του αυτό και το συζητάμε. Απλά λέω, δεν έκατσε να αναρωτηθεί πολλά χρόνια. Ναι, μπορώ, κάνω ώρα. Τέλος. Κατάλαβε, νομίζω ότι και ο προπονητής. Λες να μην θέλει να βάλει το Ρονάλντο, αν είναι καλά ο Ρονάλντο.
1: Όχι, νομίζω δεν έχει πολύ καλύτερο στο Ρονάλντο.
18: Αυτό ενώ,
1: αν είναι ο Ρονάλντο καλά.
18: Αν ήταν ο Ρονάλντο καλά, δεν θα κάναμε κουβέντα.
1: Μάλιστα.
18: Προφανώς τα 41 του δεν μπορεί να είναι ο Ρονάλντο που έχει ανάγκη η Εθνική Πορτογαλία.
1: Αλλά ο Ρονάλντο δεν αντιλαμβάνεται ότι μπορεί κάποιος να τον αφήσει εκτός.
18: Αυτό θέλω.
1: Ποτέ.
18: Μπράβο.
1: Ναι, ποτέ. Ποτέ.
18: Αυτό.
1: Αυτό είναι εξής και το. Είναι όμως και το χαρακτηριστικό του.
18: Του μεγάλου παίκτη. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά τις αποφάσεις στην ομάδα τις παίρνει ο προπονητής.
1: Αυτό πραγματικότητα. Δεν θα το δεχτεί ποτέ ο Ρονάλντο αυτό.
18: Ποτέ δεν θα το δεχτεί.
1: Πάντα θεωρείς ότι η ομάδα είναι ο Ρονάλντο και γύρω-γύρω φτιάχνουν μια άλλη ομάδα.
18: Μπράβο. Ναι. Ξεκινάω εγώ και πείτε μου ποια άλλη 10 θα παίξουν. Για να...
1: Και συνήθως είχε και το λόγο για το ποια άλλη 10 θα είναι. Έτσι δεν είναι. Και το ποιο προπονητής θα είναι είχε το λόγο. Νομίζω ότι ο ίδιος έφερε και τον Ζεσούς στην ομάδα. Αυτός τον έχει διαλέξει για να είναι εκεί.
18: Μην αρχίσουμε τώρα ιστορίες για προπονητές που τους έφερναν παίχτες.
1: Τρομερό.
18: Και ήταν, ξέρεις, στην πρώτη στραβή.
1: Ναι.
18: Έτρωγε τον παίχτη που τον είχε φέρει.
1: Ναι, ναι.
18: Και ρώτησα, καλά, τον έφερε. Και η λογική ποια ήταν.
1: Ναι.
18: Έχει φύγει από τη ζωή ο προπονητής αυτός, γι' αυτό δεν λέω και το όνομά του. Αφού μπορεί να με φέρει, μπορεί και να με φάει. Τον τρώω εγώ πριν με φάει αυτός.
1: Σωστό. Σωστό.
18: Τα πεις.
1: Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Αδαμόπουλο που στέλνει τα μηνύματά του. Στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Αβραάμ. Και στον Θεόφιλο Σερέτη που στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Γίναμε μάγειρες με τον Πετρετζίκη. Ειδικά στην πανδημία γίναμε όλοι μάγειρες.
18: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μάθαμε να μαγειρεύουμε.
18: Και είναι αυτός που με βοήθησε στα πρώτα βήματα.
1: Όλοι.
18: Όποιος ακολούθησε συνταγή Πετρετζίκη και δεν κατάφερε να πετύχει το φαγητό.
1: Όχι, ναι.
18: Άστο να φύγει. Μην ξαναπάτε στην κουζίνα, δεν χρειάζεται.
1: Τα κάνει πολύ απλά. Λοιπόν, η αρχή έρχεται. Ο Πετρετζίκης είναι στο Skype πια. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Άκη Πετρετζίκη στο Skype.
18: Μία ένσταση στον Άκη για όλα αυτά που έχει φτιάξει.
1: Τι?
18: Γύρω από κουνουπί.
1: Έγινε και αυτό,
18: Έχει κάνει και αυτό.
1: Έξω λίγο.
18: Μόνο αυτό, όλα τα άλλα.
1: Το κουνουπίδι μπήκε πολύ στη ζωή μας, Νίκο.
18: Γύρος από κουνουπίδι. Άκη, συγγνώμη, μας ακούς, δεν ξέρω. Ζητάω συγγνώμη, είναι πεντανόστιμες συνταγές. Γύρος, δεν το σηκώνει ο οργανισμός μου αυτό.
1: Ναι. Έχω δει πια το κουνουπίδι 30 ευρώ, να ξέρεις. Και έμεινα με το στόμα ανοιχτό, λέω, το κουνουπίδι, λέω. Που το βράζανε οι παλιά μαμάδες μας και λέμε έλεος, μυρίζει όλη η γειτονιά. Έλεος. Ναι. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, φεύγουμε. Ο Ιρνάτσο Παγιανάκος μας διώχνει γιατί έρχονται τα αγόρια. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαβακάρης αμέσως μετά. Και τα σας παίρνω όλους μαζί και πάμε στα Χόντο Σέντερ. Εκεί θα βρούμε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και δισπιτιού. Μόνο στα Χόντο Σέντερ. Άντε, γεια σας. Καλό απόγευμα. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ με την κυρία. Μην τη χάσετε. Τώρα βγαίνει. Στούντιο 3. Θανάση Αναγνωστόπουλο, Νάση Ζαμπέτουλου. Νάση Ζαμπέτουλου, Θανάση Αναγνωστόπουλο. Γεια σας.
19: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
21: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
22: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
23: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
24: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
23: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοράλλο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός από τις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Η γέφυρα Δυσκουρίου κοντά στα Ζωνιά ανακόπηκε στα δύο, με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινικιά μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το όχημά τους που είχε ακινητοποιηθεί λόγω των φερτών υλικών στο οδόστρωμα. Και στα Ζωνιανά έγινε απεγκλωβισμός οδηγού σε όχημα από την υπερχείληση ποταμού. 70 χωριά του Μιλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στο Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχουν τροποποιήσεις σε δρομολόγια των ταχύπλων για τα νησιά του Αργοσαρονικού. Οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με το λιμεναρχείο ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, επισημένοντας ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του, αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4 και 8 λεπτά το απόγευμα με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά της Θήβας. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 5 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της Βιωτίας και της Αττικής. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι 4 κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρελός. Ένα ρωσικό ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τις αρχές του Κιέβου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται σήμερα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, στην Ανατολική Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο Νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βορειάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μπόφορ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Έιτης ήταν αυτό. Είναι ένα Έιτης, τι είναι.
1: Έιτης, ναι, ναι, ναι. Κοίτα, και Ζήρος να είναι Έιτης ακούγεται. Αλλά είναι Έιτης, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ο τραγουδιστής όμως έχει κάνει και καριέρα στα Έιτης.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ο Σόμερβιλ, ο Τζίμι Σόμερβιλ.
0: Ο Τζίμι ο Σόμερβιλ.
1: Η Bronski Beat.
0: Λοιπόν, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι είναι. Καλό μήνα πάντως, σίγουρα.
0: Σίγουρα, ναι. Πρώτου μήνα με συννεφιά, πρώτου μήνα με καιρό, ο οποίος εντάξει, Οκτώβριος είναι. Σαν να κάνει μια εισαγωγή Οκτώβριος, παιδί μου, με ένα καιρό τέτοιο συννεφιασμένο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, Οκτώβριος είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Οκτώβριος είναι μια χαρά.
0: Μην κακομαθαίνετε.
1: Όχι, όχι, όχι. Μία. Και θερμοκρασία τώρα μην τρελαθούμε. Έτσι, 18, 20, 22, κάπου εκεί πέρα.
0: Εντάξει, θα θέλαμε κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, εντάξει. Αυτό. Γιατί είμαστε Ελλάδα, ο ήλιος κτλ. Πώς το λένε. Και είπε, δεν είπε λίγο ότι το Σαββατοκύριακο λίγο θα ανέβει. Αν κρατήσει, αν μείνει σταθερή η πρόγνωση του καιρού.
0: Α, το είπε, το είπε.
1: Είπε το Σαββατοκύριακο λίγο πρέπει να πάει ένα 25.
0: Το
1: είπε. Καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, είναι, εδώ είμαστε. Είναι η Αδιόρθωτη, είναι ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα όπως είπαμε.
1: Είναι και ο Νότης σήμερα μαζί μας για πρώτη φορά.
0: Και ο Νότης.
1: Γεια σου, Νότη. Καλώς ξαναβρεθήκαμε, Νότη.
0: Έβλεπα τα βίντεο τώρα που βγάζουν στο στούντιο στις 3 και ήταν ένα ωραίο βίντεο για τους ανυπόμονους οδηγούς που είναι κάποιος που σε από ένα αυτοκίνητο και κορνάρει κτλ. Μηχανή είδε και το αυτοκίνητο πίσω έχει ένα πιτσιλιστήρι που του ρίχνει νερό.
1: Εντάξει, τέλειο είναι αυτό.
0: Επειδή βιάζεται.
1: Τέλειο είναι αυτό δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Αν και πολλά πιτσιλιστήρια εμείς με τη μηχανή τα τρώμε με τους καθαριστήρες. Γιατί κανένα μπέκ δεν είναι ρυθμισμένο. Αυτό... Καλά, για τους δρόμους τα ποτίσματα δεν λέμε, αλλά κανένα μπέκ από αυτοκίνητα λίγα είναι. Και πιτσιλάει, καθαρίζει ο άνθρωπος τα μάξι του και σου έρχεται όλο
0: αυτό
1: πίσω με τη μηχανή.
0: Το συγκεκριμένο είναι για τους ανυπόμονους. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης ο Παγιαννάκος, όπως είπαμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια Εμελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ακούτε τις ωραίες επιλογές της. Και τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βερτάκου. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και να παίρνετε τηλέφωνο για να λέτε ό,τι θέλετε. 4800-170-174 και μέσω ίντερνετ, και εδώ το διαβάζουμε τα μηνύματα. Skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, και στο Viber 698-123-1003. Και διαβάζουμε τα μηνύματα, όλα τα διαβάζουμε και λέμε αυτά που μας αρέσουν. Χαχα.
1: Καλά, φυσικά, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, τα πούμε και τα.
0: Ναι, όλα τα λέμε.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει τίποτα βαρύ, κατάλαβες, έτσι δύσκολο, ας πούμε, να μας δυσκολέψει.
0: Στέλνω Παναγιώτη αυτό το μήνυμα, μπορείς να λέει και χθες για τυχείο, για τους φοιτητές τυχείο που δεν έχουν δρομολόγια για να πάνε στο πανεπιστήμιο και με πανάκριβα εισιτήρια. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το στέλνει συνέχεια.
0: Και το στέλνει κάθε μέρα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε μια ωραία συνέντευξη που έχει να κάνει εδώ με τον Sky τηλεόραση. Έχουμε ένα καινούριο ωραίο τραγούδι. Περνάμε να ακούσουμε το τραγούδι και να ακούσουμε με ποια θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο.

0: σου.
1: Το είδωλό σου. Το είδωλό σου είναι η Κατερίνα Στικούδη που ακούτε. Την ακούτε να τραγουδάει και θα την ακούσετε να μιλάει τώρα στο τηλέφωνο. Κατερίνα.
2: Καλησπέρα. Τι κάνετε, ε?
1: Καλά, εσύ.
3: Γεια σου, Κατερίνα. Καλό μήνα.
2: Δεν πιστεύω. Καλό μήνα να ακουγόταν το σεσουάρ που στέλνουν τα μαλλιά μου.
1: Ναι, ακουγόταν.
3: Ναι, ακουγόταν. Ακουγόταν. Ναι. Live είναι η εκπομπή. Είναι
1: φυσικός.
2: Αλήθεια, το λέτε.
1: Είναι φυσικός ήχος να κάνουμε. Όχι, πλάκα κάνουμε.
3: Εγώ νομίζαμε ότι είναι σκούπα ηλεκτρική. Λέω, ρε παιδί μου, πώς θα προλαβαίνει όλα. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, καινούργιο τραγούδι και να βάζει και σκούπα. Μπράβο.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό.
2: Κοίταξε, είμαι ουσιαστικά. Έχω κλινοποιηθεί, να ξέρετε. Απλά δεν σας το έχω πει ακόμα.
1: Είσαι στη Λεμεσό δηλαδή τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι στη Λεμεσό. Πηγαίνω έρχομαι. Έχω γυρίσει, είμαι στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Το παν είναι η θέληση σε αυτή τη ζωή. Να υπάρχει όρεξη και από την ομίγυρη μιας οικογένειας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και να μπορούν όλοι να συντονιστούν. Και στο τέλος της ημέρας, τι μετράει, παιδιά μου, να είμαστε χαρούμενοι.
1: Έτσι.
2: Αυτό.
3: Μπράβο,
1: λοιπόν, το είδωλό σου λοιπόν είναι 2 εβδομάδες σε σειρά εξώφυλλος στη λίστα Greek Pop του Spotify. Κυκλοφορεί από την Μήνωση EMI, Universal.
2: Μήνωση EMI, στίχος μουσική Χαρουλαζά. Είναι όπως ακούσατε, πάμε Βιρονάκη μου, πάμε κολυμπητήριο τώρα εμείς, όπως καταλαβαίνετε.
1: Α, καλά κάνετε.
2: Ναι, είναι ένα τραγούδι που όταν το πρωτάκουσα, όταν και το beat μου άρεσε πάρα πολύ, μου θύμισε λίγο αυτή τη νοσταλγία που είχαμε λίγο εκεί στα Zeros.
1: Τα λέγαμε, εμείς λέγαμε πιο παλιά.
2: Με τις ωραίες γιτάρες, ναι, λίγο δηλαδή. Να θυμηθούμε λίγο ξανά ποια είναι η pop μουσική, η κουλτούρα. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αγαπάμε πάρα πολύ την παράδοση, το λαϊκό τραγούδι στη χώρα μας, αλλά και η pop σκηνή δεν τα έχει πάει άσχημα. Οπότε ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο, μου άρεσε, το κάναμε. Το αποτέλεσμα είναι ακριβώς όπως το θέλαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχει αγαπηθεί τον κόσμο τόσο γρήγορα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και να μας αρέσει εμάς, τι ζητάμε, την αποδοχή του κόσμου ζητάμε. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Σε όποια δουλειά και να κάνουμε. Εσείς όμως δεν μου λέτε, ρε παιδιά, γιατί είστε αδιόρθωτοι? Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται με
1: αυτό. Έχει δύο έννοιες. Αδιόρθωτοι δεν μπορούμε να διορθωθούμε ή αδιόρθωτοι κάνουμε
2: από
1: πράγματα.
2: Δεν πρέπει όμως να διορθωθείτε. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Ποτέ δεν ξέρουμε. Κατάλαβε. Είναι και το μεγάλο quiz της εκπομπής.
3: Λάθη πάντα γίνονται και συνέχεια γίνονται, Κατερίνα. Οπότε κατάλαβες. Γιατί να μην το παραδεχτούμε από την αρχή. Παλιά να σκεφτείς, ξεκινήσαμε με μια εκπομπή στην τηλεόραση που τη λέγαμε Νύχτα θα φύγουμε. Ξέραμε από την αρχή ότι θα φύγουμε νύχτα και φύγαμε.
2: Ότι θα φύγουμε νύχτα.
3: Οπότε άμα το παραδέχεσαι.
2: Και ξέρεις τι σου γίνεται. Δεν υπάρχει.
1: Να μην μιλάμε όμως μόνο για μας, Κατερίνα, να μιλήσουμε και για σένα. Γιατί ακούσαμε το τραγούδι. Λείπα για τη Λεμεσό προηγουμένως, γιατί είσαι κάθε Τετάρτη από τις 30 Σεπτεμβρίου. Από χθες, ας πούμε, έτσι δεν είναι?
2: Συγγνώμη, τι κάνω?
1: Στη Λεμεσό δεν είσαι?
2: Είμαι στη Λευκοσία.
1: Κάνεις εμφανίσεις. Α, στη Λευκοσία.
2: Στη Λεμεσό είμαστε στο Κανέλα.
1: Στο Κανέλα.
2: Κάθε 2 Τετάρτες το μήνα.
1: Ναι.
2: Και στην αγαπημένη μας Λευκοσία γίνονται τα γυρίσματα για τις αγαπημένες μας μπλε ώρες.
1: Α, για μάλιστα. Μας βάζεις την επόμενη ερώτηση λοιπόν για τις μπλε ώρες, όπου υποδέεσαι τη Βάσια Πολίτη, μια ευγενική και πρόθυμη κοπέλα, που συντηρητική όπως φαίνεται.
2: Αρκετά συντηρητική παραδοσιακή.
1: Με ήσυχη ζωή που ανατρέπεται όταν στο πρώτο επεισόδιο ο συντοπίτης της, ο Διονύσης, δολοφονεί τον άντρα της. Τη Βάσια. Έτσι γίνεται.
3: Μπήκατε δυναμικά από πρώτο επεισόδιο, έτσι, Κατερίνα?
2: Ναι. Μπαίνουμε δυναμικά για να τραβήξουμε και την προσοχή του κόσμου, αλλά και το ενδιαφέρον να είναι μια ιστορία που ουσιαστικά απλώνεται σε πάρα πολλές ιστορίες παράλληλα. Υπάρχουν οι πρωταγωνιστές μας, όλες τις ιστορίες έχουν κάτι να πούν. Υπάρχουν φοβερές τροπές. Εκεί που λες ότι όλα θα πάνε καλά, τελικά μάλλον δεν πηγαίνουν. Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τη Βάνα Δημητρίου, είναι αυτό που χαρακτηρίζει την επιτυχία. Το δίδυμο, αν θέλετε, Βάνα Δημητρίου και Ανδρέας Γεωργίου, δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καθυλώσει τους
1: πλήρες. Και ο Κούλης Νικολάου.
2: Στην τηλεόραση, ο Κούλης Νικολάου παραγωγή φυσικά. Make It Project, μια φοβερή παραγωγή. Εγώ πηγαίνω στην Κύπρο με χαρά. Δεν με κουράζουν τα ταξίδια. Δεν με κουράζει η μεταφορά μου, το πηγενέλα. Γιατί όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ και ξέρεις ότι και τα παιδάκια έχουν ένα καταπληκτικό μπαμπά που τις 2 μέρες την εβδομάδα θα τα φροντίσει και θα προσέξει, το κάνω με χαρά και χωρίς άγχος, παιδιά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Γιατί είναι μικρούλικα τα παιδάκια μου. Δηλαδή έτσι, έχω δει.
3: Πόσο
2: το 1-5 και το άλλο είναι 2,5.
1: Α, οπότε, πολύ μικρά, ναι.
2: Ναι, φεύγοντας, δεν συνεννοούμε μεταξύ τους. Είναι 3 άντρες που αφήνω πίσω, οι οποίοι γίνονται μια εξαιρετική παρέα. Συνεννοούνται καταπληκτικά.
3: Φαντάζομαι. Και ειδικά όταν λείπει η μαμά, φαντάζομαι τι ωραία θα περνάνε τρεις άντρες, έτσι.
2: Για να τα πιστέψω λίγο κι εγώ,
3: κατάλαβες. Ναι, το λες για να τα ακούσεις, έτσι.
1: Μία ερώτηση.
2: Κάνω την αυτοθεραπεία μου.
1: Έτσι, έτσι. Μία ερώτηση για τη σειρά, Κατερίνα. Ότι η ηρωίδα σου, που είναι μια συνηθισμένη γυναίκα της διπλανής πόρτας, όπως είπαμε, αλλά αποδεικνύεται τελικά πολύ πιο δυνατή από όσο περιμένουμε. Αυτή η ανατροπή, λοιπόν, να παίξει ένα χαρακτήρα τόσο διαφορετικό από την λαμπερή δημόσια εικόνα που έχεις και που τόσα χρόνια σε εμπνέει.
2: Δεν θα το έκανα διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Εδώ μου αρέσει το challenge, μου αρέσει να κάνω κάτι διαφορετικό, μου αρέσει να μην βαριέμαι.
3: Για μην σε βαριούνται, έτσι, τους ρόλους και τους χαρακτήρες, ναι, φυσικά.
2: Θα σας πω κάτι που πραγματικά πριν λίγες μέρες συζητούσα με την καλύτερη μου φίλη και της έλεγα ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω δράμα κάποια στιγμή. Και μου λέει, πώς σου ήρθε τώρα αυτό, πώς το σκέφτηκες, ξέρεις. Της λέω, θέλω πάρα πολύ. Τελικά όταν σκεφτόμαστε κάτι,
1: έρχεται,
2: με αγάπη και έρχεται.
1: Γιατί είναι δραματικός ο ρόλος.
2: Βέβαια.
1: Βέβαια, δραματικός.
2: Με έχει κάνει η σειρά αυτή, ο ρόλος αυτός, να αγαπήσω, όχι ότι δεν αγαπούσα τον εαυτό μου, αλλά είναι ωραίο να βλέπουμε ποιοι πραγματικά είμαστε στο καθρέφτη, το είδωλό μας, που λέει και αυτό το τραγούδι, αλλά να βλέπουμε την αλήθεια μας.
1: Ναι.
2: Αυτό το άβαυτο, λοιπόν, το τόσο καθημερινό, το τόσο απλό που είμαι στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου, είχα το θάρρος και την τόλμη να το μοιραστώ μαζί σας.
1: Καλά έκανες.
2: Σίγουρα υπήρξαν στιγμές που λέω τώρα ο κόσμος πώς θα το δει, δεν σας το κρυβώ, όχι ακριβώς ανασφάλεια, ένας μικρός προβληματισμός. Αλλά από την άλλη μεριά εξαφανίστηκαν τελείως αυτά τα συναισθήματα, διότι υπήρχε αυτή η παραγωγή και η εμπιστοσύνη του Ανδρέα Γεωργίου, του Κούλη Νικολάου και της Βάνας, που ήξερε το αποτέλεσμα θα είναι καταπληκτικό. Είναι κάτι άλλο, ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει.
1: Ναι,
2: πρέπει
1: βέβαια
2: να το αποδεχτεί, να αποδεχόμαστε την εικόνα του καθενός και όλων των ανθρώπων, έτσι. Μια μέρα ξυπνάς.
1: Έτσι.
2: Όμορφα, μια μέρα δεν ξυπνάς καλά. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Και ήθελα να το τολμήσω.
1: Καλά έκανες, Κατερίνα.
2: Καλά έκανες.
3: Πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, μπλε ώρες κάθε βράδυ από τον Sky στις 9 η ώρα κάθε βράδυ.
2: Και στο Σίγμα στην Κύπρο.
1: Έτσι και στο Σίγμα. Δεν σε ρωτάω λεπτομέρειες για τη συνέχεια. Θα τα δούμε.
2: Εντάξει, τώρα και εγώ πρέπει να είμαι στο ρόλο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι και τα συμβόλαια στη μέση, τα ξέρουμε.
2: Πολλά πράγματα να μην το suspense, να μην το χαλάσουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα.
2: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, παιδιά. Χαρούμενοι
1: και καλή συνέχεια.
2: Και υγεία σε όλο τον κόσμο που μας
1: έτσι,
2: ακούει,
1: μπράβο,
2: γιατί
1: ναι,
2: είναι πολύ σημαντικό τους ανθρώπους μας να τους χαιρόμαστε, να τους ευχαριστιόμαστε, γιατί ο χρόνος είναι λίγο άτιμος.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι.
2: Λοιπόν, περνάει λίγο γρήγορα.
1: Καλή επιτυχία, Κατερίνα.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Πολλά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και από την Κατερίνα στη Σοφία. Να μας μπει τα ευχάριστα η Σοφία Γαλάνη.
1: Είναι ευχάριστα.
0: Βέβαια.
1: Σοφία είναι ευχάριστα. Δεν σε βλέπω. Όχι, όχι.
2: Νομίζω ότι το ύφος μου το βλέπετε.
1: Εγώ τα είδα ερχόμενος εδώ από την Βασιλή Σοφία.
2: Εσύ το τρως κάθε μέρα το πακέτο. Είσαι από αυτούς που το τρώνε κάθε μέρα το πακέτο.
0: Σοφία, μήπως οι δρόμοι που δεν έχουν κίνηση είναι πιο σύντομοι από αυτούς που έχουν.
2: Είναι σίγουρα πιο εύκολο να λέμε εκεί που δεν έχει κίνηση.
1: Αν το πούμε, θα γεμίσουν και αυτοί.
2: 100%. Βέβαια, ναι, είναι και συγκεκριμένες οι διαδρομές. Δεν μπορεί. Ναι, δηλαδή, στην Αθήνα δεν έχεις πολλές επιλογές, ναι, αν θέλεις να πας κάπου. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Και το θέμα είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ο Κηφισός μπορεί να φαίνεται, ας πούμε, στο.
2: Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια το οποίο λες τώρα.
1: Το GPS να σου φαίνεται.
2: Μας έχει συμβεί σε όλους. Σούκο λίγες φορές. Δηλαδή, να βλέπεις ότι κάπου είναι, για παράδειγμα, κόκκινο φουλ και να λες δεν περνάω από εκεί. Και να φτάνεις εκεί, μέχρι να φτάσεις εκεί σε 3-4 λεπτά, να έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό. Λοιπόν, θα πάμε από τον Κηφισό αφού ξεκινάμε από εκεί και τον βάζετε στο τραπέζι. Φυσικά αυτή τη στιγμή στο ύψος της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα της καθόδου, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ανοίγει μετά για λίγο μέχρι και το ύψος εκεί στο, του Γαλατσίου, για να το πω έτσι χοντρικά. Έχει
0: 200
2: ανοίγει
0: μέτρα. Ανοίγει 200
2: για
0: μέτρα.
2: Λίγο, ναι, εκεί είναι Φιλαδέλφια. Ανοίγει για λίγο και μετά ξεκινάνε τα δύσκολα. Εδώ ξεκινάμε και στα δύο ρεύματα να βλέπουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Ρέντι, αυτή τη στιγμή είναι απροσπέλαστος ο Κηφισός. Ναι. Δεν περνάει απολύτως τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και μετά το Ρέντι ουσιαστικά μέχρι και εδώ στο Φάλιρο, εκεί είναι που ξανανοίγει. Αλλά αυτή την ώρα
0: δεν
2: όλο
0: θέλω
2: αυτό
0: να
2: το
0: περάσει
2: κομμάτι
0: εκείνα
2: είναι
0: τα δύο. Ναι.
2: Όποιος πάει να περάσει τώρα, παιδιά, υπομονή πάρα πολύ. Τώρα, κέντρο Αθήνας επίσης είναι η συνήθις ώρα που γίνεται χαμός. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Σταδίου, Τσαλδάρη, Αρδιτού, φυσικά ξέρουμε και εκεί τι γίνεται. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η λεωφόρος Συγκρού κατά τμήματα, ωστόσο, όχι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Λεωφόρος Κηφισίας επίσης επιβαρημένη λεωφόρος εδώ από το Μαρούσι αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα μέχρι και το Νέο Ψυχικό. Επίσης τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ανοίγει μετά για λίγο από το Νέο Ψυχικό μέχρι και την πλατεία Μαβίλη, εκεί είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μετά, βέβαια, μέχρι το κέντρο ξαναδυσκολεύει.
1: Να πιούμε κανένα ποτάκι.
2: Ναι. Όπως θέλει να σταματήσει. Λίγο, ναι, λίγο, παιδιά. Εκεί στο όμως ξέρουν το Νέο Ψυχικό, εκεί στον κόμβο, ας σταματήσουμε. Ναι. Λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα επίσης έχει πρόβλημα, όπως γίνεται κάθε μέρα ουσιαστικά. Να πάμε νότια εδώ. Λεωφόρος Ποσειδώνος, Ελληνικό και Άλυμος αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ναι. Μαγεία είναι.
0: Μαγεία.
2: Όταν έχει καλό καιρό, ειδικά. Τώρα δεν είναι καθόλου, βέβαια. Τώρα δεν είναι καθόλου μαγεία, γιατί και έχει κρύο και έχει κίνηση.
1: Και στα δύο ρεύματα, φαντάζομαι.
2: Είναι αυτή τη στιγμή, έχει και στην άνοδο και στην κάθοδο, αλλά αυτή τη στιγμή στο Ελληνικό, ειδικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι στην άνοδο.
1: Στην άνοδο
2: και αυτούς που φεύγουν από εκεί που δουλεύουν προφανώς και θέλουν να ανέβουν να πάνε στα σπίτια τους. Και φυσικά εδώ δίπλα μας, στον Πειραιά, είναι το σύνηθες θέμα. Γύρω από τους δρόμους εκεί στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός. Και φυσικά
0: υπήρχε
2: μία εξαιρετική. Εγώ κάθε μέρα ψήφιζα στους δρόμους, λέμε.
0: Μπράβο, Σοφία, ήσουν και σήμερα άριστη.
1: Άμα δεν πει στην Ερυθρέα, α πούμε, θα μέσα μας πλακώσει.
2: Ναι, όχι, ναι. Θα τα λέτε μόνοι σας, δεν χρειάζεται. Αφού κάθε μέρα έχουμε τους ίδιους δρόμους, δεν αλλάζει κάτι.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή.
8: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα

0: έρχονται για σένα στο The Hellenicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Hellenicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί. Εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. 255 κλήσεις έχει λάβει η πυροσβεστική για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Όπως έγινε γνωστό, έχει υπερχυλήσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στο Ηράκλειο, ενώ χρειάστηκε να κινητοποιηθούν και οι Δήμοι με μηχανήματα έργου για να απομακρύνουν φερτά υλικά που δυσχεραίνουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Σε ισχύ είναι απαγορευτικό πόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση θρίλερ από τον Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ, άφησε σε συνέντευξή του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Better Burn λοιπόν εδώ στο Sky 100,3. Η αντιόρθωση του Θεοδωρή Μαμακάρη, Στάκης Γιαννούτσος, 5 και 34 πρώτα λεπτά. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6. Και δεν είναι ούτε σαν σήμερα που γεννήθηκε αυτό το τραγούδι, που γράφτηκε, ούτε έχει καμιά επέτειο γέννησης, γενέθλια κανείς από τους Midnight All. Απλά αυτή τη μέρα το 2000 το έπαιξαν αυτό το τραγούδι στην τελετή λήξης των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Η διαφορά είναι το τι είπε εκείνης της ημέρας, είναι ότι φόρεσαν μαύρες στολές, διακοσμημένες με τη λέξη συγγνώμη, και ήταν ένα, και ένα συμβολικό κλαδί ελιάς, και ήταν ένας συμβολισμός προς τους αβορίγινες που εκδιώχθηκαν από τα εδάφη. Και ήταν η πρώτη συγγνώμη που ζήτησαν μουσικά οι Midnight All. Οι αβορίγινες διώχθηκαν το 1788. Ήταν μια μαύρη στιγμή της ιστορίας, γιατί τότε οι Βρετανοί είπαν ότι πρέπει να φύγουν από εκεί, γιατί η Ήπειρος αυτή είναι άδεια. Κανείς δεν τους είπε ότι μένουν εκεί οι αβορίγινες εδώ και 50.000 χρόνια. Ήταν μια γενοκτονία, όπως ξέρουμε από την ιστορία. Με τρεις μεθόδους αφάνισαν τους αβορίγινες, με βίαιες συγκρούσεις και σφαγές, τον ένα τρόπο. Με εισαγωγή ασθενειών, έβαλαν δηλαδή ασθένειες και τους καθάρισαν όσους έζησαν από εκεί. Ή εγκλεισμό και καταβλισμό στους υπόλοιπους που κατάφεραν να ζήσουν.
1: Πιο συγκεκριμένα, βέβαια, είχε συγκεκριμένο αποδέκτη αυτό το sorry που είχαν πει στις μπλούζες τους, η Midnight Oil. Και το τραγούδι μάλιστα είχε γεννηθεί από την επαφή των Midnight Oil με τις κοινότητες των αβορυγινών και στην περιοδία Black Fella, White Fella. Είχε γεννηθεί από αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: το συγκεκριμένο τραγούδι. Και το sorry, βέβαια, που είχαν στην μπλούζα τους, πάνω στις μπλούζες τους.
0: Σε αυτή την τελετή, ναι, ναι. Το sorry το είπε, το πρώτο sorry, η απόφαση ήταν πρώτη απόφαση στη Μάμπο 1992, το ανώτατο δικαστήριο της Αυστραλίας απέρριψε αυτό το δόγμα, αναγνώρισε ότι οι αυτόχθονες είχαν ιδιοκτησία και δικαιώματα. Δεύτερο ήταν το Bring the Home, η έκθεση, επίσημη κρατική έρευνα, αλλά το επίσημο συγγνώμη ήρθε το 2008 από τον τότε πρωθυπουργό Kevin Rudd, που ζήτησε δημόσια και επίσημη συγγνώμη εκ μέρους του κράτους προς τις κλεμμένες γενναίες και τις οικογένειές τους. Και τη γενοκτονία ουσιαστικά, έτσι δεν είναι μόνο κλεμμένες γενναίες.
1: Ουσιαστικά το sorry είχε ως αποδέκτη και την κυβέρνηση και αφορούσε τις stolen generations, όπως λέγανε, οι γενιές παιδιών αβορίγινων και κατοίκων των νησιών Τόρες, που επί δεκαετίες απομκρίνονταν βία από τις οικογένειές τους στο πλαίσιο κρατικών πολιτικών αφομοίωσης. Τότε η κυβέρνηση Χάουαρντ αρνούνταν να προχωρήσει σε επίσημη εθνική συγγνώμη, και μάλιστα το χαρακτηριστικό εκείνης της μέρας των Ολυμπιακών είναι ότι ήταν σχεδόν σαν αντάρτικο, γιατί όπως αποκάλυψαν μετά οι διοργανωτές δεν γνώριζαν τις λεπτομέρειες. Η λέξη sorry μπήκε στις στολές λίγο πριν το συγκρότημα ανέβει στη σκηνή, και μετά εμφανίστηκαν τους Midnight All, ένα άλλο συγκρότημα, η Γιώθου Χίντι, που ενίσχυσαν το πνεύμα της συμφιλίωσης. Το 8, όπως είπες, ζήτησαν επισήμως από τις Stolen Generations συγγνώμη, και σε μια τελετή που είχε σχεδιαστεί για να γιορτάσει στην Αυστραλία, επέλεξαν λοιπόν οι Midnight όλοι να τις θυμίσουν ότι για να είσαι αυτό που είσαι, πρέπει όταν αναγνωρίζεις αυτά που έχεις κάνει. Και όλο αυτό το πράγμα με τις Stolen Generations που είχαν κάνει ήταν κάτι το οποίο δεν το παραδέχονταν, και χρειάστηκαν 8 χρόνια να το παραδεχτούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το 2008 έγινε αυτό.

0: 100,3. Τάκης Γιάννης Θοδωρής Ναυακάρης στο μικρόφωνο. Λέγαμε προηγουμένως για τους Midnight Oil. Να πούμε για μια άλλη επέτειο η οποία έχει πιο πολύ ελληνικό ενδιαφέρον. Ήταν 1η Οκτωβρίου του 1980, όταν συνέβη το ναυάγιο του πλοίου Παναγιώτης στη Ζάκυνθο, στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Η ιστορία αυτού του motorship Παναγιώτης ξεκινάει πολύ πιο παλιά, από τη Σκωτία, τότε το έλεγαν Σεν Μπένταν, μετά πέρασε σε ελληνικά χέρια, μετονομάστηκε αργότερα, άλλαξε διάφορα ονόματα. Το 1975 ονομάστηκε Παναγιώτης και λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, ο Παναγιώτης είχε εντοπιστεί από το λιμενικό στα νυχτά της Ζακύνθου να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, έγινε αυτή η προσάραξη στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Τον κατέληψαν φυσικά το πλοίο οι ναύτες, αλλά συνελήφθησαν λίγες μέρες αργότερα.
1: Τουλάχιστον δεν είχαμε, ξέρεις, δεν ήταν ναυάγιο, ας πούμε. Υπάρχει ναυάγιο με ανθρώπινες ψυχές.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι ήταν θρύλος, ότι δεν μετέφερε τα λαθρέα τσιγάρα. Πάντως λέγεται ότι οι ντόπιοι επωφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Είχαν μείνει τα τσιγάρα από το πλοίο μέσα.
1: Τα στέγνωσαν. Φαντάζομαι, αλλά έγινε ναυάγιο.
0: Όχι, στα βαθύ προσάραξε, δεν βυθίστηκε.
1: Δεν βυθίστηκε κάτι.
0: Ναι,
1: σωστά. Κραπ, ναι.
0: Στα βαθύ προσάραξε.
1: Α, μια χαρά.
0: Λοιπόν, η παραλία αυτή από ο Άγιος Γιώργος που λεγόταν, απέκτησε νέα ταυτότητα, λέγεται ναυάγιο. Και μέσα στις επόμενες δεκαετίες η εικόνα ενός σκουριασμένου πλοίου που είναι ανάμεσα στους τεράστιους λευκούς γκρεμούς ταξίδευσε σε όλο τον κόσμο, έγινε σύμβολο του ελληνικού τουρισμού. Βέβαια το 18 ένα τμήμα του γκρεμού κατέρευσε τραυματίζοντας 7 ανθρώπους. Το 22 επλήγει από ένα σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών, γεγονός που πάλι οδήγησε σε ένα προσωρινό κλείσιμο. Και βέβαια από το 23 και μετά ένα επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ πραγματοποίησε μια αυτοψία και διαπίστωσε ένα εκτεταμένο κατολιστικό κίνδυνο και έτσι έχει κλείσει αυτή η παραλία. Και για το 26 υπάρχουν οι περιορισμοί. Τα σκάφη δεν μπορούν να προσεγγίζουν την ακτή, κολύμβηση απαγορεύεται. Μα πρόσφατα μάλιστα κάποιο ζευγάρι παραβίασε την απαγόρευση και πήγε και έκανε ή παντρεύτηκε ή έγινε πρόταση γάμου εκεί στο. Φυσικά του συλλάβανε.
1: Ναυάγησε.
0: Του συλλάβανε.
1: Πώς θα λένε, η πράξη εννοώ, όχι ο γάμος. Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει υποστεί σημαντική φθορά ο Παναγιώτης, έχει διαβρωθεί το κήτο σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ελπίζουν οι αρχές ότι η επέκταση παραλίας θα προστατεύσει το πλοίο από την περαιτέρω καταστροφή. Μάλιστα, υπάρχει σχέδιο για τη μεταφορά 45.000 κυβικών μέτρων χαλικιού για να μεγαλώσουν την παραλία κτλ. Και να την φέρουν πιο μέσα στη θάλασσα. Και λέγεται ότι μόλις ξεκινήσει και γίνει αυτό, θα ξεκινήσουν και εργασίες αποκατάστασης του ίδιου του ναυαγίου, έτσι ώστε να το προσέξουμε λίγο.
1: Πολλοί
0: μπορεί να πούνε, ξέρω εγώ, μην αρέσει που είναι σκουριασμένο το πλοίο. Βάψτε τώρα, το κάνετε τι.
1: Πολλοί όμως έχουν πει, πολλοί επιστήμονες δηλαδή που το έχουν κοιτάξει, μετά δηλαδή τις κατολιστήσεις, τις παραλίες κτλ., έχουν μιλήσει και για την κατάσταση του σκάφους του ίδιου, γιατί είναι σκουριασμένο, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί μπορεί σιγά σιγά να σαπίζει, γιατί μπορεί να κουβαλάει επάνω του, να είναι μολυσμένο σε διάφορα σημεία.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αποκατάσταση.
1: Αλλά μπορεί να γίνει αποκατάσταση. Αυτό θα χάσει βέβαια τη σκουριά και αυτή την. Αυτή την εικόνα που
0: τεχνητή
1: έχει.
0: Τεχνητή σκουριά μπορεί να κάνουν πάρα πολύ άνετα. Ό,τι θες μπορεί να φτιάξουν. Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
1: Το θέμα είναι να είναι ασφαλές.
0: Δύο φορές το χρόνο γίνεται, το εξετάζουν ειδικά κλιμάκια. Όταν νιώσουν ότι είναι ασφαλές και τα λοιπά η παραλία, τότε θα ξαναπάει ο κόσμος. Και η πλάκα είναι ότι ο Παναγιώτης απέτυχε να φτάσει στον προορισμό του, αλλά τελικά έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη με το ναυάγιό του.
1: Δηλαδή,
0: η ηρωνία της ιστορίας.
1: Αν κάποιος είναι από τη Ζάκυνθο ή έχει ακούσει την ιστορία ή ξέρει περισσότερα από την ιστορία, ας πούμε, ρε παιδί μου, να πει ότι ναι, ο παππούς μου είχε ένα πακέτο τσιγάρα από τον Παναγιώτη, παραδείγματος χάρη.
0: Θα τα πουλήσουν στο eBay.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή τηλεφωνικά δηλαδή στο 210-48-00-170-174 ή να μας στείλετε στο ίντερνετ στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, ή στο Viber 698-123-1003 αν έχετε ακούσει κάτι παραπάνω για το ναυάγιο του Παναγιώτη εκεί, στο γνωστό ναυάγιο της Ζακύνθου.
0: Αν επειδή λέμε ότι είναι θρύλος και ότι μπορεί και να μην έγινε έτσι με τα τσιγάρα, μήπως υπάρχει κάποια άλλη ιστορία. Κάποια άλλη ιστορία που την λένε στο νησί και δεχόμαστε να μην την έχουμε μάθει εμείς.
1: Πάντως,
0: το σενάριο που υπάρχει τώρα είναι τσιγάρα. Μετέφερε λαθρέα τσιγάρα από την Ιταλική μαφία. Το κάναμε. Πρέπει να γίνει ένα έργο, ρε παιδί μου.
1: Θα γίνει.
0: Έπρεπε κάποιος να κάνει μια ταινία τώρα γι' αυτό. Δηλαδή,
1: θα γίνει,
0: απορώ.
1: Ο Νόλαν έφυγε. Ναι.
0: Όχι, έχουμε και εδώ Έλληνες. Τόσους Έλληνες έχουμε.
1: Έφυγε ο Νόλαν.
0: Το κάνει ο Λάνθιμος, παιδί μου, να το δώσει και λίγο μυστήριο με τη ζάκια.
1: Ο Λάνθιμος θα
0: έχει. Γιατί να μην το κάνει.
1: Έχει έτοιμο σκηνικό το ναυάγιο,
0: ό,τι
1: δηλαδή.
0: Θέλεις.
1: Είναι λανθιμικό έτσι κι αλλιώς το ναυάγιο.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του χρόνου ημίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Αντιχέαρ Λος Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Αντιχέαρ Λος Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Αντιχέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Πάμε Breaking Bad.
10: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
9: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
10: Stand-up είναι.
9: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
10: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
9: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
11: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
16: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πώς το τσίπησε καμία σειρά αυτό?
1: Ναι, όπως το άλλο.
0: Το Stranger Things, κάποια άλλη σειρά όμως. Εντάξει, το Stranger Things τελείωσε το Stranger Things. Οπότε κάποια άλλη σειρά που υπάρχει τώρα να το παίξει και αυτό.
1: Νομίζω από τον ίδιο δίσκο είναι αυτό και το.
0: Ναι, και το πάρει όλα.
1: Και το Wuthering Heights και αυτό που τσίπησε το Stranger Things. Είμαστε 9 λεπτά πριν τις 6. Γεια σας εδώ από τον Sky 100,3. Είμαστε σε έναν διπλανό σταθμό, φίλε Μάριε, που ζητάς. Ναι, εμείς πάντως σε αυτό το δίδυμο είμαστε. Καλησπέρα και από τη Ρώμη, στέλνει ένας φίλος μας. Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την προ-προηγούμενη εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε και πέσαμε μαζί με την έναρξη των σχολείων και εκείνο το μαθητή, ο οποίος μπήκε με ένα καφέ στην τάξη, όχι ακριβώς στην τάξη, στο σχολείο, την πρώτη μέρα του σχολείου, του αγιασμού, εκείνη την ημέρα που πέρανε τα βιβλία και ο διευθυντής αντέδρασε, πώς πας με τον καφέ μέσα, τον έβγαλε έξω, του είπε ότι δεν επιτρέπεται και πήρε και τηλέφωνο και τη μητέρα του και λέει δεν είναι εικόνα αυτή για ένα μαθητή να μπαίνει με τον καφέ. Οπότε ξεκίνησε και ένα debate κατά πόσο ο καφές επιτρέπεται ή όχι από τους μαθητές.
0: Ναι, λίγο θέλουμε να ξεκινήσουμε debate.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Και αν δεν επιτρέπεται, τα είπαμε αυτά. Τι γίνεται όμως άμα μπει κάποιος σε ένα interview για δουλειά με τον καφέ στο χέρι? Αυτό μετράει ή δεν μετράει? Μετράει θετικά ή μετράει αρνητικά? Ή μετράει εντελώς αδιάφορα? Και εκεί υπάρχει το ίδιο debate. Αφορμή φυσικά ήταν πάλι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok με έναν που πήγε με καφέ να δώσει μια συνέντευξη για να πάρει μια δουλειά.
0: Τι καφέ πήγε? Άλλο να πας με φραπέ, άλλο με φρέντο εσπρέσο και άλλο να πας με ένα ζεστό καφέ.
1: Δεν φαίνεται.
0: Πώς δεν φαίνεται? Από το καλαμάκι.
1: Από το καλαμάκι
0: φαίνεται, βέβαια.
1: Από το καλαμάκι είναι ζεστό ή κρύος.
0: Νομίζω το καλαμάκι πιο χτυπάει πιο πολύ.
1: Ναι. Η Gen Z λοιπόν δείχνει, σύμφωνα με τις απαντήσεις, ότι δεν την ενδιαφέρουν οι κανόνες, τα τυπικά, τα άγραφα, τα άτυπα, ότι με ένα καφέ θα με κακοχαρακτηρίσει. Εγώ πάω εκεί.
0: Με επίσημη ανακοίνωση Gen Z.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έχει δείξει με τις κινήσεις τόσα χρόνια ότι εγώ θα δείξω το βιογραφικό μου, θα πω την εμπειρία μου και αν του αρέσει η δουλειά που κάνω και οι γνώσεις μου και η εμπειρία μου, θα με πάρει. Τώρα κρατάω καφέ.
0: Θα βγάλω το ταπεράκι εκείνη την ώρα.
1: Ναι. Οι άλλοι λένε, ας πούμε, ότι ναι, μια εικόνα, ναι, μπορεί να μην είναι βασικό, αλλά είναι μια εικόνα η οποία κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει να τη χαρακτηρίζουν. Λέει λοιπόν αυτή η πλευρά ότι πώς θα σου φαινόταν λοιπόν να μπει κάποιος σε μια συνέντευξη και αντί για καφέ να κρατάει ένα πιάτο με φτερούγες από κοτόπουλο, με φαγητό να τρώει. Εντάξει, το φαγητό είναι ένα άλλο στάδιο.
0: Το θέμα είναι ότι αυτά, αυτός που αποφασίζει είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη και παίρνει τον εργαζόμενο. Δηλαδή, σε αυτόν του φανεί λίγο περίεργο το να μπαίνει όλος με καφέ, δεν θα τον προσλάβει, οπότε...
1: Με αυτόν σχολιάζουμε, ναι. Αυτός που θα μείνει στον καφέ.
0: Ναι, αν το σχολιάζουμε και σε σχέση με το αποτέλεσμα, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η σημασία. Δηλαδή, αν ας πούμε εσύ μπεις με ένα καφέ με το καλαμάκι σε μια συνέντευξη για δουλειά, τι πιθανότητα έχεις να χάσεις τη δουλειά επειδή μπαίνεις με καφέ με καλαμάκι?
1: Αυτό είναι το
0: ερώτημα.
1: Και η συζήτηση πάει ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή πάει πολλά βήματα παραπέρα, όπως παραδείγματος χάρη το ντύσιμο που θα μπεις μέσα. Αν μπεις δηλαδή σε μια δουλειά, σε μια εταιρεία για στέλεχος και μπεις με ένα κοστούμι κτλ. Αλλά το CV σου είναι ντεμή, αν θα το κοιτάξουν, αν θα πιάσει το ρούχο ή το CV, και ο άλλος που θα μπει με πολύ καλό CV, με πάρα πολύ καλό CV, αλλά θα μπει casual ντυμένος, ας πούμε, με ένα τζιν παντελόνι και λίγο πιο ελεύθερος. Χήμα που θα έλεγε ο πρώτος εργοδότης που κοιτάει τα ρούχα.
0: Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις συνεντεύξεις για δουλειά παίζει πολύ ρόλο η πρώτη εντύπωση. Γιατί η συνέντευξη δεν είναι καφές ή με φίλους. Είναι μια συνάντηση που για ένα διάστημα, ξέρω εγώ, μισής ώρας προσπαθείς να δείξεις την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου με διάφορους τρόπους και ανάλογα, ας πούμε, με τη δουλειά στην οποία πας να προσληφθείς. Αλλιώς είναι, ας πούμε, να πας.
1: Καλά, αλλάξει μετά η εικόνα σου, τι είναι.
0: Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια τράπεζα. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς σε μια εταιρεία τεχνολογίας. Αλλιώς είναι να πας να προσληφθείς, ας πούμε, σε ένα σχολείο ως δάσκαλος, έχει διαφορετικές διαβαθμίσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τραπέζι. Πού θα πας? Μπορεί να πας σε μια δουλειά, ας πούμε, στην Google, για παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα στην Google, στις συνεντεύξεις που γίνονται, πόσο χαλαρά μπορεί να νιώσει ένας υποψήφιος εργαζόμενος. Αλλά είναι βασικό το τι εντύπωση παίρνει αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη. Τώρα, τα υπόλοιπα όλα, αν πρέπει ή όχι να χάσεις τη δουλειά επειδή πίνεις καφέ. Είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Μα δεν του κάνει καλή εντύπωση και τη χάσει τελικά τη δουλειά, το αποτέλεσμα είναι.
0: Ότι έχει χάσει τη δουλειά.
1: Έχει χάσει τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή,
0: αυτό λέμε.
1: Η απορία
0: αυτό
1: είναι αυτή. Γιατί να βασίζεται σε μια πρώτη εντύπωση. Εννοούμε ενός καφέ. Δεν λέμε τώρα να μπει μέσα και να αρχίσει να βρίζει. Εννοούμε με την εντύπωση ενός καφέ. Ένα τέτοιο πράγμα. Τόσο light. Να μπει μέσα και να είσαι.
0: Μα δεν μπορούν να υπάρχουν.
1: Ξυπόλυτος, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Δεν μπορούν να υπάρχουν κανόνες του πώς κάποιο. Γιατί εξαρτάται από τη δουλειά, όπως λέγα και προηγουμένως, εξαρτάται από τη δουλειά στην οποία πα να προσληφθεί. Τώρα, αν αυτό ο οποίο κάνει κάνετε συνεντεύξεις. Ένας στριμμένος τύπος, ο οποίος θέλει να είσαι, ας πούμε, κακό για αυτόν, αλλά κακό και για εσένα που θα χάσει τη δουλειά. Αυτό είναι το, αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει την κυρίαρχη θέση.
1: Το πάνω χέρι.
0: Την κυρίαρχη θέση.
1: Το χέρι, το μαχαίρι και το καρπούζι.
0: Είναι αυτός ο οποίος κάνει τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, φεύγουμε, φεύγουμε. Πήγε παρά 4 η ώρα. Ήταν η Αδιόρθωτη. Ήταν ο Τάκης Γιάννουτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης από το Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν η Μελίνα Σαμαραδέλη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ρούλα Βρετάκου, ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.
1: Λοιπόν, θα είμαστε πάλι αύριο εδώ στο Skype που θα είναι και Παρασκευή, Sky 100,3. Θοδωρής Μαμβακάρης, Τάκης Γιάννουτσας. Καλό σας απόγευμα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
7: Πώς ακουγόταν ο Μπαχ στην εποχή του? Στις 27 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής σε όργανα εποχής μας φέρνει κοντά στον αυθεντικό μπαρόκ ήχο. Στο βιολί και τη μουσική διεύθυνση, η διεθνώς αναγνωρισμένη Elizabeth Blumenstock. Δύο κοντσέρτα για βιολί, η δεύτερη ορχιστρική σουίτα και η ιταλική καντάτα Non Sa Che Sia Dolore με την υψήφωνο Μυρσίνη Μαργαρίτη και τον Ζαχαρία Ταρμπάγκο στο φλάουτο τραβέρσο. Ο μαγικός Μπαχ της Elizabeth Blumenstock. 27 Οκτωβρίου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο ματς?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι, στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισίας και τη Μεσογείων ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Τραγωδία στην Κρήτη από την κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγωνοούνταν από χθες το βράδυ. Η γέφυρα Δισκουρίου κοντά στα Ζωνιανά κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα όχημα να εγκλωβιστεί στο σημείο και ένα ζευγάρι να μεταφερθεί προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή Άνω Φοινίκια μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο δύο άτομα από το ακινητοποιημένο όχημά τους λόγω των φερτών υλικών στο δόστρωμα και στα Ζωνιανά έγινε απεγκλωβισμός οδηγού από όχημα λόγω υπερχείλισης ποταμού. 70 από τα 100 χωριά του Μηλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε στον Sky ο Δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Παρατήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, καθώς όπως επισημαίνει, οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκοσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκοσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια στην περιοχή. Είναι η υφαλοκρηπίδα μας, αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκηση από τη Βουλή ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του Πασόκ για τη μείωση του στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν αναβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του Πασόκ. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με τον νόμο περί τρομοκρατίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνη στην απόπειρα αεροπειρατείας. Την πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει ήρωα τον πιλότο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνομιλία με τον Μπένζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης είτε ήταν τρέλος. Ένα ρώσικο ντρόουν έπληξε το πρωί σχολείο στο Κίεβο προκαλώντας πυρκαγιά. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί καθώς οι 100 μαθητές βρίσκονταν σε καταφύγιο εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με τις αρχές του Κίεβου.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο έχουν δικαίωμα έφεση στην απόφαση. Η Εθνική Ποδοσφαίρο υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δρακού.

0: Αυτό το γύρισμα είναι που αξίζει πολλά. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε το 1966 τη μουσική του διαδρομή με διάθεση folk και με αυτή την μελαγχολία που αργότερα έγινε και η υπογραφή του Paul Simon. 21 χρόνια μετά το πήραν οι Bangles, του άλλαξαν τα φώτα, το έκαναν ύμνο των 80s. Τα τραγούδια είναι σαν τη ζωή. Έχουν και αυτά δύο πρόσωπα μερικές φορές, κι αν κάποιος το τολμήσει βεβαίως. Ο Paul Simon ήταν σαν να κοιτάζει τον χειμώνα από το παράθυρο. Οι Bangles είναι σαν να τρέχουν να τον προλάβουν. Και νομίζω πως αυτή η δεύτερη εκδοχή μας ταιριάζει πιο πολύ, έτσι όπως τρέχουμε και εμείς, και ίσως πιο πρόημα σε σχέση με άλλες χρονιές φέτος, τρέχουμε να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα που έρχεται, ρισκάροντας προβλέψεις, διατυπώνοντας εκτιμήσεις και για όσα θα συμβούν, για όσα αναμένεται να συμβούν τους επόμενους μήνες. Και όσο προβλέπουμε, ασκούμεθα κιόλας ασκήσεις επί χάρτου στο ενεργειακό, αδιέξοδες για την ώρα, ασκήσεις πολιτικής εγρήγορσης, εκλογές γάρ, όχι μόνο εδώ, αλλά σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκήσεις για το ζέσταμα που λέμε. Αυτό το ζέσταμα, ιδίως τον φετινό χειμώνα, είναι που θα μας δυσκολέψει σαν άσκηση περισσότερο. Και σενάρια βεβαίως, σενάρια επί σενάριων, αυτά είναι ανεξαρτήτως εποχής, για το πώς θα είναι ο χειμώνας εν προκειμένου, για την κυβέρνηση, για τις κυβερνήσεις, για τον κόσμο, για εμάς. Αν ο Οκτώβριος που μπήκε σήμερα, καλό μήνα σε όλους, είναι ο μήνας που μας βάζει έτσι στο πνεύμα του χειμώνα που έρχεται, οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πράγματι θολές, όπως ακριβώς το είπε το τραγούδι της αρχής μας. Καλό σας απόγευμα και καλό μήνα να έχουμε. Άπαντες, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι 6 και 13 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ ξεκινούν οι ιστορίες του. Ο Νότης Παπαγιαννάκος είναι απέναντι μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η Μέλινα Σαμαραδέλη ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει πάντα τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Αργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170-174 μας τηλεφωνείτε. Εναλλακτικά μας στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Viber στο 698-123-1003. Και αν προτιμάτε τον άλλο τρόπο, που είναι και πιο οικείο στους περισσότερους, skyradio.gr, πάνω δεξιά, θα βρείτε το κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο, αυτή είναι η Amy Winehouse, τραγουδά για τον Οκτώβριο, το October Song, ένα τραγούδι που δεν γράφτηκε για τον μήνα, γράφτηκε για μια απώλεια προσωπική της. Το αφιέρωσε στο καναρίνι της, ναι μάλιστα, στο καναρίνι της, το οποίο έχασε και εκείνη το βίωσε έτσι, γράφοντας ένα τραγούδι, ένα από τα πιο τρυφερά της τραγούδια, στο άλμπουμ με το οποίο έκανε τον ντεμπούτο της. Οκτώβριος λοιπόν, και να πω ότι είναι ένας μήνας που έχει να περιμένει κανείς πολλά. Δηλαδή ξεκινάμε από τα Νόμπελ, παραδοσιακά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Πολλά τα Νόμπελ, αλλά ιδίως φέτος η προσοχή μας είναι στραμμένη στο Νόμπελ Ειρήνης, και αυτό γιατί μας το θύμισε σήμερα το Reuters. Πολλοί έχουμε την ίδια απορία. Άραγε φέτος θα κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ? Το Reuters μετέδωσε σήμερα ότι οι ειδικοί θεωρούν απίθανο να κερδίσει και φέτος το Νόμπελ Ειρήνης. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, οπότε και θα ξέρουμε. Μέχρι τις 9 Οκτωβρίου έχουμε όμως άλλα πεδία. Είναι το Νόμπελ Οικονομίας, Λογοτεχνίας. Εδώ υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον για άλλη μια χρονιά. Και είναι μια καλή ευκαιρία τα Νόμπελ για να συζητήσουμε για πράγματα που συνήθως δεν συζητάμε. Μας δίνεται λοιπόν μέσω αυτής της επικαιρότητας η αφορμή. Επίσης, μήνας βιβλίου και λογοτεχνίας Οκτώβριος, διεθνώς συνδέεται με πολλές εκθέσεις βιβλίου, με λογοτεχνικά φεστιβάλ, με δράσεις φιλαναγνωσίας και έπειτα το Halloween. Ο μήνας αυτός θα κλείσει με αυτή την γιορτή που μπήκε τα τελευταία χρόνια στις ζωές μας, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, αλλά τη γιορτάζουμε πανηγυρικά, και αν κρίνω από τις κολοκύθες και τα φαντασματάκια που έχουν κατακλείσει τις βιτρίνες και τα μαγαζιά, μας αρέσει, το απολαμβάνουμε. Σε σημείο που να εκτοπίζουμε λιγάκι την εθνική μας εορτή, 28 Οκτωβρίου, μέρα Τετάρτη, μην κάνετε σχέδια. Και η ώρα βέβαια. Εκεί θα μιλάμε νομίζω για χειμώνα, παρότι θα είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα αλλάξουμε και τα ρολόγια, μέχρι κάποια στιγμή αυτό να πάψει να συμβαίνει. Κατά τα άλλα, να σας δώσω μια εικόνα για το τι θα συναντήσετε τώρα αν μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία στο ανωδικό του Κηφισού. Από Μοσχάτο πιάνει κίνηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αν κατεβαίνετε, θα ζοριστείτε από Λυκόβρηση έως Περιστέρη. Στην Αττική Οδό από Αχαρνές έως Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στην Κηφισίας έχει κίνηση. Στη Μεσογείον έχει κίνηση. Στο κέντρο έχει κίνηση. Και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Κλασικά εικονογραφημένα από γεύματος καθημερινής. Λοιπόν, κατά τα άλλα πολλά θέματα και σημαντικά θέματα και σήμερα στην επικαιρότητα, το ενεργειακό, οι επιδοτήσεις στα καύσιμα, η επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη Κομισιόν, τα ζητήματα τα εθνικά μας, της εξωτερικής πολιτικής, με φόντο την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα. Έχουμε όμως και άλλα εθνικά ζητήματα απόψε, σημαντικά. Είναι μαζί μας ο Βάιος Τσούτσικας, ο διευθυντής του Sport FM. Καλώς τον. Γεια σου Βάιε, καλησπέρα. Γεια, ευχαριστώ
1: καλησπέρα,
0: πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τον απόψινό αγώνα, περιμένουμε... Τι περιμένουμε αλήθεια από αυτή τη νέα γενιά? Ναι.
1: Με ανυπομονησία περιμένουμε να δούμε πού θα μας πάει αυτό το σύνολο που έχουμε την τύχη να έχουμε τώρα να παρακολουθούμε με τα γαλανόλευκα. Αν μπορεί να συνεχίσει αυτή την πορεία, που κακά τα ψέματα, νομίζω ότι μπορεί ήδη να κρυθεί επιτυχημένη, αν και δεν βρισκόμαστε μάλλον στη συμπλήρωση του ενός τρίτου της διαδρομής. Mm-hmm. Γιατί έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες δύο αγωνιστικές. Θυμίζω σε όσους δεν ξέρουν ότι σε αυτή τη διαδικασία θα το Nations League για πρώτη φορά η εθνική μας είναι στην κορυφαία κατηγορία, δηλαδή ανταγωνίζεται τους πραγματικά πολύ μεγάλους. Και στόχος μας ήταν να τερματίσουμε στην τρίτη θέση του ομίλου εξ αρχής, ο πρώτος, ο βασικός στόχος, με αποτέλεσμα να μείνουμε σε αυτή την κατηγορία και στη συνέχεια να έχουμε μια καλή κλήρωση μπαίνοντας στο γκρουπ των ισχυρών ενώπιση των προκριματικών του γύρω του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Με δεδομένο ότι έχουμε εμείς 6 βαθμούς και οι βασικοί μας ανταγωνιστές σε αυτή τη διαδικασία είναι οι Σέρβοι, που είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, ήδη νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να το πετύχουμε αυτό. Οπότε λοιπόν από τέτοιο εξής, κοιτάμε, κατά το κοινό λεγόμενο τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, αν μπορούμε να μπούμε στις πρώτες δύο θέσεις, που θα μας βοηθήσει να συμμετάσχουμε στο Final 8 του Nations League. Γιατί όχι και στο Final Four, γιατί όχι και να διεκδικήσουμε ένα ακόμα τρόπαιο, το οποίο όταν το έφερε στην πραγματικότητα η UEFA, όλοι το κοιτάγαμε με λίγο επιφυλακτικότητα. Η αλήθεια είναι όμως ότι δείχνουν οι πραγματικά ισχυροί αυτού του ποδοσφαιρικού πλανήτη ότι το κοιτάνε σοβαρά και θα είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι βλέπουμε μια ομάδα παιδιών, πραγματικά ταλαντούχων και...
0: Το παιδιών εντωμεταξύ οριακά το ερμηνεύουμε κυριολεκτικά εδώ.
1: Είναι παιδιά.
0: Θέλω
1: είναι
0: να παιδιά. Πω, εναποθέτουμε τις ελπίδες στον Καρέτσα που είναι 18 χρονών, αλλά και οι υπόλοιποι, δηλαδή στον Κουλιαράκη που είναι 22 χρονών.
1: Στον Τζόλι.
0: Στον Τζόλι, βέβαια.
1: Και βέβαια σε μια σειρά από άλλους παίχτες που είναι κατά τη οριμότερη και μεγαλύτερη ηλικία, αλλά δεν είναι, ας πούμε, δεν τους έχουν πάρει και τα ποδοσφαιρικά χρόνια. Mm-hmm. Να τους δούμε να παίζουν ποδόσφαιρο, διότι το πρώτο επίτευγμα της εθνικής δεν είναι αυτό το βαθμολογικό. Αυτό το ότι έφερε δηλαδή 6 βαθμούς σε αυτό το ξεκίνημά της στο Nations League, είναι ότι έχει κερδίσει φίλους με τον τρόπο που παίζει ποδόσφαιρο. Okay, το ξέρουμε ότι αν δεν συνοδεύεται η καλή απόδοση με αποτέλεσμα, την κρίνια είναι εδώ και χτυπάει την πόρτα. Το έχουμε ζήσει στην διαδικασία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ίδιο σύνολο απέτυχε να πάει στα τελικά και γκρίνιαξε πολλοί κόσμος γι' αυτό. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας σκληρός πυρήνας που αγοράζει εντός ή εκτός εισαγωγικών το προϊόν που παράγεται μέσα στο γήπεδο και είναι ευχαριστημένο, είναι ευτυχισμένο ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Γιατί πραγματικά αυτό που βλέπεις από την εθνική είναι πολύ όμορφο.
0: Ναι. Αν η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως λέει και ο θυμόσοφος, δεν κάναμε ένα απλώς καλό ξεκίνημα. Πετύχαμε και ρεκόρ τα οποία ανεξαρτήτως αποτελέσματος και τελικής έκβασης, γιατί όπως λες και εσύ, Δεν αλλάζει. Αυτό δεν θα αλλάξει. Δηλαδή, η νίκη που πετύχαμε στην, επί της Γερμανίας ήταν η πρώτη στην ιστορία της Ελλάδας απέναντί της. Τους κακοφάνηκε πάρα πολύ, γιατί μας χαρακτήρισαν νάνους. Είδαμε το δημοσίευμα της Bild, πόση ώρα το κρατούσαν ψηλά εκεί, πρώτο θέμα. Εντάξει.
1: Δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Σε δύο εβδομάδες. Έτσι. Γιατί το είχαν κάνει και με τον Όφη, οι Γερμανοί.
0: Απλώς αναζωπυρώνεται το ενδιαφέρον για την εθνική και το κάνουν νέα παιδιά, μια νέα γενιά παικτών. Και αν δεις, γιατί περνάνε τα χρόνια, έχουμε ξεμακρύνει αρκετά από το Euro 2004. Υπάρχει και αυτό το ερώτημα. Πώς τα κατάφερε αυτή η νέα γενιά παικτών να ξαναφέρει την εθνική στο επίκεντρο, ανεξαρτήτως έτσι.
1: Περιφερειακά και όχι κεντρικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή δεν έγινε. Εγώ θεωρώ, παραμένω μάλλον πίσω από την άποψη ότι τη χάσαμε την ευκαιρία εκείνη. Και τη χάσαμε με πολύ μεγάλη, έτσι, αποτύχαμε παταγωδώς. Ωστόσο, άλλαξε συνολικά η κατεύθυνση που δίνεται στα παιδιά που μαθαίνουν ποδόσφαιρο από τα πρώτα χρόνια, από τα παιδικά τους χρόνια, περιφερειακά. Δηλαδή, κυρίως στις σχολές, όχι των μεγάλων ομάδων και όχι αυτές που είναι εγκολπωμένες στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σταδιακά, λοιπόν, αυτό το ταλέντο διοικητευόταν στις ομάδες, διότι κάποια στιγμή κατάλαβαν και λόγω κάποιων οικονομικών κινήτρων που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ότι η ανάπτυξη του νεαρού ταλέντου θα τις βοηθήσει ουσιαστικά και στο κομμάτι του business, δηλαδή παίρνουμε κάτι φθηνά, το εξελίσσουμε, επενδύουμε κάποια χρήματα πάνω του και τα παίρνουμε πολλαπλάσια όταν θα έρθει μια ομάδα του εξωτερικού να αγοράσει, αλλά και ποδοσφαιρικά και σε επίπεδο σύνδεσης με τον κόσμο, που αν και θα πρέπει να ήταν πρώτο αυτό για μένα στα κριτήρια, είναι τελευταίο, αλλά υπάρχει. Οπότε λοιπόν, περιφερειακά έγινε αυτό και είδαμε ξαφνικά ότι στις σχολές πλέον το ποδόσφαιρο διδάσκεται διαφορετικά. Πλέον οι άνθρωποι που ασχολούνται με την εκμάθηση, με την διαπαιδαγώγηση των νεαρών ποδοσφαιριστών, το εξετάζουν πολύ αλλιώς το πράγμα συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε πριν από 20 και 30 χρόνια. Και αυτό το αποτέλεσμα λοιπόν σιγά σιγά αρχίζει και αποτυπώνεται στο τι ποδοσφαιρικό προϊόν παράγεται, τι ποδοσφαιρικό ταλέντο παράγεται πλέον στις αλάνες και στις ποδοσφαιρικές σχολές. Παλιότερα βγάζαμε μόνο από την οικογένεια ποδοσφαιριστές, γιατί αυτό τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία μας ως παίχτες, αυτό λέγαμε. Ωστόσο, καταλαβαίνουμε πλέον ότι με τη σωστή δουλειά και τη σωστή καθοδήγηση δεν είναι δύσκολο κάποιος ένας ποδοσφαιριστής να διακριθεί και για τα εξαιρετικά του χαρίσματα. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και είμαστε πολύ τυχαίοι που το βιώνουμε.
0: Έτσι, σωστά. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, το ρόστερ μας, έχει παίκτες που έχουν έτσι κι αλλιώς σημαντικές διεθνείς παραστάσεις. Και γι' αυτό μιλάμε όλοι για αυτή την ενδιαφέρουσα γενιά. Θα το δούμε. Μας χωρίζουν λίγες ώρες. 10 παρατέταρτο ξεκινά το παιχνίδι. Χαμό στη Ντούμπα.
1: Ναι. Και σε αυτό που λέγαμε τώρα, Καταρινά, παρεμπιπτόντως, εξέλιξε ένα παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Λετωνία. Η Εθνική Ελπίδων, η οποία αυτή την εποχή παίζει για τα προκριματικά του Euro την ηλικιακή κατηγορία τη δική της, προηγείται ήδη 2-0 τη Λετωνία στο 23 λεπτό. Σου δίνω και λίγο live feed,
0: καλά, καλά.
1: Έτσι, από τι συμβαίνει. Και είναι αυτή τη στιγμή η βασική ανταγωνίστρια, δηλαδή στη διαφορά τερμάτων χάνουμε από τους Γερμανούς για να πάρουμε την απευθείας πρόκριση. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει και υλικό που έρχεται από πίσω.
0: Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Έτσι και σαν γέφυρα στα όσα είπαμε. Προέστημα για απόψε έχεις? Έλεγα χθες ότι θα τους φάμε. Ακούω στη συνέντευξη τύπου τον Παυλίδη, προφανώς και εκείνη, επιφυλακτικός, δηλαδή συγκρατημένα αισιόδοξος, για να το πω σωστότερα. Αντιλαμβάνονται όλη αυτή τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί και μπορεί να μετρά και λίγο, να τους βαραίνει λίγο περισσότερο. Ξέρεις, είναι πάντα οι προσδοκίες.
1: Σου δημιουργούν ένα μεγαλύτερο πρέπει.
0: Ναι, ένα μεγαλύτερο. Ωστόσο, πρέπει με ένα μεγαλύτερο βάρος μερικές φορές.
1: Τα παιδιά που παίζουν τώρα ποδόσφαιρο είναι πιο τυχερά σε σχέση με ποδοσφαιριστές παλιότερων εποχών, που κάθε φορά που βγαίνανε με το αεροπλάνο από τη χώρα ήταν για αυτούς ένα special event. Τώρα η ζωή του ποδοσφαιριστή είναι το 70-80% δραστηριότητας του εκτός, ιδίως αυτοί που παίζουν σε ξένες ομάδες. Άρα είναι κάτι απόλυτα συνηθισμένο για αυτούς. Ο Παυλίδης βέβαια νιώθει το βάρος της ευθύνης ότι πρέπει να το παίξει και λίγο ο γέρος της υπόθεσης. Δηλαδή,
0: ο σοφός γέροντας. Ναι.
1: Μπράβο, ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να δώσει και το κλίμα και να μην του πει κάτι, να μην τον κοιτάξει τραβά ο Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος, ξέρεις, με τους υπερφύαλους δεν τα πάει και πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, εγώ κρατάω την ατάκα του Παυλίδη μετά το τέλος του μάτσου με την Γερμανία, που είπε το απόλυτο σαφές και λογικό ότι παιδιά δεν μπαίνουμε σε κάποιο μάτι για να μην χάσουμε. Μπαίνουμε για να κερδίσουμε και εδώ είμαστε για να μετρηθούμε. Οπότε λοιπόν, ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε εσείς, ότι ο βασικός μας στόχος σχεδόν έχει επιτευχθεί, δηλαδή να βγούμε πάνω από τους Σέρβους σε αυτό το τουρνουά του Nations League. Αλλά εμείς πάμε να παίξουμε το μάτς με την Ολλανδία για να το πάρουμε.
0: Mm-hmm. Τώρα, μιας και αναφέρθηκε σε σχέση παίκτη-προπονητή, έχει γίνει τεράστιο θέμα με το Ρονάλντο, έτσι. Έφυγε ξαφνικά από το προπονητικό κάμπ στην Πορτογαλία, μια μέρα πριν το παιχνίδι με τη Δανία, έτσι.
1: Ναι, το έκανε καψόνι ο Ζεσούς, προπονητής της Πορτογαλίας. Τον άφησε στον πάγκο στο προηγούμενο παιχνίδι. Το σήκωσε κάποια στιγμή, 20 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, για να κάνει ζέσταμα, δεν τον έβαλε ποτέ. Στη συνέχεια ο Ζεσούς είπε ότι παιδιά, εγώ παίρνω τις αποφάσεις για ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει. Όταν το άκουσε αυτό ο Ρονάλντο, τα λέω τώρα σε αδρές γραμμές, έτσι πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Έκανε μια δήλωση ότι δεν είναι στιγμή τώρα να πούμε πράγματα, αλλά φεύγω. Πήρε το ιδιωτικό του τζετ λοιπόν και μεταφέρθηκε στη Μαδρίτη. Πριν γίνει αυτό, έγινε μια συνάντηση μεταξύ του Ζεσούς, του Ρονάλντο και του Προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας. Μην τυχόν και αλλάξει άποψη ο Πορτογάλος. Δεν άλλαξε άποψη. Αποτέλεσμα τούτου. Έχασε 300.000 followers ο Instagramικός λογαριασμός της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας. Έχασε μερικές χιλιάδες ευρώ ο Ρονάλντο, γιατί κάποιο πρόσημο θα πρέπει να του επιβληθεί. Αλλά αν με ρωτάς, Κατερίνα μου, έλυσε και το πρόβλημα ο Ζεσούς με τις ισορροπίες της ομάδας, διότι δεν είναι ο μόνος που λέει ότι αυτή τη στιγμή ο Ρονάλντο δεν είναι λύση, αλλά πρόβλημα. Την ισορροπία, την
0: έτσι σημαίνει με τις φύρμες, Βάι. Γενικά, μερικές φορές είναι φύρα. Λοιπόν, εντάξει. Το ζήτημα είναι ότι ο Ρονάλντο το είχε πει. Δεν ξέρω δηλαδή αν όντως υπάρχει κάτι έτσι που υποφώσκει μέσα, αλλά ότι η φετινή σεζόν πιθανότατα να είναι και το τέλος της καριέρας του. Μιας καριέρας που έχει 1000 γκολ.
1: Περίπου, όχι
0: ακόμα. Κοντά στα 1000 γκολ. Είδες, έχασε και την ευκαιρία να βάλει μερικά ακόμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Ήθελα να πούμε και για την κοτσίδα του Χάλαντ και μηνύει αεροπορικές εταιρείες. Άλλο στάρ αυτό.
1: Δεν είμαι ο κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσω για κοτσίδες, Κατερίνα μου.
0: Σε καταλαβαίνω. Το έχω και στο σπίτι μου το ίδιο πρόβλημα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ο Βάιος Τσούτσικας, ο διευθυντής του Sport FM, ήταν μαζί μας. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Τόσες φορές, τόσο κοντά να είμαι. Τα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη συνομιλούν με τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη. Συμμετέχουν χορευτές του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εικαστική εγκατάσταση Πέτρος Τουλούδης. Χορογραφίες Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γιώργη Τσοπούλου. Από 2 έως 18 Οκτωβρίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Χορηγός μπαλέτου Prodea Investments. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ιδρυτικός δωρητής εναλλακτικής σκηνής και δωρητής παράσταση. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
3: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος Βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξούς και το Πέραμα. Στις Γούβες, το Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κυπριακής δημοκρατίας. Παρατήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 χρόνια αφότου το τραγούδισε ο Φρανκ Σινάτρα με την κόρη του, την Άνση Σινάτρα, ο Ρόμπι Ουίλιαμς το ξαναηχογράφησε με την Νικόλ Κίτμαν, θα το θυμάστε, ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες εκεί στις αρχές του 2000. Η Κίτμαν είχε κάνει το Moulin Rouge, που ήταν έτσι από τις σημαντικότερες ταινίες της καριέρας της, και κυρίως μας έδειχνε κάτι πολύ σαφώς, ότι δεν είναι μόνο ηθοποιός, αλλά μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ηθικό δίδαγμα του τραγουδιού, όταν θέλεις να πεις κάτι πολύ σημαντικό, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να πεις κάτι ανόητο. Λοιπόν, ακούω την Μαρία πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων να έχει πρώτο θέμα την Κρήτη, και κακώς δεν έχουμε κάνει αναφορά μέχρι τώρα. Η Κρήτη πλήρωσε το τίμημα αυτής της κακοκαιρίας. Ένας άνθρωπος, ένας βοσκός 82 ετών, εντοπίστηκε νεκρός. Έχουμε δήμους που ζητούν να μπουν σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης και μια ανησυχητική μετεωρολογική πρόβλεψη πως θα επιμείνει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Οι επόμενες μέρες θα είναι έτσι κι αλλιώς βροχερές. Το πρόβλημα ξεκινά από τη στιγμή που κάθε που βρέχει δυνατά σε κάποια περιοχή, οπουδήποτε στην Ελλάδα, έχουμε πια και από έναν νεκρό. Τώρα, επειδή το συζητούσαμε πρόσφατα με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε με τον Απόστολο Λακασά, διαβάζω σήμερα το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, μάλιστα είναι και στο πρωτοσέλιδο. Τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά σχολεία? Ένας ακροατής είχε θέσει το ερώτημα αν έχουμε ευρήματα που να μας λένε και να πιστοποιούν ότι όσα παιδιά φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, έχουν δηλαδή οι γονείς τους τη δυνατότητα να πληρώσουν για την εκπαίδευσή τους, τα πάνε καλύτερα σε αυτή την διεθνή αξιολόγηση που κάνει ο ΑΣΑ, τον διαγωνισμό της ΠΙΖΑ. Κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, δεν ξέρω τι αναμένατε ακούγοντας έτσι το ερώτημα, ποια θα ήταν, που θα βάζατε τα λεφτά σας. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η διαφορά στις επιδόσεις μαθητών δημόσιων ιδιωτικών σχολείων μειώνεται. Οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση όσο αφορά και τις μαθηματικές πράξεις και την κατανόηση του κειμένου. Και αυτό φαίνεται τώρα που έχει προχωρήσει η επεξεργασία των στοιχείων του διαγωνισμού, που πολύ συζητήσαμε και δεν μας χαροποίησαν κιόλας. Αυτό τι σημαίνει? Ένα πρώτο συμπέρασμα θα μπορούσε να είναι ότι καλές οι υποδομές, σημαντικό το ζήτημα των ανθρώπινων πόρων, στη δημόσια εκπαίδευση δεν είναι δεδομένα αυτά. Το αντίθετο θα λέει κανείς. Αλλά μήπως τελικά χρειάζεται να το σκίσουμε και να το ξαναγράψουμε από την αρχή? Μήπως είναι θέμα φιλοσοφίας? Το αφήνω το ερώτημα. Τώρα, να καλωσορίσω την κυρία Μαρία Καρακλιούμη, πολιτική αναλύτρια. Είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κυρία Καρακλιούμη.
1: Καλησπέρα. Και επειδή είμαι και στατιστικός, πρέπει να σας πω ότι διαβάζω την ΠΙΖΑ και όχι μόνο, και πολλές άλλες δημοσιεύσεις. Εδώ όμως, αυτό που θίξατε, θα πρέπει να πούμε ότι και τα ιδιωτικά σχολεία ακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Έχουν ελάχιστη δυνατότητα διαφοροποίησης. Και επειδή πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι δεν είναι μόνο κίνητρο η καλύτερη εκπαίδευση για να στείλεις το παιδί σου στο ιδιωτικό σχολείο, πολλές φορές είναι είτε για να το αγοράσεις παιδική ζωή, αγοράσεις εντός εισαγωγικών, δηλαδή να ξέρεις ότι είναι σε ένα περιβάλλον που είναι το παιδί λίγο πιο προσεγμένο. Όπου
0: και προστατευμένο, ναι.
1: Ακριβώς, και που να ξέρεις που είναι το παιδί σου από τις 8.30-7.30 περίπου που θα φύγει από το σπίτι μέχρι τις 8, από τις 8 και 10 που θα ξεκινήσει το μάθημα μέχρι τη λήξη της ημέρας, ξέρεις που βρίσκεται το παιδί σου και ξέρεις ότι θα είναι απασχολημένο, θα είναι σε ένα περιφραγμένο χώρο. Δεν είναι δηλαδή μόνο το κυνήγι της γνώσης, πολλές φορές είναι και το κυνήγι ενός ασφαλού περιβάλλοντος.
0: Βέβαια.
1: Γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν. Οι οικογένειες δουλεύουν και πάρα πολλές ώρες και πολλές φορές το σχολείο είναι μια λύση ώστε να κάτσει το παιδί μέχρι πιο αργά και να μείνει πολλές ώρες για να βρεις έναν τρόπο μέχρι να γυρίσει από το γραφείο το παιδί να απασχολείται. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα ιδιωτικά σχολεία εξυπηρετούν κι άλλον ένα ρόλο και πρέπει να σας πω ότι παντού σε ιδιωτικά και δημόσια το πολύ κρίσιμο κατά τη γνώμη μου είναι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Γιατί και στα ιδιωτικά και στα δημόσια υπάρχουν εκπαιδευτικοί πανδιάφορα και υπάρχουν εκπαιδευτικοί παντελώς αδιάφοροι.
0: Ναι, το θέμα είναι βέβαια αυτό, μπορεί να σημαίνει σε οποιοδήποτε επάγγελμα, τι είδους κίνητρα δίνει στον εκπαιδευτικό και πόσο χρόνο να βελτιωθεί, να διαβάσει, να επενδύσει πάνω στο επάγγελμά του, εντός εισαγωγικών το επενδύσει. Πόσο επενδύεις μάλλον εσύ σε εκείνον για να ανταποδώσει και εκείνος με τη σειρά.
1: Ανεξάρτητα από την επένδυση όμως, επειδή όλοι σήμερα που μιλάμε παίρνουν τους ίδιους μισθούς και κάποιοι είναι περισσότερο του καθήκοντος και έχουν μεγαλύτερο μεράκι και κάποιοι απλά κάνουν εκπαιρέωση όπως ισχύει και σε όλους τους χώρους.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, άρα να συνεχίσουμε με αυτή την ιδιότητα που επικαλεστήκατε νωρίτερα για το σχόλιο σας, δηλαδή το ότι γνωρίζετε τη στατιστική, γνωρίζετε καλά και το σπορ των δημοσκοπήσεων και θέλω λοιπόν ένα σχόλιο σας πάνω σε μια συζήτηση που γίνεται μετά και την πρόθεση του Ηλία Κασιδιάρη να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα μέσω σύμπραξης με την Συμμαχία Ελλήνων. Γράφτηκε και συζητείται ότι αυτό το ζήτημα απασχόλησε και τον Σύλλογο Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς. Το ερώτημα είναι, αυτό το κόμμα το καταγράφουμε στις δημοσκοπήσεις, πώς το ζυγίζουμε αυτό, εσείς τι λέτε?
1: Ακούστε, καταρχάς υπάρχει μία ερώτηση που λέγεται η ερώτηση της περιβόητης πρόθεσης ψήφου, την οποία ερώτηση όταν κάποιος απαντά σε μια έρευνα, είτε είναι τηλεφωνική, είτε διαζώσεις, είτε ηλεκτρονική, το ερώτημα έχει εξής. Αν την Κυριακή γίνονταν εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Στην περίπτωση της τηλεφωνικής έρευνας, επειδή η απάντηση αυτή πρέπει να είναι αυθόρμητη, περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο ερωτώμενος. Δεν διαβάζουμε δηλαδή κάποια λίστα με τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή. Το κρίσιμο είναι στην περίπτωση της διαδικτυακής δημοσκόπησης, όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια λίστα πιθανών επιλογών. Όπου αν στη λίστα των επιλογών δεν υπάρχει κάτι που θα θέλει κάποιος να ψηφίσει, θα πρέπει να πάει στο άλλο και να καταγράψει τι θα ψηφίσει. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι όλες οι απαντήσεις πρέπει να καταγράφονται, ακριβώς γιατί έτσι καταγράφουμε και τη διάθεση της κοινωνίας και του ψηφοφόρου. Διότι σήμερα που μιλάμε, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σας πει ότι θα ψηφίσει κάποιο κόμμα, το οποίο είτε είναι νεότευτο είτε όχι, συνήθως τα νεότευτα συμβαίνει αυτό, δεν είναι βέβαιο ότι θα περάσει από το πρωτοδικαίωμα καταστατικού. Έχουμε δει και κόμματα τα οποία ήταν εντός συνταγματικού τόξου, αλλά από κάποιες αμβλεψίες γραφειοκρατικού χαρακτήρα δεν κατάφερε να κατέβει στις εκλογές. Άρα λοιπόν, σήμερα η πρόθεση που μπορεί να έχω εγώ ή εσείς ή κάποιος άλλος να ψηφίσει ένα κόμμα, δεν σημαίνει ότι αυτό θα το δούμε και στην κάλπη. Άλλη δουλειά του πρωτοδικείου, άλλη δουλειά του δημοσκόπου. Ο δημοσκόπος οφείλει να καταγράφει τις αυθόρμητες απαντήσεις.
0: Καθίσει σε φόρα, δεν το συζητώ. Ναι,
1: ναι, ο δημοσκόπος οφείλει να καταγράφει τις αυθόρμητες απαντήσεις. Αν κάποιος αυθόρμητα λοιπόν θέλει να λέει ότι θα ψηφίσει Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΚΟΚΟΕ ή και κάποιος θα θέλει να πει ότι θα ψηφίσει Κασιδιάρη, αυτό πρέπει να καταγραφεί. Γιατί ξέρετε, αν αγνοούμε τις καταγραφές, πολλές φορές θα έρθει το βράδυ των εκλογών και θα δούμε κόμματα τα οποία συμμετέχουν και θα πούμε αυτά από που βρέθηκαν και κατάφεραν να μπουν στη Βουλή. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι το 2023 το κόμμα της Νίκης, το οποίο δεν υπήρχε στις λίστες των δημοσκόπων, τις τελευταίες 15 περίπου μέρες εμφανιζόταν πολύ έντονα, το σημείωναν οι ερευνητές στο άλλο κόμμα γιατί δεν ήταν στην λίστα, παρά το γεγονός ότι δεν τη διαβάζαν, υπήρχε μια λίστα που μπορούσαν να τσεκάρουν τι έλεγε ο ερωτώμενος. Και στην αρχή πρέπει να σας πω ότι είχαμε σαστήσει, όσο ψάξαμε και βρήκαμε ότι όντως υπάρχει ένα κόμμα το οποίο τελικά πήγε και στη Βουλή. Άρα λοιπόν, το να καταγράφουμε μόνο τα κόμματα που κατά τη γνώμη μας είναι στο συνταγματικό τόξο, μόνο τα κόμματα που έχουν παρουσία στη Βουλή, είναι κάτι το οποίο νομίζω δεν πρέπει να εφαιρεθεί. Δεν πρέπει να καταγράφουμε όλες τις απαντήσεις, γιατί κάθε απάντηση έχει.
0: Το θέμα είναι και πώς τις καταγράφεις. Θέλω να πω, αν ένας πει, εγώ θα ψηφίσω Κασιδιάρη, γιατί η σωστή απάντηση εδώ είναι Συμμαχία Ελλήνων, αλλά δεν ξέρω πώς το ξέρουν. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Το θέτω ως ερώτημα, γιατί ανοίγει πάλι το κεφάλαιο δημοσκοπήσεις, κυρία Καρακλούμη, και το ξέρετε.
1: Η σωστή απάντηση είναι ότι αν εσείς μου πείτε, θα ψηφίσω Κουτσούμπα. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε αυτό θα καταχωρηθεί στο ΚΚΕ. Αν πει κάποιος θα ψηφίσει ο Μητσοτάκη, θα το καταχωρήσουμε στην Δημοκρατία. Δεν θα ψηφίσει τον Πρωθυπουργό μόνο του.
0: Σαφές. Έχετε πει στο παρελθόν ότι παράγουμε πολύ περισσότερες δημοσκοπήσεις από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε. Μήπως έχουμε και περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες από όσες θα έπρεπε, το λέω, γιατί έχει ανοίξει το κεφάλαιο αυτό και πάλι. Και υπάρχει ενδιαφέρον γενικά για νέες δημοσκοπικές εταιρείες και άρα για νέες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι γεγονός ότι αν δείτε και το μικρό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, γιατί το ερώτημα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, γιατί εκεί υπάρχει λίστα των εταιρεών που δραστηριοποιούνται στον χώρο, Υπάρχουν και καινούργιες που μάλιστα τις προηγούμενες μέρες μπήκαν και σε αυτόν τον κατάλογο. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις που καταναλώνουμε είναι πράγματι πολύ περισσότερες από όσες αντέχουμε. Είναι ένας φόρος ο οποίος το εργαλείο από μόνο του φθήνει, παρά το γεγονός ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί και στα δεδομένα του διαδικτύου κτλ. Θυμίζω πριν 25 χρόνια η δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου γινόταν με κάλπη και χτυπώντας τις πόρτες στα σπίτια. Τα τελευταία χρόνια γίνεται τηλεφωνικά και ακόμα πιο πρόσφατα γίνεται ένα συνδυασμό και τηλεφωνικής δημοσκόπησης και διαδικτυακής, όπου η τηλεφωνική πριν από μερικά χρόνια ήταν μόνο τα σταθερά τηλέφωνα για να μπορείς να έχεις ένα σταθερό δειγματοληπτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Εσχάτως μεταβήκαμε και στα κινητά, ακριβώς γιατί αν δεν είχες και κινητά τηλέφωνα δεν είχες τη δυνατότητα να βρεις κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, επαγγελματικές ομάδες, άνθρωποι οι οποίοι μετακυλούνται, που δεν είχαν στο σπίτι τους σταθερό τηλέφωνο, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Η δημοσκόπηση είναι κάτι το οποίο είναι ένα βαρύ σπορ και πολλές φορές, όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν με απόλυτη προσήλωση στην επιστήμη και κάποιοι οι οποίοι είναι λιγότερο προσεκτικοί και είναι της άποψης ότι δεν βαριέσαι, ένα αποτέλεσμα θα βγει. Εδώ όμως χρειάζεται και αξιολόγηση κυρίως από τα μέσα ενημέρωσης που είναι κατά βάση πελάτες των πολιτικών δημοσκοπήσεων, οι οποίες όμως είναι το μικρότερο ποσοστό της πίτας της έρευνας στην Ελλάδα, δηλαδή η μεγαλύτερη πίτα στην έρευνα είναι από την καταναλωτική έρευνα και λιγότερο από τη δημοσκόπηση. Mm-hmm. Εδώ η αξιολόγηση πηγαίνει στο δικό σας χώρο, στο χώρο της δημοσιογραφίας.
0: Ναι, πολλές εταιρείες, πολλές δημοσκοπήσεις και πολλές ερμηνείες. Έχουμε ένα τρίπτυχο, γιατί ο καθένας διαβάζει κατά βούληση. Έτσι.
1: Εγώ
0: δεν είναι και εύκολο
1: πρώτα,
0: να διαβάσει μια δημοσκόπηση.
1: Πολλές αναφορές και δευτερευόντως πολλές ερμηνείες. Γιατί έχουμε τον τελευταίο καιρό δει οποιοδήποτε διάγραμμα με μπάρες που γράφει στη βάση του κάποια κόμματα και στην κορφή της μπάρας ένα ποσοστό, το διαβάζουμε με την ίδια ευλάβεια σαν να είναι οι εντολές του Μωυσή από όποια εταιρεία και αν έχει διεξαχθεί, από όπου και αν προέρχεται. Και με δεδομένο ότι υπάρχουν εταιρείες που έχουν δώσει δείγματα γραφής, γιατί ξέρετε στη δημοσκόπηση μπορεί να κάνω μια πρόβλεψη, αλλά έρχεται κάλυπη η οποία επιβεβαιώνει ή διαψεύδει την πρόβλεψη που έχω κάνει. Εδώ λοιπόν ενδεχομένως θα μπορούσαμε και στη δημόσια συζήτηση να σταθμίζουμε λίγο και ποιος μας λέει τι.
0: Το ζήτημα είναι ότι πια οι δημοσκοπήσεις αποτελούν πεδίο άσκησης πολιτικής, δηλαδή έρχονται να καθορίσουν την ατζέντα. Είμαστε και ευάλωτοι στον να προσανατολιζόμαστε, να κοιτάμε το δέντρο δηλαδή και να χάνουμε το δάσος. Κοιτάμε λοιπόν ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Δεν κοιτάμε τις προτάσεις των κομμάτων, τι κομίζουν. Για παράδειγμα, έχω ένα σημαντικό παράδειγμα, τον κύριο Ανδρουλάκη με τις 120 δόσεις. Το Πασόκ, πράγματι, για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι, το είχε ρίξει στο δημόσιο διάλογο πρώτο το ζήτημα αυτό. Σήμερα λοιπόν, άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη νωρίτερα σήμερα, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι προχώρησε και ήταν μια έκπληξη στο χθεσινό Υπουργικό η ανακοίνωση των 120 δόσεων. Το έκανε γιατί είδε τις δημοσκοπήσεις. Διαφορετικά, αν το είχαν δρομολογήσει, θα το έλεγε στη ΔΕΘ.
1: Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο για να κάνεις πολιτικό σχεδιασμό, για να έχεις μια εικόνα τι πιστεύει κοινή γνώμη. Δεν είναι ένα εργαλείο για να καθορίζει την πολιτική σου. Και αυτό θα σας έλεγα είναι και το μέγιστο πρόβλημα. Δηλαδή η κοινωνία από την πληροφόρηση που έχει με τον τρόπο που μπορεί να πληροφορείται. Έχει μια άποψη για ένα θέμα. Δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να παρασύρονται και οι πολιτικοί. Θα σας έλεγα ότι όταν η χώρα μπήκε στο ΝΑΤΟ το 1951, τότε συμφωνούσε όλο το πολιτικό σύστημα να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι βέβαιο ότι οι πολίτες ήξεραν ή συμφωνούσαν. Αντιστοίχως, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν είμαι βέβαια ότι αν έκανε μια δημοσκόπηση σε εκείνη τη φάση.
0: Σωστά, δεν ξέρω πάντα οι πολίτες
1: θα συμφωνούσε. Ή αντιστοίχως, όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ. Άρα λοιπόν, κάποια στιγμή χρειάζεται οι ηγεσίες να κάνουν την περπατησιά τους, γιατί ο πολιτικός δεν είναι για να απαντάει μόνο σε ερωτήματα, είναι για να ανοίγει και ένα δρόμο και να λύνει τα προβλήματα πριν αυτά προκύψουν.
0: Ίσως γι' αυτό να μιλάμε και για παγκόσμιο έλλειμμα ηγεσίας τα τελευταία χρόνια, κυρία Καρακλείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Η κυρία Μαρία Καρακλείου ήταν μαζί μας, διαφημίσεις.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go! Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
10: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Ευκαιρία λοιπόν να δούμε τα σχόλιά σας και τα μηνύματά σας. Να ένας ακροατής με ψέγει, λέει, κάνουμε διαφήμιση. Κάνω μάλλον, προσωπικό είναι το μήνυμα. Διαφήμιση στον Κασιδιάρη. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι διαφημίζεις. Η μομφή εδώ πάει στην αναφορά, φαντάζομαι, και στη συζήτηση που έκανα με την κυρία Καρακλούμη. Άλλο πράγμα βεβαίως να μην συζητάς καθόλου αυτό που φαίνεται να δημιουργείται, να βρίσκει γόνιμο έδαφος σε μια κοινωνία, όχι τη δική μας. Η συζήτηση για την επιστροφή της ακροδεξιάς γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ιταλία, σε πολλές γωνιές αυτού του κόσμου. Δεν ξέρω αν περιμένει κανείς αποφασισμένος να επενδύσει εκεί, να ρίξει την ψήφο του στην ακροδεξιά τις δικές μας προτροπές. Εν πάση περιπτώσει, να σταθώ και στο μήνυμα της Κάτιας που αναφέρεται στο τι συμβαίνει αυτήν την ώρα στα σχολεία. Ήδη ένα εκπαιδευτικός μιλάει για το ζήτημα της ύλης που είναι αμήλικτη. Τα παιδιά δεν προλαβαίνουν να αφομοιώσουν μια γνώση, προχωρούν στην επόμενη. Στο Λύκειο, λέει, έχουμε φτάσει σε επίπεδο μαθηματικών που κάνουν στα πανεπιστήμια. Είμαι πρωτάρα στο θέμα, πρωτάρα με πρωτάκι. Άκουσα ότι στην πρώτη δημοτικού πια διδάσκονται την προπαίδεια ή μπαίνουν σε αυτό το πνεύμα της προπαίδειας που εμάς μας βασάνιζε κάποιες τάξεις του δημοτικού αργότερα. Υπάρχει ζήτημα, είναι βέβαιο. Τώρα δεν είμαι η κατάλληλη για να δώσω λύσεις. Μια προσωπική γνώμη καταθέτω. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία αυτή τη στιγμή. Στη Γαλλία είναι μαζικές οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Υπάρχουν σχολεία όπου η παρουσία των μαθητών μπορεί να ξεκινά από τις 8 το πρωί και να εκτείνεται μέχρι τις 6 το απόγευμα. Δεν είναι 10 ώρες συνεχόμενων μαθημάτων. Το έψαξα γιατί μου έκανε εντύπωση ένα από τα πανό. Δεν αντέχουμε να είμαστε στο σχολείο περισσότερες ώρες από όσες κοιμόμαστε. Το γαλλικό κράτος, όπως και το ελληνικό κράτος ανάλογα, κατά αναλογία μάλλον, έχει επεκτείνει το ωράριο παρουσίας στο σχολείο, προσφέροντας τη μελέτη, κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, κάποιες πολιτιστικές δραστηριότητες και κυρίως πάρκινγκ, γιατί συζητώντας με έναν εκπαιδευτικό, ζήτησα τη γνώμη του για το ολοήμερο σχολείο. Μου απάντησε, μην περιμένεις ότι γίνεται πάντα δουλειά. Πάρκινγκ παιδιών είναι συνήθως τα ολοήμερα, τουλάχιστον έτσι στο δημοτικό. Αυτά. Σε ό,τι αφορά το μήνυμα του ακροατή μας που ασχολείται, βάζει το θέμα της μνήμης, είναι όντως τεράστιο θέμα αυτό. Πριν την εποχή των κινητών είχαμε και μνήμη, είχαμε και λεξιλόγιο, είχαμε και γνώμη. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει μια, μειώνεται η μνημονική εγκεφαλική μας ικανότητα. Απ' την άλλη δεν μπορούμε να γίνουμε και λουδίτες. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα γυρίσουμε πίσω? Θέλει το μέτρο. Το μέτρο είναι το πιο δύσκολο πράγμα σήμερα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων, 7 ακριβώς, επιστρέφουμε για μια συζήτηση για τα εθνικά μας θέματα. Φτάνει ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα με βαριά ατζέντα την ώρα που οι Τούρκοι συνεχίζουν τις προκλήσεις.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
11: Γιατί?
12: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έφτασαν ακόμη και στο εσωτερικό χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες. Στις Γούβες, στο Ηράκλειο, κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά, η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Στα Ανόγια Ρεθύμνου ξεπέρασε μέχρι το μεσημέρι τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική ναύτεξη έρευνες του Ορούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ενέργειες που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό. Για παράνομες ενέργειες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγόρου, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του, καθώς όπως επισημαίνει, οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις, και κάλεσε το Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε χθες ότι η Βρετανία έχει ισχυρές ενδείξεις περί της εμπλοκής του Ιράν στην υπόθεση αυτή. Η βάση Φέρφορντ έχει χρησιμοποιηθεί από τις Αμερικανικές δυνάμεις για επιθέσεις στο Ιράν. Ο Ινδός πιλότος που μαχαιρώθηκε χθες από τον συγκυβερνήτη του στην πτήση θρίλερ από το Ντουμπάι μπρος στο Τελαβίβ είναι καλά στην υγεία του και αναρρώνει, ανακοίνωσε σήμερα η Ινδική Πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή αεροπορική εταιρεία Ελ Αλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναβλώσει ειδικές πτήσεις για τον επαναπατρισμό των Ισραηλινών που βρίσκονται στο Ντουμπάι και έχουν αποκλειστεί εκεί, αφού ανεστάλησαν τα δρομολόγια της αεροπορικής εταιρείας Fly Dubai. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει το επιβατικό αεροπλάνο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ, είχε περάσει από ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν εφάρμοσαν ορθά την οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων και την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της υπενθυμίζει ότι απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2021 και αιτιολογημένη γνώμη το Δεκέμβριο του 2024 στις ελληνικές αρχές σχετικά με ελλείψεις σε 84 χώρους υγειονομικής ταφής, αλλά και σχετικά με την παράληψη να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Στη Γαλλία, μόρφη εξέγερσης παίρνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία ανήλικοι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας τη Virtus Bologna. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας και πάλι Κατερίνα Δράκου.

0: ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκε ποτέ για τον πράκτορα 007, για τον James Bond. Ήταν το 1999. Τότε ο Bond ήταν ο Pierce Brosnan και ο κόσμος δεν ήταν αρκετός. Η ιδέα ταιριάζει νομίζω απόλυτα στον Bond. Ταιριάζει και σε όλους εμάς, θέλω να πω. Υπάρχει και μια ειρωνία εδώ. Η ταινία περιστρεφόταν γύρω από την απληστία, την εξουσία, τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων. Είναι δηλαδή, θα έλεγε κανείς, αρκετά επίκαιρο, ειδικά όταν καθημερινά πια μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για το πετρέλαιο, μιλάμε για τους πόρους, μιλάμε για την γεωπολιτική. Αυτά πολύ συχνά είναι πια σεταρισμένα. Αυτά θα μιλήσουμε κι εμείς σε λίγο. Είναι να σας πω ότι αυτήν την ώρα συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Λίγο αφού το Πρωθυπουργός επέστρεψε από τον ΟΗΕ, είχε πολλές επαφές εκεί και βέβαια είναι πάντα πολλές και οι εξελίξεις σε διεθνές, σε περιφερειακό επίπεδο, σε ό,τι μας αφορά. Ίσως το έχετε ακούσει, γιατί συζητείται εντόνως η στάση της Τουρκίας, η οποία επιχειρεί να βάλει νέα προσκόμματα με τον προσφυλητής τρόπο, μέσω εκβιασμού δηλαδή, για την ιστορία αυτή του καλωδίου, η οποία σίγουρα θα είναι και ένα crash test μεταξύ των σχέσεων, των διμερών μας σχέσεων. Η Τουρκία θέλει γραπτή ενημέρωση για την ηλεκτρική διασύνδεση για να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις της. Το πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά θα το δούμε βεβαίως. Υπάρχουν διάφορες σχολές σκέψης και φωνές κατ' επέκταση σκέψης. Εμείς θα καλωσορίσουμε τώρα τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα για να κάνουμε μαζί του αυτή την συζήτηση, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Γεια σας κύριε Λιάκουρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Δράκο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, επίσης να πω ότι ένα όνομα που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο. Αναφέρομαι στο Roots Race. Βγαίνει και πάλι στην περιοχή.
1: Βέβαια, βέβαια. Το Roots Race είναι ό,τι ήταν το χώρα και το Σεισμίκ τη δεκαετία του 70. Δηλαδή προκαλούσε βέβαιος με το που ανακοινωνόταν, όχι με το που πραγματικά εξήρχεται στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ακριβώς και το Roots Race. Το Roots Race, να θυμίσουμε σε όλους τους ακροατές και όλες τις ακροάτριες, ότι ήταν εκείνο το ερευνητικό σκάφος το οποίο έπιασε δουλειά την μεθεπόμενη της υπογραφής της συμφωνίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο, ώστε να μπορέσει να διεμβολιστεί το τουρκικό, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το γνωστό, το οποίο υπάρχει μέχρι και σήμερα. Βεβαίως είναι κατ' εμάς μη παράγον κανένα ενωμό αποτέλεσμα. Αλλά βεβαίως υπάρχει εκεί και το οποίο δημιουργεί προβλήματα, και αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε μια εύθραυστη περιοχή, δεν είναι μόνο το Αιγαίο. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχει και αυτή η περιοχή.
0: Εκεί, στον σχεδιαζόμενο και υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενης Κύπρου.
1: Αυτό είναι μακριά από μας σχετικά. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει άμεσα. Μας επηρεάζει μέσω της σχέσης μας με την Κύπρο. Αυτά τα οποία μας επηρεάζουν εμάς είναι τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία έχει εξαγγείλει πέριξ του Καστελορίζου, που πραγματικά περισφύγει το Καστελόριζο σε μια φάση όπου πραγματικά ασφικτιά κάτω από αυτή τη ζώνη την οποία προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία βεβαίως θα είναι προϊονίζει μια καινούργια θαλάσσια ζώνη που θα ξεκινάει από τη μία πλευρά του Καστελόριζου μέχρι την πιο ψηλή πλευρά, η οποία είναι το βόρειο ανατολικό Αιγαίο, και μέσα εκεί υπάρχει δηλαδή στις δύο αυτές άκρες της ελληνοτουρκικής μεθορίου, η Τουρκία θα επιχειρήσει να θεσπίσει και οριοθετήσει μια αποκλειστική οικονομική ζώνη περίπου στα όρια της γαλάζιας πατρίδας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταλαβαίνετε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, δεν θέλουμε να προκαλούμε γενικά πανικό ή απεσιοδοξία στους ακροατές, αλλά απλώς πρέπει να ξέρουμε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο απεργάζονται οι Τούρκοι σε κάθε στιγμή και σε κάθε, έτσι αν θέλετε, βήμα της μετά τα ήρεμα νερά εποχής.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της πόντισης του καλωδίου. Αυτό θα συμβεί Είναι θέμα χρόνου, θέλω να πω, έχει δρομολογηθεί. Η Τουρκία έχει θέσει πολύ σαφώς τη θέση της και τώρα κάνει, το πάει και ένα βήμα παρακάτω, πετάει τον μπαλάκι στη Γαλλία. Δηλαδή λέει ότι εγώ από τη στιγμή που, όπως πιστεύει, εμπλέκομαι στο έργο αυτό, θέλω ενημέρωση, θέλω πλήρη συντονισμό πριν από κάθε ενέργεια. Και δεν τη ζητάει από εμάς, τη ζητάει από τη Γαλλία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, η δική μας αντίδραση στη στάση της, γιατί υπάρχει και ο πόλεμος των εντυπώσεων
1: φυσικά,
0: κάθε φορά.
1: Εννοείται ότι πρωτίστως ο στόχος είμαστε εμείς, δεν είναι η Γαλλία. Απλώς η Γαλλία, ακριβώς επειδή είναι η ανάδοχος εταιρεία η οποία θα κάνει την έρευνα του βυθού για την πόντιση, τώρα είμαστε ακόμη, φανταστείτε, όσο μακριά θα έρθει η πόντιση του καλωδίου. Είμαστε ακόμη στην έρευνα που θα ποντιστεί επακριβώς το καλώδιο.
0: Γι' αυτό υπάρχουν μακριά και σενάρια ότι μπορεί να καταλήξουμε στο τέλος σε μια εναλλακτική διαδρομή που δεν θα προκαλεί και ενοχλήσεις.
1: Δεν, να σας πω κάτι, δεν υπάρχει εναλλακτική διαδρομή, διότι από όπου και να περάσει, εκτός αν περάσει τόσο πολύ νότια της γραμμής, η οποία είναι μέση γραμμή ανάμεσα στην Τουρκία και την Αίγυπτο, και περάσει τελείως από κάτω από την Κρήτη και πάει πάρα πολύ κοντά με την Αίγυπτο και μετά ανέλθει κάποια στιγμή προς την Κύπρο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δαπανηρό, και ακριβώς αυτό θα δείξει ότι υπακούει σε αυτό το οποίο λέει η Τουρκία, ότι θέλει άδεια, και πάνω σε αυτή την υπακοή η Ελλάδα κάνει δρομολόγια. Ούτε αυτό είναι καλό. Το σωστότερο είναι, βεβαίως, η Ελλάδα πρέπει να τονίσει, και το έχουμε γράψει αυτό κατ' επανάληψη, αυτό η πόντιση του καλωδίου, όπως και η έρευνα, γίνεται ανεξάρτητα από την έννοια της υφαλοκρηπίδας. Δεν έχει σημασία σε ποιον ανήκει η υφαλοκρηπίδα, που δεν ανήκει αυτή τη στιγμή σε κανέναν πλην των δύο περιοχών που εφάπτονται, δηλαδή η Ελληνοαιγυπτιακή, η οποία είναι η νόμιμη, και η τουρκολιβική, που είναι η παράνομη. Το θέμα είναι ότι από εκεί και έπειτα διεκδικήσεις έχουμε και οι Έλληνες και οι Τούρκοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή στον τουρκικό τύπο υπάρχουν υπόνοιες περί θερμού επεισοδίου, πράγμα που απευχόμαστε βεβαίως, είναι το τελευταίο που μας λείπει αυτή τη στιγμή.
1: Είμαστε μακριά από κάτι τέτοιο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή προετοιμάζεται πυρετοδός και μία συνάντηση υψηλού επίπεδου, αναφέρομαι στην άφηξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο. Η Αμερική σε αυτή την ιστορία τι ρόλο πιστεύετε ότι θα παίξει, ή αν υπάρχουν προσδοκίες από τη δική μας πλευρά ότι θα παίξει?
1: Θα σας πω, επειδή ακριβώς υπάρχουν τρεις χώρες οι οποίες είναι πολύ φιλοπροσκύμενες, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται ότι ενδιαφέρονται και θα ενδιαφερθούν ιδιαίτερα να μην συμβεί το παραμικρό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο θα αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι ένα καλώδιο το οποίο θα διασυνδέσει την Ευρώπη με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με το Ισραήλ. Είναι ένας άξονας τριών κρατών που είναι πολύ στενά συνδεδεμένο στρατηγικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει, ακριβώς θα το αντιληφθούν στην πορεία, ότι πρέπει να πάρουν και κάποιο μεσολαβητικό ρόλο. Ίσως και αυτό ακριβώς και οι Τούρκοι λαμβάνουν στα υπόψη, ώστε να το βάλουν πάνω στο τραπέζι του παζαριού. Δεν το αποκλείω και κάτι τέτοιο. Αλλά το θέμα το κυριότερο είναι ότι η Τουρκία θεωρεί ότι κανείς δεν μπορεί να απλώσει ένα καλώδιο σε έναν βυθό υφαλοκρηπίδας, τον οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι δικής μου, δηλαδή υπάγεται στη δική μου δικαιοδοσία. Το αντίστοιχο λέει και η Ελλάδα, ότι είναι δική μου δικαιοδοσία αυτή η περιοχή. Όμως η Ελλάδα δεν θα έφτανε ποτέ στο ακραίο να ζητάει αυτά τα απίστευτα, ή παίρνεις άδεια από μένα ή δεν σε αφήνω. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι η Τουρκία τους παίρνει μια φορά με την Κάσο, τον Ιούλιο του 2026, όπου εκεί πραγματικά παρέταξε 6 φρεγάτες, έτσι ώστε να μην περάσει, να μην ολοκληρώσει την διεξαγωγή της έρευνας στο ιταλικό πλοίο τότε. Άρα καταλαβαίνετε, αυτό είναι πάρα πολύ χοντρό ως αντίδραση. Λέγοντας μάλιστα, ξέρετε, δεν μας είχατε ενημερώσει γιατί πράγμα γίνεται, γιατί μας είπατε ότι κάνετε έρευνα. Ναι, αλλά έρευνα είναι και σε υφαλοκρηπίδα που απαγορεύεται. Ποιος το λέει τώρα αυτό? Η Τουρκία, η οποία είχε σαρώσει όλη την περιοχή όλο το τρίμηνο του φθινοπόρου και του χειμώνα, της έναρξης του χειμώνα του 2020, ζητάει από εμάς να τους ενημερώσουμε και να πάρουμε την άδεια για να κάνουμε αυτού του είδους την έρευνα, το οποίο είναι απαράδεκτο κατά το Διεθνές Δίκαιο. Το Διεθνές Δίκαιο μας έχει θωρακίσει με την λεγόμενη ελευθερία της πόντισης του καλωδίου και της έρευνας για την πόντιση του καλωδίου. Είναι ελευθερία της θάλασσας. Μάλιστα, λέει πολύ χαρακτηριστικά η σύμβαση ότι η πόντιση η οποία θα γίνει στην Υφαλοκρηπίδα, δεν μπορεί το κράτος της Υφαλοκρηπίδας να εμποδίσει τέτοια θαλάσσια έρευνα και τέτοια θαλάσσια πόντιση του καλωδίου.
0: Το άρα θέμα καταλαβαίνετε είναι η σχέση του Ερντογάν με το Διεθνές Δίκαιο στο τέλος της ημέρας, κύριε Λιγούρα. Το επικαλέστηκε στον ΟΗΕ και κάποιοι είπαν ότι πρόκειται για σύντομο ανέκδοτο.
1: Δεν είναι, αλλά ξέρετε, δυστυχώς και εμείς το παρελθόν ζητούσαμε άδεια προκειμένου και άλλες εταιρείες να μπορέσουν να κάνουν έρευνα σε αυτές τις περιοχές. Άρα καταλαβαίνετε, έχουμε βρεθεί σε ένα αδιέξοδο. Mm-hmm. Αυτό το αδιέξοδο πρέπει να μας το βοηθήσει κάποιος τρίτος ως μεσολαβητής, έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσει. Θα είναι κρίμα να έχουμε ένα έργο το οποίο έχει πραγματικά πιστωθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προχωρήσει και να μην μπορεί να προχωράει εξαιτίας της Τουρκίας, η οποία Τουρκία ζητάει όλα αυτά τα περίεργα πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα περίεργα πράγματα, είναι ότι έχει προσθέσει και όλη αυτή την περίφημη ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα γιατί είναι στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν μπορούν να γίνουν μονομερώς με μία θέσπιση, γιατί χρειάζονται και αυτά.
0: Είναι προφανές ότι θέλει να έχει πολλά πατήματα. Να. Και είναι προφανές επίσης κάτι άλλο, κύριε Λιάκουρα, ότι έχει ενοχληθεί πάρα πολύ από την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Επειδή όμως το Ισραήλ έχει εκλογές σε λίγες ημέρες, 27 Οκτωβρίου, θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Γιατί σας το λέω, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αντίδραση του Τραμπ σε αυτή την ιστορία που συζητάμε πάρα πολύ σήμερα, για την, τι να πω, να πω αεροπειρατεία, δεν ξέρω αν πέφτω και μέσα. Γράφεται πάντως πως αποφύγαμε μια 11η Σεπτεμβρίου.
1: Κάτι ανάλογο, ναι. Τουλάχιστον έτσι όπως τα λένε οι Ισραηλοί.
0: Έτσι όπως τα λένε οι Ισραηλοί. Το θέμα είναι ποιος πείθεται, γιατί ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πείθεται. Πριν από λίγο είπε ότι αυτή είναι μια ιστορία που ακούσαμε από τον Μπίμπι. Αυτός ο υδραυλικός, αλήθεια πιστεύετε ότι κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο, απέφυγε να εκφράσει τη στήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό?
1: Να σας πω κάτι. Οι Ισραηλοί έχουν ένα πάρα πολύ καλό, το οποίο το έχουν δείξει αντίτροπο. Δηλαδή, όταν υπάρχει δικός τους υπήκοος, national, citizen, οπουδήποτε στο εξωτερικό και βρίσκεται σε κίνδυνο, το Ισραήλ θα σηκώσει το αεροπλάνο και θα πάει να το σώσει. Αυτό το έχει κάνει στην υπόθεση του Έντεμπε του 1976, όταν μπήκε στην Ουγκάντα και απελευθέρωσε ομήρους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί από μια αεροπειρατεία την οποία έκανε τότε ο Μαύρος Σεπτέμβρης. Τώρα έχουμε μια τέτοια επανάληψη στο μυαλό των Ισραηλινών, οι οποίοι Ισραηλινοί ακριβώς επειδή έχουν πέσει πραγματικά ψυχήτε και σώματι στο να εξαρθρώσουν αυτό που εκλαμβάνουν ως τρομοκρατία στη Γάζα και οπουδήποτε αλλού, αντιλαμβάνεστε με τι ακριβώς θυμό και με τι ακριβώς ορμή κάνουν όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και ακραίες. Αλλά είναι κινήσεις τις οποίες οι ίδιοι θεωρούν ότι πρέπει να τις κάνουμε, γιατί η προηγούμενη εμπειρία μας έδειξε ότι δεν πρέπει ποτέ να εφησυχάσουμε. Mm-hmm. Να εφησυχάζουμε. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει. Τώρα, οι Τούρκοι, να ξαναγυρίσουμε πάλι σε αυτό, οι Τούρκοι έχουν μία φαντασίωση φτιάξει στο μυαλό που τους δημιουργεί ανάλωθη, που τους δημιουργεί έτσι, τους εξυπηρετεί. Τι είναι αυτό? Ότι να ορίστε, έχουμε μία συμμαχία μεταξύ Ελλήνων, Κυπρίων και Ισραηλινών, οι οποίοι τι θέλουν να κάνουν, τι απεργάζονται, μία επίθεση εναντίον μας. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να περιτυχιστούμε. Πώς θα περιτυχιστούμε? Με θαλάσσιες ζώνες.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και μάλιστα όταν υπάρχει ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα υπάρχει και στα νησιά αναγκαστικά, εκεί πραγματικά λένε, αφού τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, έχουν εκεί παραπάνω
0: θωράκιση. Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε, ναι, εκεί έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αποκύημα της φαντασίας τους όμως. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορέσει να τα λύσει ο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται και πολύ καλά κάνει και έρχεται. Και μακάρι να είναι ο Ρούμπιο ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, να δούμε μια άσπρη μέρα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά και στρατηγικό νου, αλλά και ορθολογισμό. απέναντι σε όλα τα μεγάλα προβλήματα και είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συγκρατήσει τον δράμα από το να κάνει κάποια πράγματα πολύ χειρότερα ναι. από αυτά τα οποία κάνει.
0: Είναι ο μόνος που φαίνεται να λαμβάνει τελικά υπόψη του. Ναι, αυτό το Βεβαίως. Φρένο που είχε στην πρώτη φυτεία ο Τραμπ και δεν έχει στη δεύτερη από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ περιορισμένο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω καλό είναι ότι έρχεται.
0: Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον.
1: Ούτως ή άλλως έχουμε και μια στρατηγική σχέση ήδη από το 2017 και αυτή η στρατηγική σχέση την οποία είχε σχεδιάσει ο Γουέστ Μίτσελ, ένας φανταστικός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, ακαδημαϊκός εν μέρη, αλλά πάντοτε πολύ σημαίνει και έτσι πολύ ικανός, ο οποίος πράγματι είχε πει το εξής καταπληκτικό. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αν προηγουμένως δεν το συζητάμε μαζί σας, με τους Έλληνες δηλαδή. Αυτή η σχέση συνεχίζει και σήμερα αταλάντευτα.
0: Μάλιστα, για
1: και
0: να δούμε.
1: Για αυτό το λόγο έρχεται ακριβώς και ο Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Για να δούμε αν θα έτσι έχουμε και νεότερα να συζητάμε για το μέτωπο του Ιράν, διότι μαθαίνουμε σήμερα ότι έκλεισε την πόρτα στον Αχτσί, ζήτησε να, από την Ιρανική αντιπροσωπεία να τα μαζέψει και να φύγει. Αυτό δεν είναι καλό για τον χειμώνα που έρχεται και όπως τουλάχιστον οι περισσότεροι συμφωνούν, θα είναι και δύσκολος χειμώνας για όλους μας ανεξαιρέτως.
1: Πάντως όλη την κατάσταση ο Τραμπ την δημιούργησε. Δηλαδή αυτό που ζούμε τώρα είναι δημιούργημα του Τραμπ.
0: Και ακόμα δεν ξέρουμε. Δηλαδή, θέλω
1: δεν
0: να
1: ξέρουμε
0: πω...
1: μέχρι πού θα πάει.
0: Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει. Δεν ξέρουμε και γιατί έγινε τελικά. Έγινε για το εμπλουτισμένο ουράνιο, έγινε.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Ποιος... ξεκίνησε για άλλο λόγο και δημιούργησε πρόβλημα. Έκλεισαν τα στενά και τώρα προσπαθεί ναι. να.
0: Κάτι όμως θα έχει στο μυαλό του. Κάτι θα έχει στο μυαλό του όταν.
1: Όχι, ό,τι του είπε, ο Νετανιάχου έκανε. Ότι πρέπει να χτυπήσουμε το Ιράν να πάψει να έχει δυνατότητα παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αυτό του είπε. Και αυτό προσπάθησε να κάνει.
0: Γιατί η ιστορία του Ιράκ μετά από πολλά χρόνια μας διαβεβαίωσε, μάθαμε ότι τελικώς έγινε για τα πετρέλαια. Η ιστορία της Βενεζουέλας εκεί δείχνει. Ναι,
1: για το Ιράν όχι. Για το Ιράν έγινε, τελικά... για την ασφάλεια του Ισραήλ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάκουρα. Ευχαριστώ
1: εγώ
0: για την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Να έχετε καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Πέτρος Λιάκουρας, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Και να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone. Αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη, ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Vodafone.gr για τα περαιτέρω διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park.

0: γήπεδο και θέση πάρκινγκ. Διελίλικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία. Νεκρός 82χρονος Βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Μεγάλες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών έφτασαν μέσα σε χωριά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Ζημιές προκλήθηκαν σε υποδομές και περιουσίες. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και για κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Ως προκλήτικη μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική ναύτεξη οι έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Το Ιράν χαρακτήρισε αβάσιμες τις κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη συνδέεται με την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ στο Ηνωμένο Βασίλειο, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις, και κάλεσε τον Βρετανό πρέσβη στην Τεχεράνη για να διαμαρτυρηθεί. Κλιμακώνονται στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, πυρκαγιές, συλλήψεις και τραυματισμούς. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή εδώ στον Sky και τους 100,3, 7 και 35 πρώτα λεπτά. Ελπίζω ότι η κίνηση θα έχει κάπως χαλαρώσει. Εσείς ήδη θα έχετε κάπως χαλαρώσει μπαίνοντας σε αυτό το κλίμα της προ-Παρασκευής. Είναι παρήγορο, ψυχολογικά δηλαδή. Λειτουργεί ευεργετικά για την ψυχολογία η σκέψη και μόνο ότι αύριο είναι Παρασκευή και ελάτε να μιλήσουμε για σινεμά, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη. Οπότε τα λέμε με τον Εμίλιο Χαρμπή για τις κινηματογραφικές αφήξεις της εβδομάδας. Μάλιστα έχουμε και μια έτσι ωραία συγκυρία. Ξέρετε νομίζω όσοι είστε φαν, οι νύχτες πρεμιέρας έχουν επιστρέψει για 32η χρονιά. Θα κάνουν φινάλε στις 11 του καινούριου μας μήνα με την προβολή μιας ταινίας που τουλάχιστον ο Εμίλιος έχει εκθιάσει. Τζον Μάλκοβιτς είναι αυτός, έφυγε από το φεστιβάλ Βενετίας με το βραβείο ανδρικής ερμηνείας. Τα διαπιστευτήριά του βεβαίως τα έχει δώσει και ο Μάρτιν Μακδόνα, Wild Horse 9. Καλά τα λέω, Εμίλια, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είμαι ολόσωστη, δεν μ' άκουγες.
1: Όχι, σ' άκουγες.
0: Α, άκουγες.
1: Για το Μακδόνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, λέω και τις νύχτες πρεμιέρας. Εντάξει, νομίζω...
1: Ναι, ναι, όντως θα παίξει η καινούργια ταινία του Μάρτιν Μακδόνα, τα είχαμε πει και από την Βενετία. Ήταν σίγουρα από τις πιο αξιοσημείωτες ταινίες που είχαμε δει εκεί. Και τώρα θα τη δούμε σε πρώτη πανελλήνια στις νύχτες πρεμιέρας. Χτες το βράδυ έγινε και η επίσημη έναρξη στο Μέγαρο Μουσικής. Και τώρα έχουμε φεστιβάλ πλέον. Πιστεύω ότι και φέτος ο κόσμος θα το τιμήσει αρκετά. Η ταινία αυτή του Μακδόνα είναι σίγουρα από τα highlight.
0: Να. Λοιπόν, να πάμε στην ταινία που θα συζητήσουμε πιο πολύ από όλες.

0: αυτήν την εβδομάδα. Και είναι ο Tom Cruise, ο οποίος συνεργάζεται. Είναι μια συνεργασία ενδιαφέρουσα πολύ, γιατί είναι δύο ονόματα που έχουν μια μεγάλη πορεία, ο καθένας στο χώρο του, βέβαια.
1: Ναι, είναι το Digger, γι' αυτό μιλάς. Παίζει ο Tom Cruise, είναι η νέα ταινία του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινιαρίτου, ένας από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους δημιουργούς και από τους πιο αμφιλεγόμενους, θα πω εγώ. Υπάρχει ολόκληρο κλαμπ εκεί έξω ανθρώπων, οι οποίοι, κυρίως του συναφιού του δικού μας, που δεν συμπαθούν τον Ινιαρίτου, τον θεωρούν απατεώνα.
0: Απατεώνα γιατί?
1: Έτσι τον θεωρούν απατεώνα, δεν ξέρω, δεν μπορώ
0: απατεώνα
1: να το...
0: Απατεώνα με χρυσή σφαίρα βέβαια, με διακρίσεις.
1: Ναι, και Όσκαρ έχει.
0: Με Όσκαρ βέβαια, ο Ντικάπριο δεν ήταν.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς, να σου πω, δεν είμαι ανάμεσά τους. Πιστεύω ότι είναι καλός, είναι καλός σκηνοθέτης, ο Ινιαρίτου, καλός δημιουργός και... Απλώς είναι λίγο άνιστο το έργο του. Έχει και ταινίες.
0: Εντάξει,
1: που
0: είναι κάπως αλλού. Θέλω να σου πω ότι εγώ τον Μπέρτμαν ακόμα δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε τον Μπέρτμαν πολύ.
0: Δεν το έχω. Δηλαδή το είδα και δεν έχω. Μ' άφησε έτσι. Μετέωρη κάπου.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, όμως... αυτή η καινούργια ταινία, για να πούμε και για αυτήν τώρα, είναι εξίσου αμφιλεγόμενη. Καταρχάς τι βλέπουμε,
0: καλά,
1: τι βλέπουμε.
0: Για πέρα
1: όχι, τι είναι, τι να κάνουμε. Το παγκοσμίως δηλαδή και οι κριτικές και οι πρώτες εντυπώσεις του κοινού, έτσι. Ο Tom Cruise λοιπόν υποδίεται εδώ πέρα έναν μεγιστάνα του πετρελαίου. Αζάμπλου του άνθρωπο, ο οποίος κάποια μέρα, Αμερικανός έτσι, ο οποίος κάποια μέρα αντιμετωπίζει μια κρίση. Τώρα εντάξει, αυτό είναι... Το λέμε με έναν εφημισμό, γιατί στην πραγματικότητα ένα ατύχημα που συμβαίνει σε μία από τις εξορίξεις του απειλεί να αφανίσει τη μισή ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο γεγονός. Και βέβαια αυτό τώρα προσπαθεί να βρει μία λύση μαζί με τον φίλο του, τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Προσπαθούν να βρουν μία λύση και τέλος πάντων κάπως να τα κουκουλώσουν τα πράγματα, να ρίξουν την ευθύνη αλλού στην πραγματικότητα. Γιατί να βρεθεί λύση να σωθούμε, δύσκολο.
0: Δεν θέλει να διορθώσει την καταστροφή που ήδη.
1: Δεν μπορεί
0: προκάλεσε.
1: Και να θέλει τώρα, έτσι, αυτό που έχει γίνει.
0: Όλεθρος.
1: Ναι, ναι, όλεθρος κανονικά, που έχει να κάνει προφανώς και με το περιβάλλον κτλ. Αυτό βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Φτιάχνει και ένα δεύτερο, μια λίγο μεταφύγηση ο Ινιαρίτου, την οποία εντάξει δεν χρειάζεται να την πούμε τώρα. Μπορεί να την ανακαλύψει κανείς βλέποντας την ταινία. Αλλά η ουσία της είναι αυτή. Η ταινία βασικά είναι μια σάτυρα. Είναι μια σάτυρα του σύγχρονου κόσμου. Και των σύγχρονων αυτών ζάμπλουτων, οι οποίοι πολλές φορές, ξέρεις, δεν δίνουν μπροστά στο κέρδος, ας πούμε, δεν δίνουν και καμία μεγάλη σημασία στο τι μπορεί να συμβεί, είτε στο περιβάλλον, είτε σε διάφορους άλλους τομείς. Είναι ανελέητη η σάτυρα, κανονικά, δηλαδή, δεν βάζει φρένο πουθενά, πυροβολεί εκεί ακατάπαστα. Okay.
0: Προειδοποίησε βέβαια τους ακροατές μας ότι θα πάνε να δουν τον Tom Cruise, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα
1: ναι,
0: τον δουν.
1: Μπορεί να μην το γνωρίζει.
0: Μπορεί να πάρετε Nicole Kidman στις ώρες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι όντως, έχεις δίκιο. Ο Tom Cruise έχει εδώ πέρα πάρα πολλά προσθετικά πάνω του, ένα μακιγιάζ εκτεταμένο, γιατί έχει αλλάξει πλήρως την όψη του. Αυτό που είχατε δει δηλαδή στο Mission Impossible δεν είναι καμία σχέση πριν. Ένα χρόνο ποτέ ήταν.
0: Καλά, και θεματολογικά και υφολογικά δεν απέχει.
1: Ναι, καθόλου, όλο.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ένα άλλο πράγμα. Άλλο δεν πράγμα. Είναι ούτε ήρωας δράσης, δεν είναι ο action hero γνωστός που έχουμε γνωρίσει. Εδώ πάει για το Όσκαρ, ας πούμε. Κάποιος θα έλεγε, έτσι, λίγο πιο κοινικός.
0: Το πιστεύεις αυτό που λες?
1: Κοίτα, νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Και μόνο λόγω του ντόρου που έχει γίνει και γιατί πήρε αυτή την απόφαση και τα λοιπά. Και έχει μεγάλο εκτόπισμα ο Tom Cruise, τεράστιο στη βιομηχανία. Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάξει, είναι πολύ καλός. Πραγματικά είναι πολύ καλός και το παλεύει την ταινία, το προσπαθεί πολύ. Είναι δικό του, είναι και παραγωγός της ταινίας, δηλαδή είναι δικό του δημιούργημα σε έναν βαθμό. Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος. Εντάξει, ο Τζον Μάλκοβιτς που είπες πριν.
0: Είναι επικρατέστερος.
1: Νομίζω ότι είναι επικρατέστερος. Ναι.
0: Ωραία, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες αξιόλογες ταινίες αυτή τη εβδομάδα. Ξέρω προς τα που θες να πάμε, σε τι είδος.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ το οποίο σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, υπάρχει το NASA, ναι, να το πούμε αυτό, γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Ναι. Είναι το ντοκιμαντέρ αυτό που είδαμε επίσης στη Βενετία με θέμα τη Γάζα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό βγαίνει και στις αίθουσες. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να το δει. Θα βγει αργότερα, θα κυκλοφορήσει και δωρεάν μέσω του Guardian. Το έχει ήδη ανακοινώσει ότι, που είναι συνεργάτης του ντοκιμαντέρ η εφημερίδα, ότι θα το διαθέσουν δωρεάν μετά από το διάστημα στις αίθουσες. Θα διατεθεί δωρεάν για να το δουν όλοι.
0: Ποιος ξέρει, τότε μπορεί να έχει πέσει και ο Νετανιάχου. Ναι. Ωραία.
1: Ναι. Ναι, κανείς δεν ξέρει.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή,
0: αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά νομίζω ένα ειδικό κοινό που του αρέσει να μπορεί να κάνει μια πιο σύνθετη ανάγνωση, ανάλυση της επικαιρότητας με τη βοήθεια του έτσι, τέτοιων εργαλείων όπως είναι τα ντοκιμαντέρ. Από ταινίες, ας πούμε, ποια θα ξεχώριζες? Γιατί βλέπω ότι γενικά δεν φύγε σε βαθμό αστεριών αυτή τη εβδομάδα. Σπά την παράδοση.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα, εγώ θα έλεγα ότι μια ενδιαφέρουσα ταινία είναι η Εξέγερση. Γιατί είναι λίγο, μας δίνει μια άλλη διάσταση του μύθου του Ρομπέντο Δασόν, χωρίς να τον φύγει ακριβώς, αλλά είναι λίγο σαν prequel, σαν προήμιο. Η Εξέγερση είναι μια ταινία αγγλική, η οποία μας πηγαίνει εκεί στο 14ο αιώνα, σε μια εποχή που ο μισός πληθυσμός της Αγγλίας έχει εξολοθρευτεί από την πανούκλα. Οι χωρικοί ζουν λίγο σε άθλια κατάσταση και αποφασίζουν και έρχεται και ένας φόρος να ξεχυλίσει το ποτήρι εκεί πέρα από το βασιλιά και αποφασίζουν να εξεγερθούν και στην ουσία να αποκαταστήσουν την εξουσία του, γιατί ο βασιλιάς είναι νεαρός, έχει ένα συμβούλιο γύρω-γύρω, αυτή υποτίθεται το συμβούλιο κάνει όλα αυτά τα κακά πράγματα και εξεγείρονται εναντίον τους. Υπάρχει ένας από τους επικεφαλείς, είναι ένας αγρότης τον οποίο την υποδύεται μισό λεπτό τώρα, κόλλησα.
0: Εντάξει, ποιος, ο Τζέιμι Μπέ?
1: Όχι. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ, δεν έχει σημασία.
0: Εντάξει, δεν έχει.
1: Πάντως, δείχνει όλο αυτό. Δείχνει την πορεία που κάνουν τη μεγάλη μέσα εκεί από την αγγλική εξοχή πηγαίνοντας προς το Λονδίνο. Είναι μια σκληρή ταινία γενικά. Δεν υπάρχουν. Είναι του Πολ Γκρίνγκρας.
0: Ο Άντριου Γκάρφιλντ είναι αυτός που έφυγε.
1: Ο Άντριου Γκάρφιλντ.
0: Άνοιξε εγώ τώρα
1: ευχαριστώ.
0: Τα κοιτάψια.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Είναι μια πορεία που γίνεται και έχουμε και μάχες, έχουμε πολλά πράγματα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα αυτής της ταινίας. Και το γεγονός ότι μας δίνει έτσι μια εκδοχή του πώς μπορεί να γεννήθηκε ο μύθος του Ρομπέντο Δασόν από πραγματικά γεγονότα όμως.
0: Τα οποία βρίσκεις ότι έχουν μια αντιστοιχία και στο σήμερα. Είναι δηλαδή κάποια που παραμένουν επίκαιρα.
1: Αν το επεκτείνουμε, ναι, που έχει να κάνει με τις αυθαιρεσίες της εξουσίας και τα λοιπά, ναι, αν το επεκτείνουμε. Αλλά και μόνο σαν ιστορία και σαν εκτέλεση, γιατί είναι πολύ προσεγμένο στις λεπτομέρειες του, στα κοστούμια, στα σκηνικά, σε όλα αυτά. Μου άρεσε αρκετά η συγκεκριμένη ταινία.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει και ο Ντεγκόλ, δηλαδή ουσιαστικά είναι μια βιογραφία, το λέω αυτό.
1: Ναι. Ναι, είναι και ο Ντεγκόλ που είναι ιστορική βιογραφία.
0: Ιστορική βιογραφία. Αυτά όμως πάνε πάρα πολύ. Δηλαδή τα αγοράζει το κοινό. Γενικά τις βιογραφίες.
1: Ναι. Ειδικά στη Γαλλία πάντως πήγε εξαιρετικά. Έκανε φοβερά ρεκόρ. Έκοψε σχεδόν 3 εκατομμύρια
0: εισιτήρια. Τώρα δεν θα επιχειρήσω να κάνω τη σύγκριση. Να πω μια βιογραφία. Τίνος στην Ελλάδα θα έκοβε εισιτήρια.
1: Ας μην είναι τον Καποδίστρια
0: που έγινε, δηλαδή δεν είναι. Ναι, αλλά εντάξει, σίγουρα όσο κάνουμε συζήτηση για τους ηγέτες που λείπουν, για τους ανθρώπους που άλλαξαν τα πράγματα, τους χάρτες, τον τρόπο που σκεφτόμαστε εν τέλει και ας πούμε πολιτική, αυτές οι ταινίες θα έχουν σίγουρα το κοινό τους.
1: Σίγουρα έχουν κοινό. Είναι και ταινίες κατά κανόνα φτιαγμένες για το ευρύ κοινό. Δηλαδή και η αισθητική τους και η συνολικότερη, ας πούμε, η αφήγησή τους είναι φτιαγμένη για το ευρύ κοινό. Και η συγκεκριμένη δηλαδή, που λέμε, The Goal. Μια τεράστια παραγωγή. Σπάνια βλέπεις στην Ευρώπη τέτοιου μεγέθους παραγωγές. Γιατί έχουμε και απεικόνιση μαχών, έχουμε και πολλά ειδικά εφέ, έχουμε τα πάντα. Δεν είναι απλώς ένα δράμα που μας δείχνει το De Gaulle, πηγαίνει στην Αγγλία, συναντάει τον Τζόρτσιλ, όλα αυτά τα πράγματα τα γνωστά. Είναι ταινία επικών διαστάσεων. Και δεν είναι η μόνη, γιατί έχω να πω αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι θα το δούμε το Part 2 στις 22 του μήνα.
0: Έχει και sequel δηλαδή.
1: Ναι, είναι δύο κομμάτια. Στην ουσία, αντί να φτιάξουν μια ταινία των 5 ωρών που δεν θα ήταν πολύ χρήσιμο, έφτιαξαν δύο των 2,5. Και, ναι, και όλες, στην ουσία δεν βλέπουμε όλη τη ζωή του Ντεγκόλ. Βλέπουμε την περίοδο 40-45 εκεί, την περίοδο του πολέμου βασικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, έχουμε επιλογές δηλαδή, μπόλκες αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι, για όλα τα γούστα.
0: Για όλα τα γούστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Εμίλιε. Εγώ να πω και στους ακροατές μας ότι είναι μαζί μας το Vodafone TV. Πολύ καλές σειρές. Murders in the Building. Το The Bear που, εντάξει, δεν το συζητώ, έχει περάσει στην τέταρτη σεζόν πια και έχει φανατικούς. Night of the Seven Kingdoms. Όλα αυτά τα βρίσκεται πια στην Vodafone TV. Σας κάνει εύκολη τη δουλειά. Δηλαδή, έχει φτιάξει μία λίστα από ταινίες που έχουμε συζητήσει, έχουμε αγαπήσει, σειρές, με συγχωρείτε, του Disney Plus, του HBO Max. Τα έχει κάνει σε ένα. Vodafone TV. Και ξέρετε ότι ακόμα και αν ξεμείνετε από σειρά, η επόμενη αγαπημένη σας θα είναι εκεί και θα σας περιμένει. Διαφημίσεις και πάμε για το φινάλε μας.
2: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
2: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Επόμενος.
10: Ναι, ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Μα το
13: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
0: Δέκα λεπτά μας χωρίζουν από τις 8 από το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και διάβαζα χθες, τώρα για να πάω στο θέμα με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη που για λογαριασμό της καθημερινής μας μεταφέρει έτσι τα μαντάτα από τις Βρυξέλλες, πως η Κομισιόν αλλάζει συνταγή για την καρδιά. Και αυτό γιατί διαπιστώθηκε ότι σχεδόν 8 στα 10 καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν, όμως περίπου το 3% των δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνεται στην πρόληψη. Δηλαδή, δαπανάμε 3% για να τα προλάβουμε και 80% ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, για να τα θεραπεύσουμε. Είναι ειδήσεις που μαθαίνουμε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς ήταν προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι σημαντικό να βλέπουμε ποια είναι η οδηγία που έρχεται από τα κεντρικά. Δηλαδή, τώρα αποφασίστηκε ένας έλεγχος πριν από τα 35 έτη, ανά πενταετία στις ηλικίες 35-64 και ανά τριετία έως 5 χρόνια μετά τα 65 έτη. Για να μας τα πει καλύτερα ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής ο ίδιος καρδιολογίας. Κάνατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα κοινής γνώμης για το τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε σε ό,τι αφορά την καρδιά μας, κύριε Τούτουζα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πράγματι, κάναμε μια, για πρώτη φορά το κάναμε αυτό, μια έρευνα για τα καρδιακά νοσήματα, για να δούμε τι πιστεύει ο κόσμος για το θέμα το οποίο, την καρδιά, γενικότερα την καρδιακή υγεία. Με πολύ έτσι, ενδιαφέροντα, θα έλεγα, ευρήματα και προς το θετικό και προς το αρνητικό.
0: Ξέρουμε πόσο σοβαρά είναι τα καρδιακά.
3: Τα στοιχεία είναι πάρα πολλά που πήραμε από αυτή τη μελέτη. Είναι σε πάνω από 1.200 ανθρώπους. Πανελλαδική μελέτη, δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία αυτό από την Καρδιολογική Εταιρεία και το κάναμε για πρώτη φορά. Εγώ θα πω με μια λέξη ότι πράγματι είναι αρκετά ενημερωμένος ο κόσμος, τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα όσον αφορά τους παραγόντες κινδύνους, αλλά δεν είναι. Αλλά στο πράτο, δηλαδή όταν πρέπει να κάνω κάτι για να βελτιώσω, την καρδιακή μου υγεία, εκεί δεν κάνουμε την πραγματική, δηλαδή το επόμενο βήμα για να το προλάβουμε. Τώρα, όσον αφορά πολύ άδρα, να πούμε ότι εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι μόλις ένας στους τέσσερις, ενώ το 65% λέει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της καρδιάς μου, μόλις ένας στους τέσσερις ξέρει ότι πρώτη αιτία θανάτου είναι τα φράγματα και τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά νοσήματα.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι περίεργο, θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ξέρει τους παράγοντες κινδύνου, δηλαδή το 80-90% ξέρει το. Την αρτηριακή υπέρταση, ότι κάνει κακό, το κάπνισμα, το κληρονομικό. Δεν τους ιεραρχεί. Δηλαδή, τη χοληστερόλη δεν την ιεραρχεί σωστά. Το σαχαρό διαβήτη δεν τον ιεραρχεί. Το βάζει πρωτολευταίο, ας πούμε. Τέτοια θέματα εκεί θέλει, δηλαδή.
0: Άρα υπάρχει ένα κομμάτι μημάθειας. Δηλαδή, ξέρει και δεν ξέρει στην πραγματικότητα. Ωραία.
3: Ναι. Mm-hmm. Ίσως δεν ξέρει και τη σημασία τους και την ιεράρχηση. Ύστερα, οι Έλληνες υποτιμούν τον καρδιακό κίνδυνο. Ειδικά οι γυναίκες και οι ίδιες, αλλά και οι άντρες πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι άνθρωποι.
0: Υπάρχει μύθος γερό από αυτό. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν φεύγουν από καρδιακά. Δεν ισχύει όμως. Ή ισχύει, θέλω να πω. Πιο ευάλωτοι είναι οι άντρες όμως, στατιστικά.
3: Είναι, εμφανίζεται σε μικρότερη λίγο ηλικία, περίπου 10 χρόνια νωρίτερα από τις γυναίκες. Ίσως γι' αυτό το έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας ότι πιο πολλοί άντρες. Mm-hmm. Αλλά όταν έρθει στις γυναίκες, είναι χειρότερη κατάσταση.
0: Είναι σοβαρότερο.
3: Η θνησίμωτα. Ναι. Τώρα, τα συντόματα, αυτό είναι ένα θετικό. Τα συντόματα του εμφράγματος, δηλαδή το πόνο, το σφίξιμο στο στήθος, το αναγνωρίζει και το αναφέρει το 81% των ερωτητών. Το οποίο είναι θετικό αυτό, ότι αναγνωρίζει το.
0: Γιατί είναι πολύ κρίσιμο αν σου συμβεί ή αν συμβεί σε κάποιον που είναι στο περιβάλλον σου εκείνη την ώρα, είναι πολύ κρίσιμα τα πρώτα λεπτά. Οπότε, φαντάζομαι είναι βασικό
3: ύστερα,
0: να το αναγνωρίζει.
3: Το 75% αναγνωρίζει ποια είναι τα φυσιολογικά όρια της πίεσης ή του ζαχάρου ή της χοληστερίνης. Πολύ βασικό είναι αυτό. Αυτό που μας έκανε όμως τεράστια εντύπωση.
0: Είναι μάλλον αυτό που μου έκανε και εμένα. Για πείτε μου, κύριε Τούτουζα.
3: Όχι, δεν έκανε. Όχι, να μου πείτε εσείς για αυτό είναι το.
0: 4 στους 10 δεν ξέρουν το ΕΚΑΒ. Το 166.
3: Το 166. Δεν ξέρουν το 166.
0: Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μου κάνει μεγάλη
3: εντύπωση. Εντυπωσιακό δηλαδή. Ναι. Αυτό που σημαίνει όμως, προσέξτε, αυτό δείχνει όμως και τη στρατηγική, ότι πρέπει και η πολιτεία και όλοι οι επαγγελματίες υγείας να το τονίζουν, να το διαφημίζουν αυτό. Διότι βλέπετε ότι δεν ξέρουν το νούμερο που θα πάρουν. 4 στις 10. Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό να μην ξέρουν τι θα κάνουν. Τώρα, όσον αφορά την υψηλή αναγνώριση του καπνίσματος, 42% εξακολουθεί να καπνίζει. Είναι περίεργο αυτό για την εποχή μας.
0: 42%.
3: Βέβαια, πρέπει να πω ότι.
0: Ναι. Τα μετράτε όλα ηλεκτρονικά.
3: Αυτό ήθελα να πω. Το 31 είναι που καπνίζουν ακόμα το κλασικό τσιγάρο, ενώ είναι το υπόλοιπο 10% είναι με τα ναι, αυτά, με το άκρισμα, ας πούμε, πιο πολύ. Αυτό είναι έτσι
0: 42%. Ναι.
3: Συνολικά, ναι, ναι.
0: Και 30 συνολικά. Κλασικό τσιγάρο. Μειοψηφία, λοιπόν, οι καπνιστές.
3: Καλά, μειοψηφία πρέπει να είναι καιρό, αλλά θέλω να πω ότι σαν συνολικό ποσοστό θα πρέπει να είναι λίγο χαμηλότερο.
0: Mm-hmm. Λίγο χαμηλότερο.
3: Είναι καλύτερο από παλιότερα. Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, επίσης πολύ σημαντικό είναι και αυτό με, ναι, με τον απεινιδωτή. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει, θα σας φέρω ένα παράδειγμα εδώ. Έχουμε απεινιδωτή. Έξω από το στούντιο υπάρχει απεινιδωτή. Αν συμβεί ομιγέννητος σε κάποιον μας κάτι, ποιος ξέρει να χρησιμοποιήσει τον απεινιδωτή?
3: Μόλις 2 στους 10 από αυτούς που αναφέρουν ότι έχουν εκπαιδευτεί. Έτσι. Δηλαδή, το 19,5% συγκεκριμένα δηλώνει ότι θα ήξερε να το χρησιμοποιήσει. Εντάξει, το ποσοστό αυτό δεν είναι και άσχημο, γιατί δεν μπορεί να έχει 100% εκπαίδευση στον κόσμο. Αλλά προσέξτε όμως εδώ, αυτό αναφέρεται. Η πρόθεση για να εκπαιδευτούν όμως φτάνει στο 74,7%, δηλαδή στο 75%. Άρα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για την πολιτεία, να ξέρει ότι το 75% των πολιτών.
0: Θέλει να ξέρει πρώτες βοήθειες. Κάρπα, πιπτή.
3: Είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και αυτό νομίζω είναι και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα το δώσουμε και στο Υπουργείο Υγείας εμείς. Είναι ότι οι πολίτες αναδεικνύουν ως πρώτη επιλογή να συνεχίσει το πρόγραμμα που λαμβάνουν και η ενημέρωση. Θέλουν πολύ μεγάλη ενημέρωση. Σκεφτείτε ότι οι πιο πολλοί θέλουν να ξεκινάνε πλειοψηφία, πλειονότητα μάλλον για πλειοψηφία, ξεκινάνε την εκδίδευση από το σχολείο στα θέματα της καρδιάς. Θέλει το 25% πρόθεση γενναιότερων τροφίμων. Το 24% εκστρατείες για γνώση, ναι, για την υπέρταση, για όλα. Δηλαδή ο κόσμος επιθυμεί
0: αυτό
3: να γνωρίζει.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
3: Πολύ σημαντικό.
0: Και με τη βοήθεια σου. Ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, και ένα στοιχείο επίσης σημαντικό για μας είναι ότι όταν τους ρωτήσαμε ποιους εμπιστεύονται, και είναι και επίκαιρο θέμα αυτό, mm-hmm, μας, ποιους εμπιστεύονται να τους ενημερώνει για την καρδιακή τους υγεία, 8 στους 10 είπαν τον καρδιολόγο τους, 7 στους 10 τον προσωπικό τους γιατρό, και μετά πήγανε σε άλλα θέματα όπως το διαδίκτυο.
0: Πολύ
3: δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι
0: ναι,
3: ναι, μεν όλοι μπαίνουν στο διαδίκτυο, αλλά εμπιστεύονται πιο πολύ τους γιατρούς.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Τούτουζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
3: καλά.
0: Πάμε και εμείς να δώσουμε.
3: Τους γιατρούς.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Τούτουζα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,
3: καλά.
0: Πάμε και εμείς να δώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο Ανδρίτσο. Τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
14: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
15: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
14: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
15: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
16: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
18: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
17: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care
21: με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σφοδρόκιμα κακοκαιρίας πλήττει τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη. Νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Εντοπίστηκε σε ρέμα σκεπασμένος από φερτά υλικά. 70 χωριά του Μιλοποτάμου έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ανέφερε εδώ στον Sky ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς πλημμύρες. Η πυροσβεστική έχει ανταποκριθεί σε περισσότερες από 255 κλήσεις και βρίσκεται σε συνεχή κινητοποίηση για παροχή βοήθειας, άντληση υδάτων, κοπές δέντρων και απομάκρυνση πολιτών από σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος. Ενώ από το 112 έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους περιοχών του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Την απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε περιοχή υψηλής επικινδυνότητας στο σύνολο του νησιού ανακοίνωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσρέη στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασφάλεια και η δημοκρατία απαιτούν αμυντική ισχύ, απαιτούν τη δυνατότητα αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα είναι εδώ, η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας. Η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία δύο ελληνικών μαχητικών F-16 στον Κυπριακό ουρανό και τη συμμετοχή στρατιωτικών τμήματων από Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Προκλητική ενέργεια χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας τη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή των ελληνικών F-16. Παράλληλα, η Άγκυρα επανέρχεται και στο θέμα του καλωδίου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα επιτρέψουμε την πόντισή του αν δεν δώσουμε εμείς την άδεια. Στην περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική της πολιτική άσκησε από τη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στον απόϊχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για την ενεργειακή ακρίβεια. Παρουσίασε τις δύο τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όταν ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης και για την κατάργηση της Golden Visa. Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως η κυβέρνηση δεν χρειάζεται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Φοντερ Λάιεν για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά να ψηφίσει την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ. Όπως προσήλθα αδιάβαστο στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι και λανθασμένη ήταν η επεξεργασία των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τον ΦΠΑ και την Golden Visa, απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης. παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της 56χρονης γιατρού που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωσή του αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Ενώπιον της ανακρίτριας κλήθηκαν εκ νέου οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην οικία της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες 2,5 μήνες μετά την προφυλάκησή τους. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αφορά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των συνδεόμενων πράξεων με το νόμο περί τρομοκρατίας. Οδηγός ταξί κινούνταν στην Αττική Οδό στο ύψος του Κοροπίου με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, όταν στο εν λόγω σημείο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χιλιόμετρα και στη συνέχεια στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αστυνομικοί ταυτοποίησαν το 46χρονο οδηγό, ο οποίος μάλιστα είχε αναρτήσει σχετικό βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ραγδαία αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων σε άτομα κάτω των 50 ετών καταγράφεται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Τα αίτια, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι η αυξημένη επικίνδυνη συμπεριφορά των νέων, καθώς και η καλύτερη διαγνωστική προσέγγιση των εγκεφαλικών σε νεαρές ηλικίες. Μελέτη στις ΗΠΑ αποκαλύπτει ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα ηλικίας 20 έως 54 ετών σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε διάστημα σχεδόν 3 δεκαετιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανά, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους 36 γενικούς εισαγγελείς της χώρας, ενώ έχουν ήδη αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Τεχεράνης στην απόπειρα αεροπειρατείας στην πτήση Thriller από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, άφησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δήλωσε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές υπόβαθρο του συγκυβερνήτη της πτήσης, αλλά προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία με τον Νετανιάχου είπε ότι ο δράστης είτε ήταν τρομοκράτης, είτε ήταν τρελός. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κυβερνήτης του Τένεσι ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι προγραμματισμένες εκτελέσεις θανατοποινητών έως το τέλος του έτους, μετά την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Η 50χρονη Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς η καρδιά της εξακολουθούσε να χτυπά μετά τη χορήγηση 2 δόσεων θανατηφόρας ένεσης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, οι οποίοι πρόσθεσαν ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με αφαίρεση 3 βαθμών τιμωρήθηκε ο Βόλος για χειραγώγηση αγώνων με τον Πανσεραϊκό στα play-out της περίοδου 2024-2025. Η ομάδα των Σερών τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών και οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα έφεσης. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε την Ολλανδία για την 3η αγωνιστική του Nations League, σέντρα στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Για την 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας την Virtus Bologna. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελαβίβ, διεκδικώντας το 3-3 εντός έδρας. Και πολύ σύντομα ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, έως 21 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς, η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ένα νεκρό και μεγάλες υλικές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη στην Κρήτη με καταρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξό. Ο άτυχος 82χρονος κτηνοτρόφος αναζητούνταν από χθες το βράδυ, είχε σπεύσει να βοηθήσει το κοπάδι του, αλλά τελικά δεν επέστρεψε ποτέ γιατί τον παρέσυρε ένας χήμαρος. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Δουρουδή.
1: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο 79χρονος κτηνοτρόφος στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, λίγα μέτρα μακριά από το ποιμνιοστάσιό του, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ο άτυχος άντρας μετέβει το βράδυ της Τετάρτης στο ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής. Εντοπίστηκε κοντά σε ρέμο που περνά από την περιοχή και φαίνεται πως έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να περάσει από το φουσκωμένο ρέμα. Πρωτοφανείς εικόνες καταγράφονται στο Δήμο Μυλοποτάμου με τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών να χτυπούν με σφοδρότητα τον ορεινό όγκο και να φτάνουν μέχρι το εσωτερικό των χωριών. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους και σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και περιουσίες. Ο δρόμος άνοιξε στη μέση και παραλίγο να καταπιεί ένα αυτοκίνητο. Στην περιοχή Δισκούρη, κοντά στα Ζωνιανά, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, το αγροτικό όχημα εγκλωβίστηκε στο τεράστιο χάσμα που άνοιξε ξαφνικά στο οδόστρωμα.
2: Το αυτοκίνητο κατέβαινε από τα Λιβάδια με προορισμό προς το Ρέθυμνο. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, μόλις πέρασε το γεφυράκι, άνοιξε ο δρόμος με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να πέσει μέσα και να τραυματιστούν ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.
3: Τέτοια δαιομηνία δεν ξαναγίνησε.
2: Τέτοια δεν έχει ξαναδεί.
3: Όχι.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα ως τώρα εντοπίζονται στα χωριά του ορεινού Μυλοποτάμου, Ζωνιανά, Λιβάδια και Αξός.
4: Χαμός, ναι.
2: Όλη τη νύχτα.
4: Όλη τη νύχτα. Έντονα, πολύ έντονα.
1: Οι ουρανοί άνοιξαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν, τα ρέματα φούσκωσαν και ψάχνουν δίωδο μέσα στο χωριό.
5: Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο μπήκε μέσα στο χωριό, πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εδώ πέρα έγινε άντληση το νερό.
1: Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Στεροσκοπείου Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης, έως και από το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, στα Νόγια Ρεθύμνου καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής από το βράδυ της Τετάρτης έως και το μεσημέρι της Πέμπτης.
6: Έχουμε χρόνια να δούμε τόσο νερό. Βρέχει μόνο στα Ζωνιανά. Πλημμυρίσανε υπόστεγα, πλημμυρίσανε υπόγεια. Όλο το χωριό πλημμύρισε, δυστυχώς.
7: Τα νερά ετούτανε, ποτέ δεν τα έχουμε ξαναειδεί.
8: Το σπίτι το δικό μου επλημμύρισε, ναι.
1: Το νερό μπήκε σε σπίτι ζευγαριού και σκέπασε τα πάντα. Φερτά υλικά έπεσαν στον κεντρικό δρόμο. Μηχανήματα έργου από νωρίς το πρωί καθαρίζουν τους δρόμους. Κάτοικοι με κουβάδες βγάζουν τα νερά από τα πλημμυρισμένα σπίτια και τα καταστήματά τους.
2: Από το πρωί οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τις λάσπες που μπήκαν μέσα στα σπίτια τους στα Ζωνιανά.
9: Με τη σκούπα είμαι, διότι το πρωί σηκώνομαι και ανοίγω την πόρτα και μπαίνει το νερό μέσα. Εδώ που στέκω τώρα ήταν 10 πόντους αρασπόντερα.
1: Λόγω της κακοκαιρίας ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή όλες οι σχολικές μονάδες του Δήμου.
0: Και είναι μεγάλες οι ζημιές, κυρίες και κύριοι, από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στο νησί, Χάρης Λεοντάκης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Λοιπόν, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν φυσικά το πρωί. Έχει κοπάσει το φαινόμενο. Έχουμε να δούμε βροχή αρκετές ώρες εδώ στις Γούβες.

0: και στον ορεινό Μυλοπόταμο που είδαμε το βίντεο. Η βροχή είναι λιγοστή από το μεσημέρι και μετά. Έχει ξεκινήσει η ύφεση που είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι. Έχει ξεκινήσει η σταδιακή αποκλιμάκωση των φαινομένων μέχρι αύριο το βράδυ. Γιατί από αύριο το βράδυ και έπειτα, δυστυχώς και πάλι θα έχουμε έντονες βροχές μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι. Γι' αυτό όλος ο μηχανισμός σε ολόκληρη την Κρήτη είναι σε επιφυλακή, είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.
1: Σε επίπεδο καταστροφών, Χάρη, από σπίτια, από επιχειρήσεις έχει γίνει μια πρώτη αποτίμηση και το κυριότερο, εάν υπάρχουν οικισμοί, αν υπάρχουν περιοχές που είναι αποκλεισμένες λόγω των φαινομένων.
0: Όχι, αποκλεισμένες περιοχές δεν υπάρχουν. Η αποκατάσταση των προβλημάτων έχει ξεκινήσει με το πρώτο φως της μέρας, ειδικά στον ορεινό Μυλοπόταμο που εκεί ήταν το πρόβλημα. Εδώ στις Γούβες για μια ακόμα φορά, όπως και το 2020, πλημμύρισε το ριάκι που είναι ακριβώς πίσω μου. Πήρε τη γέφυρα που περνάει απέναντι. Υπάρχουν καταστήματα, υπάρχουν ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Παρέσυρε τρία αυτοκίνητα που κάποιοι παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρχαν τα είχαν αφήσει ουσιαστικά μέσα στο ριάκι και το νερό τα κατέβασε μαζί με τη γέφυρα, τα κατέβασε μέχρι τη θάλασσα.
1: Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό, έναν άνδρα 82 ετών που άνθρωπος πήγε να βοηθήσει το κοπάδι του διότι είχε ενημερωθεί ότι έρχεται αυτό το καιρικό σύστημα. Ο άνθρωπος αυτός, τελικώς, τον παρέσυρε ο χήμαρος. Τι μαθαίνουμε για αυτή την υπόθεση, Χάρη?
0: Εχθές το βράδυ, γύρω στις τέτοια ώρα, γύρω στις 8, ξεκίνησε για να πάει στο ποιμνιοστάσιο του. Μάλιστα, ένας γείτονάς του τον ρώτησε «Πού πας τέτοια ώρα?» και αυτός του απάντησε ότι πάει να βάλει τα πρόβατα στο υπόστεγο, να τα βάλει, δηλαδή, να τα προφυλάξει από τη βροχή, γιατί φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξουν τα ζώα από τη βροχή και τον πολύ δυνατό αέρα που έπνεε εκείνη την ώρα. Ο γείτονας του είπε να τα αφήσει και αυτά θα βρουν τον δρόμο τους, όμως εκείνος πήγε στο ποιμνιοστάσιο. Δυστυχώς τον αναζήτησαν το πρωί συγγενικά του πρόσωπα, είδαν ότι το κινητό του τηλέφωνο ήταν κλειστό, πήγαν από το σπίτι του, δεν τον βρήκαν, ενημέρωσαν αμέσως στις αρχές. Ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία και την ελληνική αστυνομία. Τελικά στη μία το μεσημέρι εντοπίστηκε καταπλακωμένο σε ένα ριάκι το οποίο είναι σε πολύ κοντινή απόσταση από την μάντρα του, βυθίζοντας το πένθος ολόκληρη την περιοχή.
2: Στον Δήμο Χερσονήσου, χωριά έχουν αποκλειστεί και δρόμοι είναι απροσπέλαστοι από τις κατολιστήσεις, τις Γούβες. Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και οχήματα, σπίτια και επιχειρήσεις βυθίστηκαν στη λάσπη. Θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη.
3: Γούβες, Δήμου Χερσονήσου. Ο παραλιακός δρόμος έχει κοπεί στη μέση. Οχήματα παρασύρονται στη θάλασσα από τα ορμητικά νερά του Γουβιανού ποταμού που υπερχείλησε.
4: We are coming from the breakfast and then the water comes and we are on the bridge and then the cars are coming and then the water and the cars are crashing to the bridge and it was very very scared. Yes.
3: Κάποιοι τουρίστες μάλιστα τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα.
4: The water is coming and then the car is coming too and is crashing on the bridge.
3: Η περιοχή γέμισε λάσπες και φερτά υλικά που κατέβηκαν μαζί με τα νερά του ποταμού σαν χήμαρος. Με εξκαφέα γίνεται προσπάθεια να απομακρυνθούν από τις λάσπες που γέμισε όλη η περιοχή, οχήματα που κόλλησαν ενώ για αρκετές ώρες οι τουρίστες δεν μπορούσαν να βγουν από το ξενοδοχείο τους.
4: I think four hours, yes.
3: Αρκετές είναι οι μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες δεν είχε καθαριστεί ο ποταμός.
5: Για άλλη μια φορά έχουμε προβλήματα με τον ποταμό εδώ, δεν υπάρχουν σωστές υποδομές, γεμίζουμε νερά.
6: Μα δεν είναι καθαρός. Είναι επικίνδυνο να πάρει αμάξια ό,τι βρει.
7: Το ρέμα των Γουβών για το οποίο βρισκόμαστε δυστυχώς ήταν ακαθάριστο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν γέφυρες στην παραλία και να ακολουθήσουν αυτοκίνητα που πήγανε στη θάλασσα.
3: Ορμητικά νερά μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια στη Φινικιά, με τους κατοίκους να ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Ο ποταμός Δρακουλιάρης υπερχείλησε και ένας χήμαρος κατέβηκε από το κεντρικό δικό δίκτυο, μετατρέποντας τον δρόμο σε ποτάμι και πλημμυρίζοντας σπίτια και καταστήματα. Το 112 ήχησε για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ από Φινικιά και Μαλάδες 12 άτομα μεταφέρθηκαν από την πυροσβεστική σε ασφαλή σημεία.
2: Πάμε να ακούσουμε και αναλυτική πρόγνωση, κυρίες και κύριοι, για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η Χριστίνα Σούζη, πριν λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
8: Να πω καταρχάς ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα του δορυφόρου και αυτή την ώρα βρέχει ακόμα στην Κρήτη, αλλά με λιγότερο έντονα φαινόμενα. Τι κάναμε σήμερα? Είναι μόνο τα σημερινά, έτσι δεν είναι τα χθεσινά, δηλαδή από τη μία η ώρα που άλλαξε η μέρα μέχρι και αυτή την ώρα τα ανόγια είχαν το μεγαλύτερο ύψος βροχής, 289 χιλιοστά, Τζερμιάδο Λαστίου 203, Άγιος Νικόλαος 163, Άση Γωνιά Χανίων 126, Σαμαριά Ξυλόκαστρο 127 και Σαμαριά Φαράγγι 104. Και βρέχει ακόμα εκεί στην
1: Σαμαριά. Για να καταλάβουμε, για τις ώρες αυτές,
8: ναι,
1: που χρειάστηκαν για να έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, 289 χιλιοστά για παράδειγμα στα Νόγια, mm-hmm, είναι λογικό, δείχνει ότι το φαινόμενο ήταν έντονο, ότι είχε ραγδαιότητα?
8: Όχι, ότι ήταν έντονο και είχε ραγδαιότητα και έπεσε σε ορεινά μέρη και κατέβηκε προς τα κάτω. Γι' αυτό και παρέσυρε μέχρι
1: και η θάλασσα βγήκε στη στεριά με τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα.
8: Γι' αυτό και είναι έντονο. Είναι έντονο. Και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Αυτό
1: τι έχουμε από εδώ και πέρα?
8: Άρα λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε από τώρα που μιλάμε και μέχρι αύριο το πρωί. Θα βρέχει μεν ξανά στην Κρήτη, καλά και σε άλλες περιοχές, αλλά θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο το απόγευμα θα υπάρχει μία ανάπαυλα. Όταν λέω ανάπαυλα,
1: ένα μικρό παραθυράκι.
8: Ένα μικρό παραθυράκι. Σε αυτό το παραθυράκι ίσως θα μπορούσε κάποιος να κάνει ορισμένα πράγματα. Δηλαδή να διορθώσει ό,τι μπορεί να διορθώσει μέχρι να έρθει το επόμενο.
1: Αλλά να μην αναθαρίσουμε.
8: Όχι,
1: έχετε νέο σύστημα.
8: Ακριβώς. Αυτό είναι Παρασκευή βράδυ. Βλέπεις ότι άρχισε να κοκκινίζει, να γίνονται σκούρα πάλι εκεί τα χρώματα στην Κρήτη. Από λοιπόν αύριο αργά το βράδυ και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα η Κρήτη ξανακοκκινίζει.
1: Περίπου δηλαδή ένα 24ωρο γεμάτο. Όχι ακριβώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Κρήτη που έχει ήδη επιβαρυνθεί τις προηγούμενες ώρες,
8: ναι, ναι,
1: έρχεται ένα δεύτερο σύστημα με την ίδια ένταση.
8: Ξαναλέω, από αύριο αργά το απόγευμα προς το βράδυ,
1: μέχρι το Σάββατο το απόγευμα.
8: Νύχτας, και μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, ναι, περίπου με την ίδια ένταση. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, θα το δούμε και με τα αυριανά στοιχεία. Αλλά ναι, θα είναι και αυτό αρκετά έντονο. Άρα λοιπόν, μέχρι αύριο, μέχρι το Σάββατο το απόγευμα βράδυ, στη συνέχεια φαίνεται προς το βράδυ προς την Κυριακή να αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα και θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο το Σάββατο για να ενισχυθούν λίγο, την Κυριακή συγγνώμη, για να ενισχυθούν λίγο στα Δωδεκάνησα. Να είναι δηλαδή να πάει και εκεί το
1: μετατοπίζεται
8: σύστημα.
1: Μετατοπίζεται το σύστημα. Φτούξε ελευθερία όμως την Κυριακή, για την Κρήτη τελειώσαμε.
8: Και τη Δευτέρα πια παντού.
1: Λιακάδα.
8: Σχεδόν.
1: Κάπως.
8: Ναι.
1: Ανέμους, Χριστίνα.
8: Λοιπόν, αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι αύριο θα έχει στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 Μποφόρ. Τα 9 Μποφόρ είναι απαγορευτικό. Όποιος θέλει να ταξιδέψει, προφανώς θα πρέπει να επικοινωνεί με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Στο σημείο αυτό θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μεγάλη προσφορά.
15: Όχι, όχι.
14: Τεράστια προσφορά.
15: Ούτε.
14: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
16: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 28 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, νοτίως των κατεχομένων, η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruç Reis και την ίδια στιγμή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας απειλεί ότι δεν θα επιτρέψει την πότιση καλωδίου εκτός και αν ζητηθεί άδεια. Μήνυμα ισχύως και με πολλούς συμβολισμούς εξέπεμψε από τη Λευκωσία και τη στρατιωτική παρέλαση ο Νίκος Δένδιας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για τις έρευνες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση την ώρα που η Άγκυρα επιμένει στην εμπριστική ρητορική.
3: Δεν τίθεται ζήτημα άδειας. Το έργο θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και τίποτα περισσότερο δεν χρειάζεται να υποθεί πέραν όσων έχουμε πει μέχρι τώρα και ισχύουν. Στο ακέραιο.
2: Είχε προηγηθεί η προκλητική αναφορά του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.
4: Η χώρα μας στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και των εξουσιών της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως παράκτιο κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν θα επιτρέψει καμία μία διοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας.
2: Την ίδια ώρα η Άγκυρα βγάζει ξανά το Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας τη δημιουργία τετελεσμένων στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου, ανήμερα της επετείου ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ναύτεξ που εξέδωσε το τουρκικό πολεμικό ναυτικό καλύπτει τη θαλάσσια περιοχή από το Ανεμούριο στις τουρκικές ακτές μέχρι την κατεχόμενη Κερίνια με ισχύ έως τις 26 Οκτωβρίου. Το Oruç Reis, συνοδεία τουρκικών πολεμικών πλοίων, πρόκειται να πραγματοποιήσει έρευνες για τη δημιουργία υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας επιτείνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τονίζει η Αθήνα.
5: Η Τουρκία εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ της Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας. Η ενέργεια αυτή συνιστά μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια.
2: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίον της Κύπρου, τόνισε ο Νίκος Δένδιας από τη Λευκωσία.
6: Είδατε τα ελληνικά φτερά σήμερα πάνω από το χώρο της παρέλασης. Είδατε την παρέλαση της Ελβίκ. Δεν μπορούμε και να ξεχάσουμε. Ένα κράτος που επί μισό και πλέον αιώνα υφίσταται τις συνέπειες εισβολής και κατοχής.
2: Ελληνικά F-16 που μετασταθμεύουν στην Πάφο για την ενίσχυση της αεράμυνας του νησιού πέταξαν πάνω από τη Λευκωσία, ενώ στο λιμάνι της πόλης βρίσκεται η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Στην παρέλαση πήραν μέρος τμήματα της Ελβίκ αλλά και πεζοπόρα από τη Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και την Αίγυπτο. Ενώ για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν τα νέα αντιαεροπορικά Barak M-EX της Εθνικής Φρουράς που θα διαθέτει σύντομα και η Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το σχόλιο του Άγγελου Συρίγου για ελληνική υποχώρηση στην περίπτωση των ερευνών νοτίως της Κάσου.
7: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στην

0: κύριος Μητσοτάκης που προσπαθεί να πείσει όλες και όλους εμάς ότι δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά την τρέχουσα θητεία της.
2: Στην Τουρκία είτε βγάζουν ανακοινώσεις είτε διαφημίζουν τα οπλικά του συστήματα. Αυτή τη φορά τα έκαναν και τα δύο ταυτόχρονα. Θα μας πει περισσότερο ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και την περασμένη εβδομάδα είχε βγάλει ανακοίνωση για το καλώδιο, αλλά αυτή τη φορά βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο ξεκάθαρη η ανακοίνωση, διότι πρώτα απ' όλα βάζει στο κάδρο και τη Λιβύη και τους Τουρκοκύπριους, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει συμφωνίες μαζί τους και εκεί σε όλη αυτή την περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της, και δεύτερον αποκλείει οποιαδήποτε ενέργεια, ακόμη και πόνηση καλωδίου αλλά και έρευνα, δίχως να προηγηθεί και συνεννοήσει και αδειοδότηση από την Τουρκία. Αυτό από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται ερμηνεία, άρα αποκλείει ακόμα και τα σενάρια της μετατόπισης του καλωδίου έξω από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Τα αφήνει αδιάφορη την Τουρκία αυτό το πράγμα. Είναι εκεί η υφαλοκρηπίδα, μας λέει, και εκεί πρέπει να δώσουμε μια άδεια. Θα το δούμε πώς θα προχωρήσει το ζήτημα αυτό. Την ίδια ώρα όμως, Λένα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βορείως της Τουρκίας, εκεί στη Ριζούντα, έγινε μια εκτόξευση. Άλλη μία του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν, μάλλον ο Ταϊφούν 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το μεσημέρι. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν αυτές τις εικόνες που παρακολουθείτε, και σύμφωνα με τους αναλυτές, μέχρι τα τέλη του 27, δηλαδή σε περίπου 1,5 χρόνο, θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή του Ταϊφούν 3. Ήδη παραδίδονται οι Ταϊφούν 2 και 1 στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά είχαμε και μια πολιτική εξέλιξη στην Τουρκία, Λένα.
4: Με αντιδράσεις έντονες όπου... εντός του κοινοβουλίου.
3: Ναι, διότι σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες στο τουρκικό κοινοβουλίο. Εκεί είχε μια ομιλία ο Ερντογάν, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριο Ζέλ, στο νέο κόμμα, αφού του πήραν το κόμμα και το δώσαν στον Κρυσδάρογλου, οι δικαστικές αρχές, αποφάσισε μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ερντογάν να σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος και οι βουλευτές του. Μια σοκαριστική εικόνα. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν μπορεί να μείνει στο κοινοβούλιο όταν αυτός ο άνθρωπος φυλάκισε τον υποψήφιο για την Προεδρία, τον Εκρέμη Μάμολ και τον δήμαρχό μου, εκβιάζει δημάρχους και στελέχη μου να ενταχθούν στο κόμμα και βεβαίως κλέβει τα χρήματα του κόσμου ή τα στελέχη του από το χρηματιστήριο. Μια εικόνα που πραγματικά δεν συνδέεται πολλές φορές στην Τουρκία.
2: Για την ένταση που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, απίθυνε ερώτημα στο State Department. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
4: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
5: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπυλατική.
4: Τόσο
5: χλιαρή. Ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα

0: και η Τουρκία είναι πολύτιμη σύμμαχη στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
1: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
2: αλλά μεταξύ
1: οι Αμερικανοί
2: σας
1: λένε βρείτε τα.
0: Ναι. Μανώλη, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.
3: Για ένα μήνα παρατείνεται η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως αποφασίστηκε στο Κισέα που συνοδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες συζητείται η ελληνική πρόταση για το μεταναστευτικό και πάγωμα χορήγησης ασύλου υπό προϋποθέσεις. Θα ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
4: Με απόφαση του Κισέα Λένα παρατείνεται η παραμονή του στη Σαουδική Αραβία για έναν ακόμη μήνα. Μία απόφαση στην οποία βαρύνοντα ρόλο έχει παίξει η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα, οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαϊκό αγωγό Ανατολής Δύσης που έχει ως αποτέλεσμα να εκτοξευθούν οι τιμές στα καύσιμα. Και βεβαίως, όπως τουλάχιστον είπε ο Νίκος Δένδιας βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος αναβαθμίσεις και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι έχει τουλάχιστον 12 καταρρύψεις η ελληνική δύναμη της Σαουδικής Αραβίας βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών από το Ιράν και από τους Χούθη της Ιεμένης.
3: «24 ώρες μετά το θρίλερ με την πτήση της Fly Dubai, ο δράστης ανακρίνεται στη Σαουδική Αραβία και τα κίνητρα παραμένουν μυστήριο. Η Ισραηλινή ηγεσία λέει ότι γλίτωσαν από ένα χτύπημα αντίστοιχο της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά ότι είναι νωρίς για να πούν ποιος κρύβεται από πίσω. Η αεροπορική εταιρεία έχει παγώσει τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών αναζητούν την άκρη του νήματος. Αν ήταν απόπειρα τρομοκρατίας και αν ο δράστης ήταν μοναχικός λύκος ή αν ανήκει σε κάποιον θύλακα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Γιώργος Φελίδης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Επισήμως δεν γνωρίζουμε το κίνητρο αλλά ούτε και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι έρευνες. Όλα τα πιθανά σενάρια από την τρομοκρατία μέχρι τις ψυχικές διαταραχές εξετάζονται. Τίποτα δεν αποκλείεται προς το παρόν, λέει μια πηγή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι ο δράστης συγκυβερνήτης του αεροσκάφους έχει ριζοσπαστικοποιηθεί, δίχως όμως να μοιράζεται περισσότερες πληροφορίες δημόσια. Τοπικοί αξιωματούχοι αναφέρουν ανώνυμα πως ο δράστης ανακρίνεται από τις αρχές του Ριάντ, οι οποίες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις Πολιτείες, το Ομάν αλλά και το Ισραήλ. Άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό εκτείνεται αυτή η συνεργασία. Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του. Ωστόσο, αυτό δεν επιβεβαιώνεται από επίσημη πηγή από το Ισραήλ, ούτε από τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Ομάν, από όπου κατάγεται ο δράστης.
3: Στα δικά μας και πάλι, το ηλεκτροσόκ στην ενέργεια φέρνει ντόμινο ανατιμήσεων που φτάνουν στο ράφι είτε εντός των επόμενων 2 μηνών είτε από την 1η Ιανουαρίου. Οι παράγοντες της αγοράς υπολογίζουν αυξήσεις που δεν αποκλείεται να φτάσουν μεσοσταθμικά το 12% με τα γαλακτοκομικά να είναι στους κόκκινους κωδικούς. Αυξήσεις που δοκιμάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό που ήδη αντιμετωπίζει επιπλέον βάρη και αυξημένο κόστος ζωής. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Χελβατζόγλου.
6: Αυξημένο κόστος ενέργειας και ακριβότερες πρώτες ύλες φέρνουν ανατιμήσεις και στα ράφια. Δεν το αρνήθηκε μιλώντας στον Sky και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
7: Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να υπάρξουν αυξήσεις, βεβαίως. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
2: Θα είμαστε από πάνω, γι' αυτό φτιάξαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή.
6: Παρά τη συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, οι πρώτες ανατιμήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.
7: Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα γαλακτοκομικά είναι ο πρώτος κλάδος της βιομηχανίας που από σήμερα φέρνει αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τις ανατιμήσεις να κινούνται μεσοσταθμικά μεταξύ 7 και 12%.
8: Η ακρίβεια έρχεται από την ενέργεια, από τους φόρους και όχι από το γάλα και από το. Από το Μαϊντανό.
6: Σύμφωνα με την έρευνα που κάναμε μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στραγγιστού γιαουρτιού 2% σε συσκευασία 850 γραμμαρίων. Από τα 2,96 ευρώ που κόστησε χθες, σήμερα η τιμή του έφτασε στα 3,94 σε μία λυσίδα. Πρόκειται για αύξηση πάνω από 33%.
9: Δεν πλησιάζει τη φέτα, δεν θα πάρω μισό κιλό, θα πάρω ένα τέταρτο. Φωτιά και λαύρα. Μόνο ψυγείου που δεν είναι.
10: Μαρτύριο, κοπέλα, μαρτύριο.
6: Συσκευασία τύπου Γκούντα σε φέτες 340 γραμμαρίων από τα 4,15 ανέβηκε στα 4,68 ευρώ, δηλαδή 53 λεπτά ακριβότερα.
7: Σήμερα είδατε μια παραπάνω αύξηση στα ράφια όσον αφορά στις τιμές των γαλακτοκομικών.
11: Από ό,τι παρατήρησα, ναι, είδα. Αρκετά μεγάλη.
12: 30-40%.
6: Θα ακολουθήσουν αυξήσεις σε προϊόντα που έχουν ως βασική πρώτη ύλη το σιτάρι, όπως ψωμί, δημητριακά και αρτοσκευάσματα. Και στη συνέχεια οι υπόλοιπες βιομηχανίες.
13: Είναι θεαματική η ακρίβεια, θεαματική και αλματώδης.
6: Το ένα σενάριο θέλει τις επόμενες αυξήσεις κατά κύματα το επόμενο δίμηνο. Το δεύτερο τις θέλει από την πρωτοχρονιά. Αλλά όπως λένε παράγοντες της αγοράς, οι αυξήσεις είναι σίγουρες. Το ερωτηματικό είναι το ύψος τους.
3: Με την παραγωγή στη Μέση Ανατολή να έχει πέσει σχεδόν στα 13 εκατομμύρια βαρέλια ημιρησίως από τα 19 πριν τον πόλεμο και έναν βαρύ χειμώνα που έρχεται, η Ουάσιγκτον βγάζει το μπαζούκα και απειλεί με πάυση των εξαγωγών ντίζελ. Οι πιέσεις εν μέσω εκλογών είναι αμήλικτες, η βενζίνη στις ΗΠΑ φλερτάρει και με τα 7 δολάρια το γαλόνι και ο Τραμπ εξάγει την κρίση στέλνοντας τελεσίγραφο στους Ευρωπαίους να απελευθερώσουν στρατηγικά από θέματα ντίζελ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
14: Απελευθερώστε ντίζελ από τα στρατηγικά σας αποθέματα για να μειωθεί η πίεση στην αγορά και να πέσουν οι τιμές. Αλλιώς το αμερικανικό ντίζελ θα σταματήσει να έρχεται στην Ευρώπη. Ο εκβιασμός της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, όσο ευθύς, άλλο τόσο όμως.
3: Είναι κάτι που σκεφτόμαστε, που το συζητάμε κάθε μέρα, απλά φαίνεται ότι θα έχει αρνητική επίπτωση στην αμόλυβδη. Θα ανέβαινε λίγο, το ντίζελ θα έπεφτε λίγο.
14: Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας είχε ανακοινώσει απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών, με την Ευρώπη να καλύπτει μόλις το 20%, δηλαδή περί τα 80 εκατομμύρια. Οι Αμερικανοί δεν το ξέχασαν και τώρα ζητούν την απελευθέρωση εντός εξαμήνου επιπλέον 120 εκατομμυρίων βαρελιών. Σύμφωνα με το Reuters, τα έχουν ιδιαίτερα με Γερμανούς και Γάλλους, την ώρα που Βερολίνο και Παρίσι δηλώνουν άγνοια. Οι Βρυξέλλες πάντως παραδέχονται τις επαφές με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
3: Έχουμε επαφές με την Αμερικανική κυβέρνηση.
14: Η Κομισιόν παραδέχεται επίσης πυρετώδεις επαφές μεταξύ των κρατών μελών. Ξεκαθαρίζει όμως ότι οποιαδήποτε απόφαση δεν μπορεί να είναι προϊόν πίεσης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο λειτουργίας της Διεθνούς Αρχής Ενέργειας.
3: Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε απελευθέρωση αποθεμάτων από τη Διεθνή Αρχή είναι εθελοντική. Κάνει μία σύσταση για τις ποσότητες που απαιτούνται από κάθε μέλος και μη ευρωπαϊκές χώρες και τα μέλη μας πρέπει να ενημερώσουν τη Διεθνή Αρχή για τα αποθέματα που απελευθερώνουν.
14: Οι Αμερικανοί πάντως έσπευσαν να προκαταλάβουν το τελικό αποτέλεσμα.
3: Θα ακούσετε ανακοινώσεις μας από τους φίλους μας στην Ευρώπη για νέες προμήθειες που θα μπουν στην αγορά. Θα πιέσουν σημαντικά προς τα κάτω το ντίζελ.
14: Η Ρωσία ανανέωνε ως το τέλος Οκτωβρίου τη δική της απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
3: Οι 120 δόσεις που κλείνουν το μάτι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και δεν δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη μπαίνουν στον πυρήνα της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης που ερίζουν για την πατρότητα του μέτρου όπως και για τα μέτρα για την μείωση της τιμής των καυσίμων που ζητάει η Ελλάδα στην επιστολή του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν. Πάμε να ακούσουμε τη Χρύσα Μπάτου.
6: Με κεντρικό μήνυμα δεν ζητάμε φόρο αλλά χώρο, ο Υπουργός Οικονομικών εξειδίκευσε τη στρατηγική των κυβερνητικών παρεμβάσεων, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για αναποτελεσματικά μέτρα.
12: Η αντιπολίτευση γενικά στα μέτρα τα οποία έχει προτείνει έχει μειωμένη αξιοπιστία. Τώρα ζητάνε πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες άμα τις κάνουμε με τον τρόπο με τον οποίο τις ζητάνε, η χώρα θα γίνει κόκκινη. Η στρατηγική είναι τα ωφέλη της ανάπτυξης να γυρνάνε πίσω στον κόσμο.
6: Η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ για τα μέτρα κορυφώθηκε στην Ολομέλεια. Υποκρισία καταλόγησε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας σκοπτικά τις επιστολές του Πρωθυπουργού στην Κομισιόν για τα καύσιμα.
15: Γιατί πετάτε τον μπαλάκι στις Βρυξέλλες? Ξέρετε, κύριε Θεοδωρικάκο, τι μου θυμίζουν οι τόσες αναπάντητες επιστολές του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φοντερ Λάιεν? Το τραγούδι της Δήμητρας Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα, που καταλήγει όμως μια ζωή περιμένω μα δεν γίνονται θαύματα.
16: Έχετε κάνει μια επιλογή στρατηγικής περιχαράκωσης του χώρου σας τη στιγμή που στη χώρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, έδωσε την κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία.
6: Για ημίμετρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα.
17: Ένα κύμα ακρίβειας που διαρκεί πλέον πάνω από 5 χρόνια και δεν ήταν φυσικά μια πρόσκαιρη αναταραχή.
15: Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε χθες για την καταιγίδα που έρχεται ο Πρωθυπουργός είναι ασπιρίνη στη γάγγρανα των πτωχευμένων Ελλήνων.
18: Η λύση για το ιδιωτικό χρέος βρίσκεται στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε ρυθμίσεις που έχουν διπλάσιο επιτόκιο.
19: Από την κυβέρνησή του εκπορεύεται η αστάθεια η οποία έχει προκαλέσει τις εκρήξεις στις τιμές ενέργειας.
20: Δεν τολμά να αγγίξει τα δηληστήρια και παίρνει μέτρα μόνο για 15 μέρες.
6: Η ρύθμιση των 120 δόσεων αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στον Οκτώβριο.
3: Στη Βουλή προέκυψε μια αναστάτωση για κάτι που είπε ή υπονόησε ο Νικήτας Κακλαμάνης σχετικά με την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών. Η Άντζη Κούγη θα μας πει περισσότερα.
21: Είναι ένα ζήτημα το οποίο τέθηκε δημόσια από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, η οποία κατήγγειλε πως επίκειται αύξηση των αποζημιώσεων που λαμβάνουν οι βουλευτές για την συμμετοχή τους στις επιτροπές. Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Πάρης Κουκουλόπουλος, σημείωσε ότι ήταν και εκείνος η διάσκεψη των προέδρων και διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής, αλλά υπήρξε μία συνομιλία που κατέστη σαφές ότι δεν έχει κατατεθεί κάποια τέτοια πρόταση. Σύμφωνα πάντως τώρα με τους κύκλους του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, το ζήτημα έχει τεθεί στον Πρόεδρο από βουλευτές και από μέλη της διάσκεψης και στο παρελθόν, ενώ ετέθη στο περιθώριο της σημερινής συνεδρίασης μετά το τέλος της. Ο Πρόεδρος τους παρέπεψε στα κόμματά τους, λέγοντας όπως εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση. Αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις, θα το δούμε από τη νέα χρονιά.
22: Και είχαμε και μία νέα εστία αντιπαράθεσης μεταξύ Ανδρουλάκη Κωνσταντοπούλου και Τάκη Θεοδωρικάκου, που ξεκίνησε από τις κερκίδες γηπέδου και έφτασε και έγινε επιπροσωπικού.
21: Ακριβώς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ελλιπή αντιπολιτευτική δραστηριότητα από το ΠΑΣΟΚ και σύμπραξη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενη και στην κοινή παρουσία που είχαν πριν από λίγες μέρες στο γήπεδο ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον Μαργαρίτη Σχοινά. Ενώ στη συνέχεια, όσον αφορά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, κατήγγειλε, έκανε λόγο για επιχείρηση σύμπραξης όσον αφορά έλεγχο, στον οποίο ετέθη συγγενείς του κυρίου Θεοδωρικάκου, με την αντίδραση και από τις δύο πλευρές να είναι άμεση και σφοδρή.
3: Πάμε να ακούσουμε και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από την κόντρα στη Βουλή.
23: Την προηγούμενη φορά, κύριε Ανδρουλάκη, που ήσασταν εδώ, φύγατε από εκείνη την έξοδο, ο κύριος Σχοινάς έφυγε από την άλλη έξοδο και βρεθήκατε μαζί στο γήπεδο σαν να μην έτρεχε τίποτε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος πριν από 2 μόλις μέρες έτυχε υπόθαλψης από το κόμμα του για το γεγονός ότι από την θέση του εν ενεργεία Υπουργού Προστασίας του Πολίτη παρενέβη σε υπόθεση που αφορούσε έλεγχο συγγενικού του προσώπου και μάλιστα του γιού του.
15: Εγώ δεν είμαι πρόεδρος στον Παναθηναϊκό όπως ήταν ο πατέρας σας. Οπότε όταν πάω στο γήπεδο κάθομαι σε μία θέση. Και πάω συχνά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Δεν καθορίζω ποιοι θα κάσουν δίπλα μου.
16: Στον χώρο του παραλογισμού, ας κυριαρχήσει η κυρία Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία έκανε την ναζιστική επιλογή όταν θέλει να χτυπήσει πολιτικό αντίπαλο, να χτυπάει οικογένειες. Ούτε η μαφία δεν τα κάνει αυτά.
3: Στη Γαλλία, βίαιη μορφή λαμβάνουν οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Στο κίνημα έχουν προσθεθεί φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Πάμε να ακούσουμε τα νεότερα. Η Κορίνα Γεωργίου, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Η γαλλική πρωτεύουσα φλέγεται. Στο βόρειο προάστιο του Ομπερβιλιέ, μαθητές έβαλαν φωτιά σε κάδους και συγκεντρώθηκαν για να αποκλείσουν την είσοδο των λυκείων τους με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση δακρυγόνων. Ενώ στη Λίλ, οι νεαροί διαδηλωτές άναψαν φωτιές και βανδάλισαν στάσεις λεωφορείων. Τουλάχιστον δύο διευθυντές σχολείων τραυματίστηκαν, ένα στο λύκειο Μπλες Πασκάλ στη Ρουέν και ένα στο λύκειο Ελίζα Λεμονιέ στο Πτίκε Βηγή, σε περιστατικά που χαρακτηρίστηκαν ως απαράδεκτες επιθέσεις απίστευτης βίας. Βλέπουμε πλάνα από τη Ρουέν. Τους παρασχέθηκαν λοιπόν οι πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στα περιστατικά βίας, λέγοντας πως ένα σχολείο πυρπολήθηκε και οι ταραξίες περιέλουσαν μέλη του προσωπικού με βενζίνη. Ένταση επικράτησε και στην Τιζόν, έξω από Λύκειο, ενώ στο χάος έχουν βυθιστεί και άλλες γαλλικές πόλεις. Πάνω από 900 περιστατικά έχουν καταγραφεί μόνο σήμερα σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα. Το γραφείο του Πρωθυπουργού συγκάλεσε σύσκεψη κρίσης για τις μαθητικές κινητοποιήσεις που έχουν προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων και έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας, δόθηκαν οδηγίες για τη διεξαγωγή μαθημάτων εξ αποστάσεως όταν αποκλεισμοί ή ζημιές στα σχολεία θέτουν σε κίνδυνο τους μαθητές. Και όλα αυτά την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση παρουσίασε τα σχέδιά της για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με περικοπές κόστους ύψους 54 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού.
3: Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη διαπιστώνεται η πρώτη ρήξη μεταξύ των δύο γιατρών που κατηγορούνται. Η έρευνα συνεχίζεται με τις καταθέσεις των διασωστών που έφτασαν στο μοιραίο ιατρείο της Καρνεάδου και προσπάθησαν να επαναφέρουν τον άτυχο τραγουδιστή. Μια ενδιαφέρουσα τροπή είναι η παρέτηση και του δεύτερου δικηγόρου της γιατρού, αλλά και η μαρτυρία της αναισθησιολόγου που επιβεβαιώνει τη χορήγηση μέθης. Να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
4: Το κατόφλι του αναγκριτή περνούν όλο ένα και περισσότεροι μάρτυρες για να καταθέσουν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε η αναισθησιολόγος, η οποία φέρεται να επιβεβαίωσε όσα είχε πει η νοσηλεύτρια του ιατρείου σχετικά με τη χορήγηση μέθης.
5: Με κάλεσε η νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Οδό Καρνεάδου, όχι η κατηγορούμενη γιατρός. Με ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη και της απάντησε ότι δεν υπάρχει.
4: Για αρκετή ώρα κατέθεται στον ανακριτή και η διασώστρια που μαζί με τους συναδέλφους της έφτασαν στο ιατρείο 6 λεπτά αφότου έλαβαν κλήση στο ΕΚΑΒ.
5: Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματα αναπνοή, χωρίς σφιγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφο. Ο γιατρός μας ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής για μία θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει και πριν την ξεκινήσει, και αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη αναγωπή. Ο γιατρός είχε κάνει ήδη 10 λεπτά κάρπα πριν την άφηξή μας, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα ml αδρεναλίνης.
24: Τον βρήκαν σε αναγωπή. Έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης στο σημείο όπως προβλέπετε. Από ό,τι φάνηκε ήταν αρκετή ώρα, πολλά λεπτά σε ανακοπή.
4: Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κανείς δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζονάκη στο ασθενοφόρο.
5: Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο του ιατρείου, ο γιατρός είπε ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργούσε και δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο νοσοκομείο.
24: Στο ασθενοφόρο ήταν δύο διασώστες και μία διασώστρια που έκανε εκπαίδευση την πρακτική της στο ασθενοφόρο. Άρα μπορούσαν και ένας και δύο γιατροί να είναι στην καμπίνα.
4: Και ενώ η δικαστική έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη, την υπεράσπιση της κατηγορουμένης γιατρού ανέλαβε νέος δικηγόρος μετά την παρέτηση και του δεύτερου συνηγόρου της.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην κατάμεστη Τούμπα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία. Με την ψυχολογία στα ύψη από τις δύο σπουδαίες νίκες επί της Γερμανίας και της Σερβίας, το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα επιδιώξει το 3-3 στον όμιλο του Nations League. Στην αποστολή μπήκε ο τριαντάφυλλος Τσάπρας αντί του τραυματία Γιώργου Βαγιανίδη, με πρωταρχικό στόχο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την κατάληψη της τρίτης θέσης.
25: Επόμενος.
26: Ναι.
25: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
26: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
2: Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
9: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
9: Χαθήκαμε, Μάκη.
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
3: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
2: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
3: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγώδια στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Στα ανόγεια Ρεθύμνου ξεπέρασε μέχρι το μεσημέρι τα 360 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο μέρες σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα, υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, λόγω της όξυνσης της έντασης το τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισεά έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένας 27χρονος με διπλή υπηκότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και του Ιράν συνελήφθη σήμερα στο Λονδίνο ως ύποπτος για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Fairford, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ελπίζει πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά για την ναυτιλία και ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν τελικά. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η πρόταση της Ρωσίας να παραλάβει εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν, εφόσον αυτό απομακρυνθεί από τη χώρα, παραμένει επιτάπητος. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πυρκαγιές, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειονότητα ανήλικοι. Ο κυβερνήτης του Τενεσί, Μπιλ Λι, χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοποινήτισσας Κρίστα Πάικ λίγες ώρες αφού τη γυναίκα επέζησε από τις δύο θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή του Νάσαβιλ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα, είπε ο κυβερνήτης του Τενεσί, και διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά. Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή. στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η Εθνική Ποδοσφαίρου υποδέχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο την Ολλανδία στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 9.30 εκτός έδρας στη Βίρτους Μπολόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Ο αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδοποιός Σαρλ Ασναβούρ υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια. Με την μοναδική τενόρα φωνή του συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, Edith Piaf, Μπεκό, Γκρεκό, πολύ μεγάλα ονόματα, και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Διακρίθηκε βεβαίως και για τις υποκριτικές του επιδόσεις, παίζοντας σε πάνω από 80 ταινίες, και εκτός από το τραγούδι είχε αναπτύξει και μια ακτιβιστική δράση έντονη για το περιβάλλον, αλλά εννοείται και για την αρμενική υπόθεση, ενώ ήταν δεινός επικριτής του Γάλλου ακροδεξιού, του Ζαν Μαρί Λεπάν. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 2018. Να ευχηθούμε και καλό μήνα, γιατί όχι.

0: είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων, γνωστή και ως Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Εμείς είμαστε στα όριμα νιάτα μας, έτσι. Εορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο, 1η Οκτωβρίου, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1990 για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τώρα, σύμφωνα με τον όρο ηλικιωμένος, τι εννοούμε? Είναι οι συνάνθρωποι μας που είναι άνω των 65. Στην κατηφόρα είμαστε. Το έχετε καταλάβει, αγαπητέ Παπακαλούση, έτσι. Πάμε όμως στα άλλα, τα δύσκολα της ημέρας, και αναφέρομαι στην τραγωδία στην Κρήτη. Από την σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, εντοπίστηκε νεκρός ένας 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο πνημιοστάσιο του, όλα αυτά στο Ρέθυμνο. Ο Δήμος Μιλοποτάμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Ευχαριστώ τον Χάρη Λεοντάκη, είναι κοντά μας, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, να μας δώσει όλα τα τελευταία δεδομένα. Από χθες το λέγαμε, μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι ότι θα ήταν δύσκολη μέρα, όχι μόνο αυτή. Πάνω κάτω 5 μέρες θα κρατήσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, από ό,τι φαίνεται. Χάρη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Ναι, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η νύχτα. Η χθεσινή νύχτα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ειδικά για τον ορεινό Μιλοπόταμο. Εκεί όπου εντοπίστηκαν τα περισσότερα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε όμως τον 82χρονο, τον βοσκό από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Πήγε ο άνθρωπος να προστατέψει τα ζώα του. Πήγε να τα βάλει στο υπόστεγο χθες το βράδυ, όταν ξεκίνησε η βροχή. Και δυστυχώς εντοπίστηκε στη μία το μεσημέρι νεκρός σε ένα ριάκι δίπλα ουσιαστικά από τη μάντρα του, και προφανώς σκόρπισε έτσι την θλίψη σε όλη την κοινωνία. Το χωριό δεν είναι μεγάλο, ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός. Τώρα,
0: και αυτός είναι στην προσπάθειά του να προφυλάξει τα ζώα.
1: Να προφυλάξει τα ζώα, ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Η κατάσταση εντάξει έχει βελτιωθεί αισθητά στην Κρήτη, αν και τώρα βρέχει. Δεν είναι σαν εχθές.
0: Το θέμα είναι ότι θα έρθει όμως και ένα δεύτερο κύμα, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, έτσι. Οπότε
1: ναι. Το Παρασκευή, δηλαδή, βράδυ προς Σάββατο πάλι.
0: Που θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Ο όγκος νερού που έριξε ήταν απίστευτος. Ο μετεωρολογικός σταθμός των Αναγείων έδειξε 461 χιλιοστά μέσα σε περίπου 12 ώρες. Είναι νερό δύο μηνών.
0: Μαζεμένο.
1: Και φανταστείτε ότι τα Ζωνιανά είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο, λίγο μεγαλύτερο υψόμετρο από τα Νόγια, και το νερό που κατέβαινε στα Ζωνιανά κατέβαινε από πιο ψηλά. Μάλιστα. Δηλαδή πάνω στο Μυζλωρίτη έκανε απίστευτο νερό. Έκανε πάρα πολύ νερό. Οι κάτοικοι στα Ζωνιανά μου έλεγαν ότι είχαν να δουν τα δύο ρέματα που περνάνε μέσα από το χωριό, κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, να φουσκώσουν τόσο πολύ δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Είχαμε προβλήματα στις γούβες όπου πλημμύρισε ξανά το ριάκι, το οποίο είχε πλημμυρίσει και το 2020. Το 2020 είχε μπει μέσα και στα καταστήματα, τώρα απλά έφτασε μέχρι το χείλος των καταστημάτων. Παρέστηκε 3 αυτοκίνητα που, παρά τις προειδοποιήσεις, παρά το όσο θόρυβο που είχε γίνει για τον καιρό, κάποιοι άφησαν μέσα στο ριάκι τα αυτοκίνητα. Το καλοκαίρι το ριάκι δεν έχει νερό. Είναι στεγνό εντελώς.
0: Οπότε αυτό πρόσθετο πρόβλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Και η περιοχή της Φοινικιάς στο Ηράκλειο, όπου υπάρχει ένα χύμαρος, ο Δρακουλιάρης, όπου πάντα σε κάθε έντονη κακοκαιρία έχουμε και εκεί προβλήματα. Με το νερό να ανεβαίνει ψηλά. Δύσκολες οι επόμενες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι...
0: Να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η ελπίδα και η ευχή, εννοείται. Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Έτσι, ήθελα μια πρώτη εικόνα. Έχουμε ένα νεκρό, δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό. Αλλά τι σου είναι το ραδιόφωνο? Να το ισορροπήσουμε κάπως. Τι θα λέγατε να γυρίσουμε χρόνια πίσω, σαν να ήταν χθες? Γιατί σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 1916, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, γεννήθηκε η Μαρία Φωκά, η αγαπημένη γιαγιά του Ντόλτσε Βίτα.
2: Δεν μου λες, του κουμπάρου τι δώρο θα του κάνουμε?
3: Πώς ήρθε τώρα αυτό?
2: Έφτασε η μέρα του γάμου και δώρο δεν του κάναμε.
3: Έννοιες και του έχουμε κάνει δώρο του κουμπάρου και με το παραπάνω.
2: Σωστά, σε αυτό δεν έχεις άδικο. Του Αγίου Αντωνίου πέρυσι του πήρα 4 ζευγάρια κάλτσες, 80% μαλλί, 20 βαμβάκι για να μην υδρώνει.
3: Για κοίτα, η Ντορίτα νύφη.
2: Τι νόμισες, δεν θα πέρναγαν τα χρόνια? Βράζει το κολυβοκάζανό μας, Χριστίνα.
0: Κατά τα άλλα, Παναγιώτης Παπακαλούσης στην ρύθμιση του ήχου εδώ κοντά μας, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-48-00-174 μηνύματα καταγράφει, περιμένει η Αργυρό Γεμελιάρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Εννοείται ότι αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό, μας δίνετε μια εικόνα. Βραδάκι λοιπόν 5η, 1η του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στη Σόφη, να πω την καλησπέρα μου στην Ρίτσα, Σόφη Μαραγκίδου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα. Να πω την καλησπέρα και στον κύριο Μινά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Σας άρεσε ο Ασναβούρ από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου ήρθαν μηνύματα για τον Ασναβούρ. Εννοείται, δεν μπορείς να τα προσπεράσεις αυτά. Μιλάμε για έναν εκπληκτικό τραγουδιστή και το έλεγα νωρίτερα, τεράστια, 100 εκατομμύρια δίσκους, έτσι. Πάντως μου λέει, είμαστε απίστευτοι άνθρωποι, Δημήτρη. Κάνει ζέστη φωνάζουμε, δεν βρέχει φωνάζουμε, κάνει κρύο φωνάζουμε. Καλά, κοίταξε όμως, αγαπητέ μου Κώστα, εδώ ήταν τώρα, δεν ήταν ο μέσος όρος βροχής. Όταν σε μια περιοχή, που εντάξει δεν έχει και τις υποδομές τώρα, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι, τώρα θα μου πεις και πού έχουμε περιοχές που μπορούν να δεχτούν μόνο κοπανιά, μαζεμένο νερό 2 μηνών και σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν είναι ο κανόνας. Ούτε φωνάξαμε, έτσι, δεν είναι ο κανόνας. Έχουμε και ένα νεκρό, μην το προσπερνάμε. Την καλησπέρα μου και στην Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά, σε ευχαριστώ για τα ζεστά σου λόγια. Τώρα, τρόποι επικοινωνίας. Ισχύει το 698-123-1003, είναι το Viber, που εκεί μας έρχονται και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σας. Ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, εννοείται ότι θα το διαβάσουμε με πολύ χαρά. Επειδή προχθές υπήρξαν κάτι διαφωνίες εδώ σε σχέση με ό,τι συζητήσαμε, και με αφορμή την αναφορά σε αλαζονικές συμπεριφορές και τα λοιπά, ήρθαν αρκετά μηνύματα. Κάποια ήταν από τη μια μεριά, κάποια ήταν από την άλλη. Εύλογο είναι αυτό, το καταλαβαίνουμε, σε έναν διάλογο γόνιμο διατυπώνονται απόψεις. Βέβαια κάποια ήταν λίγο υβριστικά, εντάξει, τα προσπερνάμε. Αλλά θέλω να μείνω σε κάτι που έγραψε ο κύριος Μαυρίδης, Θανάσης Μαυρίδης, στο liberal.gr, το οποίο δεν το λες και αντιπολιτευτικό. Λοιπόν, ο Μαραθώνης Μητσοτάκη και οι δύο μεγάλοι φόβοι. Είναι πολύ σωστό το μέτρο των 120 δόσεων, με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια έτσι κι αλλιώς. Αυτό ζητούσαν οι μικρομεσαίοι από την έναρξη της κρίσης. Τη δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Καταλαβαίνω ότι αν υπάρχει στο ακροατήριο μικρομεσαίος, νομίζω ότι αυτό θα το δει πολύ θετικό. Το ξαναλέω, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, όπως και το θέμα των φαντς και των υπολείπων δυνάμεων που έχουν δάνειά μας. Και ναι, είναι στη σωστή κατεύθυνση το μάζεμα των servicers, λέει ο κύριος Μαυρίδης στο liberal.gr. Το έχουμε επισημάνει ότι η κατάσταση με τις εταιρείες αυτές έχει ξεφύγει. Αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ήταν μια πρώτη κίνηση μπροστά στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Δεν φοβόμαστε, λέει, τα αντανακλαστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αποδεδειγμένα είναι γρήγορα στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Μας φοβίζουν όμως δύο πράγματα, προσέξτε. σημειώνει ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Το ένα είναι αυτή, καθ' αυτή η κατάσταση στις αγορές, η οποία δεν είναι καλή. Μας διαφεύγει, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα υψηλών επιτοκίων και ενεργειακής κρίσης που δημιουργούν τεράστια αβεβαιότητα. Τεράστια αβεβαιότητα για το αύριο. Το δεύτερο είναι βεβαίως οι δηλώσεις τύπου συγκρού, για να έρθω σε αυτό, για τα οποία τα άκουσα από κάποιους από εσάς προχθές και το σημειώνει ο κύριος Μαυρίδης σήμερα στο Liberal. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα ή φόβος για την κυβέρνηση είναι δηλώσεις τύπου συγκρού. Θυμάστε ότι εγώ είδα τη συγκρού γεμάτη καθώς ερχόμουν εδώ. Αυτό υπόθηκε από κυβερνητικά στελέχη, τα οποία δείχνουν να αγνοούν το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος. Το αν η συγκρού έχει κίνηση ή αν κόσμος πήγε να δει και να ακούσει την Άννα Βύση, δεν είναι κριτήριο. Κριτήριο είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος και του φυσικού αερίου. Και εκεί λοιπόν οι δηλώσεις αυτού του τύπου θα παίζουν διαρκώς στη διαπασόν από την αντιπολίτευση. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι 120 δόσεις από μόνες τους δεν φτάνουν για να λύσουν το πρόβλημα. Και μακάρι να υπήρχε ένα μαγικό ραβδάκι για να το έλυνε. Επίσης, δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του προβλήματος. Αν θα είναι μικρότερο ή χειρότερο από αυτό που υπονόησε ακόμη και η κυρία υπεύθυνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Κρυσταλίνα. Πώς το είπε? Χαριτωμένα το είπε. Σας αρέσει το Game of Thrones? Ο χειμώνας έρχεται, σας προειδοποιώ. Έτσι το είπε η κυρία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Για το φρένο πάντως που μπήκε στους servicers, θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση άργησε κιόλας. Η συμπεριφορά κάποιων εταιριών του κλάδου απέναντι στους οφειλέτες ξεπερνάει πάρα πολύ συχνά το όριο της καλής πίστης και δημιουργεί ανυπέρβλητα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα σε χιλιάδες οικογένειες, σημειώνει ο κ. Μαυρίδης. Είναι άλλο πράγμα η διάσωση των τραπεζών και τελείως διαφορετικό η ευκαιρία που είδαν τραπεζικά στελέχη να διοικούν σήμερα αυτό το νέο Ελντοράντο. Και αυτή η ασίδωτη πράξη των λίγων ανοίγει την όρεξη στο λαϊκισμό, ο οποίος προτείνει μέτρα για να γίνει όλη η οικονομία τι? Κόκκινη. Ο λαϊκισμός λοιπόν κάνει τη δουλειά που ξέρει να κάνει. Αλλά την καύσιμη ύλη κάποιος άλλος την προσφέρει. Είχαμε και την κατσάδα και τις... ναι, δεν θα πω φωνές, τέλος πάντων. Τις παροτρύνσεις, θα πω, του Πρωθυπουργού για τα φάλτσα και τα αυτογκόλ. Πώς ακριβώς το είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός?
4: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Τώρα, το δικιά μου ευθύνη σημαίνει ότι μάλλον κάτι ήθελε να πει και στην κυρία Ντόρα Πακογιάννη, που ασχέτως εάν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, σίγουρα είναι δική του ευθύνη. Αυτό όμως στο οποίο θα περίμενε κάποιος να πει κάτι, δεν ξέρω στις κλειστές πόρτες τι υπόθηκε, έτσι, προφανώς και εκεί λέγονται τα καλύτερα και τα πιο ουσιαστικά, το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι λοιπόν εάν θα κάνει κάτι για αυτού του είδους τα φαινόμενα. Γιατί ξέρετε, αυτές οι συμπεριφορές με κάποιο τρόπο μένουν. Και αυτό θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3 και αυτό το βραδάκι έχω αρκετά μηνυματάκια τα οποία θα τα πω. Την καλησπέρα μου στο φίλο το Γιάννη, την καλησπέρα στη Ζωή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ευχές για καλό μήνα. Ο θάνατος ενός ανθρώπου από κακή κάκη στη συγκυρία μπορεί να χαρακτηριστεί από πολλούς τρόπους. Δεν είναι όμως τραγωδία στην Κρήτη. Η τραγωδία έχει τον ορισμό της. Μου λέει η κυρία Μάρια και το κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μαζί μας. www.skyradio.gr. Την καλησπέρα μου και στην Έλενα. Αν δείτε, λέει, το πόθεν έσχεσαι αυτών που έκαναν τις σχετικές δηλώσεις, θα καταλάβετε τι σχέση έχουν αυτοί με τον μέσο Έλληνα, τον Κακομοίρη. Να είσαι καλά, Έλενα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα πάμε σε λιγάκι σε τίτλους ειδήσεων. Στις 9.30 εννοείται ότι θα επιστρέψουμε. Πριν όμως από αυτό, θέλω μια υπενθύμηση, γιατί έχουμε μια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσία εδώ στον Sky 100.3 και δεν είναι άλλη από αυτή του Άκη Πετρετζίκη. Ο Άκης Πετρετζίκης είναι ένας κορυφαίος και πιο, από τους πιο δημιουργικούς σεφ, που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια. Επιστρέφει λοιπόν στο Sky και η αρχή γίνεται το Σάββατο, αυτό που μας έρχεται, 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει τα 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Και από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, σίγουρα γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Αφού και εγώ που δεν ξέρω να βράζω αυγό,

0: Την καλησπέρα μου στο δάσκαλο. Τι κάνετε, αγαπητέ δάσκαλε, κύριε Μητρόπουλε? Τώρα το είδα το μήνυμα, θα τα πούμε κάποια στιγμή. Μου λέει, κάτσε να το διαβάσω όπως μου ήρθε, μισό λεπτάκι. Αγαπητέ Δημήτρη, 120 δόσεις θα αποτύχουν γιατί δεν έχουν κούρεμα όπως το 2019 και απαγορευτικό επιτόκιο 5,84%. Καλησπέρα, Αλέξη Μητρόπουλος. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, αγαπητέ δάσκαλε. Πάμε σε μια σύντομη υπενθύμηση, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε σε ρέμα ένας 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η πυροσβεστική έχει λάβει τουλάχιστον 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλείστα θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές στην Κρήτη. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου στη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, λόγω της όξυνσης της έντασης στο τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαιογό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη σύλληψη ενός 27χρονου, μια διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό κοντά στην Αμερικανική Αεροπορική

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Χαρούμενο το τραγούδι αυτό, έτσι. Για Μποφίλιου, σίγουρα. Έτσι. Μια χαρά. Την αγαπάμε την Νατάσα. Λοιπόν, προσέξτε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Πάνο. Πάνο μου, μου στείλες ένα μήνυμα για ένα άρθρο της Καθημερινής. Αναφορά στο ότι ο κύριος Φλωρίδης είπε όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Η παράληψη της λέξης πολιτική αλλάζει το νόημα. Δεν θέλω να αναφερθώ στο συγκεκριμένο άρθρο γιατί μου γράφεις για, για μια συνάδελφο της Καθημερινής. Αν θέλεις να το στείλεις όμως στην Καθημερινή. Τώρα, την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Τι να σου κάνω. Ο θαυμαστός κόσμος των social media του έλυσε το πρόβλημα γιατί και αυτός δεν ήξερε να βράσει αυγό σαν και εμένα. Και έτσι τώρα έχει γίνει expert. Μόνο στο βράσιμο του αυγού όμως υποψιάζομαι μέχρι και έχεις μείνει, έτσι. Στο β' είσαι. Στο βράζω. Λοιπόν, εννοείται. Τι ξεχάσαμε. Καλή επιτυχία σε πια στην εθνική μας. Που παίζει την Τούμπα τώρα. Σε λιγάκι. Λοιπόν, κατά τα άλλα. Καλώς ήρθατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100.3. Θα ανοίξουμε τώρα το θέμα των αυστηρών κανόνων, τα πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε servicers, ένα δίκτυο προστασίας για τους δανειολήπτες. Βέβαια, θα δούμε και το θέμα των 120 δόσεων, γιατί προφανώς και αυτό είναι ένα θέμα που σίγουρα ενδιαφέρει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και όχι μόνο, αλλά είναι ένας κλάδος της οικονομίας που καίγονται. Έτσι λοιπόν, φαίνεται, θα το δούμε και στην πράξη, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ένα φρένο στις ατέρμονες διαπραγματεύσεις και στις καθυστερήσεις της ρυθμίσης οφειλών από τις εταιρείες διαχείρισης, στις υπέρογγες προκαταβολές και στις καταδιωκτικές ενέργειες, ακόμη και εις βάρος συνεπών δανειοληπτών. Αυτό προφανώς προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση, έτσι φαίνεται. Και το νέο πλαίσιο που ανακοινώθηκε χθες και αναμένεται να θεσμοθετηθεί εντός του Οκτωβρίου προβλέπει αυστηρές προθεσμίες αλλά και τσουκτερά πρόστιμα προς τις εταιρείες διαχείρισης που δεν τηρούν τις νέες προθεσμίες σε αιτήματα ρύθμισης οφειλών. Και μάλιστα οι οφειλέτες, αν κατάλαβα καλά, αποκτούν ένα δικαίωμα πλήρους ανάλυσης του χρέους εντός 45 ημερών με αναστολή της τοκοφορίας αν τα στοιχεία δεν δοθούν. Αυστηρό το πλαίσιο φαίνεται. Και απ' την άλλη έχουμε και τις 120 δόσεις. Δεν ξέρω τι φρένα υπάρχουν εκεί, τι χειρόφρένα, ποιοι, πώς και τα λοιπά. Θα μας τα πει όλα ο αγαπητός Γιώργος Νικολακόπουλος. Είναι δικηγόρος ο οποίος είναι ειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ.

0: για την επικοινωνία. Τι κάνεις?
1: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλά παλεύω όπως και εσύ και στην ενημέρωση και στο θέμα της όσο το δυνατόν όπως και εσύ να βελτιωθούν αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά χρειάζονται κάποια πράγματα να διευκρινιστούν ώστε να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ωραία, να πιάσουμε πρώτα το θέμα των εταιριών διαχείρισης και μετά να δούμε τις 120 δόσεις. Πώς το είδες και αν πιστεύεις ότι είπες ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τι πρέπει να διευκρινίσουμε γι' αυτό?
1: Να σου πω τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, ναι, αυτό που είπες ότι παγώνει η τοκοφορία όταν καθυστερούν να δώσουν την ανάλυση του λογαριασμού.
0: Μέχρι τώρα λοιπόν, τι δίνουν την ανάλυση του λογαριασμού, Γιώργο?
1: Όπως το έχουμε πει και κατά επανάληψη στην εκπομπή σου, όχι. Δίνουν, και αυτό ήθελα να επισημάνω, είσαι έμπειρος δημοσιογράφος, με πρόλαβες, ότι αυτό που δίνουν, δίνουν ένα τελικό ποσό. Πολλές φορές, στην καλύτερη μάλλον των περιπτώσεων, μπορεί να πούνε ότι από τις 100.000 που λένε ότι είναι το υπόλοιπο του Νικολακόπουλου, οι 20 είναι το κεφάλαιο, οι 30 είναι το κεφάλαιο και το υπόλοιπο είναι η τόκη. Όμως αυτό δεν αρκεί. Αυτό που χρειάζεται ο δανειολήπτης είναι να το εξηγήσουν πώς προέκυψε αυτό το ποσό. Γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει υπόψη το δανειολήπτης ότι το ποσό είναι πολύ λιγότερο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί για να εφαρμοστεί σωστά ο νόμος και να υπάρχει και η ποινή της πάυσης τοκοφορίας, ότι θα υπάρχει ανάλυση από την αρχή του δανείου έως σήμερα. Το τονίζω αυτό διότι πολλές φορές οι σέρβισερ λένε ότι εγώ το πήρα πέρσι το δάνειο, άρα έχω μόνο τον υπολογισμό των τόκων από πέρσι έως σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δούμε από την αρχή, από τις καταβολές που έχουν γίνει, πώς έχουν πιστωθεί οι καταβολές και ποιο είναι το επιτόκιο, αν έχουν τρέξει ανατοκισμοί, και είναι τα έξοδα και όλα. Αυτή η πλήρη ανάλυση που τη ζητάμε και αναγκαζόμαστε και πάμε δικαστικώς να τη ζητήσουμε, πρέπει λεπτομερώς να τα μνημονεύει ο νόμος, ώστε αν δεν γίνει ακριβώς έτσι, να επέρχεται η συνέπεια της πάυσης της τοκοφορίας.
0: Ναι. Συγγνώμη που θα το πω πάντως, ρε Γιώργο. Είναι λίγο αγοραία η λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Να το πω τώρα. Νταβατζίλικη.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Πολύ σωστά το λες. Και πρέπει να τα λένε τα πράγματα με τον
0: νόμο. Πώς να το πω τώρα, συγγνώμη.
1: Κυρίες
0: και κύριοι.
1: Προηγουμένως, ο φίλος μας ο Θανάσης, δεν λέω το επίθετο, λέει ότι τώρα τα κοράκια τους λέμε services. Δηλαδή, ουσιαστικά, ας το πούμε με το όνομά τους. Εδώ έχουμε κάποιες εταιρείες διαχείρισης, ας το πούμε services για να μην χρησιμοποιούμε άσχημες λέξεις, και λέμε το εξής. Αυτοί οι διαχειριστές τι έχουνε? Είναι τράπεζες? Όχι. Επομένως, γιατί να έχουνε τραπεζικά επιτόκια? Γιατί να κάνουν τοκοφορία σύμφωνα με τα τραπεζικά δεδομένα και τα τραπεζικά δικαιώματα? Εδώ είναι εταιρείες διαχείρισης, θα πρέπει η οφειλή να τοκίζεται χωρίς ανατοκισμό σύμφωνα όπως ισχύει ο τόκος μεταξύ ιδιωτών, που είναι πολύ πιο χαμηλός από των τραπεζών, να μας δίνουν αυτό ακριβώς που λέγαμε προηγουμένως, το αυτονόητο, μια ανάλυση λογαριασμού πώς προέγυψε αυτό το ποσό, και φυσικά να έχουν τις συνέπειες.
0: Να διατυπώσω ένα εύλογο ερώτημα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είμαι εγώ φιλέτης και ζητάω το δικαίωμα πλήρους ανάλυσης των χρεών μου και πρέπει αυτό, σύμφωνα με αυτό που υπόθηκε, μέσα σε 45 μέρες να το έχω.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι? Πρόσεξε. Δεν το έχω. Θα πρέπει να κινηθώ πώς? Για να... Πρόσεξε. Πρώτα απ' όλα, για να δω αν ισχύει αυτό που θα είναι νόμος. Και δεύτερον, για να βρω την άκρη. Θα πρέπει να κινηθώ πάλι με δικηγόρο? Θα πρέπει τι να κάνω εάν... Γιατί έχει σημασία τελικά να εφαρμόζονται αυτά που αποφασίζονται, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ωραία. Εγώ σου λέω υπόθεση εργασίας. Καλοπροαίρετη, κακοπροαίρετη. Μπορεί να είναι και μια πραγματικότητα όμως. Έχω λοιπόν εγώ υποβάλει το αίτημα ότι θέλω να μου δώσετε την πλήρη ανάλυση του χρέους μου και πρέπει εσείς σε 45 μέρες να μου το δώσετε. Δεν μου το δίνετε. Τι γίνεται?
1: Ακριβώς. Πρέπει να προβλέπεται ρητό στον νόμο ότι θα υπάρχει μια εύκολη διαδικασία ανέξοδη, χωρίς μεσολάβηση δικηγόρου, χωρίς δικαστήριο, δηλαδή να κάνεις την καταγγελία ηλεκτρονικά στο Υπουργείο και εκεί να επιβάλλεται το πρόστιμο, να λογοδοτεί το σέρβισερ, να στέλνει τα στοιχεία, αν δεν τα στέλνει να έχει και περαιτέρω συνέπεια,
0: mm-hmm,
1: να φαίνεται να κοινοποιείται άμεσα η πάση της τοκοφορίας. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει, διότι μάλιστα, εάν το πάμε θεωρητικά ότι θα υπάρχει πάυση τοκοφορίας ή έχει αυτή την υποχρέωση, αλλά θα πρέπει να στείλουμε εξώδικο και δεν απαντήσουν, να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να επιτύχουμε αυτά που λέει ο νόμος, τότε είναι δώρο να δώρο.
0: Ωραία. Ένα τελευταίο ερώτημα για να πάμε μετά και στις 120 δόσεις. Γιατί ναι, τώρα υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε, θα το κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Αν πιάσουμε τη διαδικασία για τη ρύθμιση χρεών, υπάρχει κάποιο όριο χρονικό που θα πρέπει να υπάρχει, και τι γίνεται και με την, αν υπάρχει και προκαταβολή της οφειλής, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Καλά το κάνεις και το θέτεις. Αυτό που μέχρι στιγμής ισχύει στη διαπραγμάτευση, και μιλάμε εκτός του εξοδικαστικού μηχανισμού, ναι, στην απευθείας διαπραγμάτευση, ναι, με το servicer. Εκεί λοιπόν ζητάνε ό,τι θέλουν ως προκαταβολή. Ναι. Έχω περιπτώσεις που ζητάνε το 40% της οφειλής, ναι, για να μην βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν έρχεται και καλώς να βάλει ένα πλαφόν και να πει ότι μέχρι το 15% μπορεί να ζητηθεί. Εκεί όμως πάλι πρέπει, για να λειτουργεί σωστά, να διευκρινιστεί πρώτον ότι μιλάμε για το 15% της νόμιμης οφειλής, και αφού την ελέγξουμε με τον αναλυτικό λογαριασμό που θα μας δώσουν, και δεύτερον, όπως σωστά είπες και στο προηγούμενο παράδειγμα, υπάρχει μια σύντομη διαδικασία εάν δεν τηρηθεί αυτό, δηλαδή εάν ζητάνε 15% από μια υπέρογγη οφειλή ή όχι 15%, να κινείται άμεσα μια διαδικασία επιβολής προστίμου.
0: Ωραία. 120 δόσεις. Εκεί τι πρέπει να διευκρινίσουμε και τι πρέπει να προσέξουν οι ακροάτες και οι ακροατές μας, και έχω ήδη και ένα ερώτημα από το φίλο το Θανάση. Για πες μου.
1: Εκεί υπάρχουν τρία βασικά πάλι θέματα. Το πρώτο είναι ότι το επιτόκιο είναι 5,84, είναι υψηλότερο.
0: Είναι υψηλό.
1: Σχεδόν το διπλάσιο από το 3% που ισχύει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το δεύτερο θέμα είναι ότι δεν έχει κάποιο κούρεμα. Και όταν λέμε κούρεμα, τουλάχιστον κάποιες προσαυξήσεις οι οποίες είναι υπέρογγες υπέρ του δημοσίου. Δηλαδή η οφειλή γίνεται πολύ μεγάλη, να το πω απλά, και αναγκαστικά αν μπει στις 120 δόσεις για οφειλές έως τέλος του 24, αποδέχεις αυτό το συνολικό ποσό. Άρα ο οφειλέτης θα πρέπει να σταθμίσει μήπως τον συμφέρει περισσότερο να πάει στον εξοδικαστικό μηχανισμό με χαμηλότερο επιτόκιο, 240 δόσεις και πιθανότητα κουρέματος. Αλλά ο καθένας πρέπει να το επιλέξει αναλόγως με τα οικονομικά του δεδομένα.
0: Ναι. Μάλιστα. Και το επιτόκιο υψηλό και το θέμα του κουρέματος είναι ένας βραχνάς. Μου λέει λοιπόν ο Θανάσης το εξής. Η απορία μου είναι η εξής, ό,τι έχει να κάνει τις 120 δόσεις. Γιατί λέει δεν εντάσσονται και τα βεβαιωμένα χρέη μέχρι σήμερα, όπως κάνει ο εξοδικαστικός μηχανισμός, και πρέπει όποιος θέλει να ενταχθεί να κάνει έναν διακανονισμό για χρέη 2026 και 2026 σε 24 δόσεις. Εάν δεν υπήρχε οικονομικό πρόβλημα στον οφειλέτη, δεν θα είχε και χρέη.
1: Εάν
0: δεν υπάρχει, ναι. Και επίσης, γιατί δεν πρέπει να μην δημιουργήσει νέα χρέη, επίσης, γιατί θα πρέπει να μην δημιουργήσει νέα χρέη και να μην βγει από τη ρύθμιση. Αν εξοφληθούν, λέει, τα παλιά και βλέπουμε τι θα γίνει με τα καινούρια, εάν δημιουργηθούν. Δεν θα έπρεπε να χάνεται η ρύθμιση παρά μόνο εάν δεν είναι συνεπής στην πληρωμή των δόσεων. Αυτά από το Θανάση. Τι έχουμε να επισημάνουμε γι' αυτό?
1: Είναι εύλογα τα ερωτήματα του Θανάση. Το επισημαίνω ότι είναι πολύ αυστηρό όντως να κάνεις μια ένθεση των 120 δόσεων, να είσαι συνεπής στις 120 δόσεις, αλλά να σου ξεφύγει κάποια δόση από τις ενήμερες οφειλές του 26.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν τα χάνεις όλα. Καλό θα ήταν, εφόσον είσαι συνεπής 120 δόσεις, να το τηρήσεις, να ξεμπερδεύουμε με την παλιά οφειλή, και εφόσον δημιουργηθεί νέα οφειλή το 26, μπορεί να ελεγχθεί αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο θέμα που σωστά το λέει είναι ότι για τις οφειλές τις πρόσφατες μπορείς να κάνουμε την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που και αυτή έχει πάλι υψηλό επιτόκιο. Σε αυτή την περίπτωση πάλι πρέπει να υπάρχει συνέπεια και των δύο για να μην χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων. Όμως είναι ιδιαίτερα άδικο, διότι αν χαθεί η ρύθμιση των 120 δόσεων, που εκεί έχει προσαυξήσει τόσων χρόνων κτλ., ουσιαστικά και να είσαι συνεπής στις ενήμερες οφειλές, δεν έχει νόημα. Επομένως, να το πω απλά, ένας οφειλέτης αν χάσει τη ρύθμιση των παλιών χρεών του, δεν θα πληρώσει ποτέ τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν μπορεί να κινδυνεύει να πάει φυλακή για τα παλιά χρέη και να πληρώνει τα χρέη τα ενήμερα του 26.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κράτος δεν τον συμφέρει. Το σωστό είναι αυτό που λέει ο Θανάσης, να γίνει διαφοροποίηση. Ρυθμίζει και... τα παλιά, είσαι συνεπής να μην το χάσεις.
0: Και κάτι άλλο τώρα που μου λέει ο Νίκος. Τα θέματα αυτά ενδιαφέρουν πάρα πολύ, Γιώργο. Μια επισήμανση. Οι servicers έχουν τα ίδια επιτόκια με τις τράπεζες, όχι διότι ενεργούν αυθαίρετα, αλλά διότι τους εκχωρείται η δανειακή σύμβαση με τα ίδια ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια σύμφωνα με το άρθρο ΤΑΔΕ του 2003.
1: Ναι,
0: του νόμου,
1: αυτό όμως,
0: του νόμου 3156 κτλ. Λέει ο Νίκος.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβές, διότι ο νόμος του 2003 μιλάει για τιτλοποίηση.
0: Ναι.
1: Η τιτλοποίηση πηγαίνει στην εταιρεία που αγοράζει τα δάνεια και όχι στο σέρβις. Ο σέρβις είναι διαχειριστής.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής θέμα. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με βάση το νόμο του 15 που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν και πληστηριασμούς. Θυμάστε πριν δύο χρόνια είχαμε το θέμα τον Άριο Πάγο, εάν οι τιτλοποιημένες απαιτήσεις του 2003 έχουν το προνόμιο των μεταβιβάσεων του 2015 να κάνουν πληστηριασμούς. Και το έλυσε ο Άριος Πάγος δυστυχώς εις βάρος των δανειοληπτών ότι μπορούν να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Άρα αφού μπορούν να προχωράνε σε πληστηριασμούς, μιλάμε για εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει κάποιες απαιτήσεις, δεν είναι τράπεζες και πρέπει να έχουν χαμηλότερα επιτόκια.
0: Μάλιστα. Γιώργο μου, θα επανέλθουμε. Είναι τεράστιο το θέμα, αλλά το ξαναλέω, έχει σημασία ειδικά για το πρώτο σκέλος που πιάσαμε τις εταιρείες διαχείρισης, να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά στην πράξη.
1: Ακριβώς. Να πω μια κουβέντα μόνο. Υπάρχει και ένα πρόστιμο μέχρι 500.000 ευρώ. Ακούγεται πολύ καλό. Όπως και αποζημίωση των δανειολήπτη 5 πιστώσεων, 5 δόσεων, εφόσον δεν διηρηθεί μια συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Τι έχουμε στην πράξη, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε την εφαρμογή.
0: Mm-hmm.
1: Στην πράξη έχουμε ρυθμίσεις που δεν μας δίνουν τη σύμβαση ρύθμισης. Άρα, πολλές φορές είναι δύσκολο να αποδείξουμε ότι είμαστε συνεπείς, πληρώνουμε μια δόση, αλλά δεν έχουμε στα χέρια μας τη σύμβαση ρύθμισης. Εάν δεν έχουμε την σύμβαση ρύθμισης στα χέρια μας, θα επιβληθεί το πρόστιμο, mm-hmm. θα σωθεί το σπίτι με αυτή τη διαδικασία του νέου νόμου. Πρέπει να υποχρεούται η τράπεζα, το fund μάλλον, να δίνει εγκαίρως τη σύμβαση ρύθμισης, αλλιώς να έχει και εκεί πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Διότι σου λέω ότι πάρα πολλές φορές.
0: Το εγκαίρως είναι 45 μέρες που είπαμε, έτσι.
1: Ναι, όσο το δυνατό, ακριβώς μέσα 45 μέρες.
0: Μέχρι 45 μέρες. Αυτό είναι το όριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιώργος Νικολακόπουλος είναι δικηγόρος ειδικευμένος στο τραπεζικό δίκαιο. Λοιπόν, επειδή προχθές πιάσαμε ένα θέμα με αφορμή ένα βίντεο που μου έστειλε ένας ακροατής, ο Γιάννης συγκεκριμένα, από την Παραλιακή, και λέγαμε για το πεζοδρόμιο στην Ποσειδόνος, εκεί στο ύψος του Ελληνικού που γίνονται τα έργα για το πάρκο, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που υπάρχουν θάμνοι οι οποίοι δεν έχουν κουρευτεί καθόλου. Με αποτέλεσμα κάποιος που είναι πεζός, ακριβώς επειδή δεν έχουν κουρευτεί, δεν τους έχουν κλαδέψει, κατεβαίνει στην Ποσειδόνος για να συνεχίσει την πορεία του. Και από μέσα, ξέρετε, είναι και οι γραμμές του τραμ. Λοιπόν, μου ήρθε ένα μήνυμα, μια επιστολή, από τον κύριο Γιάννη Κωνσταντακόπουλο. Και προσέξτε, ζητώ συγγνώμη, γιατί επειδή κάναμε κάποια αλλαγή στα μέλη εδώ του σταθμού, δεν τα είχα δει και τα είδα σήμερα. Αν θέλετε και κάποια θέματα, μπορείτε να μου τα στέλνετε και στο mail, δηλαδή μπείτε στο sky.gr, αν πάτε στην εκεί που λέει παραγωγή, θα δείτε και την φωτογραφία και το όνομά μου, θα μπείτε εκεί και υπάρχει και ένα mail. Εκεί λοιπόν μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε και προτάσεις και για θέματα και τα λοιπά. Πέρα από εδώ, από τους τρόπους που επικοινωνούμε. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Γιάννης το εξής. Καλησπέρα. Αναρωτιέστε, λέει, τι συμβαίνει για τα πεζοδρόμια στην Παραλιακή. Θα σας λύσω την απορία. Από την πλευρά της παραλίας, έτσι. Πολλά σημεία τα κλαδεύει το τραμ χωρίς να του ανήκουν για λόγους ασφαλείας διέλευσης πεζών και παρακαλάει τους δήμους να τα... Όχι, όχι. Στην περιφέρεια ανήκουν αυτά. Δεν είναι θέμα των δήμων. Και μας το απάντησε αυτό και ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Αλλά τέλος πάντων. Ότι παρακαλάει, λέει, τους δήμους να τα κλαδέψουν γιατί δεν βλέπουν οι οδηγοί από την πλευρά του δρόμου που δεν τα κόβει το τραμ. Είναι παρατημένα χρόνια, δείτε λέει από Ζέφυρο και κάτω μέχρι και το κέντρο Ποσειδόνιο. Καλέστε λέει τους δήμους και ρωτήστε τους, αφού θέλουν το πράσινο, γιατί δεν το περιποιούνται. Όντως υπάρχουν σημεία που για να περάσεις πρέπει να μπεις ή στις γραμμές του τραμ ή να κατέβεις στην παραλιακή. Ελλαδάρα 10-0. Το κομμάτι αυτό το διαχειρίζεται η περιφέρεια. Έτσι μου είπε ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και η δεύτερη επιστολή μου ήρθε από τον κύριο Γιάννη για άλλο θέμα. Καλησπέρα. Σας παρακολουθώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε πιάσει το θέμα των εξόδων για τους φοιτητές. Και μάλιστα είχαν βγει και δύο φοβεροί ακροατές και είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό εδώ. Μου λέει, δεν είναι λέει μόνο τα έξοδα ενός φοιτητή. Είναι πάρα πολλά έξοδα και πριν γίνει κάποιος φοιτητής. Γιατί σε αυτή τη χώρα λέμε δωρεάν παιδεία. Εδώ είναι παραπαιδεία. Χρόνια τώρα έξοδα για τα φροντιστήρια, για τα ιδιαίτερα και μαύρα. Καθηγητές που εσκεμένα σπρώχνουν τα παιδιά στα ιδιαίτερα. Μην κάνουμε λες και δεν γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουν. Για ποιο κράτος? Βάζει ερωτηματικά. Έχει καταντήσει ανέκδοτο όλο αυτό το θέμα, γιατί το κράτος δεν φτιάχνει αξιόλογες φοιτητικές αιστείες. Ερώτημα και εδώ. Αλλά και εκεί μπαίνει το παιχνίδι του δικηγόρου, του γιατρού, που δηλώνουν χαμηλό εισόδημα. Α, μου τα έχει βάλει όλα μαζί. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια και χειρότερα. Και ουσία μηδέν. Καλό βράδυ. Πρέπει να σας πω ότι κάποια στιγμή ίσως έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια συνομιλία με κάποιον από την Κύπρο. Αν βάλετε στη μηχανή αναζήτησης φοιτητικές αιστείες στην Κύπρο, βέβαια, εκεί πληρώνεις ένα αντίτιμο. Δεν είναι το μπάτε σκύλια λέστε, που έχουν γίνει καταλήψεις, έχουν πιάσει δωμάτια σε φοιτητικές αιστείες που ξέρω εγώ φοβόσουν να μπεις, να βγεις, να κάνεις, να δείξεις ξέρω εγώ το κτλ. Εκεί λοιπόν είναι σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, με τη μόνη διαφορά ότι δεν πληρώνεις όμως σαν να μένεις σε πεντάστερο ξενοδοχείο, δεν πληρώνεις αυτά τα τρελά ενίκια που ζητάνε εδώ. Πληρώνει λοιπόν ο φοιτητής κάποιο ποσό, σίγουρα λιγότερο από ένα ενίκιο, το ξαναλέω, πολύ λιγότερο από ένα ενίκιο, και μένει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Αλλά πληρώνοντας έχει και ο φοιτητής υποχρεώσεις. Ούτε θα γεμίσει γκράφιτι τους στίχους, ούτε θα σπάσει την πόρτα, ούτε θα σπάσει τα πλακάκια του μπάνιου, γιατί λογοδοτεί. Και έτσι πρέπει να είναι. Όταν λοιπόν το ανεξέλεγκτο που υπήρχε και το δωρεάν δεν έγινε σεβαστό, και επίσης υπήρχαν κάποιοι που έκοβαν και θέσεις από κάποιους άλλους που το είχαν ανάγκη σε όλο αυτό το μπάχαλο, μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια, να είχαμε φοιτητικές αιστείες όπως αυτή που σας λέω, με ένα εύλογο αντίτιμο ενίκιο από τις φοιτήτρες και τους φοιτητές, το οποίο όμως ταυτοχρόνως δημιουργεί και μια αίσθηση ευθύνης. Αφού το τσάμπα δεν το έχουμε, με το μικρό αντίτιμο, μικρό, δεν ξέρω, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 250 ευρώ το μήνα. Αλλά σας το ξαναλέω, ντρέπεσαι να δεις. Λοιπόν, θα το δούμε κάποια στιγμή. Αγαπητέ μου Παπακαλούση, αφού πω τους τρόπους επικοινωνίας, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την απόψή σου. Εννοείται ότι ισχύει και το θαυματουργό Viber 6981231003. Ξαναλέω, 6981231003. Και εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας, μου στέλνετε και βίντεο κτλ. Παύλο μου, δεν κατάλαβα το εξής. Γιατί ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής ακολουθεί πολιτική διαφήμιση, τι δεν σου άρεσε? Για να μου το εξηγήσεις, να μου το κάνεις έτσι, να μου το κάνεις λιανά, να καταλάβω τι δεν σου άρεσε από αυτά που είπα. Γιατί προφανώς κάτι δεν σου άρεσε. Οκ. Αλλά να μου το εξηγήσεις. Πάμε. Είναι το overnight oats, αγαπητέ μου Αλέξανδρε. Είπα κάτι κακό? Κάτι με τα αυγά είναι? Όχι. Γιατί μου το ξεκίνησε από το ότι έμαθε από τα social media να βράζει αυγά. Για πες μου τι θες να μου πεις με αυτό. Τώρα μπορούμε να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Περιμένω, Αλέξανδρε, ο τρίτεκνος αγαπητός ακροατής, να μου πει κάτι περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, έτσι κι αλλιώς.

Άσε μη μου πεις έμαθα τι είναι. Δεν μ' αρέσει Αλεξάνδρε. Με τα τσία μία και όλα τα σχετικά δεν τα πάω καλά. Άστο. Φάτα εσύ να είσαι γέρος δυνατός.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10 με τη Μαρία Γιώργαρη. Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει το νησί, καθώς εντοπίστηκε νεκρός 82χρονος βοσκός έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζανιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες στο Ηράκλειο κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει δεχθεί 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα υψηλή βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Έως το πρωί της Κυριακής θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στην Κρήτη οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δέντρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη Σκάλα Φούρκα στη Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παρατείνεται για έναν μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, λόγω της όξυνσης της έντασης στο τελευταίο διάστημα και των επιθέσεων των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του όρου Τσρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με τον σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και κεφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια έως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Ιγνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε: «Πρώτα απ' όλα, Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ». Τονίσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν δημιουργικό διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, βρετανική και ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεσης στην αεροπορική βάση Φέρφορντ, που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας 20 έως 29 ετών, που συνελήφθησαν για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή, παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων, στην πλειονότητα ανηλικοί. Ο κυβερνήτης του Τενεσί χαρακτήρισε τραγωδία την αποτυχημένη εκτέλεση της θανατοπινήτησας Κρίστα Πάικ λίγες ώρες αφού η γυναίκα επέζησε από τις 2 θανατηφόρες ενέσεις που της έγιναν σε φυλακή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή αλλά σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα προκειμένου να παραμείνει στη ζωή, ανέφερε η δικηγόρος της. «Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα», είπε ο κυβερνήτης του Τενεσί και διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην πολιτεία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά. Ο ΟΗΕ ζήτησε από τις ΗΠΑ να καταργήσουν τη θανατική ποινή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ολλανδία στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα εκτός έδρας την Φίρτους Μπολόνια. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαγτζόγλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

0: Θυμάμαι τη νύχτα μέρα. Ξέρω ότι αυτό το τραγούδι αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε. Έτσι. Ωραίο τραγούδι. All over λέγεται. Μια ωραία πρόταση που ταιριάζει. Βέβαια, πρέπει να σας πω, να το πω χαμηλόφωνα ή δυνατά. Ψιλοκλέβουμε λίγο, βλέπουμε και εμείς λίγο την εθνική μας, έτσι. Μηδέν μηδέν. Εννοείται, στείλτε θετική ενέργεια, στείλτε. Και μια πολύ ωραία εθνική, με φοβερούς παίκτες. Χαιρετώ και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Εδώ συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Προσέξτε τώρα τι έγινε σαν σήμερα το 1980. Υπάρχει ένα διάσημο τουριστικό αξιοθέατο στη Ζάκυνθο. Ποιο είναι αυτό? Ρωτάω. Ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο στη Ζάκυνθο? Για πείτε μου, είτε στο Viber στο 698-123-1003 ή στο www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί, ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου? Για να δω τώρα. Είστε σε ετοιμότητα? Μέχρι να μου πείτε ποιο είναι το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζακύνθου, να σας πω κάτι άλλο, γιατί με ρωτούσατε αρκετοί το προηγούμενο διάστημα, με αφορμή τον διαγωνισμό PISA. Τι έκαναν, ας πούμε, πέρα από τους μαθητές, τις μαθήτρες και τους μαθητές των δημοσίων και τα ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν βγήκαν κάποια στοιχεία, τα παρουσιάζει και ο Απόστολος Λακασάς, εξαιρετικός συνάδελφος, ο καλύτερος στο είδος. Μειώνεται η διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών δημοσίων ιδιωτικών σχολείων, ωστόσο, οι μαθητές και των δύο παίρνουν κάτω από τη βάση σε ό,τι έχει να κάνει τις μαθησιακές πράξεις και την κατανόηση κειμένου. Και όπως λοιπόν προκύπτει από τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA του 2025, στις φυσικές επιστήμες οι μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία πέτυχαν 63 μονάδες υψηλότερη επίδοση σε σχέση με εκείνους στα δημόσια, έναντι 74 μονάδων το 2022. Έπεσαν λοιπόν και αυτοί, έτσι, ξεκάθαρα. Στην κατανόηση κειμένου η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών ήταν 62 μονάδες έναντι 69 μονάδων το 2022. Και στα μαθηματικά η διαφορά υπέρ των ιδιωτικών σχολείων ήταν 69 μονάδες έναντι 72 μονάδων το 2022. Δηλαδή, από το 2022 και μετά πέφτει, κλείνει αυτή η ψαλίδα. Τώρα θα μου πεις, ποιο το νόημα? Ακόμα και για τα ιδιωτικά σχολεία, γιατί σας το ξαναλέω, με ρωτήσατε πάρα πολύ τότε τι γίνεται. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε τι σχολείο θέλουμε. Η σύγκληση των επιδόσεων των μαθητών στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία προς τα κάτω δείχνει ότι η εκπαίδευση δεν είναι μόνο ζήτημα υποδομών και το τι θα πληρώσουμε, έτσι, ξεκάθαρα. Το ελληνικό σχολείο συνολικά φαίνεται να αποτυγχάνει στη βασική αποστολή που έχει, γεγονός που σημαίνει ότι σίγουρα χρειάζεται να επανεξεταστεί συνολικά στη φιλοσοφία του, στην ουσία του. Τώρα θα μου πεις, πρωτότυπο, έτσι, πάλι τα αυτονόητα λέμε, γραφικοί γίνονται όλοι, αλλά αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι η ουσία του θέματος. Το οποίο βεβαίως το είπε πολύ ωραία η κυρία Μπακογιάννη στον Άρη Πορτοσάλτε, όταν την ρώτησε, πείτε μου, ρε παιδί μου, πείτε μου κυρία Μπακογιάννη, αν είχατε απέναντί σας τώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα του λέγατε ποια είναι τα θέματα, ξέρω εγώ, που ένα-δύο θέματα. Το πρώτο που είπε η κυρία Μπακογιάννη είναι η παιδεία, ότι πρέπει να σκύψει από πάνω. Και πόσο δίκιο έχει, έτσι, πόσο δίκιο έχει. Λοιπόν, για να δω, απ, Νεκταρία το Ναυάγιο. Ναυάγιο ο φίλος Μπατίστας. Ας είναι καλά η κακοκαιρία που το έφερε στην παραλία αυτή. Επίσης η Μυροφόρα, τι ωραίο όνομα το Μυροφόρα, το Ναυάγιο. το διάσημο αξιοθέατο της Ζάκυνθου, και η Ιωάννα το βρήκε και η Έμι το βρήκε και ο Γιάννης το βρήκε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα και γιατί έκανα την αναφορά, διότι σαν σήμερα το 1980 αυτό το διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ζάκυνθου με χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, το ναυάγιο τότε έγινε, είναι το πλοίο Παναγιώτης, ήταν το πλοίο Παναγιώτης στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού. Τότε λοιπόν έγινε το ναυάγιο. Λίγες μέρες μετά από το ναυάγιο, το Παναγιώτης εντοπίζεται από το λιμενικό στα νυχτά της Ζάκυνθου να μεταφέρει, πριν από το ναυάγιο, έτσι. Συγγνώμη, είπα μετά ή πριν, δεν θυμάμαι. Εσείς να έχετε κατά νου ότι λίγες μέρες πριν το ναυάγιο, εντόπισε λοιπόν το λιμενικό αυτό το πλοίο Παναγιώτης, να μεταφέρει λαθρέα τσιγάρα για λογαριασμό της Ιταλικής μαφίας. Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, πόσο να πήγαινε, πόσα μίλια να πήγαινε αυτό το Παναγιώτης, τι να προσπαθεί να ξεφύγει από το λιμενικό, αστείο είναι τέλος πάντων, και εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων προσάραξε στα βαθύ ενός μικρού γραφικού κόλπου στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Και έτσι λοιπόν το πλήρωμα του πλοίου, αποτελούμενο στην πλειονότητα του από Έλληνες ναυτικούς, άρχισε να τρέχει, το εγκατέλειψε, αλλά εννοείται ότι συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα. Το ναυάγιο με την πάροδο του χρόνου θα γίνει λοιπόν αυτό που είναι. Που βεβαίως έχει αρχίσει και ευθύρεται πάρα πολύ. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν ξέρω τι θα υπάρχει από αυτό το κουφάρι. Υπάρχει ένας θρύλος. Ότι οι ντόπιοι επωφελήθηκαν από το φορτίο του πλοίου και για τα επόμενα 4 χρόνια κανένα νόμιμο καπνικό προϊόν δεν πουλήθηκε στο νησί. Μπήκαν μέσα και πήραν όλα τα λαθρέα τσιγάρα. Το τι κάπνισαν τώρα είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το καταλαβαίνουμε. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο Θοδωρής, την καλησπέρα μου φίλε μου, μου λέει, επειδή αναφέρθηκα πριν στο θέμα της φοιτητικής στέγης στην Κύπρο, και αναφέρθηκα στο θέμα του δωρεάν. Το δωρεάν μου λέει δεν σημαίνει πως δεν σέβεται κάποιος. Απλά δεν έτυχε να εκπαιδευτεί στο να προσέχουμε τα δημόσια αγαθά. Έχεις δίκιο, αλλά πάνω κάτω για μένα το ίδιο είναι. Όπως σας έχω πει ότι δεν ξέρουμε, δεν σεβόμαστε ποτέ το δημόσιο χώρο. Έχουμε τσακωθεί με το δημόσιο χώρο. Μόνο από το πατάκι της εξώπορτας και μέσα μας ενδιαφέρει. Ούτε καν στο διάδρομο της πολυκατοικίας. Ούτε καν. Ωστόσο μου λέει ένα βασικό πρόβλημα είναι τα κολλήματα από την αριστερά πολλές φορές. Εγώ μου λέει είμαι αριστερός και συνδικαλιστής στο Πανεπιστήμιο παλιά. Όταν λοιπόν περνούσε ένα ψήφισμα για την ίδρυση ΣΔΙΤ εστιών, δηλαδή σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου, αντί να διευκολύνουμε και να διεκδικήσουμε ελάχιστο τέλος αναδωμάτιο, εμείς απορρίπταμε το ψήφισμα. Αποτέλεσμα, να κάνουν πάρτι οι δεξιοί και οι ιδιοκτήτες. Έτσι όπως το βλέπεις, ωραία, προφανώς το έχεις μετανιώσει τώρα. Υποψιάζομαι, Θοδωρή μου, έτσι. Να είσαι καλά πάντως και σε ευχαριστώ για την επικοινωνία. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου, 2-10-48-00-174, Αργυρό και Μελιάρη σας απαντά. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά πες την άποψή σου, και επίσης ισχύει και το Viber. Το Viber είναι το 698-123-1003. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, σιγά μου λέει το αξιοθέατο το ναυάγιο. Ένα σάπιο καράβι που βρωμάει, μου λέει, και ζέχνει. Απορώ, λέει, με τη φήμη που απέκτησε. Τι να σου πω, Κώστα μου, τώρα γούστα είναι αυτά. Μην τσακωθούμε και γι' αυτό. Δηλαδή, δεν θέλω να τσακωθούν οι ακροάτρες και οι ακροάτες τώρα γι' αυτό, γιατί σε άλλους αρέσει. Σε άλλους δεν αρέσει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι η μέρα των ηλικιωμένων και είναι το μότο της εκπομπής ότι πολιτισμένη κοινωνία πια είναι, ηλικιωμένη, παιδιά και ζώα. Πώς τους φερόμαστε, πώς φέρεται η κοινωνία σε αυτές τις τρεις κατηγορίες. Επειδή λοιπόν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αφροδίτη Στάθη, είναι κοινωνική ψυχολόγος, σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, επειδή υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις, να μας μιλήσει και για την ημέρα, να προλογίσουμε την ημέρα λοιπόν με κάποιο τρόπο. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλησπέρα σας και χαίρομαι πολύ για άλλη μια φορά που είμαι στην παρέα σας.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για να πιάσουμε τώρα, τι σημαίνει αυτή η μέρα, τι πρέπει να έχουμε κατά νου, και βέβαια κάθε μέρα πρέπει να είναι ειδικά για τα ζωάκια μας μια ιδιαίτερη μέρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έχουμε λοιπόν μία από τις δύο παγκόσμιες μέρες, είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, και με αφορμή αυτή την ημέρα.
0: Το Σάββατο είναι... συζητήκατε τις εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Έχουμε ξεκινήσει, είναι Σάββατο και Κυριακή, οι διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα και όχι μόνο αυτές τις δύο μέρες. Οι Δήμοι μας κάνουν και Παρασκευή και Δευτέρα, αναλόγως της περιοχής.
0: Εδώ έχουμε. Με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Για πείτε μου.
1: Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε είναι ότι είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε όλα αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, και εδώ έχουμε μια εξαιρετική αφορμή, μια εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο για την υιοθεσία πληγέν των ζώων τα οποία σώθηκαν από τη μεγάλη φωτιά που συνέβη το καλοκαίρι στα Μέγαρα.
0: Στην Βιωτία που έφτασε και στα Μέγαρα, έτσι.
1: Ναι. Ναι, εκεί υπάρχει μια καταπληκτική φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων που πραγματικά οι άνθρωποι προσπαθούν και βοηθάνε ένα μεγάλο αριθμό.
0: Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση, γιατί κάλυψα το θέμα της φωτιάς, υπήρξε τεράστια κινητοποίηση για τα ζώα.
1: Είναι ακριβώς έτσι. Εμείς ήμασταν εκεί ως ειδική γραμματεία κάθε μέρα με τον κύριο Χρυσάκη και την ομάδα, και οφείλω να σας πω ότι εντυπωσιαστήκαμε, διότι την όλη διαχείριση των δύο σταθμών έκανε η καταπληκτική Dogs Voice.
0: Ναι.
1: Όπου σε
0: τους
1: συνεργασία...
0: έχουν παρουσιάσει την εκπομπή, είναι η συγκλονιστική προσπάθειά τους.
1: Αν το δούμε λοιπόν σαν μια ιστορία, αυτά τα ζωάκια τα οποία σωθήκανε ψάχνουν την παντοτιμή τους οικογένεια. Αυτή τη στιγμή το Σάββατο στον χώρο του Μέγα Βασιλόπουλου που βρίσκεται στο 20 χιλιόμετρο στην Αθηνών Λαμίας, αν θυμάστε οι παλαιότεροι απέναντι από τα παλαιότερα 120 μέρα εργοστάσια. Εκεί ακριβώς λοιπόν στο χώρο έξω στο πάρκινγκ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για αυτά τα 12 ζωάκια τα οποία σε αυτή τη φάση ψάχνουν την οικογένειά τους, και βεβαίως πίσω από αυτά βρίσκεται η φιλοζωική οργάνωση των Μεγάρων που έχει στην φροντίδα της ακόμα περισσότερα σκυλάκια τα οποία αυτή τη στιγμή αναζητούν την οικογένειά τους. Να πω ότι για όσους μας ακούν και το σκέφτονται, αυτό που έχουν να κάνουν είναι να πάνε μια βόλτα. Κανείς δεν θα πάει να δει και θα πάρει ένα σπίτι του. Υπάρχει μια διαδικασία που θα ακολουθεί.
0: Μπράβο. Έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει υπεύθυνη δαιμονία, αλλά νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή να έρθουμε σε επαφή καταρχάς και να καταλάβουμε τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά στην ημέρα μας. Επειδή θέλουμε να είμαστε δίπλα σε όλη την οικογένεια, εκείνη την ημέρα εμείς οι άνθρωποι της Ειδικής Γραμματείας θα είμαστε εκεί με τον νέο μας πρεσβευτή, τον Φύλαξ. Είναι μια εξαιρετική μασκότ η οποία δημιουργήθηκε με γνώμονα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την γενιά της καλοσύνης, άρα να εμπνεύσουμε τα παιδιά που είναι οι αυριανοί μας πολίτες. Άρα αν έχετε μικρά παιδιά, φέρτε τα εκεί. Θα υπάρχει ένας χώρος για να ζωγραφίσουν, να κάνουν το δικό τους συμβόλαιο δέσμευσης για να είναι και τα ίδια τα παιδιά προστάτης των ζώων.
0: Είναι και ο καλύτερος τρόπος μέσα από αυτή τη διαδικασία να περάσει ένα μήνυμα στα παιδιά. Αν και πιστεύω, συνήθως, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εμπειρία, ότι τα παιδιά τα αγαπάνε πάρα πολύ τα ζώα.
1: Νομίζω ότι επειδή είναι πολύ καθαρά στα συναισθήματά
0: τους
1: τα παιδιά,
0: ακριβώς.
1: Έχουν έναν τρόπο να βλέπουν τα πράγματα πολύ πιο απλά από μας. Και βεβαίως δεν έχουν ακόμα ίσως βιώσει και το φόβο, για να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί κάτι να έχει συμβεί σε εμάς, κάποιος να μας έχει φοβήσει, απόλυτα κατανοητό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται κανείς να στρέφεται απέναντι στα παιδιά. Και να σας πω, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια σύντομη ιστορία, η οποία ήρθε δυστυχώς στα αυτιά μου πριν από λίγες μέρες, για να δείξουμε πώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν όταν εμείς αποφασίσουμε να αλλάξουμε. Μία οικογένεια αποφασίζει να μετακομίσει. Καλεί λοιπόν έναν κτηνίατρο στο σπίτι και αυτό που του ζητά είναι να θανατώσει το σκυλί του, γιατί θα μετακομίσουν.
0: Συγγνώμη, είναι πραγματική ιστορία.
1: Πραγματική. Αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι ούτε σε κακιά ταινία θα το ακούγαμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, το σκυλάκι σώθηκε.
0: Προφανώς το... υποψιάζομαι ότι ο κτηνίατρος πρέπει να, να έκανε καταγγελία. Υποψιάζομαι.
1: Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε. Απλά το λέω.
0: Όχι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς που θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να καταλάβουμε όλοι ότι είναι ένα ισότιμο μέλος της οικογένειάς μας. Και για να πω, αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω στη συγκεκριμένη ιστορία, ναι, μπορεί να συμβεί να αλλάξουν οι συνθήκες της ζωής μας κάποια στιγμή και να πρέπει να αποχωριστούμε το ζωάκι μας, αλλά υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτά με το σωστό τρόπο, δηλαδή να βρεθεί μια άλλη οικογένεια. Εδώ το Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς που έχουμε έχει ένα χώρο συγκεκριμένο στο ψηφιακά, στο οποίο κανείς μπορεί να ζητηθεί για υιοθεσία ενός ζώου. Υπάρχουν διαδικασίες λοιπόν που μπορούν να ακολουθηθούν και σε καμία περίπτωση η λύση δεν είναι «δεν μου κάνει, το θανατώνω», μου είναι αδιανόητο πώς κανείς μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Και όλα αυτά ξεκινάνε γιατί αυτό που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την έννοια της ενσυναίσθησης και της πραγματικής αγάπης στα ζώα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κυρία Στάθη. Τώρα, δεν θέλω να αναφερθούμε σε αυτή την ιστορία, αλλά είναι εύλογο το ερώτημα. Εάν πέσει στην αντίληψη κάποιου υπεύθυνου φορέα, μια τέτοια περίπτωση, τιμωρείται αυτός ο άνθρωπος με κάποιο τρόπο?
1: Θα σας πω ένα πολύ κλασικό. Ναι. Αυτό που στατιστικά συνήθως συμβαίνει είναι ότι μπορεί κανείς, ξεκινώντας με αφορμή μια τέτοια ιστορία, να βρει και άλλα πράγματα από πίσω. Για παράδειγμα, μπορεί το ζωάκι καν να μην είχε δηλωθεί, να μην είχε τσιπαριστεί. Αυτό λοιπόν που εμείς προσπαθούμε ως ειδική γραμματεία να περάσουμε σαν μήνυμα, και πολλές φορές ξέρετε δεχόμαστε και επίθεση γι' αυτό, είναι ότι οι διαδικασίες υπάρχουν για κάποιο λόγο. Για παράδειγμα, όταν κανείς δηλώνει το ζωάκι στο Εθνικό Μητρό, ένα από τα πράγματα που ζητάμε πέρα από το τσιπ είναι να βγαίνει και μια φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι για να ταλαιπωρήσει τον άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να το δηλώσει με την επίσημη φωτογραφία του, αλλά είναι και ένας τρόπος να προστατεύσουμε το ίδιο το ζωάκι, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιον ανήκει αυτή η φωτογραφία, έτσι, και όχι να ανεβαίνει ένα σκίτσο. Σας λέω πράγματα τα οποία κατά καιρούς έχουν συμβεί, και αυτό που πάντοτε προσπαθούμε να θυμίσουμε σε όλους είναι ότι όλοι εμείς εδώ οφείλουμε να υπηρετούμε το καλό των ζώων.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας για τις εκδηλώσεις που έχετε ετοιμάσει, ή να ξαναπούμε τα διαδικαστικά?
1: Να πούμε λοιπόν ότι πέρα από την συγκεκριμένη εκδήλωση που γίνεται εκείνη την ημέρα, οι δήμοι μας, ο καθένας, υπάρχουν διαφορετικές εκδηλώσεις οι οποίες τρέχουν σε συνεργασία με τους δήμους. Για παράδειγμα, τη Δευτέρα θα παραστούμε σε μια εξαιρετική εκδήλωση που θα γίνει στο Δήμο στο Ήλιον, όπου τα παιδιά της πρώτης και δευτέρας γυμνασίου θα έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να ακούσουν και να μάθουν από κοντά, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και ιστορίες από άγρια ζώα τα οποία σωθήκανε στις φωτιές στα Μέγαρα. Γιατί ξέρετε, κάθε ζωάκι έχει το ρόλο του. Γιατί σώζουμε μια χελώνα, γιατί σώζουμε ένα σκαντζόχυρο και θέλουμε να επανέλθει και να επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον.
0: Τέλεια. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε. Θέλω να είμαστε στην κοινωνία.
1: Να είσαστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία. 1-0 Ελλάδα, η εθνική μας. Τι ωραία, μια χαρά. Καλά πάει το βράδυ και εκεί να μείνει. Έτσι, έτσι, έτσι να πάει. Είπαμε, οι ακροάτες και οι ακροατές, θετική ενέργεια τώρα. Θετική ενέργεια. Το μάτι εκεί είναι λίγο κολλημένο. Τι να κάνουμε κι εμείς, μας καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και μετά σας έχω και μια έκπληξη. Έτσι. Θα είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Καλησπέρα. Γεια σου Κατερίνα μου. Ελπίζω να είσαι καλά και δυνατή και ευχαριστώ και τον Πάνο που μου έστειλε την φωτογραφία από το ναυάγιο. Επειδή αναφερθήκαμε ακριβώς σε αυτό το θέμα και μου στείλε και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, αλλά τα είπαμε πάνω κάτω. Έτσι, αγαπητέ Πάνο, να είσαι καλά, γερός δυνατός.

0: αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Τραγωδία στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε σε ρέμα ένας 82χρονος βοσκός στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει τεθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο τα σχολεία στις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος καταπλακώθηκε από κορμό δένδρου στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας, αιτία η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα και οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα Βρετανική και Ιρανική προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την απόπειρα επίθεση στην Αμερικανική Αεροπορική Βάση Φέρφορντ στην νότιο-δυτική Αγγλία. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν γίνει τουλάχιστον 600 συλλήψεις, ξεπερνούν τους 119 οι τραυματίες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά αύριο στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σελίδα πολιτισμού, να οργανωθούμε λιγάκι, έτσι. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαδικασία, χαιρόμαστε που αρχίζουν κάποια θέματα, τώρα που να είναι. Και έτσι λοιπόν, ένα ωραίο ραντεβού από τις 3 Οκτωβρίου στο σύγχρονο θέατρο The Dreamers. Ας γυρίσουμε χρόνια πίσω και να βρεθούμε εννοητά στο Παρίσι. Μάης του 68, Παρίσι λοιπόν το 1968, εκρηκτική ατμόσφαιρα. Και εκεί θα συναντήσουμε τον Μάθιου που φτάνει στην γαλλική πρωτεύουσα για να βελτιώσει τα γαλλικά του. Βρίσκεται ξαφνικά σε έναν κόσμο προφανώς πολύ διαφορετικό από αυτό που είχε γνωρίσει, και εκεί συναντά δύο δίδυμα αδέλφια. Τύπος και τα λοιπά για αυτή την εμβληματική θεατρική παράσταση που σίγουρα μας θυμίζει και κάτι άλλο. Η νουβέλα που διάλεξε και ο Μπερτολούτσι για να μας δώσει μία από τις πιο έτσι συναρπαστικές ταινίες του, The Dreamers. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Ρίγο, χορογράφος σκηνοθέτης, να μας πει κάτι περισσότερο για αυτό που έχει ετοιμάσει. Είστε καλά?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και τα είπατε τόσο καλά που δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να πω.
0: Αποκλείεται. Εσείς το έχετε χτίσει. Εγώ απλώς τώρα προσπαθώ να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα.
1: Πάντως μπήκαμε στην ατμόσφαιρα και πραγματικά. Δηλαδή το παρακολουθώ. Όπως το λέγατε, είναι ακριβώς αυτή η ατμόσφαιρα. 1968, Μάιος. Τρία παιδιά που παρακολουθούν ταινίες στη γαλλική ταινιοθήκη. Mm-hmm. Ο Μάθιου, ο Ντό και η Ιζαμπέλ μαθαίνουν ότι η ταινιοθήκη κλείνει και ότι πρέπει να σταματήσουν να ονειρεύονται ουσιαστικά. Και κλείνονται μέσα σε ένα σπίτι. Η Ιζαμπέλ
0: σε μια εποχή που κυριαρχεί όμως το όνειρο, έτσι, ταυτόχρονα.
1: Ακριβώς, και που η διεκδίκηση είναι αυτή. Ναι. Η διεκδίκηση της εποχής να μπορούμε να ονειρευόμαστε και να ζήσουμε τη ζωή μας κυρίαρχη αυτής. Και έτσι ο Μάθιου μπαίνει στο σπίτι αυτό και αποφασίζει να ζήσει με αυτό το περίεργο ζευγάρι που ουσιαστικά είναι αδέλφια αλλά μοιάζουν αρχικά με ζευγάρι, και ανακαλύπτει τέλος πάντων μαζί με αυτούς όλα τα ζητήματα εκείνης της εποχής. Mm-hmm. Για τον έρωτα, για τη ζωή. Είναι αυτό το... οι τρεις νέοι που κλείνονται σε ένα δωμάτιο για να φτιάξουν ένα δικό τους κόσμο ενώ ο κόσμος έξω αλλάζει. Και ξέρεις, είναι το έργο ουσιαστικά μιλάει για τη στιγμή που θα υπάρξει. Mm-hmm. Για να ανοίξουν την πόρτα. Θα ανοίξουν την πόρτα σε αυτόν τον κόσμο που αλλάζει ή θα μείνουν κλεισμένοι εκεί? Και αν την ανοίξουν, τι θα συμβεί?
0: Το θέμα είναι ότι ακριβώς όμως μιλάμε για νέους που οι νέοι από μόνοι τους αμφισβητούν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και πρέπει.
0: Και πρέπει.
1: Και προφανώς.
0: Αν δεν το κάνουν οι νέοι, αφήστε μας εμάς.
1: Αφήστε έτσι. Τον, ναι.
0: Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πως έχουμε φτάσει σε μια εποχή που νομίζω ότι όλοι αμφισβητούμε. Mm-hmm. Όλοι, ή μάλλον όλοι παραμένουμε νέοι με έναν τρόπο. Mm-hmm. Δηλαδή η εποχή μας λίγο έχει αλλάξει τι σημαίνει νέος, και πάμε πιο πολύ στο ποιος αισθάνεται νέος και άρα ποιος αισθάνεται ότι μπορεί να συνεχίσει να διεκδικεί και να ελπίζει σε κάτι.
0: Να λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η τέχνη. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζω ότι όνειρα, προσωπικά όνειρα, όλοι μας είχαμε και έχουμε. Και μακάρι να έχουμε και πάντα. Είναι πηγή ζωής αυτό το πράγμα. Τι γίνεται όμως όταν αυτά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο, με μια πραγματικότητα. Καλά, εδώ μιλάμε για κοινωνικές αλλαγές τότε, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι
0: τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Είναι για μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Ακριβώς.
1: Ότι η Αμερική έχει τους χίπης και την κουλτούρα αυτή που αλλάζει τον τρόπο, ακόμα και τη σεξουαλική ζωή, ας πούμε, αλλάζει. Και είναι και ένα πράγμα που το θέτει και το έργο αυτό. Δηλαδή, mm-hmm. το πώς μέσα στα τα τρία όντα, τα τρία παιδιά αυτά, ανακαλύπτουν τον έρωτα και τη σχέση, και δημιουργώντας ένα τρίγωνο που θέλουν ουσιαστικά ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Πέρα από όλα τα στοιχεία τα οποία περιορίζουν κάποια πράγματα, ας πούμε, στην πραγματικότητα.

0: Οπότε υπάρχει αυτή η αίσθηση της θέλησης και του να ανακαλύψεις. Και κυρίως από την πλευρά του Μάθιου, ο οποίος έρχεται από μια συντηρητική Αμερική.
1: Ακριβώς.
0: Με μια συντηρητική στρατιωτική οικογένεια, που ο πατέρας του πολεμάει στο Βιετνάμ. Mm-hmm. Και αυτός έρχεται στο Παρίσι, που το Παρίσι έτσι και για τους Αμερικάνους είναι το σύμβολο του φωτός, το σύμβολο της σκέψης με έναν τρόπο. Είναι γνωστή και η ταινία «Ένας Αμερικάνος στο Παρίσι» με τον Τζιν Κέλι, που είναι μια από τα iconic ταινίες της εποχής.
1: Αυτοί ήταν και οι λόγοι που επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι, με έναν τρόπο με ενδιαφέρει πολύ πως κάποιες ταινίες περνούν στον κινηματογράφο, περνούν από τον κινηματογράφο στο θέατρο, mm-hmm. πως περνούν σε μια άλλη διάσταση, πως παίρνουν μια άλλη υπόσταση μέσα στο θέατρο, πως τα λόγια που λέγονται στο σινεμά, που μπορεί να είναι πολύ πιο ελλειπτικά στο θέατρο, πρέπει να γίνουν πιο. Πρέπει να υποθούν με τελείως διαφορετικό τρόπο για να μπορέσει να βγει το ίδιο συνέστημα, η ίδια ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει και το έχω ερευνήσει και σε ελληνικές ταινίες όπως mm-hmm. τα Κόκκινα Φανάρια mm-hmm. ή το Μια Ζωή την Έχουμε, αλλά και σε άλλες ταινίες όπως το Brokeback Mountain Prophecy, που πάλι είχε να κάνει με μια απαγορευμένη σχέση ουσιαστικά, και τώρα με το The Dreamers. Οπότε είναι κάτι που με ενδιαφέρει και ιδίως εδώ, επειδή έχει να κάνει όπως και στο Brokeback Mountain, που έχει να κάνει με νέους ανθρώπους, πολύ νέους, που ουσιαστικά βρίσκονται μπροστά στο αδιέξοδο μιας νέας ζωής και προσπαθούν να βρουν αυτή τη ζωή. Με ενδιαφέρει αυτό γιατί νομίζω αφορά, ακόμα και αν δεν μπορεί να θυμίσει την ταινία και ακόμα και να μην ξέρει για ποιο λόγο. Mm-hmm. Κάνεις μια ταινία στον κινηματογράφο, δηλαδή κάποιος να πει για ποιο λόγο να κάνει μια ταινία στον κινηματογράφο, στο θέατρο, συγγνώμη.
1: Στο θέατρο.
0: Ναι. Ακόμα και αυτό να πει κάποιος, τελικά αυτό που εισπράττει είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δημιουργείται αυτή η μαγεία της θεατρικής πράξης και με αυτόν τον τρόπο. Είναι βέβαια τελείως κάτι άλλο.
1: Τέλεια. Δεν σας έχω εδώ για τα διαδικαστικά, θα τα πω εγώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μιλάμε για μια, νομίζω, εποχή που θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε ζήσει. Ποια εποχή θα θέλατε να είχατε ζήσει εσείς?
0: Ποια εποχή θα ήθελα να ζήσω?
1: Ναι. Τώρα μιλάμε για το Μάη του 68, έτσι?
0: Ναι. Νομίζω από αυτές
1: τα πάνω κάτω ήρθαν.
0: Ναι. Από αυτές που έχουμε περάσει, γιατί θα ήθελα να ζήσω το μέλλον.
1: Αλλά
0: από αυτές που έχουν περάσει, ναι, θα ήθελα να είμαι σε εκείνη την περίοδο mm-hmm. που μπορούσες να ονειρεύεσαι ακόμα. Δηλαδή, που ακόμα και αυτό που λέμε το όνειρο της Δύσης, που είναι το αμερικάνικο όνειρο, ήταν ζωντανό και δεν είχε καταρρεύσει μέσα στα μάτια μας. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με ό,τι αυτό ακόμα το κρατάει ζωντανό. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που κρατάει ζωντανό, μας κρατάει ζωντανούς, είναι το όνειρο αυτό. Δηλαδή, το όνειρο της εντός εισαγωγικών Δύσης, με ό,τι σημαίνει αυτό, της ελευθερίας δηλαδή που δίνει μέσα σε όλα αυτά η Δύση.
1: Επειδή έχετε ένα φανατικό κοινό, ναι. Είδαμε βέβαια ότι μετά την ιστορία της πανδημίας υπήρξε κόσμος που διψούσε και φαίνεται ότι διψάει να βλέπει ακόμα. Το βλέπετε εσείς αυτό, το διαπιστώνετε?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι το κοινό μετά την πανδημία, ήταν πραγματικά ήταν σαν να ήταν μια απελευθέρωση να έρθεις στο θέατρο, να δεις τέχνη, να δεις θέατρο, να δεις χορό, να δεις, να επικοινωνείς, να πας σινεμά. Νομίζω ήταν μια πράξη που έπρεπε να έδωσε μια καινούρια ζωή και στο ίδιο το θέατρο. Δεν ξέρω πόσο θα συνεχίσει αυτό και πόσο για πόσο θα ισχύει ακόμα, αλλά στην πραγματικότητα έδωσε μια τεράστια ορμή και στους καλλιτέχνες αυτό, mm-hmm. αλλά και στους ίδιους ανθρώπους να ξαναεπικοινωνήσουν. Δηλαδή, ήταν ένα πολύ γερό μάθημα που πήραμε ότι η επικοινωνία, η ανάγκη και η ζωή είναι κάτι που ενώ το έχουμε, είναι δικό μας, δεν το αντιλαμβανόμαστε ως δικό μας και δεν το ζούμε με την ίδια ένταση καθημερινά, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Το ότι ξυπνάμε κάθε πρωί και ζούμε είναι κάτι τρομακτικό, είναι δηλαδή ένας τεράστιος άθλος και η πανδημία μας έφερε το φόβο αυτού του πράγματος που μπορούσαμε να χάσουμε mm-hmm. και η ανάγκη να επικοινωνήσουμε έγινε πολύ μεγαλύτερη μετά και αυτό για μένα ήταν, αν και μια κακή στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας, κάτι έφερε, όπως και οι υπόλοιπες κακές στιγμές της ιστορίας της ανθρωπότητας, κάτι φέρουν, κάτι σημαντικό φέρουν μετά από αυτό.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Ρήγος. Θα πω εγώ τα διαδικαστικά της παράστασης μόλις κλείσουμε, θα τα πω αναλυτικά.
0: Ωραία.
1: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή μας έχετε χαρίσει απλόχερα ταλέντο, μιλάω ως θεατής.
0: Ναι, ναι.
1: Το προσωπικό σας στοίχημα κάθε φορά ποιο είναι?
0: Το προσωπικό στοίχημα είναι να κερδίσω τη μάχη με αυτό που κάνω, γιατί κάθε παράσταση είναι μια μάχη για να αποδείξεις ότι αντέχεις να αντιπαρατεθείς με αυτό που είναι απέναντί σου, που είναι το έργο, που είναι οι ζωντανοί οργανισμοί, που είναι οι ηθοποιοί, που είναι όλα. Οπότε κάθε φορά αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να μπορέσω να σταθώ απέναντι σε αυτό και να το, όχι να το νικήσω, αλλά να το δαμάσω με έναν τρόπο. Αυτό είναι για μένα το στοίχημα, ας πούμε, και αυτό είναι νομίζω που με κρατάει και ζωντανό και ενεργό και θέλω να κάνω πράγματα και θέλω να ζω μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Τώρα να σας δώσω τα στοιχεία The Dreamers. Δεν ξέρω αν είχατε δει τη νουβέλα που διάλεξε ο Μπερτολούτσι για να δώσει μια από τις πιο γοητευτικές ταινίες του. Είναι τώρα η παράσταση που σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Ρήγος, που τον είχαμε κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά και τιμή μας. Μας έχει χαρίσει όντως ταλέντο. Απλόχερα, χωρίς εκτόσεις, σε μια διασκευή ενός στενού συνεργάτη του συγγραφέα, και όλα αυτά θα τα δείτε στο Σύγχρονο Θέατρο από τις 3 Οκτωβρίου. Παίζουν η Νό Αθανασιάδου, ο Βασίλης Μπούτσικος, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, πολλά υποσχόμενοι ηθοποιοί, νέοι ηθοποιοί, και εννοείται, όπως σας είπα, σκηνοθεσία και σκηνικό Κωνσταντίνος Ρήγος. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δείτε, αξίζει πραγματικά. Πρώτα απ' όλα καταλάβατε πάνω κάτω και τα νοήματα που βγαίνουν από μια τέτοια παράσταση, έτσι. Και κακά τα ψέματα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ το θέατρο, πρέπει να σας πω ότι ήδη έχω κλείσει, ας πούμε, για παράσταση για να δω, να σας πω την ημερομηνία, να γελάσουμε όλοι μαζί. Να σας πω, είναι μέσα στο Δεκέμβριο. Ναι, είναι Σάββατο 19 Δεκεμβρίου. Γιατί δεν μπορούσα, δεν είμαι σίγουρος, γιατί αρχίζει το Νοέμβριο και ήταν ήδη sold out κάποιες παραστάσεις. Οπότε να το κυνηγάτε το θέατρο, όπως να κυνηγάτε και το διάβασμα. Υπάρχει στο liberal.gr σήμερα ένα άρθρο, το οποίο θα σας το πω εγώ αύριο. Παρασκευή είναι αύριο. Έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα. Για το διάβασμα. Τι μπορεί να σημαίνει το διάβασμα για το μυαλό μας, για την ψυχή μας, για την αυτονομία μας μερικές φορές. Είναι ο καλύτερος τρόπος αν θες να απομονωθείς από όλα όσα σε βασανίζουν, σε κυνηγάνε, τα χιλιάδιο. Να ταξιδέψεις σελίδες ενός βιβλίου. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επίσης αύριο θα ασχοληθούμε με κάτι που έγινε σαν σήμερα. Απλώς ήθελα χρόνο για να ασχοληθώ με αυτό. Αναφέρομαι σε μια ημερομηνία. 1η Οκτωβρίου του 1946. Στις 9 το πρωί, ώρα Γερμανίας, τα βλέμματα της ανθρωπότητας ήταν στραμμένα στην Νιρεμβέργη. Η δίκη των ηγετικών στελεχών των Ναζί είχε ολοκληρωθεί ύστερα από ακροματική διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο παρά 4 ημέρες. Η ώρα της ετιμιγορίας είχε φτάσει. Ξαναλέω, 1η Οκτωβρίου του 1946, η δίκη της Νιρεμβέργης. 80 χρόνια ακριβώς από την ολοκλήρωση αυτής της πολύκροτης δίκης, υπάρχει ένα βιβλίο του Σταύρου Τζίμα, εξαιρετικός συνάδελφος, προφανώς τον διαβάζετε και στην Καθημερινή. Κυκλοφόρησε λοιπόν από τις εκδόσεις Επίκεντρο στην Θεσσαλονίκη. Αναμοχλεύει την ιστορική μνήμη και καταγράφει το σήμερα στην πόλη της Γερμανίας με τη μορφή ενός Μπεχούρ ρεπορτάζ. Ο Σταύρο Τζίμας ταξίδεψε στην Νιρεμβέργη, όπου στα νεανικά του χρόνια έζησε περιστασιακά ως παιδί μετανάστη, με την ιδιότητα του ρεπόρτερ πια, και μας μεταφέρει στο βιβλίο του όσα είδε και του είπαν άνθρωποι για την δίκη που συγκλώνησε τον κόσμο, στέλνοντας την αγχώνη ή την φυλακή τους πρωταγωνιστές των ναζιστικών εγκλημάτων. Και προσέξτε, κακά τα ψέματα, ειδικά στην περίοδο που μιλάμε και ειδικά βλέποντας τη γη, τι έγινε και στις εκλογές στα κρατήδια της, σε κάποια κρατήδια της Γερμανίας, έχει σημασία να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Η αφετηρία του βιβλίου λοιπόν βρίσκεται σε δημοσιογραφική έρευνα που έκανε με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από τη δίκη της Νιρεμβέργης και παρουσιάστηκε σε μια ειδική έκδοση της Καθημερινής. Θα έχουμε τη χαρά αύριο 9.30 να τα πούμε τηλεφωνικά με τον αγαπητό Σταύρο Τζίμα να μας πει ακριβώς για την κληρονομιά της Νιρεμβέργης, η παρακαταθήκη της δίκης που συγκλώνησε τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι δεν σας αρέσει το θέμα, έτσι?

Λοιπόν, 2-0 η εθνική μας, μια χαρά. Εκεί να μείνει, μπορεί. Έτσι. Τώρα που μιλάμε, επειδή πάντα στέλνουμε θετική ενέργεια, εγώ είμαι θετικός άνθρωπος, προσπαθώ δηλαδή στη ζωή μου να είμαι και αισιόδοξος κτλ. Μπορεί να βάλουμε και τρίτο. Τι λες, Παπαγαλούση? Καλά, να βάλουμε τρίτο όση ώρα τώρα μιλάμε. Κάτσε τώρα, τώρα μόλις ξεκίνησε πάλι, ζεσταίνονται. Έτσι. Πολύ βιάζομαι. Αλλά έχει κολλήσει τώρα και το μάτι. Τι θέλετε να κάνουμε? Λοιπόν, να πω το εξής. Κάτι που ενδιαφέρει. Όπα, γιατί τον έσπρωξε έτσι? Τι έγινε? Να πω μέσα να καθαρίσω αν είναι.

0: πω το εξής. Επειδή βλέπω, ρε παιδί μου, καλά, βλέπω και συναδέλφους και βάζω και τις φωνές, αλλά όταν βλέπω παιδί, κάτι δεν μου πάει καλά. Δεν ξέρω πώς θα πάτε οι γονείς και αν ασχολείστε με το ότι τα παιδιά σας μπορεί να πίνουν ενεργειακά ποτά. Το βλέπω πάρα πολύ συχνά, πρέπει να σας πω. Υπάρχει λοιπόν ένα καμπανάκι της Ένωσης Παιδιάτρων για την κατανάλωση ενεργειακών ποτών από ανήλικα παιδιά. Κάποια παιδιά σου λένε διαβάζω, έτσι, ή παίζω και ηλεκτρονικά παιχνίδια, το gaming, ή ο αθλητισμός, ή ξέρω εγώ και νυχτερινή διασκέδαση, λένε τα λίγο πιο μεγάλα. Για μεγάλο αριθμό παιδιών και εφήβων, το αποκούμπι είναι τα ενεργειακά ποτά. Αυτό λοιπόν έδειξε μια μελέτη του 2026, της χρονιάς που τρέχει, και είχε μέσα ένα τεράστιο δείγμα, 40.000 μαθητές από την 5η Δημοτικού έως και την 3η Γυμνασίου, από όλη τη χώρα. Και σύμφωνα με αυτή την έρευνα, το 26,3% δήλωσε κατανάλωση ενεργειακών ποτών τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Μιλάμε και για δημοτικό. Σκεφτείτε το λιγάκι, και οι γονείς μην τα παίρνετε τώρα πολύ χαλαρά αυτά εδώ. Και έτσι λοιπόν βγήκανε κάποια στοιχεία που δείχνουν ακριβώς ότι πολλά παιδιά σε αυτές τις ηλικίες καταναλώνουν ενεργειακά ποτά. Όμως, όπως αναφέρει η Ένωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, τα ενεργειακά ποτά δεν είναι ούτε απλά αναψυκτικά, ούτε αθλητικά ποτά. Περιέχουν διαγερτικές ουσίες. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί δημοτικού τώρα να παίρνει καφεΐνη, συχνά πολύ σημαντικές ποσότητες ζάχαρης, ταυρίνη, γκουαρανά, δεν ξέρω τι άλλο, το οποίο αποτελεί, το γκουαρανά είναι και έχει πρόσθετη καφεΐνη. Δηλαδή, ένα παιδί, ας πούμε, στην 5η Δημοτικού, γιατί από εκεί αρχίζει το δείγμα της έρευνας με τους 40 μαθητές, παίρνει, μπουστάρεται τρελά από καφεΐνη σε αυτή την ηλικία. Επομένως, η χρήση από ανήλικα παιδιά χρειάζεται και ενημέρωση και πρόληψη. Σίγουρα. Και λοιπόν, αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, οκ. Θεοδόρος Κυψέλη. Να το πω το μήνυμα. Όχι, θα το πω. Είστε, λέει, για κλάματα τελικά. Σχέτη προπαγάνδα. Εδώ, λέει, τα σκυλιά του Νετανιάχου έχουν σκοτώσει γύρω στις 100.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, χωρίς καμία συνέπεια. Εσείς ασχολείστε με γεγονότα πριν από 80 χρόνια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα ασχοληθώ αύριο με τη δίκη στην Ερεβέρη. Χίλια συγγνώμη, έτσι. Σε παρακαλώ, μην ακούσεις. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ενδιαφέρονται, που τους ενδιαφέρει και η ιστορία. Και επειδή λοιπόν παρουσιάστηκε αυτό το βιβλίο και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, χίλια συγγνώμη. Έτσι. Επίσης, επειδή το βάζεις έτσι, μήπως θες να μου πεις κάτι, ξέρω εγώ, και για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ότι καλώς υπήρξαν και σκότωσαν, ξέρω εγώ, το σύμπαν. Μπορεί να το βλέπεις και έτσι εσύ τώρα, τόσα χρόνια μετά, ότι μια χαρά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης εκεί έπρεπε να είναι και να υπάρχουν και σήμερα. Τι λες? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω την ουσία του μηνύματός σου. Αλλά θα φύγω τώρα. Αν θέλεις, στείλε μου το πρώτο μήνυμα αύριο, μην το χάσω. Έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παπακαλούστα, σε αύριο εδώ? Όχι. Τι έγινε, guest? Τι βάρδες είναι αυτές? Λοιπόν, ούτε ο Θανάσης θα είναι αύριο εδώ. Με αφήνετε μόνο μου. Έλα, Θανασάκο μου, για πες.
1: Είπα μια μέρα να κάνω γρανάπαυση κι εγώ.
0: Καλά. Δηλαδή. Γιατί θα σε καλλιεργήσω για βιολογικά προϊόντα.
1: Ναι, είμαι μια μέρα, ξέρεις. Για να με επιθυμήσεις. Ενώ τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί.
0: Μια χαρά. Σε ευχαριστώ. Α, αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα για τη Δευτέρα. Ελευθεροεπαγγελματίες, παιδεία τριατικής.
1: Ναι, γι' αυτό παίρνω άδεια. Μου βάζει από τώρα διά η Δευτέρα.
0: Ωραία. Δουλειά για το σπίτι.
1: Εργασία και εκμετάλλευση. Θέλω να το καταγγείλω δημόσια. Για φέρε, τι θα κάνουμε, για να το δω.
0: Ενεργειακά ποτά.
1: Ενεργειακά ποτά. Να σου πω κάτι, τα φοβάμαι πάντα αυτά.
0: Ωραία.
1: Όσες φορές, δηλαδή, ό,τι κατσαβιδιάζει τον οργανισμό γενικώς, τα αποφεύγουν.
0: Άκουσε να δεις. Τα παίρνουν όμως, παιδιά, έγινε μια έρευνα από την Πέμπτη
1: Δημοτικού. Σαν τρελή!
0: Από την Πέμπτη Δημοτικού,
1: θα σαν τρελή! Και είναι από την Πέμπτη Δημοτικού.
0: Τίγκα στην καφέινη. Πρόσεξε να δεις.
1: Πολλά αυτά έχουν ταυρίνη. Σωστά.
0: Και ταυρίνη. Και άλλα. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα όνομα. Ναι. Αυτό πρέπει να βρούμε. Τώρα θα σου πω αμέσως. Πού είναι αυτό. Θα το βρω.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Θα το βρω το όνομα και στο...
1: Μου κάνει εντύπωση δύο πράγματα στην νεολαία. Αυτά τα νευριακά ποτά που λες και καπνίζουν ένα παρί.
0: Έχεις και καπνίζουν το άτμισμα τώρα.
1: Ναι, κάτι δηλαδή.
0: Κάτι τσιγαράκια τόσα δά και καλά.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πιτσιρίκια. Όχι αστεία. Δεν ξέρω. Άσε εδώ, πιάσουμε
1: όχι, να πω να ρωτήσω κάτι. Εμείς ναι. είμαστε παλιές γενιές. Εμείς δεν ξέραμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς σήμερα να μην ξέρεις.
0: Θα σου πω κάτι. Πήγα και έκανα μια εξέταση.
1: Ναι.
0: Και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε τόσο ο αναισθησιολόγος όσο και ο γιατρός ήταν ναι. αν καπνίζω. Δεν με ρώτησαν τίποτα άλλο.
1: Ναι. Φαντάζω ότι βλέπουνε. Μα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, παιδιά που έχουν γεννηθεί, ας πούμε, το 2010. Είναι δυνατόν να γεννηθεί το 2010 και να καπνίζεις.
0: Πρόσεξε. Να κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα τι σημαίνει το άτμισμα σε ναι. μικρές ηλικίες.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις τι.
0: Ας τις μεγάλες.
1: Νομίζω ότι έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το marketing εκεί. Δηλαδή, αυτοί που τα πουλάνε τα έχουν πουλήσει πάρα πολύ.
0: Να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, να κάνουμε το ρεπορτάζ. Είτε με τους πνευμονολόγους, θα δούμε. Εντάξει, θα το δούμε την ερχόμενη. Και θα κάνουμε και τα ενεργειακά ποτά για τους.
1: Βέβαια, δεν είμαι θέμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση κιόλας. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό μήνα να έχουμε. Πόσο είμαστε, 2-0 ακόμα η εθνική μας και εκεί να μείνει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε αύριο το βραδάκι. Έρχεται για το δελτίο ειδήσεων η Δέσποινα Χριστοπούλου στις 11 και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες Βασίλης Κουφόπουλος. Γεια χαρά!

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μελοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική στην Κρήτη έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη θα συνεχίζονται κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Κλειστό θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στο τελευταίο διάστημα αλλά και οι επιθέσεις των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες ενέργειες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά καυσίμων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη μέρα, 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την

0: Ανατολική Μεσόγειο. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα Βρετανική και Ιρανική προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση στην αεροπορική βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Άλλοι 5 άνδρες ηλικίας από 20 ως 29 ετών που είχαν συλληφθεί για την ίδια υπόθεση την περασμένη Κυριακή έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται κυρίως για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Τραγικό θάνατο βρήκε 65χρονος, ο οποίος κατοπλακώθηκε από κορμό δένδρου την ώρα που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο στη Σκαλαφούρκα στην Χαλκιδική. Απεγκλωβίστηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ολλανδία στην Τούμπα. Το σκορ στο 59ο λεπτό είναι 2-1 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα εκτός έδρας τη Virtus Bologna. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι και πάλι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρειο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: καλησπέρα σας στιγμιότυπα Sky 100,3 210-48-00-170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Χρειάζεται προσοχή κυρίες και κύριοι, η αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη επηρεάζει όλες τις περιοχές και κανείς δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει. Βάλτε επίσης το γεγονός ότι δεν οριοθετούμε τα ρέματα ή τα ποτάμια, μπαζώνουμε τους τόπους, το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε.
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Από τις 4 ώρες τα μεσάκια προσπαθούμε εδώ πέρα να μελετήσουμε μια κατάσταση. Βλέπετε ένα ρέμα εδώ πέρα το οποίο πήγε μέσα στο χωριό. Πλημμύρισε όλο το χωριό, μιλάμε για 20 πόντους νερό. Πλημμύρισαν αρκετά σπίτια. Πλημμύρισαν υπόστεγα,
2: νοικόγεια, όλο το χωριό πλημμύρισε.
0: Σας θυμίζει λίγο Ντάνιελ και Θεσσαλία. Είναι καλύτερη κατάσταση στην Κρήτη, αλλά οι εικόνες δείχνουν ότι τα πράγματα στον πλανήτη έχουν αλλάξει και η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από αυτή την κλιματική κρίση. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Μαζί σας μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.

0: διότι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Θεοδός Πελεγρίνης, διότι παρουσιάζει τη νέα του θεατρική παράσταση. Ο Σοκράτης θα είναι το σημείο αναφοράς. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου σε λίγο, τον Γιάννη Παλαιολόγο. Θα πάμε στην Κυψέλη για να δούμε τι γίνεται με τις πολυκατοικίες που έχουν χτυπηθεί από το Μετροπόντικα. Και θα κάνουμε μια στάση στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Στις καλές ειδήσεις, το Φεστιβάλ του Γαστρονόμου της Καθημερινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Στην Πειραιώς 260, μεγάλη γιορτή του Γαστρονόμου. Το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου θα μαγειρέψουμε με σπουδαίο σεφ, θα δοκιμάσουμε κρασιά και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, θα παρακολουθήσουμε συζητήσεις για εφημνωσίες και εργαστήρια παραδοσιακών τεχνών. Θα γλεντήσουμε σε ένα αυθεντικό πανηγύρι, δηλαδή θα φάμε και θα πιούμε νηστική, δεν θα κοιμηθούμε. Και μία και μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για φαγητό. Ο Άκης Πετρετζίκης, ένας από τους κορυφαίους και πιο δημιουργικούς σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky. Η αρχή γίνεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα με το Kitchen Lab που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Από το Σάββατο και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε για ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. 11 και 9 πρώτα λεπτά, αθλητική επικαιρότητα σε εξέλιξη, η αναμέτρηση ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου και την Εθνική Ολλανδία στην Τούμπα. Και δυστυχώς η Ολλανδία ισοφάρισε στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από λάθος της ελληνικής άμυνας. Οι Ολλανδοί κατάφεραν μέσα σε ένα δεκάλεπτο να διπλασιάσουν τα τέρματά τους και να ισοφαρίσουν την εθνική μας. Λάθος του Ρέτσου, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, έτσι είναι ο αθλητισμός. Τα πάνω έρχονται κάτω. Ένα λάθος έκανε η εθνική Ολλανδία στο πρώτο ημίχρονο και μπόρεσε η Ελλάδα να αποχαιρετήσει το πρώτο 47 λεπτά προηγούμενο με 2-0. Στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης ισοφάρισαν οι Ολλανδοί. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, η μπάλα πηγαίνει πάνω κάτω, κανείς δεν χαρίζει τη νίκη. Αυτός είναι ο αθλητισμός, μάχη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κάτι και δείχνει να πάει στο βάρο διαιτητής για να ελέγξει αν ισχύει ή όχι το γκολ, αν είναι νόμιμο ή όχι. Και γεωπολιτική επικαιρότητα. Νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό για εργασίες εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Πειρά της Αθήνας και της Λευκοσίας για την στρατιωτική παρέλαση. Πειρά κατά της Αθήνας και της Λευκοσίας για την στρατιωτική παρέλαση για την 66η επίτηση της ανεξαρτητής Κυπριακής Δημοκρατίας. Ναύτεξη για το Ουρούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο. Και την ίδια ώρα το σκάνδαλο στα τουρκικά ΜΜΕ. Στο τουρκικό χρηματιστήριο ύψους 20 δισεκατομμυρίων δοκιμάζει την κυβέρνηση Ερντογάν. Αυτό είναι το περιβάλλον στο οποίο τώρα το οποίο θα εχνηλατήσουμε. Καλά νέα από την Τούμπα, ακυρώνεται το γκολ 2-1, εξακολουθεί να προηγείται η Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου. Τι έχει δώσει ο Φσέντ, δεν έχω καταλάβει. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ρανταφύλου, είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε Ρανταφύλου.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Απόψε την ίδια ώρα η Τουρκία διοχετεύει ότι θα φτιάξει έως και τεχνητά νησιά για να αντιμετωπίσει την γεωγραφία της, για να επαναπροσδιορίσει τη γεωγραφική της θέση και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Αυτό νομίζω είναι κάτι που κυκλοφορεί στο τύπο, έτσι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο.
0: Όχι, δεν υπάρχει επίσημο. Είναι διοχετευμένα. Είναι δημοσιεύματα που διοχετεύονται στον τουρκικό τύπο, στα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταγράφονται άρθρα γνώμης που προτείνουν στην τουρκική κυβέρνηση να προχωρήσει την κατασκευή τεχνητών νήσων και θαλάσσιων πλατφορμών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτή είναι μια πρακτική της Κίνας που την έχει εφαρμόσει σε ευρύτερη γειτονιά της, προσπαθεί να αλλάξει τα δεδομένα και ενδεχομένως, τέλος πάντων, θα δούμε αν φτάσουμε ως εκεί. Αλλά το βασικό έχει να κάνει με το γεγονός ότι όντως η Τουρκία πάντα είναι μια δύσκολη χώρα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και στα εξωτερικά της ζητήματα, και αυτή τη στιγμή όλα είναι εμπλεγμένα. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα της νέας κοινοβουλευτικής σεζόν και αντί να συζητάνε για το πρόγραμμα, για το όραμα του Ερντογάν για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία που έχει να κάνει με τον αφορπισμό του ΠΚΚ των Κούρδων και την ενσωμάτωσή του στην πολιτική ζωή και ενδεχομένως να τους φέρει προς το στρατόπεδό του, όλοι συζητάνε για το σκάνδαλο της χρηματιστηρίου που αγγίζει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μία αντιπρόεδρο του κόμματός του, αλλά και το γιο.

0: άλλου αντιπροέδρου, είναι πάρα πολύ αντιπρόεδροι στο κόμμα, αλλά αγγίζει αρκετά άτομα στο στενό πυρήνα του κυβερνώντος κόμματος, αγγίζει την αξιοπιστία της αγοράς, της χρηματιστηρίου της Τουρκίας, και αυτό επηρεάζει ενδεχομένως και τους ξένους επενδυτές. Και βλέπουμε ότι παράλληλα έκλεισε, νομίζω εχθές, και ένα πολύ γνωστό μέσο ιδιοσιογραφικό διαδικτυακό, το T24, που η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι προσπαθεί να θυμώσει γενικότερα το τύπο, γιατί αυτό το σκάνδαλο, και ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιπρόεδρο του κόμματός του, ο κύριος Οζέλ, του αρχηγός του νέου κόμματος, ουσιαστικά ο αρχηγός της αντιπολιτεύσεως, είναι αυτός που το έβγαλε στη φόρα και συνεχίζει αντιπολίτευση να τροφοδοτεί τις ειδήσεις με νέα ονόματα που εμπλέκεται στο σκάνδαλο, και νομίζω ότι όλα αυτά δημιουργούν μια τεράστια κρίση αξιοπιστίας στη Τουρκία, οικονομική, και ενδεχομένως αυτό μπορεί να επηρεάζει σε κάποιο βαθμό, εφόσον η Τουρκία είναι σε μια τροχιά εκλογική, μπορεί να γίνουν οι εκλογές στη Τουρκία μετά τις εκλογές στην Ελλάδα, αλλά έχει ξεκινήσει η συζήτηση, ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν πριν μερικές εβδομάδες το έθεσε, ότι θα υπάρχουν πρόορες εκλογές κατά κάποιο τρόπο. Όλα αυτά εμπλέκονται και γενικότερα και στις θέματα εξωτερικής πολιτικής, και το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή ρευστότητας, διεθνούς ρευστότητας, και που συνδέεται με την δίκηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπου δεν ξέρουμε πού στεκόμαστε, είτε εμείς είτε οι Τούρκοι, οποιαδήποτε άλλη χώρα.
1: Έχουν χαθεί τα σταθερά σημεία.
0: Δεν άκουσα.
1: Έχουν χαθεί οι σταθερές, δεν υπάρχουν.
0: Έχουν χαθεί οι σταθερές.
1: Ναι.
0: Και νομίζω μέσα αυτό το πλαίσιο μπορεί κάποιος να προσπαθήσει να εξηγήσει ο συνδυασμός, γιατί η Τουρκία στην παρούσα φάση, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, πράττει όπως πράττει, ιδιαίτερα στα ζητήματα που μας αφορούν εμάς, αλλά και σε συνδυασμό με τις εσωτερικές εξελίξεις που όντως βρίσκουν το κυβερνών κόμμα υπό τεράστια πίεση, και την κυβέρνηση, όπου πια δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Και νομίζω όλα αυτά λίγο, και το γεγονός ότι ξέρετε, είναι και δημόσια εικόνα της κυβέρνησης. Δηλαδή σήμερα είχαμε την στρατιωτική παρέλαση, έτσι, η Εθνική Γιορτή στην Κύπρο, και όταν βλέπουν πια οι Τούρκοι ότι συμμετέχουν και τάγματα αμερικανικά, γαλλικά, αιγυπτιακά, πέραν των ελληνικών, όλα αυτά λίγο τους προβληματίζουν. Και από εκεί και πέρα είναι η συζήτηση που κάνουμε στην Ελλάδα για το καλώδιο, αν θα γίνει δεν θα γίνει, ναι, και αντίδραση της Τουρκίας, που και βεβαίως δοκιμάζει και τα όρια, δηλαδή, ναι, της δράσης της Τουρκίας, γιατί κατευθείαν υπάρχει και αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λεκτική μεν, αλλά όλα αυτά δοκιμάζονται. Απλώς προσπαθώ να πω ότι η αυτή η ρεστότητα αναγκάζει μια χώρα σαν την Τουρκία, όπως αναγκάζει και εμάς, να κινηθούμε για την άμυνά μας εκτός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με Ισραηλινά και άλλα οπλικά συστήματα. Αναγκαζόμαστε, όπως και οι Τούρκοι, να υπερασπιστούν με τον τρόπο που αυτοί πιστεύουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Και αυτό μας φέρνει σε κάποια κόντρα. Χωρίς να είναι δεδομένο ότι αυτό θα οδηγηθεί, επί του πεδίου θα οδηγηθούμε, ναι, σε μια σύραξη με τους Τούρκους, νομίζω ότι όλοι
1: το απέφχονται αυτό.
0: Όλοι τα απέφχονται, αλλά όλοι περιμένουμε να δούμε και πού θα καταλήξουμε τους Αμερικανούς. Ναι. Δηλαδή τώρα νομίζω και ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η επίσκεψη, επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, του κύριου Ρούμπιο, που ναι, ωραία, γίνεται στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και την ενίσχυση αυτού του διαλόγου, αλλά θα δούμε εάν. Αλλά δεν είναι, συνδέεται και με τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή. Αν θα υπάρχουν και προς ελληνικής πλευράς πιέσεις, ή αν όχι, δεν ξέρω. Αλλά θα σας πω, ναι, υπάρχει τόση αβεβαιότητα πια που νομίζω και αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη, και όχι μόνο Έβγαλε ναύτεξη η Τουρκία, παραβιάζει πάλι τα δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Αυτή όχι, τα είπατε όλα, μόνο σας, δεν χρειάζεται μία ερώτηση. Εργάψτε πλήρως στο τοπίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και με την νίκη για την εθνική.
1: Αυτό ελπίζουμε. Αλλά έχει αδυναμίες στην άμυνα στο φερεμίχρονο. Ο κύριος Δημήτρης Ραφίλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο διαιτητής αναμέτρησε, ακύρωσε άλλο ένα γκολ της εθνικής Ολλανδίας. Ήταν καταφανώς σε θέση offside ο επιθετικός της Ολλανδικής Εθνικής Ομάδας, όμως η Εθνική πάσχει στα corner, στις κομπίνες που κάνουν με τις κεφαλιές η επιτιθέμενη ομάδα και έτσι μπορούν και στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα, αλλά άλλοτε τα γκολ μετράνε, το πρώτο, άλλοτε ακυρώνεται. Έχουν ήδη ακυρωθεί, έχει βάλει τρεις φορές έχει περάσει το τέρμα της εθνικής ποδοσφαίρου η μπάλα από τους Ολλανδούς, αλλά τα δύο γκολ έχουν ακυρωθεί. Συναγερμός και καμπανάκι στη θέση του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος σκόραρε για την εθνική μας στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκε ένας ακόμη πράσινος, ο Ανδρέας Τετέι, 75 λεπτό της αναμέτρησης. Και ο τίτλος είναι φοβερός από μόνος του, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Καθημερινή, στη στήλη Punk Strampiana. Τίτλος: αυτορυθμίζοντας τις ξαπλώσεις στο Τιτανικό. Η Big Tech επισκέπτεται το Λευκό Οίκο. Ο Γιάννης Παλαιολόγος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Βασίλη.
1: Αυτορυθμίζοντας τις ξαπλώσεις στο Τιτανικό. Τέλειο.
2: Ναι.
1: Πολύ εμπνευσμένο για όλα αυτά.
2: Τι να γράψω με αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, τι να γράψω όταν η μεγάλη είδηση από το Λευκό Οίκο είναι ότι δεσμεύτηκαν να αποκαλούν το artificial intelligence, super intelligence, επειδή έτσι αποφάσισε ο Τραμπ ότι είναι καλύτερο το brand και ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ας πούμε.
1: Είναι με ζήτημα marketing και ουσίας.
2: Έτσι φαίνεται. Στο μυαλό του Τραμπ φαίνεται ότι το πρόβλημα όλο είναι ότι, είναι ότι το λέμε τεχνητό, λέει, και έτσι
1: χαλάει
2: η εικόνα. Ναι.
1: Έχει αυτό. Ένα ζήτημα με την αλλαγή των ονομασιών και εδώ δεν πρόκειται στην περίπτωση της γεωγραφίας.
2: Το έχουμε ξαναζητήσει αρκετές φορές. Σωστά. Νομίζω ότι σήμερα ή χτες ή σήμερα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια και πρώτος σύζυγος της Kimberly Guilfoyle και πιθανώς αντίπαλος του Τραμπ ή μάλλον των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες εκλογές, ο Gavin Newsom, έβγαλε μια απόφαση που λέει ότι στην Καλιφόρνια η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσει να αποκαλείται τεχνητή νοημοσύνη.
1: Με τι ασχολείται πραγματικά? Είναι απίθανο.
2: Μα τα έχουμε λύσει, Βασίλη. Τα έχουμε λύσει τα υπόλοιπα. Οπότε μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά.
1: Η φράση του Donald Trump είναι η εξής, όπως τη μεταφέρεις. Θα έχει μια φανταστική πτυχή αυτορύθμισης.
2: Ναι.
1: Η ιστορία στη συνάντηση που είχε με τους ισχυρούς της τεχνητικής.
2: Είναι πολύ τρομακτικά όλα αυτά. Έτσι, ναι. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα, ας πούμε, ακούμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα σχεδόν και από κάτι καινούριο. Το οποίο είναι ανατυχιαστικό σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της νέας τεχνολογίας και πόσο ραγδαία αυτές τις δυνατότητες εξελίσσονται. Και βλέπουμε ότι δύο χώρες που βρίσκονται στην αιχμή. Η μία είναι η Κίνα, η άλλη είναι οι ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ βάσει κάποιων παραμέτρων είναι πιο μπροστά και από την Κίνα. Και με το επιχείρημα ότι αν εμείς επιβραδύνουμε θα βγει μπροστά η Κίνα και θα χάσουμε την κούρσα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναδεί αυτό κάπου στην οικονομική ιστορία. Οι ηγέτες των μεγάλων αυτών εταιριών, για οποιονδήποτε λόγο το κάνουν, μπορεί να έχουν και δικά τους εγωιστικά κίνητρα, ζητάνε από το κράτος να τους βάλει χαλινάρια και το κράτος λέει όχι.
1: Ναι, αυτό είναι όντως απίθανο.
2: Να.
1: Πραγματικά, κάθε μέρα της διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ξεχωριστή, διαφορετική και αρκούντως ανατρεπτική, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα διαβάζουμε. Και ευτυχώς ο τύπος παραμένει ακόμα ελεύθερος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, ναι.
1: Και
2: κάνει αρκετά καλά τη δουλειά του, ναι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης κατάφεραν να ξεπεράσουν την απαγόρευση του Ντόναλντ Τραμπ να μην έχουν τη δυνατότητα παρουσίας.
2: Το CNN, το MS Now, όπως λέγεται πλέον το MSNBC και το Πολιτικό, δεν έχουν κερδίσει οριστικά ακόμα, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή έχει βγει μια πρώτη απόφαση δικαστική η οποία προσωρινά τους αποκατέστησε την πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Θα θυμίσουμε ότι οι δικηγόροι της κυβέρνησης προσπάθησαν να πούνε ότι έκοψαν την πρόσβαση σε αυτά τα τρία μέσα επειδή αποκάλυψαν ευαίσθητες προφορίες εθνικής ασφαλείας. Αλλά ο δικαστής δεν το δέχτηκε αυτό το επιχείρημα επειδή ο ίδιος ο Τραμπ είχε πει ότι τους κόβει την πρόσβαση επειδή δεν του αρέσουν τα ρεπορτάζ του. Δεν
1: το είχε πει, το είχε δηλώσει δημοσίως.
2: Ναι. Οπότε έχει βγει μια προσωρινή απόφαση υπέρ τους και μένει να κρυθεί επί της ουσίας το θέμα. Η εικόνα που προκύπτει και από τα λεγόμενα σε αυτή την προσωρινή απόφαση είναι ότι ναι, θα αποκατασταθεί η πρόσβαση.
1: Ναι, κάτι είναι και αυτό. Μάλλον πολύ σοβαρό. Γιατί
2: πολύ σοβαρό,
1: διακοπή
2: πολύ σοβαρό.
1: Η ενημέρωση στις Ηνωμένες Πολιτείες από μέσα ενημέρωση που απλώς κάνουν τη δουλειά τους και μπορούν να κάνουν και την πολίτη, να κάνουν σκληρές ερωτήσεις. Να ρωτήσουν βασικά για να μάθει ο κόσμος. Δεν είναι κάτι άλλο.
2: Έτσι.
1: Ναι, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη πόλεμοι. Άλλοι είναι γεωπολιτικοί, άλλοι είναι εμπορικοί. Με το Ιράν υπάρχει κάποιο νέο, Γιάννη?
2: Με το Ιράν όχι ιδιαίτερα. Υπάρχουν διάφορες. Έτσι, ο ίδιος ο Τραμπ το έκανε και από το βήμα του των Ηνωμένων Εθνών, που ξανά έκανε και σήμερα, είπε ότι αντιμετωπίζει το δίλημα άμα να υπογράψει μια συμφωνία με το Ιράν ή άμα να τεινάξει τη χώρα στον αέρα, αυτά τα ωραία που λέει που και που. Επί της ουσίας εξακολουθούμε να έχουμε τον αστικό αποκλεισμό που στραγγαλίζει την Ιρανική οικονομία. Εξακολουθούμε να έχουμε τον μερικό αποκλεισμό των στενών από τους Ιρανούς. Φαίνεται σταδιακά όλο ένα και περισσότερο πετρέλαιο καταφέρνει να βγει από τα στενά, παρά το παράσιτο προσπάθειες των Ιρανών. Αλλά η κατάσταση ως έχει δημιουργήσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές, ειδικά του ντίζελ, οι οποίες στις ΗΠΑ έχουν σπάσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ, και αυτό λίγες εβδομάδες πριν τις διάμεσες εκλογές είναι ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα για τον Τραμπ, και φαίνεται ότι από τη στιγμή που στις αρχές Σεπτεμβρίου που μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές, ότι το θέμα αυτό αποτελεί τεράστιο βαρύτη για τους Ρεπουμπλικανούς και δημιουργεί προσδοκίες στους Δημοκρατικούς ότι εκτός από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα μπορέσουν να πάρουν τον έλεγχο και της γερουσίας.
1: Έχουν βγει οι Δημοκρατικοί μπροστά, δηλαδή έχουν παρουσία στα μέσα ενημέρωση, προτείνουν πολιτική, κάποια άλλη πολιτική?
2: Οι Δημοκρατικοί, ειδικά στο θέμα αυτό, είναι σε πολύ εύκολο έδαφος, γιατί ουδέποτε είχαν ταχθεί υπέρ ενός πολέμου στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν είναι αυτός που έχει οδηγήσει στα ύψη.
1: Άνα, και θυμόμαστε τον Ντόναλντ Τραμπ να καταγγέλει τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι είναι ικανός για να κερδίσει εκλογές να ετοιμάσει και πόλεμο με το Ιράν. Αυτό το
2: είχε πει για τον Ομπάμα. Αυτό
1: για τον Ομπάμα, συγγνώμη.
2: Το είχε πει αυτό για τον Ομπάμα, και κυκλοφόρησε τώρα ένα απόσπασμα από το καινούριο βιβλίο ενός από τους κορυφαίους συμβούλους στα θέματα της Μέσης Ανατολής του πρόεδρου Biden, του Μπρετ Μαγκέρκ, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες πόσο κοντά φτάσαμε στο να ξεσπάσει ένας μεγάλης κλίμακας πόλεμος,
1: ναι,
2: Ιράν-Ισραήλ, ήδη από τον Απρίλιο του 24. Να θυμίσουμε ότι τότε είχε γίνει ένα Ισραηλινό χτύπημα κατά του Ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, που είχε σκοτώσει κάποια υψηλόβαθμα στελέχη των Λουλών της Επανάστασης. Οι Ιρανοί είχαν απαντήσει με ένα τεράστιο μπαράζ βαλιστικών πυράβλων και άλλων πυράβλων και ντρόνους. Και περιγράφει ο Μαγκρέκ πόση πίεση άσκησε τότε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου, ώστε να μην απαντήσει στο Ιράν με μια μαζική επίθεση τότε.
1: Παρέμεινε ψύχρεμος. Αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτό που έχει συμβεί. Και μία αναφορά για την επίθεση, την κυβερνοεπίθεση οργάνωσης Shiny Hunter στο FBI.
2: Ναι, και αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλο θέμα. Μιλάμε για το FBI, δεν μιλάμε για...
2: Μιλάμε και το έχει, δηλαδή αυτό δεν είναι ισχυρισμός των των hackers, το έχει παραδεχθεί και το ίδιο το FBI, ότι απέκτησαν πρόσβαση σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τεράστιου αριθμού εν ενεργεία και πρώην πρακτών του FBI, ακόμα και ατόμων που κάνανε απλά αίτηση για να δουλέψουν στο FBI. Φαίνεται ότι αυτό περιλαμβάνει ακόμα και το ποιοι συμμετείχαν σε μυστικές αποστολές.
1: Ακόμη χειρότερο δηλαδή.
2: Ναι, οπότε έχει πει πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έχει ξεκινήσει έρευνα, υπάρχουν κυρώσεις.
2: Έγινε ήδη μία σύλληψη ενός υψηλόβαθμου μέλους αυτής της εγκληματικής οργάνωσης από το FBI, αλλά το κακό έχει συμβεί. Έτσι, και δεν,
1: και όλοι,
2: φαντάζομαι.
1: Πέρασε ότι τα ψηλά αυτό, είναι πολύ σοβαρό.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί που πρέπει δεν πέρασε τα ψηλά και νομίζω ότι ο Κάσου Παντέλ, ο οποίος ασχολείται με άλλα πράγματα, ο διοικητής του FBI, πρέπει να έχει πανικοβηθεί.
1: Όταν λες ότι ασχολείται με άλλα πράγματα, τι εννοείς?
2: Είναι ένας πολύ στενός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρωτοστατεί σε προσπάθειες δίωξης των πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ, με το να βρει τις υποτιθέμενες απασταλίες που κόστησαν στον Τραμπ τις εκλογές του 2020, και ο οποίος επί της θητείας του είναι καταγεγραμμένο και το έχουν αναδείξει και οι Δημοκρατικοί, ότι έχουν αποδυναμωθεί τρομερά οι δυνατότητες του FBI σε θέματα αντικατασκοπίας, κυβερνοάμυνας. Πάρα πολλά από αυτά τα άτομα είτε έχουν πήγει γενικότερα, είτε έχουν μετατεθεί σε επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με τις μαζικές απελάσεις του Τραμπ. Οπότε ασχολούνται με αυτό και δεν ασχολούνται με τις πραγματικά σοβαρές απειλές που αντιμετωπίζει οι ΗΠΑ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, κυρίες και κύριοι, στήλη του Pakistan Piano, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στην ιστοσελίδα Inside Story. 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελλάδα-Ολλανδία 2-1, αλλά οι Ολλανδοί έχουν κερδίσει. Corner, τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ένα νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω τη κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήση υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Η επίσκεψή του αναμένεται να καλύψει ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή αλλά και η επιθέση των Χούθη στο πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Ορούτς Ρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Έχουν γίνει πάνω από 600 συλλήψεις, ξεπερνούν τους 119 τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων αύριο στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Εξαιρετική απόκριση του Τζολάκη. Πιέζουν οι Ολλανδοί κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος αντιδρά εξαιρετικά και διώχνει την μπάλα. Κόρνερ.

0: Τα μηνύματά σας περιμένουμε στο να συνομιλήσουμε διαδικτυακά, ηλεκτρονικά, να μας μεταφέρετε τα σχόλια που θέλετε να κάνετε. Πάμε κυρίες και κύριοι ξανά στην Κυψέλη, ένα θέμα που το παρακολουθούμε σχεδόν από την πρώτη στιγμή μετά τις σοβαρές ρηγματώσεις που εμφανίστηκαν σε κατοικίες που προκλήθηκαν από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Πλέον έχει πάρει και πολιτική διάσταση το ζήτημα μετά και την επίσκεψη του Προέδρου της Ελλάδας, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πήγε και είδε από κοντά τις κατοικίες και αυτή τη φορά ισοφάρισε η Ολλανδία. Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης 2-2 το σκορ στην Τούμπα. Και ο Βασίλης Πισάνος, κάτοικος Κυψέλης, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πισάνο.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία.
1: Δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία. Και εμείς τώρα το παιχνίδι βλέπουμε.
0: Και εσείς βλέπετε το παιχνίδι. Λοιπόν, καταρχήν, ποια είναι η κατάσταση?
1: Όπως την είχατε αφήσει.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Όχι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μάλλον θέλουμε να αλλάξει κάτι, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Άρα τα σπίτια είναι εκεί, βλέπετε τις ρηγματώσεις, ρογμές.
1: Ναι. Ξέρετε κάτι, δεν είναι ωραίο πράγμα. Μια οικογένεια που ζει σε ένα σπίτι το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση, να σηκώνεται κάθε πρωί και να βλέπει αυτά τα πράγματα στους τοίχους. Αυτό γίνεται από το Μάρτι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ καιρός που έχει περάσει. Εμείς σαν κάτοικοι της Κυψέλης ζητάμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες αναλυτικές μετρήσεις να μας δοθούν. Δεν μας έχουν δοθεί ακόμα.
0: Ποιος να τις δώσει, εννοείται, από το τεχνικό επιμελητήριο?
1: Από το τεχνικό επιμελητήριο οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα μας δώσουν κάποιες μετρήσεις για τις 14 πολυκατοικίες. Το ελληνικό μετρό και η κοινοπραξία μας έχει δώσει κάποιες υποτυπώδες μετρήσεις 14 πάλι πολυκατοικιών, χίλια συγγνώμη,
0: ναι.
1: Ο αριθμός είναι 35 πολυκατοικίες.
0: 35.
1: Μάλιστα. Είναι 14 αυτή τη στιγμή που έχουμε κάποιες υποτυπώδες μετρήσεις, ελλιπείς είναι μετρήσεις, οι οποίες σε αυτές τις μετρήσεις διαπιστώνεται τις ελλιπείς πάλι μετρήσεις. Το ξαναλέω αυτό, το τονίζω, ότι 5 πολυκατοικίες βρίσκονται στο κόκκινο, 9 στο κίτρινο και μία πολυκατοικία είναι στο πράσινο.
0: Ναι, για τους ακροατές να διευκρινίσουμε, οι πολυκατοικίες που έχουν μπει, που έχουν φέρει το κόκκινο χρώμα, κατοικούνται αυτή τη στιγμή?
1: Βεβαίως. Πώς να μην κατοικηθούν? Οι ακροατές καλά κάνουν και ρωτάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Δεν είναι εύκολο πράγμα για έναν οικογενειάρχη να φύγει από το σπίτι όταν δεν έχει δεύτερη κατοικία.
0: Προφανώς.
1: Τα πράγματα στη ζωή, τα δημοσιογράφος είσαστε. Μεγάλο κανάλι νοσκάει, είναι δύσκολα έξω.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι το περιθώριο να πάνε νοικιά σου ούτε σπίτι. Και αν δεν έχει και δεύτερη κατοικία, αναγκάζεται και μένει σε ένα σπίτι που δεν είναι ασφαλές. Δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι. Αυτό είναι
1: ακριβώς. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ή δεν είναι, δεν ξέρουμε αν είναι.
0: Ναι, εσείς βλέπετε τις ρογμές και έχετε τις απορίες και την ανησυχία. Εύλογα.
1: Ακριβώς.
0: Και με βάση και την εμπειρία που υπάρχει στη χώρα και από άλλες περιπτώσεις.
1: Βασικά, εμείς παρακαλάμε να μας δοθούν αναλυτικά τα στοιχεία, να ξέρουμε τι γίνεται στα σπίτια μας και στις πολυκατοικίες που μένουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ξέρετε, παιδιά, γονείς μεγάλους. Είμαστε οι ίδιοι που μένουμε στα σπίτια μας. Θέλουμε να ξέρουμε. Συγγνώμη που θα μιλήσω έτσι. Δεν εννοώ, θα μιλήσω λίγο ειρωνικά. Θέλουμε να ξέρουμε ότι δεν θα βρεθούμε από τον τέταρτο στο ισόγειο ξαφνικά. Καταλάβατε τι θα
0: το λέω. Αντιλαμβανόμαστε κανείς φυσικά δεν το.
1: Είμαστε και στο 2026, δεν είμαστε στο 1950. Αυτά τα στοιχεία έπρεπε να είχαν δοθεί ήδη.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι το οποίο προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα?
1: Βεβαίως. Έχουμε το συλλαλητήριο που θα κάνουμε στις 3 Οκτώβρη τις 6 ώρα το απόγευμα.
0: 3 Οκτωβρίου, δηλαδή αυτό το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Ένα ειρηνικό συλλαλητήριο.
0: Στην πλατεία Κυψέλης.
1: Μάλιστα, στην πλατεία Κυψέλης. Είναι όλος ο κόσμος ανοιχτός να έρθει να μας στηρίξει από όλα τα κόμματα. Εμείς θέλουμε παρουσία όλων των κομμάτων, εκτός από τον κόσμο που έχει οι πολυκατοικίες υποστεί βλάβες. Θέλουμε να μας στηρίξουν και όλα τα κόμματα. Το θέμα, ξέρετε, είναι πολιτικό, κοινωνικό, δεν είναι κομματικό. Εντάξει, εμείς χαιρόμαστε που ήρθε ο πρώην Πρωθυπουργός και είδε από κοντά τα προβλήματα που έχουν υποστεί τα διαμερίσματα και οι πολυκατοικίες, η κυρία Δούρου. Θέλουμε να έρθει, από ό,τι μαθαίνω, θα έρθει αύριο και ο κύριος Κελαρίδης. Θέλουμε να έρθει και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Κουτσούμπας, να έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης εδώ. Και ο υπουργός, τον έχουμε καλέσει τον υπουργό να έρθει στο συλλαλητήριο.
0: Μα είναι, ναι, προφανώς.
1: Να έρθουν όλοι, να κάνει μια δήλωση δηλαδή.

0: Ζητάτε Μητσοτάκης. Απαντήσεις, ναι.
1: Βεβαίως. Ζητάμε απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Ζούμε σε ένα άγχος.
0: Προφανώς.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Καταλάβατε. Εμείς δεν θέλουμε, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα, να το καταλάβει ο κόσμος. Που υπάρχει κόσμος που δεν το έχει καταλάβει. Εμείς οι κάτοικοι της Κυψέλης, η πλειοψηφία, το μετρό το θέλαμε στις ζωές μας.
0: Μα ποιος δεν το θέλει, για θα είναι με
1: συμμετάσεις. Όχι, δεν είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε, λέμε σε όλα όχι. Εμείς το θέλαμε το μετρό. Δεν θέλαμε όμως να καταλήξουμε εκεί που έχουμε καταλήξει και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό ναι. λέμε.
0: Ναι. Είναι φανερό αυτό. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν επενδύσει τα όνειρά τους με βάση τη λειτουργία του μετρό, έχουν αποδεχτεί την καταστροφή της ιστορικής πλατείας της Κυψέλης και την αλλαγή, γιατί και αυτό είναι το πόσιμο για την περιοχή,
1: δεν ξέρω τι θυμάμαι. Έτσι είναι.
0: Και ακριβώς, την ανατροπή της ζωής τους επί πάρα πολλά έτη. Οι ρογμές όμως είναι κάτι που αλλάζει τα πάντα. Και προφανώς δεν λειτουργεί ο μετρό Πόντικας, αλλά πρέπει να γίνει αποτίμηση του σήμερα για να μπορέσετε να πάτε στο αύριο. Κατανοητό.
1: Εμείς, κύριε Κουφόπουλε, θέλουμε την αλήθεια. Θέλουμε να έρθει να μας πει ένα σοβαρό κράτος.
0: Ναι.
1: Στο 2026 έχουμε αναλυτικές μετρήσεις. Η δική σας πολυκατοικία έχει υποστεί βλάβες στο φέροντα οργανισμό, γιατί έχουν υποστεί πολυκατοικίες στο φέροντα οργανισμό. Πρέπει να τις αποκαταστήσουμε, να τις ξαναεπανέλθουμε στο πράσινο. Πρέπει να γίνουν 1, 2, 3 βήματα. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ζούμε αντικειμενικά τώρα, να το πούμε στα έσχη, μια κοροϊδία τους 7-8 μήνες. Ναι. Εμείς όμως δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Εμείς το θέμα αυτό θα το κυνηγήσουμε, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Δεν είμαστε δηλαδή, έχουμε αποφασίσει ότι θα το πάμε μέχρι τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Και τέλος άγωνα στην Τούμπα, ισοπαλία.
1: Ισοπαλία. Τελείωσε, δεν πειράζει. Η πετυχία είναι με την Ολλανδία, παίζαμε. Στηρίζουμε την εθνική. Και σας έχουμε καλέσει και εσάς στο συλλαλητήριο που θα κάνουμε 3 του μήνα.
0: Είναι για την Κυψέλη.
1: Βεβαίως για την Κυψέλη. Για τους ανθρώπους και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε όλες τις εκπλήξεις του επί του θέματος. 11 και 40 πρώτα λεπτά. Ο κ. Βασίλης Πιζάνος, κάτοικος της Κυψέλης, σε μια από τις πολυκατοικίες που έχουν πληγεί από τις εργασίες του Μετρό Πόντικα στην Τούμπα. Ισόπαλο το τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο έκλεισε την εθνική ομάδα στα καρέ της και κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Είχε πετύχει και άλλα 2 γκολ που ακυρώθηκαν και στο τέλος υπήρξε μια. Διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε χέρι του, απλωμένο χέρι του Τσιμίκο. Ο διαιτητής δεν το έδεσε και έπεται συνέχεια. Δεν έπεται καμία συνέχεια. Τελειώσαμε. Τελείωσε η αναμέτρηση. Επόμενη ομάδα στην Τούμπα, η Εθνική Γερμανία. Στιγμή ότι Πασκά 100,3 μας περιμένει, κυρίες και κύριοι, κυρία Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Εθνικής Ελλάδος. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στον πολιτισμό. Την περασμένη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, στην Ταινιοθήκη πραγματοποιήθηκε η επίσημη ελληνική πρεμιέρα της αποκαταστημένης ταινίας Εύα του 1953, της πρώτης Ελληνίδας σκηνοθέτριας, της Μαρίας Πλητά. Η κυρία Μαρία Κομνηνού είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, γιατί μια ακόμη αποκαταστημένη ταινία έκανε πρεμιέρα στην Ταινιοθήκη. Όπως ξέρετε, η Ταινιοθήκη έχει από το 2014 και ακόμη πιο πριν με τις βοβές ταινίες αποκαταστήσει το σύνολο των σωζόμενων βοβών ταινιών και επίσης ταινίες όπως το «Πρόσωπο με πρόσωπο» του Ροβίρου Μανθούλη, το «Happy Day» του Παντελή Βούλγαρη, καθώς και τις ταινίες της Φρίντας Λιάπα, μιας άλλης σπουδαίας Ελληνίδας σκηνοθέτητας. Και βέβαια αυτή τη φορά φιλοξενήσαμε μια πολύ σημαντική γυναίκα, μιλάμε για το 1953, τη Μαρία Πλητά, της οποίας το έργο φυλασσόταν μεν στην Ταινιοθήκη, αλλά χάρη στην καθηγήτρια του Αριστοτέλειου Μπέτικα Κλαμανίδη μπόρεσαν να βρεθούν οι πόροι ώστε να αποκατασταθεί, να ψηφιοποιηθεί στο δικό μας το εργαστήριο το Negative και να γίνει επεξεργασία περαιτέρω στην Πολώνια, η οποία επειδή βεβαίως είναι πολύ καλός μας συνεργάτης βοήθησε και στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος της Μπέτικα.
0: Πόσο δύσκολο και τι κόστος έχει η αποκατάσταση?
2: Κοιτάξτε, σήμερα δεν είναι πια δύσκολο, διότι από το Δεκέμβριο και νωρίτερα έχει ολοκληρωθεί το εργαστήριο ψηφιακής αποκατάστασης και ψηφιοποίησης της Νεοθήκης της Ελλάδας. Απλώς αυτή την περίοδο, άρα είναι ένα θέμα ρουτίνας, απλώς αυτή την περίοδο μέσα από μια διαπραγμάτευση με πολλές δυσκολίες από το ΕΚΟΜΕΔ δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ενώ δηλαδή το έργο θεωρήθηκε ένα από τα πλέον πετυχημένα του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει σταματήσει η χρηματοδότηση αυτού του εργαστηρίου.
0: Έχει σταματήσει η χρηματοδότηση του εργαστηρίου.
2: Ναι, έχει σταματήσει. Βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση. Οι θεσμοί να... Δεν ξέρω, αυτά αφορά τους θεσμούς. Εμείς είμαστε απολύτως άρτη και απολύτως πρόθυμοι. Οι θεσμοί όμως έχουν μια στρατηγική την οποία πρέπει να πώς το λένε, να μας πούνε και να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση.
0: Ναι.
2: Αλλά ας γυρίσουμε στο πιο ευχάριστο.
0: Στο ευχάριστο, ναι.
2: Ναι.
0: Για αυτό που βλέπει το κοινό.
2: Ναι, ήταν μια εξαιρετική αποκατάσταση. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Μπολόνια κάνει πάρα πολύ ωραίες αποκαταστάσεις, όπως άλλωστε και εμείς, διότι το εργαστήριο που έχουμε έχει λειτουργήσει, ήταν η συμβουλή μας για το έργο, αλλά μιλάμε για αυτήν την αποκατάσταση. Πραγματικά ένα έργο που όσοι το είχαν δει στην τηλεόραση δεν είχαν καταλάβει την αξία του. Τέλος πάντων είχε περάσει σε μια, θα έλεγα, μετά την επιτυχία που είχε όταν πρωτοπαίχτηκε τη δεκαετία του 50, το έργο αυτό είχε ξεχαστεί. Τώρα λοιπόν ανακαλύπτουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, όπως τόνισαν και οι τρεις σκηνοθέτησες που ήταν μαζί με την κυρία Κακλαμανίδη, η Πέννη Μπούσκα, η Καλογεροπούλου και η Ασημίνα η Προέδρου, πολύ σπουδαίες και με ξένα φεστιβάλ σε συμμετοχές. Πραγματικά ήταν κάτι που δεν το περίμεναν, μια τόσο σύγχρονη αντίληψη για το ρόλο της γυναίκας, μια γυναίκας που η ίδια διαλέγει το αντικείμενο του πόθου της. Άλλο εάν βέβαια μέσα ισχωρεί μια, θα λέγαμε, μια δυσκολία, μια ιστορία ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί στην ευτυχία. Αλλά πάντως υπάρχει μια, θα λέγαμε, πολύ χειραφετημένη γυναίκα που δεν υπάρχει στον ελληνικό κινηματογράφο, μέχρι τη Στέλλα, που και αυτή είναι μια άλλη ιστορία βέβαια.
0: Μεγάλη διαδρομή και δύσκολη για τις γυναίκες πάντοτε. Είναι αφορμή πάντως όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να δει κανείς τις ταινίες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομνηνού, για την παρουσία σας απόψε και απόψε στο ραδιόφωνο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω όταν η ταινία θα βγει σε διανομή οι ακροάτες και ακροατές σας να έρθουν να απολαύσουν τον Αλέκο Αλεξανδράκη και την Ίνα Σγουρίδη, τον Μάνο Κατράκη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο, σε μια υπέροχη ταινία με πρώτη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Κυρία Μαρία Κομνηνού, είναι πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας. Ξανά αθλητική επικαιρότητα. Τελικό αποτέλεσμα στην Τούμπα, Εθνική Ελλάδα, Ολλανδία 2-2. Η Ολλανδική ομάδα με αντιπίθεση διαρκεία στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να ισοφαρίσει. Η Ελλάδα όμως παραμένει πρώτη στον όμιλό της, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές, με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Μάλιστα, οι 2 νίκες είναι εκτός έδρας. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε, κατέβηκε με 3 αλλαγές. Ο Σάλιακας είχε πάρει θέση του Βαγιανίδη, ο Κορμπέλης στη θέση του Ζαφίρη στα χαβ και ο Ανίδης αντί του Τετέι. Ο τραυματισμός του Τζόλι έφερε αλλαγή, διότι δεν κατάφερε να συνεχίσει. Έδωσε θέση στο Μασούρα. Μασούρας και Ιωαννίδης πέτυχαν τα γκολ στο πρώτο ημίχρον για την ελληνική ομάδα και κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ. Όμως οι Ολλανδοί στο τέλος ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Είχαν καταφέρει να μεταφέρουν την μπάλα διαρκώς στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδος και εν τέλει ήρθε η ισοπαλία που μάλλον μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε δίκαιη και στην πραγματικότητα αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπουμε και ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος. Δηλαδή ότι η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες ομάδες, έχει σπουδαίους παίχτες, έχει εξαιρετικό προπονητή, αλλά και άλλοι παίζουν μπάλα εξίσου καλά. Οπότε σιγά σιγά θα μπορέσει να καταφέρει τους στόχους της. Η Γερμανία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Σερβία, πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον όμιλο της Ligue 1 του National League και έχει φτάσει τους 4 βαθμούς και με την κατάσταση. Συγγνώμη. Και μετά από τις 3 πρώτες αγωνιστικές η Ελλάδα παραμένει με 7 βαθμούς στην ΑΕΤΗ και στην κορυφή του ομίλου. Αντιλαμβάνεστε ότι ο επόμενος αγώνας με την Γερμανία θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς έχει προβάδισμα 3 βαθμών από τη Γερμανία και 2 από την Ολλανδία. Η Σερβία αντιθέτως παραμένει χωρίς βαθμό. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μετά μεσάνυχτα ο κύριος Σταδός Πελεγρίνης θα είναι μαζί μας, καθηγητής φιλοσοφίας, πρίτανης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, πάρα πολύ άνθρωπος με πολλές ιδιότητες, γιατί θα ραδιοφωνικά, κυρίες και κύριοι, θα απολαύσουμε την απολογία του Σωκράτους. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί και οι νύχτες στον Sky είναι ξεχωριστές. Και μπλε ώρες ακόμη καλύτερες. Μπλε ώρες, η νέα δραματική σειρά της τηλεόρασης του Sky. 9 η ώρα το βράδυ, ένας παράνομος έρωτας, μια στιγερή δολοφονία για αρχή, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Στην διεθνή επικαιρότητα, στο θέμα της ημέρας, στη Γερμανία ξανά. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος των Γερμανών, όχι πάντως ο πόλεμος? Ο Γιάννης Παπαδημητρίου στο ρεπορτάζ.
3: Γερμανία, ο κόσμος ενδιαφέρεται για την πολιτική όσο σπάνια στο παρελθόν και αυτό φάνηκε από την υψηλή συμμετοχή στις εκλογές που έγιναν πρόσφατα σε ομόσπονδα κρατήδια της χώρας. Έντονες συζητήσεις προκαλούν το μεταναστευτικό, οι μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και την περίθαλψη, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα της δημοκρατίας και με το κράτος δικαίου. Παρ' όλα αυτά, ο μεγαλύτερος φόβος είναι άλλος, ότι η ζωή στη Γερμανία γίνεται όλο και πιο ακριβή. Αυτά είναι τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας «Οι φόβοι των Γερμανών» που παρουσίασε πρόσφατα στο Βερολίνο η ασφαλιστική εταιρεία R&V. Η έρευνα πραγματοποιείται για 35η χρονιά. Από τις αρχές Μαΐου ως τα τέλη Ιουλίου ερωτήθηκαν περίπου 2.400 πολίτες, αντιπροσωπευτικά επιλεγμένοι. Η μεγαλύτερη ανησυχία τους είναι η ίδια που εμφανίζεται στην πρώτη θέση εδώ και πολλά χρόνια, ο φόβος για την αύξηση του κόστου ζωής. Πέρσι το 52% των ερωτηθέντων είχε δηλώσει ότι η αύξηση του κόστους της καθημερινής ζωής ήταν η μεγαλύτερη ανησυχία του. Το 2026 το ποσοστό αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο 59%. Η Ιζαμπέλ Μπορούκη, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ, η οποία συμμετείχε ως σύμβουλος στην έρευνα, σημειώνει ότι οι βασικές τιμές, την ενέργεια, τη στέγαση και τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί αισθητά. Κατά συνέπεια, περιορίζονται τα οικονομικά περιθώρια για ψυχαγωγία, για διακοπές, για αγορές. Οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους όλο και λιγότερα. Όπως δείχνει επίσης η έρευνα, οι πολίτες γνωρίζουν καλά ότι τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκονται σε βαθιά κρίση στη Γερμανία. Τόσο το Δημόσιο Συνταξιοδοτικό Ταμείο, όσο και η Ειδική Ασφάλιση Φροντίδας καταγράφουν διαχρονικά ελλείμματα. Για τους περισσότερους φαίνεται αυτονόητο ότι φόροι και εισφορές δεν μπορεί παρά να αυξηθούν. Όπως λέει η Ιζαμπέλ Μπορούκη, πίσω από τους φόβους για νέους φόρους και περικοπές παροχών προβάλλει το ερώτημα της δικαιοσύνης. Ποιος θα επομιστεί το κόστος του εξυγχρονισμού? Απογοητευτική είναι η αξιολόγηση για το πολιτικό προσωπικό, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν την πολιτική ηγεσία, όπως γίνεται στο σχολείο, από το 1 άριστες επιδόσεις μέχρι το 6 ανεπαρκείς επιδόσεις και τις έδωσαν βαθμό 4,1. Πρόκειται για μια επίδοση οριακά επαρκή, αν θέλεις να περάσεις τις εξετάσεις.
0: 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Ήταν ο Γιάννης Παπαδημητρίου με την ανταπόκριση από την Deutsche Welle για τα θέματα που απασχολούν τους Γερμανούς. Ο Γρηγόρης σχολιάζει για το ποδόσφαιρο, το National League είναι αντί για τα φιλικά. Το να κερδίσει τους δυνατούς είναι σαν να είσαι στο Europa League, συνήθως οι Έλληνες υπερβάλλουν και το θεωρούν σαν διοργάνωση αντίστοιχο με το UEFA. Δεν είναι. Καλή αναμέτρηση, όντως παίζουν και άλλοι νέοι παίχτες που έχουν περισσότερες ευκαιρίες. Ο στόχος είναι, η διαδρομή είναι για το Euro 2020. Έχουμε 28 πρέπει. Ναι. Άρα αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδος, ο οποίος είναι σημαντικός. Καταφέραμε να μην, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κατάφερε να μην συμμετέχει, κυρίες και κύριοι, στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Κατάφερε να αποκλειστεί, αν και είχε το ταλέντο. Οπότε ο επόμενος στόχος είναι το Euro 2028. Έρχεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα. Η επίσκεψη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Στις 6 Οκτωβρίου αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο είναι ο στρατηγικός διάλογος που θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Ο κύριος Ρούμπιο θα συνοδεύεται από υφυπουργούς και άλλους αξιωματούχους οι οποίοι ασχολούνται με πάρα πολλά θέματα, με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την ασφάλεια, την ενέργεια, την τρομοκρατία και με πολλά άλλα θέματα, ακόμα και με τον πολιτισμό, για να καταλάβουμε. Οι σχέσεις της Αθήνας τώρα με την Ουάσιγκτον είναι εξαιρετικές, δεν υπάρχουν προβλήματα και η συνεργασία είναι άψογη, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, οι οποίες εκμεταλλεύονται την αμερικανική υπερδύναμη χωρίς να προσφέρουν τίποτα στις σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας φτάνει στην Αθήνα σε μια περίοδο όπου τα πάντα είναι ρευστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και λόγω της προκλητικότητας του Προεδρού της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, την Κύπρο και κυρίως το Ισραήλ, και είναι υποχρεωμένος ο κύριος Ρούμπιο να τοποθετηθεί, ναι, Λένα, για όλα αυτά τα θέματα. Αν και το State Department δυστυχώς
5: δεν έδειξε τέτοιο σήμα. Απίθυνες ερώτημα, ναι, για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και είχαμε απάντηση.
4: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να εμπλακεί και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, διότι είναι η Τουρκία που παρανομεί ασύστολα στο Αιγαίο και στην Κύπρο και είναι η Τουρκία που απειλεί ανοιχτά και το Ισραήλ, το μεγαλύτερο σύμμαχο των Αμερικανών στην περιοχή. Όταν λοιπόν ζητάμε τοποθέτηση για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο, δεν γίνεται η απάντηση, Λένα, να είναι ποντιοπυλατική.
5: Τόσο
4: ο εκπρόσωπος, λοιπόν, ναι, ο εκπρόσωπος λοιπόν του State Department μου είπε πρώτα απ' όλα ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Χαίρομαι πολύ. Και μου είπε ότι ενθαρρύνουμε την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καμία καταδίκη των προκλητικών πράξεων.
6: Άρα οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα. Μιχάλη, αν καταλαβαίνω καλά,
5: αλλά μεταξύ
6: οι Αμερικανοί λένε βρείτε τα.
4: Ναι. Μανώλη, δεν. Η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει άλλη ερμηνεία. Απλά αυτό που με ενοχλεί προσωπικά, αν θέλετε, είναι ότι δεν καταδικάζει αυτές τις προκλητικές πράξεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας κυρίως.

Βρείτε τα, είναι το μήνυμα της από την άλλη πλευρά των, του Ατλαντικού. Δεν περιμένουμε και κάτι καινούργιο, τα ξέρουμε όλα αυτά. Και με αβέβαιο το περιβάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολιτικά και κοινωνικά, δεν είναι ωραία εποχή να ξεκινάει κανείς τέτοιες συζητήσεις. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, Sky 100,3. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού Τα Μεσάνυχτα με την Δέσποινα Χριστοπούλου από Sky 100,3. Και μετά μαζί μας στον αέρα θα είναι ο κύριος Θεοδόσης Πελεγρίνης. Αφορμή το έργο Απολογία Σωκράτους, η τελευταία παράσταση. Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Έχουν προγραμματιστεί 6 παραστάσεις στο θέατρο Μπέλος και μείνετε συντονισμένοι.

0: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα σήμερα νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός Ερέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούδες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλισσημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται στα ορεινά και βόρεια τμήματα του νησιού. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επόμενη μέρα 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα πως Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνουν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για επίλυση τυχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή το τελευταίο διάστημα και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαϊκό Ανατολής Δύσης. Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κισέα έγινε ενημέρωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στο μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόουν και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Στη σύλληψη ενός 27χρονου με διπλή υπηκότητα, Βρετανική και Ιρανική, προχώρησε η Βρετανική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στο πλαίσιο της έρευνας για την απόπειρα επίθεση σε αεροπορική βάση στο Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμού σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον όμιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάργους Κάρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρξει συννεφιά με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ίσως και με μονομένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια 8, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή στην Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο νότιο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από αργά το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 με 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια, γενικά εύθριος καιρός, στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στην Κρήτη και αργότερα πιθανόν και στα Δωδεκάνησα. Οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Sky 100,3. Είναι ήδη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, 7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας μέχρι και τη μία. Τρεις τρόποι επικοινωνίας, 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ο κλασικός τρόπος ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσα από την πλατφόρμα Sky. Κρατήστε τη λέξη πλατφόρμα και αριθμό στο Viber 698-123-1003. Με αυτούς τους τρόπους επικοινωνούμε και απόψε, κυρίες και κύριοι, είναι ξεχωριστή η βραδιά, διότι βρίσκεται μαζί μας ένας άνθρωπος της φιλοσοφίας, της τέχνης και της πολιτικής. Ο καθηγητής Θεός Πρίτανης, συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, ο κύριος Θοδός Πελεγρίνης. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, κύριε Κουφόπουλε, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έχετε και πολλές άλλες ιδιότητες μέσα στη ζωή και τη
1: δρόμη. Η κυριότερη ιδιότητα είναι ότι είμαστε φίλοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έχετε η αφορμή για την απόψινή παράσταση. Συγγνώμη, παρουσίαση στο ραδιό του Σκά είναι μία παράσταση. Απολογία Σωκράτους, η τελευταία παράσταση, η οποία κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Μπέλος αύριο Παρασκευή και θα παιχτεί για έξι. Θα έχει μόνο έξι παραστάσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ και Κυριακή νωρίς στις 6. Ωραίο.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Έχετε άλλο ένα έργο από την αρχαία ελληνική γραμματεία το οποίο ονομάζεται και το οποίο είναι ένα σημείο αναφοράς. Γιατί ο Σωκράτης και γιατί η απολογία του.
1: Ναι, είναι ένα έργο που το ίδιο είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτά που λέει μέσα, αλλά έχει και άλλες παραμέτρους που το κάνουν ξεχωριστό. Είναι το πρώτο έργο κατά γενική νομολογία που γράφει ο Πλάτων για να ακολουθήσει μετά τα άλλα έργα τα σημαντικά και να διατυπώσει ένα σύστημα φιλοσοφικό που επηρέασε όλη τη μετέπειτα εξέλιξη φιλοσοφίας σε τέτοιο σημείο ώστε να λεχθεί ότι όλη η φιλοσοφία ύστερα από τον Πλάτωνα δεν είναι τίποτα άλλο παρά υποσημειώσεις στη διδασκαλία του Πλάτωνος. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι είναι ένα έργο που η εποχή στην οποία διαδραματίζεται αντιστοιχεί στη δική μας την εποχή. Δηλαδή ο Σωκράτης καταδικάζεται σε μια κοινωνία η οποία ύστερα από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο βρίσκεται σε ηθική παρακμή. Ναι. Και αποφασίζουν η πλειονοψηφία να τον καταδικάσει χωρίς να ελέγξει αν η καταγγελία αυτή είναι σωστή ή όχι. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σήμερα εδώ στην εποχή μας. Βλέπετε, κάποια στιγμή πριν από μερικούς μήνες ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ελεγχθεί ένας βουλευτής και η πλειονοψηφία αποφάσισε όχι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι υπάρχει και μία αντιστοιχία με τη σημερινή εποχή και γι' αυτό κάνει το έργο, πέρα από τα μηνύματα τα οποία έχει, τα οποία είναι επίκαιρα, το κάνει να είναι πολύ κοντά στην εποχή μας.
0: Πάρα είναι. Καλά, πάντοτε το έργο του Πλάτων είναι επίκαιρο και πάντοτε ο λόγος του Σοκράτη, όπως τον κατέγραψε ο Πλάτωνας.
1: Ναι, για το λόγο του Σοκράτη έχουμε εμέσως, διότι ο Σοκράτης είναι ένας φιλόσοφος ο οποίος δεν έγραψε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και παρόλα αυτά μιλάμε για αυτόν και τις ιδέες του και τις απόψεις του. Και δεν έγραψε τίποτα για να είναι συνεπής προς τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, αυτό που έλεγε ο Σοκράτης.
0: Θυμήστε μας το γιατί. Γιατί...
1: Ναι, ο Σοκράτης έλεγε ότι να μην δέχεσαι τίποτα αβασάνιστα. Οτιδήποτε ακούς να το ελέγχεις αν είναι σωστό ή όχι. Οπότε αν ο Σωκράτης έγραφε ένα βιβλίο ή διατύπωνε τις απόψεις του με έναν τρόπο εγγράφος, θα ήταν σαν υποχρέωνε τον αναγνώστη να ασπαστεί τις απόψεις. Δηλαδή θα αντέφασε προς τον εαυτό του.
0: Άρα δηλαδή καθιέρωσε για πρώτη φορά το δικαίωμα ή τέλος πάντων την υποχρέωση της αμφιβολίας. Στα πάντα, άρα και τις έρευνες.
1: Ακριβώς.
0: Που μας ήρθε αυτό μετά το μεσαίωνα στο διαφώτιμο. Πέραξε κάτι αιώνες απολύτου σκότους για να ξαναφτάσουμε στην αρχική σκέψη του Σοκράτη.
1: Ναι, δεν ακύρωσε την έρευνα ίσα-ίσα.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Ναι,
0: αυτό
1: την λέω, επέβαλε.
0: Την επέβαλε με
1: η αμφιβολία, ναι. Και έχετε δίκιο στο γεγονός ότι πέρασαν 20 αιώνες.
0: Για να φτάσουμε.
1: Δηλαδή με τον Καρθέσιο, ο οποίος ήρθε και αυτός. Ότι αμφιβάλλω για τα πάντα.
0: Ναι.
1: De omnibus dubito.
0: Ναι, μου διαφυγεί.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, επομένως ο Σωκράτης όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν σε ύπνωση μέχρι που ήρθε ο Καρθέσος και τον έφερε πάλι στην επικαιρότητα. Και συνεχίζουμε σήμερα, όπως είπατε, πραγματικά να αναφερόμαστε σε αυτόν τον άνθρωπο που μολονότι δεν έγραψε τίποτα. Ναι. Έχει σημασία.
0: Αλλά η σκέψη του, όπως την μετά μας μετέφερε ο Πλάτωνας, παραμένει ενεργή και τα παιδιά μπορούν να μάθουν ακόμη μία από τις βασικές αρχές, το ενίδα. Ενίδα ότι ουδέν είδα ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα, άρα διαρκώς να ψάχνω.
1: Όπως επίσης είναι ο πατέρας αυτού που λέμε ηθική φιλοσοφία, είναι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ερώτημα, το βασικό της ηθικής, τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευτυχισμένος. Διότι αυτό που έλεγε ο Σωκράτης είναι ότι ο φαύλος δεν μπορεί ποτέ να είναι ευτυχισμένος. Φανταστείτε ένα δειλό άνθρωπο, ο οποίος ζει με το φόβο μήπως τον πιάσουν. Μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ή είναι για να μιλήσω με πιο επίκαιρους όρους, φανταστείτε έναν έμπορο ο οποίος κρύβει το ΦΠΑ. Κινδυνεύει να πάσα στιγμή να συλληφθεί και να τιμωρηθεί. Αλλά και να μην συλληφθεί, πάντοτε θα ζει με τον φόβο και δεν θα είναι ευτυχισμένος. Άρα, αυτό που έλεγε ο Σωκράτης είναι μόνο ο ενάρετος άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Και το ζητούμενο είναι τι πρέπει να κάνω για να είμαι ευτυχισμένος.
0: Δύσκολη άσκηση αυτή τώρα να είναι κανείς.
1: Ναι, και, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σωκράτης ό,τι έλεγε ήταν και σωστό. Αλλά, γιατί ναι. Αυτό που έλεγε ο Σωκράτης ήταν ότι ο άνθρωπος, αν κάνει το κακό, το κάνει επειδή δεν ξέρει. Ναι. Αν ήξερε ότι αυτό που κάνει είναι κακό, δεν θα το έκανε. Δεν ισχύει όμως αυτό.
0: Η θέση αποδείχθηκε ότι είναι λάθος. Λαθασμένη.
1: Πολλές φορές ξέρουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι κακό και παρόλα αυτά το κάνουμε. Δηλαδή, η μύδια. Ναι. Όταν πνίγει τα παιδιά της, λέει: ξέρω ότι αυτό που είναι κακό, που κάνω είναι κακό, και παρόλα αυτά το κάνει. Γιατί η ηθική δεν είναι θέμα του νου, της λογικής, είναι θέμα της βούλησης. Αν θες να κάνεις κάτι ή όχι. Ναι. Και εκεί σφάλεται ο Σωκράτης, αλλά.
0: Ένα παράδειγμα του δευτέρου του προηγούμενου αιώνα είναι η ανάδειξη του ναζισμού. Και η επέκτασή του και ο πόλεμος που επέφερε και η καταστροφή πολλών ανθρώπων, ενός μεγάλου τμήματος ανθρωπότητας.
1: Ναι. Και μια και μιλάτε για ναζισμό, μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι και στο παρελθόν είχα εκφραστεί δημοσίως και αντιμετώπισα αρνητική κριτική από ορισμένους, όταν έλεγα ότι ο ναζισμός είναι δημιούργημα της Γερμανίας, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτή τη στιγμή που βλέπουμε τον ναζισμό να καλπάζει στη Γερμανία, δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε. Δηλαδή, ναζιστές ήταν οι Γερμανοί. Και θυμάμαι τον Σόιμπλερ, αυτόν τον περίφημο υπουργό των οικονομικών, ο οποίος έλεγε: τι σχέση έχω εγώ με τον ναζισμό? Εγώ γεννήθηκα το 1941, δηλαδή ήμουν παιδί ακόμα. Μα αυτό που έλεγε ο Γιάσπερς είναι ότι η ευθύνη δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο άτομο, έχει και το κράτος, το ίδιο αυτό, εκεί καλλιεργήθηκε.
0: Ναι, προφανώς.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο στην ιστορία. Ακολουθούν τους κανόνες που υπάρχουν και ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε σήμερα ακροδεξιοί υπάρχουν και σε άλλα κράτη και σε εμάς και τα λοιπά. Αλλά αυτό που γίνεται στη Γερμανία είναι καταπληκτικό, δηλαδή. Κρατήδια ολόκληρα επικρατούν αυτοί.
0: Είναι τρομακτική αυτή η επιστροφή και έχουν γνώση του κακού.
1: Είναι η νοοτροπία.
0: Ναι, όπως λέει ένας άλλος συγγραφέας, το κακό έρχεται από πολύ μακριά. Δεν είναι στο τώρα μόνο. Αλλά ας επιστρέψουμε στην απολογία του Σωκράτη. Γιατί φτάνει σε αυτό το σημείο? Θυμίστε μας λίγο το ιστορικό πλαίσιο.
1: Κοιτάξτε, ο Σωκράτης κατηγορήθηκε ότι διαφθείρει τους νέους, ότι δεν πιστεύει στους θεούς και φέρνει νέους θεούς στο προσκήνιο. Δηλαδή κατηγορίες οι οποίες δεν στέκουν και ο ίδιος στην απολογία του έρχεται να τις ανατρέψει. Ναι. Και παρόλα αυτά αποφασίζει η πλειονοψηφία να καταδικάσει εις θάνατον. Και ο Σωκράτης, προσέξτε, δέχεται την ποινή του θανάτου. Μιλάει υπέρ του θανάτου ότι εντάξει, θα πεθάνω, αλλά θα πάω, θα γνωρίσω γείτονα Ισιώδο, θα γνωρίσω όλους αυτούς τους μεγάλους άνδρες. Αλλά έχει πάντοτε εδώ η αμφιβολία ότι υπάρχει μετά θάνατο ζωή. Γιατί λέει δύο ή τρεις φορές μέσα στην απολογία του, εάν είναι αληθή αυτά που λένε για μετά το θάνατο. Συνεπώς, γιατί κοιτάξτε κύριε Κουφόπουλε, ένας χριστιανός πιστός ο οποίος δέχεται τον θάνατο και μάλιστα μπορεί να μαρτυρήσει προς χάριν, προς δόξαν του Θεού, το κάνει με μια σκοπιμότητα, ότι ύστερα από το θάνατο θα γνωρίσει την αληθινή ζωή. Είναι, δηλαδή έχει κάποιο κίνητρο για να δείχνει το θάνατο. Ο Σωκράτης αποδέχεται το θάνατο αμφιβάλλοντας αν υπάρχει τίποτα ύστερα από αυτόν.
0: Τρομερό είναι αυτό που λέει. Όντως είναι ειδοποιούς διαφορά.
1: Ναι.
0: Και καταλαβαίνει κανείς και το επίπεδο της σκέψης στην εποχή εκείνη στην αρχαία Αθήνα. Αλλά είναι και ο σεβασμός απέναντι στους νόμους.
1: Ναι,
0: του Σωκράτη,
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή και απέναντι στο λόγο του. Δηλαδή είναι, παραμένει το παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Δια του θανάτου.
1: Ακριβώς. Γιατί λέει ότι ο νόμος ο οποίος με κατεδικάζει μπορεί να είναι άδικος και πρέπει, όταν ο νόμος είναι άδικος, λέει ο ίδιος, να παλεύουμε να τον αλλάξουμε. Αλλά προσέξτε, μέχρι να αλλάξει ο νόμος, οφείλουμε να σεβόμαστε τους νόμους, διαφορετικά η ζωή μας θα καταντήσει ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό που λέμε ότι. Και αναφέρει ένα παράδειγμα.
0: Και η ερμηνεία του χάους.
1: Αναφέρει ένα παράδειγμα ότι μπορεί να υπερασπίζομαι την ειρήνη και να λέω ότι να μην υπάρχει πόλεμος κτλ. Αλλά όταν κινδυνεύει η πατρίδα σου, θα πας να πολεμήσεις.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την κοινωνία. Ναι, μεν οι νόμοι μπορεί να είναι άδικοι και να πρέπει να παλεύουμε να τους αλλάξουμε, αλλά μέχρι να αλλάξουν, πρέπει να τους σεβόμαστε. Διαφορετικά, ο ένας θα προσπαθεί να σκοτώσει τον άλλον.
0: Ναι, διότι μέσα από τους νόμους διατηρείται η κοινωνική συνοχή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αν όλοι αποφασίζουν ότι δεν ισχύουν οι νόμοι, θα κάνει ο καθένας.
1: Ακριβώς. Και ξέρετε.
0: Και η εξουσία όμως για τον εαυτό της διατηρεί το δικαίωμα να μην εφαρμόζει τους νόμους παρεπτόντος.
1: Ναι, σωστά, βέβαια. Αλλά εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα μεταξύ του νόμου και της ηθικής.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι ο νόμος έχει σαν αποστολή να κρατάει τη συνοχή της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να είναι άδικος, αλλά τον δέχεσαι για να μπορέσει να συνεχίσει η κοινωνία να υπάρχει. Στην ηθική όμως, επειδή προϋπόθεση είναι η ελευθερία, δικαιούσε να παραβιάσει τον νόμο δεχόμενος τις επιπτώσεις οι οποίες έχει. Ναι. Δηλαδή λέμε ότι ο νόμος λέει πρέπει να πληρώνουμε τους φόρους μας.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως εγώ να αρνούμε να πληρώσω τους νόμους, διότι τα λεφτά που εισπράττονται πηγαίνουν για τους εξοπλισμούς, τους στρατιωτικούς και το καθεξής. Δικαιούμαι να το κάνω αυτό, αυτή είναι η ελευθερία μου. Έχοντας υπόψη μου ότι αυτό μπορεί να μου οδηγήσει στη φυλακή. Αλλά είναι άλλο πράγμα η ηθική και άλλο νόμος.
0: Γιατί εδώ στην ελληνική πολιτική ζωή, κάποια στιγμή ακούσαμε από υπουργό της εποχής κυβέρνησης Καραμαλή ότι εισαγωγικά ότι είναι νόμιμο, είναι και ηθικό.
1: Ναι, επειδή τον βόλευε. Επειδή νομικά εκαλύπτεται, σου λένε και ηθικό. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Άλλο είναι ηθική.
1: Ασφαλώς.
0: Και άλλο είναι ο νόμος.
1: Και στην ηθική αναλαμβάνει την ευθύνη μόνο, ενώ στον νόμο καλύπτεσαι από αυτόν.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και κάποιοι τον έχουν ορίσει για εσένα συχνά ή τέλος πάντων αποτέλεσμα μια πλειοψηφία οι νόμοι.
1: Ακριβώς.
0: Κατά το πολίτευμα. Ενώ η ηθική είναι πολύ βαριά ιστορία.
1: Ξέρετε, επειδή μιλήσατε τώρα για. Μιλάμε για νόμους και δημοκρατίες και τα λοιπά. Ένας συγγραφέας του 4ου αιώνα, του 3ου νομίζω, ονόματι Μελάνθιος, προσπάθησε να εξηγήσει γιατί η Αθήνα, έχοντας χάσει τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έχοντας βρεθεί σε μια κατάσταση παρακμής, όπως αυτό που λέγαμε για τον Σωκράτη, εξακολουθούσε να υπάρχει και δεν εξαφανίστηκε, όπως συνέβη με άλλες πόλεις.
0: Σωστά.
1: Και η απάντηση που δίνει είναι διότι από τη στιγμή που μπήκε η δημοκρατία στην Αθήνα τον 5ο αιώνα π.Χ. με τον Κλισθένη, υπήρχε πάντοτε ένα αντίβαρο στην εξουσία. Δηλαδή στην αρχαία Αθήνα, την εποχή που ακμάζει η δημοκρατία, δικαιούται κάποιος να πάει στην εκκλησία του Δήμου και να προτείνει έναν νόμο.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να πείσει τον κόσμο και να υιοθετήσουν τον νόμο αυτόν. Εάν ο νόμος αυτός αποδειχθεί εσφαλμένος, τότε καλείται πίσω και υφίσταται τις ποινές. Λογοδοτεί.
0: Είναι
1: η γραφή των παρανόμων η λεγόμενη.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, δίκιο.
1: Σκεφτείτε σήμερα τη δική μας κοινωνία αυτή που ζούμε τώρα, όπου έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πλειοψηφίσει ύστερα από τις εκλογές. Πολύ καλά. Ο πρόεδρος της Βουλής είναι από το ίδιο κόμμα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι από το ίδιο κόμμα, οι δικαστές εκλέγονται από το ίδιο κόμμα. Δεν υπάρχει ένα αντίβαρο.
0: που είναι απαραίτητο για τη δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Για τη δημοκρατία,
1: δηλαδή η δημοκρατία δεν είναι ένα. Έχει τα μύρια όσα ελαττώματα.
0: Και είναι και πολύ ευαίσθητο πολίτευμα.
1: Ακριβώς αυτό. Έχει, αλλά αυτό που τη σώζει είναι η δυνατότητα του διαλόγου. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Πλάτωνα και τον. Διότι ο Πλάτων γράφει την απολογία του Σοκράτη, διότι γνώρισε τον Σοκράτη στα 20 του χρόνια και στα 28 του νομίζω καταδικάζει το θάνατο ο Σοκράτης θάνατον, και γράφει την απολογία για να βάλει τα πράγματα στη σωστή θέση. Και εκεί και μετά ο Πλάτων λέει ότι η φιλοσοφία, ο πυρήνας της φιλοσοφίας είναι η διαλεκτική. Το να λες κάτι δίνοντας το δικαίωμα στον άλλον να πει τη γνώμη του.
0: Και την φυσικά, και η διαλεκτική μετά, ο διάλογος δηλαδή, έρχεται πολλούς αιώνες πια. Μετά και το διαφωτισμό.
1: Ναι.
0: Στον 20ο αιώνα αρχίζουμε να μιλάμε για την αξία του διαλόγου, όταν ενώ ταυτόχρονα επικρατούν δικτατορίες σε διάφορες χώρες, ακόμα και στην Ευρώπη. Και κάποιοι πεφωτισμένοι μιλάνε για την αξία του διαλόγου, δηλαδή να ακούς και τον άλλον και να μπορείς να διαφωνήσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε. Ναι. Οι Έλληνες τροφοδότησαν τον πολιτισμό μας με δύο μεγάλα επιτεύγματα.
0: Ναι.
1: Τη φιλοσοφία και το θέατρο.
0: Πολύ σωστό.
1: Η επιστήμη δεν είναι δημιούργημα των Ελλήνων. Mm-hmm. Οι Αιγύπτιοι, οι άλλοι είχαν επιστήμη. Ναι. Για πρώτη φορά η φιλοσοφία και το θέατρο γεννιούνται από τους Έλληνες, και ο κοινός τόπος της φιλοσοφίας και του θέατρου είναι ο διάλογος. Δεν μπορεί να υπάρξει θέατρο χωρίς να υπάρχει διάλογος. Ακόμα και μονόλογος να είναι, διαλέγεται ο ηθοποιός με το κοινό.
0: Φυσικά.
1: Στη φιλοσοφία επίσης σας είπα ότι ο Πλάτων έλεγε ότι είναι διαλεκτική, το ορίζει έτσι. Άρα ο διάλογος είναι η πεμπτουσία του ελληνικού πολιτισμού. Και πότε φτάνει το θέατρο και η φιλοσοφία στην κορύφωσή του? Τον 5ο αιώνα που εισάγεται η δημοκρατία. Έχετε την εντύπωση ότι ο Αριστοφάνης θα είχε υπάρξει αν δεν υπήρχε δημοκρατία? Με την πρώτη κωμωδία που θα είχε γράψει, αν δεν υπήρχε, θα είχε πάει φυλακή.
0: Ναι, θα είχε οδηγηθεί. Δεχόταν τις συνέπειες των γραφωμένων.
1: Για να το προχωρήσω ακόμα περισσότερο, λέω ότι αυτό που έχει μείνει κυρίως από, που κληροδότησαν οι αρχαίοι Έλληνες στον λεγόμενο δυτικό πολιτισμό, είναι ο διάλογος. Και η φιλοσοφία και οι επιστήμες όλα ξεπερνιούνται, ναι. Μπαίνουν νέα συστήματα. Ας πούμε η γεωμετρία του Ευκλήδη, τα στοιχεία του Ευκλήδη είναι προκαιρού, ας πούμε, είχα διαβάσει ότι είναι το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο μετά τη Βίβλο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, ενώ υπάρχει, υφίσταται ακόμα η γεωμετρία του Ευκλήδη, εντούτοις έχουν δημιουργηθεί οι μη ευκλήδεις γεωμετρίες. Δηλαδή, ναι, θέλω να πω
0: υπάρχει
1: ότι
0: υπάρχει εξέλιξη της επιστήμης.
1: Ο διάλογος όμως παραμένει ο ίδιος.
0: Ναι. Και μάλιστα πάρα πολλοί ενοχλούνται από το διάλογο, ακόμη και σε δυτικές δημοκρατίες. Βλέπετε την περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, που επιχειρεί να αποκλείσει μέσα ενημέρωση που του ασκούν κριτική, άρα γίνεται ο διάλογο.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην δέχεται, για να είναι μόνο ένας ο λόγος.
1: Ναι.
0: Να μην υπάρχει διαλεκτική σχέση με το κοινό ή αμφιβολία από κάτω.
1: Για να.
0: Η σοκρατική μύγα, πώς την έλεγε, η αλογόμυγα.
1: Αλογόμυγα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Για να έρθω σε αυτό που λέγατε προηγουμένως, ότι ξέρω η αμφιβολία του Σοκράτη ήρθε ύστερα από 20 αιώνες με τον Καρτέζο κτλ. Το ίδιο έγινε και με, με το διάλογο. Δηλαδή, στο διαφωτισμό αποδίδεται μία φράση στο Βολτέρο.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Το κατεξοχήν τέκνο του διαφωτισμού. Δεν ξέρουμε αν την είπα, αλλά αποδίδει σε αυτόν, διότι έτσι σκεφτόταν. Που έλεγε ότι διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπίζω μέχρι θανάτου το δικαίωμά σου να λες τη γνώμη σου.
0: Ναι. Ήταν πρωτοποριακό για την εποχή. Τώρα πια με την λειτουργία του social media και με την ιστορική γνώση, πάλι υπάρχει ζήτημα με τον λόγο ορισμένων. Πια.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ο λόγος που οδηγεί ο πύρινος λόγος των ναζιστών και ιδίως του Χίτλερ και του προπαγανδιστικού μηχανισμού ήταν εκείνος που κινητοποίησε τις μάζες και τους υποσχέθηκε μια νέα ανθρωπότητα εξοντώνοντας την άλλη μισή.
1: Ναι.
0: Και εκεί λόγος ήταν.
1: Ναι, με τη διαφορά.
0: Υψωνόταν, πώς λέει το τραγούδι. Και γινόταν κυρίαρχος.
1: Δεν υπήρχε αντίλογος όμως.
0: Είχε καταργήσει τον αντίλογο, φυσικά. Ναι. Ναι, ναι. Δεν ήταν δημοκρατία, τους είχε διώξει όλους.
1: Ακριβώς.
0: Είχε ξεκινήσει από τους αριστερούς κομμουνιστές, τους Εβραίους, τους ομοφυλόφιλους. Δεν είχε μείνει τίποτα. Υπήρχαν μόνο εκείνοι που συμφωνούσαν ή αν δεν συμφωνούσαν. Ακολουθούσε ο ίδιος δρόμος. Έχουμε ήδη πάρα πολλές ερωτήσεις. Θα σας μεταφέρω τις πιο ουσιαστικές. Γιατί στην Ελλάδα, κύριε Πελεγρίνη, δεν διδασκόμαστε αυτά που έλεγαν και έγραφαν αρχαίοι φιλόσοφοι, δηλαδή την κριτική σκέψη? Γιατί απουσιάζει από τα στάδια της εκπαίδευσης την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι μιας κάποιας ηλικίας και έζησα στο σχολείο πράγματα τα οποία αναφέρω στην αρχαία Ελλάδα. Μετά τη μεταπολίτευση γίνει και μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στο γλωσσικό. Καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά από το γυμνάσιο.
0: Ναι, όντως.
1: Και αυτό ήταν λάθος.
0: Ήταν λάθος.
1: Και το ανεγνώρισε και ο Ράλης, αυτός ο οποίος εισήγε αυτή τη μεταρρύθμιση. Και γιατί ήταν λάθος? Δεν μπορείς να καταργείς τα αρχαία στο γυμνάσιο και να τα φέρνεις στο λύκειο, όπου το παιδί έχει τότε να λύσει άλλα ζητήματα υπαρξιακά, πολιτικά.
0: Προφανώς, το μυαλό είναι αλλού.
1: Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι ήταν σωστός ο τρόπος διδασκαλίας των αρχαίων.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν ήταν σωστός ο τρόπος διδασκαλίας πρέπει να τα καταργήσεις.
0: Τη γλώσσα, την γνώση της γλώσσας.
1: Είχα πιάσει πριν από πολλά χρόνια ένα βιβλίο ιστορίας του γιού μου, ναι, και δεν κατάλαβα αν ήταν ιστορία αυτή. Δηλαδή ήταν όλο αναλύσεις κοινωνιολογικής φύσης, μόνο γεγονότα δεν είχε.
0: Δηλαδή
1: έχουμε οδηγεί σε ένα πράγμα που οδηγεί σε αυτό που λέει ο ακροατής.
0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, ξεχωριστός προσκεκλημένος αυτή τη βραδιά, ο καθηγητής φιλοσοφίας Θέος Πρίτανης, πρώην υπουργός, σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας, ο κ. Θεοδός Πελεγρίνης. Σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Δέσποινα Χριστόπουλου, και μετά συνεχίζουμε τη συζήτησή μας και θα ερμηνεύσετε για τις ακροάτες και τους ακροατές μας μετά ένα απόσπασμα από την Απολογία του Σωκράτους, έτσι, αν μπορείτε. Οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με τη Δέσποινα Χριστόπουλου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ένα νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει γυριχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ως προκλητική, μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές στην τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriots στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισεά που συνεδρίασε το απόγευμα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι επιθέσεις των Χούθη στο πέτρεο αγωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτου στην Πολώνια. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στον αέρα του Sky, κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε τον κύριο Θεοδόση Πελεγρίνη, ο οποίος έχει μια μακρά πορεία στον εκπαιδευτικό χώρο ως καθηγητής φιλοσοφίας, ως πρίτανης, διατέλεσε και υπουργός στην κυβέρνηση. Τώρα είστε με το Πασόκ, κύριε Πελεγρίνη. Κάπου σας είδαμε, κάπου κάνει. Προκαλέστε μια αναστάτωση.
1: Παλιά που ήμουνα.
0: Δεν ξέρω, τελευταία φορά σας θυμόμαστε υφυπουργό παιδείας, ναι, κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν ανήκα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήμουν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τώρα είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Απλώς απεφάσισα να στηρίξω την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει εκλογές, συντασσόμενος με το 75% των ερωτωμένων στις διάφορες δημοσκοπήσεις που θέλουν να αλλάξει η πολιτική κατάσταση.
0: Τους βάζετε όλους μαζί.
1: Ναι, είμαι κι εγώ ένας από αυτούς και αυτή είναι η προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση. Τώρα γιατί? Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν ξέρω αν περνάτε εσείς τόσο καλά με την ακρίβεια, με την έλλειψη του κράτους δικαίου, και το άλλο είναι ότι θεωρώ ότι μια κυβέρνηση δεν είναι θεμητό να κάθεται στην εξουσία πάνω από δύο θητείες.
0: Άμα ψηφίζει ο λαός.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Βάζεις κάποια όρια, διότι διαφορετικά ο λαός, όπως ξέρετε, πολύ εύκολα μπορεί να παρασυρθεί και να επιμένει σε μια εξουσία η οποία μπορεί να είναι.
0: Ποιος το δοκρινεί?
1: Όχι προς το συμφέρον.
0: Πάντα η ψήφος είναι.
1: Μα γι' αυτό λέω. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος. Σε όλα τα. Ας πούμε στην Αμερική, θα μου πείτε, είναι προεδρικό το σύστημα. Είναι δύο θητείες δίνει. Στη Γαλλία, δύο θητείες. Δηλαδή.
0: Θέλετε ένα όριο. Ωραία, και γιατί όχι με τον. Και γιατί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ και όχι με τον Άλεξη Τσίπρα και την Ελλάδα?
1: Να σας απαντήσω. Και το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα τους δοκιμάσαμε. Δεν τους επικρίνω. Λέω ότι αυτά που είχαν να δώσουν τα έδωσαν. Ο Ανδρουλάκης αδικείται με την έννοια ότι δεν είναι ο φαντεζή πολιτικός και το καθεξής. Αλλά είναι σαν πολύ συγκροτημένος. Mm-hmm. Πολύ συγκροτημένος. Και δεν είναι σπάνιες οι φορές που ένας πολιτικός, ο οποίος δεν είναι φαντεζή όπως σας λέω εγώ, όταν του δοθεί η ευκαιρία αποδεικνύεται πολύ ωφέλιμος για τον τόπο. Να σας πω για παράδειγμα, για να μην νομίζεις μιλάω στον αέρα, ότι όταν η Θάτσερ αποχώρησε από την πολιτική, τη διαδέχθηκε ο Μέιτζορ στο υπόλοιπο της θητείας. Ήταν ένας άνθρωπος έτσι, όχι ιδιαίτερα ελκυστικός.
0: Ναι, δεν ήταν χαρισματικό, ήταν περίπου άχρωμο.
1: Και στα δύο χρόνια που κυβερνάει προσπαθεί και κάνει κάποια πράγματα και είχε αντίπαλό του ένα πολύ χαρισματικό πολιτικό, τον Κίνοκ. Λοιπόν, και ο Κίνοκ έλεγε θα αλλάξω, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, και ο αγγλικό, ο λαός της Αγγλίας φοβήθηκε και ψήφισε το Major και κυβερνάει για 5 χρόνια και απογειώνεται η οικονομία της Αγγλίας. Η Αγγλία γνωρίζει μια μεγάλη άνθηση. Όταν έρχονται ξανά οι εκλογές, ψηφίζεται ο Μπλερ, ο αντίπαλος, και όχι ο Major. Θέλω να πω ότι η εξουσία πρέπει να αναλλάσσεται. Ακόμα και αν κάνει πράγματα θετικά, περιμένεις να έρθει κάποιος, μήπως κάνει κάποια διαφορετικά. Μπορεί να είναι και καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα. Αλλά πρέπει να υπάρχει αναλλαγή. Δεν νοείται να είναι συνεχής η εξουσία εκεί. Η εξουσία, όπως είπατε, φθήρει.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, τι λέω? Ότι ας δώσουν την ευκαιρία και στον Ανδρουλάκη, και αν δεν κάνει, θα τον αλλάξουν. Εάν κάνει, ο λαός θα ωφεληθεί. Και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είχαν ο καθένας τους 2 φορές την ευκαιρία να προσφέρουν.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως γιατί όχι με τον Τσίπρα, βιώσατε κάτι ή κάτι άλλο?
1: Όχι, μα σας είπα, ο Τσίπρας κυβέρνησε. Έχω την εντύπωση ότι είναι, καταρχάς το πρόσωπο δεν το επικρίνω, το εκτιμώ και το σέβομαι. Αλλά,
0: πολιτική μιλάμε.
1: Αλλά, ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται, όπου δεν υπάρχει ένα κόμμα με δομές, δεν υπάρχει αυτό ο διάλογος που λέγαμε αυτή τη στιγμή, ότι οποιοδήποτε εκπρόσωπος της Ελλάς βγει στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο λέει ο Αλέξης Τσίπρας και λένε μετά. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχουν δομές, πρέπει να υπάρχει συζήτηση.
0: Όντως, τα κόμματα όντως πρέπει να έχουν και ιδεολογία και πολιτική θέση.
1: Αλλά πιστεύω τώρα.
0: Αλλά το ΠΑΣΟΚ μπορεί να, στα αλήθεια, να είναι, ας πούμε, διεκδικήσει την διακυβέρνηση της χώρας.
1: Κοιτάξτε, έχει ένα πρόγραμμα, αν το παρακολουθείτε.
0: Το παρακολουθώ, το έχω.
1: Και θα σας πω συγκεκριμένα.

0: αυτό με την ακρίβεια. Άκουσα προχτές τον Ανδρουλάκη να λέει ότι μέσα από το ΦΠΑ η κυβέρνηση παίρνει ένα υπερπλεώνασμα. Αν το πλεώνασμά της είναι α, παίρνει 3α. Αυτό το 3α, αυτό το υπερπλεώνασμα μπορεί να το διαθέσει
1: ναι,
0: για να ανακουφιστεί ο κόμμα.
1: Και τώρα λέει η κυβέρνηση θα βροντίσουμε τις Βρυξέλλες για να μπορούμε να το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά προσέξτε κάτι, το έχει εφαρμόσει η Ιταλία. Γιατί δεν μπορεί να εφαρμοστεί εδώ στην Ελλάδα. Δεν παραβιάζεις αυτούς τους δημοσιονομικούς, πώς σου λένε, κανόνες. Ναι. Ή να σας πω το άλλο. Πόσο καιρό φωνάζει το Πασό και λέει κάντε 120 δόσεις και τρομοθετεί τώρα η κυβέρνηση.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε, το Πασόκ, εγώ πιστεύω υπάρχει μία λέξη που λέγεται συντήρηση.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει αποκτήσει ένα αρνητικό νόημα. Δεν είναι όμως έτσι. Η συντήρηση είναι ένας μεσαιωνικός όρος. Δηλαδή, οι μεσαιωνικοί είπαν ότι όταν ο Θεός έδιωξε από το παράδεισο τον Αδάμ και την Εύα και άφησε μέσα στην ψυχή τους μία σπίθα δοθυσωμένων ευκαιριών να ξαναφουντώσει. Αυτή η σπίθα υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και η συντήρηση τι σημαίνει, ότι διατηρείται εκεί και αναπάσει, αν το επιτρέψει συνθήκες, να βγει στην επιφάνεια. Εγώ πάντοτε κοιτάζω πίσω τις ρίζες, τι έγινε, τι πήγε σωστά, τι πήγε λάθος, έχοντας στο μυαλό μου όμως μπροστά να προχωρήσω. Αυτό το πράγμα είναι το Πασόκ. Το Πασόκ έχει μια ιστορία όπου να σας πω για το ΑΣΕΠ, μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Να σας πω για, πώς λέγεται αυτή,
1: και το χρηματιστήριο τώρα,
0: η διαφάνεια.
1: Έχει και καλά και κακά.
0: Ακούστε, βεβαίως. Εγώ δεν είπα
1: ότι εννοείται με το
0: η διάβια. Αυτό γίνηκε, από τον Γιώργο Παπανδρέου. Ξέρετε τι σημαίνει και το τελευταίο ευρώ να ξέρεις που πηγαίνει στο δημόσιο. Το σύστημα υγείας. Δηλαδή θέλω να πω
1: τα πρώτα χρόνια του Πάσχα.
0: Στο νομοπλαίσιο για τα πανεπιστήμια. Αυτά όλα.
1: Ωραία, γιατί δεν συνεργάζεται, για να ολοκληρώσουμε την ερώτηση της πολιτικής και ξαναπάμε στο θέατρο. Και γιατί δεν συνεργάζεται το Πασόκ με την Ελλάς να κατεβούν μαζί. Να πούνε παιδιά εδώ, εμείς είμαστε μαζί, αφού περίπου τα ίδια λένε.
0: Όχι, δεν λένε τα ίδια.
1: Εντάξει, το Πασόκ έχει πρόγραμμα, ο Τσίπρας έχει κυβέρνηση, δεν έχει κάποιο πρόγραμμα. Αλλά στον ίδιο χώρο είναι, γκρόσο μόντο.
0: Κοιτάξτε.
1: Όπως εσείς πήγατε από το ένα κόμμα στο άλλο.
0: Δεν πήγα από το ένα κόμμα στο άλλο.
1: Ενώ ήσταν υπουργός κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Υπουργός κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, να έρθει ο Τσίπρας και αυτός όπως εγώ πήγα γιατί, στο Πασόκ.
1: Γιατί,
0: αυτό έλεγε. Δεν θα το κάνει.
1: Να έρθει και
0: δεν θα το κάνει.
1: Να τα βρούμε μεταξύ τους να έχουμε κανονικό. Κανονικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα. Τους αρέσει το δίπολο στην Ελλάδα. Η χώρα προχώρησε δημοκρατικά και υπήρχαν αλλαγές στην εξουσία όταν υπήρχαν δύο πολιτικά κόμματα.
0: Ασφαλώς.
1: Εξουσίας.
0: Ασφαλώς.
1: Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολη η εναλλαγή.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν ομαλός ο δημοκρατικός βίος.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει πολυδιάσπαση ή κατακαιρματισμός,
0: ναι,
1: χάνεται το παιχνίδι της διακυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Άρα, γιατί λοιπόν. Να μην γίνει.
0: Είναι όμως και ένας τρόπος αυτός, όταν υπάρχει πολυδιάσπαση, να βάλουν κάτω τα προγράμματα τους στα κόμματα και να φτάσουν σε ένα κοινό τόπο και να.
1: Μετά, ας πούμε, έχει το εκλογικό αποτέλεσμα και είναι δεύτερο το Πασόκ. Θα κυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πελεγρίνη, θα διεκδικήσει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία με κάποιες συνθήκες ή θα πάει να κυβερνήσει με την Ελλάς.
0: Κοιτάξτε, για τη Νέα Δημοκρατία αποκλείεται.
1: Αποκλείεται.
0: Ναι, διότι πρόσφατα γίνει και το συνέδριο και είναι από συνεδρίου. Δεν μπορεί να την παραβιάσουν αυτοί. Και με την Ελλάς να φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια όσμωση εκεί.
1: Άρα,
0: λοιπόν, οι λύσεις είναι, και αυτό είναι που προβάλλει ο Ανδρουλάκης και παρεξηγείται, ότι για να υπάρξει αλλαγή πρέπει να ψηφιστεί το Πασόκ. Θα μου πείτε είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν δεν πιστεύεις στο ανέλπιστο, λέει ο Ηράκλητος, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν θα το πετύχεις ποτέ. Θέλω να σας πω όμως κάτι για τον Ανδρουλάκη. Δεν είναι τυχαίος πολιτικός. Και δεν λέω επειδή έχω μία φιλική σχέση μαζί του. Διεξήγαγε 3 εκλογές μέσα στο κόμμα του. Την πρώτη φορά με τη γεννήματα και ήταν ο αντίπαλος πόλος τότε, επεκράτησε γεννήματα, και τις άλλες 2 φορές σάρωσε τους αντιπάλους με ισχυρούς αντιπάλους.
1: Ναι, όπως τον κύριο Γιώργο Λάνο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι τυχαίο. Δείχνει κάποια ικανότητα. Και έχω την εντύπωση ότι και στις εκλογές αυτές, αν κατέβει, το αποτέλεσμα δεν θα είναι έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι γιατί τις αμφισβητώ. Η δημοσκόπηση είναι μία φωτογραφία της στιγμής, όπως λένε. Αλλά επειδή, κοιτάξτε, βλέπετε ότι...
1: Να σας βάλω στο βίντεο, να σας τραβήξω, να μου πείτε ποιο πιστεύω ότι θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα. Για το Πασόκ, που θα είναι το Πασόκ.
0: Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ θα κερδίσει τις εκλογές.
1: Θα είναι πρώτο...
0: Εάν οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη.
1: Θα είναι το Πασόκ πρώτο κόμμα.
0: Υποθέτω ναι.
1: Μάλιστα. Πού στηρίζετε την υπόθεση σας αυτή?
0: Σας είπα, πρώτα στο πρόγραμμα του Πασόκ, δεύτερον στον πρόεδρό του, τον Ανδρουλάκη, και ότι έχει το προσωπικό εκείνο, έχει τα στελέχη εκείνα για να εφαρμόσει την πολιτική αυτή την οποία να υπαγορεύει το πρόγραμμά του.
1: Για να δούμε αν θα δικαιωθείτε ή όχι.
0: Έχει πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει, θα μας το πει η ίδια τώρα.
0: Την εξουσία έχει. Και ξέρετε, η εξουσία, εγώ κάνω ένα λογοπαίγνιο με την εξουσία από το έξω η ουσία. Είναι κάτι το οποίο φεύγει και παρέρχεται. Η ουσία μένει.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και καθώς οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής, έχουμε ακόμα 15 λεπτά και η αφορμή δεν είναι πολιτική, αλλά πάντοτε είστε on πολιτικό, ακόμη και όταν γράφετε βιβλία φιλοσοφίας. Το θέατρο όμως είναι η έκφρασή σας, η συγγραφή και η σκηνοθετική παρουσία και η παρουσία στη σκηνή.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας παρακαλέσω για λογαριασμό των ακροατριών και των ακροατών του Sky, αν θέλετε να μας ερμηνεύσετε ένα απόσπασμα από την απολογία του Σοκράτη.
0: Ξέρετε, είναι δύσκολο, διότι πολλές φορές μου λένε πώς μπορείς και θυμάσαι τα λόγια, γιατί εγώ δεν ξέρω το ένα πείμα, δηλαδή δεν μπορώ να συγκρατήσω. Η αποστήθηση στο θέατρο συνδέεται με την κίνηση. Και αυτή τη στιγμή εδώ στριμωγμένος μέσα στο μικρόφωνο είναι δύσκολο. Θα μου συγχωρέσετε όμως τα λάθη. Θα αρχίσουμε ως εξής. Αρχίζει η απολογία του Σοκράτους, η οποία απολογία στηρίζεται στη μετάφραση του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδου, του πρώτου ξαδέρφου του Παπαδιαμάντη, η οποία είναι στην απλή καθαρεύουσα τη λεγόμενη, έχει ένα ύφος ωραίο. Είναι η δραματουργική επεξεργασία από μένα και η σκηνοθεσία από τον Κωνσταντίνο Αβράμη. Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι εκδόσεις Κωσταράκη. Και όπως είπατε στην αρχή, το έργο θα παρουσιαστεί στο θέατρο Μπέλος στην Πλάκα. Εμφανίζεται ο Σοκράτης στη σκηνή να απολογηθεί. Πρέπει να πω εδώ προς πληροφόρηση των ακροατών σας ότι η φήμη λέει ότι ο Λυσίας προσεφέρθη να γράψει την απολογία του Σοκράτου για να υπερασπιστεί τον εαυτό του στο δικαστήριο. Άλλοι λένε ότι την έγραψε κιόλας, αλλά την απέρριψε ο Σοκράτης διότι ήθελε να μιλήσει με τη γλώσσα της καρδιάς του. Τι αν εντύπωση είναι ο άνδρες Αθηναίοι σας έκαμναν οι λόγοι των κατηγόρων μου, δεν γνωρίζω. Το βέβαιο πάντως είναι ότι εγώ εξαιτίας των σχεδόν ελισμόνησα τον εαυτό μου. Προς στιγμήν διερωτήθην αυτός για τον οποίο ομίλουν είμαι εγώ, με τόσο πιστικών τρόπων ομίλησαν. Και όμως, δύναμη να σας διαβεβαιώσω ότι ουδεμίαν αλήθειαν είπαν, από τα πολλά δε ψεύδιτων έμπρο πάντων εθαύμασα. Εκείνο όπου λέγουν να προσέξετε να μην εξαπατηθείτε, διότι είμαι δεινός ρήτορ. Αλλά μα τον δία ο άνδρες Αθηναίοι. Από μένα δεν θα ακούσετε λόγους όπως τον κατηγόρο μου καλοπισμένοι με φράσεις κομψάς και λέξεις εκλεκτάς, εστολισμένους με ρητορικά σχήματα και εντέχνους περιόδους. Από με... Θα ακούσετε λόγους εκ του προχείρου, με απλότητα και με τη χούσωση στο νου μου ερχομένας λέξης. Τούτο ζητώ από σας. Εάν με ακούσετε εις την απολογία μου να μεταχειρίζομαι τους ιδίους λόγους και τον ίδιον τρόπο όπως συνηθίζω τον ομιλώ εις τα σοδούς, εις την αγοράν, εις τα γυμναστήρια, εις τα εργαστήρια, εις τα κουρία, μην παραξενεύεστε, μήτε να με χλεβάζετε κάμνοντες θόρυβον. Πρώτη φορά εγώ τώρα εμφανίζομαι ενώπιον δικαστηρίου, ενώ είμαι σχεδόν 70 ετών. Όθεν διεμέ είναι όλος διόλου ξένος και ασυνήθις ο τρόπος με τον οποίο ομιλούν εδώ. Τούτο μόνο να παρατηρείτε, εις τούτο μόνο να επιστήσετε όλοι σας την προσοχή. Εάν λέγω δίκαια ή όχι, εις αυτό συνίσθεται η αρετή του δικαστού. Του δε ρήτορος αρετή είναι να λέγει την αλήθεια. Ποια όμως είναι η κατηγορία στην οποία στηρίχθη ο ποιητής μέλητος για να κάνει μήνυση σε με, συνεπικουρούμενος βεβαίως από τους δύο άλλους κατηγόρους μου, των πολιτικών Άνιτονα και τον Ρήτορα Λύκωνα. Ο Σωκράτης, λέγει απολογία, είναι ασεβίζει ότι πρώτον, με εγκληματική περιέργεια καταγίνεται εις πράγματα ανωφελή, με τον αναζητεί τα υπό την γήν μυστήρια και τα επουράνια. Δεύτερον, διότι εμφανίζει το ψεύδος ως αλήθεια. Και τρίτον, διότι διδάσκει άλλους να κάνουν τα ίδια. Αυτά.
1: Η απολογία του Σωκράτους από τον Θεοδόση Πελεγρίνη. Θεατρική παράσταση αύριο πρεμιέρα στο θέατρο Μέλλον στην Πλάκα. Για 6 παραστάσεις στο σύνολο. Και όλα αυτά, κύριε Πελεγρίνη, από μένα εμείς. Δεν χρειαστήκατε ούτε καν την κίνηση.
0: Λοιπόν, για τη μνήμη, ακούστε.
1: Ναι, για πείτε.
0: Επειδή μιλάμε για τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη, αναφέρει ένα μύθο ο Πλάτων ότι κάποτε ο Θεός Θόδου της Αιγύπτου πήγε στο βασιλιά και του έδωσε ορισμένα δώρα να τα παρουσιάσει στο λαό του. Μεταξύ άλλων, του έδωσε και βιβλία, τη γραφή. Και λέει ο βασιλιάς, όχι τη γραφή. Διότι θα εξασθενήσει η μνήμη των ανθρώπων. Διότι επειδή θα τα γράφουν, δεν θα βάζει το μυαλό τους να δουλεύει. Αυτό το λέω διότι σήμερα δεν γίνεται πολύς λόγος για την τεχνητή νοημοσύνη, αν είναι χρήσιμη ή όχι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας απαλλάσσει από πολύ κόπο. Αλλά αν είναι μέσο, είναι καλό. Διότι αντί να κάθεις να ψάχνεις από εδώ και από εκεί, αλλά να μην γίνεται σκοπός.
1: Ναι. Εσείς, ας πούμε, θα γράφετε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης?
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν την ξέρω.
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν την ξέρω. αλλά θεωρώ όμως ότι πραγματικά, δηλαδή βλέπω σήμερα πώς δουλεύουν οι νεότεροι επιστήμονες, χωρίς οι ίδιοι να παρουσιάζουν τίποτα. Δηλαδή ο ένας αντιγράφει τον άλλον.
1: Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και δεν λέμε μόνο για την Ελλάδα, διεθνώς.
1: Ναι.
0: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι λείπουν τα μεγάλα ονόματα?
1: Από...
0: Λείπει ο Μαρκούζε.
1: Ναι, α, εννοείται από τους στοχαστές.
0: Λείπει ο Έκο. Ποιοι ναι. είναι σήμερα?
1: Υπάρχουν νεότεροι.
0: Μιλάω για ξένους,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, αντιλαμβάνομαι.
0: Όχι ότι δεν υπάρχουν μυαλά, αλλά σκέπτονται διαφορετικά και λειτουργούν διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Έπειτα να σας πω κάτι. Η μνήμη είναι ένα μέσον. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο αφήγημα ο Μπόρχες. Λέει για κάποιον ο οποίος όταν ήταν νέος έπεσε από το άλογο, έμεινε τετραπληγικός. Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως απέκτησε θηριώδη μνήμη. Έμαθε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 15 γλώσσες. Θυμόταν τα πάντα. Και τότε, λέει ο Μπόρχε, έπαψε να σκέπτεται. Διότι η σκέψη σημαίνει αφαίρεση, σημαίνει να κάνεις λάθη, να ψάχνεις από εδώ, από εκεί. Η μνήμη είναι λεπτομερής και ακριβής.
1: Με τη μνήμη ή με τη σκέψη, λοιπόν?
0: Με τη σκέψη.
1: Με τη σκέψη.
0: Σκέπτομαι, σημαίνει στα αρχαία ελληνικά, ναι. αμφιβάλλω.
1: Ναι.
0: Σκέπτομαι, άρα υπάρχω, σημαίνει αμφιβάλλω, άρα υπάρχω. Η αμφιβολία είναι καταπληκτικό πράγμα. Όπως και η αντίφαση, στο βαθμό που την αξιοποιείς.
1: Ναι.
0: Ο Μπρέχτ έλεγε ότι ο άνθρωπος που δεν είναι αντιφατικός είναι λειψός. Διότι πρέπει να είσαι ήρεμος, αλλά πρέπει να είσαι και άγριος. Δηλαδή,
1: δεν μπορείς να πηγαίνεις.
0: Οι μονοκόμματοι άνθρωποι, οι μονοδιάστατοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε ενδιαφέρον, ούτε προσφέρουν τίποτα.
1: Δεν μπορείς να πηγαίνεις μόνο ευθεία. Δηλαδή, πρέπει να στρίψεις και δεξιά.
0: Ακριβώς.
1: Στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, για να κάποιος να βάλει γκολ. Μπορεί να τριπλάρει, μπορεί να σουτάρει από το κέντρο, μπορεί να κάνει μια πλάγια από αριστερά, από δεξιά. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος.
0: Επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το ποδόσφαιρο παίζοντας παλιά.
1: Σε ποια ομάδα? Στο γειτονιά?
0: Έπαιζα ερασιτεχνικά, όχι σε σωματείο, στην Παιανία. Λοιπόν,
1: με σορτσάκι και...
0: Τελείως. Λοιπόν, έχω παρακολουθήσει διάφορα παγκόσμια πρωταθλήματα, τα Μουντιάλ τα λεγόμενα, εκείνο που, είναι, που όλοι λένε ότι ήταν το καλύτερο τελευταίο, ήταν του 70. Παρακολούθησα φέτος ορισμένες ομάδες στο Μουντιάλ και ξαφνικά έβγαινε, ξέρω εγώ, η ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου από το πουθενά και λέγανε τι καταπληκτικές ομάδες και λέω γιατί υπάρχει αυτή η ισότητα ανάμεσα στις ομάδες σήμερα. Διότι όλες παίζουμε το ίδιο σύστημα. Mm. Πάσες μικρές, όλες το ίδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεκινάει το κτίσιμο της ομάδας από την άμυνα και προχωράει. Όλες το ίδιο. Ενώ, κοιτάξτε παλιότερα, πριν από 15-20 χρόνια, άλλο ήταν το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, το total football που λέγανε, το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Άλλο ήταν το Αγγλικό με τις έντρες. Άλλο ήταν το Ισπανικό με τις πάσες. Και γι' αυτό έβλεψε αυτή την ποικιλία.
1: Και άλλο το Αργεντίνικο ή το Βραζιλιάνικο.
0: Ακριβώς. Το Βραζιλιάνικο άλλο.
1: Το καλλιτεχνικό.
0: Σήμερα και οι Βραζιλιάνοι προσαρμόζονται στο ίδιο σύστημα.
1: Και δεν του βγαίνει.
0: Είναι όλα μία σούπα.
1: Ενώ θέλουν να πάρουν την μπάλα και να κάνουν τρίπλες. Να ξεκινήσουν από τη μία άκρη και να φτάσουν στην άλλη.
0: Αυτό σημαίνει, τα είπα όλα αυτά ναι. για ένα και μόνο λόγο, να δείξω πόσο σημαντικό πρόβλημα είναι η αμφισβήτηση και η αμφιβολία και η πολυφωνία, έστω και μας ενοχλεί.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή, δεν, όταν είναι ευθεία η σκέψη, μία σκέψη, μία διάσταση κτλ., χάνεις όλη την εικόνα. Δεν προχωράει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Ο διάλογος είναι, μας το έχουν πει ήδη. Οι αρχαίοι για μας, φιλόσοφοι, ότι με βάση αυτό που προχωράμε. Και επίσης η φιλοσοφία είχε κάτι ωραίο. Γινόταν πού, δεν ήταν μέσα, ήταν και έξω στη φύση. Περπατούσαν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς, είναι και η περιπαιδική η φιλοσοφία του Αριστοτέλη, ναι.
1: Βέβαια. Δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Βέβαια.
1: Να μην στέκεσαι, αλλά να περπατάς, να γίνει το μυαλό να δουλεύει, να οξυγώνεται.
0: Μα η φιλοσοφία, εάν κοιτάξει από την αρχαιότητα, από την αρχή που εμφανίστηκε με το Θαλή και μετά, αναπτύχθηκε μέσα από σχολές. Που τι σημαίνει σχολές? Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται και ανταλλάσσουν απόψεις. Δεν κάθεται ο ένας μέσα στο γραφείο του απομονωμένος, όπως ξέρω εγώ. Ενώ στην Ανατολή, ποια είναι η διαφορά αυτού του ανατολικού πολιτισμού από το δυτικό πολιτισμό? Στην Ανατολή δεν υπάρχει διάλογος. Ας πούμε, ο Βούδας ή ο Κομφούκιος κάποια στιγμή στα 16 χρόνια φύγανε, χάθηκαν στην έρημο, γυρίσαν ύστερα από 20 χρόνια και λέγανε αποφθέγματα. Και οι άλλοι τα εισπάζουν το αυτά. Εδώ στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ο Θαλής που ήταν ένας από τους 7 σοφούς αρχαιότητες, είπε η αρχή του κόσμου είναι το νερό. Και του λέει ο Αναξίμανδρος, όχι, είναι ξέρω εγώ το άπειρο. Γίνεται διάλογος μεταξύ τους. Η μόνη εξαίρεση ήταν οι Πυθαγόροι. Όπου ο Πυθαγόρας έλεγε κάτι και οι άλλοι το υιοθετούσαν. Το ευτύχημα, το λέω έτσι σώθηκε ο ελληνικός πολιτισμός, είναι ότι επειδή ο Πυθαγόρας ίδρυσε τη σχολή του στον Κρότονα, την κάτω Ιταλία, και επειδή ήταν κοινόβιο και μαζευόντουσαν μόνοι έξω από την πόλη, φοβήθηκαν οι Κροτονιάτες ότι θα τους πάρουν εξουσία και τους έσφαξαν. Και εξαφανίστηκε η Πυθαγόρια σχολή, έμειναν οι ιδέες τους και τα λοιπά, τους μετακυριζόντουσαν οι άλλοι, αλλά έφυγαν. Φαντάζεστε αν είχε επικρατήσει ο Πυθαγόρας, θα ήμασταν Ανατολή, όχι διάλογος.
1: Ναι. Οι μαθητές θυμούνται βέβαια στην διαδρομή του, το πρώτο που μαθαίνει τον Πυθαγόρα είναι το Πυθαγόριο θεώρημα. Αλλά είναι...
0: Το οποίο λένε όμως ότι χίλια χρόνια πριν το είχε. Άρρωστε για τον Πυθαγόρα, λένε, ήταν ιστορικό πρόσωπο ή όχι.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Και αυτή η παρέτηση σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πελεγκρίνη, που είστε απόψε μαζί μας.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν έχει άλλο. Φτάσαμε περίπου στη μία.
0: Να έρθω και αύριο.
1: Θέλετε.
0: Αλλά αύριο έχω παράσταση.
1: Έχετε παράσταση. 9 η ώρα το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καθηγητής φιλοσοφίας, Θεός Πρίτανς, Θεός Υπουργός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, τοπιός κ. Θεοδόρος Πελεγκρίνης, εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky. Δελτίο στη μία με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα, χθες νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε έρεμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Πολλά σημεία στο οδικό δίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Ο Δήμος Μυλοποτάμου με έκτακτη ενημέρωση κάλεσε τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση, τονίζοντας ότι αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, ιδιαίτερα το βράδυ της Παρασκευής και το Σάββατο. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν σημεία στα οποία έχουν συγκεντρωθεί νερά. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας χθες βρέθηκαν τα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, η Αξός και το Πέραμα. Στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση ο παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έλαβε 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, με τις συνομιλίες να πραγματοποιούνται την επομένη 7 Οκτωβρίου. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαϊκό Ανατολής Δύσης. Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόουνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέις στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Όπως τονίζουν, πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας ερώτηση του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε πρώτα απ' όλα: Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύτιμοι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τις δύο χώρες να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σε σχεδόν 16 λεπτά από 15 που ήταν το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Στη Γαλλία εντείνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και επιθέσεις σε διευθυντές σχολείων. Έχουν αναφερθεί περισσότερες από 600 συλλήψεις και τραυματισμοί 119 ατόμων. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες διδασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. 16χρονος χάκερ που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος συμμορίας διαδικτυακών εκβιαστών συνελήφθη στην Ισπανία. Σε Βρετανία και Ρουμανία συνελήφθησαν άλλοι δύο 20χρονοι μέλη της ομάδας των χάκερ, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι ευπάθειες λογισμικού αντέγραφαν ευαίσθητες πληροφορίες. Στη συνέχεια απειλούσαν οργανισμούς ότι θα έδιναν στη δημοσιότητα τα δεδομένα τους αν δεν τους έδιναν λίτρα. Με αυτόν τον τρόπο είχαν καταφέρει να αποκομίσουν σημαντικά ποσά. Σύμφωνα με τη Europol, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 8 κατοικίες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια με μπάζερ μπίτερ τρίποντο του Μάργου Σκάρ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια ανατολική υπηρετική χώρα, την Εύβοια και τον νότιο Αιγαίο, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανό να είναι έντονα το μεσημέρι. Στις άλλες περιοχές, γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ και στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά υπηρετικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
6: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
7: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
8: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
9: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
10: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
11: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
12: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθει να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
13: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3 πρώτα απ' όλα. Καλό μήνα, καλημέρα, καλόν Οκτώβρη. Με μη είναι το σωστό να πούμε. Έχω ακούσει και υπουργούς. Τώρα δεν θα πω συγκεκριμένα, μήπως και κάνω λάθος, αλλά θα το ξανακούσω και μπορεί να το ακούσουμε όλοι μαζί αύριο για τον Οκτώβριο. Ο Κωνσταντίνος, καλό μήνα, αφού ξέρω πώς εκτιμά τις ευχές, εύχομαι φέτος να εξαλείψουμε το μη από τον Οκτώβριο. Εγώ εύχομαι όχι, γιατί υπάρχουν και μερικές σημαδούρες. Είναι καλό να υπάρχουν οι σημαδούρες να παίρνεις χαμπάρι τους ανθρώπους. Δηλαδή, άνθρωπος που η δουλειά του είναι να μιλάει δημοσίως. Είναι η δουλειά του, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ένας τεχνίτης. Δεν ξέρω τι έγινε, να πούμε πώς θα το πει. Οκτώβριο, ας το πει και Οκτώβριο. Αλλά άνθρωπος που μιλάει δημοσίως, είναι η δουλειά του και λέει Οκτώβριο, δεν είναι καλό να το λέει για να καταλαβαίνεις τι είναι. Μην κάθεσαι να ακούσεις όλα τα άλλα που έχει να σου πει. Οπότε ευχόμαστε να παραμείνει. Αυτή είναι η σωστή ευχή, Κωνσταντίνε. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, την οποία θα ξεκινήσει, το συγγνώμη, με ένα χαρμόσυνο νέο. Υπουργός Παπαστεργίου, κάμερες.
1: Κάμερες. Τι θα γίνει με τις κάμερες?
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ, 12 η ώρα, 23 και 59, εξέπνευσε η προθεσμία υποβολής προτάσεων. Θα δούμε σήμερα που θα ανοίξει το σύστημα πόσες προτάσεις έχουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί δυστυχώς συνήθως σε αυτές τις διαδικασίες υπάρχουν ενστάσεις, αλλά πλέον η διαδικασία προχωρά. Ελπίζω και πιστεύω ότι υπάρχει ικανός αριθμός συμμετεχόντων, προκειμένου ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία να προχωρήσει.
3: Χρονικά πότε το τοποθετείτε αυτό, την ολοκλήρωση δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε ζητήματα ενστάσεων, θα μπορούσαμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο να υπογράψουμε σύμβαση. Ναι. Αν έχουμε ενστάσεις, από εκεί πέρα έχει να κάνει με το πόσο πίσω θα μας πάνε οι ενστάσεις.
0: Άστο, καταλάβαμε. Αφού τα ξέρουμε εδώ και χρόνια, εμείς τα έχουμε πει εδώ πέρα, τα έχουμε παραδώσει στο μάθημα. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, μέσα στο τρίμηνο θα υπογραφεί η σύμβαση. Δηλαδή, οι κάμερες θα τοποθετηθούν. Καταλάβατε. Δέχομαι συγχαρητήρια για την πρόβλεψη, αλλά πραγματικά δεν ήταν καθόλου δύσκολη. Αν και, γνώμη μου, δίνω μια ιδέα τώρα, δεν ξέρω αν το κόστος το επιτρέπει, αλλά μπορούμε να το κόψουμε σε κομμάτια και να το επιτρέψει και το κόστος. Όλα τα λύνουμε με μια απευθείας ανάθεση. Τι ψυχή έχει άλλη μία? Κάποιοι παλιά άνθρωποι, έτσι, τους οποίους διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου, ισχυρίζονται ότι οι καθυστερήσεις, πολλές από τις καθυστερήσεις, καλή ώρα οι πινακίδες, που δεν υπήρχε το ελληνικό κράτος, δεν είχε προνοήσει να έχει πινακίδες, καλή ώρα προκαλούνται για να είναι λίγο πιο εύκολη η απευθείας ανάθεση με την δικαιολογία του κατεπήγοντος. Τι να κάνουμε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, μια απευθείας ανάθεση. Λένε κάποιοι ότι αυτή είναι η αιτία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, φυσικά διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Πιστεύω και στην ανικανότητα των υπουργών. Αλλά ρε παιδί μου, όσο να είναι, πάει το μυαλό σου στο κακό. Δηλαδή αυτό το έφτασε ο κόμπος στο χτένι και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε απευθείας ανάθεση, έχει ένα νόημα όταν κάποιος δεν έχει φτάσει ο ίδιος τον κόμπο στο χτένι. Στις πινακίδες, ας πούμε, είναι του Υπουργείου που πήρε τον κόμπο και τον έφτασε στο χτένι. Αν το Υπουργείο έκανε κανονικά τη δουλειά του, ο κόμπος και το χτένι θα ήταν μακριά ο ένας από τον άλλον. Μπάση περιπτώσει, να λέμε, είπαμε χτες τα καλά για τις 120 δόσεις. Είπαμε τα καλά, εγώ δηλαδή είπα τι καλή ιδέα αυτές οι 120 δόσεις επιτέλους. Ωραίο, πολύ, πολύ πιο λογικό από τις 72, γιατί ο σκοπός είναι να πάρεις τα λεφτά. Αυτός είναι ο σκοπός του κράτους, να πάρει τα λεφτά. Δεν είναι να κάνει νιά σε όσους δεν έχουν ή δεν θέλουν να πληρώσουν. Αλλά δεν είχα όταν έδινα συγχαρητήρια, ήτανε κάπως συγκρατημένα. Τώρα τα συγχαρητήρια θα τα δώσω. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχουν υπερσυγχαρητήρια. Αφού υπάρχει υπερνοημοσύνη, υπερκέρδη κτλ., γιατί να μην υπάρχουν και υπερσυγχαρητήρια? Αυτά τα υπερσυγχαρητήρια θέλω να δώσω στην κυβέρνηση, η οποία, ναι, μεν είπε 120 δόσεις. Βεβαίως, να δώσετε 120 δόσεις. Δικαίωμα να υπαχθείτε έχετε μόνο όσοι είστε απολύτως εντάξει στις υποχρεώσεις σας από 1η-1η του 25 και μετά. Ρε εσείς, αυτό είναι σαν να κάνεις πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και να πας να πεις το πρόγραμμα αυτό απεξάρτησης από τα ναρκωτικά έχουν δικαίωμα να μπουν μόνο όσοι έχουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών, δεν έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών τα 2 τελευταία χρόνια. Ρε είστε καλά. Αυτή είναι η δικιά μου δουλειά να κάνω χαβαλέ. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι η δουλειά της κυβέρνησης να κάνει χαβαλέ. Γιατί μόνο χαβαλές μπορεί να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή τους φαντάζομαι εκεί στο επιτελείο, το οικονομικό. Πιερακάκης, μετά και ανάπτυξη, το δωρικά, ξέρω όλα τα μυαλά. Και λένε, ρε παιδιά, να πάμε στις 120 δόσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά μήπως να το κάνουμε όσο πιο δύσκολο γίνεται. Δηλαδή, μήπως να βάλουμε να έχουν δικαίωμα ένταξη στις 120 δόσεις όσοι πληρώνουν άνετα τα τελευταία 2 χρόνια. Πω, ιδέα, τι ιδέα είναι αυτή, μπράβο. Βέβαια είναι καλή για το Δελφινάριο, αλλά δεν πειράζει, ας την βάλουμε και στην κυβέρνηση. Το άκουσα χθες στο δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο τον Φιλιππίδη και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πήγα μετά, μπήκα στο site και ξανά άκουσα το δελτίο. Δεν άκουσα καλά. Κάτι δεν άκουσα καλά. Το ξαναλέω γιατί και εσείς μπορεί να έχετε απορίες αν ακούσατε καλά. Η κυβέρνηση λέει βεβαίως όποιος έχει ψηλά χρέη να μπει στις 120 δόσεις ο άνθρωπος να ξεπληρώσει. Με τον τόκο δεν το συζητάμε. Μπορεί να συμφέρει καλύτερα να πάρεις το δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω. Να πάρεις κανένα δάνειο να ξεπληρώσει μια και έξω. Παρά να πας να. Λέμε, μπορεί και να μην συμφέρει. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω πώς είναι το επιτόκιο των δανείων. Αλλά λέμε. Γιατί. Και λέει, όσοι μπορούν να μπουν λοιπόν σε αυτή τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις, πώς επιτοπλίστων θα μπουν άνθρωποι που δεν μπορούν, δεν θέλουν, τέλος πάντων δεν πληρώνουν. Επειδή με αυτοί θα μπουν, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο όσοι πληρώνουν. Τα 2 τελευταία χρόνια, αλλά πληρώνουν. Σατανικό. Μεγαλοφιές. Διάλειμμα για διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω να μάθω να τρώω το κεμπάπ το δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ έβαλα μπιπ γιατί δεν κάνω διαφημίσεις. Δεν είμαι σαν τον υπουργό, ο οποίος πρέπει να έχει κάνει τα τελευταία χρόνια περισσότερες διαφημίσεις και από το Φάνη το Λαμπρόπουλο. Ο Φάνης κάνει συνέχεια διαφημίσεις και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι από τους πιο ταλαντούχους κωμικούς που υπάρχουν. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης έχει κάνει περισσότερες διαφημίσεις τα τελευταία χρόνια. Έχει διαφημίσει μαγαζιά, κλινικές, σούπα, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Τα έχει διαφημίσει, παιδιά. Έχει διαφημίσει και κρέμες. Τι κρέμες έχει διαφημίσει? Της Κατσαφάδου. Α, της Κατσαφάδου είδα διαφήμιζε γενικά όλη την πίσνα. Από τις κρέμες είναι που γυαλίζει έτσι. Εγώ νομίζω ότι υδρώνει συνέχεια ο άνθρωπος, ότι έχει πρόβλημα.

0: Σπύρος, απλά σε βάζει να κάνεις και 24 δόσεις από 1η Ιανουαρίου 2025. Ρε Σπύρο. Λέμε, δεν έχεις να πληρώσεις. Λέμε, δεν έχεις. Γιατί άμα έχεις και δεν πληρώνεις, τότε το κράτος πρέπει να πάει να βρει ότι έχεις και να σου πει: Ελλάδο, έχεις. Φέρτα. Αλλά ας πούμε ότι για αυτούς που δεν έχουν. Αυτός που δεν έχει, δεν έχει Σπύρο. Του δίνεις τις 120 δόσεις για να μπορέσει. Δεν του βάζεις 700 όρους μέσα. Εάν θέλεις να εισπράξεις και να κινηθεί το πράγμα. Αλλιώς, άμα είναι να το παίξεις παιχνίδι και να πεις να βάλω και αυτή τη δυσκολία, να βάλω και την άλλη δυσκολία και να το κάνεις σαν survivor, εντάξει, μπορούμε να σκεφτούμε και άλλους κανόνες. Να μπορούν να μπουν μέσα και όσοι είναι από 1,80 και πάνω. Λέω, θέλω να πω, μπορώ να σκεφτώ και άλλα πράγματα. Και σίγουρα βάζεις ένα επιτόκιο κάπως, ρε παιδί μου. Δεν ξαναλέω, παιδιά, εδώ το θέμα είναι να πληρωθούν τα πράγματα. Εάν έχει το κράτος τρόπους να τα εισπράξει αλλιώς, έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Και να λέγεται, δεν υπάρχει τρόπος, ναι. Εάν δεν έχει τρόπους, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εισπράξουμε. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, νομίζω, κυρίως. Προφανώς, χωρίς να βγει κερδισμένος αυτός που δεν πληρώνει και να σταλεί το μήνυμα, α, καλύτερα να μην πληρώνεις. Δηλαδή, να του έρθει και κάτι παραπάνω. Να μπει λίγο μέσα, αλλά τελικά να πληρώσει. Εντάξει, αυτά είναι λίγο πιο σύνθετα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και τα πιο απλά παιδιά. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ζούμε σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Έτσι το έχετε καταλάβει, όχι από τη ζωή την πραγματική, αλλά το έχετε καταλάβει από τις ενημερωτικές εκπομπές, στις οποίες και με τη συγκατάβαση των δημοσιογράφων βγαίνουν διάφοροι και λένε ο μισθός τελειώνει στις 10, 15 και 20. Και εντάξει, η δημοσιογραφική συγκατάβαση είναι λογική, διότι όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση όντως είναι πανφτωχοί και τελειώνουν οι μισθοί τους 15-20. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό με όλους τους ανθρώπους. Εκμεταλλευόμενος αυτό το περιβάλλον, ο Αλέξης μας βγαίνει και μιλάει για το νέο θέμα που είναι οι φοιτητές που δεν πήγαν στις σχολές.
1: Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μίλησε για 400 παιδιά που πέρασαν φέτος στο Πανεπιστήμιο Πατρών και δεν πήγανε να σπουδάσουν.
2: 9 στην ιατρική και 20 σε πολυτεχνικές σχολές.
1: Πολύ καλές σχολές. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι η μέση ελληνική οικογένεια σήμερα δεν μπορεί να αντέξει το κόστος της στέγης και της ζωής και στερεί την ελπίδα, το μέλλον, την προοπτική.
0: Τι ρε, δεν ακούς τι λες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν μπήκαν 9 στην ιατρική της Πάτρας και αυτό δείχνει φοβερή φτώχεια, ότι δεν αντέχουν οι γονείς. Ένας κανονικός δημοσιογράφος, το πρώτο που θα έκανε δεν ήταν απλώς να μυρικάσει και να κάνει αναπαραγωγή αυτού του νούμερου. 9 δεν μπήκαν, πω, τι μας βρήκε στο κεφάλι, τι μας χτύπησε, λοιμός, σεισμός και καταποντισμός. Είναι να κάνει την απλή ερώτηση. Πόσοι συνολικά εισάγονται στην ιατρική σχολή της Πάτρας? Απλή αυτή ερώτηση απαντάται πολύ εύκολα με ένα γκουγκλάρισμα. Ο αριθμός είναι 160. Οι 9 που δεν πήγανε είναι ένα ποσοστό της τάξης, το έκανα εδώ την πράξη τώρα που άκουγα τον Αλέξη μας, 5,6%. Εάν όντως και οι 9 πήγαν επειδή δεν μπορούσαν, που μπορεί να έχουν πάει και για άλλους λόγους να μην έχουν πάει άνθρωποι, αλλά αν οι 9 και οι 9, όλοι αυτοί οι 9, δεν έχουν πάει γιατί δεν μπορούσαν, το μόνο που αποδεικνύεται ότι είναι 5,5% των ανθρώπων δυσκολεύεται. Ναι. Αλλά αυτό δεν το λες και ανθρωπιστική κρίση, δεν λες γενικευμένη φτώχεια, ένα 5,5% να μην μπορεί να πάει να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη. Που ξαναλέω, και το 5,5, το πολύ χαμηλό 5,5% προκύπτει αν δεχτούμε ότι και οι 9 δεν πήγαν επειδή δεν αντέχουν οικονομικά. Για να δείτε πόσο εύκολα πουλιέται το παπατζιλίκι όταν οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν το πιο απλό, να πάρουν ένα κομπιουτεράκι και να κάνουν τις πράξεις. Ή απλώς να αναρωτηθούν, ρε παιδί μου, καλά, πόσοι μπαίνουν σε αυτή τη σχολή για να καταλάβω πόσοι είναι 9. Είναι 9 στους 10, είναι τεράστιο. Είναι 9 στους 20, πάλι πολύ μεγάλο. Είναι 9 στους 30, όχι, είναι 9 στους 160.
1: Κοστολογημένα, μετρημένα, χωράνε στο μεσοπρόθεσμο 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει σε περιφερειακό πανεπιστήμιο το μήνα. Για να μπορούν αυτά τα παιδιά ανεξαρτήτως της οικονομικής δυνατότητας να έχουν μια ελπίδα και μια προοπτική για το μέλλον τους.
0: Σε όλους, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν λεφτά. Όσο για τα παιδιά της επαρχίας που περνάνε στην Αθήνα, να παρακουρευτούν, τι μας νοιάζει εμάς. Στο πόδι. όλα στο πόδι. Και μπράβο στον Αλέξη μας, γι' αυτό τον αγαπάμε. Διάλειμμα για διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ, το μπλ***, δηλαδή.

much.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ένα νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Νεκρός εντοπίστηκε χθες ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνίο στάσιό του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει γυριχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση Κισαία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαγωγό Ανατολής Δύσης. 4 ντρόνους και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Φανερωμένη στην Άνδρο. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Ελλάδα και Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Όπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, στα τελευταίες δεκαετίες.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε
12: να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
13: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
14: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκη.
15: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ το Βασίλη. Δεν είναι τεράστια έκπληξη, αλλά είναι τρομερά ευχάριστο και τόσο μα τόσο ταιριαστό. Ποιος εντάσσεται στο

Ο σύντροφος Μιχελογιαννάκης, άλλος ένας Σιριζαίος, τον πράσινο ΣΥΡΙΖΑ που φτιάχνει ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Όπω τώρα, παιδιά, φανταστείτε τους Σιριζαίους συμπολίτες. Έτσι, δηλαδή, λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ, και την αγάπη σας. Είσαι Σιριζαίος. Τι θα ψηφίσεις? Είναι από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ΣΥΡΙΖΑ γράφει το πάνω επάνω. Είναι Νέα Αριστερά, τα ακόμα πιο ρετάλια. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, είναι η οργανική ανακύκλωση. Μετά είναι το κόμμα του Αλέξη, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι και το ΠΑΣΟΚ, που και το ΠΑΣΟΚ ποια είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τι να ψηφίσει, δηλαδή είναι τρέλα. Άσε, άμα βάλω και βαρουφάκιδες και ζωές μέσα,

Καριστιανού ήταν μια λύση για τους Σιριζέους. Τώρα πάμε. Μα, δεν. Τέλος πάντων, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βερετάκου, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Συφνιός, τώρα που τελείωσε η ομιλία του συντρόφου Κουτσούμπα, ποιος θα μαζέψει τις αφίσες που έχουν γεμίσει όλη την Αθήνα? Κανείς, δεν έπρεπε να τις μαζέψει. Εντάξει, βέβαια ξέρω ότι έχουν δημάρχους και πώς το λένε, και περιφέρεια, είναι στην υπηρεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πάνε και τους αφήνουν τις, και τις μαζεύουν τις αφισούλες τους. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να τις αφήσει. Τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα. Του χρόνου στην επόμενη τελετή που θα κάνουν, γιατί είναι τελετές αυτές, δεν είναι πολιτικές εκδηλώσεις, είναι θρησκευτικές τελετές. Μην κάνετε το λάθος να βλέπετε το Κομμουνιστικό Κόμμα ως πολιτικό κόμμα. Είναι θρησκευτική οργάνωση. Είναι πιστοί όλοι αυτοί. Είναι πιστοί και φανατικοί πιστοί. Είναι μουτζαχεντίν. Τέτοια κατάσταση. Οι Εχοβάδες, μάλλον, για να το πω. Είναι έτσι. Είναι κολλημένοι. Αυτοί. Ο Γάιδαρος πετάει, πετάει ο Γάιδαρος. Δεν είναι. Γιατί ο Μάρξ τότε. Καταλαβαίνετε τώρα, έχουν Αγίους, βίβλους κτλ. Και όπως όλοι οι πιστοί, δεν έχουν διαβάσει τη βίβλο τους οι περισσότεροι. Γιατί αν την είχαν διαβάσει, λίγο θα ξεστραβωνόσαν το. Εν πάση περιπτώσει, έχουν τους ιερείς που τους λένε το κήρυγμα του Ευαγγελίου κατά πώς γουστάρουν και τελειώνει η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, μπορούν να αφήσουν εκεί τις αφήσεις και να πηγαίνουν με ένα μαρκαδωράκι. Δεν ξέρω ποιο φεστιβάλ, ποια τελετή, ποια ήταν το φεστιβάλ 52, 53 του χρόνου, 54. Με ένα μαρκαδωράκι κάνει το 3-4 να τελειώνουμε. Τι να ξοδεύουν χαρτί και τα λοιπά και να ρυπαίνουν? Δεν ρυπαίνουν αρκετά με τις ιδέες τους? Να ρυπάνουν και με τις αφίσες τους? Ναι, είναι η απάντηση. Πώς θα δείξουν ποιος κάνει κουμάντο? Ο Διονύσης, σήμερα θα γελάσουμε, συνελήφθησαν 12 Ρωμά για ρευματοκλοπή. Θα αφαιθούν ελεύθεροι οι Διονύση, εντάξει, δεν είναι σιγά και τι έγινε να πούμε. Είναι και στην κουλτούρα τους, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος, και να δοθούν εντελώς. Να μην...

Ο Γκατζόλης, ποιον Οκτώβρη βρε καλοχειμωνάκια μουλαρή, είναι 62 Αυγούστου έχουμε ακόμα. Παιδιά, εμένα ούτε ο χειμώνας μ' αρέσει, ούτε το φθινόπωρο, ούτε το καλοκαίρι. Η άνοιξη μου, αν με ρωτάτε, πια, δεν με ρωτάτε κιόλας γιατί χεστήκατε, αλλά θα το πω από μόνος μου, η άνοιξη μου αρέσει. Αυτή είναι η ωραιότερη εποχή. Ο Τζίζους Κασέλ για την απονομή βραβείου από το κουνάβι στο Σάνστεθ. Θα πεις κάτι ή ζήλεψες. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Τα είπε όλα ο Κασιμάτης που έχει τη φωτογραφία και λέει είναι τόσο σοβαρό το βραβείο που πήγε αυτός που βράβευε να το δώσει. Το βραβείο μου είναι σημαντικό. Είναι ο Δούκας έδωσε ένα βραβείο στο Σάντζετ. Το βραβείο πας και το παίρνεις. Κάνουνε τιμή μεγάλη. Άμα το έχεις σχεσμένο λες καλά έλα να μου το δώσεις. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό το βραβείο. Τόσο το θεωρεί ο Σάντζετ. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σπουδαίο.

0: ζήτω η Ελλαδάρα! Μου στέλνετε διάφοροι και για τους φοιτητές, πως είναι δυνατόν να μην μπορούν να πάνε και ότι κάποιοι μπορεί να πληρώνουν για φροντιστήρια. Δεν το ξέρουμε ότι το κάνανε αυτό, παιδιά. Και άλλοι να λένε, γιατί τη βάλαν την Πάτρα, μα δεν είχαν λεφτά να πάρουν. Μπορεί κάτι να τους έτυχε οικονομικό, δεν ξέρουμε. Δεν έχει σημασία, ξαναλέω αυτό, σας εξήγησα γιατί δεν έχει σημασία. Και τώρα θα σας πω ποια είναι η μόνη λύση, παιδιά. Η μόνη λύση, αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης, είναι Πασόκ. Είναι ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη. Είναι ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ του 13-0, του καταδικασμένου σε 2 χρόνια φυλακή, αλλά έξω με αναστολή. Έκανε την ποινή του έξω, πέρασε και αναστολή. Είναι καθάριος. Είναι της Κωνσταντοπούλου, της κόρης του Κωνσταντόπουλου το κόμμα. Είναι ο Κασελάκης, είναι του Κασελάκη, είναι του Βαρουβάκη. Όχι, παιδιά. Είναι το κόμμα με τα χαμηλότερα ποσοστά από όλους. Δηλαδή το τελευταίο είναι το τελευταίο, η Νέα Αριστερά.
1: Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε αυτήν την συζήτηση και λέμε στον ελληνικό λαό ότι η ψήφος που μπορεί πραγματικά να ανοίξει τον δρόμο για να ανατραπεί αυτή η καθημερινότητα, για να μην ξανά έχουμε ένα νέο σερβιτόρο που σερβίρει στην θάλασσα, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στα πρατήρια καυσίμων χωρίς να μας ληστεύουν, να υπάρχει ισχυρή φωνή της αριστεράς και ειδικότερα της νέας αριστεράς.
0: 0,5 στις δημοκρατίες, επίπεδου μουλού κουκουέ τα ποσοστά. Εν τω μεταξύ, για το σερβιτόρο που έμπαινε στη θάλασσα, ο άνθρωπο τον εφάγανε. Οι διάφοροι τέτοιοι που δεν μπορούν. Τι έπαθε, ο άνθρωπο και έφαγε κάτι μπουρμπουάρ τρελά, α πούμε, κτλ. Αλλά του κόψανε τη δουλειά. Αυτό κατάφερε η αριστερά. Αυτό καταφέρνει γενικά η αριστερά, παιδιά, να κάνει κακό στου ανθρώπου ω επιτοπλίστων. Απλώ έχει το ταλέντο να ισχυρίζεται ότι του κάνει καλό την ώρα που του κάνει κακό. Και επειδή η Νέα Αριστερά είναι πραγματική αριστερά, παιδιά, είναι προφανώ και κατά των εξοπλισμών.
1: Γιατί αντί να πηγαίνουν τα χρήματα τα οποία κατευθύνονται στην πολεμική βιομηχανία, που είναι μια στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων όπως του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, στις πραγματικές ανάγκες που αυτή τη στιγμή έχει η ελληνική κοινωνία, στην στέγη,
2: στην μείωση.
1: Οι πραγματικές ανάγκες εσάς είναι να έχετε όπλα. Πείτε το δημόσιο στην ελληνική κοινωνία να δούμε αν θέλει να μειωθεί η τιμή στα κοτόπουλα που έχει φτάσει στο 8 ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή αν θέλει όπλα. Γιατί δεν ξέρω αν τρέφεται με όπλα η ελληνική κοινωνία.
2: Αν δεν έχουμε.
0: Και δεν ξέρουμε και αν μπορεί να αμυνθεί με κοτόπουλα. Επίσης. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα. Εν τω μεταξύ είναι χαρακτηριστικό του πόσο αποκομμένη είναι η σύντροφη από την πραγματικότητα που λέει στο Ζαχαρό. Το σταμάτη του Ζαχαρό, από την εκπομπή του είναι προφανώς, το καταλαβαίνετε από τη φωνή. Ότι λέει στο σταμάτη του Ζαχαρό, πείτε το στην ελληνική κοινωνία ότι θέλετε εξοπλισμούς. Λες και είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή δεν έχουν τόσα μεσάνυχτα για την ελληνική κοινωνία. Νομίζουν ότι η ελληνική κοινωνία είναι οι 5 που κάθονται στο καπηλιό και λένε μεταξύ τους για την επανάσταση και τον άλλο κόσμο που είναι εφικτός. Στο καπηλιό παλιά, στην πισίνα ήθελα να πω, ζητώ συγγνώμη. Γιατί όμως δεν θέλει τους εξοπλισμούς η αριστερά? Είναι, πώς να δούμε, δεν αγαπούν την πατρίδα? Όχι, παιδιά, δεν είναι ότι δεν αγαπούν την πατρίδα. Απλώς αγαπούν και το γείτονα.
1: Δεσμευτεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Έχουμε κακό γείτονα εδώ πέρα και χρειαζόμαστε όπλα. Δεν έχουμε κακό γείτονα.
1: Καλά, εμείς παράλληλα, εγώ δεν ενστερνίζομαι πλήρως στην άποψη ότι έχουμε ένα κακό γείτονα.
0: Είναι, δεν έχουμε κακό γείτονα. Λέει, εντάξει, τι, επειδή απειλεί ότι θα μας κάνει πόλεμο άμα κάνουμε αυτό που έχουμε δικαίωμα να κάνουμε, σιγά τον κακό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Είναι λίγο παρεξηγημένο. Θα τα πει και μετά για τον τύπο που έδιρε την υπηαγωγό. Θα πει απαράδεκτο αυτό. Όμως, έτσι ίσως και για την Τουρκία σκέφτονται οι σύντροφοι. Ναι, είναι απαράδεκτο που είναι ο τραμπούκος της γειτονιάς, αλλά μπορεί να είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Ας τον αγαπήσουμε, ας τον αγκαλιάσουμε. Και εννοείται ότι αγαπούν τους Τούρκους, άρα μισούν, ο μισούν είναι μεγάλη λέξη, δεν αγαπούν καθόλου το Ισραήλ γιατί τα έχουν όλα μπλεγμένα στο μυαλό τους.
1: Πού βρήκε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που δώσε για την ασπίδα του Αχιλλέα στο κράτος
2: του
1: Ισραήλ? Από το κράτος του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Να μην την πάρουμε σίγουρα
2: δεν
1: την ασπίδα του Αχιλλέα. Ξαφνιαστήκατε, σας βλέπω εντυπωσιαστήκατε με το γεγονός ότι εγώ, αλλά και η αριστερά και κάθε φιλελεύθερος και προοδευτικός πολίτης σε αυτόν τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, δεν στηρίζει τον Νετανιάχου, ένα μακελάρι, έναν γενοκτόνο.
0: Μοναδική γενοκτονία στην οποία ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι κακοί οι γενοκτόνοι, δεν είναι. Μπορεί να μην κάνουν καλά. Να πούμε ότι στην πραγματικότητα κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Όχι με τον Νετανιάχου. Ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος είναι με το Ισραήλ. Μπορεί να έχει αντίρρηση στον τρόπο αντίδρασης του Ισραήλ. Αλλά ο φιλελεύθερος άνθρωπος, όταν έχει μία χώρα, τη μοναδική χώρα στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει δημοκρατία, μοναδική, συμπεριληπτικότητα, μοναδική συμπεριληπτικότητα, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις σεξουαλικές κατευθύνσεις, με τις σεξουαλικές ορέξεις, αλλά και με τις εθνικές, την εθνική καταγωγή. Είναι μια χώρα που έχει μέσα Άραβες, Ισραήλ, έχει απ' όλα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι η μόνη χώρα στην οποία τα δικαιώματα όλων τα ανθρώπινα γίνονται σεβαστά. Θυμίζω στους woke συμπολίτες ότι το Ισραήλ έστελνε τραβεστή στη Eurovision όταν ακόμα εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρανε τι είναι. Δεν ξέραν τι είναι woke. Συνεπώς, ο κάθε φιλελεύθερος, και γύρω-γύρω δεν χρειάζεται να περιγράψω τι γίνεται, θεοκρατικά καθεστώτα, μοναρχίες, βασανισμοί, πετάγματα από τα ράτσες των ομοφιλόφιλων. Οπότε, ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος στην πραγματικότητα είναι με το Ισραήλ. Έτσι κι αλλιώς. Και μπορεί να πει, εντάξει, η αντίδραση είναι πολύ σκληρή σε σχέση ή όχι δεν είναι, αλλά είναι με το Ισραήλ. Με τον ίδιο τρόπο που ο κάθε φιλελεύθερος άνθρωπος θα ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους συμμάχους, παρότι οι σύμμαχοι ισοπαίδωσαν τη Δρέσδη και κάποιοι είπαν, ρε παιδιά, το παρακάναμε. Παρότι οι σύμμαχοι έριξαν ατομικά στην Ιαπωνία, δεν είπε κανένας, α, ρίξαν ατομικά στην Ιαπωνία, είμαστε με τους Ναζί. Μπορεί κάποιοι να το σκέφτηκαν, αλλά δίστασαν. Είμαστε, θα ήταν όλοι φιλελεύθεροι άνθρωποι, ήταν με τους συμμάχους, ακόμα και όταν κάναν πράγματα που ξεπερνούσαν κάποιο όριο που μπορεί κάποιος να έχει στο μυαλό του. Φυσικά όλα αυτά είναι δικαιολογίες. Τους Εβραίους δεν γουστάρουνε, απλώς πάνε να τον ντύσουνε κάπως. Εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Με ποιους είναι ο Ζαχαρός?
2: Δεν είστε αντισημίτες, προχωράμε παρακάτω.
1: Εσείς είστε με τον κύριο Νετανιάχου όμως, και αυτό είναι καλό να αποτυπώνεται και στη σημερινή μας εκπομπή. Να αποτυπωθεί ξανά λοιπόν.
2: Είμαι με το Ισραήλ.
1: Ότι είστε με το Ισραήλ.
2: Με το δίκαιο του Ισραήλ, το οποίο δέχθηκε επίθεση.
1: Ότι είστε με τις βόμβες, με τα κανόνια, με τους ανθρώπους που δολοφονούν εκατομμύρια ανθρώπους στην λωρίδα της Γάζας.
0: Εκατομμύρια ανθρώπους δεν ξέρω αν ζουν στη λωρίδα. Θέλω να πω, είναι πόσα, 3, 4, 5 εκατομμύρια. Δεν πρέπει να έχει μείνει, πρέπει να τους έχει σκοτώσει και να τους έχει αναστήσει όλους και να τους έχει ξανασκοτώσει για να βγουν τα νούμερα των συντρόφων. Αλλά δεν πειράζει, όταν λέμε ένα παραμύθι, όσο πιο υπερβολικό είναι το παραμύθι μας, όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, τόσο πιο πιθανό να το πιστέψουν. Γιατί άμα είναι υπερβολικό το παραμύθι, θα πει, δεν μπορεί ρε, είναι πολύ υπερβολικό αυτό, δεν μπορεί να το σκέφτηκαν μόνοι τους. Μόνοι τους το σκέφτηκαν. Όσο για την Παλαιστίνη, δεν ήταν ποτέ κράτος που θέλει την ανεξαρτησία. Τι ήταν, Αιγυπτιακό ή Ιορδανικό, δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν έδαφος ξένης χώρας που επιτέθηκε στο Ισραήλ. Επιτέθηκε η χώρα στο Ισραήλ και το Ισραήλ κέρδισε τον πόλεμο. Τι να κάνουμε? Ξέρω, έπρεπε να κάτσει να χάσει. Ναι, αλλά τον κέρδισε τον πόλεμο που ποτέ δεν κήρυξε το ίδιο. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στον υπηαγωγείο. Του θέτει ο Σταμάτης ο Ζαχαρός την ερώτηση κατευθείαν. Είστε υπέρ του, μπήκε ένας πατέρας και πλάκωσε στο ξύλο την υπηαγωγείο. Πρέπει να του αφαιρεθεί η μέλη του παιδιού? Μπορεί αυτός ο πατέρας να μεγαλώνει παιδί? Η σωστή απάντηση φυσικά είναι όχι, δεν χρειάζεται πολύ σκέψη, εκτός αν είσαι αριστερός.
2: Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από τον γονιό που χτύπησε την υπηαγωγό?
1: Αρχικά να σας ξεκαθαρίσω ότι εμείς προφανώς συμπαραστατευόμαστε στην εκπαιδευτικό που αυτή τη στιγμή.
2: Σίγουρος, δεν το συζητάω. Πρέπει να αφαιρεθεί.
1: Το μεταφέρετε κι εσείς, εννοείται το
2: πραγματικό γεγονός. Πρέπει να μεταφερεθεί.
1: Πριν στο
2: πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια.
1: Εμείς αυτό το οποίο θεωρούμε είναι ότι και τα φαινόμενα βίας τα οποία απασχολούν.
2: Πείτε μου ό,τι θέλετε μετά. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια από αυτό? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα σχολείο.
1: Δικαιοσύνη, εγώ δεν θέλω να πάρω.
2: Τη γνώμη σας θέλω.
0: Πρέπει να είναι πρωτοφανές. Αριστερός δεν θέλει να βγάλει ετοιμιγορία και περιμένει τη δικαιοσύνη? Εδώ έχουν καταδικάσει μέλη της κυβέρνησης, στελέχη, τους έχουν στείλει φιλ, τους έχουν πει, τους έχουν, είναι για φυλακή. Πώς εδώ ξαφνικά δεν θέλουν στη δικαιοσύνη να παρεύουν? Α, είναι Ρωμάο. Α, πες το ρε παιδάκι μου, και λέμε, γιατί δεν θέλουν ξαφνικά οι σύντροφοι να αφήνουν τη δικαιοσύνη να αποφασίσει? Και αφού είναι Ρωμά παιδιά, εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό που έκανε. Όμως έχουμε πολλές δικαιολογίες να του χαρίσουμε.
2: Η πολιτική σας άποψη ποια είναι? Μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους να δέρνουμε στα σχολεία ή όχι?
1: Η πολιτική μας άποψη είναι προφανώς ότι η βία δεν χωράει στα σχολεία. Τώρα τι να συζητάμε, είναι αυτονόητο. Όμως αυτά
2: δεν πρέπει να το αφαιρέσουμε λοιπόν την επιμέλεια.
1: Μια κοινωνική αποκρυστάλλωση. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ξέρετε, δεν ζούμε σε μια χώρα ακραίας ευημέρειας όπως παρουσιάζουν τα κυβερνητικά στελέχη. Και προφανώς η κοινωνική πίεση, το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν από πολύ νεαρή ηλικία, το γνωρίζετε και εσείς, νομίζω ότι το έχετε αναδείξει και σε παλιότερα δελτία σας. Το γεγονός ότι υπάρχει κρίση οικονομική, στεγαστική, πληθωριστική και ούτω καθεξής, αυτά συμπιέζουν και δημιουργούν συμπεριφορές στο πεδίο, επί παραδείγματι στο σχολείο, τα οποία αποτυπώνται με το χειρότερο τρόπο.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι έτσι το περιβάλλον που του έρχεται του ανθρώπου και δέρνει, ρε παιδί μου. Δεν φταίει αυτός που δέρνει. Δεν φταίει ο βιαστής που βιάζει, δεν φταίει και τα λοιπά. Τα ξέρουμε. Μας τα έχει πει αριστερά χιλιάδες φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Φταίει που δεν έχουμε, πώς το είπε, ευημέρεια.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν πάω να τρώω το κεμπάπ το μπλε. Δηλαδή.
0: Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση του Σωτήρη. Λέει δεν έχουν καμία αίσθηση της γελοιότητας στο Πασόκ να μαζεύουν τα. Δεν μου αρέσει η λέξη καθόλου. Αυταλήματα. Τα απορρίμματα να πούμε. Δεν είναι. Του Τσίπρα, κρίμα στην Άννα το think tank των μεταρρυθμίσεων. Κρίμα δεν είναι κρίμα, αποφάσεις είναι αυτές τις ζωές που παίρνει ο καθένας. Παιδιά, δεν είναι, μια χαρά αίσθηση της γελοιότητας έχουν, αλλά έχουν αποφασίσει. Αν δεν πάμε καλά στις εκλογές, θα κάνουμε θείασο. Έχουν μαζέψει Φαραντούρη, έχουν τον Πρίτανη, αχ κόλλησα, Πελεγρίνη, Μιχελογιαννάκη τώρα. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι θεοί, ο Νίκος είναι θεός. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοστηρίξω, Νίκο ή Αλέξη. Και τους δύο, αφού στην πραγματικότητα πάνω κάτω τα ίδια λένε. Ο Νίκος είναι πιο αριστερός λίγο απλώς. Και άντε ενωθείτε βρε, να έχουμε δύο να τελειώνουμε. Και ο Πιγκουίνος πολύ σωστά λέει, ο κύριος Λυκοπάτης, ο εκπρόσωπος της νέας αριστεράς που ακούγαμε πριν από στην εκπομπή του Σταμάτη του Ζαχαρού, μπορεί να ονοούσε την Ιταλία όταν έλεγε ότι δεν έχουμε κακογείτονα ο άνθρωπος. Και να παρεξηγήθηκε. Και ο Αλέξανδρος λέει, μάλλον πρέπει να γίνεις πρίκλιπας των τσιγκάνων, πολύ τους στηρίζεις τελευταία. Τα λέει η Πίζα, τα λέει για την κατανόηση, την αδυναμία κατανόηση κειμένου. Α, δεν ακούτε, να ορίστε. Και στέλνει μετά ο Αλέξανδρος μηνύματα. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
3: Λοιπόν, προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το μπλε. Δηλαδή.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έναν άνθρωπο νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί κατά διαστήματα ως το πρωί της Κυριακής. Νωρίτερα χθες, νεκρός εντοπίστηκε ο 82χρονος Βοσκός σε ρέμα κοντά στο ποιμνιοστάσιο του στο Ρέθυμνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου. Πολλά σημεία στο δικοδίκτυο του Δήμου παραμένουν αποκλεισμένα. Με έκτακτη ενημέρωση, ο Δήμος καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και επαγρύπνηση. Τους καλεί επίσης να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν χθες Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξός και Πέραμα, ενώ στις Γούβες Ηρακλείου κόπηκε στη μέση παραλιακός δρόμος και παρασύρθηκαν οχήματα. Συνολικά η πυροσβεστική έχει λάβει 255 κλήσεις για μεταφορές ατόμων σε ασφαλισσημεία, αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναμένεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την αμυντική συνεργασία και την ενέργεια ως τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Αιτία η όξυνση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η επιθέση των Χούθη στον πετρελαιογωγό Ανατολής Δύσης. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε πως θα επιληθούν και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει με τη Σαουδική Αραβία ως προς την υποστήριξη του συστήματος και την αναπλήρωση των πυρομαχικών. Στο μεταξύ, η Στρατιωτική Συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και κατέστρεψε 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας. Νωρίτερα απόψε, σειρά ισχυρών εκρήξεων ακούστηκε στην πρωτεύουσα της Ιεμένης Σανάα. Πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους Χούθη μετέδωσε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη σαουδαραβική επίθεση. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του ορού Τσρέι στην Ανατολική Μεσόγειο, που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Τονίζουν ότι πρόκειται για παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, οι οποίες παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερωτήσεις του Μιχάλη Γνατίου και του Sky για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ότι οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν Ελλάδα και Τουρκία να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την επίλυξη τυχών ζητημάτων διαφωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι θα ζητήσουν από την Ευρώπη να προχωρήσει σε αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις στην αγορά των καυσίμων. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγία Φανερωμένη στην Άνδρο. Δεν απειλείται κάποιος οικισμός. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει σταθερή λίγο πάνω από τα 11 λεπτά και για τον Οκτώβριο τη τιμή του σταθερού μπλε τιμολογίου σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το πράσινο τιμολόγιο αυξάνεται κατά 7% και διαμορφώνεται σχεδόν στα 16 λεπτά από 15 το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της τιμής στη χονδρεμπορική αγορά είναι περίπου 17%. Με καπνογόνα, μηχανότρατες, καϊκιά και σκάφη Μέσης Αλίας πραγματοποίησαν αλλής διαμαρτυρία στο θερμαϊκό κόλπο στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας άμεσα μέτρα για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Όπως υποστηρίζουν, το κόστος των καυσίμων καθιστά πλέον ασύμφορη την έξοδο στη θάλασσα και ζητούν μέτρα στήριξη από την κυβέρνηση. Στη Γαλλία κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς σχολείων και συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας. Πάνω από 160 σχολεία μείναν χθες κλειστά, έγιναν τουλάχιστον 600 συλλήψεις, ενώ ξεπερνούν τους 119 οι τραυματίες. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις αίθουσες της δασκαλίας, την έλλειψη εκπαιδευτικών και τις υποβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, η γαλλική κυβέρνηση χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις αστική βία, ενώ κατηγόρησε το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν ότι ενθάρρυνε τις διαδηλώσεις. 16χρονος χάκερ που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος συμμορίας διαδικτυακών εκβιαστών συνελήφθη στην Ισπανία. Σε Βρετανία και Ρουμανία συνελήφθησαν δύο 20χρονοι μέλη ομάδας των χάκερ, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι ευπάθειες λογισμικού συστήματος αντέγραφαν ευαίσθητες πληροφορίες. Στη συνέχεια απειλούσαν οργανισμούς ότι θα έδιναν στη δημοσιότητα τα δεδομένα τους αν δεν τους έδιναν λύτρα. Σύμφωνα με τη Europol, πραγματοποιήθηκαν έφοδοι σε 8 σπίτια σε Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία και Βρετανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Ελλάδα και η Ολλανδία αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κατάμεστη Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Η εθνική μας ομάδα παραμένει πρώτη στον ομιλό της. Για την τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 96-94 από τη Βίρτους στην Πολώνια. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και στα νότια θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς. Στην κεντρική και νότια ανατολική πυρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και τον νότιο Αιγαίο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Στην Εύβοια πιθανόν να υπάρχουν έντονα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στη Θράκη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι βόρειοι 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 6 με 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση, με την οποία εγκαινιάζουμε με το καλό το μήνα Οκτώβριο. Ξεκινώ έτσι ήρεμα, εγώ είμαι. Δεν μπορεί να μην με αναγνωρίζω και εγώ τον εαυτό μου, αλλά εγώ είμαι. Ξεκινώ γιατί θα σας βάλω πολλά ηχητικά, οπότε σιγά σιγά θέλω όμως να ξεκινήσουμε μια, έτσι, ρομαντικά, με μια περιήγηση με το μυαλό μας, με το νου μας. Πες ότι είσαι σε μια γόνδολα στη Βενετία και κάνεις τη βόλτα σου.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καλημερίσω τον πατέρα Γεώργιο Φανερό. Ποιος είναι ο ιερέας Γεώργιος Φανερός? Πολλοί θα τον ξέρετε, είμαι βέβαιος. Είναι ο αρχιερατικός επίτροπος της Ιεράς Νήσου της Τίνου, ο πλέον εμβληματικός και αγαπητός ιερέας, διότι είναι εκεί στην Παναγία της Τίνου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι τον έχετε γνωρίσει. Από τους πλέον προσιτούς ιερείς. Εκπροσωπεί πλήρως τον μεγάλο αυτό ναό, τον οποίο καταφεύγουμε όλοι στην Μητέρα Παναγία. Και στις χαρές μας και στις λύπες μας και στις συναχώριες μας και στις αγωνίες μας, σε κάθε περίπτωση. Μια ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη επίκληση στην Αγία Μητέρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για να μην αγχώνονται τα παιδιά που δεν πιστεύουν γενικώς. Αλλά από το να πιστεύεις κανένα πατεώνα, καλύτερα στην Αγία Μητέρα. Ήσυχη, δεν σε πειράζει, δεν σε ενοχλεί, δεν κάνει δηλώσεις. Είναι και ένα αποκούμπι για την ψυχούλα σου, σε περιμένει και μας περιμένει όλους και όλες. Πατέρα Γεώργιε, καλημέρα σας, κάθε καλό σε εσάς και στην οικογένειά σας. Το δεύτερο μήνυμα είναι στην κυρία Έλσα Ροκάρ. Είναι δικιά μου έτσι πολύ, πολύ αγωνίστρια στο πλευρό μου. Κάθε καλό κυρία Ροκάρ, ξέρω θα ακούσετε την εκπομπή on demand το βράδυ. Καλή επιτυχία εύχομαι τώρα στην πρωινή μικρή, έτσι, μικρή ταλαιπωρία ή αλλιώς ταλαιπώρια. Θα πάνε όλα καλά. Ο Θεός μαζί σας. Καλό μήνα να έχουμε, αδέλφια, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, είτε τον προφέρουμε Οκτώβριο, όπως θέλετε, όπως γουστάρετε. 8 και 11 πρώτα λεπτά, σας καλωσορίζω όλες και όλους και θα ξεκινήσω την ημέρα με δύο μηνύματα, μάλλον ένα μήνυμα και μια φιλική συμβουλή, φιλική τίποτα περισσότερο. Το μήνυμα έρχεται από την κυρία εκπαιδευτικό που είναι στην παρέα μας, η οποία είναι η βασική μου πηγή πληροφόρησης για το πώς νιώθεται η εκπαιδευτική, κυρίες και οι κύριοι της εκπαιδεύσεως, και μου γράφει τα εξής στο πρωτοστάλτα.gr. Προτείνω να τοποθετηθούν ρομπότ, παύλα φύλακες στα σχολεία, τα οποία θα αντιδρούν με επαγγελματικό τρόπο και θα υψώνουν τη φωνή τους μέχρι ορισμένα ντεσιμπέλ. Αυτό έχει πολλά καλά, διότι τα παιδάκια θα μπορούν να εκτονώνονται ελεύθερα, να καταστρέφουν το σχολείο ανενόχλητα, να φτύνουν πάνω στα ρομπότ, να τα κλωτσάνε, και όταν μετά έρχονται οι γονείς των, θα μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να ρίχνουν τις μπουνιές τους, να ρίχνουν τις κλωτσές τους. Κλωτσιές, λέει η κυρία. Εμένα μου αρέσει η υπεροπολισιακή εκφορά. Έχω τον φίλο μου τον φίλο μου τον Αποστόλη, έχω καιρό να τον δω. Είναι από το Σατό Ηλίας. Είναι από το Κάστρο Ηλίας, από το Σατό. Λοιπόν, ο οποίος την λέξη κλωτσιά σωστά την προφέρει κλωτσά. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Δεν ειρωνεύομαι, μου αρέσει πραγματικά. Λοιπόν, οπότε εδώ θα μπορούν λοιπόν οι γονείς, κατά την δική μου εκφορά, να ρίχνουν τις κλωτσές στο ρομπότ, κυρία μου, χωρίς τα βιονικά ρομπότ να παθαίνουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να σπάνε οι μύτες τους. Νομίζω ότι είναι μια πρόταση της κυρίας εκπαιδευτικού να το συζητήσετε στο Υπουργείο Παιδείας, να υιοθετηθεί, διότι είναι χρήσιμο. Δεν λέω παραπάνω γιατί οι απόψεις μας μοιράζονται, οπότε δεν έχει νόημα. Προχωρώ σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει βέβαια τα παιδιά να έχουν μια άλλου τύπου συμπεριφορά, τα παιδιά μας, και αφού παραδειγματιστούν και από εμάς τους ίδιους. Θα σας πάω λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, χρησιμοποιείται στη δημοσιογραφική γλώσσα, τώρα κύριε Υπουργέ θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, θα σας πάω σε μια άλλη τώρα διάσταση της βιβλιοανάγνωσης, της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Στο Liberal σήμερα, στο liberal.gr, δημοσιεύεται το άρθρο της κυρίας Κουτσομητροπούλου, η οποία μας λέει το εξής: διάβασμα, το καλύτερο φάρμακο για την υγεία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία. Το διάβασμα ωφελεί σοβαρά την υγεία. μειώνει το άγχος, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση, απομακρύνει τον κίνδυνο άνοιας, το λέω για μας, για μας τα τεκνόπουλα, που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση ζωής, για εσάς που έχετε ήδη μπει σε αυτή τη φάση ζωής, ενώ στην ύστερη νεότητά μας, μπράβο, μειώνει τον κίνδυνο της άνοιας, το διάβασμα, το να διαβάζεις, οτιδήποτε, οτιδήποτε. Αν σε κουράζουν τα βαριά βιβλία, όχι διάβασε, διάβασε ένα περιοδικό, διάβαζε όμως, διάβαζε, δηλαδή μη χάνεσαι στο TikTok, μη χάνεσαι πολύ στην οθόνη, διάβασε όσο μπορείς, ό,τι βρεις μπροστά σου, διάβασε, διάβασε τι να σου πω, το διαφημιστικό του σούπερ μάρκετ, διάβασε το όμως, δηλαδή απασχόλησε το μυαλό σου. Αυτό προσπαθώ να πω. Συνεχίζει η κυρία Κουτσαμητροπούλου. Μπουστάρει την ενσυναίσθηση, τονώνει την ενσυναίσθηση και αυξάνει τον όγκο της φαιάς ουσίας στα πιτσιρίκια. Τώρα πώς μας έρχεται η βιβλιοαναγνωσία, πώς γινόμαστε φίλοι του βιβλίου. Αυτό το καταφέρνουμε ως εξής, κυρίες και κύριοι. Είτε αν έχουμε γεννηθεί σε ένα σπίτι που είχε βιβλιοθήκη, όχι ταπισερή, βιβλιοθήκη, κανονική με βιβλία δηλαδή, αυτό εννοώ, ή αλλιώς αν μας οι γονίδες, σκοπίμως χρησιμοποιώ την έκφραση, τη λέξη γονίδες, οι παππούδες μας μετέδωσαν, ή οι θείοι, κάποιος θείος, κάποια θεία, μας μετέδωσαν την αγάπη για το βιβλίο όταν ήμασταν μικρά. Αλλά τα παιδιά μας, αν γεννηθούν σε ένα περιβάλλον που θα δουν βιβλιοθήκη, μπορεί αν έχουμε περισσότερα από ένα παιδιά να μην αντιδράσουν και τα δύο ή τα τρία με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι βέβαιο ότι ένα από αυτά δεν υπάρχει περίπτωση θα έχει πιάσει το άγκιστρο. Ποιο είναι το άγκιστρο? Της βιβλιοφιλίας και της βιβλιοανάγνωσης. Διαβάστε αυτό το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κυρίας Κουτσομετροπούλου σήμερα στο liberal.gr, θα το βρείτε στο section, στο τμήμα πολιτισμού, διότι υπάρχει και έρευνα την οποία βρήκε εντόπιση η αρθρογράφος που αφορά στην Ελλάδα το τι γίνεται με την βιβλιοφιλία. Και γεγονός είναι ότι αυτό που διαπιστώνει σήμερα και το διαβάζουμε στη Μέιδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα, ότι δυστυχώς ούτε ο ιδιωτικός τομέας στην εκπαίδευση, στη μέση εκπαίδευση τα καταφέρνει. Νομίζω ότι αυτό που μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη όταν τη ρώτησα. Αυτό το ηχητικό το έχουμε, μπορεί να το βρεις σε παρακαλώ. Ελάτε κύριε Γιαννίνη, βοηθήστε μας λίγο, αν βοηθήσουμε τον Γιώργο να το βρει. Ρώτησα την κυρία Μπακογιάννη όταν ήρθε εδώ στη συνέντευξή της και που άνοιξε τις ιστορίες των συμπεριφορών και της αλαζονίας και τα συγκριτά, για το οποίο απάντησε χθες ο Πρωθυπουργός. Τότε λοιπόν ρώτησα, αν σας έλεγα τώρα η κυρία Μπακογιάννη με ποιο θέμα να καταπιαστεί, αλλά να πάρει πάνω του, απολύτως πάνω του ο Πρωθυπουργός, και να το υποσχεθεί αυτό για την επόμενη τετραετία, την οποία ζητά από εμάς την ψήφο μας, ποιο θα ήταν εκείνο που θα το πάρει όμως πάνω του, όχι με πολύ καλή και η κυρία Κεραμέως, δεν το συζητώ. Πολύ καλή και η κυρία Ζαχαράκη. Άριστος ο Κυριάκος Πιερακάκης. Άλλο λέω εγώ. Είναι σαν τη συγκοινωνία. Εγώ δεν λέω δεν έχουμε συγκοινωνία. Εγώ λέω δεν έχουμε την κανονική συγκοινωνία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Να σας το πω ταπεινά. Ταπεινά. Μην με παρεξηγήσετε όμως. Μην πείτε είναι αλαζόν ο Άρης. Μην μου το πείτε αυτό. Λέω, δεδομένου ότι έχετε όλοι πάει στη Βιέννη, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι περισσότεροι, μια Χριστουγεννιάτικη Βιέννη την έχετε κάνει όλοι. Τώρα μην μου λέμε ψέματα μεταξύ μας, αλλά την επόμενη φορά που θα πάτε, λέω, αν γουστάρετε να πάτε, κάντε ένα τεστ Σαββατοκύριακο στα συγκοινωνιακά μέσα που διατίθενται σε αυτή την πόλη. Αυτό εννοώ εγώ, δεν έχουμε συγκοινωνία. Δεν ξέρω, προφανώς δεν θέλω να ισοπεδώσω καμιά κυβερνητική προσπάθεια. Δεν έχω τέτοιο ρόλο. Ούτε και με ενδιαφέρει και δεν μ' αρέσει κιόλας να το κάνω. Όμως θέλω να συνοηθούμε. Όταν λέω να το πάρει πάνω το Πρωθυπουργός, εννοώ να πάρει πάνω το Πρωθυπουργός το θέμα της εκπαίδευσης. Πρωτοβάθμια, πριν την πρωτοβάθμια, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά να μπει μπροστά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα έχει ανάγκη της ψήφου, δεν θα έχει ανάγκη του σταυρού για τον οποίο λιώνουν όλοι οι βουλευτές, αχ μη χάσουμε το σταυρό. Εκεί θα πρέπει να μπει κάποιος ο οποίος θα τα κάνει όλα ίσωμα και δεν θα κινδυνεύει. Δεν θα ζει με το φόβο δεν θα τον ξαναψηφίσουν. Προφανώς δεν θα ξαναψηφιστεί, γιατί δεν θα ζητάει καμία ψήφο. Αλλά όταν λέμε το παίρνω πάνω μου, Ακούστε τι απάντηση η κυρία Μπακογιάννη όταν τη έκανα την ερώτηση. Τι νομίζετε ότι πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός? Αν του λέγατε
1: πιστεύω.
0: Δύο θέματα, Κυριάκο, πάρτα πάνω όμως, εσύ, τρέξτε εσύ, ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν κτλ. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
0: Η εκπαίδευση.
1: Το περιεχόμενο. Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
0: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
1: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία.
0: Γιατί όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
1: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
0: Δηλαδή πρέπει να κάνει μια συμφωνία ο Πρωθυπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Πάνω, να βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
1: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
1: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά, αυτή τη στιγμή, είναι μια γενιά παγκοσμίως η οποία προβληματίζει πάρα πολύ. Είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει. Έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω.
0: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Θέλω να πω ότι είπατε.
1: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες. Ναι, εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή. Στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω, το βλέπω, το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι.
0: Γράφει Καθημερινή σε ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στη σελίδα 7, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία. Κλείνει ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον διαγωνισμό PISA. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε και να με συγχωρούν και οι ιδιώτες σχολάρχες. Είτε είναι πρόσωπα είτε είναι νομικά πρόσωπα, γιατί τώρα πια φεύγουν και οι σχολάρχες, αγοράζονται από μεγάλες εταιρείες που έχουν τομέα εκπαίδευσης στα κάποια ελληνικά σχολεία, αλλά με CEO, με διευθύνοντες συμβούλους, εννοείται Έλληνες και εκπαιδευτικό δυναμικό. Στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλες και όλοι. Εδώ θέλει κάτι άλλο, γι' αυτό βάζω το θέμα σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αλλά αυτά θα τα βρούμε και συνέχεια. Τώρα, μια που είμαι στην κυρία Μπακογιάννη και επειδή στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως στην τηλεόραση κάποιοι με βρήκαν ελιποβαρής, γιατί εσείς με κρίνετε πάρα πολύ αυστηρά και εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ αυτό, οπότε δύο φίλοι με έκριναν αυστηρά αλλά μου το σέρβιραν με πολύ ωραίο τρόπο γιατί με αγαπούν. Ο ένας είναι ο πλοίαρχος και άλλος είναι... ένας άλλος φίλος μου, ο Ηλίας από τη Χαλκίδα. Θα βάλω το θέμα, θα βάλω ακριβώς πώς το είπε χθες ο Πρωθυπουργός, παρακαλώ.
2: Στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
0: Λοιπόν, όπως μου λέει ο φίλος Ηλίας, λέει Άρη μου, αυτό είχε στόχευση την αδελφή του. Την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη εννοούσε όταν λέει εγώ είμαι υπεύθυνος για τις συμπεριφορές να σηκώνω κίτρινες κόκκινες κάρτες, ένας είναι ο Ηλίας. Και γιατί το περίμεναν αυτό το σχόλιο, το περίμεναν το πω εγώ στην τηλεοπτική μου εμφάνιση 7. Δεν το είπα έτσι, για να είμαι κι εγώ ειλικρινής απέναντί σας. Ο πλοίαρχος μου λέει: το πόπολο δεν βλέπει αλαζονία, αλλά μια κυβέρνηση πολύ εργατικών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού. Η κυρία Ντόρα να μην ανακατεύει τη σούπα χωρίς λόγο. Όπα, πλοίαρχε, μπήκες φορτσάτος και δυνατά. Λίγο Βενέτσια ακόμη έτσι να πει, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ η Βενετία και ειδικά τέτοια εποχή πριν πλακώσουν οι πλημμύρες. Αν και θα ήθελα να ζήσω την εμπειρία εκείνη που αγοράζει τις γαλότσες, να αγοράσω γαλότσες μέχρι το γόνατο και να περπατώ στην πλημμυρισμένη πλατεία.

Άλλο σχεδιασμό είχα στο μυαλό μου βέβαια. Τώρα... λοιπόν, τώρα παρακαλώ. Θα βάλω σε μια σχέση, θα σας ψυχαγωγήσω με ηχητικά. Θα γίνει σιγά σιγά. Θα τα βρούμε όλα. Τώρα προλαβαίνω να σας πω ότι δίνω τα εύσημα στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να πιστωθεί. Το λέω και θα το αποδείξω και με τα ηχητικά, εννοείται. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πιστωθεί και τα 120 δόσεις που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων που οφείλεται και για τους services. Αυτό είναι για τις εταιρείες που διαχειρίζονται το ιδιωτικό χρέος. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Νίκος Ανδρουλάκης πίεσε την κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός, ευέλικτος όν, αντελήφθη τα πράγματα. Το 120 ήταν λάθος που δεν ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, γιατί τώρα αποδεικνύεται ήδη μέσα σε ένα μήνα έχουμε αναπροσαρμογή στην κυβερνητική γραμμή, διότι προφανώς ήρθαν οι μετρήσεις και οι μετρήσεις έδειξαν ότι δεν ικανοποιήθηκε ο μικρομεσαίος κόσμος που χρωστάει. Τώρα γιατί χρωστάει είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τώρα που να την... αυτά είναι τζις τα θέματα, άστε τώρα που δεν... αυτά δεν τα τολμώ ούτε εγώ. Λοιπόν, για να μπούμε στην ουσία και στο... αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εξυπηρετείται μια κοινωνία, δεν το συζητώ, κοινωνίες πρέπει να βοηθούνται. Πειράματα με την κοινωνία ήθελε να κάνει μόνο ο σοβαρός Τσίπρας μαζί με, με τον σοβαρό Βαρουφάκη, τον οποίον λατρεύουν οι νέοι. Μπράβο, τα παιδιά γεννιούνται, σου λέει, η κοινωνία που μας αφήνει, μας αφήνουν οι γονείς μας, οι γονίδες μας είναι σκατά, με τα συγχωρήσεως, να έρθουμε εμείς να κάνουμε ένα πείραμα να αλλάξουμε την κοινωνία. Αυτά τα πειράματα τα έχουν μόνο η αριστεροβλαμενίαση, τα έχει αυτά τα πειράματα, και η κομμουνιστοβλαμενίαση. Αλλά για τους κανονικούς, για εμάς κανονικούς ανθρώπους, προφανώς οι πολιτικοί πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες που έχουν οι πολίτες. Δεν το συζητώ. Οπότε κάνω διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και θα τα βρούμε τα ηχητικά αμέσως μετά, μόλις γυρίσουμε, με τον Νίκο Φιλιππίδη εννοείται. Αλλά να το ξέρετε, όσοι δεν θα ακούσετε αργότερα, ότι αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών έχουν πάρει βίαιη τροπή. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώ οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί και στα πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση του Προέδρου Μακρόν κάνει λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν πως τις υποκινεί. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 300 αστυνομικοί και χωροφύλακες κατά τα επεισόδια. Κλειστά θα μείνουν σήμερα περίπου 400 σχολεία σε ολόκληρη τη Γαλλία. Έναν 82χρονο βοσκό νεκρό και πολλές ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη και αναμένεται να συνεχιστεί ως το πρωί της Κυριακής. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης έχει κηρυχθεί ο Δήμος Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στην Αθήνα θα βρεθεί στις 6 και 7 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ως προκλητική μονομερή ενέργεια της Άγκυρας χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές την τουρκική Ναύτεξ για έρευνες του Ορούτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο που συνδέονται με το σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας ψευδοκράτους. Παρατείνεται για ένα μήνα η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία με απόφαση του Κισέα που συνεδρίασε χθες, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. 4 ντρόνς και 2 βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη της Ιεμένη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας αναχέτησε και κατέστρεψε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ. Πυρκαγιά ξέσπασε χθες βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Φανερωμένη Άνδρου. Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά σήμερα στην Αττική. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για όσες και όσους δεν μας προλάβατε στο προηγούμενο ημίωρο. Είχαμε κάνει ένα ταξίδι με το μυαλό μας, δηλαδή, έτσι δεν το συζητώ, στη Βενετία. Τώρα λοιπόν για εσάς που μπαίνετε σήμερα κυρίες και κύριοι, έτσι να συνεχίσω την ρομαντική διάσταση, διότι μου αρέσει πάρα πολύ πρώτα απ' όλα ο ουρανός σήμερα. Αυτή η σύνθεση με τα σύννεφα μου αρέσει πάρα. Εγώ είμαι του φθινοπόρου και του χειμώνα. Μ' αρέσει και η άνοιξη μου αρέσει, αλλά μου κάθεται πιο πολύ η βροχή, ας πούμε. Είμαι σε αυτήν την κατηγορία των βλαμμένων. Είμαστε κι άλλοι, το καταλαβαίνω. Είμαστε οι ονομαζόμενοι χειμωνάκηδες, αλλά υπάρχουν και οι φθινοποράκηδες. Λοιπόν, τώρα για εμάς που είμαστε εδώ, σας κάνω ένα ωραίο μικρό δώρο δικό μου για τον μήνα Οκτώβριο ή Οκτώβριο ή Οκτώβρη. Ό,τι γουστάρετε, παίρνετε. Παρακαλώ. Άκου μια φωνή τώρα.

Αγαπητή κυρία Φιλίπα, έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε, γιατί με εσάς θα παρασυρθούμε και δεν λέει. Θα την ξαναβρούμε, την ξαναβρούμε μπροστά. Κάτσε την εκεί καβάτζα. Λοιπόν, ο Γιώργος Φλωρίδης το είπε όπως

0: λέξη κλειδί. Εγώ θα σας τη βάλω αρκετές φορές τη δήλωση Φλωρίδη για να συγκρατήσουμε εμείς τουλάχιστον τη λέξη κλειδί. Ελάτε κύριε Τσίπρα μου, ο σοβαρός καινούριος.
1: Αυτός που θα πρέπει μετά τη σημερινή απόφαση, αν έχει τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία να παραιτηθεί από τη θέση του, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο οποίος σας θυμίζω, με ιταμό ύφος, απευθύνονταν σε όλους όσοι λέγαμε αυτό που βλέπαμε, με τις φράσεις όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί σήμερα. Και αν δεν παραιτηθεί, αν ο κ. Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να τον αποπέμψει.
0: Ελάτε κύριε Υπουργέ, πώς το είπατε.
2: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Τώρα, ο Στέφανος Κασιμάτης είναι καλός άνθρωπος. Διακρίνεται που και που έτσι για το ωραίο του φλεγματικό χιούμορ, αλλά κατά βάση είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Αποδίδει όλο αυτό του Αλέξη Τσίπρα στην γνωστή επιπολαιότητα του Αλέξη. Εγώ σήμερα, επειδή είναι πρωτομηνιά και επειδή έτσι ξεκινήσαμε γλυκά όμορφα, δεν θέλω να το γκαζώσω, να μην το τσιτώσω, θα μείνω στη γραμμή Κασιμάτη. Ότι είναι επιπόλαιος ο Αλέξης και ότι δεν είναι απατεών πολιτικός πάντα, για να αφαιρέσει τη λέξη πολιτικός και να κάνει μεροκάματο. Αλλά όχι τίποτα άλλο, επηρεάζει και τα που λένε. Δηλαδή τώρα η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία έρχεται η γυναίκα, μια νέα γυναίκα, θέλει να μπει στην πολιτική. Να μπει, βρε κυρία Αντωνοπούλου μου, να μπείτε με το ψέμα ή με την αλήθεια. Όχι, πείτε τα αριστερά, κάντε κριτική όσο θέλετε στο Μητσοτάκη. Δεν με ενδιαφέρει μεν αυτό. Βεβαίως και θα υπάρχει αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι αυτή η αντιπολίτευση θα γίνεται με αλήθεια ή με ψέματα. Με ψέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας ή απλώς απατεωνίας. Την οποία είμαστε εκπαιδευμένοι, δηλαδή είστε εκπαιδευμένοι. Ελάτε, κυρία Αντωνοπούλου μου.
3: Να λέει είστε για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γίνεται να λέει τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, είστε για τα μπάζα.
0: Πώς το είπατε, κύριε Υπουργέ, εσείς είπατε για ανθρώπους.
2: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
0: Εγώ όμως είμαι στη γραμμή Κασιμάτη σήμερα. Είναι απλώς επιπόλαιος ο Αλέξης και έδωσε λάθος γραμμή στα παιδιά. Και μεταξύ των παιδιών είναι και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία, παιδί μου, ξεκινάει η καριέρα πάνω στο παραμύθι. Δηλαδή, προσέξτε, σας έχω πει ότι έχω γνωρίσει έναν πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος είναι δίπλα στον Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σηκώσει πάνω του. Τον αγαπάει τον Τσίπρα, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αυτό είναι πάρα πολύ ανθρώπινο και εγώ το χαίρομαι. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Αγαπούμε τους φίλους μας με όλα τα κουσούρια τους. Γι' αυτό και αγαπούμε. Γι' αυτό είμαστε και άνθρωποι και όχι ρομπότ. Εννοώ μη προγραμματισμένα ρομπότ. Λοιπόν, αγαπούμε τους φίλους μας και άλλοι μας αγαπούν και με τα δικά μας κουσούρια. Προφανώς. Και αυτό είναι το πιο γλυκό στις ανθρώπινες σχέσεις. Λοιπόν, αλλά απευθύνομαι τώρα σε αυτόν τον σοβαρό άνθρωπο και θέλω να πω με πολύ σοβαρότητα. Αν ξεκινάτε με παραμύθια, κακό τέλος θα έχετε. Δηλαδή δεν θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Είναι άδικο. Μια που πληρώνετε ένα κάρο λεφτά και σας βάζουν και άλλοι με τη βοήθεια διαφόρων. Αυτό το rebranding, καλέ μου φίλε, εξηγήστε στον Αλέξη Τσίπρα ότι όχι παραμύθι. Μπορείτε να γκρεμίσετε το Μητσοτάκη με επιχειρήματα τα οποία να εδράζονται στην πραγματική πραγματικότητα και όχι στη φαντασιακή πραγματικότητα ή στην απατεωνίστικη πραγματικότητα που θέλετε να στήσετε. Δηλαδή, σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Εγώ τον λατρεύω. Εσείς δεν τον γουστάρετε. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώμη, σαφέστατα. Μορφωμένοι αμόρφωτοι, εκπαιδευμένοι μη εκπαιδευμένοι. Με μεγαλύτερη εγκεφαλική, με καλύτερη βελτιωμένη εγκεφαλική λειτουργία ή με μη καλή εγκεφαλική λειτουργία. Όλοι οι άνθρωποι δικαιούμαστε σε μία γνώμη, υπό μία απλή προϋπόθεση. Θα σχολιάζουμε όλοι στον αυτό χρόνο το ίδιο πράγμα. Ποιο, ας πούμε, ότι σήμερα ο καιρός είναι φθινοπορεινός. Δεν θα βλέπω εγώ φθινοπορεινό καιρό και εσύ θα άρχισε να μου λες σχόλιο για τον καύσωνα. Δεν έχουμε έξω σαραντάρι που λιώνει η άσφαλτος. Έχουμε φθινοπορεινό καιρό. Θα πούμε πάνω σε αυτό τη γνώμη μας. Όχι πάνω στο παραμύθι. Δεν ξέρω, μιλώ άλλη γλώσσα. Δεν μπορώ να συνεθώ και πολλές φορές μου λέτε γιατί Άρη επιτέθηκε στο παράθυρο εκεί που βγαίνεις. Για να πω, όχι για να παρέμβω στη γνώμη του, να παρέμβω στο παραμύθι που βάζει μπροστά για να πει τη γνώμη του.

0: Ελάτε και υπουργέ, τα εξήγησε ο Έρμος για χιλιοστή φορά. Σήμερα το πρωί ήταν καλεσμένος, μόλις βγήκαμε εμείς από το στούντιο, μπήκε ο Φλωρίδης.
1: Καταρχάς να πούμε τη φράση, την οποία αποφεύγουν να την πολύ σωστά. Δηλαδή, επίτηδες, βέβαια, το κάνουν. Γιατί η φράση ήταν όσοι από τους πολίτικους μέσα σε αυτό το θολό τοπίο χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζ. Αφαιρέσαν αυτή τη φράση κατευθείαν. Μόλις την είπα στη Βουλή, ήρθανε και μου λέει, α, επιτίθεση στους συγγενείς. Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλώνησε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας όλες να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε εδώ. Η συνωμοσία αυτή είχε κάποια στάδια. Τι περιέλαμβανε? Περιέλαμβανε πρώτον ότι υπάρχουν 53 επιβάτες οι οποίοι δεν βρέθηκαν ποτέ. Ψέμα. Χάθηκαν 3 βαγόνια. Πάει και αυτό. Μιλάμε για πράγματα που είναι καταγεγραμμένα στη Βουλή. Στη συνέχεια, αφού λοιπόν δεν υπήρχαν και 3 χαμένα βαγόνια, οργανώθηκε το πιο κρίσιμο κομμάτι της συνωμοσίας που ήταν ποιο. Υπήρχε ένα υλικό εκρηκτικό, το οποίο το πήρε κάποια εταιρεία άγνωστη και το οποίο το ανέβασε στο τρένο στην εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο υλικό ήταν έφλεκτο. Mm-hmm. Άρα είχαμε μια λάθρη εμπορική μεταφορά ενός έφλεκτου υλικού. Αυτό το μπάζωμα πώς ήρθε? Γιατί αυτή η λέξη είναι εντυπωσιακή, έτσι. Mm-hmm. Ακούγεται σκληρά στον κόσμο. Το μπάζωμα έγινε με, προσέξτε, εκείνη την ώρα που η κυβέρνηση έδινε εντολές, αμάν, ξέρετε, θέλουμε να καλύψουμε ένα λαθρέμπορο, mm-hmm, ο οποίος και τα λοιπά και που καήκαμε, καλύψτε το χώρο. Άρα για να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Εγώ έκανα μια αντιπαράθεση σκληρή απέναντι σε όλους αυτούς τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία με αυτά που σας περιγράφω, τα οποία αποδείχθηκε ότι όλα ήταν ψέματα προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Και εκεί λοιπόν τους είπα ότι όλα αυτά που ήταν αποτέλεσμα μιας συνωμοσίας και είναι ψέματα και παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό ή επιχειρείτε να τον παραπλανήσετε.
2: Είναι για τα
1: και βγήκε αυτή λοιπόν
2: εσείς
1: είναι
2: για πιστεύετε
1: τα
2: πάντα.
0: Λοιπόν, τώρα και το ένα δεύτερο απόσπασμα από τον κύριο Φλωρίδη.
1: Η μεγαλύτερη επέμβαση που μπορεί να κάνεις μέσα στην κοινωνία είναι να πας στο συνέστημα επάνω και να πατήσεις εκεί. Εκεί λοιπόν πάτησαν, ο κόσμος βγήκε άδολα στους δρόμους, πιστεύοντας ότι εδώ κάτι φοβερό είχε γίνει και αυτό όλο αποδείχθηκε.
2: Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα, δεν μου απαντήσατε σε αυτό πριν.
1: Η κρίσιμη φράση μου είναι η εξής. Ζητάει ο Τσίπρας και κάποιοι άλλοι να παραιτηθώ, που λέγοντας αυτή τη φράση συνόψιζα όλη την απάτη και τη συνωμοσία που οργάνωσαν και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη. Πώς σας ακούγεται αυτό?
0: Μάλιστα. Εδώ πάνω μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του. Να βγει ο Τσίπρας και να πει: τι μας θες, κυρία μου. Το καταλαβαίνω. Αλλά η αφαίρεση της λέξης όσοι από τους πολιτικούς, και είπε, διευκρίνησε ο Φλωρίδης πριν από λίγο, όχι όλοι οι πολιτικοί, όσοι από τους πολιτικούς. Και προσέξτε, αυτές οι δηλώσεις στην αρχή ήταν εξαφανισμένοι επιβάτες που εξαϊλώθηκαν. Μετά ήταν εξαφανισμένα τα βαγόνια. Μετά υπήρχε έφλεκτο υλικό. Όλα αυτά ήταν παραμύθι. Αυτά διευκρίνησε ο υπουργός. Δείτε σήμερα τη συνέντευξή του στα παιδιά, στον Δημήτρη και στον Γιάννη Πιταρά, στον Οικονόμου και στον Πιταρά. Διευκρίνησε ο υπουργός. Δεν υπόθηκαν στα κανάλια και στα site και σε κάποιες εφημερίδες που ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όχι, όχι. Υπόθηκαν στη Βουλή. Δηλαδή, ο Φάμελος που δεν τον θέλει σήμερα ο Τσίπρας και σωστά δεν τον θέλει, ούτε εγώ θα τον έβαζα, πήγε στη Βουλή και είπε ότι είναι υπεύθυνος ο Πρωθυπουργός επειδή βρέθηκε σκοτωμένος ο γιος της εισαγγελέως στη Λάρισα. Το καταλαβαίνετε, το αντιλαμβάνεστε. Στο πλαίσιο του κομματικού ανταγωνισμού όλοι αυτοί οι ξεφτύλες, συγγνώμη, χαλάω την πρωτομηνιά, όλοι αυτοί οι ξεφτύλες έκαναν πολιτική πάνω σε τραγωδίες, πάνω σε απώλεια ανθρώπων, έκαναν πολιτική για να ρίξουν το Μητσοτάκι. Δεν πέφτει έτσι, βρε χαχαβλίες πολιτική, κακή πολιτική. Πέφτει έτσι ο Μητσοτάκης. Βρε κακομύριδες. Δεν θα το ρίξει. Πού βρε κακομύριδε πάνω να το ρίξει το Μητσοτάκι με αυτόν τον τρόπο. Μητσοτάκης πέφτει με πολιτικές. Και όπως θα πούμε στη συνέχεια, ο Νίκος Ανδουλάκης θες με το 120 δόσεις και τους services τον υποχρέωσε τον Μητσοτάκη να αναπροσαρμόσει τη γραμμή του και να φανεί ευέλικτος παίρνοντας αυτές τις ιδέες και εφαρμόζοντάς τες. Για να λέμε πώς γίνεται η πολιτική. Σοβαρέ καλέ μου φίλε που είσαι φίλος του καινούριου Τσίπρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και εγώ πρέπει να κάνω διάλειμμα εδώ. Λοιπόν, Θα κλείσω, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή μας πρώτη ώρα. Εννοείται σήμερα την Πρωτομηνιά, με ένα ακόμη δώρο για όλους εσάς που βασανίζεστε στους δρόμους. Μαζί μας στις 9 θα είναι ο Νίκος Φιλιππίδης για να συζητήσουμε τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Λέω άλλη μια φορά γιατί κάποιοι μπορεί να μην συνεχίσετε να ακούτε, ότι τα πιστώνω στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι σαφές αυτό. Και θα τα συζητήσω με τον Νίκο φυσικά. Και τα πιστώνω στον Ανδρουλάκη, αλλά και στην ευελιξία του Μητσοτάκη που το πιάσε και το έκανε, θέλει να το εφαρμόσει. Λοιπόν, εννοώ 120 δόσεις και τους services. Και θα έχουμε και τον κύριο Δημήτρη Γαλή για να συζητήσουμε τα του Τεμπών και αυτήν την παραπομπή, τη δικαστική στο ειδικό δικαστήριο των υπευθύνων που διευθέτησαν εκεί το χώρο της τραγωδίας. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε για το φινάλε, παρακαλώ.

Καλημέρα σας αγαπητέ Μπιλάκο. Ο Βασίλης λοιπόν, ο Μπιλάκος. Καλημέρα αδελφέ Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για τον Αρκά. Θα επανέρθω με τον Θανασάκη. Τον έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Είναι γεγονός. Έμαθε τη λέξη ταμός ο Αλέξης μας ή ο Ζήκος, μου λέει ο Νίκολαος Μοσχοβάκος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας επίσης Αμαλία Μανετοπούλου. Να είσαστε καλά. Καλημέρα αγαπητέ Θεόδωρε Γεωργιάδη, να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλέξανδρε Πιπηλή, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει καλημέρα σας, πλέον για να πάμε διακοπές με αεροπλάνο δεν φτάνει μόνο το boarding pass. Καλού κακού να πάρουμε και 2-3 μαθήματα πιλοταρίσματος. Άστο φίλε, άστο, δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αγαπητέ Γιώργη Θεοδωσάκη, καλημέρα σας από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, τα φιλιά του μας στέλνει και εμείς τα δικά μας στέλνουμε από εδώ, από την συνεφιασμένη Αθήνα. Ο Ιωάννης Λουκόπουλος δηλώνει και αυτός χειμωνάκης, σας ευχαριστώ πολύ. Μάλλον θα κάνουμε ένα σύλλογο τώρα τελικά, πλάκα αστείευομαι, δεν είμαι για συλλόγους. Ο Χαράλαμπος Αδριανός, ο Χάρης μου λέει καλημέρα Άρη, καλό μήνα. Δίκιο έχεις, πολύ ωραίος καιρός σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Στέφας στέλνει και αυτός τις ευχές του και τον καλό μήνα. Μου λέει ρε εσύ Σατανάς, το μποτιλιάρισμα του Κηφισού αφιερώνεις το τραγούδι. Πού αλλού, πού αλλού, για αυτούς που βασανίζονται εκεί μέσα. Διότι 8 έπεσε, 8 συμπολίτες έπεσαν ο ένας μας τον άλλον. Ευτυχώς, μόνο υλικές ζημίες, ευτυχώς. Γιάννης Πετρίδης, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, αγαπητέ μου φίλε. Καλό μήνα. Άννα Μαρία, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φωτογραφία. Μου λέει μαθηματικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απογοήτευση. Κάτι κουρέλια εκεί, αφίσες και κουρέλια πανό και τέτοια. Κρίμα, κρίμα, πραγματικά κρίμα. Δεν υπάρχει πανεπιστήμιο του κόσμου με κουρελόπανα. Ούτε με κουρελοαφίσες, ούτε με κουρελοπανό. Δεν υπάρχουν. Αυτά τα έχουν ξεπεράσει οι άνθρωποι, αλλά εμείς είμαστε ακόμη ούτε καν στη δεκαετία του 70. Είμαστε σε ένα γυφταριό, και καμία σχέση με τους τσιγκάνους, σε ένα γυφταριό δικό μας για να πούμε ότι έτσι είναι η πολιτικοποίηση στην Ελλάδα. Πόσο λάθος, πόσο λάθος τα μάθανε οι προηγούμενες γενιές, τα δίδαξαν και τώρα γεννήσαμε και εγγόνια πλέον τα οποία. Όπου να είναι και αυτά θα μάθουν το ίδιο γυφταριό, ότι πανεπιστήμιο σημαίνει γυφταριό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ένας, πώς να το πω, ακόμη και οι Πριτανίες που αποτελούνται από σοφούς, καλούς και υποτίθεται εκπαιδευτικούς, ενώ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς δασκάλους, να πούνε τέλος το γυφταριό από αντίληψη αισθητική και μόνον. Ότι σήμερα οι ιδέες μπορούν να μεταδοθούν χωρίς να απλώνουμε κουρελοπανό σε ένα πανεπιστήμιο μέσα. Δεν ξέρω τι να πω, βαρέθηκα άλλο. Τίμω μου, σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι μου έχει στείλει email με όλη την περιγραφή του της Βιέννης σε ό,τι αφορά στη συγκοινωνία της. Το ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή, ξέρεις, προγραμματίζω, αλλά μετά πέφτουν θέματα πάνω και χάνεται. Τώρα μου ήρθε και το είπα. Σε ευχαριστώ. Πολλές φορές ακριβώς λέω πράγματα που μου έρχονται εκεί την ώρα και έτσι και τα χάνω κι εγώ. Στο Buenos Aires μου λέει ένας άλλος φίλος, μου λέει η Φέη, και σε ευχαριστώ πολύ αγαπητή Φέη. Μου λέει στο Buenos Aires που πήγα φέτος, απίστευτη συγκοινωνία, παλαιά μεν λεωφορεία, αλλά έρχονταν κάθε 10 λεπτά και πήγαιναν παντού. Αυτό έχει σημασία. Κάθε 10 λεπτά και να πηγαίνουν παντού. Να μην χρειάζομαι εγώ από τα Βρυλίσια για να πάω στην Κηφισιά να πάρω το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, διότι αλλιώς δεν μπορώ να περάσω από τα Μελίσια που έχουν τους χειρότερους δρόμους. Κυρία Δήμαρχε Παλαιάς Πεντέλης Μελισσίων και, Παλαιάς και Νέας Πεντέλης και Μελισσίων, εκείνο η οδός Ανδρέα Παπανδρέου ή κάτι εσωτερικοί δρόμοι που περνούν από τα παλιά νοσοκομεία τα παρατημένα. Βρε παιδί μου, λίγη ασφαλτόστοση. Δεν αναγουλιάζετε εσείς όταν περνάτε, κυρία Δήμαρχε? Δεν κοπανιέται το αυτοκίνητο? Τι να πω, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Μάρθα Ζαχαριάδου, καλημέρα, καλό μήνα.
Η Αντωνία Διαμαντίδη μου λέει: καλημέρα Άρη, καλή δύναμη. Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Αν ο Πρωθυπουργός παρεξηγείται να πράττει τα δέοντα εγκαίρως. Αν προσβάλλεται με αυτά που είπε η Ντόρα, μάλλον και αυτός έχει καβαλεί στο καλάμι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντίδη. Χάρη Σαμπαλής, Άρη μου, καλημέρα. Η Βιέννη βασίζεται στους ξένους που την επισκέπτονται για τον πολιτισμό και την ιστορία της και για να τους εξυπηρετεί, σέβεται τα μέσα μεταφοράς, εμείς ακόμη μακριά. Όχι, όχι, αγαπητέ μου Χάρη. Η Βιέννη πρώτα απ' όλα θέλει να εξυπηρετήσει τους κατοίκους της. Απολαμβάνουν και οι τουρίστες αυτά που ζουν και απολαμβάνουν. Διαφωνώ, αγαπητέ μου Χάρη, με την προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία τι παρέχει το κράτος και η πρωτεύουσα αυτή, αλλά και όλες οι πόλεις της Αυστρίας στους πολίτες τους. Μετά είναι και οι τουρίστες, εννοείται. Γιάννα Καρατζά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία και τον καφέ σας. Διάλειμμα εδώ.